0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, σε νοιάζει.
0: Αλλά
1: εμένα
0: το κομμάτι, το dark κομμάτι του Τσορτέκη με την Καβογιάννη, το ξύλο, η βία, η οικογενειακή βία, ήταν κάτι που δεν είχα ξανακάνει ποτέ. Οπότε ξαφνικά είχε για μένα το βράδυ σπίτι στην καραντίνα ενδιαφέρον να καταπιαστώ με ένα τέτοιο θέμα και να αρχίσω να γράφω κάτι για το οποίο δεν ήταν βίωμα. Δεν το είχα. Δεν ήταν ένας διάλογος που κάναμε μαζί και εγώ πάω και τον γράφω.
1: Ναι.
0: Ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ ξένο σε μένα.
1: Ναι, δεν είναι ιστορία της γιαγιάς και του παππού.
0: Όχι, ακριβώς. Ναι. Και λέω, όπα, αυτό είναι ωραίο. Είχα όλο το χρόνο να πειραματιστώ, είχα όλο το χρόνο να γράψω. Είχα πει 8 με 9 επεισόδια max θα είναι και θα τελειώσει. Ήταν limited.
1: Ναι, καλά πήγε αυτό.
0: Ναι, καλά πήγε αυτό, ακριβώς. Και εκεί πέρα ήρθε το Μέγκα και ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης και του είπα ότι κοίταξε να δεις. Είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ ακριβό. Για τη χώρα μας, θέλω να πάει έξω. Το κάνω με στόχο ιδανικά να το πάω έξω.
1: Ναι. Άρα ήταν μια επένδυση για το Μαρινάκη.
0: Ναι, και του λέω, δεν ξέρω αν θα βγάλει τα χρήματά του στην Ελλάδα μόνο. Από τη διαφήμιση δεν θα τα βγάλει. Ναι, ναι. Πολύ ξεκάθαρα. Και ο άνθρωπος προς τη μήνυ του μου λέει: Οκ, θέλω να φτιάξω κάτι που να είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάμε.
1: Ναι.
0: Και αν δεν ήταν δηλαδή αυτός ο άνθρωπος να βάλει τα χρήματα και να πληρωθεί όλος αυτός ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Και να έχουμε τις 10 και 12 μέρες γύρισμα το επεισόδιο που έχουμε.
1: Μα πόσο σας πηγαίνει το επεισόδιο, δεν ξέρω, το λες. Πώς ήταν το budget για κάθε επεισόδιο.
0: Τότε, ο πρώτος κύκλος. Τώρα.
1: Όχι, τότε, ο πρώτος κύκλος.
0: Τότε ήταν 300.000.
1: Πολλά λεφτά.
0: Ναι,
1: για ελληνικά δεδομένα. Ναι. Πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι συνήθως είναι γύρω στα 120.000
0: το
1: επεισόδιο.
0: Το ακριβό. Το δύσκολο.
1: Ναι, εντάξει, δεν λέω για αυτά που είναι sitcoms που είναι τέτοιο. Ναι. Ενώ γύρισμα σε μίνι σύρις και τέτοιο.
0: Ήταν, ναι. Γιατί είχε εκτός έδρας.
1: Ναι.
0: Είχε πάρα πολύ εκτός έδρας, είχε πάρα πολύ post-production. Είχε ο χρόνος.
1: Είχες και καλούς ηθοποιούς. Εντάξει, τώρα πάνω σε αυτό θέλω να σου πω, δηλαδή έχεις μια ικανότητα, πάλι κάνεις blend, τρομερές φιγούρες, όχι απαραίτητα του παρελθόντος, αλλά και του παρελθόντος. Και τη φέρνει, δηλαδή πήρε τη Γάλη Αλεξίου και την έκανε ηθοποιό και καταπληκτική ηθοποιό. Όταν την έκανε σχετικό, είναι μπορεί η γυναίκα να το είχε ήδη.
0: Είναι, το είχε ήδη.
1: Ναι, αλλά συγχρόνως έχει και όλη αυτή τη νέα φουρνιά που έχουν γίνει όλοι τα λεντάρε τώρα. Λέει στην Κλέλια Ανδρεολάτου που κάνει
0: τα νέα παιδιά. Η Κλέλια,
1: ο Γιώργο που τώρα έκανε την ταινία τελευταία κρίση.
0: Και μου έχουν πει ότι είναι εξαιρετικό.
1: Πολύ καλό.
0: Θέλω να πάω το δω.
1: Πολύ καλό.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω, είναι λίγο το cast του Euphoria που λένε που όλοι κάνανε καριέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχεις
0: Ο Χαλκιάς,
1: ναι. Έχεις μια ικανότητα.
0: Τον Μαράκη, όλα τα παιδιά.
1: Το casting σου, δηλαδή ή τους παίρνεις ανθρώπους και πραγματικά τους βγάζεις τον καλύτερο τους αυτό. Πώς το κάνεις αυτό?
0: Δεν ξέρω, πάντα γινόταν αυτό και παλιότερα γινόταν αυτό με τις σειρές. Απλά νομίζω ότι είναι λίγο δούνε και λαβή. Νομίζω ότι είναι... Εντάξει, τώρα το έκανα με άποψη ότι πρέπει να βγάλω κάποια νέα παιδιά. Τώρα...
1: Okay.
0: Έχοντας εγώ μεγαλώσει πια. Δεν γινόταν. Δηλαδή ήταν ιστορία. Ήταν πάρα πολύ αστείο για το λόγο το ότι όταν έγραφα την ιστορία του πρώτου επεισοδίου, έγραψα το cast. Την ιστορία. Ξέρεις, εγώ φτιάχνω μια σκηνή που μου αρέσει πάρα πολύ. Και μετά από αυτή
1: έτσι τη σκηνή,
0: ξεκινάω με το τι είναι αυτό που θέλω να πω.
1: Εννοείς.
0: Το νόημα. Υπάρχουν.
1: Το μήνυμα. Θες το τέλος δηλαδή.
0: Υπάρχουν δύο σχολές.
1: Ναι.
0: Και στις δύο έχω υπάρξει, αλλά το διάβαζα κάπου προχθές και το βρήκα πολύ έξυπνο. Υπάρχουν οι σχολές, η σχολή η οποία λέει του δημιουργού που θέλει το μήνυμα που θέλει να πει και βρίσκει το μήνυμα που θέλει να πει, αυτό που αισθάνεται βασικά και κουβαλάει, και μετά τι γίνεται, αρχίζει και φτιάχνει το σενάριο βάσει του μηνύματος που θέλει να πει. Και υπάρχει και η άλλη σχολή, η οποία είναι φτιάχνει την πλοκή, το σενάριο, και αυτό σου φέρνει το μήνυμα στο τέλος.
1: Έχω κάνει και τα
0: ό,τι
1: δύο.
0: Ό,τι προκύψει. Και εγώ πιστεύω ότι έχω κάνει και τα δύο. Δεν ξέρω ακριβώς πού είμαι πιο καλά, πού αισθάνομαι. Νομίζω ότι με το μαέστρο είμαι πιο πολύ. Δηλαδή τώρα γράφω το τελευταίο επεισόδιο.
1: Φαντάζομαι νιώθεις μέσα σου μια λύτρωση που πλησιάζει έτσι.
0: Νιώθω μια απόγνωση. Γιατί σε δύο εβδομάδες ξεκινάμε γυρίσματα και εγώ ακόμα γράφω. Και είναι όλοι σε τρέλα. Έχω γράψει το πρώτο τελευταίο. Δηλαδή το 5 και το 6, γιατί έχουμε γυρίσει τα 4 και έχουμε άλλα 2. Το 4, το 5 λοιπόν το έγραψα, το 6 το γράφω τώρα. Και έχω γράψει πολλά πράγματα σκόρπια, έχω γράψει σκηνές που μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά θέλω να δω πώς θα καταφέρω όλα αυτά να τα συνδέσω και επίσης ποιο είναι, που το έχω βρει το νόημα, ποιο είναι το νόημα του τελευταίου επεισοδίου.
1: Τι κάθαρση θες να φέρεις. Ναι.
0: Και πέρα από την κάθαρση, αυτό εντάξει, αυτό έχει μια, είναι λίγο
1: και
0: μαθηματικά.
1: Τι θα προσφέρεις σαν
0: είναι, ναι, τι θα αφήσει ρε παιδάκι.
1: Ναι,
0: μου,
1: θα αφήσει πίσω του. Αυτό το έχεις αποφασίσει, το τι θα αφήσει πίσω του.
0: Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Νομίζω δεν μπορώ να το αποφασίσω.
1: Κοίταξε, μερικές φορές πολλοί δημιουργοί πάνε για κάτι το και άθελά τους κάνουν κάτι άλλο και ο κόσμος δίνει δική του ερμηνεία.
0: Θεωρώ το μαέστρο ότι είναι να αφήσει, το έχει αφήσει. Πιστεύω ότι έχει συστηθεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, καλά, δεν περιμένουμε στο τελευταίο επεισόδιο.
0: Έχει,
1: να...
0: Ναι, νομίζω ότι ναι. Απλά είναι
1: για
0: μένα.
1: Μπορεί να δώσει μια
0: σφραγίδα. Είναι καθαρά προσωπικό. Είναι καθαρά συναισθηματικό δικό μου. Γιατί το μαέστρο είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο τη ζωή μου.
1: Καλά, ασχολείσαι και τόσα χρόνια. Πώς εσύ θα το τιμήσεις, δηλαδή.
0: Το πρώτο που μετά το ένας άλλος κόσμος και το πρώτο το οποίο μου έκανε ένα άνοιγμα στο εξωτερικό, το οποίο ξαφνικά, ας πούμε, μιλάω με το εξωτερικό σε σχέση για επόμενες δουλειές και για οτιδήποτε τέτοιο, έχει ένα. Είναι διαφορετικό να σε βλέπουν 180 χώρες και διαφορετικό να σε βλέπει μια χώρα, η χώρα σου.
1: Οπότε αναγκάστηκε να αλλάξει και τον τίτλο, εντάξει. Που ήταν μαέστρο στην αρχή και μετά το άλλαξε σε μαέστρο in blue.
0: Μπράβο, ναι, ήταν μαέστρο στην αρχή και με συζήτηση με το Netflix να είναι ένας τίτλος ο οποίος και μου λένε και αυτοί μαέστρος, τυχαίνει και ήταν όντως συγκυριακά.
1: Του Bradley Cooper ταινία.
0: Ναι, και βγαίνει η ταινία. Όχι, αφού είχαμε υπογράψει με το Netflix, αφού όλα αυτά, το Netflix αγόρασε την ταινία Μαέστρο.
1: Ναι.
0: Οπότε ξαφνικά λόγω του αλγόριθμου και όλα αυτά θα δημιουργούσε πρόβλημα αυτό, γιατί θα βγαίναμε πολύ κοντά στις εποχές.
1: Ναι, ήταν κοντά.
0: Οπότε το πρόμο τους. Δεν. Έκαναν και οι άλλοι συζήτηση και είπαν ότι τι θα γίνει τώρα.
1: Δεν θα αλλάξουμε και εμείς.
0: Λογικότατο, ναι, λογικότατο. Και είπα και εγώ, εντάξει, τι να κάνουμε. Και μου λένε σκέψου διάφορους εναλλακτικούς τίτλους. Και μου κάνανε μια λίστα με τίτλους, προτείνανε. Σκέφτηκα και εγώ διάφορους τίτλους. Και το Maestro in Blue ήταν αυτό που τους άρεσε πιο πολύ και ήταν αυτό που μου άρεσε και εμένα πιο πολύ. Από ποια άποψη? Ένα ήταν έβυχο. Ένα είχε το Blue, το οποίο είναι ψυχολογικά το λίγο dark. Το οποίο μου άρεσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και απ' την άλλη, για κάποιους άλλους ήταν το blue της Ελλάδας.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε, με έναν τρόπο, κάλυπτε και καλλιτεχνικά και πρακτικά και παραγωγικά.
1: Όχι, πετυχημένα ήταν. Άρεσε πάρα πολύ αυτή η σειρά πάντως.
0: Κοίταξε, το Μαέστρο, η αλήθεια είναι ότι πήγε από την Ευρώπη, η νούμερο ένα χώρα που χτύπησε, ήταν στη δεκάδα και στο top 5 για 5 εβδομάδες, ήταν η Ολλανδία.
1: Άντερε.
0: Και λέω εγώ, άντερε. Αυτό είπα και εγώ. Really, eh? Μπράβο, μπράβο στην Ολλανδία, σας ευχαριστούμε. Και όλα αυτά. Μετά ήταν η Λατινική Αμερική, που έχει τεράστιο κοινό.
1: Okay.
0: Πολλοί, η Λατινική Αμερική ταυτίστηκαν τρελά, γιατί είμαστε πολύ κοντά.
1: Ναι.
0: Και εμείς, σαν κουλτούρα, σαν
1: ναι,
0: χρώματα.
1: Ναι, ναι, είμαστε.
0: Ναι. Μετά πήγε πολύ καλά στην Τουρκία. Μετά πήγε πολύ καλά στην Ισπανία και από την Αμερική η Southern California έκανε το πολύ μεγάλο, το κομμάτι της Καλιφόρνια πήγε πολύ καλά.
1: Στο Τέξας.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Γενικά σου λένε ρε παιδάκι μου ότι βλέπουμε ότι έχουν μπει περισσότεροι την ώρα που ξεκινάει. Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι μένουν. Σε πάνε με έναν τρόπο προσέγγισης, τον οποίο δεν το καταλαβαίνεις και πάρα πολύ.
1: Αλγοριθμικό
0: πολύ. Τέλος, ναι, στο τέλος, δεν έχεις καταλάβει. Εγώ στο τέλος κάθε meeting ρώταγα, ok, so guys, πείτε μου, έχει πάει καλά η σειρά?
1: Τελικά τι γίνεται?
0: Σε αυτές τις 180 χώρες που παίζετε.
1: γιατί
0: εγώ χαίρομαι που παίζετε σε 180 χώρες. Αλλά άμα είναι να παίζετε σε 180 χώρες, μου λέει, έχει πάει πολύ καλά και θέλουμε...
1: Μέσα σε όλους αυτούς που άρεσε αυτή η σειρά, ξαφνικά είδαμε στην Ελλάδα ένα post από τον ένα και μοναδικό Morgan Freeman.
0: Morgan Freeman.
1: Τύπου τα σπάει αυτή η σειρά, δείτε αυτή τη σειρά. Εδώ ο μισός κόσμος λέει: δεν πει, τι είναι αυτό τώρα, λέει, αυτό το έγραψε πληρωμένο είναι. Πώς λέει ο Morgan Freeman τώρα, δηλαδή.
0: Ναι, αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Βοήθησε πάρα πολύ στην Αμερική.
1: Λογικό. Ναι. Αλλά αυτό ότι είχατε ήδη γνωριστεί με τον Morgan, είχε δει τη σειρά.
0: Όχι.
1: Δεν είχες ιδέα ποιο είναι εδώ.
0: Κοίτα ξαφνικά το post. Το γνώρισα το καλοκαίρι πέρσι.
1: Είδε δηλαδή το post και εσύ κουφάθηκες.
0: Ναι,
1: δεν ήξερε ότι έρχεται.
0: Κουφάθηκα, αλλά ήξερα ότι είχε έρθει στου Παξού.
1: Okay.
0: Οπότε είχε μια σύνδεση με το νησί.
1: Okay.
0: Έτσι κι αλλιώ. Είχε έρθει πριν κάποια χρόνια. Πριν το Μαέστρο, είχε έρθει πριν κάποια χρόνια στου Παξού και τον είχε φιλοξενήσει ο Δημήτρη Αρώνη στο νησί. Όπου ήξερε το νησί, αγαπούσε το νησί και ένας από τους λόγους που είδε τη σειρά ήταν επειδή είχε το νησί του. Οπότε ξαφνικά όμως του άρεσε όντως η σειρά. Οπότε αποφάσισε και το έφτιαξε μόνος του όλο αυτό. Το έκανε μόνος του και εκεί πέρα τον πήρα εγώ τηλέφωνο να τον ευχαριστήσω.
1: Ζήτησε το τηλέφωνο του 40.
0: Ζήτησα, ναι, ακριβώς και ζήτησα το mail του αρχικά να τον ευχαριστήσω. Όντως και. Μετά τι γίνεται στην Αμερική και όλας και ο Τεντ, επειδή του άρεσε πάρα πολύ η σειρά και επειδή ήταν πολύ εντάξει και είναι πολύ εντάξει.
1: Τη βοήθησε νομίζω και όλα. Φαινόταν δηλαδή ότι ήταν παθιασμένος με αυτή τη σειρά.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή ήταν
0: στην πρεμιέρα ας πούμε του πρώτου κύκλου, την πρεμιέρα του πρώτου κύκλου, όταν έγινε στην Αμερική, οργάνωσε, που είχα ταξιδέψει τότε, είχα πάει εκεί, οργάνωσε ένα promotion μικρό στην Αμερική, όπου έκανε μια δική

0: ηθοποιό, δίνοντάς του ένα καλό ξεκίνημα.
1: Ή ένα νέο δημοσιογράφο.
0: Να κάνει, ή ένα νέο δημοσιογράφο ή οτιδήποτε. Μπράβο, όταν ήσουν μικρός. Αντίστοιχα και εμένα, έτσι έχει γίνει στη ζωή μου.
1: Εντάξει, είναι και συλλογικό σπόρι τέχνη, δηλαδή, ειδικά το σινεμά.
0: Αν και πιστεύω ότι κυρίως αυτοί που τα έχουν καταφέρει είναι αυτοί που έχουν κάνει τα πάντα.
1: Ναι.
0: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, από πάνω, με αιμονή πολλές φορές που δεν κάνει καλό.
1: Θέλει οπωσδήποτε.
0: Αλλά όμως που είναι ερωτευμένοι και παθιασμένοι με αυτό που κάνουν.
1: Και χτυπάνε και πόρτες.
0: Και χτυπάνε και πόρτες.
1: Ασταμάτητα.
0: Εννοείται.
1: Όλοι είναι ταχυδρόμοι, θα χτυπήσει δύο φορές. Παπακαλιάς θα χτυπήσει 2.000 φορές.
0: Ντροπή.
1: Όχι, εγώ το σέβομαι αυτό και δίνω πολύ respect, γιατί πραγματικά δείχνει ότι όταν θες κάτι το κυνηγάς και δεν έχει να βάλεις κάτι την περηφάνεια σου εδώ και
0: εδώ. Επειδή μου ακούγεται πολύ κλισέ. Είναι πολύ, το έχω ξαναπεί και ακούγεται κλισέ. Αλλά είναι πώς όταν έχεις. Αν έχεις ένα παιδάκι. Δεν το λατρεύεις και δεν θα κάνεις τα πάντα για το παιδί σου. Ωραία, εντάξει. Εμένα αυτό είναι το παιδί μου.
1: Το καταλαβαίνω πολύ.
0: Οπότε εκ των πραγμάτων θα κάνω τα πάντα ώστε αυτό το παιδάκι να μεγαλώσει και να προχωρήσει. Μέχρι εκεί.
1: Ναι. Βάζεις την τέχνη σου πάνω από σένα, στην ουσία.
0: Ναι. Ή είσαι αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ είμαι.
1: Πάνω από σένα είναι το εγώ σου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: δεν μπορώ να γράψω. Άλλα. Δεν είμαι σεναριογράφος όπως θα γράψει ένα οκτάβο.
1: Ναι.
0: Είναι εγώ αυτά που γράφω. Είναι δηλαδή όλα μου τα μέσα έξω, όλα τα πάντα.
1: Θέλω να σε ρωτήσω αυτό, αλλά θέλω να μου πεις πρώτα λίγο. Ναι. Τι τύπος είναι ο Μόργαν Φρήμαν, φίλε.
0: Είναι εξαιρετικός. Εξαιρετικός, είναι γλυκύτατος, είναι πολύ ανθρώπινος. Τον γνώρισα πέρσι το καλοκαίρι.
1: Πίνατε και σφινάκια.
0: Κάναμε και πάρα πολύ ωραίες κουβέντες και μου έδωσε και κάποιες πάρα πολύ ωραίες συμβουλές. Ειδικά στο τέλος.
1: Όχι, με τη φωνή του κιόλας.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι σχέση με εκεί πάντα.
0: Ναι. Και μου έδωσε μια έτσι που την κρατάω πολύ, πολύ κοντά στην καρδιά μου αυτή τη συμβουλή που
1: μπορείς
0: μου
1: έδωσε. Μπορείς να τη μοιραστείς.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει. Είναι πολύ προσωπική και πολύ ανθρώπινη. Και μου είπε κάτι το οποίο, σε σχέση με την τέχνη.
1: Ναι.
0: Και μου είπε κάτι το οποίο μου έδωσε πολύ δύναμη. Και νομίζω ότι μετά από αυτό είπα και στο Netflix, ναι, πάμε να κάνουμε άλλο ένα κύκλο.
1: Οκ, okay, ωραίο.
0: Ναι.
1: Ωραίο.
0: Ναι.
1: Για άλλους θα ήταν όνειρο ζωής να γνωρίσεις τον Μόργαν Φρήμαν. Εσύ τα κατάφερες και εκεί, Χριστόφορε. Πάνω σε αυτό που λέει, μια πισωγύρισμα σε κάνω, αλλά τι θέλω να μάθω. Πώς είναι να γράφεις ένα ρόλο που ξέρεις ότι θα τον παίξεις εσύ?
0: Πάρα πολύ δύσκολο. Πια. Όταν ήμουν μικρός, καθότι είχα αρνία κινδύνου και καθότι ήμουνα και πολύ ενθουσιασμένος με αυτό που έκανα, οπότε δεν με ένοιαζε, ήταν πιο εύκολο. Σήμερα μπορώ να σου πω ότι πάντα αυτό που με δυσκολεύει πιο πολύ είναι ο δικός μου χαρακτήρας.
1: Απ' την άλλη, πώς θα κρυθεί, πώς θα τέτοιο.
0: Όχι, για το πώς θα κρυθεί.
1: Τι σε δυσκολεύει.
0: Την ώρα που γράφεις, πώς θα καταφέρεις να. Όχι αποστασιοποιηθείς, αλλά τέλος πάντων. Πολύ πιο εύκολα μπορεί να γράψω για σένα. Μπορεί πολύ πιο εύκολα να γράψω για τη Μαρία, για τη Χάρης,
1: ναι.
0: Για το Φάνη, για τη Μαρίσα. Μου είναι πιο εύκολο, είναι πιο καθαροί αυτοί οι χαρακτήρες. Εγώ, επειδή είμαι αυτό. Και επειδή το μαέστρο, το έργο του, ας πούμε, είναι κατά κάποιο τρόπο το έργο μου το μαέστρο, γίνεται λίγο μια σύγκρουση, γίνεται λίγο κάτι διπολικό.
1: Είναι
0: δηλαδή,
1: πολύ περίεργο.
0: Ο ήρωας και η πραγματικότητα και η μυθοπλασία, λίγο κάπου. Οπότε μεγαλώνοντας, επειδή αποκτάς μια λογική στα πράγματα και επειδή αποκτάς μια σκέψη πιο όρημη, δυσκολεύεσαι πιο πολύ.
1: Και στο να σε σκηνοθετείς.
0: Καλά, εκεί είναι.
1: Για βέσκο.
0: Εκεί βρέβαια, εκεί είναι η καταστροφή όλη.
1: Πες κανένα σκηνικό, ρε παιδί μου, εκεί πραγματικά ξέρω
0: πολλές ιδέες. Εκνευρίζουμε, μίλα, τάλαντε, δεν μπορείς να μιλήσεις. Κάτ!
1: Αυτό πας και βλέπεις πίτα το τέτοιο. Την ώρα που μιλάς εσύ, καταλαβαίνεις.
0: Δεν έχει να κάνει, πάρα πολύ βρίζω τον εαυτό μου, όμως έχει να κάνει και την μπάλα παίζεις. Με τους, είναι ένα άθροισμα διαφορετικών στοιχείων που υπάρχει. Δηλαδή, ναι, μεν είναι να έχεις γράψει κάτι το οποίο είναι δυνατό και ακραίο. Οι σκηνές με τη Στεφανία Γουλιώτη.
1: Ναι. Καταπληκτική Στεφανία.
0: Η οποία είναι ένα όνειρο η Στεφανία. Mm. Εκεί είναι οι σκηνές όπου εγώ, σαν χαρακτήρας, επειδή έχω γράψει το σενάριο με ένα τόξο του ρόλου και όλα αυτά τα πράγματα, μπορώ πιο εύκολα να κινηθώ.
1: Ναι.
0: Όταν είμαι εγώ μόνος μου, όταν είμαι εγώ σε σχέση με τη μουσική, όταν δυσκολεύομαι, αλλά δυσκολεύομαι επειδή πολλές φορές χάνω την μπάλα, γιατί είναι τόσες πολλές υποχρεώσεις που έχω. Είναι τόσα πολλά τα θέματα τα οποία ασχολούμαι την ώρα που κάνω το γύρισμα. Το οποίο αυτό το πράγμα είναι εγκληματικό. Οπότε μοιραία το υποκριτικό κομμάτι μπαίνει σε δεύτερη και τρίτη θέση πολλές φορές. Είναι πιο πολύ το. Επίσης, περνάει πάρα πολύ δύσκολο ο ηθοποιός που παίζει μαζί μου. Εκτός κι αν είναι η Στεφανία, που είναι.

0: Η Στεφανία δεν καταλαβαίνει πολύ αυτό, δηλαδή. Ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολο για του ηθοποιού γιατί παίζουμε και εγώ παράλληλα την ώρα που παίζει.
0: Σκέφτεσαι 10.000.
1: Το σκηνοθετώ.
0: Ναι.
1: Όχι, το σκηνοθετώ. Δεν είμαι ο ήρωα. Δεν είμαι ο ρόλο. Και μετά γυρνάει. Είναι.
0: Μπορεί να χαλαρώσει και ο ηθοποιό, δηλαδή το έχει λίγο παραπάνω.
1: Πά, όχι, φροντίζω και χαλαρώνει. Φροντίζω και χαλαρώνει. Και νομίζω ότι μου έχουν εμπιστοσύνη. Αλλά ρε παιδί μου, δεν θα σου πω ότι. Μου είναι πολύ εύκολο. Είναι στιγμές που μου είναι και είναι στιγμές που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι κάτι που το κάνω από τα 15 μισό μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι κάτι που από τη δευτέρα ηλικία είμαι μπροστά σε μια κάμερα. Αλλά πιάνω πια τον εαυτό μου και είμαι πολύ πιο δημιουργικός και ελεύθερος όταν είμαι από πίσω.
0: Δηλαδή νιώθεις ότι στην πορεία θα το άφηνες. Δηλαδή δεν έπρεπε να διαλέξεις ένα από όλα αυτά που κάνεις. Θα έμενε στο κομμάτι του γράφω ή σκηνοθετώ ή γράφω και σκηνοθετώ μαζί.
1: Γράφω και σκηνοθετώ.
0: Δεν μπορείς να διαχωρίσεις και την εικόνα της σκηνοθεσίας. Δηλαδή, όταν γράφεις πολύ.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να γράψω κάτι το οποίο θα μείνει έτσι.
0: Ξέρεις, παιδί μου, ότι όταν έγραφες και παλιότερα χωρίς να σκηνοθετείς, είναι αλλιώς να γράφεις κάτι χωρίς να νιώσεις την ευθύνη του πώς θα το εικονοποιήσεις.
1: Από το σενάριό μου πάντα ήταν σκηνοθετημένο όμως. Αν διαβάσεις, έχω γυρίσει πίσω και το έχω δει. Αν διαβάσεις το κείμενο, εμένα είναι 60 και 70 σελίδες πολλές φορές το επεισόδιο. Ενώ και είναι περιγραφές.
0: Έχει λεπτομέρειες, κινείται η κάμερα, πάει από εδώ, βλέπεις αυτό, δεν ξέρω εγώ.
1: Είναι στο πρόσωπο. Αντίδραση. Πολλές φορές και εδώ πέρα κάποιες φορές λέω η κάμερα α θα πάει εκεί, η κάμερα β θα πάει εκεί και γράφω τη σκηνή και έχω πει ήδη και έτσι αυτό βοηθάει και τους ηθοποιούς, αλλά αυτός είναι και ο τρόπος που εγώ γράφω, δεν το κάνω επίτηδες, δεν το κάνω από συγκεντρωτισμό. Όταν ήμουν μικρός, από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε όλες μου συνεντεύξεις έπρεπε να απολογηθώ γιατί κάνω πάντα και είχα γίνει πλέον ένας κομπλεξικός ο οποίος. Φοβόμουν κάθε φορά ότι αν με ρωτήσουν γιατί και να γράφω και να σκηνοθετώ και να παίζω, γιατί να το κάνω αυτό.
0: Ναι.
1: Ένιωθα ότι συνέχεια πρέπει να απολογούμε. Εντάξει. Αυτό πήρε
0: πολύ. Ήσουν πρωτόγνωρο τότε.
1: Μπορώ
0: στην
1: να σου πω. Δεν ξέρω, όχι, δεν ήταν πρωτόγνωρο.
0: Σε σειρές και τέτοια.
1: Αλλά αυτό στο μαέστρο σταμάτησε. Με το μαέστρο σταμάτησε. Στο μαέστρο ένιωσα ότι το κάνω, το κάνω καλά, μου αρέσει. Θα μπορούσα να το κάνω καλύτερα, αλλά αυτό μπορώ να κάνω.
0: Πάντα μπορούμε να τα κάνουμε καλύτερα, αλλά κάποιο
1: και εκεί πέρα λίγο ηρέμησα και μαλάκωσα. Όμως είναι μια δύσκολη διαδικασία. Δεν είναι εύκολη. Είναι πολύ επώδυνη.
0: Δράμα τώρα, γιατί γίνεσαι. Δηλαδή, το μόνο σκηνοθέτη να είσαι και κοντεύει να τρελαθεί μερικές φορές. Φαντάζομαι τώρα να έχει.
1: Όχι, όταν έχω να σκηνοθετήσω μόνο, το γύρισμα κυλάει πιο εύκολα. Όταν είμαι και εγώ στη σκηνή, το γύρισμα κυλάει λίγο πιο δύσκολα.
0: Κανένα αστείο σκηνικό έτσι έχει τύχει, ρε παιδί μου, κάτι να σκεφτεί, ξέρω εγώ, έτσι που κάπως όλοι οι ρόλοι μπλέχτηκαν, ας πούμε. Και...
1: Καλά, αστεία σκηνικά μπορώ να σου πω χιλιάδες με τη Μαρία την Καβογιάννη. Μπορείς να καταλάβεις ότι η Μαρία Καβογιάννη πάρα πολλές φορές. Να παίζει δράμα είναι η άτιμη, είναι τόσο καλή ηθοποιός. Γιατί και πώς το καταλαβαίνεις. Έχει παίξει σκηνές τις οποίες έχουν γονατίσει όλοι και έχουν κλάψει και τις βλέπει σήμερα και λες, πω, τι καλή. Και το παίζει, το ζει. Και εγώ ξέρω ότι εκείνη τη στιγμή παράλληλα, εδώ πλάι, είναι ένα στρώμα θαλάσσης και περιμένει να τελειώσει. Για να πάει για μπάνιο. Και λες, δεν είναι δυνατόν. Η οποία μπαίνει, ντακ, κατευθείαν. Ναι, μπαίνει αμέσως.
0: Okay.
1: Μόλις το καταλάβει αυτό που θέλεις και της το εξηγήσεις και την πάρεις και τη βάλεις πάνω στη ράγα, το έχει πάρει και το έχει απογειώσει, το έχει κάνει 100 φορές καλύτερο. Είναι τεράστια χαρά να δουλεύεις με ανθρώπους όπως είναι και η Μαρία και η Στεφανία και η Ανθία Ευστρατιάδου τώρα που έρχεται και ο Γιώργος ο Χρυσοστόμου που είναι η καινούργη ρόλη. Όχι, είμαι πολύ τυχερός και πολύ, να το πω τώρα, ευλογημένος που έχω δουλέψει με τόσο καλούς ηθοποιούς.
0: Έχεις δουλέψει με πάρα πολύ καλούς ηθοποιούς, είναι αλήθεια. Και είναι ευλογία σίγουρα. Και έκανες ανθρώπους που δεν ήταν ηθοποιούς, δεν έκανες ηθοποιούς. Δηλαδή, αυτό πώς. Δεν ξέρω πώς το.
1: Δεν ξέρω πώς.
0: Όχι πώς έκατσε ακριβώς, αλλά πώς εξελίχθηκε αυτό.
1: Ξέρω ότι πρέπει να έχει ο άλλος μέσα του
0: μικρόβιο.
1: Το στοιχείο του να είναι καλός ηθοποιός από μόνος του. Και μετά εσύ να μπορείς να πάρεις αυτό όλο το ταλέντο που έχει. Γιατί και για την Αλεξίου που λέμε, η Αλεξίου από μόνη της είχε. Δεν φαντάζεσαι για την προετοιμασία.
0: Πάρα πολύ καλή.
1: Πάρα πολύ.
0: Δεν το πίστευα εγώ. Τελικά καλό είναι η τραγουδίστρια, είναι ηθοποιός, είναι εξωφρενικά καλή.
1: Πόπο είναι, είναι όλοι τους.
0: Το ήξερες από πριν, το έχεις καταλάβει από πριν ότι θα είναι τόσο καλή. Δεν έχεις καμικά κάμερα και λες.
1: Την ήξερα, αλλά δεν την ήξερα τόσο καλά, τη Χάρης. Και όταν έγραψα, την πήρα τηλέφωνο και τη ρώτησα. Και μου λέει, γιατί έγραφα το επεισόδιο που ήταν το επεισόδιο της γιαγιάς.
0: Ναι.
1: Το 3. Και την πήρα τηλέφωνο πρώτα και τη ρώτησα. Τη λέω, θα σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Μου λέει, να διαβάσω, μου λέει, να σου πω.
0: Ναι.
1: Και λέω, okay. Και λέω, ωραία, πάμε τώρα να το γράψω, έχοντας στο μυαλό μου τη φωνή της, τη ματιά της. Έκατσα και τα 5-6 διαφορετικές συνεντεύξεις της. Όχι.
0: Το έκανες όπως ήταν, το έκανε Βλαζόπουλος.
1: Είδα τις συνεντεύξεις της εγώ. Και άρχισα να την καταλαβαίνω και άρχισα να καταλαβαίνω ότι έχει εξαιρετικό χιούμορ.
0: Ναι.
1: Οπότε είπα ότι, οκ, okay, μάλλον θα. Και το έγραψα και όταν της το έδωσα μου λέει. Αυτό είμαι σε πάρα εγώ. Πολλά είμαι εγώ. Σε πολλά ναι. Είμαι εγώ, μου λέει. Το καταλαβαίνω. Και μου λέει, πού το ξέρεις εσύ. Έχω την ικανότητα να μπορώ να διαβάσω τον άλλον και να γράψω κάτι πάνω του.
0: Πολύ σημαντικό. Ναι. Γιατί το κάνεις πολύ πιο εύκολη τη δουλειά του μετά. Ναι. Ωραία. Και τώρα λοιπόν που τελειώνει το μαέστρο, φαντάζομαι έχεις πει κιόλας ότι δεν θες να εξασχοληθείς με σειρά. Πότε μου λες πότε. Άρα τουλάχιστον για ένα διάστημα.
1: Όχι, νομίζω ότι δεν μπορώ πια να το κάνω. Μεγαλώνω και δεν μπορώ πια να το κάνω όπως το κάνω στο μαέστρο αυτό το πράγμα που κάνω.
0: Εντάξει, είναι πολύ απαιτητικό αυτό που κάνεις. Και δεν έχεις writer's room, είσαι μόνος σου.
1: Όχι, είμαι μόνος μου και είμαι σε πολλά πράγματα μόνος μου που πιστεύω ότι δεν είναι αποτελεσματικό να είσαι μόνος σου και δεν είναι και δημιουργικό καλλιτεχνικά από ένα σημείο και μετά να είσαι
0: ναι,
1: τόσο μόνος
0: σου. Γιατί καίγεσαι, γιατί δεν κάνεις καθόλου ακριβώς, κανένα όσο ναι. Καλά θα μπορούσες.
1: Είναι λίγο σαν να περπατάς ένα ναρκοπαίδιο.
0: Ναι.
1: Οπότε και μόνο το στρες που περπατάς και πηγαίνεις από το ένα στο άλλο και τώρα με το μαέστρο, ένας λόγος παραπάνω για το λόγο το ότι ξέρεις ότι θα το δούνε και.
0: Ναι,
1: τόσοι άνθρωποι έξω.
0: Πάμε καλά τώρα, ναι.
1: Οπότε ξαφνικά με πιάνει και ότι την πρεμιέρα, ας πούμε, θα τη δουν σε όλες αυτές τις χώρες, όλοι αυτοί οι ξένοι. Και αν τους απογοητεύσω, σε πιάνουν τέτοια άγχη.
0: Ούτε ως showrunner δεν θα το έκανες μετά. Δηλαδή, να είσαι ο head writer, ξέρεις, γράφεις το πρώτο επεισόδιο, ξέρω, δεν το έχεις ξανακάνει ποτέ. Δεν ξέρω πώς θα διαχειριστείς.
1: Νομίζω να σου πω κάτι. Αυτά που γράφω εγώ και βλέπω πώς εγώ κάθομαι και γράφω, είναι τόσο προσωπική η διαδικασία. Είναι τόσο σχεδόν βιολογική αυτή η διαδικασία. Με απασχολεί κάτι να πω,
0: ναι.
1: Με ξύνει όλη την ώρα και δεν είμαι καλά. Εγώ όταν έχω γράψει κάτι που μου αρέσει, είμαι πάρα πολύ καλά. Σε όλα. Σε σχέση, σε οικογένεια, σε τα πάντα. Έτσι και αυτό που γράφω δεν μου αρέσει και δεν μου κάθεται, έχω αγωνία γι' αυτό, μην είσαι δίπλα μου, θα περάσεις πάρα πολύ άσχημα. Θα νιώθω ότι είναι η καταστροφή του κόσμου. Τρομερά αιμονικός με αυτό.
0: Γράφεις με soundtrack όπως ο Ταραντίνο. Δηλαδή διαλέγεις πρώτα το soundtrack και αναλόγως βάζεις το mood.
1: Ειδικά στον τελευταίο κύκλο που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η μουσική. Ειδικά στον τελευταίο γιατί έχει πολλές σκηνές που ήταν πάνω στη σκηνή η μουσική, δηλαδή που έχουμε γυρίσει. Πάρα πολλά κομμάτια από μουσικές έχω εμπνευστεί τις σκηνές. Δηλαδή εγώ θέλω να ακούσω μια μουσική, το ιδανικό μου ποιο είναι έτσι, να ενθουσιαστώ με αυτή τη σκηνή, με τη μουσική. Να την ακούσω τη μουσική.
0: Μου κάνει ένα συνέστημα και να το εκφράσει.
1: Και μετά εγώ αυτό όλο να φτιάξω μια ιστορία πάνω σε αυτή τη μουσική. Μπορώ να το κάνω. Αυτή είναι η χαρά μου.
0: Ναι.
1: Άρα δεν ξέρω πώς το τεχνικό κομμάτι ότι. Βλέπω στην Αμερική δηλαδή πάρα πολλοί λένε ότι εγώ ξεκινάω 8 η ώρα το πρωί με 5 η ώρα το απόγευμα και γράφω.
0: Ναι.
1: Το θαυμάζω. Το εκτιμώ, δεν είμαι εγώ όμως αυτό.
0: Το κάνουν καθαρά σαν δουλειά και το τρίτη είναι τρίτη, αλλά και ένα 9-to-5 ας πούμε.
1: Δεν το έχω αυτό καθόλου.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Βέβαια, εντάξει, στην Αμερική ενδεχομένως με όλο αυτόν τον όγκο δουλειά δεν έχει και την πολυτέλεια να το πει. Θα περιμένω να ακούσω τη μουσική να μου έρθει έμπνευση. Πολλοί ζουν από αυτό, είναι η δουλειά του.
1: Αυτό δεν είναι και κάθε σεζόν και γι' αυτό δεν είναι και τόσα πολλά τα επεισόδια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θεωρητικά, πρακτικά και οικονομικά θα με συνέφερε.
0: Για Netflix.
1: Ναι, και λίγα. Εντάξει, δεν είναι πολλά. Το τελευταίο κύκλο ήταν 4 επεισόδια.
0: Εντάξει, το έχουμε δείξει άλλα.
1: Αυτό είναι 6.
0: Ναι. Εντάξει, στο μυαλό μου, εγώ το είχα τον έσπασε στη μέση λίγο περισσότερο αυτό, κάπως έτσι το
1: έκανα. Ναι, θα μπορούσε.
0: Αλλά,
1: εντάξει,
0: ναι. Το, γίνεται, το κάνουμε.
1: Ναι. Το προηγούμενο ήταν που έσπασε στη μέση, 6 και 4.
0: Ναι. Ναι. Και γι' αυτό σκεφτόμουν. Δηλαδή.
1: Και ο λόγος που έσπασε στη μέση και θεωρήθηκε τρίτος κύκλος, τα 4 επεισόδια που δεν ήταν τρίτος κύκλος, ήταν γιατί οι ίδιοι από το Netflix, τα meeting, είδαν και μου λένε ότι αυτό που κάνεις.
0: Δεν βγαίνει.
1: Πώς θα τα καταφέρεις. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι. Δεν γίνεται. Και του λέω, ναι, το ξέρω. Και δεν έχω τη βοήθεια, τη στήριξη ή το πλαίσιο να μπορώ ρε παιδάκι μου να ρέει να πηγαίνει πιο γρήγορα.
0: Αυτό θα πρέπει να το δημιουργήσεις ενδεχομένως εσύ στην πορεία, αλλά το βλέπεις.
1: Αυτό κοίταξε, θα πρέπει νομίζω ότι για να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρχει μια βιομηχανία που να την αφορά.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο, δυστυχώς. Γιατί στην Ελλάδα δεν αφορά και κανέναν τόσο πολύ.
0: Πώς
1: αλλά τώρα είναι μια περίπτωση αυτό που πήγε έξω και ξαφνικά αφορά μόνο και μόνο επειδή αλλιώς.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι σου αφορά και τόσο.
0: Πώς τη βλέπεις τη φάση στην Ελλάδα, το σινεμά, τι σειρές. Φέτος, ας πούμε, εγώ παρατήρησα ότι βλέπεις μια στροφή προς το mainstream λίγο. Να ζωντανεύει. Δηλαδή, είδαμε την τελευταία κλίση που παίζει ο Γιώργος Μπένος που είναι μια thriller ταινία.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις δει.
1: Θέλω πολύ
0: τέτοιο
1: να το
0: πράγμα.
1: Δω, το
0: ναι, όχι,
1: μόνες δύο ταινίες που έχω δει.
0: Πολύ κοντά στο American thriller.
1: Δύο ταινίες που έχω προλάβει να δω φέτος είναι. Είδα χτες τη συναισθηματική αξία.
0: Καπληκτική ταινία.
1: Το οποίο ήταν Εντάξει.
0: Καταπληκτική ταινία.
1: Ήταν τελείω.
0: Αλλού, αλλού, αλλού.
1: Αν μεγαλώσω, το Persona, θέλω να είναι αυτό που θέλω να κάνω εγώ.
0: Έχει κάτι αναφορές σε το Persona, δεν ξέρω αν το πιάσες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια. Και είδα και το One Battle After the Other, το οποίο να υπάρχει στο HBO, εγώ ναι. Πήγα σινεμά και το είδα.
0: Καλά,
1: τώρα, τώρα, την Κυριακή, το Σάββατο.
0: Πώς φάνηκε.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Εντάξει, χαίρομαι. Γιατί και εγώ τρελάθηκα. Ναι. Αλλά είναι πολύ διχασμένος ο κόσμος. Δηλαδή, το τι έχω ακούσει.
1: Αλήθεια.
0: Άστο.
1: Όχι. Μπορεί να μην, ήτανε, να, μην ήτανε, να μην είναι η ταινία την οποία μετά κουβαλάς πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Αν και εγώ την επόμενη μέρα σκεφτόμουν. Δηλαδή, το πλάνο με τον δρόμο έτσι αυτό.
0: Αυτό. Μαγεία. Σαν western ήταν εκεί. Ναι, ναι, ναι.
1: Και ο Σον Πεν.
0: Το σενάριο.
1: Δυστυχώς.
0: Αυτό το χιούμορ σε αυτή την ταινία που ήταν τόσο poignant.
1: Δυστυχώς, μόνο δύο ταινίες έχω καταφέρει και έχω δει μέχρι στιγμής. Γιατί δεν προλαβαίνω. Θέλω να πάω να δω την τελευταία κλίση. Και θέλω τώρα να πηγαίνω σινεμά. Απλά είμαι κλεισμένος μέσα στο σπίτι.
0: Θα χαλαρώσει, θα τελειώσει και μετά
1: θα τελειώσει.
0: Θα έχει πολύ πράγμα να δει.
1: Ναι.
0: Αλλά για την Ελλάδα συγκεκριμένα, ρε παιδί μου, δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ τώρα. Βλέπεις, έχεις θετικές σκέψεις για το μέλλον, το σινεμά να γίνει λίγο. Εγώ νιώθω ότι κάτι πάει να γίνει. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου, ρε παιδί μου, για τη βιομηχανία όπως είναι τώρα στην Ελλάδα, το χώρο. Τι του σινεμά και των σειρών, ξέρω εγώ.
1: Κοίταξε, θέλω να έχω θετικές σκέψεις, γιατί δεν έχω και άλλη επιλογή, νομίζω.
0: Πολύ δηλαδή, λίγο που έγινε.
1: Ναι, τι να σου πω τώρα, να αρχίσω να λέω ότι παράπονα και γκρίνιες, όχι.
0: Όχι
1: θεωρώ ναι. Ότι πρέπει να έχουμε θετική σκέψη για το λόγο το ότι μοιραία τα πράγματα προχωράνε, μοιραία γίνονται πράγματα, δεν γίνονται πάντα σωστά και τις περισσότερες φορές δεν γίνονται σωστά.
0: Το γεγονός όμως, ρε παιδί μου, ότι σιγά σιγά βλέπουμε ότι μπορεί να γίνονται σειρές όπως τη δικιά σου, που να είναι ελληνικές, αλλά να μπορούν να. Δηλαδή, ένα κομμάτι, ρε παιδί μου, είναι σίγουρα και το budget, έτσι.
1: Ναι.
0: Παίζει μεγάλο ρόλο. Και προφανώς δεν μπορείς να ρισκάρεις πολύ. Όταν πρέπει να μου κοστίζει τόσο αυτό, δεν μου τα φέρει πίσω.
1: Δεν μπορείς να ρισκάρεις πολύ, αλλά να σου πω κάτι, δεν θεωρώ ότι είναι το budget εγώ.
0: Okay.
1: Θεωρώ ότι είναι πιο πολύ οι άνθρωποι που θα βρεις. Οι άνθρωποι που θα βρεις.
0: Στο κυνήγι
1: σου, οι άνθρωποι που θα βρεις να πλαισιώσουν τη δουλειά σου. Οι άνθρωποι που θα τους βρεις και μετά θα καταφέρεις να τους πορώσεις, για να το πω έτσι πολύ απλά, να τους εμπνεύσεις και να καταφέρεις να τους κάνουν να αγαπάνε το ίδιο με σένα, αυτό το πρώτο πράγμα που σκέφτηκες.
0: Okay.
1: Δεν είναι εύκολο, αλλά να φτιάξεις ένα κόσμο, αυτό έκανα στο Μαέστρο. Και νομίζω ότι το έκανα πάντα στη ζωή μου αυτό. Να φτιάξεις ένα κόσμο προκειμένου όλοι αυτοί να έρθουν να ζήσουν μέσα σε αυτόν τον κόσμο και να θέλουν. Να θέλουν να δουλεύουν 10 και 15 ώρες τη μέρα. Να τους αρέσει όλο αυτό που κάνουν.
0: Να το αγαπάνε και αυτοί.
1: Να το αγαπάνε και αυτοί.
0: Ναι, να το αγαπήσουν.
1: Και όχι να είναι αυτό το 9-5. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Όλο αυτό με έναν τρόπο δημιουργεί μια συνθήκη η οποία αυτή η συνθήκη δημιουργεί μια ενέργεια και κάτι το οποίο.
0: Ναι. Απλά πολλές φορές εσύ με το budget, ας πούμε, το άλλο έχει να κάνει, ξέρω εγώ, μια σκηνή που μπορεί να τη γυρίσει μόνο δύο φορές,
1: ναι.
0: Επειδή δεν έχει το budget, μετά δεν χάνει κι ο άλλος λίγο την. Σου λέει τώρα τι προσπαθούμε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Άρα
1: ναι.
0: Παίζει και αυτό το πράγμα.
1: Και εκεί πέρα έρχεται το κομμάτι που σου λέω του παραγωγού.
0: Ναι. Ότι πρέπει να. Ναι. Βέβαια τώρα βλέπω, εγώ σου λέω με την τελευταία κλίση μια ταινία που θα περίμενε να δει.
1: Αν έχει έναν παραγωγό ο οποίος θα σκιστεί. Εντάξει, τώρα στην προκειμένη περίπτωση είμαι και παραγωγό,
0: ναι.
1: Οπότε ούτω ή άλλω. Α εμένα, γιατί δεν είναι.
0: Κάτι άλλο.
1: Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα.
0: Κάτι άλλο.
1: Σταμάτα. Σε λίγο θα ξέρω να βάφομαι. Δεν έχω μάθει να κάνω μαλλιά ακόμα.
0: Πρωταγωνιστή Χριστόφορο Παπαγκαλιά. Σκηνοθέτη Χριστόφορο Παπαγκαλιά. Σενερογράφο Παπαγκαλιά.
1: Σταμάτα μου, ρε.
0: Γράψε και τη μουσική.
1: Ναι, όχι, δεν μπορώ να γράψω μουσική.
0: Θα θέλει να μπορεί όμω. Θα θέλει να μπορεί με σίγουρο ότι θα θέλει.
1: Ο παραγωγός θα πρέπει να βρει χρηματοδότες από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί, από το ένα, από το άλλο, σιγά σιγά να μαζέψει ώστε το όνειρο του σκηνοθέτη που είναι και παραγωγός συνήθως ο σκηνοθέτης, αλλά και του άλλου παραγωγού που είναι μαζί να είναι ένα κοινό όνειρο.
0: Mm.
1: Να λέει ότι δεν πειράζει, ας μπω μέσα εκεί τώρα, θα τα βγάλω από κάπου κάπως αλλιώς. Δεν υπάρχει καμία ταινία και καμία σειρά και στο εξωτερικό και κανένα έργο, αν δεις σε όλες τις συνεντεύξεις των δημιουργών στο παρελθόν, που να μην λέγανε. Ακόμα και, τι να σου πω τώρα, έβλεπα προχτές τον Σκορτσέζε,
0: ναι.
1: Που έδινε μια συνέντευξη και έλεγε για το Taxi Driver. Που του χτυπάγανε την πόρτα να κλείσει το γύρισμα για να φύγει το συνεργείο, γιατί το Union τους κυνηγούσε,
0: ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: έπρεπε
0: ναι.
1: Να κάνουν υπερορία. Και λες, αν περνάγανε αυτοί έτσι, τι να πούμε εμείς που είμαστε ναι. Μια πολύ μικρή χώρα, με μια πολύ μικρή βιομηχανία, με μια γλώσσα που μέχρι τώρα ήταν δύσκολο να την επικοινωνήσει στο εξωτερικό και με μια εσωστρέφεια από το χαρακτήρα μας στο χώρο μας.
0: Ναι.
1: Γιατί όλα ξεκινάνε από το δικό μας κομμάτι, στο δικό μας χώρο. Εμείς είχαμε πολύ μεγάλη εσωστρέφεια. Όταν έκανα τα serial παλιά, τους έλεγα ότι γιατί δεν τα στέλνουμε λίγο έξω αυτά τα serial, να δούμε μπάσκετ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν τους ενδιαφέρε. Τους ενδιαφέρει η AGB και πώς θα χτυπήσει το Μέγκα τον Αντένα και ο Αντένα το Μέγκα. Τίποτα άλλο. Ήταν η εποχή που ζούσαμε τη δικιά μας βιομηχανία στην Ελλάδα, το δικό μας Hollywood, ας πούμε, εκείνη η δεκαετία του 2000.
0: Το think big δηλαδή που λένε, ή think out of the box.
1: Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν υπήρχε. Και θεωρώ ότι σε ένα μεγάλο βαθμό, και λυπάμαι που το λέω, δεν υπάρχει ακόμα.
0: Ήταν βέβαια τώρα τη χήμερα που έγινε μια μεγάλη παραγωγή.
1: Ναι.
0: Πήγαν έξω.
1: Πάντα θα υπάρχουν εξαιρέσεις. Με ρώτησες για τον κανόνα.
0: Ναι, ναι, όχι. Τώρα ναι. Βλέπω απλά. Λέω,
1: ο Στέλιος ο Κοτιώνης με τη χήμερα, επειδή το ξέρω αυτό, επειδή τυχαίνει και είναι και στο Μαέστρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Στέλιος με τη χήμερα έδωσε. Τον έβλεπα δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι έκανε τα πάντα. Και οι άνθρωποι που επέλεξε να κάνουν ναι. την παραγωγή, τη σκηνοθεσία, τη σκηνογραφία, όλα τα πάντα. Σειρά. Φωτογραφία.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, αλλά ξέρεις, αυτά είναι μικρά δείγματα που με κάνουν εμένα, επειδή έχω μάθει να μεγαλώνω με τα. Να μεγαλώνω, όχι απλά μεγαλώνω, αλλά να εκτιμάω και περισσότερο να παρακολουθώ τα ξένα, τις αμερικανικές σειρές, οι γαλλικές, οτιδήποτε, γιατί δεν έβρισκα απαραίτητα στα ελληνικά κάτι που να μ' αρέσει. Αλλά τώρα νιώθω ότι ξέρεις, σιγά σιγά, έστω και τόσο καθυστερημένα, κάτι πάει να γίνει. Βλέπεις κάτι δειγματάκια.
1: Μα εννοείται ότι βλέπεις δείγματα. Πάντα θα υπάρχουν δείγματα και μην ξεχνάς ότι είμαστε μια πάρα πολύ μικρή χώρα. Οπότε θα είναι και μικρά τα δείγματα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Λογικό είναι.
0: Τα παρατηρώ όμως, τα βλέπω.
1: Αναλογικά. Ναι, άρα σου λέω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, ναι, ναι, ναι. αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι. Να είμαστε ρεαλιστές. Να ξέρουμε ότι αν δεν υπάρξουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα γουστάρουν πάρα πολύ ένα project και δεν θα το κάνουν μόνο και μόνο για να γεμίσουν αέρα.
0: Ναι.
1: Θα γουστάρουν το project για το project. Εάν δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που να έχουν όραμα, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή.
0: Να μοιραστούν, να υιοθετήσουν το δικό σου.
1: Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν στα κανάλια μας γύρω άνθρωποι οι οποίοι κάθονται σε ένα γραφείο και έχουν όραμα και λένε να φτιάξουμε μια σειρά που να είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν. Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν. Πιστεύω ότι.
0: Ίσως αυτό έρθει από τις εταιρείες παραγωγής τελικά και όχι από τα κανάλια. Γιατί στο εξωτερικό έτσι γίνεται, δεν είναι. Το κανάλι σπάνια δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Απλά θα αγοράσει ή δεν ξέρω εγώ τι θα το ξεκινήσει.
1: Ναι.
0: Μακάρι να δούμε. Εσύ τώρα λοιπόν που αφήνεις τις σειρές πίσω, ρίχνεις το πέπλο, αυτή η ταινία τι μπορείς να μας πεις, για την ταινία που θα θες να κάνεις.
1: Τίποτα
0: μπορείς να μας πεις.
1: Τίποτα, για το λόγο το ότι όλο το κεφάλαιο της ταινίας θα ξεκινήσει μόλις τελειώσει το Μαέστρο, αλλά δεν θα ξεκινήσει αμέσως. Θέλω λίγους μήνες. Ναι. Θέλω λίγους μήνες να. Τι είχα κάνει, τι έκανα κάθε φορά που έφευγα και κατέβαζα ρολά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε πανικό, θέλω να φύγω. Ναι.
0: Πού μου το λες και θέλω να το κάνω κι εγώ τώρα.
1: Ναι. αλλά ξέρω τι είναι. Αισθάνομαι μάλλον, όχι ξέρω. Αισθάνομαι ότι ξέρω τι είναι αυτό που θέλω να κάνω.
0: Ωραία.
1: Και είναι η ταινία, απλά θέλω να την αλλάξω. Ας πούμε, πριν από ένα μήνα περίπου, σε κάποια φάση, δεν ξέρω τι φάση ήταν, την έχω στο desktop την ταινία.
0: Τι εννοείς?
1: Δεν το έχω έτοιμο, έχεις? Το αρχείο.
0: Α,
1: το σενάριο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και την ανοίγω και αρχίζω και τη διαβάζω. Την ώρα που είμαι στον κόσμο του Μαέστρο.
0: Που θα πρέπει να κάνεις κάτι άλλο, λοιπόν.
1: Ναι, και αρχίζω και διαβάζω αυτό και το διαβάζω και το διαβάζω και το διαβάζω. Και ξέρεις, είμαι σε φάση πόσο λάθος το έχω γράψει έτσι, πόσο λάθος το έχω κάνει, πω ιδέα είναι αυτό. Αλλά όμως αρχίζω και διαβάζω και λέω, έλα, ρε, τι έγινε, για να δω. Και αρχίζω και κολλάω μόνος μου. Που το είχα γράψει πριν από 4-5 χρόνια.
0: Ωραίο αυτό.
1: Ναι, και βλέπω πόσο πολύ έχω αλλάξει και εγώ με το Μαέστρο. Οπότε σίγουρα αυτό το σενάριο θέλει να κάτσω με έναν άνθρωπο και να του κάνω μια πολύ μεγάλη διόρθωση και να. Αλλά ξέρω ότι θέλουν να παίξουν.
0: Στείλ το άμα θες. Εγώ είμαι, στο κάνω τσάμπα, θα σου κάνω notes, κάνω εξαιρετικά notes.
1: Θα έρθει η ώρα που θα το κάνω αυτό, απλά τώρα ό,τι και να λέμε τώρα όλα είναι Μαέστρο.
0: Όποτε σε αυτή τη φάση. Σιγά, εγώ στο λέω, κάνω καλά notes, δούλευα και στην Facebook που ήμουν, έκανα αυτή τη δουλειά μου ήταν reader.
1: Πού?
0: Στη Feelgood.
1: Αλήθεια.
0: Προ social media εποχές.
1: Έλα ρε.
0: Ναι, ναι, ναι. Στέλνε σενάριο. Είχα διαβάσει μέχρι σενάριο του Guy
1: Doctoring.
0: Ritchie. Ναι. Είχα σενάριο και του Guy Ritchie είχα διαβάσει ναι. σενάριο. Είχα πει δεν μ' άρεσε.
1: Ναι.
0: Φαντάσου. ωραία, τότε αυτό που θέλω να πει για δική σου ταινία, πες μας. Πες μου, ξέρω εγώ, αν έπρεπε να διαλέξει 5 αγαπημένες σου ταινίες, ποιες θα ήταν αυτές. Ή από τις 5 που σου έρχονται, εντάξει, δεν χρειάζεται να το βάλω τώρα να είναι απαραίτητα, αλλά πώς κάνουν το 4 favorites.
1: Είναι ακραία διαφορετικές μεταξύ τους.
0: Μ' αρέσει αυτό.
1: Όχι, περίμενε, αρέσει εσένα, αλλά δεν τη θυμάμαι. Περίμενε τώρα να μου έρθει λίγο. Λοιπόν,
0: δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητα το top 5 σου, το οργανωμένο.
1: Μα έχω ένα top 5.
0: Α, έχεις.
1: Έχω ένα top 5. Στο μυαλό μου κατά καιρούς δηλαδή. Οι ταινίες οι οποίες. Ωραία, ταινίες οι οποίες με καθόρισαν εμένα σαν άνθρωπο.
0: Μ' αρέσει.
1: Δεν ξέρω αν είναι top 5, γιατί έχω δει και άλλες εξαιρετικές ταινίες, αλλά που μου μείνανε.
0: Top 5 στο μυαλό σου.
1: Μία ταινία κατευθείαν που μου έρχεται είναι ο Νονός. Και που κάθε λίγα χρόνια, και οι τρεις, και κάθε λίγα χρόνια κάθομαι και το ξαναβλέπω. Και είναι σαν να το βλέπω πρώτη φορά, ναι, ενώ το ξέρω τόσο καλά.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή είναι ο νονός, ναι.
0: Έχει και αυτή η μουσική, ρε.
1: Ναι. Άλλη ταινία η οποία για πολλά χρόνια ήταν, έχω να τη δω όμως χρόνια, Κράμερ εναντίον Κράμερ.
0: Ωραίος.
1: Ναι. Ναι.
0: Ωραία ταινία. Πολύ ωραία ταινία.
1: Ναι.
0: Πολύ
1: δεν ξέρω ταινία. Γιατί. Αλλά
0: όλο το... Δεν μου την πει ποτέ κανείς για αγαπημένη του.
1: Ναι.
0: Αλλά πολύ ωραία ταινία και ωραίες ερμηνείες.
1: Τώρα θα σου ακουστεί πολύ αστείο μια ταινία με την οποία έχω. Αλλά δεν ξέρω γιατί μου έρχεται όλη την ώρα αυτή. Δεν είναι στις top 5 μου, αλλά μου έρχεται όλη την ώρα. Που είναι μια ταινία με την οποία είχα κλάψει πάρα πολύ και η οποία όταν ήμουν μικρός μου άρεσε. Του Billy Elliot.
0: Τι ωραία ταινία.
1: Ναι, ναι,
0: καταπληκτική,
1: ναι,
0: ταινία.
1: Τώρα τι να σου πω, από τις τελευταίες, ας πούμε, συναισθηματική αξία που,
0: ναι,
1: σου είπα.
0: Πολύ ωραία ταινία.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Τα ψεγμένες μου τις πέσεις. Ναι, το, ναι, Hamlet το δες.
1: Φυσικά και το δω, μου άρεσε πάρα πολύ. Η συναισθηματική αξία όμως, ειδικά το δεύτερο μέρος της ταινίας αυτής, κατάλαβα, μπήκα, δηλαδή δεν ξέρω. Το είδα και προχτές.
0: Είναι επειδή είσαι και λίγο και στη θέση του.
1: Ναι, μάλλον. Αλλά δεν ξέρω τι έγινε, αλλά έπαθα ταραχή με αυτή την ταινία.
0: Είναι μαγική ταινία. Και καταπληκτικό ο Σκάρσγκαρντ.
1: Ναι, πες μου εσύ ταινίες. Όχι, πες μου εσύ για να σου πω, ναι.
0: Εγώ αγαπητοί μεγάλες ταινίες.
1: Ας πούμε, τώρα μου ήρθαν τα παράσιτα. Εννοείται μου άρεσαν πάρα πολύ.
0: Πολύ ωραία ταινία για τα
1: παράσιτα. Δεν θα σου πω ότι. Α.
0: Να πει φωτιά του, αλλά αρχίσε να βρω.
1: Ναι, ναι, η ερωτική επιθυμία που λέγαμε πριν.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν μια ταινία επίση που έχω δει δεκάδες φορές και που. Ρίτα Χέιγουρθ, η τελευταία έξοδος.
0: Shawshank Redemption.
1: Ναι.
0: Είσαι και λίγο.
1: Καταλαβαίνεις ότι όταν γνώρισα τον Μόργαν Φρήμαν.
0: Αυτό κατευθείαν.
1: Πολύ ευγενικά και διακριτικά.
0: Ρέντι, δεν το λένε στην ταινία. Ναι.
1: Του λέω, δεν θα γίνω τώρα σαν αυτούς που έρχονται και μου λένε όλα αυτά και πώς κάνατε εκεί το γύρισμα και τι κάνατε. Και πώς είχατε περάσει εκεί. Του λέω, δεν ξέρει. Λίγο πορώθηκε, του άρεσε πάρα πολύ και ξεκινάει κουβέντα και ήμουν έτσι. Και το κοιτούσα που μου έλεγε όλες αυτές τις ιστορίες.
0: Για πες καμία ιστορία σου. Μας καμία που να σου πει έτσι.
1: Δεν θυμάμαι. Ήταν όμως πάρα πολύ όλο. Ήταν η δική του ιδέα όλο το cast. Είχε πάει στο σκηνοθέτη και του είχε πει αυτή θα πει.
0: Στο Frank Darabont.
1: Ναι. Όλοι ήταν αυτός τους πήγε, όλους τους τοπίους, όλο το cast.
0: Και που κανονικά νομίζω στο βιβλίο είναι Ιρλανδός ο χαρακτήρας του. Δεν είναι μαύρος. Είναι ένας λευκός Ιρλανδός νομίζω.
1: Ήτανε, η ιδέα του Morgan Freeman ήταν όλο το υπόλοιπο cast. Mm. Πήγε στο σκηνοθέτη και είπε ότι εγώ θέλω να παίξει ο Tim Robbins εκεί πέρα. Ναι. Πολύ άλλη ταινία τώρα, ποιες άλλες ταινίες.
0: Εντάξει, ξέρεις τι πήγαινε σε σειρές άμα δεν έχεις. Δηλαδή, άμα πρέπει να διαλέξεις 5 σειρές που σου έχουν μείνει περισσότερο που έχεις αγαπήσει. Δεν ξέρω αν έχεις χρόνο να δεις σειρές, βέβαια. Σαν το μαέστρο.
1: Η μία σειρά με την οποία έχω μεγαλώσει και λατρέψει και έχω ακόμα ταξιδέψει και έχω πάει εδώ γυρίσματα και πώς γράφεται. Και έχω γνωρίσει τους τοπιούς και όλα. Δηλαδή πήγα εκεί το 2000. Ήταν τα Friends.
0: Φιλαράκια.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: τα φιλαράκια ήταν. Ναι, σου λέω μέχρι και που ταξίδεψα και πήγα να δω το γύρισμα.
0: Είδες live.
1: Αυτού
0: είναι σε αυτού που γελάνε.
1: Δηλαδή, the one with the red sweater. Το επεισόδιο αυτό, στον 8ο κύκλο.
0: Ποιο ήταν αυτό, θύμισε μου.
1: Με ένα κόκκινο πουλόβερ που είχε ναι, ναι.
0: Θυμάμαι αυτό που φοράγε τη γυναικεία μπλούζα της τέτοιας.
1: Άλλο, αυτό ήταν το Σάλμον. Σάλμον. Κοίταξε, έχω τρέλα.
0: Ναι.
1: Έχω τρέλα, πάντα είχα τρέλα. Είχα τρέλα πριν γίνουν γνωστά στην Ελλάδα. Αγόραζα βιντεοκασέτες,
0: ναι,
1: από την Αγγλία το 1995. Ή μου στέλναν οι κολλητοί μου που σπουδάζανε στην Αγγλία τις βιντεοκασέτες και τα έβλεπα.
0: Εσύ ακόμα είναι από τα πιο rewatchable πράγματα. Δεν υπάρχει. Το βάζεις και ανακαλύπτεις καινούργια,
1: ναι,
0: αστεία.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: Είναι καταπληκτικό στα φιλαράκια. Δεν είναι η γραφή. Οκ, okay, η γραφή σίγουρα πολύ καλή. Καταπληκτικό. Για μένα ο Τσάντλερ ήταν ο καλύτερος, βέβαια. Ήταν ο αγαπημένος μου μακράν. Και μεγάλη στεναχώρια που τον χάσαμε. Αλλά το physical comedy μέσα.
1: Όλο ήταν γενικά.
0: Έχει τρομερό physical comedy. Δηλαδή εκεί που κάνουμε το pivot.
1: Ναι.
0: Ο Ρος που κάνει κάτι. Α, κοκό! Που κάνει κάτι τέτοιο. Μας είπε με τον δεινόσαυρο. Δηλαδή είναι πολύ physical comedy.
1: Όλο αυτό το κομμάτι. Τα φιλαράκια ήταν μεγάλο κεφάλαιο και επίσης μια πολύ ρομαντική και ωραία εποχή την οποία εγώ τη θυμάμαι και την έχω ζήσει.
0: Ναι.
1: Να κάθεσαι πολλή ώρα σε ένα καφέ και να διαβάζεις εφημερίδα και να λες μπαρούφες με τον κολλητό σου. Αυτό εγώ το ζούσα. Κάθε Σάββατο πηγαίναμε με τους κολλητούς μου με εφημερίδες. Και τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Άλλη σειρά. Πολλές σειρές εξαιρετικές. Υπάρχουν αριστούργηματικές σειρές. House of Cards.
0: Πάρα πολύ σειρά. Από τότε που έφυγε ο Kevin Spacey, χάλασε.
1: Ναι.
0: Αλλά έπως.
1: Stranger Things, ειδικά η πρώτη κύκλη.
0: Ο πρώτος κύκλος πάρα πολύ ωραίος. Και ο τέταρτος μου άρεσε πολύ.
1: Δεν έχω δει το τελευταίο επεισόδιο.
0: Εντάξει. Ο πέμπτος είναι έτσι.
1: Τώρα, κοίταξε, όταν εγώ δουλεύω, δεν προλαβαίνω να δω.
0: Δεν θα προλάβεις.
1: Αλλά. Άλλες σειρές, εξαιρετική σειρά, άλλη. Το HBO είχε κάτι.
0: Το HBO έχει διαμάντια
1: σειρές.
0: Τώρα The Wire, Sopranos, Leftovers, 6-7 είναι σειρές που εγώ πεθαίνω.
1: Six Feet Under.
0: Πάρα πολύ ωραία σειρά επίσης.
1: Six Feet Under.
0: Πείτε μου κάποια που να θυμάσαι εσύ ότι σου μείνει, βλέπεις μεγάλο.
1: Το House of Cards ήταν. House of Cards, τα φιλαράκια. How I Met Your Mother. Άμα πάμε από sitcom. Επίσης εξαιρετικό σενάριο.
0: Πρέπει να έχεις δει πολύ εσύ sitcom.
1: Πολύ.
0: Και Seinfeld έβλεπες δηλαδή.
1: Seinfeld όχι. Όχι.
0: Ούτε εγώ δεν το είδα πολύ. Ναι. Το είδα μετά δηλαδή. Λίγο.
1: Και εγώ μετά λίγο το είδα. Από sitcoms, από μικρός, θυμάμαι τα Golden Girls που έβλεπε η μάνα στο σπίτι. και μετά ήρθαν τα Friends και μετά ήταν How I Met Your Mother. Τα Friends βέβαια πάντα.
0: Ναι.
1: Will and Grace. Πολύ ωραίο σενάριο. Το sitcom που έχει πεθάνει πια σαν είδος είναι με έναν τρόπο το μονόπρακτο, το θεατρικό των Αμερικάνων στην τηλεόραση.
0: Ναι, ισχύει.
1: Και επειδή έχω πάει και έχω παρακολουθήσει από κοντά πώς γίνεται, είχα παρακολουθήσει πώς γράφουνε, είχα πάει στο writer's room και είχα δει πώς γράφανε.
0: Για το Friends αυτό τώρα. Ναι. Κάτσε, πώς το έκανες αυτό, δηλαδή πήγες.
1: Μέσω γνωστών είχα καταφέρει και είχα στείλει βιογραφικά από εδώ, από εκεί, ότι δεν είμαι κανένας τρελός.
0: Ναι.
1: δεν είμαι φαν, απλά θα ήθελα να δω λίγο να μάθω κάποια πράγματα.
0: Και σε βάλω στο writer's room.
1: Και μπήκα και μετά είδα όλη την εβδομάδα στο πλατό, κάνανε πρόβα και μετά δύο μέρες κάνανε γύρισμα. Το οποίο το γυρίσανε το ίδιο επεισόδιο την Πέμπτη και την Παρασκευή.
0: Okay.
1: Και καθόμουν πίσω από τις κάμερες και απλά παρακολουθούσα όλο αυτό. Και παράλληλα γνώρισα και τους ηθοποιούς, παράλληλα γνώρισα και από εδώ, γνώρισα και από εκεί, όλα αυτά. Την αγαπάω πολύ την τηλεόραση, μου αρέσει πολύ την τηλεόραση, αλλά όχι όσο ο κινηματογράφος. Ο κινηματογράφος είναι. Δηλαδή, αν κάποιος μου πει διάλεξε, κινηματογράφο, αυτό που βίωσα με τις δύο ταινίες, δεν συγκρίνεται.
0: Εντάξει, είναι πάντα και μεγάλη.
1: Ενώ είναι πολύ. Μην φάνω αχάριστος. Η τηλεόραση, γιατί είμαι παιδί της τηλεόρασης.
0: Ενέρεση. Δεν είσαι αχάριστος. Είναι λογικό που λες.
1: Και ειδικά τώρα, έτσι όπως κάνω την τηλεόραση, που ξέρω ότι είναι και με ένα κοινό ακόμα διαφορετικό έξω, μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλλά ο κινηματογράφος και η σκοτεινή αίθουσα και όλο αυτό.
0: Ενέρεση, είναι άλλο πράγμα.
1: Μαγεία και του παραμύθι.
0: Είναι αυτό που μπορεί να σου αλλάξει η ζωή, ειδικά όταν είσαι και μικρός και βλέπεις τέτοια
1: πράγματα.
0: Σου μένουν για πάντα τις κουβαλές ανάμνηση.
1: Και η τηλεόραση μπορεί.
0: Ναι, αλλά δύσκολα θα έχεις ανάμνηση πότε είδες το επεισόδιο.
1: Ναι,
0: ενώ την ταινία.
1: Ναι,
0: θα θυμάσαι πότε και τι έγινε και τι.
1: Και ειδικά τώρα.
0: Ναι, τώρα όταν τα βλέπεις στο σπίτι σου δεν έχεις αυτό το έξτρα.
1: Καταρχήν τώρα τα βλέπω στο κινητό.
0: Καλά, ναι,
1: αυτό μπορώ να τρελαθώ.
0: Το κάνω και εγώ καμιά φορά όταν πετάω στο αεροδρόμιο, στο αεροπλάνο.
1: Ναι, στο αεροπλάνο. Εγώ μία μέρα στο αεροπλάνο, πήγαινα στο λεωφορείο του αεροπλάνου ήμουνα και πήγαινε το αεροπλάνο. το λεωφορείο, μας πήγαινε στο αεροσκάφος και ήταν μία.
0: Και έβλεπε μαέστρο.
1: Και έβλεπε μαέστρο, η οποία πήγαινε και έτσι. Και το έβλεπε έτσι και κράταγε έτσι. Και έκανε αυτό με ακουστικά και έκανε αυτό. Και ήμουν εγώ έξαλλος, γιατί αυτό που αυτή έβλεπε έτσι, εμένα και του συνεργείου, για να το βγάλουμε αυτό το γενικό. Και τι color, και τι από εδώ, και τι από εκεί. Αυτοί και ανοίγουν οι πόρτες, κατεβαίνει, βλέπει το αεροσκάφος, λέει ναι, γυρνάει, το χάνει και πηγαίνει. Όχι, εκεί πέρα θυμώνω.
0: Το χειρότερο, ξέρεις, είναι, δεν ξέρω, στην κλήτωση μάλλον, έχω δει που πατάνε έτσι και το πηγαίνουν μπροστά. Όποτε βαριούνται που μιλάει κάποιο, το πάνε έτσι.
1: Ποιος... Το έχω δει, θα φάει σφαλιάρα.
0: Όχι, αυτό το έχω δει να συμβαίνει.
1: Θα φάει σφαλιάρα, σφαλιάρα.
0: Ξέρω, ξέρω, σφαλιάρα. Κάθε ένα άλλο δίπλα μου και λέει. Ναι. Πρέπει να δει, βαριέται εδώ. Ναι. Να πήγαινε. Ξέρει, αυτό το συνδέκα, συνδέκα. Άλλοι το βλέπουν στο δύο επί την ταχύτητα. Να τρελαίνεσαι.
1: Όχι, εντάξει, δεν μπορώ να βγω. Μάλλον έχω μεγαλώσει παιδιά. Δεν μπορώ να βγω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά δεν μου έχει τύχει. Μου έχει τύχει να πετάω στο αεροπλάνο, στο εξωτερικό, να πετάω και να είναι. Να βλέπω στο iPad που βλέπει το. Εντάξει. Okay.
0: Μέχρι εκεί περνάει. Το παπακαλιά της.
1: Το δέχομαι. δηλαδή το έργο το βλέπεις, γιατί και εγώ πάρα πολλές φορές το λάπτοπ.
0: Δεν
1: βλέπω τηλεόραση.
0: Άμα δεν μπορείς αλλιώς, it makes sense.
1: Εντάξει, οπότε θα τα δω όλα, ναι.
0: Εντάξει. Τώρα, σε όλο αυτό το κομμάτι που λες, επειδή το συζητάς έτσι και βλέπεις στην ουσία κάτι που εσύ όντως πόσο μπορεί να το πονάς και όλο αυτόν τον κόπο που βάζεις. Αλλά βλέπεις ότι τελικά και ο κόσμος μπορεί να μην το εκτιμάει. Αυτό σε έχει κάνει ποτέ να αναθεωρήσει, να πεις. Δηλαδή την ώρα που κάνεις ένα γύρο να πεις. Δεν πάει να τέτοιο τώρα στην τελική.
1: Όχι. Ακόμα δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο και ελπίζω να μην συμβεί.
0: Εύχομαι
1: να
0: συμβεί ποτέ.
1: Και πολλές φορές το αντίθετο. Την ώρα που είμαι στο μοντάζ και βλέπω ότι κάτι δεν έχω, μου έχει τύχει και ευτυχώς να είναι καλά ο Στέλης ο Κοτιώνης που μου είπε: OK, κάντο. Τελείωσα το πρώτο επεισόδιο αυτού του κύκλου και ήξερα, όταν γύρισα τα 4 πρώτα επεισόδια, ήξερα ότι για το πρώτο και το δεύτερο μου λείπει κάτι. Ήξερα ότι κάτι πρέπει να κάνω. Γιατί λείπει κάτι από την αφήγηση του επεισοδίου και λείπει όχι μόνο μια σκηνή, λείπει μια ενότητα.
0: Okay.
1: Που να το πάρει και να μπει μέσα. Και μετά από καιρό γύρισαμε, αφού στο μοντάζ ήταν έτοιμα τα επεισόδια. Όχι, δεν έκανα reshoot, έκανα pick-up. Λέγεται. Okay. Δηλαδή έκανα έξτρα γύρισμα και πήγαμε στο Ολύμπια. Χτύπησα πόρτα στο Ολύμπια.
0: Όπω λε.
1: Καλησπέρα σα. Ναι. Χτύπησα πόρτα και του είπα ότι θα θέλω να κάνω ένα γύρισμα εδώ για κάτι που έχω σκεφτεί.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι έτσι και έτσι και έτσι, είναι έτσι και έτσι και έτσι. Θα φανεί αυτό, αυτό, αυτό. Και μετά πήγα και βρήκα του μουσικού, την Ασόν, μετά βρήκα του χορευτέ για το έργο του Μαέστρου, του Ορέστη που. Και αυτό γυρίστηκε μετά. Και μπήκε μέσα στο επεισόδιο ακριβώ όπω το οραματιζόμουν, αλλά αφού είχα δει το πρώτο επεισόδιο. Δηλαδή είδα τι λείπει και πήγα και το έφτιαξα. Και να σου πω κάτι. Κάποιος που θα μας βλέπει τώρα θα λέει καλά εντάξει έτσι χέσε μας, αυτό είναι τεράστια πολυτέλεια. Αυτό όμως είναι το κανονικό. Δεν είναι πολυτέλεια.
0: Ναι.
1: Κανονικά είναι ότι φτιάχνεις ένα έργο.
0: Θα πρέπει να είναι έτσι.
1: Ένα έργο έχει στάδια. Ένα από τα στάδια που έχει αυτό το έργο είναι ότι έχεις φτιάξει κάτι και βλέπεις ότι οπ, εκεί κάτι σου λείπει. Και το ξαναφτιάχνεις.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι φτιάχνεται το έργο.
0: Και να σου κάτι πράγμα που το λες και δεν μπορεί να το ακούσει και κανένα άλλο.
1: Βέβαια.
0: Και θα πάει να πει στον παραγωγό του. Θα πάει στον παραγωγό του. Να, όριστε. Λες ο παπαγαλιά τη. Εντάξει, να χτυπάω πόρτε και εγώ. Για να χτυπάω πόρτε.
1: Να μην έχει ενοχές ένας νέος άνθρωπος, γιατί πάρα πολλές φορές που εγώ χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο και λέω Θεέ μου, τι θα κάνω, πώς θα τα καταφέρω, πώς είναι δυνατόν να έχω φτάσει. Λέω, δράματα τεράστια. Έτσι. Ναι.
0: Είσαι αυτοδραμάτη.
1: Ωραία. Είμαι πάρα πολύ, είμαι πάρα πολύ τεχνοκράτης, λογικός, τετράγωνος, επιχειρηματίας σε όλο το κομμάτι του πώς θα στήσουμε το γύρισμα.
0: Μέχρι που?
1: Όταν έρχεται η ώρα που είμαι στο μοντάζ μόνος μου.
0: Oh.
1: Δεν φαντάζεσαι. Δηλαδή λείπει το μαντήλι.
0: Είσαι με μοντέρ.
1: Βέβαια, είσαι Φιλιππούλου.
0: Εντάξει, μην περνάς πρώτο σε
1: αναστάδια
0: για να φωνάξεις μόνος ενώ όταν φωνάζεις. Του λες φύγετε σας παρακαλώ να κάτσω μόνος που
1: θα βλέπω το, με τη Στέλλα πώς δουλεύουμε είναι ότι βλέπω το προμοντάζ που έχει κάνει.
0: Ναι.
1: Παθαίνω απόγνωση. ενώ, είναι πάρα πολύ καλό, ενώ είναι πάρα πολύ καλό.
0: Ναι, αλλά είναι πάντα. Ενώ είναι στάνταρ τα στάδια που περνάς.
1: Νομίζω ότι λίγο που έχω δει, όλοι το ίδιο περνάνε. Νομίζω.
0: Ναι.
1: Λένε ότι, ω Θεέ μου, τι έκανα εκεί, πώς θα το φτιάξω τώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Αρχίζεις και, και μετά αρχίζει ένα δεκαήμερο που κάθομαι εγώ και η Στέλλα, ενώ η Στέλλα έχει μοντάρει το επεισόδιο, προμοντάρει, και μετά έρχεται ένα δεκαήμερο που έρχεται το κομμάτι της μουσικής, το
0: που κομμάτι αλλάζει τα πάντα.
1: Που αλλάζει τα πάντα, και επίσης το κομμάτι της αφήγησης που αλλάζει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Και, και πηγαίνει σειρά, το επεισόδιο ή προς τα δω ή προς τα εκεί. Πολλές φορές μπορεί ένα επεισόδιο να είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που διάβασες.
0: Mm.
1: Αλλά όλα αυτά είναι κομμάτια και μέρη μιας δημιουργικής διαδικασίας και πρέπει να δίνεται ο χρόνος. Δυστυχώς, οι περισσότεροι άνθρωποι γύρω μας, στο χώρο μας,
0: δεν το εκτιμάνε για να το δώσουν.
1: Δεν το αντιλαμβάνονται. Δεν το εκτιμάνε. Δεν τους αφορά να δώσουν το σωστό χρόνο προκειμένου εγώ είμαι, σου λέω, σαν τα πιθήκια πάνω από το σβέρκο κάποιου, έτσι, και του λέει... Ο οποίος προκειμένου να γλιτώσει από μένα. Λέει, φύγε παιδάκι μου από εδώ πέρα, κάνω τι θέλεις, δώσ' του το να τελειώνουμε. Και μετά στο τέλος λέει, α, γι' αυτό έκανε έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι η ιστορία της ζωής μου, πάντα έτσι γίνεται.
0: Η Στέλλα κάνει.
1: Αυτό και τώρα που έχω μεγαλώσει τα ίδια.
0: Η Στέλλα στο μοντάζ κάνει και χρέη ψυχολόγου, δηλαδή, καμιά φορά.
1: Καλά, εννοείται. Και εγώ κάνω και αυτή κάνει.
0: Γιατί έρχεται και αυτή η απόγνωση καμιά φορά και σου λέει, άρχισε το
1: μοντάζ. Φαντάζομαι ότι η Στέλλα έχει να αφηγηθεί μια ιστορία γιατί το μαέστρο έχει αυτό τη δυσκολία. Ότι δεν έχεις να αφηγηθείς μια κεντρική ιστορία δύο ή τριών πρωταγωνιστών.
0: Είναι
1: 10 πρωταγωνιστές.
0: Και πολλά τάρξη.
1: Και ξαφνικά τώρα πρέπει σε ένα επεισόδιο να τα τελειώσω.
0: Αν είχες ένα project, μια ταινία, μια σειρά, ό,τι είναι, το απόλυτο όνειρό σου, κάτι που θα ήθελες πραγματικά, αν αυτό το έκανες, μετά θα ήσουν, okay, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο. Ποιο θα ήταν, έχεις κάτι στο μυαλό σου?
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα project το οποίο θα ήμουν ποτέ, okay, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο. Θα ήμουν πολύ δυστυχισμένο αν ξαφνικά. Ή πολύ ευτυχισμένο, δεν ξέρω. Τι από τα δύο. Αλλά σίγουρα δεν έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή ότι θα έρθει κάτι το οποίο θα πω ότι δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα.
0: Στο Dream Project τότε. Το σκέφτεσαι, αλλά μιλήσει, δεν είναι ακόμα η ώρα, το θέλω κάποτε να το κάνω. Όχι, δεν έχει κάτι που να σε. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Όχι, δεν έχω ένα αποθυμένο project.
0: Αυτό είναι ωραίο, αυτό είναι ωραίο. Γιατί στην ουσία, ό,τι σου έρχεται το πράγμα, πηγαίνει.
1: Και τα περισσότερα μου project μου αρέσει πάρα πολύ που τα γυρνάω στη χώρα μου.
0: Κάνει καλό. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό.
1: Να είστε καλά. Δεν το κάνω μόνο γι' αυτό.
0: Σας ευχαριστήσουμε.
1: Το κάνω γιατί μου αρέσει εμένα να γυρνάω εδώ. Μου αρέσει το φως εδώ. Μου αρέσει. Δεν έχω γυρίσει βέβαια έξω. Για να μπορώ να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Δεν είναι ότι έχω κάνει στο εξωτερικό μια ταινία, οπότε να μπορώ να το συγκρίνουμε. Αλλά μου αρέσει στη χώρα μου να γυρνάω. Παρόλες τις παθογένειες και παρόλα τα προβλήματα, μου αρέσει οι ιστορίες που εξελίσσονται με φόντο την Ελλάδα.
0: Την αναδεικνύεις και πολύ ωραία από εικόνες. Δηλαδή, μάθαμε την πλάκα, μάθαμε τους παξούς. Ναι. Μάθαμε και μέχρι και τον Μπρίκι. Πήγαινα στον Μπρίκι εγώ.
1: Τον Μπρίκι.
0: Και λέω εσύ, τον Μπρίκι τελικά. Πολύ πιο ωραία από το θυμόμουν. Αλλά λέω ξαναπάω και ξαναπήγα. Έχεις μια ικανότητα, ρε παιδί μου, κάπως τι αναδεικνύεις.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν. Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά για την παρέα.
1: Να είσαι καλά εσύ.
0: Ελπίζω να σας άρεσε.
1: Και ελπίζω να μην είπα πάρα πολλά πράγματα.
0: Όχι, είπες, αλλά εγώ θα είχα κι άλλο. Εγώ μπορώ να κάτσουμε άλλη μια ώρα. Καλό γράψιμο σου. Εύχομαι και με καλή επιτυχία για τον Μαέστρο και την ταινία που θα έρθει μετά. Τον τίτλο μας τον είπες. Thank you for the music. Ήταν ο τίτλος. Μπορεί να αλλάξει.
1: Μπορεί να αλλάξει, αλλά νομίζω δεν θα αλλάξει.
0: Εντάξει.
1: Έγινε. Να είσαι καλά.
0: Φιλιά.
1: Γεια σε όλους.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
5: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
6: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
7: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
8: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο? Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
9: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
10: Μάριος Αθανασίου.
11: Βαλέρια Κουρούπη.
12: Και ο Σπύρος Πούλης.
13: Ο επιθεωρητής Drake.
14: Η μαύρη χείρα.
15: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
16: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, τι οι δικοί μου, λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και το νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
17: Μέχρι και ο Μέρτς έφτασε στο σημείο να γλεντάει, να γλεντοκοπάει, να κάνει ξεφτύλα τον πρόεδρο Τραμπ. Έχουμε πάρα πολλά θέματα να δούμε σήμερα στο κανάλι, τις αντιδράσεις του Τραμπ, τα σχόλιά του και βέβαια το μεγάλο θέμα, τι ακριβώς σημαίνει στο ΤΟΟΑΠΣΕ. Έχουμε ανίποτη, όπως φαίνεται, οικολογική καταστροφή. Οι Ουκρανοί χτύπησαν στο δηληστήριο, δεν τους ενδιαφέρει το τι θα ακολουθήσει. Οι κάτοικοι μιλούν για το Τσερνόμπιλ της Ρωσίας. Για να τα δούμε όλα αυτά σήμερα στο κανάλι. Γεια σας φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Είμαστε σήμερα 29 του μήνα, μία αναπνοή πριν τον επόμενο μήνα. Εντάξει, ωραία, μια χαρά, εύχομαι να είστε όπου και να είστε, να είστε καλά, να είστε ηλιόλουστα. Εδώ σήμερα ήμασταν στην Αθήνα, ήταν τρομερή ημέρα. Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους που είστε παρέα μου εδώ στο κανάλι, διότι όπως καταλαβαίνετε δεν μπορώ χωρίς την υποστήριξη που δίνετε σε αυτό το κανάλι να το κανάλι αυτό να συνεχίζει. Μόνο με την υποστήριξή σας καταφέρνουμε αυτά τα οποία καταφέρνουμε και κάνουμε. Θα ανακοινώσω. Κρατιέμαι, έχω να πω πολλά πράγματα, γι' αυτό το λέω εδώ. Υπενήσω με κάτι το οποίο δεν μπορώ να πω. Έχουμε πράγματα τα οποία ετοιμάζουμε μεγάλα, δεν θα σας τα πω ακόμα, αλλά νομίζω σε κάποιες εβδομάδες, το πολύ 2 εβδομάδες μάλλον, θα μπορώ να σας μιλήσω. Θα είμαι ελεύθερος να μιλήσω. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση που με στηρίζετε και βέβαια τους ανθρώπους οι οποίοι με βοηθούν μέσω του Patreon να κάνω κάποια πράγματα πιο μεγάλα όπως θα δείτε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω σήμερα με ένα πάλι έτσι μικρό σχόλιο για το θέμα του Τζαβέλενα, του τύπου αυτού, του Τζαβελέου, ο οποίος, αναφέρομαι στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαίρομαι πάρα πολύ. Ο διασυρμός και του ιδίου, άμα ανοίξει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κόσμος τον καθυβρίζει, τον μέμφεται, τον εκτήρει, τους προκαλεί αηδία και εμετό, όπως διαβάζω. Είναι μια εξαιρετική ωστόσο εξέλιξη γενικότερο διασυρμός της δικαιοσύνης και νομίζω σπάνε όλα τα ταμπού με αυτή την εξέλιξη εδώ. Πλέον αναδεικνύονται ως γραφικοί, αστείοι, αν όχι εχθροί του έθνους και της κοινωνίας, όσοι μιλούν ακόμα για υποτιθέμενη ανεξάρτητη δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Όσοι μιλούν για κράτος δικαίου, όλοι αυτοί πλέον είναι αστειότητες, γραφικότητες, μπακαλιάροι, μαϊντανοί, ροφοί. Δεν ξέρω τι να πούμε εδώ για όσους πραγματικά μιλούν για αυτό το θέμα. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Ευτυχώς είναι μεγάλη αυτή η εξέλιξη. Και μπορούμε να πούμε εδώ πράγματι ότι το πρόβλημα το καταλαβαίνουν όλοι ότι είναι το Σύνταγμα της χώρας. Τίποτα άλλο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το Σύνταγμα και πόλεμο το οποίο έχουμε απέναντί μας. Και πως η λύση είναι στην πραγματικότητα ένα νέο Σύνταγμα και πολίτευμα. Από τους Έλληνες πολίτες να το γράψουν άνθρωποι κανονικοί. Έχω γράψει δύο βιβλία για αυτό το θέμα και δεν νομίζω να σταματήσω εδώ, αλλά αυτά είναι τα δύο βιβλία τα οποία έχω γράψει. Δημοκρατία, το πολίτευμα που περιμέναμε και υπερασπιστές της δημοκρατίας. Εδώ έχω την πλήρη δημοκρατική πρότασή μου και εδώ θα δείτε τα ιστορικά κομμάτια του πώς λειτουργούσε μια δημοκρατία στην αρχαιότητα και γιατί φτάσαμε. Εδώ είναι οι απαντήσεις γιατί φτάσαμε ιστορικά και καταλήξαμε με αυτό το ολιγαρχικό πολίτευμα και σύνταγμα. Νομίζω πάρα πολύ σημαντικό, μην ξεχνάμε, το ξεχνάω εγώ δηλαδή να σας το λέω, ότι επειδή πλησιάζει και το καλοκαιράκι, ότι έχουμε μια πρόταση να ξέρετε για τους φίλους σας οι οποίοι μπορεί να μείνουν στην Ελλάδα. Έχουμε αυτό εδώ το βιβλιάκι, πολύ πιο μικρό, Guards of Democracy. Είναι το ίδιο με τους υπερασπιστές. Και είναι μικρό, το παίρνεις εύκολα στην τσάντα σου, στη σάκα σου, το παίρνεις εδώ το, για τις διακοπές στην παραλία. Είναι νομίζω μια πολύ καλή περίπτωση. Ωραία. Είπε. Εδώ η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, οι οποίοι δεν μιλούν, άλλοι από εκεί γλύφτες, οι οποίοι δεν μιλούν, τα κοράκια και τα παπαγαλάκια, οι καρπαζοπράκτορες, για το τεράστιο θέμα ότι δεν υπάρχει ανεξαρτησία δικαιοσύνης στη χώρα. Ντρέπονται να το πούνε, γιατί στην πραγματικότητα θα ακυρωθεί ο λόγος ύπαρξής τους. Τούτοι εδώ, οι εισαγγελείς και τα λοιπά, χρυσοπληρώνονται, το παίζουν ότι έχουν στόχο στην κοινωνία, είναι σκουπίδια στην πραγματικότητα. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, είναι σκουπίδια. Ακούει ο πολίτης εισαγγελέα και θέλει να κάνει εμετό, να τους πιάσει από το λαιμό όλους σαν γατιά, να τους βάλει στον καλόγερο. Είναι σκουπίδια και δεν το ομολογούν, διότι αν πουν πως το επίπεδο λεχρητοσύνης στη δικαιοσύνη στη χώρα, θα εξαϊλωθούν, θα τους πουν τα παιδιά τους, μα καλά, εγώ ήξερα ότι κάνεις κάποια σοβαρή δουλειά, δεν ήξερα ότι είσαι βρωμιάρης και τρολοσκούπιδο. Και όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δεν μιλάς για την εξαρτησία δικαιοσύνης και είσαι ανώτερος δικαστικός, είσαι τρελοσκούπιδο. Και εμφανίστηκαν λοιπόν η Ένωση Δικαστικών να μας πούν ότι να καταδικάσουν για τον 89χρονο που πυροβόλησε στο πρώτο δικείο, τι περιμένει λέει η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες, τις μέτρα ασφαλείας. Εντάξει, okay, αλλά εντάξει, κουραφέξαλα στην πραγματικότητα, δεν μιλάτε για το πραγματικό θέμα, είστε κι εσείς οι πλήστρες, φοράτε το φακιόλι, την ποδιά σας, κατεβαίνετε στο ποτάμι να ξεπλύνετε τα εγκλήματα των πολιτικών, είστε συνυπεύθυνοι. Αν δηλαδή οι πολιτικοί βράζουν στην κόλαση, εσείς είστε κολυμπάτε στα βαθιά κουφάλες, όλοι μαζί, οι δικαστικοί, οι πολιτικοί, παραπολιτικό, παραδικαστικό, όλο αυτό το συρφετός είναι ένα βρωμερό τσουβάλι το οποίο μυρίζει και αναγουλιάζεις. Λοιπόν, έτσι λίγο για τα σχόλια της επικαιρότητας, θέλω να σας πω κάτι το οποίο μου το έφερε στην προσοχή μου η ζωή, με την οποία θα έχουμε εκπομπή αύριο ζωντανά. Επομένως, συντονιστείτε. Λοιπόν, υπάρχει το θέμα εδώ, τι γίνεται με το λιγνίτι, παιδιά, δηλαδή με το κάρβουνο, το οποίο ο Κούλης και όλοι αυτοί οι μοντέρνοι, οι προχωρημένοι, τα προχωρημένα νούμερα της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή, η κομπλεξική αυτή, η κουλτουρο αρρωστημένη, αποφάσισαν να μας σβήσουν κυριολεκτικά και έσβησαν το λιγνίτι. Τώρα, όταν έγινε η κρίση με τη Ρωσία, υποτίθεται ότι όλοι γύρισαν πάλι στους υδρογονάνθρακες και περιμέναμε να αποκτήσουν αξιοπρέπεια οι χλιμίτζουρες, τα σακάκια της Νέας Δημοκρατίας, τα λαδιασμένα, τα λαδιάρικα, αλλά δεν. Πού να γίνει κάτι τέτοιο, ποιος να το περίμενε. Τελικά λοιπόν σας πληροφορώ ότι την ίδια στιγμή που τον ενεργειακό κόστος εκτοξεύεται, εδώ τα κοθόνια της Νουδού δεν συζητούν καν το θέμα της επαναλειτουργίας των μονάδων αυτών του άνθρακα, του ναντίον, θα μας μείωναν τις τιμές. Προφανώς δεν τους νοιάζει. Του ναντίον είναι στη γραμμή της απολιγνητοποίησης και από ό,τι φαίνεται εδώ. Επειδή κάποιος του ζητάει, δεν ξέρω ποιος, σε ποιον έχουν δώσει την ψυχή τους, θα μου πεις ούτε ψυχή έχει ο Κούλης και η Βρωμοφάρα, αλλά εν πάση περιπτώσει τι έχουν δώσει, δεν ξέρω, όχι ψυχή κάτι άλλο, που το έχουν δώσει. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν τους κρατούν εκτός κάδρου και την αξιοποίηση του λιγνίτη στη χώρα μας, έχουν παροπλήσει την πλειοψηφία των μονάδων και τώρα πάνε να τελειώσουν και το οτιδήποτε έχει απομείνει εδώ, εδώ υπάρχει. Η Πτολεμαϊδα 5 είναι η μονάδα στην Πτολεμαϊδα και στον Άγιο Δημήτριο, κάποια που έχουν μείνει ζωντανά. Να θυμίσω ότι η Μακεδονία έδινε ηλεκτρισμό σε όλη την Ελλάδα και δεν πήρε ούτε ένα σέντ. Ειδικά η Δυτική Μακεδονία, από την οποία κατάγομαι από την μητέρα μου, δεν έχει πάρει τίποτα πίσω, μόνο τρώγανε. Να μην πω κάτι βρωμόφασες, σκυλόφατσες, σκυλομούρδες βουλευτές που ήταν από την περιοχή εκεί, ιδίως της Νέας Δημοκρατίας. Σκυλομούρδες, μια ζωή τρώγανε. Έδωσε τα πάντα, έδωσε το φως της η Δυτική Μακεδονία και μια ζωή την αρμέγανε και την καταλύστευαν. Πια αυτά τα καθάρματα, ξέρετε ποια είναι, οι βρωμοκόρακες. Λοιπόν, εδώ, από ό,τι φαίνεται, μέσα στο 2026 τελειώνει το Πτολεμαϊδα 5. Θα το μετατρέψουν, λέει, σε μονάδα φυσικού αερίου. Γιατί έχει κάνει. Δεν θέλω να πω ονόματα. Ξέρετε ποιοι είναι οι πετρελαιάδες, οι μεγαλοπετρελαιάδες. Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγαλοφυσικοαεριάδες, οι οποίοι τους στηρίζουν τον κούλι με πλοία, με ομάδες. Τα ονόματα τους ξέρετε. Δεν θέλω. Φαντάζεστε ποιοι είναι. Γράψτε κάτω στα σχόλια και θα σας βοηθήσω. Αλλά οι άνθρωποι που είναι στο φυσικό αέριο, οι οποίοι πληρώνουν τον κούλι και τον έχουν κάνει μαριονέτα τους, είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν εδώ προφανώς να την πάρουν τη μονάδα αυτή. Και άρα όλα αυτά τα διαλύουν. Τώρα το Μάιο θα κλείσει ο τιμοελεκτρικός σταθμός στον Αγίο Δημήτριο. Τα διαλύουν όλα. Δηλαδή εδώ, ό,τι παράταση είχε δοθεί εξαφανίστηκε. Να σας πω ότι το χρηματιστήριο ενέργειας, η συμμετοχή των ηλεκτρικών μονάδων στον ενεργειακό μείγμα της χώρας έχει ήδη τάσει σε χαμηλά επίπεδα. Είμαστε στο 5,91% τον Ιανουάριο και 4,22% τον Φεβρουάριο. Δηλαδή εξαφανίστηκαν οι λιγνίτες μας, που μας έδιναν μια αυτοδυναμία και αυτονομία ενεργειακή εθνική τεράστιας αξίας εδώ. Μεγάλη λοιπόν ήττα και η αλωτρίωση από τα παράτησα πρόφητα της Νουδού. Έτσι λοιπόν εδώ ο Νίκος Τσάφος, υφυπουργός ενέργειας. Ποιος είναι αυτός? Να δω λίγο τα μούτρα του και θα καταλάβω. Τους καταλαβαίνεις ειδικά τους γαλαζαίους. Πω, άμα δείτε τι μου. Είναι ο ορισμός, είναι λιμοκοντόρι. Η Νέα Δημοκρατία είναι ο ορισμός των μπούλιδων. Τεχνοκράτης, λέει, ψηλού κύρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το να τον επιλέξει ο Κούλης, ειδικός, λέει, σύμβουλος της κυβέρνησης σε θέματα ενέργειας, κάτοχος της έδρας James Schlesinger για την ενέργεια και τη γεωπολιτική στο Κέντρο Στρατηγικών Διεθνών Σπουδών της ΟΑΣ, το CSIS. Εντάξει, αυτά τα think tank έχουν από πίσω και σκοτεινούς χρηματοδότες, βλέπε CIA. Καταλαβαίνετε ότι για να τον επιλέξει ο Κούλης, πρέπει να έχει κάτι κουλό πάνω σου. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Τσάφος ότι τα σκοτώνουμε όλα, τα σφάζω όλα, τα μαχαιρώνω. Παρότι, όπως λένε ειδικοί, όχι σύμβουλοι, ο Λιγνίτης είναι ο μοναδικός εγχώριος παραγόμενος ορυκτός πλούτος προς το παρόν. Πάμε τώρα εδώ να μετατρέψουν την Πτολεμαϊδα 5 στο να κατακλέψουν, ποιο ξέρει θα κατακλέψουν. Επίσης, να σας πω ότι η μετατροπή αυτή της μονάδας 5 της Πτολεμαϊδας στο φυσικό αέριο μας κόστησε 1,5 δισεκατομμύρια. Ακούστε εδώ. Μεγάλο το χέρι στη τσέπη για να κάνουν δουλειές ο Κούλης και οι λεχρίτες, τα λέσια, οι φίλοι του, τα φιλαράκια του και οι συνεργάτες του και οι χρηματοδότες του, μάλιστα. Είμαστε εδώ μια χώρα από τις πλέον εξαρτημένες στα εισαγόμενα καύσιμα και τώρα μας επιδεινώνει περισσότερο αυτή την κατάσταση και αυτή την θέση της χώρας. Έχουμε πλέον ποσό εξάρτησης πλέον του 75%. Ακούστε εδώ. Εντάξει. Καταλαβαίνετε ότι θέλουν LNG να φέρουν, τα μεγάλα συμφέροντα, τα εγχώρια, τα διεθνή, όλα αυτά, την Guilfoyle, όλα αυτά, την Kimberley, όλο αυτό το ρημαγδό των διεφθαρμένων γιάπηδων, οι οποίοι είναι, ο Κούλης είναι ένα κακέ έκτυπό τους. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τι έχει γίνει, να πιάσω το μεγάλο θέμα. Ίσως, να πιάσω το μεγάλο θέμα. Να δούμε λίγο τι γίνεται στην Ρωσία. Συγκεκριμένα στο ΤΟΥΑΠΣΕ έχουμε, λέει, εφιαλτικές εικόνες. Από ό,τι βλέπω και ενημερώνουμε και μαθαίνω, εδώ κάνουν λόγο πράγματι για ένα αντίστοιχο Τσερνόμπιλ. Δείτε τις εικόνες παράλληλα. Λοιπόν, αυτές είναι οι φωτογραφίες εδώ. Είναι από το χτύπημα. Τρεις φορές μέσα σε δύο εβδομάδες χτύπησαν το δηληστήριο. Βλέπετε εδώ τον καπνό. Θα μου πει, Σταύρο, δεν είναι δόκιμη στόχη πλέον και για τις δύο πλευρές τα ενεργειακά? Ναι, είναι, γιατί και οι δύο χώρες χρησιμοποιούν την ενέργεια και τα εργοστάσια τους για την πολεμική τους, για τη βαριά βιομηχανία. Εδώ, ωστόσο, μιλάμε για περιβαλλοντική καταστροφή και μιλάμε για καταστροφή η οποία πλήττει τους πολίτες, τον άμαχο πληθυσμό που είναι σε αυτές τις πόλεις. Το ΤΟΥΑΠΣΕ είναι μια πόλη στον Εύξηνο Πόντο, η οποία είναι στο Κρασνοντάρ Κράι και. Δηλαδή εκεί που βρέχεται το Κρασνοντάρ, τον Εύξηνο Πόντο, και είναι ένα θέρετρο και είναι μια κανονική πόλη με κανονικούς ανθρώπους. Μου θυμίζει αυτό που κάνουν στην Τεχεράνη οι Εβραίοι. Και δεν είναι εδώ οι αντίστοιχοι σκύλοι Εβραίοι του Κιέβου είναι ακριβώς το ίδιο της ίδιας νοοτροπίας. Χτυπούν, μολύνουν την ατμόσφαιρα. Χτύπησαν με ντρόν και μόλις έχουν μολύνει την ατμόσφαιρα, μόλυναν την ατμόσφαιρα. Και εδώ πρόκειται για ανθρωπιστική κρίση και τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή. Είναι άλλο το να καταστρέφεις τις δομές και άλλο να χτυπάς τις δεξαμενές με τέτοιο αποτέλεσμα εδώ και να δηλητηριάζει το κόσμο. Μιλάμε για αδιανόητη καταστροφή. Η πρώτη επίθεση έγινε στις 16 Απριλίου. Έκαιγε φωτιά στην πραγματικότητα 5 μέρες. Γιατί τη σβήσανε μετά από 3,5 μέρες και ξαναχτύπησαν οι Ουκρανοί πάλι με ντρόν στις 20 Απριλίου. Ξαναλέω, έκαιγε για 5 μέρες η φωτιά. Μιλάμε για αδιανόητη ανθρωπιστική καταστροφή. Εδώ είδατε τις φωτογραφίες και το τι γίνεται και στον Εύξηνο Πόντο. Μου λένε εδώ φίλοι, ξεβράζονται, λένε, νεκρά δελφίνια μέχρι και στην Κρυμαία. Δείτε αυτή την εικόνα. Εδώ βλέπετε, πρόκειται για. Προσπαθούν να απομακρύνουν τα κυβικά μολυσμένου εδάφους από το λιμάνι. Τα οποία δηλαδή έχουν 10.000 κυβικά μέτρα, λέει, μολυσμένου εδάφους, που προσπαθούν να τα απομακρύνουν οι αρχές από το λιμάνι, το δηληστήριο, τον ποταμό και την ακτογραμμή. Βλέπετε εδώ δηλαδή πώς έχει μολύνει και τον υδροφόρο ορίζοντα. Μιλάμε για ανίποτη καταστροφή. Έχουμε το ότι μόλυνση σε 7 τετραγωνικά χιλιόμετρα, βλέπω εδώ. Και την, ναι, το σπρώχνουν, λέει, και άνεμοι περαιτέρω προς το νερό. Άρα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η περιοχή εδώ. Μαύρα σύννεφα έχουν καλύψει όλη την πόλη. Υπάρχει διαρροή καυτού πετρελαίου μέχρι και σε δρόμο, φανταστείτε. Δηλαδή να τρέχει το πετρέλαιο μέσα στο δρόμο της πόλης. Άρα δεν έχουν χτυπήσει μόνο τη βιομηχανική ζώνη. Η ίδια η πόλη αυτή του Ευξήνου Πόντου έχει αντιμετωπίσει ένα τεράστιο κίνδυνο οικολογικής καταστροφής. Αυτή τη στιγμή υπήρξε και βροχή πετρελαίου. Είδατε τα μαύρα σύννεφα. Παράλληλα έχουν καταγραφεί υπερβάσεις των επιτρεπόμενων ορίων επικίνδυνων χημικών ουσιών, όπως διαβάζω εδώ. Και άρα είχαμε αυτή η μεγάλη φωτιά ήταν που έχει οδηγήσει τον κόσμο, φοβούνται, τρέμουν, όπως διαβάζω. Ο κόσμος έχει αρχίσει και έχουν κοινοποιήσει φωτογραφίες και βίντεο, από εκεί τα πήρα και εγώ αυτά για την καταστροφή και τη μόλυνση. Και δεν υπάρχει, όπως λένε εδώ οι άνθρωποι, τους ρωτάνε τι γίνεται και λένε οι κάτοικοι και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν μπορούν να αναπνεύσουν, δεν υπάρχει τίποτα, λέει, πλέον να αναπνεύσουμε. Υπάρχει αυτή η μαύρη στάχτη παντού και μαζεύεται κάτι σαν λάδι πάνω στο σώμα τους. Και λένε εδώ ότι το ίδιο το έδαφος, λέει, έχει δηλητηριαστεί, το νερό μας έχει δηλητηριαστεί, ο αέρας μας έχει δηλητηριαστεί. Πέφτει, λέει, μαύρη βροχή πάνω μας, σαν τη Χειροσίμα, νερό αναμειγμένο με πετρέλαιο και στάχτη. Με λάδι και στάχτη. Δηλαδή, πραγματικά δεν έχω λόγια για αυτό το. Μου θυμίζει 100% αυτό το οποίο είδαμε στην Τεχεράνη. Και βλέπω εδώ, λένε ότι βενζόλιο, προσέξτε, πρόκειται για κάποιες ουσίες οι οποίες είναι τοξικές, αν ξεπεράσουν συγκεκριμένα όρια στην ατμόσφαιρα, ξυλόλιο, αυτά τα οποία μετέφερε ο Κούλης ή άλλα βρωμερά που έκανε για να θυσιάσει ανθρώπους και να πλουτίσει το κολόκομα και η βρωμοφάρα, στάχτη στον αέρα. Έχουν φτάσει, λέει, το ξυλόλιο και το βενζόλιο σε 2 με 3 φορές πάνω από τον επιτρεπόμενο βαθμό στην ατμόσφαιρα σε μερικές περιοχές της πόλης. Δηλαδή μιλάμε για έχουν πραγματικά τεράστιο πρόβλημα εδώ οι κάτοικοι. Δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Αυτό το οποίο λένε δεν μπορώ να αναπνεύσω, αναπνέουν εθάλη και στάχτη. Και πράγματι εδώ τους έχουν πει μη βγαίνετε έξω, να φοράτε μάσκες, ακούστε εδώ, κυκλοφορούμε μάσκες, να όσο μπορείτε, λέει, να καθαρίζετε τα σπίτια σας με λάστιχα, να βρέχετε τους τοίχους, δηλαδή με υγρό τρόπο να βρέχετε τα σπίτια απ' έξω και να απευθύνεστε στο γιατρό αν έχετε οποιοδήποτε σύμπτωμα, αν ζαλίζεστε κτλ. Δηλαδή μιλάμε για μια κρίση την οποία δεν. Και ξαλώ όπως και στην περίπτωση της Τεχεράνης, θυμάστε τις εικόνες, ουδής είπε τίποτα για αυτό. Είναι ένα έγκλημα πολέμου αυτό. Επαναλαμβάνω, ούτως ή άλλως, εντάξει, το να χτυπάς ενεργειακές υποδομές είναι ένα έγκλημα πολέμου και για τις δύο πλευρές. Το έχουν διαπράξει και οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι. Αλλά εδώ πάμε σε μια αναβάθμιση. Δεν στερούν απλά πετρέλαιο από το στρατό ή από την κοινωνία, όπως κάνουν και οι Ρώσοι στους Ουκρανούς. Εδώ προκαλούν περιβαλλοντική καταστροφή και στο νερό του Ευξήνου Πόντου. Μπορεί να μολύνουν όλες τις παράκτιες χώρες το νερό του, την ποιότητα, την αλληλεία. Μιλάμε για, θα μου πεις, τι τους νοιάζει φασιστο Εβραίο Κίεβο. Το λέω επειδή είναι Ισραηλινής εβραϊκής καταγωγής, πίστη, δεν ξέρω τι στο διάλογο είναι για όλο εμένα, ο Ζελένσκι. Λοιπόν, παράλληλα, οι Ουκρανοί, σκοπός τους είναι να χτυπήσουν τον Ντρουσμπά. Θυμάστε τον Ντρουσμπά, τον κατέστρεψαν οι Ουκρανοί μόνοι τους για να κρατήσουν εχμαλώτους τη Σλοβακία και την Ουγγαρία. Είχε στείλει κατ' όμοιον πιέσεων του Όρμπαν, έστειλαν πρώτοι οι Ούγγροι κάποιου επιθεωρητέ επιτόπου να πούνε, για να δούμε στην Ουκρανία μέσα διέρχεται ο Ντρουσμπά, είναι ρωσικό, αλλά διέρχεται τη Ουκρανία, για να δούμε τι ζημιέ στον αγωγό, και δεν του αφήσανε οι Ουκρανοί να μπουν μέσα. Έστειλε άλλη δαιμονόεσα η φιδόγλωσσού. Η Μέγερα, η Φοντερνάτσανα, ευρωπαϊκό κλιμάκιο πάλι να

Ντρουσμπά ουσιαστικά μέσα βαθιά στη Ρωσία. Αυτό είναι εδώ η αναβάθμιση, όπως διαβάζω, η υπηρεσία πληροφορία της Ουκρανίας SBU, αυτό ακριβώς θέλει να κάνει. Χτυπάει λοιπόν στο σταθμό πετρελαίου τον Καλέκινο, ο οποίος είναι στο Ταταρστάν. Μιλάμε τώρα για περίπου 1000 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία. Γι' αυτό λοιπόν χτύπησαν εκεί. Πρόκειται για το σταθμό ο οποίος δίνει όχι μόνο, ναι, δίνει αυτό το δυτικό, το πετρέλαιο Δυτικής Σιβηρίας που πάει μέχρι τον Ντρουσμπά. Παράλληλα, πριν από λίγες μέρες χτύπησαν οι Ουκρανοί τον Trasnieft Privolga, το σταθμό στη Σαμάρα, και έχουν χτυπήσει εδώ 20.000 τόνους δεξαμενές από αργό πετρέλαιο που πάλι πηγαίνει στον Ντρουσμπά. Αυτή είναι η ιδέα λοιπόν εδώ, η οποία τι είναι, ουσιαστικά ότι είναι, θα σας αφήσουμε, αναφέρομαι πώς το βλέπουν οι Ουκρανοί όσον αφορά την Ουγγαρία και τη Σλοβακία. Θα επιτρέψουμε τον Ντρουσμπά να διέρχεται, αλλά θα χτυπήσουμε τις πηγές του Ντρουσμπά για να μην έρχεται τίποτα. Δεν θα φταίμε εμείς που δεν έρχεται τίποτα. Ο Ντρουσμπά θα λειτουργεί, αλλά θα είναι άδειος. Και είναι μεγάλο πρόβλημα να δούμε τι θα κάνουν. Δυστυχώς για τους Ούγγρους, ο Μαγιάρος είναι κόμμα τύπου Κούλι, τύπου Τσίπρα. Το φτιάξανε δηλαδή οι Αμερικανοί και οι Εβραίοι και οι Γερμανοί. Δεν έχει δηλαδή κάποια εθνική θέση. Δυστυχώς δεν ξέρω τι θα κάνει ο Φίτσο. Όπως καταλαβαίνετε εδώ, δεν θα χάσουν οι Ρώσοι το 40% τι δίνουν εδώ, αυτό το οποίο δίνανε μάλλον στην Ευρώπη, στην Ουγγαρία και στην Σλοβακία, αλλά θα χάσουν προφανώς τις πηγές τους σχεδόν. Οι Σλοβάκοι νομίζω παίρνουν το 90% του πετρελαίου τους, το παίρνουν από εδώ κάτι τέτοιο, και κάπου 60-70 οι Ούγγροι, μιλάμε για καταστροφή. Αντίστοιχα χτυπήσανε και στο Πέρμ και στο Όρσκ οι Ουκρανοί σε συνέχεια των επιθέσεων στο Τουάψε. Εδώ μιλάμε για μεγάλες επιτυχίες βέβαια στρατιωτικές, και αυτό πρέπει να το πούμε. Δηλαδή, εντάξει, βέβαια μας λένε οι Ρώσοι ότι έχουμε ρίξει, λέει, πάνω από 100 drone πάνω στις περιοχές του Αστραχάν, τον Μπέλγοροντ, Βόλγκογκραντ, Βορονέζ, Κούρς, Κροστόβ, Σαρατόφ, αλλά κάποια περάσανε όπως φαίνεται. Και ναι, όπως φαίνεται, σήμερα χτύπησαν και στο σταθμό εδώ, στο Πέρμ. Φτάσανε δηλαδή να χτυπήσουν στο σταθμό αυτό της Trasnieft, και άρα από ό,τι φαίνεται είναι μεγάλες επιτυχίες, μεγάλες νίκες. Έφτασε στο σημείο ο Πούτιν να σχολιάσει, χθες αναγκάστηκε να σχολιάσει τι γίνεται στο Τουάψε. Ο κόσμος είναι ανήσυχος, να μην μπορεί να είναι σε κατάσταση πανικού βλέποντας τις εικόνες. Για πρώτη φορά λοιπόν σχολίασε τα ουκρανικά χτυπήματα στο Τουάψε με βίντεο διάγγελμα, και είπε ότι οι επιθέσεις με ντρόουν κατά μη στρατιωτικών υποδομών γίνονται όλο και πιο συχνές. Το τελευταίο παράδειγμα είναι τα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Τουάψε, τα οποία θα μπορούσαν δυνητικά να έχουν σοβαρές περιβαλλοντικές συνέπειες. Νομίζω ότι δεν είναι δυνητικό. Νομίζω ότι είναι πολύ υπαρκτό το πρόβλημα, και η καταστροφή είναι στην Ρωσία δεδομένη πλέον. Αλλά ξαναλέω, ένα ερωτηματικό εδώ, πώς θα αντιδράσει, κατά βάση Σλοβακία, γιατί τελειώσαμε με τους Ούγγρους, πώς θα αντιδράσει από τη στιγμή που πλέον αναβαθμίζεται, το σκέφτηκαν αλλιώς οι Ουκρανοί και σωστά το σκέφτηκαν, να χτυπήσουμε την πηγή του Ντρουσμπά και όχι τον ίδιο τον αγωγό. Τα καταφέρνουν από ό,τι φαίνεται. Και αυτό είναι, υπάρχουν ερωτηματικά εδώ για τις αεράμινες των Ρώσων. Ή ερωτηματικά για το πόσο επιτυχημένα ή ικανά είναι τα ντρόουν τα οποία έχουν χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί. Και αυτά είναι μεγάλα ερωτήματα. Παράλληλα, θα σας πω ότι ο Μαγιάρ, είπαμε, που σουλατσάρει, είπε ότι θα διεξάγει δημοψήφισμα σχετικά με την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δεν είναι ξεκάθαρος να πει ναι, θα σας βάλω. Προφανώς, διότι ο κόσμος δεν θέλει. Δεν τους θέλει τους Ουκρανούς. Γι' αυτό το λόγο λέει, θα τα πετάξω την μπάλα στην εξέδρα, θα κάνω δημοψήφισμα. Είναι πολύ πιθανό ο κόσμος να πει άντε πνίξου και εσύ και ο γρίλος σου, και εσύ και η Φοντερνάτσενα και οι λοιπές γκόμενες, οι κούλες στις Βρυξέλλες. Θα δούμε τι θα γίνει. Αυτά λοιπόν. Πριν πάω στο άλλο μεγάλο θέμα. Ή να πάω στο άλλο μεγάλο. Όχι, πριν πάω, θέλω να πω λίγο την ξεφτύλα που έφαγε ο Τραμπάκουλας από τον καγκελάριο, τον Bankster, τον πρώην αχυράνθρωπο της BlackRock, ένας οικονομικός δολοφόνος νούμερος. Τον βλέπετε και από τα γυαλάκια πως είναι η φάτσα. Είναι 100% γκαραντί, το λέω. Είναι η μούρη του δαιμονοδιαβολογιατρού που είχαν οι Ναζί και κάνανε πειράματα σε παιδιά τους. Βγάζαν τα μάτια, αν είχες μπλε μάτια, για να δουν πώς το γονίδιο που βγάζει μπλε μάτια. Τέτοιου τύπου αρρωστημένο μυαλό είναι. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, τον ξεφτύλισε τον Τραμπάκουλα. Τι είπε εδώ, ότι μιλούσε κάπου και είπε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν υπολόγισε, υποβάθμισε το καθεστώς της Τεχεράνης, και δεν έχει καμία στρατηγική, η οποία πείθει, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις. Δηλαδή τους λέει ότι είστε χανείο, ότι είστε σκοπιοχώροι, ότι είστε ένα, μια ομάδα, ξέρω, πάει πενταήμερη κάπου, κάπως έτσι είναι η Μέρτς και, όχι Μέρτς, η Βίτκοφ, Κούσνερ και Ζέντι, μας πήγαν εκεί σαν πενταήμερη, τους ξεφτύλισε. Είπε ότι τον παίζουν, λέει, παίζουν παιχνιδάκι οι Ιρανοί με τον Τραμπάκουλα, και τους ταπείνωσε το καθεστώς της Τεχεράνης.

ξεκάθαρα πράγματα και επιμένει ότι οι Αμερικανοί δεν έχουν σαφή στρατηγική για το τέλος της DNX. Δεν έχουν ιδέα, δεν ξέρουν που πάνε, ότι είναι τυφλοί και βλήματα. Στην πραγματικότητα αυτό περιγράφει εδώ. Ήταν σε μια επίσκεψη, ένα σχολείο, εκεί επέλεξε ο Μέρτς να κάνει αυτό το σχόλιο και είπε ότι τους υποβαθμίσατε, δεν τους υπολογίσατε σωστά. Είναι πολύ πιο ισχυροί οι Ιρανοί ξεκάθαρα από ό,τι περίμεναν οι Αμερικανοί και οι Αμερικανοί δεν έχουν σε επουδενή κανένα σοβαρό στόχο εδώ για να τελειώσουν τις διαπραγματεύσεις. Ένα ολόκληρο έθνος, ακούστε εδώ, ένα ολόκληρο έθνος ταπεινώνεται από την Ιρανική ηγεσία. Δηλαδή δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λέω εγώ, τα λέω και χειρότερα, αλλά λέει εδώ ο καγκελάρης, ο BlackRock, ένα ολόκληρο έθνος ταπεινώνεται από την Ιρανική ηγεσία. Θα πω, θα προσθέσω, από την Αμερικανική ηγεσία. Ταπεινώνεται, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, προφανώς έχει επηρεαστεί από την οικονομική κρίση, η οποία χτυπάει και τη Γερμανία με τα εργοστάσια, την ενεργειακή κρίση. Άρα τον πιέζουν και οι εργοστασιάρχες να μιλήσουν, του λένε μίλα βλήμα, γιατί βλήμα δεν είναι μόνο από εδώ, και από τα δύο πλευρές του αυλακίου. Μίλα διότι σε πληρώνουμε, και αρχίζει να μιλάει. Δεν μπορεί όταν οι εργοστασιάρχες έχουν οικονομικά προβλήματα. Άρα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, διότι δεν υπάρχει στρατηγική εδώ. Πάμε, λέει, μας λέει ο Μέρτς ότι θέλω, λέει, να επισπεύσω την προσοχή όλων. Εδώ μπορεί να πάμε σε ένα βάλτο, να βαλτώσουμε όπως η Αμερικανική πόλεμη στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Και δεν έχει άδικο. Σπανίως θα το λέω αυτό για τον Μέρτς, αλλά δεν έχει άδικο. Αλλά δεν θα σου πω ότι τρελάθηκε ο Τραμπάκουλας. Δεν μπορούσε. Έσπευσε να γράψει στο Truth Social. Ο καγκελάριος Γερμανίας, λέει ο Μέρτς, θεωρεί ότι είναι αποδεκτό για το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεν ξέρει τι λέει. Αν είχε, λέει, πυρηνικό όπλο το Ιράν, όλος ο κόσμος θα ήταν όμοιροι του κτλ. Εντάξει, εκτός πραγματικότητας, αλταρισμένος, νούμερο, διασύρεται, ανοίγει το στόμα του και ξεφτιλίζεται περαιτέρω. Δεν είπε ποτέ, μάλλον όχι, έχει πει συγκεκριμένα ο Μέρτς, ότι δεν είναι εντάξει για εμένα, για την γερμανική κυβέρνηση, να αποκτήσουν Ιρανοί πυρηνικό όπλο. Το έχει πει ρητά. Δεν είναι απλά ότι δεν είπε αυτό ο Μέρτς στις δηλώσεις του, ότι δεν είπε ο Μέρτς ποτέ στη δήλωση που σας είπα ότι είμαι εντάξει, είναι αποδεκτό για μένα να αποκτήσουν πυρηνικά οι Ιρανοί. Είπε ακριβώς το αντίθετο στο παρελθόν. Εδώ λοιπόν δεν συζήτησε καν γι' αυτό, αλλά ο Τράμπας, επειδή είναι Τράμπας, έπρεπε να μπει την τραμπαρίφα του. Λοιπόν, επίσης, θα σας πω το και πρέπει να το ξεχάσω, μας λέει η Φοντερνάτσανα, η Φιδό, η Δαιμονόησα, ότι η Μέδουσα δηλαδή, η φίλη μας, ότι μας κοστίζει, λέει, ο πόλεμος στο Ιράν 500 εκατομμύρια τη μέρα, για να καταλάβετε τις δηλώσεις του Μέρτς. 500 εκατομμύρια κοστίζει στην Ευρώπη τη μέρα. Και δεν μιλάει κανείς απέναντι στα μπουλντόγκ εδώ των Αμερικανών, τους γιάπηδες, τους καουμπόιδες τρύπιας δεκάρας, τους καουμπόιδες με τα... τους καουμπόιδες, τους μάγκες, οι οποίοι τελικά τους κάνουν μάγκες οι Ιρανοί και τους έχουν ξεφτυλίσει. Δεν μιλάει κανείς. Στον πόλεμο λοιπόν αυτό, με την άνοδο των τιμών των υδρογοναθράκων, όπως λέει εδώ η αρχικομισάρια, πράγματι σε μέσα σε 60 μέρες, λέει, πολέμου, ο λογαριασμός μας για εισαγωγές υδρογοναθράκων έχει αυξηθεί σχεδόν σε 27 δισεκατομμύρια, παραπάνω από 27 δισεκατομμύρια. Ακούστε εδώ. Χωρίς να έχουμε παραπάρει ούτε ένα βαρέλι παραπάνω πετρελαίου, με τα ίδια, λέμε, τις εισαγωγές, έχει αυξηθεί το κόστος 25 δισεκατομμύρια. 500 εκατομμύρια τη μέρα τα ρίχνουμε όλοι μαζί στα βρωμοπόδαρα του Βρωμοτραμπάκουλα. Και τον άλλον εκεί, εβραίο-σιωνιστές, τι στο διάλογο είναι. Μεγάλη εδώ δήλωση νομίζω αυτή. Είπε βέβαια, αντί για να πει αυτή ότι η Αμερική πρέπει να σταματήσει, θα έπρεπε, επειδή είναι Αγγλοσάξονες, στην πραγματικότητα το ίδιο, η ίδια ομάδα είναι, το ίδιο στρατόπεδο είναι. Ό,τι και να λένε, όσο και να οι δηλώσεις, στην πραγματικότητα στηρίζουν μέχρι τέλους. Η Wall Street Journal μας λέει ότι από διαρροές στο επιτελείο του Τραμπ ετοιμάζονται, λέει, για μια... για μακροπρόθεσμη εδώ διένεξη, για έναν ναυτικό αποκλεισμό που θα κρατήσει για καιρό. Σκοπός τους, λένε, του Τραμπ, επειδή προφανώς απέτυχε στον πόλεμο. Ο Τραμπ απέτυχε στον πόλεμο, πρέπει να το καταλάβουμε όλοι αυτό. Ο Τραμπ απέτυχε στον πόλεμο, άρα πλέον η στρατηγική του είναι πια να πιέσει την Τεχεράνη όσο περισσότερο μπορεί οικονομικά, με το να τους σταματήσει τις εξαγωγές των πετρελαίων και του φυσικού αερίου, άρα να τους τον ναυτικό αποκλεισμό στα λιμάνια τους. Αυτή είναι η ιδέα. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να τους κερδίσει, να τους πιέσει, δεν μπορεί. Την ίδια ώρα έχει πιάσει νέα πατώματα, όπως διαβάζω, στα νούμερα του. Το νούμερο έχει φτάσει, λέει, ακούστε εδώ, το νούμερο αποδοχής, το ποσοστό αποδοχής στους Αμερικανούς είναι στο 34%. Έπεσε κατά 2 μονάδες από την τελευταία δημοσκόπηση του Reuters Ipsos.
Ακριβώς επειδή το κόστος διαβίωσης, ο πόλεμος του Ιράν έφτασε στο 34% τραμπάκουλας. Δηλαδή, μιλάμε, θα χαθούν, θα εξαϊλωθούν όλα τους τα κέρδη στις ενδιάμεσες εκλογές και πραγματικά, και το έχω ξαναπεί, καλά να πάθουν. Παράλληλα, για να δείτε πόσο γελίος είναι, ρε παιδιά, τι έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έγραψε μαζί με αυτό που έγραψε, είπε επίσης, μάλλον δείτε το, συγγνώμη, πρέπει να το δείτε. Λοιπόν, τι λέει εδώ, το Ιράν λέει, μας ενημέρωσε μόλις το Ιράν, ναι, ότι είναι, λέει, σε κατάσταση κατάρρευσης. Δεν σας κάνει πλάκα, ο άνθρωπος δεν είναι καλά. Θέλουν, λέει, μας ζητούν να ανοίξουμε το στενό του Ορμούς το συντομότερο δυνατό, καθώς προσπαθούν να καταλάβουν τι γίνεται με την ηγεσία τους. Ακούστε εδώ. They want us to open the Ormuz Strait as soon as possible and try to figure out the leadership situation, which I believe they will be able to do. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, which I believe they will be able to do, που, το οποίο πιστεύω θα καταφέρουν να το κάνουν, δεν ξέρω τι αναφέρεται. Μερικές φορές δεν βγάζει νόημα ούτε ο ίδιος, νομίζω. Λοιπόν, μάλλον θα καταφέρουν να βρουν μια λύση στο θέμα της ηγεσίας. Στην πραγματικότητα εδώ τι μας λέει, ότι εν μέσω πολέμου ένα κράτος, το Ιράν, παίρνει τηλέφωνο, σηκώνει τηλέφωνο το άλλο κράτος με το οποίο πολεμάει και τους λέει, ξέρετε κάτι, καταστρεφόμαστε. Ξέρετε κάτι, διαλυόμαστε. Πραγματικά, πού τα έχει δει, σε τι νομίζει ότι μιλάει. Δηλαδή, εδώ το έχει απλά παρακάνει, το παραξήλωσε. Μας ενημέρωσαν μόνοι τους Ιρανοί ότι καταστρεφόμαστε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε γιατί ναυάγιο μιλάμε ότι είναι η προεδρία, η δεύτερη προεδρία Τραμπ. Πραγματικά, δεν έχω λόγια. Δηλαδή, είναι προκαλεί κλαυσίγελο η περίπτωσή του, όλη η πλάκα εδώ με την οποία δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά. Λες και φίλοι, εντάξει. Γελάω, είναι για κλάματα βέβαια, δεν είναι. Αλλά τέλος πάντων, πράγματι να σας πω δύο λόγια για το Ιράν, για την κατάσταση που υπάρχει, αν θέλετε. Διότι εδώ όντως οι πιο μετριοπαθείς, ας το πούμε έτσι, στη χώρα έχουν παραγωνιστεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο πρόεδρος, ο Μασούτ Μπεζεσκιάν, στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί, εξελέγει το 24. Έχει παραγωνιστεί απλά σε θέματα ιστορικά και κάποιες διπλωματικές δηλώσεις. Εδώ έχουμε το στρατό, ο οποίος κάνει κουμάντο, μαζί με τον νέο Γενικό Γραμματέα του Ανωτάτου Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, τον Μπάγκερ Ζολγκάντρ. Θυμάστε, ήταν ο Λαριτζανί, τον οποίο τον δολοφόνησαν. Έχουμε τώρα έναν από τους φρούς επανάστασης, από την παλιά φρουρά, πολύ σκληρός, ο οποίος συμφωνεί με άλλους στρατηγούς, όπως είναι ο Αχμάντ Μπαχίντι, ο Αλί Αμπντολαχί, οι οποίοι δεν θέλουν πουδενή καμία συμφωνία, κανένα ούτε καν διάλογο με την Ουάσιγκτον. Ξεκάθαρα πράγματα. Άρα, επίσης, οι δικαστές, το δικαστικό σώμα, κάθε μέρα βλέπω εδώ διατάσσουν να τελέσουν κοσμάκι και έχουν σκοτώσει δεξιά-αριστερά, σπέρνουν το θάνατο. Και αυτό είναι προβληματικό, όπως καταλαβαίνετε. Ο κόσμος ο οποίος απαγχωνίζεται. Όλοι οι μετριοπαθείς έχουν εξαφανιστεί και έχουν μείνει μόνο σκληροπυρηνικοί. Και ο Γκαλιμπάφ, ο οποίος, ας πούμε, είναι ρεαλιστής, ο πρόεδρος Βουλής, και αυτός είναι πρώην στους Βουλούς της Επανάστασης, και αυτός είναι σκληροπυρηνικός. Δηλαδή, η πολιτική, ο Αράχτσι και ο Μπεζεσκιάν, απλά κάποια μηνύματα δίνουν, τις αποφάσεις τις παίρνουν οι στρατηγοί και οι σύμβουλοι Εθνικής Ασφαλείας, οι οποίοι είναι οι πλέον ισχυροί αυτή τη στιγμή και είναι και αυτοί, ξαναλέω, από τους συντηρητικούς. Άρα, επί της ουσίας, αυτό το οποίο έκανε εδώ ο Αμερικανός είναι να ενισχύσει τις πιο σκληροπυρηνικές δυνάμεις στη χώρα. Αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, και μετά έχουμε λίγο την εξέλιξη αυτή από τα Εμιράτα, την οποία αξίζει και αυτή να την αναφέρουμε. Την απόφασή τους να αποχωρήσουν από το OPEC και OPEC Plus, τα κράτη αυτά. Ο OPEC και ο OPEC Plus είναι τα κράτη τα οποία είναι μάλλον οργανισμός του οποίου κατά βάση ηγείται η Σαουδική Αραβία και αποφασίζουν από κοινού το βαθμό των εξαγωγών, πόσο πετρέλαιο θα μπαίνει στις αγορές κάθε μέρα. Βάζουν ταβάνι δηλαδή για να μην κατακλειστεί η αγορά, να μην πλημμυρίσει η αγορά από πετρέλαιο, το οποίο θα έριχνε την τιμή του πετρελαίου. Κρατάνε τεχνητά, αν θέλετε, μικρή την προσφορά κάθε μέρα, για να μπορεί να μένει σε ένα ελεγχόμενο για αυτούς, σε ένα αποδεκτό για αυτούς, για να πλουτίζουν οι βρωμοπαντοφλάδες, σε ένα αποδεκτό και οι βρωμορομπάδες να πλουτίζουν με το να αποδεκτό για αυτούς τιμή του βαρελιού του πετρελαίου. Άρα, εάν δεν υπήρχε δηλαδή το OPEC, η κάθε χώρα θα αποφάσιζε, για παράδειγμα το Ιράν. Το Ιράν θέλει, διαχρονικά θέλει να, επειδή έχει οικονομικά προβλήματα, διαχρονικά επιθυμούσε να προσφέρει περισσότερο πετρέλαιο στην αγορά, αλλά τους έβαζαν ταβάνι οι Σαουδάραβες και άλλοι παίκτες εδώ και δεν μπορούσαν. Το OPEC ήταν Ιράν, Ιράκ, Βενεζουέλα, Σαουδική Αραβία, δεν ξέρω ποιος άλλος, και το OPEC Plus είναι και άλλες χώρες, μπήκε μέσα και αφρικανικές χώρες, Νιγηρία, ποιοι έχουν μπει, οι Ρώσοι στο OPEC Plus, στο OPEC Sin. Άρα εδώ αποφασίζουν τα Εμιράτα, μεγάλη εξέλιξη πράγματι, μετά από
6 δεκαετίες όπως φαίνεται εδώ, και είναι ένα μεγάλο, μια μεγάλη απώλεια για τον επικεφαλής της συμμαχίας αυτής, της πετρελαιοσυμμαχίας, τη Σαουδική Αραβία. Προφανώς και έχει σημασία εδώ η χρονική στιγμή, η συγκυρία. Έχουμε μια από τις μεγαλύτερες περιφερειακές κρίσεις ίσως όλων των εποχών και παγκοσμίως επίσης. Το Ιράν κρατάει το στενό του Ορμούζ ερμητικά κλειστό. Άρα λένε ότι την Πρωτομαγιά ξεκινάνε, φύγανε, εξαφανίστηκαν. Δεν τους νοιάζει, διότι όπως μας λέει εδώ ο υπουργός ενέργειας των Εμμυράτων, Σουχαήλ Μοχάμεντ Αλ-Μαζρουεϊ, λέει ότι εξετάσαμε, λέει, τόσα χρόνια τη στρατηγική μας κτλ. Και τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον, τι μπορούμε να υποστηρίξουμε και τι μπορούμε να παράγουμε, και θέλουμε παραπάνω ευκινησία, να παίρνουμε εμείς τις αποφάσεις μας, λέει εδώ, για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το τι θα ακολουθήσει στις αγορές και να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και τη δική μας εγχώρια παραγωγή και τις επενδύσεις τις οποίες χρειαζόμαστε, όπως λέει. Το ρώτησαν συγκεκριμένα αν συνομιλήσετε με τους Σαουδάραβες, αν τους συμβουλευτήκατε για αυτή την απόφαση, και είπε ο Μαζρουεϊ, δεν μιλήσαμε με καμία άλλη χώρα. Βλέπετε εδώ, άρα υπάρχει και μια ρήξη, όπως καταλαβαίνετε, μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Εμμυράτων. Ούτως ή άλλως θα το αναλύσω λίγο. Ξαναλέω, δεν είναι μόνο αυτή η εξέλιξη, ενώ όσον αφορά τον κλειστό στενό του Ορμούς, είναι και η έκτακτη συνάντηση των κρατών του κόλπου εδώ, που είχαν χθες στην Τζέντα, τα κράτη του κόλπου, για να αντιμετωπίσουν, λέει, την κατάσταση. Τα Εμμυράτα δεν τους αρέσει ότι δεν κάνει τίποτα ο οργανισμός αυτός, δεν έχει αντιδράσει επαρκώς, και ότι έχουν ασκήσει κριτική, λέει, στην πολιτική και στρατιωτική στάση τους κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ήταν, λέει, πιο αδύναμη στην ιστορία. Θέλανε τα Εμμυράτα, θέλανε να πάρουν μέρος στον πόλεμο. Και μάλιστα είχαν πει στον Τραμπ, τον είχαν πιέσει να κάνει πόλεμο από τις ακτές τους. Βέβαια, να σου πω ότι στην πραγματικότητα τους έσωσε ο Τραμπ, διότι ο τυχοδιοκτισμός των Εμμυρατιανών δεν τους έχει βγει πουθενά. Στηρίξανε τον Χαλίφα Χαφτάρ στην Λιβύη, δεν τους βγήκε, κάνανε πίσω και μετά τα βρήκανε με τους Τουρκαλάδες. Στηρίξανε την προσπάθεια των Ισραηλινών για να δημιουργηθεί Σομαλιλάνδη, να αποκοπεί το κομμάτι αυτό από τη Σομαλία στο κέρας της Αφρικής, δεν τους βγήκε, δεν αναγνωρίσαν ακόμα την Σομαλιλάνδη. Τους προσπάθησαν να φτιάξουν ένα κράτος στην νότια Ιεμένη, να αποκόψουν κομμάτι της Ιεμένης, και εκεί τους σταμάτησαν οι Σαουδάραβες που είχαν διαφορετικές απόψεις. Άρα στην πραγματικότητα, ό,τι και αν έχουν, και τελικά φύγανε τα Εμμυράτα, το βουλώσανε και εξαφανίστηκαν. Δηλαδή στην πραγματικότητα ο τυχοδιοκτισμός τους, και στο Σουδάν που έχουν στηρίξει τον Νταγκαλό, και εκεί πάλι την τρώνε την τάπα. Δηλαδή δεν τους έχει βγει πουθενά. Οι Ιρανοί ξέρανε ότι το ετοιμάζαν αυτό με τους Αμερικανούς και είχαν πει, μάλιστα οι Ιρανοί, θυμάμαι, ότι αν υπάρξει επίθεση θα πραγματοποιήσουμε απόβαση στις ακτές σας και θα πάρουμε τη Φουτζέρα. Θα χάνανε εδάφη δηλαδή. Μπορεί να χάνανε προσωρινά οι Ιρανοί, ξέρω εγώ, κάποιο νησάκι, το Λαράκ, το Χάργκ, δεν ξέρω ποιο, αλλά πρώτον οι Αμερικανοί θα φεύγανε και μετά θα μένανε οι Εμμυρατιανοί να κοιτούν τους Ιρανούς. Δηλαδή τους σώσανε στον τυχοδιοκτισμό τους. Αυτός ο MBZ είναι πάρα πολύ επικίνδυνος στην πραγματικότητα. Ο Μπιν Σαλμάν, ο κακομοίρης εκεί που έχουν για Εμμύρη, τι έχουν. Λοιπόν, εδώ έχει φτάσει, μάλλον από ό,τι φαίνεται, το τέλος της σύμπνοιας και της σύγκλησης των Εμμυρατιανών με τους Σαουδάραβες. Μετά από χρόνια προσπαθούσαν να κάνουν μια ισορροπία, να συντονιστούν τα Εμμυράτα. Πιέζανε τα Σαουδική Αραβία να είναι υφιστάμενοι τους. Τα Εμμυράτα σου λέει: έχουμε χρήμα, θέλουμε οικονομική και γεωπολιτική αυτονομία. Και αυτό τώρα το επιδείνωσε η κρίση με το Ιράν. Στην πραγματικότητα έχουν τόσο χρήμα που κάτι πρέπει να το κάνουν. Το Κατάρ, για παράδειγμα, τόσο χρήμα που έχει, είναι ένα μικρό κρατήδιο. Τι το κάνει? Δίνει λεφτά σε τζιχαντιστικές οργανώσεις, είτε στον ISIS, είτε στον Αλτζολάνι, είτε στο άλλο τον Τζολάνι στην Άγκυρα, στον Τουρκαλά. Ο καθένας δηλαδή από αυτά τα κρατήδια, γι' αυτό είναι τεχνητά και πραγματικά πρέπει να καταστραφούν. Είναι μορφώματα των Αγγλοσαξώνων, οι πετρομοναρχίες, και όλο αυτό το χρήμα που δεν ξέρουν τι να το κάνουν, το κάνουν είτε πειραματισμούς, τυχοδιοκτισμούς, επιθέσεις, πραξικοπήματα ή τζιχαντιστική τρομοκρατία. Επίσης, προσπάθησαν, να θυμίσω πρόσφατα, να κάνουν μια συμφωνία με την Ουάστον να τους στηρίξουν οικονομικά, και είπαν ότι αν δεν μας βοηθήσετε θα απευθυνθούμε στην Κίνα να μας δώσουν οικονομικές εγγυήσεις, γιατί έχουν πρόβλημα οικονομικό από ό,τι φαίνεται. Εδώ, με την απομάκρυνσή τους από τον ΟΠΕΚ, έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν την παραγωγή τους και να προστατευτούν, όπως φαίνεται, σε αυτό το οποίο θα ακολουθήσει, που είναι μια καταστροφή. Έρχεται πάνω μας. Το λέω και το ξαναλέω, δεν έχουμε βιώσει ακόμα την πραγματική κρίση. Τα πετρέλαια τα οποία ήταν στο νερό δεν έχουν, τώρα τελειώνουν, γιατί κάποια είχαν ήδη φορτώσει, ήταν σε πλοία, τώρα έχουν φτάσει, παραδίδουν, ακόμα υπάρχει πετρέλαιο στην αγορά, τώρα θα εξαφανιστεί τελείως. Δεν φορτώνει ό,τι δεν έχει φορτώσει τώρα, όλο αυτό το διάστημα δεν θα το δούμε πουθενά. Άρα,
Εδώ είναι, ξαναλέω, μια μεγάλη απώλεια για το καρτέλ, όπως καταλαβαίνετε, και το ρήγμα μεταξύ του Άμπου Ντάμπι και της Ριγιάντ. Δεν θέλει να δέχεται υποδείξεις το Άμπου Ντάμπι από κανέναν. Επίσης, διαχρονικά κατηγορεί την Σαουδική Αραβία, τους βάζει ταβάνι και λέει ότι μου έχετε βάλει ταβάνι και ποσοστά εξαγωγών, τα οποία είναι άδικα για εμάς, για την παραγωγή μας. Και θεωρούν ότι έχουν δημιουργήσει έτσι εναλλακτικές στην οικονομία τους και σύγχρονες υποδομές, και άρα είναι καλύτερα προετοιμασμένοι μόνοι τους να αντιμετωπίσουν το μέλλον μετά το πετρέλαιο ή μετά από αυτή την κρίση, δεν ξέρω, από άλλες χώρες του κόλπου, αλλά θέλουν να κάνουν τις δικές τους αποφάσεις για τους τρογονάθρακες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό λένε εδώ. Στην πραγματικότητα, ναι, θα δούμε τι θέλουν να κάνουν το Εμμυράτα. Τα κράτη φεύγουν όταν θεωρούν ότι, από τον ΟΠΕΚ, όταν θεωρούν ότι το κόστος του να μείνεις είναι πολύ μεγαλύτερο από τα κέρδη τα οποία προφανώς εισπράττεις με το να παραμείνεις. Δηλαδή εδώ θα μπορούν τα Εμμυράτα προφανώς να προσφέρουν περισσότερο προϊόν στην αγορά, θα υπάρξει ανάγκη κτλ. Άρα θα έχουν μεγαλύτερα έσοδα αν δεν έχουν ταβάνι από τους Σαουδάραβες, και οι δύο χώρες σαν τα Εμμυράτα που έχουν το θετικό, για παράδειγμα, έχουν πολύ μαζικά αποθέματα και έχουν και πολύ φτηνά κόστη για να εξάγουν το πετρέλαιο, και έχουν καταφέρει να κρατήσουν έτσι διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο στην οικονομία τους, άρα έχουν τη δυνατότητα οικονομικά να πάνε μόνα τους στα Εμμυράτα, και θέλουν προφανώς να αποφασίζουν αυτοί που πόσο θα πουλούν το πετρέλαιό τους. Μεγάλη εξέλιξη, ιδίως γιατί σπάει αυτή η συμμαχία μεταξύ των κρατών του κόλπου, και βέβαια εικάζω ότι δημιουργούνται εδώ και άλλα μπλόκα. Οι Ισραηλινοί είναι μαζί με τους Εμμυρατιανούς, τη Σαουδική Αραβία φυταλαντεύεται, φλερτάρει, έχει άμυνα με το Πακιστάν, έχει μια αμυντική συμφωνία με το Πακιστάν, φλερτάρει και με τους Τούρκους, και αυτό πρέπει να μας προβληματίζει και να το παρακολουθούμε. Προσπαθούν οι Τούρκοι, να ξέρετε, έχουν κάνει μεγάλες προσπάθειες και απόπειρες να δημιουργήσουν μια τέτοια συμμαχία, να την πω τετραμερή όπως φαίνεται. Να βάλουν εδώ το Πακιστάν, να βάλουν και την Αίγυπτο, αυτή είναι η ιδέα, να φτιάξουν κάτι σαν ΝΑΤΟ, ας πούμε, της Μέσης Ανατολής. Αυτό, ξαναλέω, θέλουν οι Τούρκοι, οι οποίοι θέλουν ένα σύμφωνο αμυντικό με τους Πακιστανούς και με τη Σαουδική Αραβία. Οι Πακιστανοί είπαν ότι το δουλεύουμε, αλλά δεν έχουμε καταλήξει. Οι Αιγύπτιοι είναι προβληματισμένοι, οι Σαουδάραβες δεν θέλουν. Προσπαθούν οι Τούρκοι να φτιάξουν αυτή την τετραμερή, και έχει αξία να το παρακολουθούμε. Αυτά, φίλες και φίλοι, στο παρόν. Αν σας άρεσε το βίντεο, είστε μου αρέσει και εγγραφείτε στο κανάλι, κοινοποιήστε για να μας βοηθήσετε. Αν θέλετε, να βοηθήσετε λίγο παραπάνω μέσω του Patreon. Και μάλλον, ξέρετε κάτι, θα αναφέρω στους υποστηρικτές μέσω του Patreon του καναλιού τα νέα που έχω, κάτι πολύ ωραία νέα. Πολύ πρώτα, οτιδήποτε άλλο, θα το μάθουν οι υποστηρικτές του καναλιού. Με ανακοίνωση στο Patreon θα μάθουν τι ετοιμάζουμε, το μεγάλο νέο, το οποίο θα είναι σε αποκλειστικότητα για τους υποστηρικτές στο Patreon. Αν θέλετε κι εσείς, μπορείτε να γίνετε υποστηρικτής και να μάθετε τα νέα πρώτος, και να σχολιάσετε, να δώσετε και τις σκέψεις σας, ιδέες, και να επηρεάσετε αυτό το οποίο θα δημιουργήσουμε. Θα δείτε. Αυτά, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Ο Ζελένσκι τα σπάει με τους Ισραηλινούς. Ακούστε εδώ. Και απειλεί μάλιστα ο Ζελένσκι τη μαμά, τον μπαμπά Ισραήλ, δεν ξέρω πώς να το πω, μάλλον είναι και τα δύο, και μαμάς και μπαμπάς, με κυρώσεις, λέει, γιατί μας κλέψατε σιτηρά. Ακούστε εδώ, μεγάλη διεξέλιξη εδώ μεταξύ των δύο κρατών, γιατί συνεχίζουν, λέει, οι Ισραηλοί τολμούν και έχουν σχέση με τη Ρωσία. Και τους απειλεί, λέει, και συγκεκριμένες προσωπικότητες και εταιρείες, μην τυχόν και αγοράζετε σιτηρά τα οποία βγαίνουν από την κατεχόμενη Ουκρανία, την Ανατολική δηλαδή Ουκρανία. Αυτό λέει εδώ, ετοιμάζουμε πακέτο κυρώσεων για όσους μεταφέρουν και όσους αγοράζουν αυτά τα φορτία. Δύο πλοία φύγανε, λέει, από εδώ, όπως φαίνεται, και φτάσανε στη Χάιφα στο Ισραήλ για να ξεφορτώσουν εκεί. Η Χαρέτζη, Ισραηλινή εφημερίδα, λέει ότι τέσσερα φορτία τέτοιου Ουκρανικού σιτηρών έχουν φύγει από την Ανατολική Ουκρανία, δηλαδή οι Ρώσοι τα πούλησαν. Και όπως λέει ο Ζελένσκι, έχουμε λάβει όλα τα μέσα, όλα τα διπλωματικά κτλ. Για να μην ξαναγίνουν τέτοιες μεταπωλήσεις. Για μας είναι απαράδεκτο, δεν είναι νόμιμες πράξεις αυτές. Οι αρχές του Ισραήλ προφανώς δεν μπορεί να μην γνωρίζουν τα πλοία τα οποία φτάνουν στα λιμάνια και τι μεταφέρουν. Και απειλεί εδώ με κυρίως, προφανώς, τον πειράζει που έχει ακόμα σχέση το Ισραήλ με τη Ρωσία. Δεν καταλαβαίνει, το Ισραήλ δεν μπορεί χωρίς τη Ρωσία. Δεν ξέρω πόσο ποσοστό του Ισραήλ των πολιτών είναι διπλής
είναι ρωσικής καταγωγής στην πραγματικότητα, έχουν διπλωματικούς δεσμούς και οικονομικούς δεσμούς τεράστιους και η Ρωσία είναι μια μεγάλη χώρα, δεν μπορούσαν ποτέ να την απομονώσουν. Τώρα λοιπόν ήλπιζε, πήγε στο Ισραήλ να πουλήσει ντρόουν, του είπαν τι είναι αυτά τα σαπάκια, φύγε. Δεν τα κατάφερε να κάνει συμφωνία. Ούτε ο Σατανιάχου τον θέλει το Ζέλενσκι. Φανταστείτε πόσο χρησιμοποιημένος είναι. Και τώρα παραπονιέται, αλλά όπως καταλαβαίνετε θα κάνει μια τρύπα στο νερό.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η κουκλίτσα. Μια παράσταση βασισμένη στο κουκλόσπιτο του Ήψεν, σε σκηνοθεσία Μαρίας Πανουριά, παρουσιάζεται από το Εθνικό Θέατρο σε συνθήκες προσβασιμότητας για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες στις 8 και 9 Μαΐου. Πρέπει να σταθώ μόνη στα πόδια μου για να γνωρίσω τον εαυτό μου και τον κόσμο γύρω μου. Η Νόρα, διαχρονικό σύμβολο της γυναικείας χειραφέτησης, διεκδικεί την ελευθερία των επιλογών της και είναι έτοιμη να υποστεί τις συνέπειες. Επίκαιρο ακόμα και στις μέρες μας, το έργο του σπουδαίου νορβηγού θεατρικού συγγραφέα καταπιάνεται με την περιφρόνηση και τη χειραγώγηση των γυναικών στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες. Υπηρεσίες. Διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και υπερτιτλισμός για κοφά και βαρύκο άτομα. Απτική ξενάγηση και ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία. Νέα σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ. Έναρξη παράστασης 8.30. Έναρξη απτικής ξενάγησης 7.30. Η προπόληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει. Περισσότερα στο www.npavlati.gr και στο 210-714-68. Οι παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο του προγράμματός της «Πολιτισμός για όλους». Υπηρεσίες προσβασιμότητας Liminal. Ελάτε να κρυφοκοιτάξουμε μέσα σε ένα από τα πιο εμβληματικά σπίτια της παγκόσμιας δραματουργίας.
3: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Κονφέστ με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
4: Όσο δεν χτυπάει τηλέφωνο για αυτά, όσο δεν βρίσκουν υιοθεσίες,
5: για κάποια άλλα στο δρόμο ο χρόνος έχει αρχίσει ήδη και μετράει αντίστροφα. Μικρά μωρά που καθημερινά αντιμετωπίζουν άπειρους κινδύνους. Τι διαφορά έχουν εκείνα που βρίσκονται μαζί μας στη φάρμα? Η ευθύνη είναι όλων μας. Υιοθετήστε, ώστε να ανοίξουν νέες θέσεις και τη σειρά αυτών των ψυχών να πάρουν νέες που πραγματικά κινδυνεύουν στο δρόμο. Μακάρι να έρθει στιγμή όπου θα μπορώ να προσφέρω σε οποιοδήποτε αδέσποτο ασφάλεια, στέγη και άπειρη αγάπη. Έως ότου τα καταφέρω, βοηθήστε, υιοθετήστε. Δεν είμαι σούπερ ήρωας, αλλά ένας απλός εθελοντής που κάνει αυτό που λέει η καρδιά του. Σίγουρα από τις πιο δύσκολες καταστάσεις που έχει να διαχειριστεί ένας εθελοντής. Καταστάσεις που σε διαλύουν συναισθηματικά.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του podcast Διαλεκτική, εδώ στο κανάλι μας Right to the Bone, συμπαραγωγή με το I Love Πατρίδα, στο στούντιο του οποίου βρισκόμαστε σήμερα. Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να έχω μαζί μου μία γνωστή ψυχολόγο, η οποία είναι και συντονίστρια του δικτύου Psy Counselors, την κυρία Ευγενία Σαριγιαννίδη. Ευγενία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ραφαήλ, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Καιρό είχαμε πει να το κανονίσουμε.
1: Όντως.
0: Επιτέλους τα καταφέραμε. Η Ευγενία είναι γνωστή και για την ορθογραφία της και για τις δημόσιες παρεμβάσεις της και για τις εκδηλώσεις, οποίες είτε είναι συντονιστής είτε είναι μέρος της όλης διοργάνωσης ως ομιλήτρια. Επομένως, σε θεωρώ γενναία, διότι και τη ψυχολόγος, επειδή η ψυχολογία πάρα πολύ θεωρούν ότι τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να στρατεύεται υπέρ ενός προοδευτικού εντός πολλών εισαγωγικών κυκλώματος ιδεών, όπως το αναφέρω εγώ. Εσύ με τον λόγο σου αποδομείς αυτά που θεωρείς ότι δεν είναι σωστά και ότι δεν ευθυγραμμίζονται με την κανονική ψυχολογία, την επιστημονική ψυχολογία, και ταυτόχρονα λες και την άποψή σου, η οποία είναι συγκεκριμένη με βάθος και ούτω καθεξής. Επομένως, εγώ θέλω να ξεκινήσω τη συζήτηση που έχουμε σήμερα με κάτι το οποίο με προβληματίζει. Γιατί έχουμε τέτοια αύξηση ψυχοφαρμάκων στη σημερινή κοινωνία? Τι έχει συμβεί? Ξαφνικά όλοι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, είτε με τον ψυχολόγο είτε με τον πνευματικό, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε, και αυξάνονται τόσο πολύ οι ανάγκες για να έχεις υποβοήθηση φαρμακευτική?
1: Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε μια συνθετική, κοινωνιοκεντρική και ιστορική προσέγγιση όλων αυτών των φαινομένων. Δηλαδή, να καταλάβουμε την κοινωνική, πολιτισμική και ιστορική εγγραφή του ατομικού συμπτώματος. Τα συμπτώματα δεν δημιουργούνται σε κοινωνικό κενό, ούτε σε ιστορικό κενό. Δημιουργούνται σε συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους. Όταν ο Φρόιντ έκανε τις μελέτες της ιστερίας στη δική του εποχή, δεν ήταν καθόλου αυτό άσχετο από τη σεξουαλική καταπίεση, π.χ. των γυναικών, την εποχή εκείνη. Άρα, όλα αυτά τα συμπτώματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι σήμερα οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι στα γραφεία τους και στα ιατρεία τους, θα πρέπει, για να τα κατανοήσουμε, να δούμε ποιες είναι οι συνθήκες, δηλαδή ποιο είναι το έδαφος μέσα στο οποίο καλλιεργούνται αυτού του τύπου τα συμπτώματα. Δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε, παραδείγματος χάρη, από τις ιδεολογίες και την κουλτούρα της εξατομίκευσης που υπάρχει. Δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε από τις ιδεολογίες του κοινωνικού δαρβινισμού και του δικαίου του ισχυρότερου. Άρα, που όλοι οι άνθρωποι ζουν με ένα άγχος επίδοσης ότι πρέπει να πατάνε επιπτωμάτων για να μπορούν να επιβιώσουν, ατομικής επιβίωσης. Δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε, και λέω διάσπαρτες αιτίες, είναι πολλές.
0: Δηλαδή, εφόσον είπες για τον κοινωνικό δαρβινισμό που με ενδιαφέρει, χωρίς να θέλω να διακόψεις τη ροή του λόγου σου, είναι αυτό το οποίο θέλεις να πεις προφανώς, είναι ότι έχουν τεθεί πλέον στους ανθρώπους κάποιες πιθανώς τεχνητές επιθυμίες ή ανάγκες, οι οποίες τους δημιουργούν έτσι, όχι ένα ακριβώς άγχος, αλλά μία μανία να φτάσουν ένα πρότυπο συγκεκριμένο, και επειδή σχεδόν είναι αδύνατο να το φτάσουν αυτό, βρίσκονται συνεχώς σε μία ψυχική κατάσταση η οποία δεν μπορεί να συνάδει με αυτό το πρότυπο για να φτάσουν προς τα εκεί, έτσι.
1: Καλλιεργείται ένα άγχος επίδοσης, το οποίο συνδέεται με μία λίστα προσόντων την οποία πρέπει να συγκεντρώνουν οι σημερινοί άνθρωποι. Να το πω διαφορετικά, επειδή ζούμε σε εποχές, και αυτό πηγαίνει μαζί με την εξατομίκευση, σε εποχές όπου το lifestyle είναι κυρίαρχο. Λοιπόν, η δύναμη της εικόνας, η διάκριση έρχεται μέσα από ένα συγκεκριμένο lifestyle, το οποίο συγκεκριμένο lifestyle είναι εμπορευματοποιημένο και καταναλωτικό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το lifestyle άλλων εποχών, όπως συνηθίζω να λέω σε αυτές τις περιπτώσεις, του Αγίου, παραδείγματος χάρη, ή του ήρωα. Δηλαδή, πώς θα διακριθώ δια της υπέρβασης, δια των υπερβατικών μου πράξεων ή δια της προσφοράς μου. Σήμερα οι άνθρωποι δεν διακρίνονται τόσο για αυτό που προσφέρουν. Μάλιστα, αν μπουν στη λογική της προσφοράς, αυτό μπορεί να θεωρείται και κομμάτι της θυματοποίησής τους.
0: Ναι.
1: Αντίθετα.
0: Θυματοποίησης.
1: Ναι, θυματοποίησης.
0: Δηλαδή, εξήγησέ μου το αυτό.
1: Όταν, παραδείγματος χάρη, θυσιάζω το εγώ μου, θυσιάζω τον εαυτό μου για ένα συλλογικό καλό, το καλό της οικογένειάς μου, το καλό της πατρίδας μου. Αυτό μπορεί να θεωρείται μια θυματοποιημένη στάση ζωής, μια loser στάση ζωής.
0: Ότι δηλαδή,
1: γιατί θα έπρεπε να βάλω προτεραιότητα τον εαυτό μου.
0: Ακριβώς. Ότι δηλαδή βρέθηκα θύμα κάποιων στρατευμένων συλλογικών ταυτοτήτων, mm-hmm. Στις οποίες, ας πούμε, εάν είχα περισσότερη γνώση, εάν είχα διαπαιδαγωγηθεί διαφορετικά από μικρός, θα ήμουν ατομικά καλύτερα και θα κοίταζα περισσότερο τον εαυτό μου.
1: Ακριβώς. Είμαι θύμα των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων του παρελθόντος.
0: Ας κάνω μια δύσκολη ερώτηση τώρα. Νομίζω, για σένα θα είναι εύκολη. Η ψυχολογία ως επιστήμη δεν όμως ταυτόχρονα εστιάζει πάρα πολύ πάνω στο άτομο, να μου πεις υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, έτσι, αλλά ας πούμε όσο γίνεται πιο αφαιρετικά και γενικά δεν εστιάζει πολύ πάνω στο άτομο και πώς το άτομο αυτό θα κοιτάξει πρώτα τον εαυτό του και μετά το σύνολο. Ρωτάω, δεν το...
1: Πολύ εύστοχη ερώτηση. Καταρχάς, η αίσθησή μου είναι ότι η σημερινή ψυχολογία είναι 100 χρόνια πίσω από πριν από 100 χρόνια. Και αυτό που λέμε ως επιστήμη της ψυχολογίας, έτσι όπως το βλέπουμε μάλιστα στην επαγγελματική πράξη, είναι στην πραγματικότητα μια ιδεολογικοποιημένη μορφή της ψυχολογίας.
0: Ενδιαφέρον.
1: Δηλαδή είναι η επιστήμη της ψυχολογίας ως ιδεολογία πια έρχεται και ανοίγει στην κοινωνία και όχι ως μια πραγματική επιστημονική κατεύθυνση και ερμηνεία των πραγμάτων. Σε σχέση όμως με το ερώτημά σου. Αυτό που λένε σήμερα ψυχολογία, που όντως εναγκαλίζεται με τις κουλτούρες και τις αξίες της εξατομίγευσης, λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είναι πραγματικά η ψυχολογία. Και να εξηγήσω τι θέλω να πω. Λέμε, η ψυχολογία είναι η επιστήμη του ατόμου. Μάλιστα. Τι ακριβώς είναι το άτομο? Ξεχνάμε ότι το άτομο, το κάθε άτομο, εγώ, εσύ και ο καθένας από εμάς, απαρτίζεται από κοινωνίες. Ξεχνάμε ότι αυτό που είναι η ταυτότητα, αυτό που είναι ο εαυτός, αυτό που είναι η προσωπικότητα, είναι κάτι πολιτισμικός, ιστορικός, προσδιοριζόμενο και δεν δημιουργείται σε κοινωνικό κενό. Το ανθρώπινο άτομο δεν είναι ένας σκύλος και ένας γάτος. Ο σκύλος στην Ελλάδα λέει γαβ στην Ελλάδα και συνεννοείται με το σκύλο της Κίνας που λέει γαβ επίσης. Οι άνθρωποι έχουν τη γλώσσα, η οποία γλώσσα καθορίζει και διαμορφώνει τη σκέψη τους, όχι μόνο αντανακλά τη σκέψη τους. Αυτή λοιπόν η επιφανειακή εμπειριστικού τύπου προσέγγιση της ψυχολογίας, ιδεολογικοποιημένη επί της ουσίας, ότι να ασχολείσαι με τον εαυτό σου και το, να βάζεις προτεραιότητα το άτομό σου, περισσότερο κουμπώνει και δένει με τις καταναλωτικές και εμπορευματικές ιδεολογίες της εποχής παρά έχει σχέση με την πραγματική ψυχολογία.
0: Άρα λες, από ό,τι αντιλαμβάνω.
1: Εξορισμού, μας το είχε πει, συγγνώμη, μόνο να πω αυτό, για να μην, γιατί κάποιοι μπορεί και ως ψυχολόγοι που μας ακούν να πούν, όπα, αυτό δεν το εφήβηρε η ψυχολογία. Η μαμά της, η φιλοσοφία και ο Αριστοτέλης το έχει πει πριν από την ίδια την επιστήμη της ψυχολογίας, περί της κοινωνικής φύσης του ίδιου του ατόμου.
0: Ωραία. Αμέσως μου γεννώνται δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι, γιατί συζητούσαμε και πριν να αρχίσουμε να γράφουμε για το Φουκώ, ότι ο Φουκώ είχε πει, ας πούμε, θυμάμαι χαρακτηριστικά για τη βρετανική κοινωνία, ότι είναι πειθαρχημένα φιλελεύθερα άτομα. Mm-hmm. Δηλαδή ότι πειθαρχούν ως άτομα σε ένα φιλελεύθερο μοντέλο, το οποίο όμως φιλελεύθερο μοντέλο, έτσι όπως έχει εξελιχθεί σήμερα, μάλλον νεοφιλελεύθερο έχει καταστεί, δημιουργεί συνέχεια ψεύτικες καταναλωτικές ανάγκες, οι οποίες διαφεύγουν από τα πρότυπα που ίσως υπήρχαν το παρελθόν. Και τη δεύτερη ερώτηση που ήθελα να σου κάνω είναι, εάν συμφωνείς τότε ότι η Ορθοδοξία μας είναι πολύ σοφή και δεν μας αποκαλεί άτομα, αλλά πρόσωπα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω με το τελευταίο. Μία φράση πολύ χαρακτηριστική του Κλαβέλ που μου τη θύμισες τώρα λέει ότι το πρόσωπο είναι το κομμάτι του εαυτού που ανήκει στους άλλους. Όταν μιλούμε για την έννοια του ατόμου, μιλάμε για μία αδιαίρετη διυποκειμενικότητα. Mm-hmm. Άρα ο εσωτερικευμένος άλλος, όπως λέμε, υπάρχει μέσα σε κάθε έναν από εμάς. Αυτός ο εσωτερικευμένος άλλος είναι κομμάτι μας, ναι μεν, είναι κομμάτι του ατόμου μας, δεν μπορεί να ξεχωρίσει από εμάς, αλλά συγχρόνως είναι όλη αυτή η εσωτερίκευση του πολιτισμικού πλαισίου, το οποίο έχουμε από πολύ μικρά παιδιά, το έχουμε από την ίδια τη μητρική μας γλώσσα, το έχουμε στην ίδια την πρώτη διυποκειμενική σχέση, διότι το μωρό όταν γεννιέται δεν μπορεί να ξεχωρίσει το πρόσωπό του από τη μητέρα του. Αυτό το ξεχώρισμα πηγαίνει ταυτόχρονα με την εσωτερίκευση του μοντέλου, του προτύπου, του προσώπου, ας το πούμε έτσι, της μητέρας. Άρα αυτό που λέω, ότι κάθε ένας από εμάς έχει μέσα του εσωτερικευμένη μια κοινωνία, νομίζω απαντάει στο τι εννοούμε και πώς και η ίδια η ψυχολογία, η επιστήμη της ψυχολογίας προσεγγίζει την έννοια του ατόμου. Και τώρα, επειδή βάζεις και το κομμάτι της Ορθοδοξίας, νομίζω ότι με πολύ λεπτό τρόπο και όχι τυχαία, έχοντας έτσι κι αλλιώς πίσω της φιλοσοφικές καταβολές από την ίδια την αρχαιοελληνική παράδοση, η οποία το προσέγγιζε πολύ λεπτά αυτό το θέμα, δηλαδή έχοντας κάνει μια όσμωση και αφομοίωση όλης της αρχαιοελληνικής παράδοσης, το ορθόδοξος τρόπος σκέψης, βάζει πάρα πολύ σωστά και προσεγγίζει πάρα πολύ σωστά την έννοια του ατόμου υπό την λέξη, ας το πούμε έτσι, με όλες τις νοηματοδοτήσεις της, του προσώπου.
0: Μάλιστα. Ευγενία, εσύ πιστεύεις ότι η ψυχολογία τα τελευταία χρόνια έχει υποταχθεί σε αυτό που λέμε μετά νεωτερική εποχή και στη μεταμοντέρνα ιδεολογία?
1: Η ψυχολογία.
0: Ναι, όχι επιστήμη, δηλαδή με την ακριβή σημασία του όρου, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι πρακτικά την εκφέρουν, έτσι.
1: Λοιπόν, καταρχάς η ψυχολογία τα τελευταία χρόνια, γιατί είπα είναι 100 χρόνια πίσω από πριν από 100 χρόνια, έχει δέσει, γιατί μου βάζεις και το κομμάτι της μετανεωτερικότητας, έχει δέσει πάρα πολύ με αυτό το μεταμοντέρνο, το κατακερματισμένο ψυχοδιανοητικά αλλά και ιδεολογικά τρόπο σύλληψης της σχέσης των ανθρώπων, όπου μέσα βάζει λίγο από επιστήμη, λίγο από ιδεολογία, λίγο από διάφορες θρησκείες,
0: ναι,
1: λίγο από μαγεία. Τα κάνει όλα μια ωραία σαλάτα, ένα ωραίο τουρλού, ας το πούμε έτσι, και εκφέρει λόγο γύρω από το άτομο και γύρω από τις κοινωνικές σχέσεις μέσα από ένα τέτοιο ποτπουρί. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό της μεταμοντερνοποίησης, κάνω τώρα ένα νεολογισμό, ας το πούμε έτσι, για τη χάρη της συζήτησης, της ίδιας της επιστήμης της ψυχολογίας και το πώς ουσιαστικά είναι στην εκλαϊκευμένη της μορφή, γιατί περί αυτού πρόκειται. Στην εκλαϊκευμένη της μορφή παίρνει όλη τη μετανεωτερική και τη μεταμοντέρνα φιλοσοφία και την ενσωματώνει. Να πω το εξής για όσους μας ακούν, ότι η μεταμοντέρνα φιλοσοφία, ο μεταμοντέρνος τρόπος σκέψης, ο οποίος καταργεί κάθε έννοια μεθόδου, Feyerbrand από πίσω, λοιπόν, μπορεί να συγχωνεύσει και να ενσωματώσει όλων των ειδών τα αντίθετα. Δεν έχει πρόβλημα ούτε με τις διαφοροποιήσεις, ούτε με τις αντιφάσεις, ούτε με τα όρια που χωρίζουν, ας το πούμε έτσι, κάποια δεδομένα. Μπορεί όλα να ισχύουν. Η άποψή σου, η άποψή μου, σήμερα έχω αυτή την άποψη, αύριο άλλαξα, απέκτησα μία άλλη άποψη, όλα απόψεις είναι και ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αυτό λοιπόν ενσωματώνεται και στην επιστήμη της ψυχολογίας, το επιστήμη σε πάρα πολλά εισαγωγικά, αλλά και στην εφαρμογή της, να πούμε, και αυτό στην κλινική πράξη.
0: Δηλαδή
1: όταν έρχεται κάποιος για να ζητήσει βοήθεια για οποιοδήποτε σύμπτωμα ή οποιοδήποτε ζήτημα μπορεί να τον απασχολεί ή λόγους που τον οδηγούν σε αυτή τη δυσφορία και τον φέρνουν στο γραφείο ενός ψυχολόγου, πολλές φορές αυτό εφαρμόζεται και κλινικά στους ασθενείς ή στους βοηθούμενους ανάλογα ή με ποιο αίτημα έρχονται. Δηλαδή, τι νιώθεις, τι πιστεύεις, να κάνεις αυτό που αισθάνεσαι, να είσαι ο εαυτός σου. Όλες αυτές λοιπόν οι φράσεις, οι οποίες είναι του σειρμού φράσεις, είναι επί της ουσίας κενές περιεχομένου.
0: Ναι. Μιας και μίλησες προηγουμένως για την μητέρα και τους σημαντικούς άλλους, εσύ θεωρείς ότι υπάρχουν δηλαδή οι ρόλοι όπως τους εξέφρασε κιόλας και ο ίδιος ο Φρόιντ, ότι η μητέρα είναι εκείνη η οποία εσωτερικά κατακλείζει το παιδί με την, ας το πούμε, εγώ τώρα τα μεταφράζω, εσύ θα μου τα πεις καλύτερα, με την συναισθηματική του νοημοσύνη, και ο πατέρας είναι αυτός ο οποίος σε γενικές γραμμές και λόγω της βιολογίας του είναι πιο σκληρός και είναι εκείνος ο οποίος προετοιμάζει το παιδί για τον έξω κόσμο, ή θεωρείς ότι αυτά έχουν καταρριφθεί, ότι δεν υπάρχουν ρόλοι και ότι είναι παροχημένα, ας πούμε, ως στερεότυπα?
1: Καταρχάς, αυτές οι θέσεις είναι σίγουρα θέσεις πάνω στις οποίες βασίστηκε όλη η ψυχαναλυτική θεωρία. Είναι πάρα πολύ σημαντικές και βοηθητικές. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία να τις ακυρώσουμε. Όμως, πολύ σωστά το θέτεις, η σημερινή εποχή, η οποία και οι ειδικοί και οι επιστήμονες, αλλά και όλοι οι άνθρωποι, έχουν μάθει ότι πρέπει να κρατήσουν, για να είναι μοντέρνοι και προοδευτικοί, να κρατήσουν έτσι μία cancel, ακυρωτική γομολάστιχα, και να σβήσουν ό,τι ξέραμε μέχρι σήμερα. Και αυτό είναι κομμάτι του προβλήματος και της επιστήμης ψυχολογίας, αλλά και πάρα πολλών επιστημών. Ότι φτάνουμε δηλαδή στη διαδικασία ό,τι ξέραμε μέχρι σήμερα και ό,τι θεωρούσαμε ως ένα αποτέλεσμα ερευνών, επιερευνών και θεωριών, οι οποίες έχουν δοκιμαστεί και στον χρόνο, σήμερα να πρέπει να το διαγράψουμε, να το σβήσουμε με τη λογική της ακύρωσης και να πούμε ότι όλα αυτά είναι κατάλοιπα του παρελθόντος. Ο Φρόιντ, παραδείγματος χάρη, ήταν έτσι ένας τοξικάρενοπός τύπος, ο οποίος διατύπωνε θεωρίες οι οποίες εκπορεύονται, τώρα το λέω χαριτολογώντας προφανώς, εκπορεύονται από την τοξική του αρενοπότητα. Οπότε όλα αυτά που λέει δεν ισχύουν, πρέπει να τα αλλάξουμε. Πρέπει να μπούμε σε μια τέτοια λογική. Υπό αυτήν την έννοια, λοιπόν, όντως πολλά από αυτά δεν έχουν εφαρμογή απαραίτητα, γιατί έχουν αλλάξει οι συνθήκες με τις οποίες εγγράφεται η ίδια η έννοια της γονεϊκότητας. Mm-hmm. Ο τρόπος με τον οποίο νοηματοδοτεί η γυναίκα τη μητρική της συμπεριφορά ή ο πατέρας στον πατρικό του ρόλο. Τώρα περνάμε, βέβαια υπάρχουν ψυχαναλυτές και σύγχρονοι, οι οποίοι μελετούν αυτές τις αλλαγές ως νέα συμπτώματα και ως νέες εκφάνσεις της σύγχρονης κοινωνίας και πώς η ψυχανάλυση μπαίνει και ερμηνεύει όλα αυτά, είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης. Τέλος πάντων όμως, για να ξανάρθω σε αυτό, μπαίνουν λοιπόν σε μελέτες όπου βλέπουν πώς παραδείγματος χάρη η υποβάθμιση του πατρικού ρόλου παίζει καθοριστική, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο και έχει μεγάλη σημασία για το πώς οικοδομείται η ίδια η ταυτότητα του παιδιού. Άρα, παραδείγματος χάρη, η απουσία του πατέρα, γιατί είναι αυτό ένα μεγάλο ζήτημα, ο εκλοιπών πατρικός ρόλος, ότι λείπει ο παραδοσιακός πατρικός ρόλος, ο οποίος ήταν συνυφασμένος με την απαγόρευση, με το όχι, με τον νόμο και με το ίδιο το άνοιγμα του παιδιού στην κοινωνία. Η πιο μητρική προσωπική συναισθηματική σχέση με τη μητέρα, και ερχόταν ο πατέρας αυτή τη διαδικότητα, την έκανε τριαδικότητα. Δηλαδή κοινωνικοποιούσε αυτή τη σχέση της μητέρας με το παιδί. Η απουσία λοιπόν του πατρικού ρόλου ή η υποβάθμισή του, ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν λείπει, παίζει καθοριστικό ρόλο στο γεγονός ότι μπαίνουμε σε ένα καθεστώς σκέψης τύπου απαγορεύονται οι απαγορεύσεις. Ο πατέρας, ακόμα και αν υπάρχει, δεν πρέπει να είναι ένας σκληρός αυταρχικός πατέρας που απαγορεύει. Πρέπει να αφήνει το παιδί, και όπως και η μαμά του βεβαίως, να κάνει αυτό που αισθάνεται. Να είναι ο εαυτός του, άντε πάλι. Και πώς ακριβώς θα είσαι ο εαυτός σου, ξεκινώντας από το μηδέν, βρίσκοντας μόνος σου, φαντασιωτικά, το ποιος θέλει να είσαι. Αυτό που ξέρουμε και από τα μαθηματικά είναι ότι ό,τι πολλαπλασιάζεται με μηδέν, μηδέν πάντα θα δίνει.
0: Ναι, αλλά κοίταξε.
1: Άρα για να απορρίψω κάτι, πρέπει προηγουμένως να έχω μπει σε έναν δρόμο, ο οποίος ακόμα και αν δεν μου ταιριάζει, τον απορρίπτω. Αλλά πρέπει οι γονείς μου να με έχουν βάλει σε έναν δρόμο. Σήμερα το να βάλεις το παιδί σου σε έναν δρόμο θεωρείται αυταρχική πράξη.
0: Άρα, προφανώς, γιατί, κοίταξε να δεις, επειδή και εγώ στα νιάτα μου διάβαζα πολύ και το Λακάν και όλους αυτούς, ο Λακάν έλεγε ότι με το που σου αποδίδεται το όνομα Ευγενία και μπορείς να αντιληφθείς κάποια πράγματα, ξέρω εγώ, ενός, ενάμιση ετών και τα λοιπά, πότε μπορείς να αντιληφθείς τα πρώτα σου, ας πούμε, συνειδητά πράγματα με αιτιακή σχέση, κατευθείαν σου εγχαράσεται πάνω σου ένα πατριαρχικό σύστημα, το οποίο επί της ουσίας σου γράφει τον τρόπο με τον οποίο θα σκέπτεσαι. Η ερώτηση λοιπόν εδώ για μένα είναι η εξής. Πρώτα απ' όλα, βιολογικός, εσύ θεωρείς ότι οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν εν γενή διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα οποία αντανακλώνται στην προσωπικότητά τους, στον τρόπο συμπεριφορά τους, στις επαγγελματικές τους επιλογές ή οτιδήποτε άλλο, ή αυτά όλα είναι κατασκευάσματα της πατριαρχικής κοινωνίας και άρα, καταλήγοντας στην προηγούμενη ερώτηση, δεν πρέπει να υπάρχουν ρόλοι άντρα-γυναίκα μέσα στο σπίτι και θα πρέπει να υπάρχει μια ουδετερότητα ως προς την προσέγγιση της μητέρας του πατέρα.
1: Καταρχάς, ότι υπάρχουν βιολογικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλλα, αυτό νομίζω ότι είναι ιατρικώς αυταπόδεικτο και δεν χρειάζεται να έρθω εγώ ως ψυχολόγος να το πιστοποιήσω. Νομίζω είναι προφανές ότι υπάρχουν βιολογικές διαφορές. Από εκεί και ύστερα, το αν αυτές οι βιολογικές διαφορές οδηγούν και σε συμπεριφορικού τύπου, χαρακτηρολογικού τύπου διαφορές και σε διαφορές προσωπικότητας, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Mm-hmm. Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σοβαρά όμως αυτό το ερώτημα, δεν πρέπει να ξεχάσουμε την αρχή της συζήτησης που κάναμε. Ότι δηλαδή το ανθρώπινο άτομο είναι ένα εξορισμού κοινωνικό άτομο. Άρα η συμπεριφορά του, η προσωπικότητά του, ο εαυτός του και η ταυτότητά του είναι κοινωνικός και ιστορικός εκπορευόμενες. Άρα οι ρόλοι τους οποίους υιοθετεί και το ένα φύλλο και το άλλο, οι συμπεριφορές που υπάγονται στον κάθε ρόλο, είναι συνθήκες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί μέσα σε συγκεκριμένα κοινωνικά περιβάλλοντα. Λοιπόν, οπότε αυτή η ρόλη...
0: Τα οποία κατά τη γνώμη μου όμως, τα κοινωνικά περιβάλλοντα αυτά δημιουργήθηκαν και από τις παρατηρήσεις της βιολογίας οι οποίες δημιούργησαν αυτά τα κοινωνικά περιβάλλοντα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί αν είσαι μητέρα και φέρεις ένα μωρό για 9 μήνες, αυτό σίγουρα θα καθορίσει και τον τρόπο με τον οποίο θα κοινωνικοποιηθείς, τον τρόπο με τον οποίο θα εργαστείς, τον τρόπο με τον οποίο θα έχεις κάποια συγκεκριμένα αιτήματα προς τους υπόλοιπους που σε στηρίζουν, προς τον σύντροφο με τον οποίο έχεις κάνει αυτό το μωρό κλπ. Από εκεί και ύστερα όμως, το να αποδίδουμε μονόμπατα με αυτούς τους όρους τις διαφορές των ρόλων, των συμπεριφορών στο βιολογικό, είναι ένας βιολογικός αναγωγισμός που ουσιαστικά πρημοδοτεί αυτή την ιδεολογικοποιημένη εκδοχή της επιστήμης ψυχολογίας για την οποία μιλάγαμε προηγουμένως. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχνάμε αυτή την κοινωνική διάσταση του ατόμου. Άρα ότι μαθαίνει να συμπεριφέρεται με κάποιον τρόπο και αν δούμε και ιστορικά, λοιπόν, Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα πάρα πολύ δυναμικών γυναικών. Γυναικών οι οποίες αγωνίστηκαν, γυναικών οι οποίες πολέμησαν, αντρών οι οποίοι στήριζαν την οικογένειά τους και μεγάλωναν και βοηθούσαν τα παιδιά τους. Άρα χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί απέναντι σε αυτόν τον βιολογικό αναγωγισμό των στερεοτύπων των φύλων, γιατί ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει, Ραφαήλ, με αυτόν τον τρόπο είναι ότι εγκλωβιζόμαστε σε ένα δίπολο, δηλαδή χάνουμε τη συνθετότητα της ανθρώπινης ύπαρξης.
0: Ναι.
1: Χάνουμε τη σύλληψη της συνθετότητας ανθρώπινης ύπαρξης. Και εγκλωβιζόμαστε σε ένα δίπολο το οποίο είναι μετανεωτερικό κατασκεύασμα. Όλα είναι βιολογικοί αναγωγισμοί, όλα ανάγονται στη βιολογία, οπότε δεν φταίω εγώ, η βιολογία μου το φταίει. Mm-hmm. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά, όλα είναι κοινωνικές κατασκευές. Ας πούμε, όλη η συζήτηση γύρω από το φύλλο έχει εγκλωβιστεί σε αυτό το δίπολο. Όλα είναι βιολογικός αναγωγισμός, όλα είναι κοινωνικές κατασκευές. Αυτή λοιπόν η υπεραπλούστευση.
0: Πάει στα δύο άκρα δηλαδή, εν ολίγης.
1: Και συνεισφέρει σε ένα ψυχοδιανοητικό χάος. Ναι. Το οποίο ψυχοδιανοητικό χάος, πέραν του ότι οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα και δεν αφήνει τους ανθρώπους να σκεφτούν πράγματα μέχρι πριν από 50 χρόνια θα έλεγα αυτονόητα, συγχρόνως πρημοδοτεί όλη αυτή τη μεταμοντέρνα φιλολογία με την οποία βομβαρδιζόμαστε συστηματικά.
0: Η ερώτηση λοιπόν που έχω να κάνω είναι η εξής, γιατί και θα προσπαθήσω να την πω όσο καλύτερα μπορώ. Οι γυναίκες σήμερα βρίσκονται σε ένα δίλημα το οποίο εμφανίζεται βιολογικά εκεί γύρω στα 30, mm-hmm. περίπου, κατά μέσο όρο. Καριέρα ή παιδιά ή να προσπαθήσουν να τα συνδυάσουν και τα δύο, με πολλές φορές να μην μπορεί να ανταποκριθούν καλά και στα δύο. Απ' την άλλη, οι άνδρες σε αυτό τον μεταμοντέρνο κόσμο τον οποίο ζούμε, φαίνεται σιγά σιγά να αναζητούν το νέο ρόλο, ας πούμε, τον οποίο έχουν σε αυτό το πλαίσιο, και δεν ξέρουν εάν πρέπει, ας πούμε, για παράδειγμα, να εργαστούν πάρα πολλές ώρες ούτως ώστε να φέρουν χρήματα στο σπίτι για να μπορέσουν να συντηρήσουν την οικογένεια, ή ας πούμε να προσπαθήσουν να προσφέρουν περισσότερο εντός του σπιτιού για να μπορέσουν να είναι καλύτεροι πατέρες. Και όλο αυτό βέβαια σε ένα νεοφιλελεύθερο πλαίσιο όπου απαιτεί από τους ανθρώπους, είτε είναι άνδρας είτε είναι γυναίκα, να εργάζονται πάρα πολλές ώρες. Έτσι, πιθανώς και Σαββατοκύριακα. Είδαμε τώρα τις μακαρίτισες στη Βιολάντα. Δούλευαν Κυριακή, ας πούμε, για παράδειγμα. Τι γίνεται εδώ πέρα? Δηλαδή έχουμε κρίση ρόλων, κρίση ταυτοτήτων, είναι μπερδεμένα τα δύο φύλλα για το τι θα κάνουν, και εστίασα στη γυναίκα, διότι η γυναίκα εξαιτίας της μητρότητας έχει κι άλλον έναν, ας πούμε, ρόλο επιπλέον.
1: Πολύ θα βάζεις στο ζήτημα ως πολυπαραγωγικό και το βάζεις και στο οικονομικό κομμάτι του, δηλαδή και στο ζήτημα το εργασιακό. Να πούμε καταρχάς ότι οι γυναίκες εργαζόντουσαν. Πάντα εργαζόντουσαν. Ας πάρουμε το ελληνικό παράδειγμα. Η αγρότησα Ελληνίδα μητέρα εργαζόταν από την πρώτη στιγμή.
0: Και πολύ σκληρά.
1: Και πολύ σκληρά. Και εργαζόταν μαζί με πολλές φορές μαζί με τα παιδιά της. Έχω πάρα πολλές αφηγήσεις και παιδιών που είχαν μητέρες αγρότησες, αλλά και από τις ίδιες αγρότησες σε προχωρημένη ηλικία, που θυμούνται πριν έρθουν στην Αθήνα, όπου ο εξαστισμός άλλαξε πάρα πολύ τις νοοτροπίες, ότι είχαν το παιδί φασκιωμένο σε ένα σημείο κάπου, σε μια πέτρα, και οι ίδιες μπορούν να δούλευαν ατέλειωτες ώρες. Άρα το ότι η γυναίκα δεν εργάζεται γιατί πρέπει να κάνει οικογένεια, αυτό είναι ένας αστικός μύθος.
0: Okay.
1: Οι γυναίκες και δουλεύανε πολύ σκληρά, και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε και ένα άλλο ζήτημα. Ότι περάσαμε από το καθεστώς των εκτεταμένων οικογενειών στο καθεστώς των πυρηνικών οικογενειών, και τώρα φτάνουμε στο σημείο των μονογονεϊκών οικογενειών. Αυτό επίσης πρέπει να το βάλουμε στην εξίσωση.
0: Ωραία, τότε να συμπληρώσω το ερώτημα, mm-hmm. η γυναίκα στις μεγαλοπόλεις.
1: Πολύ σωστά λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Πολύ σωστά. Γιατί αυτή τη στιγμή η γυναίκα φτάνει σε ένα σημείο, αν θέλει να κάνει οικογένεια, που αυτό πρέπει να το βάλουμε στη συζήτηση, δεν είναι υποχρεωτικό όλοι οι άνθρωποι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Έτσι, να απαραίτητο, όπως είπαμε, να κάνουν βήματα συμπληρώνοντας ένα checklist.
0: Ναι, ναι.
1: Σπούδασα, εργάστηκα, έκανα καριέρα, έκανα παιδί κλπ. Λοιπόν, οι γυναίκες σε αυτές τις σημερινές συνθήκες, όπου πολλές από αυτές ζουν στο πλαίσιο μονογονεϊκών οικογενειών και καλούνται να μεγαλώσουν τα παιδιά τους μέσα σε συνθήκες κατοικιδιοποιημένες, με έναν σύζυγο ο οποίος θα το βλέπει κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο και δύο φορές την εβδομάδα, δύο απογεύματα. Αυτό λοιπόν παίζει καθοριστικό ρόλο στο πώς σκέφτονται μια γυναίκα η οποία δεν έχει κάνει ακόμα οικογένεια, πώς σκέφτονται το μέλλον τους. Δηλαδή, έτσι όπως παρουσιάζεται το μέλλον της σημερινής οικογένειας και της σημερινής γυναίκας, είναι πολλές φορές παρουσιάζεται ζωφερό. Δηλαδή, ή θα πρέπει να. Και όχι μόνο, και για τους άντρες ισχύει το ίδιο. Αν θέλεις να κοιτάξεις τον εαυτό σου, να τα δούμε τα πράγματα λίγο απλά. Και τι λένε και οι άνθρωποι, το λένε και στα γραφεία των ψυχολόγων και είναι κομμάτι της δυσφορίας τους αυτό. Αν θέλεις να κοιτάξεις την καριέρα σου, να ζεις καλά, να μην ταλαιπωρείσαι, να μην θυσιάσεις τον εαυτό σου και τα εγώ σου, θα πρέπει να μείνεις μόνος σου. Ή να συμφιλειωθείς, ας το πούμε έτσι, με σχέσεις οι οποίες είναι συγκυριακές, εναλλασσόμενες και ως εκεί. Άρα όχι βαθιά συναισθηματικές. Αν θέλεις να μπεις στη διαδικασία να κάνεις οικογένεια, αυτό είναι και πολύ οικονομικά πολύ έξοδο. Άρα θα πρέπει να ζοριστείς πάρα πολύ. Και είναι και αντικειμενικά όντως πολύ έξοδο. Είχα πάει, μάλιστα, ανοίγω μια παρένθεση, στο ART πριν 14 Φλεβάρι, που ήταν και τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Και είχαμε κάνει μια συζήτηση για τις στενές διαπροσωπικές σχέσεις και τον έρωτα. Τελειώνοντας λοιπόν την εκπομπή, τα παιδιά εκεί που ήταν στο ή ο ηχολήπτης, ο κάμεραμάν κλπ. Βάλανε, αφού είχε τελειώσει, πίσω από τις κάμερες, βάλανε το ζήτημα, μου λέγανε δεν μίλησατε πάρα πολύ για το οικονομικό θέμα. Γιατί ο γάμος έχει γίνει μια εταιρεία.
0: Ναι.
1: Και για να μπορέσει να συντηρηθεί μια οικογένεια και για να προχωρήσει μια οικογένεια, πρέπει να μπούμε στη λογική πόσα ποσοστά βάζεις εσύ, συμμετοχής, ακριβώς όπως είναι μια εταιρεία. Και οι απαιτήσεις είναι και ανάλογες. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι μπαίνουν σε αυτή τη λογική, άρα το τοπίο είναι τόσο ζωφερό για αυτούς, το να μπουν στη διαδικασία να επιλέξουν να κάνουν οικογένεια, είναι κάτι το οποίο ξέρουν εξ ορισμού ότι θα τους βάλει σε πολλές περιπέτειες και θα τους ζωρίσει πάρα πολύ, γι' αυτό και πολλοί δεν το επιλέγουν.
0: Ναι.
1: Μέσα σε αυτό υπάρχει και η ανασφάλεια του πολέμου των δύο φύλων, αυτό που λέω έμφυλος εμφύλιος πόλεμος. Γι' αυτό είναι, είπαμε,
0: αυτό
1: και πολύ,
0: είναι πολύ σημαντικό.
1: Έβαλες πολύ παραγωγικό. Άρα ότι οι άντρες σκέφτονται αφενός ότι οι γυναίκες με βλέπουν σαν έναν χρηματοδότη και σαν εκείνον ο οποίος. Έτσι έχουν μπει στη διαδικασία να σκέφτονται τόσο κοινικά, θα το έλεγα. Λοιπόν, σαν έναν χρηματοδότη και σαν κάποιον ο οποίος θα ικανοποιήσει το checklist που είπαμε προηγουμένως της βιολογικής συνέχειας, δηλαδή της τεκνοποίησης. Και οι γυναίκες από την άλλη μεριά σκέφτονται ότι όλο το look θα το τραβήξω μόνη μου. Θα έχω μια φιλική συμμετοχή του άνδρα, αυτά λένε, και όλο αυτό γιατί. Για να κάνω απλά ένα παιδί και να είναι δυστυχισμένο και αυτό και εγώ. Οπότε όταν το μέλλον των ερωτικών σχέσεων, οι οποίες οδηγούν πολλές από αυτές και σε οικογένεια, είναι τόσο ζωφερό, δεν είναι τυχαίο ότι οι άνθρωποι οι σημερινοί, οι οποίοι μάλιστα έχουν γαλουχηθεί και με την κουλτούρα της άκοπης ευημερίας. Δηλαδή να μην κουραστώ, να μην κοπιάσω, να μην πονέσω, να μην ταλαιπωρηθώ, να μην στερηθώ, να βάλω προτεραιότητα το άτομό μου. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το πεδίο, ιδεολογικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό κλπ, το ότι υπάρχουν αντιναταλιστικές, ας το πούμε έτσι, ιδεολογίες και τάσεις, δηλαδή είναι, αντιναταλισμός είναι μια ιδεολογία η οποία λέει ότι το να κάνεις παιδί σήμερα είναι μια πάρα πολύ λάθος και κακή πράξη. Ναι. Καλά, αυτοί το τραβάνε, το πιάνουν από το κλίμα. Κάνει κακό στη μητέρα γη, μέχρι ότι είναι μια συνθήκη η οποία δεν συμφέρει εσένα και το άτομο.
0: Δημογραφικά πλην της Αφρικής, όλες οι άλλες.
1: Ακριβώς. Ο δυτικός κόσμος σίγουρα φύγεται.
0: Δημογραφικά παρακμή. Ωραία. Πάμε λίγο για το πόλεμο των φύλων εντός εισαγωγικών, ο οποίος τώρα είναι και πιο έντονος, διότι θεωρείται, τουλάχιστον εγώ θα σου πω από την αντρική οπτική, ότι τόσα χρόνια ζούσαμε μια μετάβαση όπου η γυναίκα εξαιτίας του γεγονότος ότι απέκτησε ισότητα πλήρη σε σχέση με τον άνδρα, κάποιες φεμινιστικές θεωρίες ή γυναίκες που ασπάζονται το τρίτο ρεύμα του φεμινισμού και το καθεξής θεωρούν ότι ζούμε ακόμα σε μια πατριαρχική κοινωνία. Εγώ προσωπικά δεν το θεωρώ, αλλά ξεκινώντας από το γεγονός ότι βλέπουμε ότι οι άνδρες θεωρούν ότι οι γυναίκες ήταν υπερπρονομιούχες σε αυτή τη μεταβατική περίοδο. Δεν λέω αν έχουν δίκιο ή άδικο, έτσι. Δεν λέω, βλέποντας και συζητώντας και με άνδρες Έλληνες που γνωρίζω, αλλά βλέποντας και συζητήσεις στο YouTube και ούτω καθεξής πάρα πολλές. Άρα είναι μια κοινή αντίληψη ανάμεσα στο ανδρικό φύλλο αυτή. Βλέπουν τώρα, ας πούμε, υπάρχει μια αντίδραση η οποία λέει ότι κοίταξε να δεις, εγώ να τρώω, θα το πω απλά και σε πέσει λίγο το επίπεδο της συζήτησης, ανατρώ παντόφλα στο σπίτι, να φέρνω τα χρήματα, να υπάρχουν και παράπονα και ταυτόχρονα να έχω και όλη αυτή την κρίνια και τα λοιπά και ότι είμαι και ο κακός και ότι πρέπει κιόλας και στο τέλος και να μαγειρεύω και να πλένω και να κάνω και τα πάντα ούτως ώστε να γίνω ένας άνδρας ο οποίος είναι κατοικίδιο, εκτός του γεγονότος ότι μέχρι να φτάσω να βρω γυναίκα είχα μια σωρία προβλημάτων για διαφόρους λόγους. είτε ας πούμε επειδή βγαίναν οι άντρες έξω και δεν μπορούσαν να γνωρίσουν γυναίκα λόγω του ύφους, λόγω των απαιτήσεων των γυναικών που ψάχνουν έναν, να το πω σχηματικά, πλούσιο παλιάρα. Λοιπόν, είτε εξαιτίας του γεγονότος ότι μέσω των social media, και αναφέρομαι κυρίως στη Generation Z, αλλά εντάξει και στην ενδιάμεση, στους πιο μικρούς millennials, οι γυναίκες είχαν υπερπροσφορά, ας πούμε, ανδρών που ζητούσαν να έχουν ραντεβού και ούτω καθεξής, και πλέον για τους άντρες αυτούς ήταν μια τραυματική εμπειρία στο να φτάσουν να γνωρίσουν μια γυναίκα. Άρα έχουμε και το ένα και το άλλο, και πλέον υπάρχει μια αντίδραση του ανδρικού φύλου, δεν λέω αν είναι δική ή αδική, το επαναλαμβάνω, περιγράφω απλά τώρα αυτή τη στιγμή, η οποία βγαίνει στο ότι δεν ξέρω εάν θέλω να κάνω σχέση, δεν ξέρω εάν θέλω να παντρευτώ. Δηλαδή υπάρχει και αντίπερα πλευρά, και το λέω επειδή εσύ είσαι και γυναίκα και ίσως και από την κλινική σου εμπειρία και τα λοιπά μπορείς να μας το περιγράψεις τι γίνεται.
1: Καταρχάς να πούμε ότι στο εξωτερικό, στην Αμερική και στην Αυστραλία και στην Ευρώπη έχει αρχίσει να έρχεται, άτυπα υπάρχει και στην Ελλάδα, υπάρχει το κίνημα των incels. Ναι. Incels είναι το κίνημα των ακούσιων εργένιδων. Ναι, δηλαδή ναι. Αυτοί οι οποίοι μένουν εργένιδες, δεν επιλέγουν κάποια σύντροφο, δεν είναι αυτή η αρχική τους επιθυμία, αλλά εκεί καταλήγουν. Να βάλουμε όμως τα πράγματα σε μια σειρά. Καταρχάς, οι γυναίκες μπήκανε στη διαδικασία, δικαίως μέχρι ενός σημείου, να άρουν από πάνω τους αυτή τη θυματοποίηση.

0: Oasis, κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων, πρόληψη της εξάρτησης, δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος, επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχοκοινωνική και νομική συμβουλευτική. Oasis, για να ξεφύγεις από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια, από κάθε εξάρτηση. Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων, Oasis. Βγες από το εγώ, έλα στο εμείς. Μοσκόφ 12, τηλέφωνα 508 598 και 9 και στο ίντερνετ www.oasis.org.gr. Θέατρο Μουσούρι. Η συνάντηση του Στίβεν Μπέλμπερ.
1: Καλώς ήρθατε στο χώρο μου.
0: Μια παράσταση του Γιώργου Κιμούλη.
2: Έχετε χορογραφήσει όπερες σχεδόν σε κάθε μεγάλο θέατρο στον κόσμο.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Οπότε σκέφτηκα ότι θα είστε ο πιο σημαντικός που θα μπορούσα να πάρω συνέντευξη.
0: Γιώργος Κιμούλης. Κατερίνα Θεοχάρη. Βασίλης Γιακουμάρος.
3: Μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερα για τη δεκαετία του 80. Τότε που ξεκινήσατε να κάνετε καριέρα. Ήσουν με κάποια γυναίκα τότε.
1: Σχέση έχει αυτό με τη συνέντευξη?
3: Απάντησέ μου.
1: Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό που γίνεται εδώ.
4: Απάντησέ μου!
5: Τι θέλετε από μένα?
4: Να αναλάβεις τις ευθύνες σου.
6: Ποιες ευθύνες?
0: Θέατρο Μουσούρι, η συνάντηση του Στίβεν Μπέλμπερ.
7: Η Νικολέτα, μια φοράδα περίπου 30 ετών, είχε ζήσει μια ζωή γεμάτη αγάπη και φροντίδα. Δυστυχώς, οι οικονομικές δυσκολίες ανάγκασαν την ιδιοκτήτριά της να την εγκαταλείψει στον ΕΣΠΗ, καθώς μπορούσε πια να τη συντηρήσει. Τον Οκτώβριο του 2018, η Νικολέτα βρήκε νέο καταφύγιο στον ΕΣΠΗ και έγινε μέλος της ευρύτερης οικογένειάς μας. Παρά την ηλικία της, παραμένει γεμάτη ζωή. Απολαμβάνει τις περιποίησεις, τις βόλτες και τη συντροφιά των άλλων αλόγων. Πρόσφατα, μια σοβαρή περιπέτεια στην υγεία της μας έφερε πολύ κοντά στη δυσκολότερη απόφαση. Να τη βοηθήσουμε να φύγει με αξιοπρέπεια. Τελευταία στιγμή όμως έγινε το απίθανο και η Νικολέτα κέρδισε άλλη μια μάχη. Σήμερα στέκεται ξανά όρθια, ήρεμη και ανακουφισμένη. Ένα μικρό θαύμα και μια υπενθύμηση πως η ζωή αξίζει πάντα μια ακόμα προσπάθεια. Γίνε ανάδοχος. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία.
8: Πλούτο. Το πιο διάσημο σκυλάκι του κόσμου. Η πιο συναρπαστική παιδική θεατρική παράσταση έρχεται για να κλέψει τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Εισιτήρια μέσω more.com.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
3: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
4: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
5: Μάριος Αθανασίου.
6: Βαλέρια Κουρούπη.
7: Και ο Σπύρος Πούλης.
8: Ο επιθεωρητής Drake.
9: Η μαύρη χείρα.
10: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
11: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
12: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
13: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
14: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
13: Girls and Boys, με την Ατάσα 60 Βελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό 30 Φιλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
14: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
15: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο.

0: Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισχές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι οκ. Okay. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε και απόψε στη διαδικτυακή εκπομπή μας που κυκλοφορείται Πνεύμα Ελεύθερο και η οποία ως γνωστό προβάλλεται κάθε Σάββατο στις 6 ώρα το απόγευμα μέσα από το YouTube. Η εκπομπή παράγεται από το διαδικτυακό κανάλι Web Ανιχνεύσεις του φίλου του δημοσιογράφου του Παντελή του Σαββίδη και η εκπομπή επιμελείται από εμέ και τους Γεώργιο Ανιψιού, υπτάμενο ταξιάρχων από στρατεία και διδάκτορα του Διεθνούς Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου και του εκλεκτού φίλου του Νικόλα Γιαννόπουλο, αντιστράτηγο από στρατεία και διδάκτορα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλησπέρα. Το απόψινό μας θέμα είναι η συμβολή της πολιτιστικής και αθλητικής διπλωματίας στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Στόχος μας θα είναι, αγαπητοί ακροατές και θεατές, η ενημέρωση, ο προβληματισμός σε ένα πλήθος επίκαιρων και διαχρονικών ζητημάτων, αλλά και ο συμπερασματικός αναστοχασμός του κοινού μέσω της έγκυρης πληροφόρησης μέσα από τους έγκριτους, διακεκριμένους επιστήμονες, συγγραφείς και μελετητές. Καλεσμένη μας απόψε είναι η κυρία Όλγα Τσακυρίδη, διδάκτορ οργάνωσης και διοίκησης πολιτιστικών πόρων και πολιτιστικής πολιτικής, όπως το απέκτησε μέσα από το διδακτορικό της δίπλωμα από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κυρία Τσακυρίδη, η οποία έχω την τύχη να τη γνωρίζω χρόνια, έχει πλούσια πανεπιστημιακή εκπαιδευτική εμπειρία, αλλά και ερευνητική, αφού επί πολλά έτη έχει διδάξει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που τυπλοφορείται Δίκηση και Οργάνωση Πολιτισμικών Μονάδων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, μια πολύ σημαντική, θα έλεγα, σχολή με αρκετές, θα έλεγα, αυτό που λέμε πιστωτικές μονάδες μέσα στην διάκριση των πτυχιούχων, ενώ έχει αποτελέσει για πολλά έτη σύμβουλο συγγραφής πολλών μεταπτυχιακών εργασιών αλλά και διδακτορικών εκπονήσεων. Ο επόμενος καλεσμένος μας είναι ο Χρήστος Οκόλιας, λέκτορας πάλης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: Χριστός Ανέστη, καλησπέρα.
0: Α, καλώς ορίσατε. Και πρώην προπονητής εθνικών ομάδων, πάλης και τζούντο. Είναι ρωσοσπούδαστος, ενώ επιβάλλεται να τονίσουμε ότι ήταν προπονητής του αημνής του Ολυμπιονίκη του αθλήματος ελληνορωμαϊκής πάλης του Χαράλα Μπουχολίδη, αλλά και του Ολυμπιονίκη του τζούντο του Ηλία Ηλιάδη. Στη διμερίδα, μάλιστα, που πραγματοποιήθηκε στο Κολυμπάρι στα Χανιά στις 1 και 2 Νοεμβρίου του 2025 και που έφερε τίτλο Στρατηγικές και Επιδραστικότητα σε τομείς ελληνικής διπλωματίας, ο ρόλος της Κρήτης και είχε σαν υπότιτλο τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, τη γεωπολιτική με ήθος γνώση και πρόβλεψη. Ο κύριος Κόλιας προσέγγισε τη μυστική δυναμική του αθλητισμού μέσα από την αξιοποίηση ενός ιστορικού, αθλητικοθεωρητικού και παραστατικού πλαισίου. Ο επόμενος εκλεκτός καλεσμένος μας είναι ο Παναγιώτης Ζαχαρίου, φιλόλογος, μελετητής ελληνικής γλώσσας, διαθέτει ένα το σημαντικότατο, θα έλεγα, κέντρο εκπαίδευσης δασκαλίας αγγλικής γλώσσας στα Χανιά. Να τονιστεί ότι ο κύριος Παναγιώτης Ζαχαρίου είναι λάτρης του αθλητισμού και του Ολυμπιακού Πνεύματος, ενώ στη διμερίδα που είχε πραγματοποιηθεί και αυτή στο Κολυμπάρι πάλι, όπως προαναφέραμε, τον Νοέμβριο του 2025, τεκμηρίωσε με έναν εξαιρετικό περιγραφικό τρόπο την ενοιολογική επίδραση της ελληνικής γλώσσας στην εθνική συνείδηση. Ως όπλο κατά του εκβαρβαρισμού των καιρών μας, όπως το τόνισε κιόλας, ενώ υπογράμμισε ότι η αναγνώριση και ο ρόλος της ελληνικής γλώσσας αποτελεί ζήτημα μείζωνος διεθνούς σημασίας. Και ο τέταρτος, πολύ χαιρόμαστε, ο τέταρτος καλεσμένος μας είναι ένας επιστήμονας γυμναστής, είναι ο Γιώργος ο Καλαϊτζίδης, είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και αθλητισμού και προπονητής των Ολυμπιακών Αθλημάτων της Ρήψης, δηλαδή αυτό που λέμε σφύρα, ακόντιο, σφαίρα. Είναι επιστήμονας γυμναστής με σημαντική προσφορά του αθλητισμού στα Χανιά, στοχαστής με αρκετές δημοσιεύσεις, ενώ στη διμερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Κολυμπάρι στα Χανιά ήταν και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής. Γνωρίζουμε λοιπόν αγαπητοί φίλοι γενικότερα, ότι τα δύο αυτές θεματικές και αυτό που θέλουμε να τονίσουμε σήμερα αποτελούν βασικό στοιχείο το οποίο και βέβαια ανεξάρτητα με τον έννοια με το πώς ασχολείται η δομή, η πολιτική δομή ενός κράτους, όμως παραμένουν μείζονες σημασίας, διότι μπορούν οι δύο αυτοί τομείς να λειτουργήσουν ως σημαντική συνεπικουρία στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Εμείς σας χαιρετούμε, είμαστε πολύ ευτυχείς που είσαστε απόψε κοντά μας Και πριν ξεκινήσουμε γενικότερα τις όλες παρουσίες, δηλαδή που θα πρέπει να ρωτήσουμε μέσα από τα σημαντικά πράγματα που θα αναπτύξουμε, θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Ανεψιού να προβεί στη διαδικασία των ερωτημάτων και τις άμεσης επαφής που θα κάνει μαζί σας και μετά θα πάρω το λόγο εγώ πάλι.
2: Και στον κύριο Γιαννόπουλο. Καλησπέρα και από μένα, στο Ανέστη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε μαζί μας, διότι σκοπός εκπομπής, είπαμε, είναι το δυσδιάστατο της διεπιστημονικότητας και της ευάθυνσης στα ζητήματα που μας απασχολούν ευρύτερα. Άρα λοιπόν, μία από τις θεματικές που μας απασχολεί γενικότερα και μέσα από τη δική σας παρουσία θέλαμε να τη φωτίσουμε, είναι ζητήματα που αφορούν γενικότερα την ταυτότητα, τη συλλογική ταυτότητα λαών, κοινωνιών και πώς αυτή διαμορφώνεται, ενισχύεται ή αποδομείται ή αποδυναμώνεται από παράγοντες οι οποίοι είναι προς εξέταση. Ένας από τους παράγοντες είναι το ζήτημα του αθλητισμού. Και η λογική που είστε προσκεκλημένοι σήμερα είναι να δούμε πώς αυτή η διάσταση και ενδυναμώνει τη συλλογική μας ταυτότητα, αλλά και στο δεύτερο μέρος της συζήτησης, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να δούμε και πώς αυτή η διάσταση, δηλαδή το εργαλείο σε σχέση με τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, σαν στοιχείο της πολιτιστικής ιδιοτυπίας και ταυτότητας, μπορεί να λειτουργήσει και με όρους εργαλειακούς στο πλαίσιο μιας διπλωματικής λογικής. Αυτό είναι κάτι που δεν αφορά μόνο το εθνικό παράδειγμα, το ελληνικό παράδειγμα, αλλά είναι κάτι που αφορά όλες τις χώρες. Γι' αυτό και σε διεθνές επίπεδο έχουμε θεσμοθετήσει ως διεθνής κοινότητα διάφορους θεσμούς που προστατεύουν, προάγουν και διαχειρίζονται αυτή τη διάσταση και σε σχέση με τον αθλητισμό και σε σχέση με τον πολιτισμό. Να ξεκινήσουμε μόνο από το σύστημα των Ολυμπιακών Αγώνων και όλα τα υπόλοιπα. Σε αυτό το πλαίσιο θα χαρούμε να σας ακούσουμε. Εγώ θα δώσω το λόγο τώρα στον αδειά σου Θρασίβουλο, στον Νίκο και στον αγαπητό Νίκο. Το μικρόφωνο σου, Νίκο, το μικρόφωνο.
3: Χριστός Ανέστη και από μένα, και εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που έχουμε σήμερα αυτούς τους αξιόλογους καλεσμένους. Να πω χρόνια πολλά στους δύο Γιώργηδες που έχουμε εδώ στην παρέα μας για την ονομαστική τους γιορτή, να είναι δυνατοί γεροί και να προσφέρουν στην πατρίδα. Θα ήθελα κι εγώ έτσι μέσα από τη συζήτησή μας να διαπιστώσουμε κατά πόσο ο πολιτισμός και ο αθλητισμός μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρες επικοινωνίας σε μία περίοδο πολιτικής έντασης έτσι που αυτή τη στιγμή και κοινωνικής, θα έλεγα, που διανύουμε. Πολλές φορές έχουμε δει, έχει διαπιστωθεί ότι και το θέμα του πολιτισμού αλλά και το θέμα του αθλητισμού έχει γίνει εργαλείο και έχει με τρόπο έτσι ώστε να υπάρχει μια εκμετάλλευση του θεσμού του αθλητισμού και να προσπαθούμε να πετύχουμε άλλα θέματα, να πετύχουν άλλους αντικειμενικούς σκοπούς πέραν από αυτό που το ιδεώδες που προσφέρει ή ήθιστε να προσφέρει ο αθλητισμός. Η παρέα μας εδώ αποτελείται από καταξιωμένα γνώστες του πολιτισμού και του αθλητισμού, ιδιαίτερα χαρούμενος γι' αυτό, και θα μας δοθεί ευκαιρία μέσα από τις ερωτήσεις ή τις απαντήσεις που θα κάνουμε και τις απαντήσεις που θα πάρουμε, αυτοί που μας βλέπουν και μας ακούν να διαπιστώσουν αν όντως μπορεί η μέσο του πολιτισμού και του αθλητισμού να αλλάξει ή να φανερωθεί η πραγματική εικόνα ενός κράτους. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Και θα σύμβουλε μια τεχνική παρατήρηση, να ζητήσουμε συγγνώμη από τους τηλεθεατές μας, διότι έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα, η κυρία της παρέας, η αξιόλογη συνάδελφος, η κυρία Τσακυρίδη, δεν έχει ένα τεχνικό ζήτημα με την εικόνα της και δεν μπορούμε να την έχουμε, αλλά επειδή θέλουμε πάρα πολύ να την ακούσουμε, είναι εξαιρετικά αυτά που θα μας πει, θα εστιάσουμε στον ήχο και σε αυτά τα σημαντικότερα που θα πει και θα παραβλέψουμε ότι έχουμε αυτή την τεχνική δυσκολία.
0: Ωραία. Κυρία Τσακυρίδη, θα ξεκινήσω με εσάς εγώ, κάνοντας την εξής προσέγγιση στο ερώτημά μου. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η πολιτική διπλωματία καλύπτει ένα σύνολο τρόπων με τους οποίους το κράτος ή η κοινωνία ή μια ομάδα φορέων δύναται να ασκήσουν εκπαιδευτική πολιτική, βέβαια αξιοποιώντας ακόμα και τις δομές εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή αυτό που αξιοποιούμε μέσω του πολιτισμού. Αυτό είναι σημείο συνάντησης και των διεθνών σχέσεων. Θα το δούμε και αργότερα και με τον Γιώργο που είναι το φίλο εδώ. Ο πολιτισμός λοιπόν αποτελεί με την έννοια σημαντικό κομμάτι ως προπαρασκευή για την σκληρή διπλωματία. Εσείς με την εμπειρία που έχετε αποκτήσει και μέσα από τις διατριβές αλλά και από την ίδια ερευνητική σας σχέση, πιστεύετε ότι αυτό αξιοποιείται από το γενικότερα και παλαιότερο αλλά και το ενδυνάμει πολιτικό προσωπικό της χώρας?
4: Ναι, να σας πω ότι κάνει ορισμένους μικροφωνισμούς και δεν καταλαβαίνω έτσι πλήρως όλο το διάλογο. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν το όνομα Γεώργιος και Χριστός Ανέστη πρωτίστως. Χαίρομαι πάρα πολύ, είναι μεγάλη μου τιμή, μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι μαζί σας απόψε. Όταν λέμε πολιτισμό, εννοούμε και την άλλη πολιτιστική κληρονομιά, η οποία είναι για την Ελλάδα πάρα πολύ πλούσια, αλλά και μάλιστα τα τελευταία χρόνια είναι, θα έλεγα, εμφανές αυτό, παραδείγματος χάρη, οι εμφανίσεις μας στη Eurovision, που έκαναν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, διότι είχαν αρχαιοπρεπή στοιχεία και μουσική η οποία ήταν κάπως έτσι, έρχονταν πιο λαϊκή, και παρόλα αυτά έκανε εντύπωση σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε βέβαια και την πολιτιστική κληρονομιά την ηλική. Εκείνο που με ευχαρίστησε πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες είναι που άκουσα ότι στην Λαοδίκεια της Τουρκίας βρέθηκε άγαλμα της Θεάς Αθηνάς και εν πάση περιπτώσει φαίνεται πως υπάρχει μία τάση προς την γείτονα χώρα, όλα τα ελληνικά και όλα τα ελληνοπρεπή να εμφανίζονται ως της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δεν λέω, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία πήρε πάρα πολλά από την αρχαία Ελλάδα, αλλά ωστόσο αν δείτε το άγαλμα της Αθηνάς αυτό είναι πραγματικά ένα της τεχνικής των λειπτών της αρχαίας Ελλάδος και είναι φυσικά εξαιρετικό, πραγματικά εξαιρετικό. Δεν σημαίνει, υπάρχει ο πολιτισμός, υπάρχει και η κουλτούρα. Δεν σημαίνει ότι επειδή την τάδε χρονολογία εμφανίζεται αυτό το άγαλμα, ότι αυτό το άγαλμα είναι, αποτελεί και θα έλεγα κάποιο στοιχείο, ας το πούμε, ενός άλλου πολιτισμού. Τα αρχαία θέατρα τα οποία υπάρχουν σε όλη τη Βαλκανική Χερσόνησο, σε όλα τα παράδειγμα, στην Μικρά Ασία και ούτω καθεξής. Αυτά όλα, σαφώς, η Ελλάδα μπορεί να τα αξιοποιήσει και νομίζω ότι τα αξιοποιεί, ίσως θα μπορούσε λιγάκι καλύτερα. Από το διάλογο νομίζω ότι θα είχατε να μου πείτε ορισμένα πράγματα πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ.
3: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Την κυρία Τσακυρίδη, είναι όταν μιλάμε για... η Ελλάδα είναι σίγουρο ότι έχει ισχυρό πολιτιστικό απόθεμα. Μιλάμε όμως πάντα όταν μιλάμε για πολιτιστική κληρονομιά, αναφερόμαστε στο παρελθόν. Πώς μπορεί να συνδεθεί η πολιτιστική κληρονομιά με τη σύγχρονη δημιουργία, έτσι ώστε η Ελλάδα να μην μιλά μόνο για το παρελθόν της. Δηλαδή, όταν μιλάμε για πολιτισμό, μιλάμε μόνο για το παρελθόν. Δηλαδή, ποιος είναι ο ρόλος των πανεπιστημίων και των πολιτιστικών φορέων στην καλλιέργεια μιας συστηματικής πολιτιστικής διπλωματίας?
4: Πριν λίγο καιρό είχα συμμετάσχει σε ένα διεθνές πρόγραμμα, το οποίο ήταν από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με προεξέχουσα την Ρουμανία. Εκεί είδαμε πραγματικά ότι η Ελλάδα, με τα πολλά στοιχεία τα οποία έχει δώσει στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά, θα μπορούσε και μπορεί και θα πρέπει να αναδειχθεί αυτό, και το πρόγραμμα ουσιαστικά αυτό έκανε, να αναδείξει αυτά τα στοιχεία σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο θα βοηθούσε στην ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας. Και αυτό είναι, σας το λέω τώρα και ανατριχιάζω, δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ελλάδα να συμμετέχει σε αυτό. Και θα σας πω και κάτι άλλο, το οποίο ουσιαστικά βγήκε μέσα από μια άλλη έρευνα την οποία είχα κάνει σε επιχειρήσεις, και θα γελάσετε και λιγάκι. Τις κουρελούδες της γιαγιάς μου τις ξέρετε. Τις κουρελούδες όλοι που έχουμε στα σπίτια μας. Δεν υπάρχει σπίτι ελληνικό που δεν έχει μια κουρελού. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι αυτές οι κουρελούδες έχουν γίνει ανταγωνίστριες στις τσάντες Louis Vuitton αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Διότι έχουν φτιάξει Έλληνες, φτιάξανε τσάντες από αυτές τις κουρελούδες και το ονόμασαν αυτό κουρελού. Αν θέλετε μπορείτε να μπείτε κάποια στιγμή στο YouTube ή στο διαδίκτυο, εν πάση περιπτώσει στο Google, και να δείτε ότι αυτά όλα ισχύουν. Ή η Απιβίτα, η οποία στηρίχτηκε ας πούμε καθελοκληρίαν στα βότανα τα ελληνικά, γιατί η φύση είναι κάτι το οποίο έρχεται μαζί με τον πολιτισμό και δημιουργεί πολιτισμό κιόλας. Αυτά, γιατί θα μπορούσα να πω πάρα πολλά και δεν κάνει. Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Να προχωρήσω. Κύριε Ζαχαρίου, είναι μια, θα έλεγα, πολύ σημαντική ευκαιρία σήμερα να εκθέσουμε μέσα, όπως ξέρετε πολύ καλά και όπως έχετε τεκμηριώσει, τον ρόλο, τον σημαντικότατο ρόλο της ελληνικής γλώσσας ως στοιχείο όχι μόνο εθνικού πολιτισμού, αλλά και ως παγκόσμια κληρονομιά, μιας και ξέρουμε πολύ καλά το ρόλο και την υπόστασή της γενικότερα στον πολιτισμό και στις γλώσσες του κόσμου. Τεκμηριώστε μας, σας παρακαλώ πολύ, αυτό το οποίο με πολλούς σκόπους έχει πλέον φαίνεται να δείχνει ότι καθιερώνεται ο ρόλος αφιερωμένος στην ελληνική γλώσσα, έτσι όπως εντάχθηκε πλέον σε διεθνές επίπεδο. Δείξτε μας λοιπόν, μέσα με τα τεκμήρια σας, την πολύ σημαντική παρουσία αυτής της γλώσσας.
5: Ναι, άλλη μια φορά, χρόνια πολλά στους Γιώργηδες. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η κυρία Τσακυρίδη εστίασε στην ανάδειξη του ποτισμού μας, αναφερόμενη στο νεοβρεθές άγαλμα της θεάς Αθηνάς. Ωστόσο, ο κύριος Γιαννόπουλος πολύ σωστά επισήμανε ότι πάντοτε προσπαθούμε να αναδείξουμε αυτούς δια των έργων των προγόνων μας. Αυτό λέγεται προγονοπληξία. Μας διακατέχει αυτό το ιδίωμα γενικά όλους τους Έλληνες. Το θέμα είναι να την μετουσιώσουμε παραγωγικώς στις μέρες μας. Και αυτό συμβαίνει δια του μόνου ζωντανού επιζήσαντα στοιχείου που διαθέτει ο τόπος, που μας συνδέει άμεσα με την διαχρονικότητα του ελληνικού έθνους, και αυτό είναι η γλώσσα μας, την οποία την έχουμε καταφέρει να την κατακρεουργήσουμε μεταπολιτευτικώς, αποδίδοντάς της πολιτικά προσήματα, δηλαδή αφαιρέσαμε οτιδήποτε ηχούσε έβηχα, ταυτίζοντάς το με την δικτατορία, δημιούργησαμε μια μαλλιαρότητα, ουσιαστικώς κατακαιρματίζοντας το μόνο κεφάλαιο το θα μπορούσε να αναδείξει την χώρα μας ως μια συνέχεια αυτού του τεράστιου πολιτισμού. Έχοντας σπουδάσει στο εξωτερικό, εφαρμοσμένη γλωσσολογία, αγγλική φιλολογία, στο Πανεπιστήμιο της Καλιφορνίας στην Αμερική, παρατήρησα σε κάθε εισαγωγή του μαθήματος ότι αναφερόντουσαν στην ελληνική η γλώσσα ως νεκρή. Τη διδάσκουν ως νεκρή. Ο κύριος David Crystal, μάλιστα, ο αντίστοιχος μπαμπινιώτης της Βρετανίας, έγραψε ένα άρθρο, λέγω με τίτλο «English as a classical language», διατηνόμενος ότι η αρχαία ελληνική γλώσσα επέζησε των καιρών μέσα από την αγγλική και τις ευρωπαϊκές γλώσσες που δανείστηκαν λίματα και δημιούργησαν καινούριες λέξεις με τα ελληνικά μόρια. Εγώ βεβαίως είμαι πολέμιος του κυρίου Crystal και έγραψα ένα άθρο λέγοντας ότι μπορεί να λέει anthropology ο Άγγλος, αλλά δεν μπορεί να πει άνθρωπος αναφερόμενος στον άνθρωπο. Μπορεί να λέει economy, αλλά δεν μπορεί να αναφερθεί στον οίκο, ένα σπίτι, ή να ανέμει κάτι, ή να πει διανομή, για να καταλάβει ότι economy σημαίνει η σωστή νομή του οίκου. Αυτό είναι το κεφάλαιο το οποίο διαθέτουμε εμείς οι Έλληνες. Είναι ένα προνόμιο, το οποίο εάν διδάσκεται η γλώσσα ορθώς στα σχολεία μας, θα μπορούσαν τα παιδιά μας να διονύσουν αυτόν τον πολιτισμό και να επιστρέψει αυτό που μεταπολιτευτικός υπήρχε και αναφερόταν στα βιβλία των Άγγλων, όπως εδώ πέρα στο Comptons, η εγκυκλοπαίδεια της Comptons, ένα που λέει «The Golden Speech and Books of Classical Greece». Και αυτό είναι το 1956, φανταστείτε, όταν υπήρχε καθαρίβος σε εφημερίδες. Θα μεταφράσω συντόμο πώς αρχίζει το άρθρο. Επειδή τότε η καθαρεύουσα κυριαρχούσε και σε εφημερίδες και όλοι οι μελετητές των αρχαίων ελληνικών επισκεπτόμενοι την Ελλάδα μπορούσαν να κατανοήσουν την ελληνική γλώσσα, επειδή η καθαρεύουσα είχε τους αρχαϊσμούς του Κοραή που προσπαθούσαν. Σωστά. Είχε τους αρχαϊσμούς του Κοραή και κατανοούσαν, και γράφει εδώ πέρα. Αγγλικά ξέρουμε όλοι. Νομίζω όλοι ξέρουμε. If Solon and Pericles could wander back from the Elysian fields and sit down in some cafe of modern Athens, they would probably be surprised to find how easily they could read the morning newspaper. Of course, it would take them a minute to focus their eyes on the print, so much smaller than anything done with a reed pen of their day. They would find many new words, and perhaps they would accuse the journalist of careless grammar. But all the same, the literary Greek day is perfectly intelligible to anyone who knows his Greek of 2,500 years ago. Αυτό το κεφάλαιο καταφέραμε να το καταστρέψουμε. Υποβαθμίσαμε τη γλώσσα μας σε σημείο όχι μόνο να αφαιρέσουμε και τις δοτικές και τα απαρέφατα και όλα αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε ακόμη εμείς οι παλαιοί, αλλά και οι καινούργοι, εν καιρό πολέμου λέγαμε όταν είμαστε μικρά παιδιά, λέμε κατά τον πόλεμο. Λέγαμε το γίγνεσθε, το χρησιμοποιούσε τα παρέφατα, τα συμμετοχές. Αυτά τα αφαιρούν και καταλήξαμε σε σημείο να αφαιρούμε και το περίφημο αυτό νι και σίγμα, που λέγαμε τα είπε με το νι και το σίγμα. Δεν τα λέμε πλέον με το Νί και το Σίγμα, τα λέμε με χασμοδίες. Το ποσό, το εμβαδό. Γράφονται έτσι τα σχολικά μας βιβλία. Είναι μια καταμέτωπη επίθεση, είναι μια ασύμμετρη επίθεση στον πολιτισμό μας και στο μοναδικό στοιχείο που μπορεί να μας συνδέσει εμάς τους Έλληνες με την ένδοξη αυτή αρχαιότητα. Και αν επαναφέρουμε τη μουσικότητα της γλώσσης, αν αποφύγουμε λέξεις τύπου background, που άκουσα 2-3 φορές εδώ πέρα στην ομιλία, εδώ οι Γάλλοι προσπαθούν να αντικαταστήσουν όλες τις αγγλικές λέξεις με γαλλικές. Ποιοι? Οι Γάλλοι, οι οποίοι δεν έχουν καν τη δική τους γλώσσα. Έχουν μια γλώσσα που τους επέβαλαν οι Ρωμαίοι και την ομιλούν με γερμανική προφορά. Εμείς έχουμε μια γλώσσα, η μόνη ευρωπαϊκή γλώσσα που έχει τις ρίζες της σε μια αδιάσπαση συνέχεια από την αρχαιότητα, καταφέραμε να την οδηγήσουμε σε αυτή την κατάνταση τη σημερινή. Και τα παιδιά μας βεβαίως όταν πηγαίνουν στο σχολείο και δεν βλέπουν σχολείων, όταν πηγαίνουμε στο δημαρχείο και δεν βλέπουμε δημαρχείων, όταν λέμε η Ακρόπολη της Ακρόπολης στην Ακρόπολη και λέμε της Ακροπόλεως, αυτή η μουσικότητα κάτι έκανε. Κάτι έκανε μέσα στην ψυχή, στο πνεύμα. Υπήρχε μια ανάταση ψυχής. Όταν λες η Άρτεμη της Άρτεμης και δεν λες η Άρτεμης της Αρτέμιδος, αφαιρείς ένα μεγάλο πολιτιστικό στοιχείο από τον Έλληνα. Είναι το μόνο στοιχείο που μπορούσε να μας διαχωρίσει εμάς από τους υπόλοιπους. Εξάλλου η λέξη βάρβαρος, αν ορίστε και το AI, την τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή, το ρώτησα εγώ τις προάλλες, η ετυμολογία της βάρβαρος ήταν αυτός που δεν μιλούσε ελληνικά. Εμείς ασχημονήσαμε στην γλώσσα μας σε σημείο βαρβαρότητος. Και έχω γράψει σωρία άρθρων, και εδώ είναι το ξύμερο βεβαίως, να μου πείτε, είστε καθηγητής αγγλικής. Πώς καταλήξατε με τέτοια θέρμη να διώκετε μια επιστροφή στις ρίζες? Γιατί τέτοια αγάπη την ελληνική? Αν και φαινομενικός οξύμορον, η αλήθεια είναι ότι αξιολογούμε τις ποιότητες δια των αντίθετων. Ξέρουμε ότι υπάρχει βροχή επειδή υπάρχει και ήλιος. Δηλαδή εκτιμούμε την ημέρα επειδή υπάρχει και νύχτα. Το ανακτήριο έναυσμα του πάθους μου για την Ελληνίδα φωνή ήταν εν πανεπιστημίο στην Αμερική, όταν κλήθηκαν οι συμμαθητές μου σε ένα μάθημα της αρχαίας ελληνικής γλώσσης να ερμηνεύσουν την λέξη έρωτα, λέξη θείος έρος, στα αγγλικά. Δεν μπορούσαν. Τους φάνηκε πολύ περίεργο η λέξη έρωτας να βρίσκεται σε ένα θεολογικό κείμενο. Γιατί το έχουν ταυτίσει με την συνουσία, τη σωματική. Έχουν βεβαίως μόνο μία λέξη για τον έρωτα και είναι το love, είναι η αγάπη. I fall in love, κάτω σε αγάπη για να πεις ερωτεύομαι. Δεν υπάρχει δηλαδή λέξη σε καμία ευρωπαϊκή γλώσσα που αντιστοιχεί σε αυτό. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει και η έννοια του ερωτεύσιμου ή του ανέραστου. Ο Φρόιντ έγραψε τόμους για να εξηγήσει στη Δύση ότι το μεγάλο πρόβλημα του ανθρώπου είναι η έλλειψη του έρωτος. Δεν είχε τις λέξεις να το εκφράσει αυτό, που εδώ πέρα ο μέσος χωρικός μπορεί να πει αυτή έχει πρόβλημα και συμπεριφέρεται αλόκοτα επειδή είναι ανέραστη. Λοιπόν, η γλώσσα μας είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, την κατακαιρουργήσαμε, αλλά επιβίωσε έστω και κουτσί με τα μόρια της, ώστε να μπορούμε ακόμη και σήμερα να την διασώσουμε και να την προβάλλουμε στο εξωτερικό μέσα από την σωστή παιδεία των μαθητών μας ως η μόνη γλώσσα που μπορεί να αποσαφηνίσει τις έννοιες που χρησιμοποιεί η Δύση αλλά δεν τις κατανοεί. Όπως είπα νωρίτερα, η λέξη economy, οίκος και νομή. Όποιον έχω ρωτήσει ως τώρα, μου λένε οίκος και νόμος. Μα ο νόμος είναι παράγωγος της νομής, διότι απονέμουν με δικαιοσύνη. Η νέμεσις είναι αυτή που απονέμει δικαιοσύνη. Το ίδιο το όνομα της νεμέσεως είναι παράγωγος του νέμιν. Άρα, φανταστείτε, ενώ η λέξη νέμεσις χρησιμοποιείται παγκοσμίως, στα αγγλικά λένε he is my nemesis, δηλαδή αυτός είναι που με βασανίζει, ο εχθρός μου, και έχουν τόσες λέξεις με παράγωγα της λέξης νομής, αλλά δεν κατανοώ τι σημαίνει. Έχουμε το astronomy, που σημαίνει η κατάταξη, η διάταξη των αστέρων. Ταξίνομοι και όλα τα διάφορα, αλλά ο Έλληνας έχει όλα τα παράγωγα. Ακόμα και τον διανομέα έχουμε, μας φέρνει τον καθένα στο σπίτι μας, παράγωγο του Νέμιν. Άρα, αν συνειδητοποιήσει ο Έλληνας τα ετεά της ελληνικής γλώσσης, όταν λέω ετεά, της αλήθειας δηλαδή, εξού και ετυμολογία, θα μπορέσει να εξαγυρώσει αυτό το κεφάλαιο και να προσελκύσουμε ποιοτικότερο τουρισμό, δηλαδή να μετατρέψουμε την χώρα μας σε ένα πανεπιστήμιο του δυτικού πολιτισμού, εφόσον εμείς το γεννήσαμε. Αλλά έχουμε πολιτικοποιήσει αυτό το κεφάλαιο, δυστυχώς, σε σημείο να κρεολίζουμε. Δεν ξέρω πόσοι από σας ξέρετε τη λέξη creole που υπάρχει. Κρεολίζει, όταν κρεολίζουμε μια γλώσσα, μιλάμε σαν τη θεία μου στην Αμερική που τραβιάρει το κάρο μέχρι το πάρκο και είδε τον dog να κάνει jump πάνω από το fence. Όποτε χρησιμοποιούμε λοιπόν αγγλισμούς, καταφέρουμε μια μαχαιριά στη γλώσσα μας. Και ως εκ τούτου, θα ήθελα να κλείσω δηλαδή την παρουσίασή μου, να μην πάρω άλλο χρόνο. Αν μου επιτρέπεις, κύριε Τσούκλαρη, να διαβάσω το ποίημα που διάβασα προς το τέλος της παρουσίασής μου στο συνέδριο, λέγοντας το «επιθετική γλωσσολογία». Διασκεδάσατε λοιπόν αυτή μου την παρουσίαση. «Ένα βία στα αρθρώνεις το wow και το sorry και μπορείς να πεις είμαι σε mood για το success σου story. Ένα αυτό που παίζει ζωντανά εσύ το βλέπεις live και δεν νιώθεις κραδασμούς μα προτιμάς τα vibe. Ένα respect αντί για σεβασμό αποδίδεις και πας για break και το διάλειμμα προδίδεις. Εάν πρέπει εγώ να μπω στον κόπο να σου εξηγήσω και με επιχειρήματα να πρέπει να σε πείσω ότι αντί για know-how μπορείς να πεις τροπογνωσία και ας μην υπάρχει εν λεξικό μια τέτοια ιστορία. Εάν νιώθεις super και όχι υπέροχα αμνήμονων υβρίδιων και κουνάς την κεφαλή ως αν τον M&M των ίδιων. Αν δεν αφουγκράζεσαι την έκκληση σε βαρβάρους μην ομοιάζεις, ως πίθηξ ανελλήνιστος την γλώσσα μη διάζεις. Εάν δεν σου στρίβουν τα έντερα οι λέξεις lockdown, click away και μου γερνάς την τατουάζ ζώμορφη σου πλάτη με ένα anyway, τότε είσαι άξιος ή άξι αυτών των δω των στίχων, λέγοντάς η ανάθεμα σε δίποδον απολεστήσας μνήμης. Εν φύση σου τα τρέγοντα εσύ να υπομείνεις. Λιγρών εν παραστήματι και άψυχον τη όψη, ανήμπορο το είδος σου εν κάλλη να προκόψει».
0: Καταπληκτικό. Παναγιώτη μου, θέλω να μου πεις το εξής. Όταν παράλληλα με το μάθημα των Αγγλικών, εσύ διατυπώνεις τη γλώσσα ως έχει, δηλαδή αξιοποιείς τα τριτόπιτα ως έχει, γενικότερα, ακόμα τη χρήση των επαρεμφάτων, τις δοτικές, έτσι. Θα ήθελα να μου πεις, η αντίδραση των μαθητών σήμερα που εφαρμόζεται αυτό που λέμε της κοινής δημοτικής. Τα παιδιά δεν επιβεβαιώνονται επίσης ότι αδυνατούν να αναζητήσουν και τη ρίζα ή να κάνουν αναγωγικούς συσχετισμούς με τον τρόπο που ήδη διαμορφώνεται η ελληνική γλώσσα.
5: Καταρχάς, μαγεύονται από το άκουσμα και την εφορά του λόγου, γιατί διδάσω αγγλικά και δεν είναι το οξύμορο, έτσι. Κάνουμε το μάθημα στα αγγλικά τόσα χρόνια. Τώρα πλέον διαχειρίζομαι το κέντρο ξένων γλωσσών, αλλά μπαίνω μέσα ναι. στα τμήματα, ειδικά στα τμήματα που έχω παιδιά από το Πολυτεχνείο, έχω παιδιά Λυκείου. Μπαίνω μέσα και τους κάνω μια εισαγωγή στην ελληνική γλώσσα με ένα ποιηματάκι αγνώστου ποιητή στα αρχαία, προσπαθώντας να αποδείξω ότι αυτά που ομιλούν σήμερα είναι τα αρχαία ελληνικά. Μεταλλαγμένα και αν ψάξουν λιγάκι τις ρίζες θα τα βρουν.
0: Πολύ ωραία.
5: Όταν τους λέω το ποίημα, το οποίο είναι για τον Τζίτζικα, τέτοιξ, τους λέω «Μακαρίζω μεν σε τέτοιξ όταν δεν τρέουν επάκρον ολίγιν δρόσων πεπόκος βασιλεύσω πόσα είδης» και τα λοιπά. Λένε «Μα τι είναι αυτά κύριε, μα τα, είναι τα ελληνικά». «Μακαρίζω μεν σε τέτοιξ, σε μακαρίζω με Τζίτζικα, όταν δεν τρέουν επάκρον όταν στην άκρη των δέντρων ο λιγιντρώσον πεπόκος, ο λιγιντρωσία πίνοντας, βασιλεύσω πως αίδης, όπως τον βασιλέα αίδης αϊδόνη. Σ' αγαρεστική να πάντα, όπως θα βλέπεις ένα γλύς, όπως θα τρέφουν σε ήλε. Εσένα είναι εκείνα τα πάντα, όπως θα βλέπεις στους αγρούς, ένα γλύς, όπως θα τρέφουν σε ήλε, όπως θα τρέφονται μέσα στο δάσος. Μα ήλε, τι σημαίνει ήλι, λέτε ξύλο τους λέω, κάθε μέρα. Εξ της ύλης, εξ ύλης. ξύλο, από το δάσος. Τα παιδιά μαγεύονται. Αν μπορούσαμε να έχουμε τέτοιους παιδαγωγούς, τέτοιους καθηγητές στα σχολεία μας, αν είχαμε ένα τέτοιο μάθημα από ανθρώπους που αγαπούν τη γλώσσα και δεν ταυτίζουν με κάτι φασιστικό, γιατί το έχω ακούσει αυτό και σε διατριβή ενός φοιτητού της φιλόλογο, ότι η προσήλωση στα ελληνικά και στα αρχαία ελληνικά καλλιεργεί εθνικιστικές τάσεις. Έχουμε και αυτά τα φαινόμενα. Είναι η αριστερόστροφη αντίληψη, και μιλάω για κόμματα, είναι ο εγκέφαλος, παίρνει ανάποδες δηλαδή. Τα βλέπουν τα πράγματα στρεβλώς. Μάλιστα, κύριε Αλεψίου, νομίζω έχετε κάτι να πείτε.
2: Να ρωτήσω... αν τελειώσατε...
5: εντάξει, εγώ
3: να ρωτήσω και εγώ λίγο τον κύριο Ζαχαρία.
0: Όχι, όχι. Ναι. Θα ήθελα όμως να μας πει λίγο πιο μπροστά, άκου Παναγιώτη μου, διατύπωσε επίσης ότι η αξιοποίηση της σωστής διατύπωσης της ελληνικής γλώσσας ανοίγει και δρόμους ουσιαστικά στην πραγματική και ουσιαστική φιλοσοφία. Αυτό, να κάνεις ένα σχολιασμό και γι' αυτό.
5: Ναι, βεβαίως. Ξέρετε ότι επειδή εμείς έχουμε μάθει, δυστυχώς, λέω ένα και αξιονομανίας, να αξιολογούμε αυτούς δια τον τρόπο που μας βλέπουν οι ξένοι, θα ήθελα να αναφερθώ στον κύριο, το έχω εδώ πέρα κάπου, ο Γερμανός φυσικομαθηματικός Βέρνερ Χάιζενμπεργκ, Θερυπίν, μας λέγει για την ελληνική γλώσσα, η θητεία μου στην ελληνική γλώσσα υπήρξε η σπουδαιότερη πνευματική μου άσκηση. Στη γλώσσα αυτή υπάρχει πληρέστερη αντιστοιχία μεταξύ της λέξεως και του ενοιολογικού της περιεχομένου. Ο καθηγητής της Οξφόρδης, ο David Murray, μας λέγει, συχνώς διαπιστώνει κανείς ότι μία σκέψη μπορεί να διατυπωθεί με άνεση και χάρη στην ελληνική, ενώ γίνεται δύσκολη και βαριά στη λατινική, αγγλική, γαλλική, γερμανική. Η ελληνική είναι τελειωτέρα γλώσσα επειδή εκφράζει τις σκέψεις των τελειωτέρων ανθρώπων. Και δεν μιλά για εμάς τους σύγχρονους βεβαίως. Ο Χάιντεγκερ, ερωτευμένος με την ακρίβεια της ελληνικής γλώσσης, υποστήριξε ότι ο ελληνικός λόγος είναι σαφήνεια, ομορφιά και ευγένεια. Και πάνω απ' όλα ελληνική φιλοξενία του κόσμου. Όπου ο κόσμος, όπως ξέρετε, είναι το κόσμημα. Είμαστε η μόνη γλώσσα, το μόνο έθνος, δεν από λαός, γιατί τώρα έχουμε γίνει λαός, έθνος, από το ήθος, που καλλιεργήσαμε ένα ήθος που έβλεπε την οικουμένη ως κόσμημα. Και τον άνθρωπο ως ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να κοσμεί την οικουμένη. Και γι' αυτό λέμε, ο Θαλής ο Μιλίζος είδε τον άνθρωπο ως κόσμο του σύμπαντος, επειδή αυτός κοσμεί τα πράγματα. Και μην πω για τον Νίτσε, ο οποίος έγραψε την γέννηση της τραγωδίας, που λέει αποδειγμένα σε κάθε περίοδο της εξέλιξης του δυτικοευρωπαϊκός πολιτισμός προσπάθησε να απελευθερώσει τον εαυτό του από τους Έλληνες. Η προσπάθεια αυτή ήταν διαποτισμένη με φθόνο, με δυσαρέσκεια, και όλα τα διαιτήρια του κόσμου, όλο το κόνιο του κόσμου δεν μπορούσε να απελευθερώσει μας, εμείς τους Γερμανούς και τους Ευρωπαίους, τέλος πάντων, από τους Έλληνες. Αλλά λέει, εγώ θα πω ότι είμαι αρκετά γενναίος να ανταποδώσω τα του Κέσαρου στο Κέσαρι. Πρέπει να κατεχθούμε ότι την αλήθεια που διδάσκει ότι οι Έλληνες είναι οι ενίοχοι κάθε υπερχόμενου πολιτισμού. Και σχεδόν τα πάντα, τόσο τα άρματα όσο και τα άλογα των υπερχόμενων πολιτισμών, είναι πολύ χαμηλής ποιότητος εν σχέση με τους ενίοχους, οι οποίοι τελικά αθλούνται οδηγώντας το άρμα στην Άβυσσο, την οποία αυτοί ξεπερνούν με αχίλιο άλμα. Αν τα πει αυτό ένας καθηγητής εδώ, στο σχολείο, θα πάρει την έξοδο αμέσως. Γιατί θα είναι. Αυτά τα λένε οι ξένοι για μας, για τη γλώσσα μας, για τον πολιτισμό μας. Αυτά.
2: Θα σύμβουλε να...
0: Ναι, πάρε το λόγο.
5: Ακούσα δηλαδή να μιλάω επαόριστο, αλλά πείτε μου εσείς.
2: Ακούσαμε εξαιρετικά πράγματα και από την κυρία Τσακυρίδη και από τον αγαπητό Παναγιώτη. Εγώ είχα την χαρά να τον ακούσω και πέρσι στο συνέδριο και... Είναι εντυπωσιακά αυτά τα οποία καταθέτει. Απλά για την οργάνωση της συζήτησης και την οργάνωση της σκέψης που παράγεται στους όσους μας ακούν, θα ήθελα να επισημάνω το εξής. Αυτό το ζήτημα που συζητούμε έχει την γλωσσολογική διάσταση την οποία τώρα συζητούμε, δηλαδή έχει τη διάσταση ως ένας χρήστης της γλώσσας ή ένας ειδικός ο οποίος εκπαιδευτικός ο οποίος αναλύει τη γλώσσα ή ο οποίος διδάσκει τη γλώσσα, διαχειρίζει το ζήτημα. Όπου εκεί μπορεί να έχει ο καθένας τις δικές του απόψεις, τις δοξασίες, τις προσεγγίσεις. Μπορεί να δημιουργήσουμε και ένα κεκτημένο σε σχέση με την επιστημονική διάσταση επί αυτών των ζητημάτων. Αλλά υπάρχει και μία διάσταση, την οποία δεν πρέπει να την ξεχνάμε, και είναι η θεσμική διάσταση. Δηλαδή, ότι εμείς, ειδικά εμείς εδώ στην Ελλάδα, αλλά και άλλα κράτη, δεν λειτουργούμε εν κενό δικαίου. Δεν είμαστε μια ανοργάνωτη κοινωνία όπου ο κάθε δάσκαλος αποφασίζει αν θα διδάξει πολύ ή λιγότερο τη γλώσσα στην αρχαϊκή της μορφή, στη σύγχρονη μορφή ή στην εξελιγμένη μορφή. Υπάρχουν θεσμοί που αποφασίζουν για αυτά τα πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι όταν έγιναν οι συγκεκριμένες επιλογές, οι οποίες έγιναν ειδικά τη δεκαετία του 70 και του τέλους δεκαετίας του 70 και αρχές δεκαετίας του 80 και ακολουθούν από τότε επιμέρους επιλογές οι οποίες ολοκλήρωσαν όλο αυτό το κομβολόι των αποφάσεων, των θεσμικών αποφάσεων του κράτους για να φτάσουμε στο σημείο που πολύ εξαιρετικά ο αγαπητός ο κύριος Τερπάνδου Ζαχαρίου μας παρουσίασε. Θέλω να πω ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία συγκεκριμένων επιλογών οι οποίες λαμβάνονται με γνώμονα την κρατική λειτουργία και με γνώμονα την πολιτική λειτουργία. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τις επιλογές αυτές όταν γίνονται σε επίπεδο επιστημονικό ή σε επίπεδο διδασκαλίας της γλώσσας και τις επιλογές που γίνονται από το κράτος προκειμένου να εφαρμόσει αυτές τις πολιτικές. Αυτές οι επιλογές, αγαπητέ Παναγιώτη και ελπί, θα πρέπει να ελέγχονται. Θα πρέπει να, και αν τυχόν μας οδηγούν σε ένα λάθος μονοπάτι, να διορθώνονται. Αυτή λοιπόν είναι μια άλλη συζήτηση ή αν θέλετε μια συμπληρωματική συζήτηση, η οποία πρέπει να γίνει και καταλήγει σε αυτό που εξαιρετικά ο Παναγιώτης στην τελευταία του φράση έθιξε, τα ζητήματα ιδεολογίας σε σχέση με αυτά τα θέματα. Άρα δεν είναι μόνο μια μεμονωμένη πράξη ενός δασκάλου σε ένα απομακρυσμένο χωριό που αποφάσισε να διδάξει ή να μην διδάξει τη διασύνδεση της σύγχρονης γλώσσας με την αρχαία ελληνική, την καθαρέγουσα, αλλά είναι μια ολόκληρη σχολή σκέψης η οποία θεωρεί σήμερα ότι η διδασκαλία της γλώσσας στην αρχαία της μορφή θα πρέπει να αποφευθεί για συγκεκριμένους λόγους που παραπέμπουν σε αυτά που είπε η κυρία Τσακυρίδη προηγουμένως σε σχέση με τα θέματα της ταυτότητας, της εθνικής ταυτότητας και όλα αυτά τα ωραία. Άρα, για να μην επεκταθώ τώρα να συζητώ και εγώ μέχρι αύριο, θα πρέπει στη συζήτησή μας να τα διακρίνουμε αυτά τα ζητήματα. Γιατί έτσι διακρίνονται και οι επιλογές και οι ευθύνες αυτών οι οποίοι επέλεξαν αυτές τις επιλογές και συνεχίζουν να το κάνουν από τότε μέχρι σήμερα με έναν συνεχόμενο τρόπο. Αυτό λειτουργεί και ως γέφυρα σε σχέση με τα επόμενα ζητήματα που θα εξετάσουμε του αθλητισμού και πώς ο αθλητισμός λειτουργεί, γιατί είναι ένα συνεχόμενο ρευστό όλη αυτή η διαδικασία, είναι ένα συνεχές. Ό,τι ακριβώς μια συγκεκριμένη ιδεολογική προσέγγιση επιτάσσει για την αποδόμηση της γλώσσας, επιτάσσει και για την χρήση ή μη χρήση του αθλητισμού στη διπλωματία και όλα αυτά τα ωραία. Ευχαριστώ.
5: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Νεψίου. Πρέπει να υπάρχει ένας οργανισμός που ελέγχει τις κρατικές αποφάσεις, όπως είπατε, και πρέπει να υπάρχει ένα αντικειμενικό κριτήριο δια του οποίου μπορεί να ελέγχει. Και αυτό λέγεται πάλι ελληνική γλώσσα και τα μόρια της, τα οποία δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για το τι εννοεί η κάθε λέξη. Αν αρχίσουμε να κόβουμε τα κάνουμε όλα γιώτα, πως διατείνονται μερικοί, υπάρχει και αυτό το αφαιρούμε τη μνήμη από την γλώσσα και τελικά τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι ο πολιτισμός αν δεν είναι μνήμη. Στο μεγάλο υπαρξιακό ερώτημα, ποιος είσαι, τι είσαι, είμαι η μνήμη μου τελικά, και η μνήμη του ελληνισμού είναι ελληνική γλώσσα, γιατί βρήκαμε το άγμα της Αθηνάς, αλλά είπαμε Χριστός Ανέστη. Έτσι. Επικαλούμεθα ταυτότητα με το άγαλμα της Αθηνάς, αλλά δεν έχουμε καμία σχέση με την Αθηνά πλέον. Με τι έχουμε σχέση? Με την γλώσσα που μπορεί να πει συν Αθηνά και Χυρακίνη. Και όταν το παιδί δεν μπορεί να πει, να καταλάβει συν Αθηνά και Χυρακίνη και να καταλάβει τι σημαίνει αυτή η λέξη, τότε πάνω έχουμε παθεί.
2: Κύριε Ζαχαρίου, μισό λεπτό. Αυτά τα ορθότατα που λέτε αφορούν μια συζήτηση περί του να τεκμηριώσουμε ότι η γλώσσα όντως κάνει αυτό το πράγμα. Φοβάμαι ότι σήμερα δεν έχουμε ανάγκη αυτό, γιατί το ξέρουμε. Η σήμερα η συζήτηση είναι αν το θέλουμε ή όχι. Δηλαδή δεν είναι, δεν έχει νόημα να συζητάμε σήμερα περί του αν συμβαίνει αυτό το πράγμα ή όχι, το οποίο ορθότατα λέτε. Σήμερα η συζήτηση είναι ιδεολογική. Δεν είναι δεν είναι συζήτηση των γλωσσολόγων. Είναι συζήτηση των πολιτικών σήμερα αυτό το θέμα. Αυτό ήθελα να
5: πω. Βγάζουμε απ' έξω το έθνος, τον λαό.
2: Δεν μα προφανώς, αλλά αυτό δεν είναι των γλωσσολόγων ζήτημα. Αυτό είναι πολιτικό ζήτημα.
5: Ο λαός τι θέλει και δεν ξέρει τι θέλει αν δεν έχει τα συγκριτικά στοιχεία, αν δεν έχει διδαχθεί κάτι ανώτερο αυτού που έχει, δεν μπορεί να συγκρίνει. Άρα το τι θέλει έχει επιβληθεί, περιορίζεται από την επιβολή των πολιτικών αποφάσεων που οδήγησαν τη γλώσσα στον σημερινό της κατακαιρματισμό.
0: Πάντως η υψηλή διατύπωση της γλώσσας, όποιοι γνωρίζουμε κιόλας από τα σύγχρονα νομόγραφα που υπηρετούν κιόλας διάφορες ανάγκες μέσα στο ελληνικό δημόσιο, χρησιμοποιούν όχι λίγες φορές ένα πιο σπάνιο λεξιλόγιο, γιατί τονίζεται περισσότερο η ακρίβεια. Εγώ θα ήθελα να τονίσω το εξής, που είναι πολύ σημαντικό, επειδή είπαμε ότι ως μέσο πολιτικής διπλωματίας πρέπει να πεις στις αγαπητές φίλες Ζαχαρίου ότι πολλοί εκ των ξένων διπλωματών γνωρίζουν καλά ελληνικά. Πολλοί. Και μάλιστα θεωρούν επίσης, το λένε κιόλας αρκετοί πανεπιστημιακοί, ιδιαίτερα στον Καναδά, είναι πολύ έτσι διευρυμένο αυτό, και συζητούν ότι αυτό αποτελεί ένα μόνιμο επιχείρημα. Επίσης το λένε και όλοι αυτοί, οι οποίοι θεωρούν ότι μέσα από το μέγεθος της ποιότητας των ελληνικών σου είναι, και το, είναι το διαβατήριο για να μπορείς να πείθεις πολύ περισσότερα πράγματα. Αυτό επίσης που είναι πολύ σημαντικά σε εμάς και που δεν αξιοποιείται είναι το άλλο. Ότι όταν έχουμε δημιουργήσει σε κατατόπιες περιοχές στην Ελλάδα ιδιώματα, εδώ είναι πολύ σημαντικό, ο ίδιος λοιπόν ο απλός λαός μπορούσε και ξεχώριζε ακόμα και τώρα αυτά που λέμε γραμματολογικά τριτόκλητα. Το γνωρίζεις πολύ καλά ότι όταν έχουμε τη λεγόμενη χασμοδία στην γενική πληθυντικού που χρησιμοποιείται στο κριτικό ιδίωμα, εξαφανίζεται το νι, έτσι, ναι, αλλά δεν αλλάζει το ωμέγα. Και έτσι λοιπόν σήμερα βλέπεις ότι νεότερες ονοματοδοσίες, μάλλον αποδόσεις ονοματοδοσιών, γίνονται με λάθος τρόπο. Δηλαδή υπάρχει περιοχή που λέμε στη γενική πληθυντικού ιδιωματικά το Βουλγάρο, είναι με ωμέγα αυτό, γιατί έχει καθήνε γενική πληθυντικού. Ναι, αλλά ή αντίστοιχα λέμε τον Καλαγκάδο, ναι, αλλά αυτό είναι από τον Καλαγκάς που είναι αρπακτικό πουλί. Της Καλαγκάδος, τον Καλαγκάδη, την Καλαγκάδα κλπ. Αυτά όταν δεν τα γνωρίζεις, τότε λοιπόν θα μπεις με την έννοια τώρα σε άλλα πράγματα, τα έχουμε εδώ, αυτά τα βλέπω εγώ. Ταμπέλες πλέον που απεικονίζουν επιχώριες αναφορές σε γεωγραφικά διαμερίσματα είναι με λάθος διατυπωμένα. Και με αυτόν τον τρόπο επίσης χάνεται η ουσία του τοπονημίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όλα αυτά βέβαια ελείπονται γενικότερα από τη διαδικασία της μάθησης στο σχολείο και δεν μας ενδιαφέρει να γίνει η ουσιαστική αποτύπωση. Το λέω πολλές φορές εγώ, διότι όταν γίνονται όλα, όπως τα λέμε στη γραμματική, πρωτόκλητα, κάποτε είχα πει στο παιδί μου, μου λέει μπαμπά, μα πώς θα ξεχωρίσω εγώ, παραδείγματος χάρη, όταν παραδείγματος χάρη η πόλη είναι με ήττα και είναι και η δραχμή με ήττα. Πώς θα το ξεχωρίσω αργότερα όταν έπρεπε στα αρχεία να το προσεγγίσει? Έπρεπε λοιπόν να του κάνω αναγωγή ότι παιδί μου το τριτόκλητο είναι διαφοροποιημένο στο ονομαστική πληθυντικού. Είναι λοιπόν η πόλη με ψιλονγιώτα, ενώ η δραχμή είναι δραχμές. Άρα πώς ξεχωρίζει. Άρα λοιπόν έμπαινε σε άλλο τρόπο αναγωγική σκέψη. Επειδή όμως λοιπόν σήμερα τα θεωρούμε πολύ δύσκολα, αναξιοποίητα, ογκώδη, επίσης υπάρχει έλλειμμα στη διατύπωση γενικότερα των δασκάλων μες στο σχολείο. Κάποτε υπήρχαν οι άνθρωποι των μεγάλων επιστημών, οι οποίοι έπαιξαν ειδικό ρόλο επίσης σε διεθνή συμπόσια. Θυμάμαι τον αείμνηστο Κυριακού, ο οποίος είχε υπόμνημα κάτω από την οργανική και ανόργανη χημεία για την ονοματοδοσία των όρων και έκανε αναγωγή στον αρχαίο κόσμο. Να μην περάσουμε από εδώ, να προχωρήσουμε. Νίκο, θες να κάνεις κανένα ερώτημα?
3: Κάτι σύντομο και εγώ να πω και εγώ, κάτι σύντομο, το οποίο άκουσα προσεκτικά αυτά που είπε ο κ. Ζαχαρίου και άκουσα με πολύ έτσι, προσοχή και αυτά που είπε και ο Γιώργος. Εγώ έχω μία ερώτηση έτσι, με συνθετικά στοιχεία και από τις δύο προσεγγίσεις αυτές. Και θα ήθελα να ρωτήσω ότι το εξής, ότι όπως είπε ο κ. Ζαχαρίου, η γλώσσα πραγματικά μεταφέρει αξίες, μνήμη και τρόπο σκέψης. Είναι βασικό στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας. Όμως, αντιμετωπίζεται, έχω την εντύπωση, και αυτό έχει να κάνει και με την προηγούμενη ερώτηση που έκανα στην κυρία Τσακυρίδη, αντιμετωπίζεται η γλώσσα μας ως μόνο ως γλώσσα αρχαιότητας και κλασικών σπουδών. Πώς μπορεί λοιπόν η ελληνική γλώσσα σήμερα, ρεαλιστικά να μιλήσουμε, να παραμείνει ζωντανή διεθνώς, χωρίς να αντιμετωπίζεται μόνο ως γλώσσα της αρχαιότητας? Δηλαδή, πώς μπορεί αυτή η γλώσσα μας να αξιοποιηθεί σε ένα σύγχρονο μοντέλο πολιτιστικής διπλωματίας? Καλά είναι αυτά που λέμε όλα, αλλά η εκπομπή μας σήμερα είναι η γλώσσα ως μοντέλο πολιτιστικής διπλωματίας.
5: Γίνεται αυτό, το εξήγησα αυτό, ότι εφόσον φέρουμε εμείς την γλώσσα που έχει εμπλουτίσει όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, είμαστε οι ζωντανοί φορείς της γλώσσας που μπορεί να εξηγήσει και αποσαφηνίσει τις έννοιες αυτών των γλωσσών. Δηλαδή, η πεπτουσία της ανθρωπίνης διανοήσεως, σου δώσω στοιχαίως αυτή τη στιγμή, μετά την αρχαία ελληνική. Αν πατήσεις στο YouTube, αρχαία ελληνικά στα αγγλικά, Ancient Greek and how it sounded, θα δείτε πάρα πολλούς καθηγητές πανεπιστημίων να συνδιαλέγονται αρχαιοελληνιστοί μεταξύ τους. Και δεν είναι ρομαντικό. Το κάνουν επειδή αποσαφηνίζεται η ίδια η σκέψη του δυτικού ανθρώπου δια της γλώσσης ημών. Αν εμείς τώρα καταφέρουμε να περάσουμε μέσα από την παιδεία και μέσα από την πολιτική μας το γεγονός, να το διαφημίσουμε ότι είμαστε ζωντανοί φορείς μιας γλώσσης που έχει αδιάσπαση συνέχεια, ανομοίως, ας μου επιτραπεί η λέξη δική μου, ανομοίως με την λατινική, η οποία είναι νεκρή εν σχέση με την ιταλική, το αποδέχονται και ήδη, ενώ είναι λατινογενής η γλώσσα η ιταλική και η ρουμανική και η ισπανική και η γαλλική, δεν έχουν χάσει εντελώς την συνοχή με την λατινική σαν δομή γλώσσας. Εμείς έχουμε ακόμη, και αναγνωρίζεται από τους μελετητές της αρχαίας ελληνικής που γνωρίζουν και τα νεοελληνικά, ότι υπάρχει από τη συνέχεια. Και μάλιστα όταν εγώ φοιτούσα δεκαετία 80 στο Πανεπιστήμιο της Καλιφορνίας, ήρθε ένας καθηγητής ιστορίας τέχνης που ήξερε και ελληνικά, και μόνο που δεν έκλαιγε όταν άκουσε ότι ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την κατάργηση της καθαρευούσης στην Ελλάδα. Δηλαδή, μόνο που δεν έκλαιγε. Ερχόταν αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα και διάβαζε τις εφημερίδες, ασχέτως αν δεν άκουσε.

0: Και επίσης να συμπληρώσω εδώ ότι δεν είναι και καθόλου τυχαίο αυτό που έχει διασωθεί κιόλας, οι σημειώσεις του Νεύτωνος, αγαπητό Παναγιώτη.
1: Τα ελληνικά. Η μόνη γλώσσα για τις οποίες μπορούσε να σκεφτεί.
0: Έτσι.
1: Ο Μάρκος Αυρήλιος. Ο Μάρκος Αυρήλιος, στο Χασμί του γράφηκαν στα αρχαία ελληνικά, δεν έγραφε λατινικά.
0: Έτσι. Λοιπόν, και κάτι άλλο που θα το σταματήσουμε όμως εδώ, γιατί ανοίγουμε, θα έλεγα, πολύ περισσότερους, που είναι πολύ σημαντικό, ο Παναγιώτη μου. Εγώ ούτως ή άλλως συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Εγώ θα πω όμως το εξής, το οποίο είναι επίσης εξίσου πολύ σημαντικό. Είναι ότι δεν ξέρουμε καμία άλλη γλώσσα του κόσμου να δέχεται με την έννοια διαφοροποίησης σε ό,τι αφορά τη γραμματολογική της υπόσταση. Εμείς εδώ πέρα είχαμε μεγάλες ρήξεις, είχαμε τα γλωσσικά ζητήματα και βέβαια πρέπει να πούμε ποιοι τα έσπερναν αυτά. Έτσι. Δηλαδή δεν έχουν, είναι αυτοί που ήθελαν με την έννοια στους μεταγενέστερους, που ξέρουμε πολύ καλά όπως διαμορφώθηκε στο εκπαιδευτικό σύστημα, ιδιαίτερα με τον τρόπο που έγινε η ένταξη των τεχνικών λυκείων κλπ, πολυκλαδικών κλπ, που ενώ κάποτε τι ήτανε, ανεξάρτητα όπως ήταν η εκπαίδευση, είτε πήγαινε θετική ή θεωρητική κατεύθυνση, έπαιρνες γενικότερα υψηλή εγκύκλια παιδεία στη γλώσσα. Τα έχουμε πει και άλλες φορές. Σήμερα, αν το πεις αυτό, δεν το γνωρίζει ο άλλος. Και δεν είναι υπόθεση καταρχήν μόνο αυτών που ακολουθούν τη θεωρητική κατεύθυνση. Αυτός που δεν έχει καταρχήν τη δυνατότητα τεκμηρίωσης στις θετικές επιστήμες, δεν μπορεί να αποδώσει ορισμούς. Αυτό το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Άρα λοιπόν, κυρίαρχο στοιχείο είναι όχι η αποτύπωση, αλλά η γνώση του αντικειμένου της γλώσσας, για να μπορούμε να έχουμε επί της ουσίας ταυτότητα. Η γλώσσα είναι ταυτότητα. Είναι επί της ουσίας ταυτότητα. Και να μην αφήνουμε κενά γενικότερα στις διατυπώσεις μας. Αυτό δεν έχει εθνικιστικό υπόβαθρο. Δεν έχει εθνική. Έχει υπόβαθρο το οποίο μας επιβάλλεται να διατηρήσουμε αυτό που λέμε τη σχέση με τις ρίζες μας. Αυτό είναι σημαντικό. Έτσι. Και το βλέπουμε αυτό επίσης ακόμα, όσοι βλέπουν, ακόμα και τη ρημώδη ποίηση, που ξέρουμε πολύ καλά, και τα τραγούδια τα οποία υπάρχουν μέσα στη δημοτική ποίηση, που ξέρουμε πολύ καλά που στηρίζονται. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Γιατί φαίνονται ακριβώς όλο το πλαίσιο της βάσης και γενικότερα όχι σε εξέλιξη, αλλά που μπορεί με την έννοια να έχει διαμορφώσει μια διαφορά, αλλά η ρίζα της όμως είναι κοινή. Νίκο, μου θες να κάνεις ερώτημα ή να προχωρήσουμε στην...
2: Όχι, να συνεχίσουμε, στον κύριο Κόλλια. Έτσι, και κύριο Κόλλια. Ναι, να το ρωτήσω έτσι, να δώσω ένα έναυσμα να ξεκινήσει, να πούμε ότι, κύριε Κόλλια, εσείς σαν άνθρωπος του αθλητισμού και της πάλης, πώς βλέπετε το ρόλο των αθλητών, των δικών μας αθλητών, στη διεθνή εικόνα της μιας χώρας, της χώρας μας δηλαδή.
3: Λοιπόν, υπάρχει η ελληνική πολιτική, η ελλαδική πολιτική.
2: Μ' αρέσει. Ξεκίνησε
3: εδώ. Ωραία. Θα δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Ζαχαρίου, ο οποίος κάνει αυτό που είπε ο Χριστός. Μαθητεύσατε σε όλα τα έθνη. Δηλαδή, δεν τους είπε πηγαίνετε να τους διδάξετε την Ορθοδοξία. Πήγαινε να μάθεις την κουλτούρα τους, να γίνεις εγκλέζος, για να σώσει τον Εγκλέζο και να τον κάνει Έλληνα ή τον Αμερικάνο ή τον Ρώσο. Έτσι. Λοιπόν, επειδή ξεκινήσετε με τη γλώσσα, θα προσπαθήσω και εγώ να συνδέσω τη γλώσσα με τον αθλητισμό. Ετυμολογικά, από εκεί ξεκινάμε. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, παλιά η γλώσσα, λέει, δεν λεγόταν γλώσσα, λεγόταν γνώστα. Και σιγά σιγά εγλίστρησε. Μπήκε το λάμδα μέσα και το νι της νοήσεως γλίστησε και έπεσε. Και έρχεται ο Σοκράτης διαμέσου του Αντιστένη και λέει αρχή σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχάς, τι σημαίνει όνομα? Ον, ουν, μέωμε. Ον, που πρέπει να ερευνώ. Έτσι είναι. Άρα, η ελληνική γλώσσα είναι η γνώση. Και το πρόβλημα δεν είναι το έχουν οι ξένοι. Οι ξένοι θα μάθουν ελληνικά κάποτε, θέλουν, δεν θέλουν. Εγώ πιστεύω ότι κάποτε θα γίνουν ελληνοορθόδοξοι όλοι. Το πρόβλημα είναι με εμάς. Και συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Ανεψιού, γιατί ο ελληνικός λαός δεν θέλει να ξυπνήσει. Αυτά τα έχει αναλύσει πάρα πολύ καλά ο καθηγητής Παντίου, ο Γιώργος Κοντογιώργης, γιατί ο ελληνικός λαός δεν θέλει να πάρει στα χέρια του την εξουσία.

0: Και επειδή μας έχουν μάθει στην τεμπελιά, είναι ολόκληρο σχέδιο. Εσείς το ξέρετε καλύτερα. Στρατηγοί είσαστε, μέσα στα πράγματα, την ιστορία την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Τα σχέδια είναι χιλιάδων χρόνων. Πρέπει να σε αποκόψει από τη ρίζα, γιατί η ρίζα σημαίνει ροή ζωής. Και όταν δεν έχει ζωή, εκεί βολοδέρνεις. Και ξεκινώντας λοιπόν ετυμολογικά από τη γλώσσα, πάμε στον αθλητισμό, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο κατόρθωμα του ελληνικού πολιτισμού, οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Είναι τόσο απλό το πράγμα αυτό. Σας πληροφορώ, επειδή έτυχε να ασχοληθώ δυστυχώς με τον υψηλό πρωταθλητισμό πάνω από 40-50 χρόνια, έχω γυρίσει όλο τον κόσμο, όλοι οι ξένοι περιμένουν από εμάς. Και εμείς περιμένουμε από τους ξένους. Εμένα μου λέει ο καθηγητής μου στη Ρωσία, μια μεγάλη προφή του αθλητικού, του σοβιετικού αθλητισμού τότε, ο Νόβικοφ, μου λέει, τι κάνετε εσείς? Τι λέει μωρέ τώρα, εγώ ήρθα εδώ πέρα να μάθω, γιατί ήταν πολύ προχωρημένοι στον αθλητισμό και ειδικά στα μαχητικά αθλήματα κλπ. Μα από εσάς λέει περιμένουμε. Εγώ καταλάβαινα. Τι μου λένε τώρα εδώ πέρα. Βέβαια, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν αναπτύξει μια τεχνολογία. Δεν καταλαβαίνουν καθόλου από φιλοσοφία, διότι δεν έχουν γλώσσα. Έτσι. Και να πάμε λοιπόν, αθλητισμός. Ποια είναι η ρίζα? Είναι ο άθλος. Τι σημαίνει άθλος? Σημαίνει κατόρθωμα. Τι σημαίνει κατόρθωμα? Σημαίνει εκ του κάτω ορθώνομαι. Τι με έριξε κάτω? Το λάθος. Άθλος και λάθος είναι αναγραμματισμός. Δηλαδή, άμα είμαι χαζός, βλάκα, κάνω λάθος, πέφτω. Και διορθώνω τη χαζομάρα μου μέσα από τον άθλο. Αυτό είναι όλος ο αθλητισμός. Εκεί στηρίχθηκε όλο το σύστημα. Το 776 δημιουργήθηκαν κάποιοι Ολυμπιακοί Αγώνες. Γιατί δημιουργήθηκαν? Ποια ήταν η αναγκαιότητα να δημιουργεί ο αθλητισμός και οι Ολυμπιακοί Αγώνες? Μία και μόνο. Να μπορεί να μετουσιώσει η ανθρωπότητα μέσω της Ελλάδος την επιθετικότητα του ανθρώπου σε ιδανικό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Οι άλλοι τρόποι είναι μόνο με φάρμακα. Ο άνθρωπος είναι εκφύσεως επιθετικός. Γι' αυτό λέει ο Θουκυδίδης ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, γιατί η φύση του ανθρώπου δεν αλλάζει. Οι Έλληνες προσπάθησαν να αλλάξουν τη φύση του ανθρώπου. Να μην σπάζει τον άλλον, αλλά αυτό το πράγμα να το διαχειριστούμε έτσι, ότι σιγά σιγά η επιθετικότητά μου να μετατραπεί σε πολιτισμό. Γιατί? Γιατί όταν ο άνθρωπος βρεθεί απέναντι σε ένα κίνδυνο, αυτομάτως έρχεται σε κατάσταση στρες. Εκεί πέρα δημιουργούνται δύο δρόμοι. Ή φυγή, την κοπανάω από τον κίνδυνο, ή πάλι. Αυτή είναι η δομή που ξεκινάνε οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Με τα δρομικά αθλήματα και τα παλαιστικά αθλήματα. Δεν υπάρχουν. Για 1200 χρόνια δεν υπάρχουν άλλα αθλήματα. Υπάρχουν 4 δρομικά αθλήματα και 3 παλαιστικά αθλήματα και ανάμεσα το πένταθλο. Είναι το άθλημα της αρετής του Αριστοτέλη. Θέλει μεγάλη ανάλυση. Είναι πολύ, πολύ βαθύ αυτό. Λοιπόν, έρχεται και σου λέει το σύστημα, το τότε, το μαντέο των δελφών, δηλαδή αυτοί που ξέρανε, τι τους γινότανε, ότι θα σε βραβεύσω για αυτό που κάνεις με ένα κλαδί αγριελιάς. Γιατί αγριελιά? Γιατί το άγριο έχει μέσα του την οργή, η οποία σιγά σιγά πρέπει να μπολιαστεί μέσω του αθλητισμού και του άθλου για να γίνει ήμερη και θα παράξει λάδι. Γιατί ονομάσανε το κλαδί αγριελιάς κότινο? Γιατί σύμφωνα με τη μυθολογία, ο κότος είναι ένα τέρας της μυθολογίας, ο κότος, ο Βριάρεος και ο Γίγης, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίοι πολέμησαν τον Δία, πολέμησαν την νόηση. Είναι ο μανιώδης, η επιθετικότητα, ο κότος είναι η επιθετικότητα του ανθρώπου. Και έρχεται ο αθλητισμός και σου μετατρέπει την επιθετικότητα σε ευγένεια. Αυτό είναι όλο το πρόβλημα. Αυτά τα, οι καημένοι ξένοι δεν τα καταλαβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι γλώσσα.
1: Σου λένε σπορ. Εξού και λες υπακούκοτος.
0: Έτσι. Σου λέει σπορ. Σπορ τι σημαίνει. Σύμφωνα με το Ζόρτζ Πετί, το λεξικό δεν θυμάμαι, ο όρος αυτός βγήκε στην Αγγλία το 1828, βγαίνει από τον Dispart, που σημαίνει διασκορπίζω, διασκεδάζω, διασκεδάμινη. Δηλαδή διασκορπίζομαι. Δεν είναι ο αθλητισμός είναι ψυχαγωγία. Οδηγεί την ψυχή σε ανώτερα επίπεδα. Το διασκέδαση είναι περνάω ανέμελα τον καιρό μου. Αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος κάνει σπορ. Δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Ο αθλητισμός είναι ένα τεράστιο εργαλείο και οι καημένοι ξένοι θέλουν να τα μάθουν αυτά. Κάποτε μίλαγα στη Μόσχα σε ένα παγκόσμιο συνέδριο, 300-400 προπονητές από όλα τα πανεπιστήμια της Ρωσίας τότε, και τους είπα ότι στην Ολυμπία μαζευόντουσαν ένα μήνα πριν οι αθλητές, κάνανε προετοιμασία και τους παρακολουθήσαν οι Ελλανοδίκες, οι δικαστές των Ελλήνων. Έτσι. Και πολλούς αθλητές απέρριπταν, για να μην πάνε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν τους προκρίνανε, από τη συμπεριφορά τους. Δηλαδή μιλάγαν καλά, δεν ήταν σεβαστικοί στους γέρους, δεν μιλάγαν καλά. Κοινωνικά άτομα τα οποία ήταν λαϊκά λιτάμπουρες. Και όταν ρώτησαν γιατί το κάνουν αυτό, γιατί θεωρεί το ύβρις να βγει ανήθικος άνθρωπος, Ολυμπιονίκης. Γιατί είναι πρότυπο. Αυτά, δυστυχώς, δεν τα ξέρει ο υπουργός. Ιδέα δεν έχει. Οδηγεί μια χώρα η οποία στην ουσία είναι ο διδάσκαλος ανθρωπότητος, στο αθλητισμό.
2: Κύριε Κόλλια, εννοείται οι υπουργοί. Οι υπουργοί. Σε πληθυντικό,
0: υπουργοί, φυσικά. Οι υπουργοί. Και δεν τρέπονται και καθόλου. Δεν τρέπονται. Και προσπαθούν οι κακοβύρδες αυτοί χωρίς γνώση. Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τώρα τον υπουργό, τον αντίστοιχο, τον Ιταλό ή τον άλλον με γνώση. Εδώ δεν έχουν στοιχεία, δεν έχουν τίποτα.
2: Δηλαδή, μια παρατήρηση, μια παρατήρηση.
3: Και εγώ έχω μετά, Γιώργο. Μετά από σένα και εγώ.
2: Καταρχάς, η εκπομπή γίνεται όσο πάει, γίνεται και εξαιρετικότερη. Και σας ευχαριστούμε όλους που μιλήσατε. Ήθελα να πω κάτι για αυτούς που μας παρακολουθούν. Γιατί πρέπει να τους σεβόμαστε και αυτούς. Και Νίκο μου, να δούμε και τα σχόλια αν υπάρχουν σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Είπαμε και νομίζω ότι και σήμερα μέχρι τώρα θα ακούσουμε και τον κύριο Καλατζίδη σε λίγο, ότι αποφασίσαμε εδώ και αρκετό καιρό με τους συναδέλφους, τους δύο συναδέλφους, να δομήσουμε μια εκπομπή λίγο διαφορετική από τις άλλες που τρέχουν και με τη σύμφωνη γνώμη του οικοδεσπότη μας, του αγαπητού του Παντελή του Σαββίδη. Είπαμε να δομήσουμε μια εκπομπή με θεματολογία και προσκεκλημένους, οι οποίοι δεν θα ακολουθούν την επικαιρότητα, τα πολύ τρέχοντα ζητήματα του ρεπορτάζ, όπως λένε οι δημοσιογράφοι, αλλά θα ασχοληθούν με ζητήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και δυστυχώς δεν απασχολούν το δημόσιο διάλογο τόσο πολύ όσο θα έπρεπε ως προς τη σημασία τους και τις επιπτώσεις τους. Νομίζω ότι σήμερα, για άλλη μια φορά, σε όλες τις εκπομπές, αλλά ειδικά σήμερα, νιώθω ότι επιβεβαιώνεται αυτή η επιλογή μας, των τριών μας, γιατί με αυτά που ακούστηκαν μέχρι σήμερα, συνειδητοποιούμε πόσο σημαντικά πράγματα έχουμε στον πάγκο μας, σαν λαός, σαν οργανωμένη κοινωνία, σαν κράτος, σαν ελληνισμός, σαν ελλαδικότητα, για να χρησιμοποιήσω τον όρο που μας χάρισε ο κύριος Κόλλιας σήμερα στη συζήτηση, εννοώ. Και αυτά τα ζητήματα και δεν τα γνωρίζουμε και δεν τα αξιολογούμε ως σημαντικά και δεν τα αξιοποιούμε και δεν τα προστατεύουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κόλλια. Μέχρι εδώ θα το πάω. Νίκο μου, ναι.
3: Ναι, να ρωτήσω κι εγώ κάτι πριν πάμε στον Γιώργο. Να πω το εξής, κύριε Κόλλια, τι πρέπει να αλλάξει στη σχέση κράτους και ομοσπονδιών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, έτσι όπως ώστε να, ο αθλητισμός να έχει πιο, και οι αθλητές μας να έχουν πιο εξωστρεφή ρόλο. Έτσι. Δηλαδή τι, αυτή, το υπάρχον σύστημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ικανοποιητικό, δουλεύει? Γιατί αυτό που είπατε προηγουμένως για και υπουργούς, εγώ ξέρω έναν υπουργό, κάποτε ήταν, έπινε έναν καφέ στη Βαλαωρίτου. Έρχεται ένας φίλος και λέει να σου στήσω, λέει, από εδώ ένα φίλο. Λέει είναι αθλητής. Ήταν όντως, ήταν γνωστός αθλητής. Δεν θα πω το άθλημα γιατί θα τον φωτογραφίσω. Αυτός ήταν, τότε ήταν στο Δήμο Αθηναίων, υπεύθυνος για τον αθλητισμό. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έχει πάρει όλα τα υπουργεία, έχει αλλάξει 10 υπουργεία, ποτέ δεν πήγε σε Υπουργείο Αθλητισμού. Όπως δηλαδή η γνώση του εκάστοτε υπουργού που ασχολείται με τον αθλητισμό είναι αυτό που μπορεί και διαβάζει σε μια αθλητική εφημερίδα. Δεν έχει άλλη γνώση, γιατί ή δικηγόρος θα είναι, ή πολιτικός μηχανικός θα είναι, ή οτιδήποτε άλλο. Αθλητής δεν θα είναι. Άρα, τι πρέπει να αλλάξει στη σχέση κράτους, ομοσπονδιών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, έτσι ώστε ο αθλητισμός αυτός να αποκτήσει έναν πιο εξωστρεφή ρόλο?
0: Καταρχάς, αυτόν τον υπουργό πρέπει να το λυπάσαι. Την άποψη σου, Μπένα. Θα σε βάλουν σε μια θέση και να μην καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και εσύ, επειδή έχεις τη λαχνιά, δεν είναι κακοί άνθρωποι. Δεν το λέω με κακία. Δεν είναι, και είναι και έξυπνοι άνθρωποι κλπ. Αλλά είναι μεγάλη αυτή η μανία, ρε παιδί μου, με την εξουσία. Είναι μια εξουσιολαχνία. Έτσι, την οποία όλοι την έχουμε περάσει σε αυτή τη ζωή. Και μάλιστα δημοσιεύω και ένα άνθρωπο τα 8 μεγαλύτερα λάθη που έχω κάνει. Και ένα από τα μεγάλα λάθη το είχα και εγώ, πώς το λένε, λαχνία με την εξουσία. Η εξουσία είναι επικίνδυνο πράγμα. Λοιπόν, δεν μπορεί να κάνει. Ο ελληνικός λαός, ο ελληνικός λαός κοιμάται αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτή τη στιγμή που ακούς ξένη μουσική, εγώ δεν ακούω, τρως τα φαγητά τους, μαθαίνεις τις γλώσσες τους κλπ. Δεν υπάρχει Ελλάδα. Έτσι. Οι ξένοι θα γίνουν Έλληνες. Το πρόβλημα είναι δικό μας εδώ πέρα. Εδώ πέρα πρέπει να γίνει παγκόσμιο κέντρο αθλητισμού. Το είχα πει στον υπουργό. Και στον προηγούμενο και στον προηγούμενο, κάποτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες είχε έρθει ο υπουργός αθλητισμού της Ρωσίας. Και επειδή είχαμε κάποια σχέση, ήταν Ολυμπιονίκης, ήταν παγκόσμιο πρωταθλητής στην πάλι, και ήθελε να γνωρίσει και το δικό μας υπουργό. Και με ρωτάει την ώρα που πηγαίναμε να το συναντήσουμε στον διάδρομο, πού είναι ο Ολυμπιονίκης αυτός. Λέω ότι αυτός δεν έχει τρέξει 100 μέτρα. Τι λες τώρα, δηλαδή έγινε ρεζίλη εκεί πέρα. Και όμως ήταν αυτό και έλεγε θα κάνω την Ελλάδα και θα κάνω την Ελλάδα κλπ. Εδώ του είχα πει να γίνει παγκόσμιο κέντρο πάλι στην Ελλάδα. Η πάλι είναι ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές της αρχαιότητας στην πάλι ήταν ο Πλάτων. Ο Πλάτων ήταν εις Μειονίκης και Νεμεονίκης. Και στους Δελφούς πιθανόν. Και πιθανότατα λέει ο πρόσφατα πέθανε ο Μίλλερ, ο οποίος ανεκάλυψε το στάδιο της Νεμαίας, λέει ότι στις Κερκίδες βρισκόταν ο Σοκράτης, παρακολούθησε τον Πλάτωνα. Δεν ήταν ένας φιλοσοφάκος ο οποίος πάλευε εκεί σε ένα σύλλογο. Πήγε τους κοπάναγε όλους, δηλαδή ήταν πρωταθλητής τους, κέρδιζε όλους τους άντρες, ο Πλάτων. Και το ξέρει κανένας αυτό. Και του λες εδώ πέρα, πρέπει να κάνουμε, ο Μπίλινο Κροτονιάτης, έξι φορές Ολυμπιονίκης, ήταν γαμπρός Πυθαγόρα, είχε γράψει δύο βιβλία. Λοιπόν, εδώ πρέπει να κάνουμε ένα παγκόσμιο κέντρο πάλης, όπως έχει το τζούντο στο Τόκιο. Στο Τόκιο υπάρχει το παγκόσμιο κέντρο τζούντο. Έτσι, παράδοσή τους. Στην Ταϊλάνδη υπάρχει το Muay Thai, το παγκόσμιο κέντρο. Ο βασιλιάς τους είναι αθλητής του Muay Thai.
1: Άρα συνηγορείται με αυτό που τόνισα νωρίτερα, ότι θα πρέπει να είμαστε εμείς το κέντρο του δυτικού πολιτισμού. Και αυτό θα το αναδείξουμε μέσα από τον αθλητισμό και την γλώσσα. Αυτά τα δύο στοιχεία μας έχουν μείνει και έχουν επιβιώσει τις αρχαιότητες.
0: Ο δυτικός πολιτισμός βλέπουμε σήμερα τους καρπούς του, η οποία καταραίει. Από το διαφωτισμό και μετά, αυτοί πετάξανε, πώς το λένε, από την κολυμπήθρα που λέει και ο συγχωρεμένος ο Μεταλλινός, πετάξανε το νερό και πετάξανε και το μωρό μαζί.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, έμεινε, αυτά σήμερα βλέπουμε τους καρπούς του. Είδαμε μια Ολυμπιακούς αγώνες στο Παρίσι, να το θυμάστε πρόσφατα, η οποία είναι τελείως το καλαμπούρι. Τελειώσαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Είναι folklore, είναι αστείο το πράγμα. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και εδώ πέρα κάτι πρέπει να κάνουμε εμείς έτσι, ρε παιδί, να μείνουμε στην ιστορία. Ας μην κάνουμε και πολλά πράγματα. Αλλά αυτό το πράγμα, το ειδητικό τρόπο σκέψης, πλέον καταραίει, δεν πάει άλλο. Και οι ξένοι σας πληροφορώ, ψάχνουν εμάς, τι κάνετε εσείς. Και εμείς μπορούμε να τους δώσουμε, γιατί εμείς είμαστε στην εστία. Εμείς έχουμε την παράδοσή μας και είναι εύκολα για μας. Ο ξένος δεν μπορεί να καταλάβει. Επειδή υπήρξε καθηγητή στο Πανεπιστήμιο, όλοι οι καθηγητές στο εξωτερικό, για να προβάλλουν την ακαδημαϊκότητά τους, μιλάνε ελληνικά. Οι δικοί μας μιλάνε αγγλικά. Εγώ ντρέπομαι να μιλήσω αγγλικά. Δεν μιλάω αγγλικά, ούτε ακούω και αγγλική μουσική. Τι να κάνουμε. Δεν μας έχουν φερθεί για καλά.
1: Το φίλτρο δια του οποίου θα μπορούσε να σωθεί ο δυτικός πολιτισμός είναι το ενοιολογικό φίλτρο. Αυτοί έχουν τις λέξεις normal, που εμείς λέμε normal, δυστυχώς, εννοώντας κάτι που είναι κανονικό, φυσιολογικό. Εμείς έχουμε τη μόνη γλώσσα που κάνει το διαχωρισμό μεταξύ του φυσικού φαινομένου και του φυσιολογικού φαινομένου.
0: Μα είμαστε ενοιολογική γλώσσα, εμείς και οι Κινέζοι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν έχουν γλώσσα ενοιολογική. Έχουν γλώσσα σημειολογική. Δηλαδή την πύρα τη λένε beer. Γιατί beer, γιατί όταν την πίνεις ρεύεσαι. Ρεύεσαι και βγαίνει αυτό ο ήχος. Μέχρι εκεί είναι η νόηση. Ενώ εμείς τη λέμε ζήθο. Έχει από πίσω 10.000 χημικές αντιδράσεις. Το νου σου του λέει αλλιώς.
1: Ναι, αυτό να πω ότι δεν έχουν το φίλτρο που λέμε filter. Αυτό που φιλέω κρατάω, αποβάλλω αυτό που δεν μ' αρέσει. Εξού και λέξη φίλτρος. Το λέξη, αν περάσουμε όλους τους θεσμούς μέσα από τη λέξη φυσιολογικών και όχι normal, γιατί το normal προήλθε από το λατινικό normus, που ήταν ένα όργανο, ένας που μετρούσαν την ορθή γωνία, τέλος πάντων.
2: Κανόνας.
1: Ενώ το φυσιολογικών είναι η λογική της φύσεως. Αν περάσεις όλους τους θεσμούς μέσα από αυτό το φίλτρο, λέξη φυσιολογικών, που μόνο η ελληνική γλώσσα μπορεί να αποφασίσει, θα μπουν όλα τα πράγματα στη θέση τους. Ούτε ΛΟΑΤΚΙ, ούτε όλα αυτά, ας μου επιτραπεί.
0: Θα μπουν, κάποτε. Απλώς το καθυστερούμε.
4: Ναι, αλλά μετά όμως μπαίνουμε σε αυτό που είπες, αγαπητέ Χριστοκόλια. Είπες ότι μπαίνει πλέον και η βεβηλωτική δυναμική μέσα στο πλαίσιο αυτού του ισχυρού θεσμού. Και αυτό το είδαμε και στους προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όταν μπουν όλα αυτά που μου λες θα μπουν, τότε δικαίως λοιπόν πρέπει εμείς να διατηρήσουμε ένα ισχυρό πλαίσιο με βάση ακριβώς τις πανάρχιες περγαμηνές που έχουμε στο κομμάτι, για να πούμε ότι διατηρούμε ακριβώς τα πράγματα μέσα από την πηγή. Αν αυτό δεν υφίσταται, τότε έχουμε αλλάξει το δρόμο. Γιατί σίγουρα τώρα οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι business, έλα εδώ, η διαμόρφωση ακριβώς όποιον επιθυμούν, την συγκρότηση διαφόρων ομοσπονδιών με δεν ξέρω τι άλλη φύση ως αθλήματα γίνονται, και πάνω απ' όλα στηριζόμενοι κιόλας σε μια ολόκληρη διαδικασία που θέλουν να το περάσουν και αυτό ακόμα, που προσβάλλει και την ανθρώπινη ιδιότητα. Έτσι δηλαδή όπως βγαίνεις εσύ. Δηλαδή, άρα δεν σε θέλουν φυσικό.
0: Ναι, γιατί αν πετάω εγώ το ακόντιο από εδώ που είμαι από την Κρήτη μέχρι την Αθήνα, γιατί εγώ πέρασα την πληρώνω, ρε φίλε.
4: Σωστά.
0: Ένα ερώτημα τεράστιο.
4: Ναι.
0: Γιατί σε πληρώνω. Παλιά ήταν ένα κλαδάκι, θα πάρεις και τζάμπα και θα ετοιμάει πόλη σου. Μέχρι εκεί, έτσι. Γιατί το κάνανε έτσι. Χαζί ήτανε, δεν είχαν λεφτά να δώσουν. Έτσι, εκεί θα πάει η ανθρωπότητα. Δεν θέλει θα πάει η ανθρωπότητα εκεί πέρα. Γιατί ο αθλητισμός εξυπηρετεί αυτό που σας είπα. Μειώνει την επιθετικότητα. Εδώ πέρα την αυξάνει. Δεν τη μειώνει. Βλέπεις κάθε τόσο οι αθλητές είναι παραπατικοί, είναι κάτι γιατί έχει ξεφύγει αυτό το πράγμα. Ντόπι, ξαναντόπι και όλα αυτά τα πράγματα. Τελείωσε ο αθλητισμός με αυτή την έννοια. Δεν είναι αθλητισμός, είναι σπορτ.
4: Σωστά, είναι σπορτ. Δεν μου λες, Γιώργο, να σε ρωτήσουμε τώρα κάτι, να μπούμε τώρα μέσα. Εσύ που ασχολείσαι με την εκπαίδευση αρκετών νέων και που έχεις μέσα σου, θα έλεγα, και μια εμπειρία, αφού από πολύ νέος ασχολείσαι με το αντικείμενο της προγύμνασης και της προετοιμασίας στα αθλήματα. Σήμερα οι νέοι άνθρωποι πώς πιστεύεις ότι εκλαμβάνουν τον αθλητισμό σε σχέση με την έννοια με το τι συνέβαινε στο παρελθόν, αλλά γενικότερα και πώς το βλέπουν σαν όρο αλλά και σαν ουσία. Το βλέπουν σαν κάτι ξεχωριστό που παίζει έναν ιδιαίτερο ουσιαστικό θεσμικό ρόλο ή το βλέπουν με την έννοια ως μικρή απασχόληση. Για πες μας μέσα από την εμπειρία σου από την προπόνηση που κάνεις σε τόσα πολλά παιδιά.
5: Καταρχάς έχω μείνει έκθαβος από αυτά που έχω ακούσει. Είναι σημαντικό να ακούς πράγματα ακόμα και αν ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι δεν ξέρεις τίποτα.
3: Έχουμε καλή εκπομπή.
5: Λαμβάνοντας αφορμή από το ερώτημά σου, θα σύμβουλε, θέλω να πω το εξής. Παίρνοντας σαν αρχή το θέμα της συζήτησης που είναι διπλωματία και αθλητισμός, ξέροντας, συγγνώμη κιόλας, αλλά ότι η διπλωματία έχει να κάνει με την δύναμη και την ισχύ που εκπροσωπεί, αν δεν έχεις δύναμη την εκπροσωπήσεις, θα ήθελα να σου απαντήσω το εξής. Οι αρχαίοι είχαν πρότυπα. Εμείς έχουμε μιμητές. Τα παιδιά ξεκινάνε ως μίμηση πράξεων που βλέπουν σε οθόνες. Δεν είναι μόνο τηλεόραση πλέον, είναι όλα. Δεν έχουν σαν αρχή την μίμηση μεγάλων ειδόλων. Και φανταστείτε ότι για ένα παιδάκι που ξεκινάει τον αθλητισμό στα 10, στα 15 ή οπουδήποτε, ενώ ένα αθλητισμό που να έχει μια υπόσταση, μια κατανόηση του ίδιου, αυτό που μιμείται είναι το διπλανό του. Έχουμε δηλαδή ένα πειθικισμό. Και γιατί έχουμε αυτό το πειθικισμό? Γιατί πολύ απλά δεν προβάλλει η κοινωνία μας υγιή πρότυπα αθλητικά που εκπροσωπούν τον πολιτισμό. Και θέλω να κάνω μια διασύνδεση. Για μένα αθλητισμός και πολιτισμός δεν είναι διαφορετικά καθόλου. Είναι ένα και το αυτό. Δεν μπορεί να έχεις αθλητισμό χωρίς πολιτισμό και πολιτισμό χωρίς αθλητισμό. Είδα αυτές τις μέρες κάποιον, μια μικρή παρένθεση, ένα συγγραφέα, δεν θέλω να πω το όνομα, και τον έβλεπα αυτόν τον συγγραφέα, εκφράζει μια άποψη τέλος πάντων, και είδα το μόρφωμα του σώματός του. Τα χέρια του ήταν χέρια ενός ανθρώπου που δεν κουνιόταν καν. Είχε ένα σώμα, καμία σχέση με τον Πλάτωνα, όπως ανέφερε ο δάσκαλος, ο κύριος Κόλιας. Μπορεί να φιλοσοφεί, αλλά δεν μπορεί να πιάσει το πιρούνι ή το μαχαίρι ή να πιάσει ένα κατσαβίδι. Είναι σημαντικά πράγματα για την κοινωνία μας αυτά. Δεν μπορούμε να είμαστε μονόπλευροι, μονοδιάστατοι. Πρέπει να είμαστε σύνθετες προσωπικότητες. Είναι λοιπόν, για να μπω στην απάντηση, είναι ότι διέπονται από την αδυναμία να κατανοήσουν τι κάνουν. Γιατί δεν έχουν το δρόμο, δεν ξέρουν τον δρόμο ή δεν ξέρουν πού θέλουν να πάνε. Και απλά ακολουθούν κάποια βήματα. Όμως, και το βλέπω καθημερινά, και θέλω να σταθώ σε δύο πράγματα. Είπαν οι προλαλήσαντες για τη δύναμη της γλώσσας. Έχω αυτή τον καιρό μια αθλήτρια, η οποία μικρή νεαρή, η οποία πηγαίνει σε ένα ειδικό σχολείο, δεν έχει σημασία, και ασχολείται με το άθλημα που ασχολείται τις ρήψεις. Θα έλεγε κανείς ότι έχει κάποιες δυσκολίες, τέλος πάντων, να κατανοήσει πράγματα. Όσο της εξηγώ τις έννοιες των λέξεων, κάθε μέρα γίνεται καλύτερη σε πολύ απλά πράγματα. Σαν κάτι να ξυπνά στο πίσω μέρος του μυαλού της κινητικές δυνατότητες και ανακαλύπτει τον εαυτό της, μέσα δηλαδή από την έκφρασή της. Αυτό, αν το είχαμε σαν δύναμη στην κοινωνία μας, στην καθημερινότητά μας, δεν θα είχαμε τη σημερινή εικόνα της πραγματικότητας που βιώνουμε. Δεν θα είχαμε αυτό το καράβι που πηγαίνει στη φουρτούνα χωρίς τίποτα και απλά ο προορισμός είναι ο πάτος. Θα είχαμε μια πολύ πιο ισχυρή κοινωνία, θα είχαμε μια διπλωματία που θα μπορούσε να επισημάνει όλες τις αρετές που είπατε για τον πολιτισμό, για τη γλώσσα, για τον αθλητισμό. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια κοινωνία που να υπηρετεί αυτές τις αρχές και θα μπορούσαμε εν τέλει να είχαμε ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να ξεχωρίσουν βασικές αξίες για τη ζωή τους. Και φυσικά τότε και οι γλώσσες ξένες είναι πολύ χρήσιμες και η τεχνολογία είναι χρησιμότατη και η ανάγκη για την καθημερινότητα στην εργασία μας απαραίτητη, αλλά πάντα με προεξάγοντα σημείο, σημείο, με προεξάγοντα σημείο τον άνθρωπο. Αυτή είναι για μένα η βάση.
3: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Και βέβαια εγώ είμαι ο κακός της παρέας και οι ερωτήσεις μου είναι θέματα...
2: Και εγώ κακός είμαι, και εγώ.
3: Λοιπόν, ακούστε τώρα κύριε Καλατζίδη, ακούστε. Η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός δεν παράγουν μόνο επιδόσεις. Παράγουν κοινωνική συμπεριφορά, πειθαρχία, αξίες, έτσι. Λοιπόν, βλέπουμε ότι αυτά τα πράγματα στην νεολαία μας δεν υπάρχουν ή υπάρχουν σε μικρό βαθμό. Εσείς που ευθύνεστε για αυτό το πράγμα, δηλαδή οι άνθρωποι της φυσικής αγωγής, γιατί δεν έχετε καταφέρει να διαποτίσετε την νεολαία μας με αυτά που συζητάτε τώρα, με αυτά που λέτε εσείς τώρα. Να σας πω και ένα παράδειγμα. Όταν ο γιος μου τώρα είναι στο δεύτερο έτος ιατρικής στην Αθήνα, όταν ήταν στο Λύκειο λοιπόν, στο Λύκειο, προσέξτε, και στο γυμνάσιο, αλλά στο Λύκειο μου το συνάντησα αυτό, όταν λοιπόν πήγαμε να πάρουμε βαθμούς, πήγαμε στο μαθηματικό, πήγαμε στο φυσικό, στο χημικό και ζήτησα να πάω και στον καθηγητή φυσικής αγωγής. Και μου λέει, μα δεν έχει βαθμού, λέει ο καθηγητής, λέει τι λέει, λείπει. Λέω, γιατί λείπει. Λέει, μα τι δίνεται να ρωτήσετε τον καθηγητή φυσικής αγωγής. Πήρε 20, άρα είναι καλός στον αθλητισμό. Λέω, όχι, θέλω να το ρωτήσω το παιδί μου σε μια αποτυχία του πώς τη διαχειρίζεται, σε μια επιτυχία του στον αθλητισμό πώς τη διαχειρίζεται, ποια είναι η συμπεριφορά του, για να δω κι εγώ σαν πατέρας αν έχω κάνει καλά τη δουλειά μου. Άρα οι ευθύνες δεν είναι μόνο στο κράτος, είναι και σε αυτοί που ασχολούνται με το αντικείμενο. Τι έχετε να παιδί αυτό?
2: Μισό λεπτό, μην απαντήσετε σας παρακαλώ πολύ. Να συνεχίσω εγώ το ερώτημα του αγαπητού Νικόλαου, γιατί είναι σαν να μίλησε στο μυαλό μου τώρα.
5: Να κρατήσω σημειώσεις τότε.
2: Όχι, δεν χρειάζεται, αλλά έχει νόημα. Εμείς εδώ τόση ώρα έχουμε τώρα μια μισή ώρα που συζητάμε μια γενικότερη θεματική στην οποία όλοι συμφωνούμε και οι 3-4 καλεσμένοι μας και εμείς για την αξία αυτών των ζητημάτων σε σχέση και με το παρόν και με το μέλλον της κοινωνίας μας, του λαού μας. Και επί αυτού συμφωνούμε και για το τι θα πρέπει να γίνει και παραπονιούμαστε γιατί δεν γίνεται. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Υπάρχει εδρεωμένη, εσείς που είστε όλοι στο πεδίο της εκπαίδευσης, υπάρχει εδρεωμένη αντίθετη άποψη για το θέμα? Δηλαδή, εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκπομπή αύριο με ανθρώπους οι οποίοι διαφωνούν με μας. Γιατί εδώ, για να βάλω πάλι την πολιτική διάσταση, παρατηρείται ότι όλη η κοινωνία συμφωνεί με αυτά τα οποία συζητάμε και ξαφνικά κάποιοι στο πολιτικό πεδίο εφαρμόζουν ακριβώς τα αντίθετα. Άρα, πού είναι η πολιτική νομιμοποίηση σε σχέση με αυτά τα ζητήματα? Υπάρχει κάποιος συνάδελφός σας? Ακριβώς. Υπάρχει δηλαδή, αγαπητέ Γιώργο, Χρήστο, Παναγιώτη, υπάρχουν, εσείς έχετε ας πούμε εμπειρία με συναδέλφους σας οι οποίοι έχουν ακριβώς ανάποδη, ακριβώς αντίθετη εικόνα, άποψη, θέση για αυτά τα ζητήματα? Άρα να έχουμε δύο κόσμους οι οποίοι αντικρούονται στην πράξη, στο πεδίο, στο σχολείο, και άρα θα πρέπει να ανοίξουμε συζήτηση δημόσια για αυτό το πράγμα.
1: Η αδιαφορία είναι το πρόβλημα, όχι η αντίθεση.
5: Όχι. Συγγνώμη που διαφωνώ λίγο, θα πω το εξής. Όλοι συμφωνούμε σε κάτι που είναι πολύ λογικό και προφανές. Το πρόβλημα είναι όταν ερχόμαστε στην εφαρμοσμένη πολιτική, υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει η ανάγκη του εκάστοτε βουλευτή και της εκάστοτε κυβέρνησης να επανεκλεγεί. Να σας θυμίσω τι είχαν γίνει, γιατί άλλαξε το γλωσσικό ζήτημα και γιατί πήγαν τα αρχαία. Ιστορικά μιλάω τώρα. Και το δεύτερο κομμάτι είναι το τι θέλουμε να εξυπηρετήσουμε προς τα εκεί που θέλουμε να στείλουμε τη χώρα μας. Δηλαδή, τι εννοώ? Αν ήταν μια εθνική πολιτική που πραγματικά ασχολιόταν με την καθημερινότητά μας να γίνουμε καλύτεροι, θα είχαμε γεωργία, θα είχαμε πολιτισμό, θα είχαμε τεχνολογία κλπ. Και θα είχαμε και πολλά χρήματα, να το πω έτσι πολύ πρακτικά, από αυτά που παράγει η χώρα μας. Είναι πάμπλουτη η χώρα μας. Θα είμαστε πρώτοι παντού, γιατί είμαστε 10 εκατομμύρια και χτυπάμε την πρώτη δεκάδα στα μετάλλια σε όλες τις μεγάλες οργανώσεις. Αν δεν κερδίζουμε τις διοργανώσεις. Αυτό είναι οξύμορο σχήμα. Θα πω όμως το εξής. Αναλογιστείτε, κύριε Γιαννόπουλε, που το θέσατε πριν, ότι η δεύτερη γλώσσα, η δεύτερη ξένη γλώσσα, και δεν μειώνω τις γλώσσες καθόλου, αντιθέτως, δεν είμαι καλός στις γλώσσες, αλλά τις λατρεύω για άλλους λόγους. Είναι σημαντικό να καταλαβαίνεις πώς σκέφτεται ο άλλος. Ανταλογιστείτε ότι η δεύτερη ξένη γλώσσα μπαίνει στην τρίτη τάξη του δημοτικού. Το μάθημα της γυμναστικής που λέμε, της φυσικής αγωγής, εξαφανίζεται. Εξαφανίζεται. Σε ειδικό σχολείο κάνουν μία ώρα τη βδομάδα. Σε ειδικό σχολείο κάνουν μία ώρα γυμναστική στο γυμνάσιο τη βδομάδα. Δεν μπορώ να το περιγράψω πόσο εγκληματικό είναι. Το δεύτερο κομμάτι, άρα προφανώς έχουμε ευθύνες τεράστιες, προφανώς θα έχουμε ευθύνες τεράστιες, αλλά αναλογιστείτε το πόσο, τι δυνατότητα επέμβαση, παρέμβαση έχουμε στην υπόθεση. Το δεύτερο πολύ.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, υπάρχει κάποιος σύμβουλος στο Υπουργείο Παιδείας, ο οποίος το εισηγείται αυτό.
5: Όπως για τις γλώσσες, για τη γλώσσα, για την ιστορία, για διάφορα μαθήματα που μπαίνουν μέσα. Ναι, ναι. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Η κόρη μου πηγαίνει στο νήπιο, στην υπηαγωγείο. Είναι νήπιο. Φανταστείτε ότι αντί να χρησιμοποιούν τη λέξη δημοκρατία, χρησιμοποιούν τη λέξη συμπερίληψη. Συμπερίληψη για μένα, συγχωρέστε με, τα ελληνικά μου είναι φτωχά σχέση με εσάς, αλλά συμπερίληψη σημαίνει ότι αποδέχομαι υπό όρους κάποιον ή βάζω εγώ τους όρους για να βάλω κάποιους μαζί μου. Στη δημοκρατία. Συγγνώμη κιόλας. Προσπαθώ λοιπόν να ανοίξω τη σκέψη μου λέγοντας το εξής. Εάν πραγματικά επιτρέπαμε στους Έλληνες, παιδαγωγούς, καταρχάς γονείς, μικρές κοινωνίες, παιδαγωγούς κλπ. Να εκφραστούν ελεύθερα, και όταν λέω επιτρέπαν, δεν μιλάω για μας, οι πολιτικές ηγεσίες του αυτού του τόπου, από τον δήμαρχο του τελευταίου κοινότητα του χωριού, οτιδήποτε δήμου, μέχρι τον πρώτο της Δημοκρατίας, επιτρέπαν την ελεύθερη έκφραση των ιδεών, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναλαμβάνει ο καθένας μας την ευθύνη των λόγων και των πράξεων.
0: Εδώ το έπαιρνε το κόλπο. Δεν θέλει κανείς ευθύνη, άστο.
5: Εγώ θέλω να την ευθύνη. Εγώ θέλω να φταίω για αυτό που κάνω. Και το καλό και το κακό. Θέλω να φταίω. Τότε ίσως ο πολιτισμός των αρχαίων να ήταν πολύ μικρός σε σχέση με τον πολιτισμό που πρόκειται να παράξουμε τώρα. Και θέλω να σας θυμίσω την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2004. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων από αυτή την τελετή έναρξης. Ξεπέρασε όχι τη φαντασία, έφτασε στην ουσιοδέστερη στιγμή του πολιτισμού του Ολυμπιακού Πνεύματος. Και δεν θα ξεπεραστεί ποτέ, δυστυχώς. Και το καταφέρανε οι σημερινοί Έλληνες. Οι Έλληνες του Φραπέ, κάποιοι λένε. Συγγνώμη για την πολυλογία μου.
0: Θα μου δώσετε το λόγο 3 λεπτά.
4: Ναι, βέβαια. Όλοι θα μιλήσουν.
3: Ναι, πριν μιλήσω ο Χρήστος, Θρασίβουλε, έχω και 2 μηνύματα. Ένα για την κυρία Τσακυρίδη, αν είναι εδώ, και ένα για τον κύριο Κουσαρίο. Μετά τον κύριο Γκόλια, έχω 2 μηνύματα τα οποία πρέπει να τα πω. Δηλαδή, μου τα στείλανε.
4: Θέλω όμως να σου πω. Η κυρία Τσακυρίδη, όπως ξέρουμε καλά, που ο Γιώργος μας δεν άκουσε προηγουμένως, είναι ασθενής, δεν μπορεί να... Ναι, δεν με πήρε τηλέφωνο, δεν μπορεί πλέον ούτε να συνδεθεί. Ωραία. Και είναι και πιο επιβαρημένη η υγεία της. Γι' αυτό μας ευχαριστεί όλους και ελπίζει σε μια άλλη φορά να μπορέσει να συμμετάσχει σε όλο το πλαίσιο της εκπομπής. Ας συνεχίσουμε τώρα τα ερωτήματα και έχουμε να πούμε και το εξής.
3: Ο Χρήστος, κύριο Σκόλιας.
0: Λοιπόν, επειδή εγώ θεωρώ την εκπομπή πάρα πολύ σοβαρή και όπως είπε και ο κύριος Ανιψιού, χωρίς προτάσεις δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, ο αθλητισμός δεν μπορεί μόνος του να κάνει τίποτα. Είναι ένα ξεκάρφωτο πράγμα. Φυσική αγωγή το λένε άλλοι και δεν ξέρουν τι γίνεται, δεν ξέρουν τι λένε. Φυσική αγωγή σημαίνει να μπορώ να τα βγάζω πέρα απέναντι στη φύση. Δηλαδή, να αντέχω στο κρύο, να αντέχω στη ζέστη, να αντέχω στην πείνα, να αντέχω στον ύπνο. Και όλα αυτά είναι κάποια σπαρτιατική αγωγή που την κάνανε κάποτε οι Σπαρτιάτες με προεξάρχοντα τον Λυκούργο για να μπορέσουν... Γιατί το κάνανε αυτό, αν δεν χάζει άνθρωποι, έτσι. Γιατί πρέπει να προπονηθώ, γιατί πρέπει να πονάω. Προπόνηση σημαίνει πριν το πονάω πριν. Ο πόνος είναι καλό πράγμα, δεν είναι καλό πράγμα, είναι κακό πράγμα. Και όχι, έρχεται η ελληνική γλώσσα και σου λέει ο πόνος είναι καλό πράγμα. Είναι το πέρασμα στην όνηση. Είναι το πέρασμα στην ωφέλεια. Λοιπόν, ο πόνος, ο ελεγχόμενος πόνος είναι ο αθλητισμός. Σιγά σιγά σιγά μαθαίνεις σιγά σιγά να πονάς, να πονάς, να πονάς και φτάνεις στο σημείο να μην πονάς. Λοιπόν, επειδή από εδώ θα γίνει μια μεγάλη πρόταση, παγκόσμια πρόταση, πρώτη φορά πρόταση.
2: Επειδή ο δεύτερη φορά. Δεύτερη πρόταση, γιατί την πρώτη την είπατε προηγουμένως.
0: Λοιπόν.
2: Έτσι, που είπατε ότι να κάνουμε την Ελλάδα κέντρο...
0: Ναι. Ναι, αυτό είναι ένα εργαλείο. Αυτό είναι μια πολιτική. Εγώ τώρα θα πω στην ουσία. Λοιπόν, ο άνθρωπος για να καταστεί ευδαίμων, ο άνθρωπος έχει τρεις εγκεφάλους. Τον ιχθυοσταυρικό εγκέφαλο, τον κεντρικό εγκέφαλο που είναι υπεύθυνος για τα ένστικτα, τον συναισθηματικό εγκέφαλο που είναι υπεύθυνος για τα συναισθήματα και είναι τεράστιος, και τον νοητικό εγκέφαλο ο οποίος είναι υπεύθυνος για την νόηση, για τη λογική. Λοιπόν, ο άνθρωπος για να καταστεί ευδαίμων, λέει ο Αριστοτέλης, αυτά τα τρία κέντρα πρέπει να εκπαιδευτούν. Το τελειότερο σύστημα για να εκπαιδεύσεις τον ιχθυοσαυρικό εγκέφαλο, τον αισθηκτόδη εγκέφαλο, είναι ο αθλητισμός. Αθλητισμός. Για το συναισθηματικό εγκέφαλο, το καλύτερο εργαλείο και το καλύτερο μέσο είναι η κορονίδα της τέχνης που είναι η μουσική. Και για το νοητικό εγκέφαλο, το καλύτερο εργαλείο εκπαίδευση είναι η φιλοσοφία. Ο άνθρωπος λοιπόν, το παιδί λοιπόν, το ελληνάκι, το παιδί του κόσμου, για να μπορεί να γίνει ευδαίμων και ισόρροπος άνθρωπος, πρέπει 33% να εκπαιδεύεται στον αθλητισμό, 33% να εκπαιδεύεται στη μουσική, δηλαδή να μάθει ένα άθλημα πολύ καλά, να μάθει ένα μουσικό όραρο πολύ καλά και να μάθει τις αρχές της φιλοσοφίας πολύ καλά. Όταν αυτό το πράγμα γίνει στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, ο άνθρωπος από εκεί και πέρα είναι ευδαίμων, είναι ισόρροπος και δεν είναι ούτε φιλόσοφος και να το δέρνουν στο δρόμο, ούτε είναι ένα τέρας το οποίο δεν ξέρει τι άλλο να κάνει παρά μόνο να σηκώνει βάρη και να γίνεται σαν γορίλας και να τον κοροϊδεύει ο μπακάλης, ούτε και είναι ένας λεπτεπίλεπτος ο οποίος να παίζει ένα ορό. Πρέπει και τα τρία να είναι ισόρροπα. Αυτό λέγεται ολική αγωγή και όσο δεν γίνεται η ανθρωπότητα θα πηγαίνει όπως πάει. Το δίδαξαν οι αρχαίοι Έλληνες και έφυγε. Έφυγε αυτό το πράγμα. Και θα επανέλθει ο κόσμος, θέλει ή δεν θέλει. Γιατί οι τρεις αυτοί εγκέφαλοι έχουν διαφορετική χρονικότητα. Ο νοητικός εγκέφαλος συλλαμβάνει παρόν, παρελθόν και μέλλον. Ο συναισθηματικός εγκέφαλος συλλαμβάνει μόνο το παρόν. Και ο ιχθυοσαυρικός εγκέφαλος συλλαμβάνει μόνο παρελθόν. Αυτά τα τρία δεν συντονίζονται. Όταν ο άνθρωπος τα εκπαιδεύσει και τα συντονίζει, γίνεται άγιος. Γίνεται ένα είδος υπερανθρώπου. Αυτό πήγε να περιγράψει ο Νίτσε και την πάτησε.
2: Ολοκληρωμένος.
0: Ναι, ολοκληρωμένος. Αυτό είναι ολική αγωγή. Αυτό πρέπει να... Δεν μπορώ να το κάνω εγώ σαν καθηγητής ή εσείς. Είναι κεντρική πολιτική. Αν αποφασίσει κάποτε ένας πολιτικός να το εφαρμόσει πιλωτικά, θα δείτε τα αποτελέσματα. Με 5-6 χρόνια αυτά τα παιδιά τα οποία θα εκπαιδεύονται στην ολική αγωγή θα δείτε πόσο εύκολα θα πάει η ζωή τους.
1: Μπορώ να προσθέσω τώρα κάτι και εγώ πάνω σε αυτό που λέει ο κ. Καλαϊτζίδης και σε αυτό που λέει ο κ. Κόλλιας. Μου δίνουν δηλαδή ένα καλό πάτημα. Σε ένα άρθρο που έγραψα προδεκαετίας με τίτλο «Ο θεσμός του άγοντος αγάλματος». Επειδή ο κύριος Καλαϊτζίδης είπε πολύ σωστά ότι δεν υπάρχουν πρότυπα πλέον και ο κύριος Κόλλιας συμπλήρωσε αυτά τα τρία στοιχεία που χρειάζεται ο άνθρωπος για να είναι ολοκληρωμένος, απολέσαμε αυτόν τον θεσμό των αγαλμάτων. Η λέξη άγαλμα δεν υπάρχει σε καμία άλλη γλώσσα. Σε καμία άλλη γλώσσα. Θα πούνε statue από το λατινικό statuere, που είναι ελληνικό ουσιαστικά από το ίστιμη. Έτσι. Κάτι, αυτή ήταν μια στατικότητα. Αν δούμε του Πολυκλήτου το έργο, το δορυφόρο του Πολυκλήτου, εν ακινησία δείχνει κίνηση σε ένα ζωντανό το άγαλμα, επειδή έχει εφαρμόσει τις αντιθέσεις επάνω στο σώμα του, καθώς στέκεται. Δηλαδή κινεί το άγαλμα, να γαλλιάζει τον θεατή και τον καθοδηγεί. Το άγαλμα λοιπόν είναι άξον και η λέξη άξον είναι παράγω του ρήματος άγω. Δηλαδή αυτό που οδηγεί. Τι οδηγεί τους τροχούς, οδηγεί την τροχή, έχουν ένα άξονα. Το ρήμα άγω που σημαίνει κατευθύνως, μα το δείτε με το οικός ως άξον λοιπόν. Ο θεσμός του άγοντος αγάλματος, που οδηγούν, καθοδηγούν, το αναφέρει και ο Πλάτωνας. Δεν θυμάμαι σε ποιο έργο του. Αλλά αναφέρει ότι η πολιτεία πρέπει να λειτουργεί όπως ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος και ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος πρέπει να λειτουργεί και να έχει αποκτήσει τις αρετές του αγάλματος. Και δεν μιλάμε για ανδριάντες. Μιλάμε για αγάλματα τα οποία υπερβαίνουν το φυσικό του ανδριάντου. Δηλαδή, θα δούμε τον Βενιζέλο, ένα ανδριάντα του Βενιζέλου, δεν είναι άγαλμα Βενιζέλο, δεν εμπνέει τίποτα. Εντάξει, είναι ιστορικό πρόσωπο. Αλλά το άγαλμα, το οποίο είναι, υπερβαίνει δηλαδή το φυσικό, είναι τόσο τέλειο που δεν είναι πραγματικό, πρέπει να σε καθοδηγήσει. Ακόμη και εν ορμή και εν κινήσει, ο δισκοβόλος του Μύρονος Φερρυππίν έχει το πρόσωπό του μιλίχιο, ατάραχο. Το σχήμα του αγάλματος είναι πάντοτε καλοσχηματισμένο. Το στήθος και η κοιλιακή χώρα πάντοτε μικρότερη του στήθους και καλογραμμωμένη. Διατείνεται ο Πλάτωνας λοιπόν ότι ο άνθρωπος και η πολιτεία έχουν τις αντίστοιχες αρετές. Πρέπει να έχουν τις αντίστοιχες αρετές. Η αρετή της κεφαλής που θα το οδηγήσει στην αταραξία είναι η σοφία. Άρα η πολιτεία πρέπει να στελεχώνεται με σοφούς ηγέτες.
0: Χρειάζεται κανένα υπουργό να ξέρει φιλοσοφία.
1: Μα, ζητούμε εδώ πέρα. Ωστόσο, το στήθος αντιπροσωπεύει τα εκτελεστικά όργανα τα οποία πειθαρχούν στις βουλήσεις και τα βουλήματα της κεφαλής, της ζωής κεφαλής. Είναι καλό σχηματισμένο επειδή γυμνάζεται, πειθαρχεί και εκτελεί. Ωστόσο, η κοιλιακή χώρα αντιπροσωπεύει τον λαό. Αυτό που τρέφει δηλαδή τα συστατικά του και τη κεφαλή και το στήθος. Αλλά ποια είναι η αρετή της κοιλίας? Η εγκράτεια. Η εγκράτεια. Άρα η κεφαλή πρέπει να στελεχώνει σωστά τους εκτελεστικούς, οι οποίοι πρέπει να στελεχώνουν σωστά και να ελέγχουν την εγκράτεια της κοιλίας. Αυτά τα πρότυπα, κύριε Γιώργο Καλατζίδη, που σωστά θέσατε, λείπουν από την παιδεία. Γιατί αν κοιτάξετε και τα βιβλία στα σχολεία μας, όχι μόνο τα αγάλματα τα έχουν σαν μουσιακά εκεί πέρα, αλλά όταν ακόμη και στα μικρά παιδάκια που διδάσκονται μυθολογία, όλοι οι αρχαίοι Έλληνες παρουσιάζονται ως κινούμενα σχέδια πλέον. Όπως είχαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, παρά το ωραίο, την ωραία αυτή τελετή, η οποία πραγματικά ήταν, για μένα ήταν ίσως και το κύκνιο άσμα του ελληνισμού, γιατί στο τέλος καταλήξαμε τους γύφτους και τα καρπούζια, αν θυμάστε. Πέρασε όλη αυτή η παρέλαση και στο τέλος είχαμε τους γύφτους και τα καρπούζια. Όλα αυτά τα απολέσαμε. Αν δεν επαναφέρουμε λοιπόν αυτούς τους θεσμούς, κάθε σχολείο πρέπει να έχει ένα άγαλμα του Διαγόρα, κάθε του Μήλωνα, δηλαδή πρότυπα και το ιστορικό υπόβαθρο στα βιβλία που θα και αυτά βεβαίως θα τα πούμε εθνικιστικά, γιατί όχι, η λέξη έθνος είναι ιερή, είναι παράγωγο του ήθους και του έθους. Το ήθος προέρχεται από το έθος. Ο έθος είναι η συνήθεια.
4: Συνήθεια.
1: Οι σωστές συνήθειες λοιπόν στα παιδιά μας θα δημιουργήσουν τον εθνικό άνθρωπο. Και όχι τον λαό. Ο λαός είναι παράγω του λάς, της πέτρας, της λάσπης. Είναι κάτι έπλαστο. Το χειραγωγείς όπως θέλεις. Το κάνεις μπιφτέκι, το κάνεις κιμά, το κάνεις ό,τι θέλεις. Εμείς θέλουμε ολοκληρωμένους ανθρώπους που οδεύουν προς την αγαλματοποίησή των. Ουδόνος τυχαίος ο μύθος του Δευκαλίωνος και της Πύρας. Έτσι που γράφει και ο κόσμος και τα λοιπά και έχει ένα συμβολικό χαρακτηρισμό. Στο τέλος όταν ο Δίας τους λέει ο κόσμος είναι δικό σας. Μα τι να τον κάνουμε τον κόσμο, πρέπει να έχουμε και ανθρώπους. Ωραία, πετάτε πέτρες από πίσω σας και θα προκύψουν άνθρωποι αντιστοίχως από τον Δευκαλίωνα και τη Πύρας, το θηλυκό και το αρσενικό. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι ήταν πέτρινοι, ήταν άξεστοι. Τι κάνουμε λοιπόν, αφαιρούμε την αξεστιά όπως ο γλύπτης αφαιρεί το άχρηστο υλικό για να προκύψει το άγαλμα. Και έτσι επιδόθηκαν στην διδαχή αυτοί οι δύο γενάρχες των ανθρώπων και τους δίδαξαν πώς να μιλούν, πώς να συμπεριφέρονται, σωστές συνήθειες, ώστε να δημιουργηθεί ένα έθνος και όχι ένας λαός. Ουδής πολιτικός αυτή τη στιγμή μιλάει για έθνος. Έχει ποινικοποιηθεί η λέξη. Λοιπόν, η δύναμη της γλώσσας σε σχέση με τον αθλητισμό που, στον οποίο αναφέρεται τόσο σωστά ο κύριος Κόλλιας και τη σημασία του, όλα αυτά που αν μπορούμε να το συναρμόσουμε, θα μπορέσουμε να ξανααναδυθούμε σαν ανθρωπογόνος πολιτισμός.
0: Επιτρέπετε μια παρέμβαση.
2: Να δώσουμε στον Γιώργο, στον αγαπητό Γιώργο, τη δυνατότητα να πει.
3: Ο Χρήστος, αφού ζήτησε ο Χρήστος τον λόγο, είμαι ο Χρήστος. Έλα Χριστό, ναι.
0: Γιατί κάνατε ερώτημα στον Γιώργο, τι κάνουν οι γυμναστές. Έτσι.
3: Εγώ.
0: Λοιπόν, τίποτα δεν κάνουν και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν έχουν ιδέα τι τους γίνεται. Γιατί. Γιατί είναι ανεκπαίδευτοι. Το πρόβλημα των πανεπιστημίων είναι πώς να σου διδάξει την τεχνική και την επιστήμη της προπόνησης. Και εδώ είναι η παγίδα. Υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα σχολείο, το οποίο βγαίνει από τη σχόλη. Δηλαδή, κανένας από εμάς πήγε στο σχολείο ποτέ με χαρά, εγώ δεν πήγα ποτέ. Και σας πληροφορώ, αντιγράφω από την πρώτη δημοτικού. Σε όλα. Μέχρι το διδακτορικό μου αντιγραφές είναι όλα. Λοιπόν, γιατί δεν πήγες με χαρά ποτέ στο σχολείο? Γιατί είναι έτσι δομημένο που να μην έχεις χαρά. Υπήρχε σχολείο στην αρχαία Ελλάδα? Δεν υπήρχε. Υπήρχε η παλέστρα. Η παλέστρα γινότανε. Γιατί εκεί πάει το παιδί ευχάριστα. Γιατί από όλους τους καθηγητές το παιδί έχει πρότυπο το γυμναστή. Δεν έχει πρότυπο ούτε το μαθηματικό, ούτε το θεολόγο, ούτε το χημικό. Έχει το γυμναστή. Γιατί? Γιατί στο παιδί, στο μικρό, το σωματικό προβάλλεται, είναι το κυρίαρχο. Και το γυμναστή, επειδή το βλέπει εύρωστο και επιδέξιο και έχει αυτές τις ικανότητες, τον έχει πρότυπο. Λοιπόν, η πολιτεία θα έπρεπε αυτόν τον άνθρωπο να καλλιεργεί, όχι γυμναστικά, φιλοσοφικά. Το ξέρετε, στο ΤΕΦΑ της Αθήνας η αθλητική φιλοσοφία είναι μάθημα επιλογής. Και πώς εσείς περιμένετε ο γυμναστής, κύριε Γιαννόπουλε, να γαλουχίσει το παιδί σας? Γιατί τον έχει πρότυπο. Και επειδή είναι πρότυπο, είναι ο στυλοβάτης του σχολείου. Ο γυμναστής ως άνθρωπος μορφωμένος θα οδηγήσει το παιδί στα μαθηματικά. Θα τον οδηγήσει στη χημεία. Κάποτε στο Ανατολικό Μπλοκ υπήρχαν αθλητικά σχολεία. Και είχα γνωστούς φίλους εκεί πέρα, οι οποίοι καλλιεργούσαν τον αθλητισμό. Πολλοί σχολεία ισόκλειστα. Κάνανε οι πρωταθλητές, κάνανε προπόνηση πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ένα παιδί λοιπόν στην πάλη βγήκε παγκόσμιο πρωταθλητής. Το φώναξε ο διευθυντής του σχολείου, τον προπονητή και τον μαθηματικό. Του λέει, ρε εσύ, του λέει, όλη μέρα κάνει προπόνηση στην πάλη και θα μας κάνει κουμπούρας. Τι θα γίνει εδώ πέρα, του λέει, πρέπει να τον αφήσεις λίγο για να... Λέει, εγώ, λέει ο γυμναστής, το καθήκον μου στην πάλη το έκανα. Τον έκανα παγκόσμιο πρωταθλητής. Πρόβλημα είναι του μαθηματικού να τον κάνει να αγαπήσει τα μαθηματικά. Λοιπόν, ο γυμναστής λοιπόν πρέπει να είναι ο πιο μορφωμένος από όλους για να οδηγήσει τα παιδιά στο μαθηματικό, στο φιλόλογο. Γιατί τον έχουν πρότυπο. Δεν μας ενδιαφέρει πολύ οι δεξιότητες του γυμναστή και η προπονητική του ικανότητα, η τεχνική στο άθλημα. Είναι μέσον ο αθλητισμός. Δεν είναι σκοπός. Δεν πάω να πετάω στο Αγκόκιο μέχρι τη Φιλανδία. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα? Σε θαυμάζω, σε χειροκροτώ μέχρι εκεί. Το κάνεις για σένα. Ο αθλητισμός είναι μέσο. Έχει γίνει σκοπός. Τι είναι σήμερα οι πρωταθλητές? Κάποια κοινωνικά καταξιωμένα άτομα μέχρι εκεί. Και μετά όταν φύγει ο πρωταθλητισμός από πάνω τους, το 55% σύμφωνα με έρευνες στην Αμερική είναι αλκοολική. Αυτό το λέει κανένας. Μετά τα 60 του, και κοιτάτε Ολυμπιακό, εγώ έχω φίλους. Για κοιτάτε Ολυμπιονίκες και από εδώ και από εκεί να δείτε τι γίνεται. Μόνο η ολική...
3: Μπαίνουν σε κόμματα, μπαίνουν σε κόμματα.
0: Και φυσικά, τι ακαμπή.
3: Κατεβαίνουν σε εκλογές.
0: Έτσι.
5: Για φανταστείτε, συγγνώμη τώρα, αν με επιτρέπετε, για φανταστείτε, ξέρετε κάποιοι από εσάς ειδικά, ξέρετε πόσα κονδύλια υπάρχουν μυστικά ή φανερά για την προώθηση σε διάφορα λόμπι θέσεων της χώρας κλπ. Για φανταστείτε να υπήρχαν κάποια κονδύλια τα οποία να εντασσόταν σε τομείς και πυλώνες, όπως είναι η παιδεία, σε διάφορα επίπεδα της παιδείας και σε διάφορα επίπεδα της κοινωνίας. Δηλαδή ο αθλητισμός να μην είναι μόνο στο σχολείο, αλλά είναι μια διαβίου διαδικασία για την κοινωνία. Και ο αθλητισμός να εντάσσεται μέσα σε πνεύμα πολιτισμού και σε ένα πνεύμα εθνικής κατανόησης, όχι εθνολογικής, εθνικής κατανόησης της ύπαρξης αυτής της κοινωνίας. Κάποια κονδύλια για να μπορούμε να φύγουμε από τη δυσκολία του αποτελέσματος που λέει ο κύριος Κόλλιας ότι πρέπει να βγάζουμε πρωταθλητές κλπ. Και άρα να μην έχουμε ουσία παιδείας μέσα στον αθλητισμό. Εμένα με κρίνουν στη δουλειά μου εάν παράγω καλούς αθλητές. Κανείς δεν με κρίνει αν οι αθλητές μου γνωρίζουν, έχουν αίσθηση του αντικείμενου, το αντικείμενο που ασχολούνται. Κανείς δεν θα με ρωτήσει γι' αυτό. Άρα για κάποιους, δάσκαλε Κόλλια, είναι σημαντικό πόσο μακριά πάει τα κόντιο. Και αυτοί κάποιοι δεν είναι αυτοί που έχουν τη φιλοσοφική υπόσταση, τη γνώση, μάλλον συγγνώμη, για να μπορούν να καθοδηγήσουν την κοινωνία. Είναι αυτοί που βγαίνουν φωτογραφίες με τους πρωταθλητές και παίρνουν ψήφους. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Για να είμαστε
0: το πρόβλημα είναι οι παράγοντες, οι οποίοι δεν παράγουν τίποτα. Ενώ ο προπονητής είναι ο παράγοντες.
5: Όλα. Και δεν κατάλαβα, συγγνώμη κιόλας, δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί υπάρχει Υπουργείο Αθλητισμού. Δηλαδή, προσέξτε τι εννοώ. Ο αθλητισμός είναι θέμα παιδείας. Άρα, ας μπει στο Υπουργείο Παιδείας και σε κάποιο Υπουργείο που έχει να κάνει με την κοινωνική. Πώς λέγεται το Υπουργείο που έχει να κάνει με, με τις κοινωνικές υπηρεσίες. Και από εκεί πέρα, οι εταιρείες που ασχολούνται στον επαγγελματικό αθλητισμό, ας πάνε στο Υπουργείο Εμπορίου. Τι δουλειά έχει να υπάρχει το Υπουργείο Αθλητισμού, σαν έννοια.
4: Τώρα... Ναι. Γιώργο μου, το έχουν βέβαια στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά η διαχείριση δεν είναι για το παιδείας, έτσι. Το ναι, κάνετε ναι, αυτό μέσα από τη Γενική Γραμματεία.
5: Ναι.
3: Θαλασσί μου λέει, να κάνουμε...
2: Νίκο, τις ερωτήσεις των, που έχουμε...
3: Ναι, έμεινε μόνο μία για τον κύριο Ζαχαρίου, γιατί η κυρία Κυριακή δεν έφυγε. Είχα δύο ερωτήσεις που κάνανε, δύο μηνύματα έλαβα. Όχι από το online το... στο YouTube, αλλά στο προσωπικό μου, με προσωπικά μηνύματα μου στείλανε. Αυτή η μία ερώτηση που είναι για τον κύριο Ζαχαρίου είναι το εξής. Λέει, κύριε Ζαχαρίου, πιστεύετε ότι χρειάζεται μια πιο οργανωμένη στρατηγική της Ελλάδας για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό? Εδώ, βέβαια, εγώ γέλασα σε αυτή την ερώτηση. Εσείς θα την απαντήσετε, αν χρειάζεται πιο οργανωμένη στρατηγική για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό. Αλλά γέλασα γιατί γέλασα. Όταν υπηρετούσα στο ΝΑΤΟ, στην Νάπολη, το 2013, όταν πήγα λοιπόν εκεί, υπήρχε ένα δημοτικό σχολείο. Υπήρχε ένα νηπιαγωγείο ελληνικό και ένα δημοτικό σχολείο. Ο γιος μου λοιπόν τελείωνε το... Εκεί έπρεπε εγώ να μείνω 3 χρόνια. Το δεύτερο χρόνο που ο γιος μου από το νηπιαγωγείο θα πήγαινε στο δημοτικό, το ελληνικό δημοτικό, το δημοτικό έκλεισε. Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας έκλεισε το δημοτικό στην Νάπολη, στην Ιταλία. Πού? Στην Ιταλία. Λοιπόν, γιατί λέει περικόπτουν τα περικοπή εξόδων. Ήταν τα έξοδα πάρα πολλά, έτσι να λειτουργεί ένα ελληνικό σχολείο. Άρα, η ερώτησή μου την έχω μεταβάλει λίγο από αυτό που ρώτησε η φίλη μου. Η φίλη μου σε ρωτάει αν χρειάζεται πιο οργανωμένη στρατηγική για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Εγώ σε ρωτάω, υπάρχει στρατηγική από αυτή την κυβέρνηση για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό?
1: Η μόνη στρατηγική που υπάρχει από αυτή την κυβέρνηση και όλες τις κυβερνήσεις μεταπολιτευτικές είναι ο κατακαιρματισμός της ελληνικής γλώσσας. Και θα απαντήσω στο ερώτημα της κυρίας αυτής, ότι θα έπρεπε να ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος της εξωτερικής μας πολιτικής το θέμα της γλώσσας, επειδή είναι αρρήκτως συνυφασμένο και με τον αθλητισμό και με οτιδήποτε θέλει να προβάλλουμε από αυτή τη χώρα, εφόσον η παγκοσμίως η λέξη άθλητ είναι ελληνική. Και είναι οξύμορο σχήμα, δηλαδή το ότι δίνουμε έμφαση σε αυτά τα υποδέστερα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, χωρίς να προβάλλουμε όχι μόνο την διάσπαση συνέχεια της γλώσσας, αλλά τι μπορεί να διδάξει αυτή η γλώσσα. Ήρθε εδώ πέρα ένας καθηγητής αρχαίων ελληνικών, τον φιλοξένησα, το εξωτερικό, και μου λέει, γιατί λέτε ψάρι και δεν λέτε ιχθύ. Λέω, αν ήξερες νεοελληνικά και είχες κάνει το σύνδεσμο, γιατί λέτε νερό και δεν λέτε είδωρ. Τους λέω, παιδιά, αν μπορούσατε να καταλάβετε, αν μελετήσετε την αρχαία ελληνική σε συνάρτηση με την ελληνική, δεν θα καταλάβετε μόνο τη γλώσσα, αλλά και τις διδαχές της γλώσσας. Φέρει πίν το νερό.

0: δεν ρέει και μπορεί να αξιολογήσει τα πράγματα μη διεπόμενος από τις ορμόνες του. Εξού και ο Αχιλλέας στην Ιλιάδα λέει «Ω άνερες». Mm. Άνερες. Οι άνδρες είναι σύμπτυξη του, αυτού που πλέον δεν ρέει. Ο ανήρ και η όψη του ανήρ κάνει τον άνθρωπο. Και όχι αυτός που, πώς θέλετε, άνοθρόσκι που λέει μια τιμολογία. Ακόμη και ο Σοκράτης, ο Πλάτος έκανε λάθος την τιμολογία του. Πάνω στο θέμα του άνθρωπος είναι αυτός που αρθρώνει αόποπε. Δεν είναι αυτό. Είναι και το Lindley Scott και όλες οι γλωσσολογικές μελέτες εστιάζουν σε αυτή την τιμολογία. Ανήρ του ανερός, αντρός. Άρα η ελληνική γλώσσα στη νέα της μορφή, και γράφω ένα άρθρο αυτή τη στιγμή στα αγγλικά, με τίτλο «Modern Greek is Ancient Greek Revisited». Τα νεοελληνικά είναι τα αρχαία ελληνικά επαναπεσκεπτόμενα. Δηλαδή διδάσκουν τα αρχαία ελληνικά και πώς εξελίχθηκε το πράγμα. Λένε «empathy» οι Άγγλοι, για, εννοώντας την ενσυναίσθηση, και έρχονται εδώ πέρα και λένε «μα εμπάθεια». Γιατί την έχετε εδώ πέρα σαν αρνητική αυτή τη λέξη? Διότι ένας άνθρωπος, λέω, που διακατέχεται μόνο από το πάθος του, το κάνει με, είναι αιμονικός. Και γι' αυτό τον λόγο η εμπάθεια.
1: Μεσοστρέφει.
0: Ναι, ακριβώς. Άρα μπορούμε στο ερώτημα της κυρίας αυτής, που είναι ωραίο το ερώτημά της, η απάντηση είναι ο ακρογωνίος λίθος και η εταιρική μας πολιτική πρέπει να είναι η γλώσσα μας, και ύστερα όλα τα άλλα ακολουθούν και μπαίνουν στη θέση τους. Και όποτε βγαίνει κάποιος και λέει ότι η ελληνική γλώσσα είναι νεκρή, τη διδάσκουν στο εξωτερικό βεβαίως με την ερασμιακή προφορά, όπου το, η γυναίκα είναι γκουνάικα και το είδωρ είναι χούντορ, δεν έχουν και άδικο εν μέρη. Εντάξει, υπάρχει μια αλλίωση των διφθόγκων και των στον χρόνο, αλλά έχουμε καλές ενδείξεις ότι κατά την κοινή γλώσσα του της ελληνιστικής εποχής ήδη είχε ιωτοποιηθεί η γλώσσα μας. Το ΕΙ όντως ήταν όπως ο Νείλος. Οι Ρωμαίοι πώς τον έγραψαν? Δεν τον έγραψαν με EI, με Ιώτα, έτσι, με I. Άρα είχε ήδη φύγει το Νείλος, ήταν Νείλος. Η γλώσσα μας λοιπόν πρέπει να προβάλλουμε στο εξωτερικό με κάθε τρόπο ότι είμαστε οι συνεχιστές της γλώσσας που θα μπορούσε να τους εξανθρωπίσει επισκεπτόμενοι τις διδαχές της. Όσον αφορά το ψάρι, γιατί το λέμε ψάρι? Έχεις σκεφτεί ποτέ γιατί το λέμε ψάρι και όχι ιχθύ? Λέμε οψές, όψιμο. Πότε είναι ο ήλιος όψιμος? Όταν δει. Το βραδινό φαγητό των αρχαίων ήταν όταν ήταν όψιμος. Ο ψάριον ήταν το βραδινό φαγητό των αρχαίων και ήταν συνήθως ιχθύς. Εξού και ο ψάριον, το γεύμα το βραδινό, το δείπνο, ήταν κάτι ελαφρύ. Μας ζητάσει και
1: σωστό.
0: Κάτι.
2: Έχουμε 3 λεπτά ακόμα, Φρασίβουλε, να πούν μια κουβέντα ο Γιώργος και μια κουβέντα ο Χρήστος.
3: Μισό λεπτό να διαχειριστούμε και για λόγους και μια ερώτηση που έχουμε πάρει στα comments εδώ της αγαπητής Τζόρτζιας. Αυτή μάλλον ο Γιώργος θα την πάρει την ερώτηση. Έχει να κάνει με τη συζήτηση που είχαμε πιο πριν. Λέει, ευνοχίζονται οι γυμναστές στα σχολεία και όσοι νοιάζονται παραπάνω κάναν δικές τους ομάδες για να δουλέψουν αυτά που πιστεύουν. Και από εκεί ξεκινάει και η συζήτηση αυτή που και ο Νίκος ανέφερε και οι υπόλοιποι σε σχέση με τις ευθύνες των γονέων, δηλαδή των πολιτών. Γιώργο, ένα σχόλιο σύντομο για την αγαπητή Τζόρτζια για το ερώτημα
4: της. Είναι σύντομο. Είναι δύσκολο το θέμα, είναι πολύ δύσκολο το θέμα, γιατί άπτεται πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία σήμερα.
1: Παραμέτρων.
4: Ναι, δυστυχώς... Όντως οι γυμναστές ευνοχίζονται, το μάθημα της φυσικής αγωγής, τέλος πάντων πείτε το όπως θέλετε, έχει περιοριστεί τρομερά στο σχολείο μέσα. Και οι δυνατότητες των καθηγητών που εκτελούν το μάθημα, γιατί το εκτελούν το μάθημα αναγκαστικά, δεν επαρκούν ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά ουσιαστικά. Φανταστείτε ότι πρωταρχικός σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να κάνει φιλάθλους. Δηλαδή εραστές του αθλητισμού, όχι οπαδούς. Τέλος πάντων, δεν προλαβαίνω να το σχολιάσω αυτό παραπέρα. Αυτό που θα έπρεπε να μπορούν όλες... Έχω ένα μότο που λέω γενικότερα. Μακάρι την ώρα που έρχονται τα παιδιά στο γήπεδο, σε κάθε γήπεδο, την ίδια

0: για ώρα να μπουν και οι γονείς τους μέσα. Για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα για να κατανοούν τον κόπο και τον αγώνα των παιδιών και δεύτερον να εκτιμούν πόσο μεγάλο δώρο τους κάνουν. Το περιορίζω όσο μπορώ λόγω χρόνου. Δυστυχώς, ξαναλέω, δεν είναι πλέον στον πολιτισμό μας ο αθλητισμός. Είμαστε απλά, πυθικίζουμε απλά αυτά που κάνουν οι ξένοι χωρίς να τα κατανοούμε. Αυτά.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Ωραία. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, εγώ είμαι ιδιαίτερα ευτυχής σήμερα και νομίζω όλοι εμείς οι κοδεσπότες εδώ και οι τρεις εμφανίσαμε σήμερα μια πολύ ουσιαστική παρουσία και θεματογραφία και στην παρούσα εκπομπή. Μας κάνει αυτό περισσότερο ευτυχής και ευχαριστούμε από καρδιάς τον Χρήστο τον Κόλια, τον Γιώργο τον Καλαϊτζίδη, τον εκλεκτό φίλο επίσης τον Παναγιώτη τον Ζαχαρίου και την κυρία Τσακυρίδη που δεν της δόθηκε ευκαιρία να μιλήσει λόγω των προβλημάτων. Θεωρώ λοιπόν ως κατακλείδα στη σημερινή μας εκπομπή το εξής. Θα το πω έτσι, μακριά κιόλας από το αυστηρό πολιτικό πλαίσιο της διπλωματίας. Οι Έλληνες δύνανται να συζητούν δυναμικά, ουσιαστικά, τεκμηριωμένα, με προτάσεις και θέσεις που τους επιτρέπει το υπόβαθρός τους, οι παραδόσεις τους, οι αξίες τους και πάνω απ' όλα η προσφορά τους για τον άνθρωπο. Το θέμα είναι να καταφέρουμε να συνεργαστούμε. Αυτό είναι το βασικό. Και για να μπορέσουμε να γίνονται οι προτάσεις ουσιαστικές προς τα έξω. Χωρίς με την έννοια περίεργα διλήμματα, ξενοφοβίες, οσφιοκαμψίες και πράγματα που στηρίζονται στο πλαίσιο των γενικότερων συναλλαγών. Έχουμε ανάγκη από επιλογές που αυτές θα καταθέτονται μέσα από τις πράξεις μας και από τις θέσεις μας. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που είμαστε μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς όλους που μας παρακολούθησαν.
1: Και σίγουρα θα ανανεώσουμε την παρέα αυτή, γιατί
3: αυτή θα είναι η παρέα, όντως.
2: Ναι.
3: Σίγουρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
3: Για περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπουμε.
4: Το μαχαίρωσε.
5: Η κακοποίηση του ζώου.
2: Που έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
6: Πατάει ψυχρό.
7: Φαλοκλείδωμα το σκυλί.
8: Εικόνες ντροπή.
9: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
10: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
11: Φόβος.
12: Φόβος.
13: Μοναξιά.
14: Μοναξιά.
11: Απόγνωση.
15: Απόγνωση.
14: Ανέα.
16: Ανέα.
17: Μην ψάχνεις τη λύση σε ναρκωτικά και αλκοόλ.
18: Γίνε ο ήρωάς σου.
17: Τώρα έχεις επιλογή.
15: Αρρωγή 12 συν.
16: Αρρωγή 12 συν.
14: Πρότυπος βουλευτικός σταθμός για τον εθισμό.
17: Βήμα-βήμα προχωράμε μπροστά.
14: Μίλησε μαζί μας στο 23920-73407.
17: Ενημερώσου. Κράτα το μυαλό σου ανοιχτό.
19: Θυμήσου. Τα ναρκωτικά και το αλκοόλ δεν είναι λύση.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
20: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μπορεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή να απασχολεί όλα τα διεθνή μέσα και τα ελληνικά. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να ρίξουμε μια ματιά για το τι συμβαίνει σε αυτό το μέτωπο. Ιδανικός καλεσμένος γι' αυτό δεν είναι άλλος από τον κύριο Γιώργο Ρωμανό. Ιστορικός, συγγραφέας, ιστορικός ερευνητής, το βιογραφικό πολύ μεγάλο, κύριε Ρωμανέ. Πού βρισκόμαστε στην Ουκρανία, την οποία την έχουμε βάλει μάλλον κακώς κάπου στην άκρη, και λέω μάλλον κακώς γιατί, όπως πιθανόν να κουβεντιάσουμε, εμπλεκόμαστε όλο και περισσότερο και ως χώρα.
21: Ναι, κύριε Καργουνόπουλε. Χαίρομαι πάλι που βρισκόμαστε μαζί και ευχαριστώ πάντα για την πρόσκληση. Το θέμα είναι το εξής, ότι κάνοντας μια αναδρομή στη μνήμη μου, αν έχω δώσει 200 συνεντεύξεις περίπου σε αυτά τα 4 χρόνια και κάτι από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ποτέ δεν θυμάμαι να δυσκολεύτηκα να βρω υλικό.
20: Ναι.
21: Πάντοτε το υλικό μου περίσσευε. Τώρα δεν το βρίσκεις το υλικό. Δεν υπάρχουν δηλαδή γεγονότα και δεν ανακοινώνονται κρίσιμα γεγονότα. Υπάρχει τουλάχιστον ένα τετράμινο όπου θα έλεγα ότι είναι το τετράμινο της ακινησίας. Mm-hmm. Βέβαια υπάρχουν μικροπροωθήσεις των Ρώσων, αλλά όχι κάτι που να κρίνει τα πράγματα. Πιστεύω λοιπόν ότι με την όποια εμπειρία έχω στο θέμα, ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Εάν τώρα δεν γίνει κάτι από μέρους Ρωσίας, πότε θα γίνει? Διανύουμε τον πέμπτο χρόνο. Οι αποστάσεις που θα δούμε στο χάρτη παραμένουν σταθερές εδώ και ένα εξάμηνο. Κάποιες επιχειρήσεις στην Κωνσταντίνευκα που θα τη δούμε είναι ένα χρόνο, εδώ και ένα χρόνο. Και εκεί βγήκε προχθές ο αρχηγός του στρατού, ο Γεράσιμοφ, και είπε ότι κατέχουμε το 50% της Κωνσταντίνευκα, αλλά δεν μας είπε γιατί δεν παίρνουν και το υπόλοιπο εδώ και ένα χρόνο. Η Κωνσταντίνευκα, για να θυμηθούν κάποιοι, ξεκινάει αμέσως μετά την πτώση του Μπάχμουτ. Το Μπάχμουτ ήταν το 2025 στις αρχές. Έτσι, που τελείωσε. Άρα τι γίνεται. Και ένα άλλο σημαντικό που δεν είναι υπέρ της Ρωσίας καθόλου, το αντίθετο, είναι το ότι οι Ουκρανοί διαρκώς κάνουν βαθιά χτυπήματα μέσα στο ρωσικό έδαφος και χτυπάνε σημαντικούς και κρίσιμους σταθμούς όπως διελιστήρια, αποθήκες, αγωγούς κτλ. Άρα λοιπόν πού πάει το πράγμα? Βέβαια οι Ουκρανοί δεν δείχνουν εκείνη την ικανότητα του να προχωρήσουν κάτι παραπάνω, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, κάτι περισσότερο από το να χτυπάνε από μακριά με πυράβλους.
20: Προκαλούν φθορές,
21: φθορά στη Ρωσία. Βεβαίως, προκαλούν φθορά. Δηλαδή, ζούμε έναν πόλεμο φθοράς, τον οποίο η Ρωσία πρέπει να το σταματήσει. Γιατί έχει, όπως θα δούμε σήμερα, και οικονομικές βλάβες σημαντικές στο ΑΕΠ της.
20: Ναι.
21: Λοιπόν, τώρα κατά τα άλλα, πριν από δύο μέρες, τρεις, είχαμε ένα κύμα βομβαρδισμών ρωσικό στο Κίεβο, στο Ντνίπρο, στη μέση δηλαδή του ποταμιού, στη μέση Ουκρανία, στην κεντρική, και στην Οδυσσό. Είχαμε δράση. Καταλάβατε. Άλλο ζήτημα. Στην πόλη Τσέρνιχοφ, μια πόλη κοντά στα νοτιοανατολικά σύνορα της Ρωσίας, μάλλον συγγνώμη, το Τσένιχοφ είναι απέναντι, κοντά στο Κίεβο, προς τη μεριά του Κίεβου, 100 χιλιόμετρα το Κίεβο, 120 κτλ. Δηλαδή η Ρωσία το φτάνει εύκολα το Τσένιχοφ. Εκεί η Ρωσία εντόπισε στελέχη της Ουκρανικής υπηρεσίας σε ένα οίκημα και με ένα γκεράν, δηλαδή ρωσικό άνευ πιλότου.
20: Μη επανδρομένο. Ναι.
21: Του διέλυσε όλο το οίκημα και τους εξόντωσε όλους τους ικανούς. Μιλάμε Ουκρανούς, μιλάμε για στελέχη, όχι για μικρούς φαντάρους τυχαίους, ας πούμε. Ναι. Καταλάβατε. Στην Κωνσταντίνευκα πέφτουν βόμβες 3.000 κιλών και αρχίζει και δημιουργείται η αίσθηση ότι θα έχουμε καθαριστικές επιχειρήσεις, διότι μετά από τέτοιους συντριπτικούς βομβαρδισμούς πρέπει να μπει στη μέση το πεζικό.
20: Ναι.
21: Λοιπόν, και όπως είπαμε κατέχουν ήδη το 50%. Εκεί τα πλάνα τα έχουμε και από την ομάδα Phoenix, ουκρανική πληροφορία, και είναι πρωτοφανής οι βλάβες από την ομάδα Phoenix που δίνει και παραδέχεται εξόντωση δεκάδων Ουκρανών στρατιωτών. Δεν προσδιορίζεται μεν ο αριθμός, αλλά είναι σημαντικός οι εξοντώσεις. Και βέβαια αν πέσουν 3.000 κιλά βόμβα, τι θα κάνει, ας πούμε, δεν θα αδειάσει όλη η περιοχή? Λοιπόν, ανάλογα στοιχεία επιβεβαιώνονται και από Ουκρανούς ή Ρώσους μπλόκερ. Λοιπόν, τώρα, αυτό το οποίο άλλαξε τα πράγματα τελευταία στις πληροφορίες μας είναι ο Γκεράσιμοφ, ο αρχηγός του ρωσικού επιτελείου, ο οποίος μας είπε, και δεν λέει αυτός ποτέ ανακρίβειες, πόσο μάλλον ψέματα, ότι τα ρωσικά στρατεύματα απέχουν 7 χιλιόμετρα από τη Ζαπορίζα. Εγώ είχα δείξει χάρτες εδώ προκαιρού που απήχαν 35-40 χιλιόμετρα της Ζαπορίζα. Τώρα μαθαίνουμε από τον Γκεράσιμοφ ότι έχει 7 χιλιόμετρα, απέχει 7 χιλιόμετρα της Ζαπορίζα. Θα σας δείξω εγώ το χάρτη και θα καταλάβετε πώς είναι. Λοιπόν, λέει όμως, διαψεύδοντας με και μας, ο Γκεράσιμοφ, ο αρχηγός του ρωσικού στρατού, ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν πάνω από 1.700 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 80 οικισμούς της Ουκρανίας μέσα στο 2026. Αυτό είναι ένα ικανός μια ικανή επιτυχία. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν το επικοινώνησαν, γιατί δεν βρίσκω εγώ στα ρώσικα κανάλια ανακοινώσεις σαν αυτές του Γεράσιμοφ. Τι συμβαίνει, έχουν κακό επιτελείο που δεν ξέρουν να αξιοποιήσουν τις επιτυχίες τους. Γιατί 1700 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 80 οικισμοί της Ουκρανίας απαντούν. Έτσι, απαντούν σε αυτό το σε όσα συμβαίνουν. Βέβαια, λέει για άλλη μια φορά, το έχουν ξαναπεί, ότι ελέγχουν πλήρως την περιφέρεια Λούχανσκ. Και εδώ με τους αγαπητούς φίλους που κάνουν την παρουσίαση και προώθηση στο ρωσικό θέσιο, θέλω να τους πω να είναι πιο προσεκτικοί. Γιατί δεν λένε ότι κατέχουν μεν το Λούχανσκ, αλλά ήδη, όπως θα δούμε σε δικό μου χάρτη, ήδη, τον οποίο το αποδέχονται και οι Αμερικάνοι, οι Ρώσοι προωθούνται και έξω από το Λούχανσκ. Έχουν περισσότερα κέρδη στο βορρά, γίνονται αυτά, βορειοανατολικά. Γιατί αυτό δεν το παρουσιάζουν? Δηλαδή βλέπω μια πολύ κακή παρουσίαση των ρωσικών επιχειρήσεων. Να δούμε τώρα τι σας έχω άλλο ακόμα, πριν δούμε τις εικόνες μας. Ναι. Θα πρέπει να δούμε τις εικόνες τώρα.
20: Ωραία, να ξεκινήσουμε με την πρώτη.
21: Με την πρώτη εικόνα. Αυτός είναι ένας χάρτης του 9 Απριλίου, έτσι. Πρόσφατος. Είναι του IS War. Είναι το Ινστιτούτο Πολέμου της Ουάσιγκτον. Και δείχνει το εξής ο Αμερικάνος. Πρώτα. Εκεί που λέω, στο νούμερο ένα είναι η Κρυμαία. Αυτή την είχαν πάρει από μια δεκαετία πριν. Στο 2022 είναι το Donbass, το λεγόμενο, και το πιο ανοιχτό ροζ είναι αυτό που έχουν πάρει μετά το 2022. Δηλαδή, όπως γράφει και το οδηγός κάτω δεξιά, είναι τα εδάφη που έχουν από Φεβρουάριο του 22 μέχρι Φεβρουάριο του 26.
20: Μάλιστα.
21: Και όπου είναι βέλος, κάτι συμβαίνει. Δηλαδή, σας είπα προηγουμένως για το Λούχανσκ. Ορίστε η απόδειξη. Επάνω το πρώτο βέλος είναι πέραν του Λούχανσκ κατακτήσεις ρωσικές.
20: Ναι.
21: Γιατί δεν μας το λένε οι Ρώσοι αυτό? Και το λέει ο Αμερικάνος.
20: Ναι.
21: Πόσα τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι αυτά? Γιατί τόση προχειρότητα? Έτσι, δηλαδή θα πρέπει να μας ενημερώσει ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου για να δούμε αυτή τη διαφορά, αυτά τα πλεονάζοντα εδάφη. Διότι αυτά δεν είναι και μέσα στο στόχο του Πούτιν. Δεν είναι μέσα στα 4 ομπλάστ επαρχίες. Ναι. Είναι πέραν αυτών. Τι θα κάνεις? Θα πας κι άλλο? Προφανώς θα πάει κι άλλο. Αυτό που είπε ο Πούτιν μπορεί να το φανταστείτε προσαξιμένο και κατά ένα 10%, αν θέλει η Ρωσία να νιώθει ασφάλεια. Πάμε πιο κάτω, στο δεύτερο βέλος, από πάνω προς τα κάτω. Είναι το Ντόνετσκ. Ναι. Εδώ οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι αρχίζουν και βγάζουν σενάρια τύπου Βόρειος Κορέα, Νότια Κορέα.
20: Μάλιστα.
21: Θεωρούν ότι δεν θα το πάρει ποτέ. Όντως έχει, θα δούμε σε χάρτες μετά, έχει ιδιαίτερες δυσκολίες στο Ντόνετσκ. Και έχουμε την Ζαπορίζα. Η Ζαπορίζα φαίνεται ότι αρχίζει και πέφτει. Τις βλέπουμε τις κινήσεις, θα τις δούμε κιόλας. Το τρίτο βέλος.
20: Ναι.
21: Το τέταρτο βέλος είναι η Χερσόνα. Εδώ δεν δείχνει ο Αμερικάνος τίποτα. Αλλά θα σας δείξω εγώ το προγεφύρωμα που έγινε. Κοντά στην Καχόβα. Στην Ελ Βόβ. Ελ απόστροφος Βόβ. Για να βρω μία πόλη την οποία δεν την παρουσιάζει κανένας, έπρεπε να ψάξω στο χάρτη πάνω από μισή ώρα για να τεκμηριώσω αν αυτόν το Λβόβ που λέγανε όλοι, ποια είναι ο Λβόβ, δεν υπάρχει.
20: Ναι.
21: Πόλη Λβόβ δεν υπάρχει. Ελ απόστροφος Βόβ υπάρχει.
20: Ναι.
21: Και είναι το προγεφύρωμα το ρωσικό με άνεση. Και λες εκεί τώρα περάσαν το Δνίπερο οι Ρώσοι με άνεση, τι γίνεται? Θα περάσουν και αλλού. Λοιπόν, Ας πάμε τώρα, ας πάμε τώρα και στην επόμενη εικόνα. Εδώ τώρα φαίνεται η μεγάλη δυσκολία. Όπου είναι κόκκινα και κίτρινα είναι ρώσι. Φαίνεται η μεγάλη δυσκολία. Για να καθαρίσουν το παιχνίδι, βλέπετε που είναι το Χάρκοβο αριστερά, κάτω από, από την πηξίδα. Λοιπόν, θα πρέπει οι Ρώσοι να καταλάβουν τις εξής πόλεις. 1. Σλαβιάνσκ, 2. Κραματόρσκ, 3. Ντρουσκίνα. Και στη συνέχεια την Ντρουσκίνα προς τα κάτω είναι η Κωνσταντίνοφκα.
20: Ναι.
21: Θα τη δούμε και αλλού, την οποία το γκρίζο έχουν οι Ουκρανοί, το κόκκινο και πορτοκαλί το έχουν οι Ρώσοι. Με το ρυθμό που πάνε οι Ρώσοι και αναπτύσσουν τις δαγκάνες, τις προεξοχές, φαίνεται πάνω από την Κωνσταντίνοφκα μια προεξοχή, πιο ψηλά ακόμα μία, άλλη μία στο τέρμα του χάρτη. Πόσο χρόνο θα χρειαστούν εδώ, μας, αν κάνανε 4 χρόνια να φτάσουν μέχρι εδώ, το πιο αισιόδοξο σενάριο είναι ότι για να πάρουν αυτές τις 3 πόλεις, μια εκτίμηση κάνω, θα χρειαστούν τουλάχιστον άλλα 2 χρόνια.
20: Μάλιστα.
21: Πολέμων. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Να η Κωνσταντίνοφκα. Βλέπετε καθαρότερα εδώ τώρα πώς συνέχεται με την Τρουσκίβα, με το Κράσνοντόρ. Έτσι, αν το διαβάζω σωστά.
20: Είναι τα ονόματα λίγο δύσκολα.
21: Ναι, Κραματόρσκ, είναι το Κράματόρσκ και τα λοιπά. Και βλέπουμε την Κωνσταντίνοφκα τώρα και εδώ δημιουργούνται πάλι αυτές οι απορίες. Γιατί η Κωνσταντίνοφκα, τι έχει η Κωνσταντίνοφκα. Ας μας το πούνε.
20: Πάμε. Τι έχει και δυσκολεύονται, ναι, να, ναι, ολοκληρώσουν,
21: ναι, βέβαια,
20: ναι, βέβαια, την κατάληψή της.
21: Ας πάμε στην επόμενη εικόνα.
20: Ναι.
21: Εδώ τώρα είναι η ιστορία με την με τη Ζαπορίζα.
20: Ναι.
21: Λοιπόν, και εδώ θα πρέπει να δούμε το χάρτη σε όλο του το πλάτος και μήκος, διότι και εδώ δεν είναι τα πράγματα σαφή. Οι μεν Ουκρανοί παραδέχονται, είναι αμερικάνικος ο χάρτης, έτσι.
20: Ναι.
21: Παραδέχονται ότι οι Ρώσοι μάχονται μέχρι, αριστερά μέχρι την κίτρινη πορτοκαλί γλώσσα,
20: ναι,
21: που είναι η Χρυχορίβκα.
20: Ναι.
21: Ο Γεράσιμοφ όμως μας είπε ότι φτάσανε μέχρι την άκρη του κόκκινου βέλους. Δηλαδή 7 χιλιόμετρα από την πόλη της Ζαπορίζα. Άρα εδώ κάποιος λέει ψέματα.
20: Εκεί το γκρι κομμάτι είναι η πόλη.
21: Το γκρι κομμάτι είναι η πόλη και, ναι, η μύτη του βέλους την έχω βάλει πολύ έξω. Εγώ, δηλαδή, ναι, τα 7 χιλιόμετρα τίποτα. Είναι ακουμπάει σχεδόν στην περιφέρεια. Αλλά πάντα κρατάω μια μετριοπαθή στάση. Εκείνο το οποίο με εντυπωσιάζει εμένα και που δείχνει την πρόοδο των Ρώσων είναι ότι εκεί που είναι το άλλο κόκκινο βέλος, το Καμιάνσκε, η πόλη Καμιάνσκε, εκεί βρίσκονταν οι Ρώσοι πριν μόνο λίγους μήνες, 2-3 μήνες, αρχές του χρόνου. Και κάναν όλη αυτή την πρόοδο, δηλαδή πρέπει να φανταστούμε ότι εκεί που είναι αριστερά η διακεκομένη γραμμή είναι η πορεία, η πρόοδος των Ρώσων.
20: Ναι.
21: Τώρα, στα μπλε βέλη, κάτω τα μπλε βέλη, όπου είναι το Στέποβο αριστερά, είναι το Ρίχοβο και η Μάλα το Κμάτσκα, είναι φρούρια των Ουκρανών στα μπλε βέλη. Και εκεί δεν προχωρούν οι Ρώσοι καθόλου. Οι Ρώσοι προχώρησαν τώρα από αριστερά, έτσι, στην Χρυχορίβκα και πήγανε έξω από τη Ζαπορίζα, σύμφωνα με τον στρατηγό. Και επίσης, εκείνο το οποίο είναι σημαντικό υπέρ της Ρωσίας, είναι δεξιά, δεξιά άκρη, το άσπρο βέλος.
20: Ναι.
21: Εκεί είναι η Χουαλιούπολη. Ναι, αλλά για τη Χουαλιούπολη μιλάγατε, κύριοι της Δύσης, ότι δεν θα την πάρει μέχρι πριν από 2,5 μήνες. Δύο μήνες. Τώρα έρχεται το Ινστιτούτο Πολέμου το Αμερικάνικο και λέει, όχι μόνο πήρε και καθάρισε όλη τη Χουαλιούπολη, είναι καθαρά στο κόκκινο το, η Χουαλιούπολη στο άσπρο βέλος, αλλά προχώρησε στους κίτρινους θυλάκους και προχώρησε και από βορρά. Η λογική είναι ότι για να πάρει την, όλη την επαρχία της Ζαπορίζας, θα πρέπει να εκδηλώσει και στη μέση, εκεί που είναι τα μπλε βέλη, κάπου μια προέλαση, να κάνει μια προέλαση, ώστε να έχει να κάνει δύο δαγκάνες, μία από Ανατολάς και μία προς Δυσμάς, για να καθαρίσει όλη την Ζαπορίζα. Πάμε στην επόμενη εικόνα.
20: Εδώ.
21: Και εδώ τώρα αρχίζουμε με ένα κεφάλαιο το οποίο είναι δύσκολο για τους Ρώσους. Έτσι.
20: Ναι.
21: Είναι πολύ δύσκολο για τους Ρώσους. Λοιπόν, τι είναι εδώ? Εδώ είναι δύο drones μεγάλα ρωσικά που έχουν πέσει και τα παρουσιάζουν οι Ουκρανοί, και δίπλα, αυτό δεν αμφισβητείται, είναι οι κάρτες SIM των ρωσικών drones με τους κωδικούς τους.
20: Ναι.
21: Τι γίνεται εδώ? Εδώ γίνεται ένας πόλεμος καταπληκτικός. Δηλαδή η Ουκρανία μπόρεσε και μπλόκαρε, θα μου πείτε να ποιες είναι οι δυνάμεις της τώρα. Γιατί είπαμε 200.000 στρατό που θέλει ακόμα, δεν τον έχει.
20: Η Ουκρανία.
21: Η Ουκρανία δεν τον έχει. Βέβαια άλλους τόσους θα είναι και οι Ρώσοι, αλλά τέλος πάντων, μιλάμε για την Ουκρανία τώρα.
20: Ναι.
21: Δεν τον έχει. Τι κάνει? Έχει αποθεώσει, απογειώσει την τεχνολογία των drones. Δεν μπορεί να φανταστεί κανένας ότι αυτό το κάνουν μόνοι τους. Αυτά είναι πάρε βάλε από τους Αμερικάνους, τους Άγγλους, τους Γάλλους κτλ. Τι καταφέρνει τώρα εδώ, πώς τα ρίχνει αυτά τα drones? Μπλόκαρε τις κάρτες SIM των ρωσικών drones, οι οποίες είναι μια κάρτα του τύπου SIM TAF-2. Αυτή παράγει η Ρος Τελεκόμ της Ρωσίας. Αυτή παράγει. Οι κάρτες επιτρέπουν στη Ρωσία να ελέγχει τα drones από απόσταση και να μεταδίδει δεδομένα ή να επιτίθεται. Ανάλογα. Οι Ουκρανοί δείξανε ότι έχουν κάποιες επιτυχίες. Δηλαδή μόλις μπει μέσα σε ουκρανικό έδαφος, του κόβουν την κάρτα και το ρίχνουν. Αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Μπορεί το Σαχέντ να χρησιμοποιήσει, να εκτοξευθεί από τα σύνορα της Λευκορωσίας. Μέσα στη Λευκορωσία υπάρχει άλλος κωδικός για την κάρτα SIM.
20: Ναι.
21: Το διάστημα από τη Λευκορωσία μέχρι την, ή και από τα ρωσικά σύνορα τα πιο κοντινά, γιατί το Κίεβο και το Χάρκοβο ειδικά, είναι πολύ κοντά στη Ρωσία.
20: Ναι.
21: Μπορεί λοιπόν τη διαδρομή να την καλύψει στο ρωσικό δίκτυο και να μην μπορεί να τους πιάσουν οι Ουκρανοί, και μπαίνοντας μέσα σε μια διακινδυνευμένη ζώνη, μικρή όμως, να χτυπήσει ουκρανικό στόχο.
20: Μάλιστα.
21: Αλλά είναι εντυπωσιακό ότι η Ουκρανία αυτή τη στιγμή καλεί τις παγκόσμιες τηλεπικοινωνίες να διεκόψουν συμφωνίες περιαγωγής της κάρτας SIM TAF-2 για να την μπλοκάρουν συνέχεια.
20: Ναι.
21: Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά, είναι δύσκολα, και θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Τώρα, αν πάμε στην επόμενη εικόνα, εδώ τώρα, αυτό είναι άλλο σημαντικό ζήτημα, τεράστιο. Γι' αυτό σας λέω, είναι κρίσιμη η περίοδος.
20: Αγωγή είναι εδώ.
21: Αγωγή είναι εδώ. Εδώ είναι κρίσιμη η περίοδος και βάζουν πολλά ερωτήματα. Ξέρετε πόσο δυσκολεύτηκα να βρω αυτό το χάρτη ο οποίος είναι έγκυρος.
20: Ναι.
21: Έτσι, είναι έγκυρος. Τι γίνεται τώρα. Βλέπετε που είναι η μόσχα, επάνω δεξιά. Mm-hmm. Είναι ο αγωγός, ο λεγόμενος Druzhba Oil Pipeline. Είναι ο Druzhba. Περνάει έξω από την Ουκρανία, μπαίνει στο Μπελαρούς, μπαίνει στην Λευκορωσία, αλλά ο ένας κλάδος του περνάει μέσα από την Ουκρανία.
20: Ναι.
21: Και πάει στη Σλοβακία, Τσεχία, Αυστρία, Ουγγαρία. Ο άλλος κλάδος του φτάνει στη Γερμανία ή Ρωσία. Ανακοίνωσε ότι κόβει το πετρέλαιο στην Γερμανία. Και αυτό είναι μεγάλο χτύπημα στη γερμανική οικονομία. Έτσι. Δεν είναι ό,τι και ό,τι. Είναι δύσκολο αυτό το χτύπημα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα.
20: Θέλω να πάμε στην επόμενη.
21: Η Ρωσία, όχι. Πάντως είναι ένα χτύπημα στην
20: στη γερμανική οικονομία.
21: Στη γερμανική πάρα οικονομία,
20: πολύ σημαντικό, ναι.
21: Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Εδώ σας δείχνω μία περίμετρο. Υπάρχει ένας ουκρανικός πύραυλος που μπορεί να χτυπάει όλα αυτά που βλέπετε.
20: Ουκρανικός.
21: Ουκρανικός. Mm-hmm. Τον είχαμε παρουσιάσει από εδώ. Και γράψανε κάποια σχόλια σιγά τώρα που τα ξέρει αυτά ο Ρωμανός και τα λοιπά. Λοιπόν, ο Ρωμανός πριν μιλήσει ψάχνει. Αυτό είναι επίσημο στοιχείο από ουκρανικές και ρωσικές πηγές, τις οποίες αποδέχονται οι Ρώσοι. Είναι ο περίφημος πύραυλος Φλαμίγκο. Μια νέα απειλή. Οι φωτογραφίες του που θα δείτε παρακάτω δημοσιεύτηκαν από το φωτογράφο του Associated Press Γεφρέμ Λουκάτσκι, που αποκάλυψε για πρώτη φορά την ύπαρξη του, πλότου, του όπλου αυτού. Δεν είναι η πρώτη φορά. Υπερβάλλει το Associated Press. Εγώ το ήξερα από πέρσι. Και χτυπάει μέχρι τη Σιβηρία.
20: Μάλιστα.
21: Οι προδιαγραφές είναι φορτίο ωφέλιμο 1000 κιλά. Εμβέλεια απόστασης 3.000 χιλιόμετρα. Αρχικό βάρος 6 τόνοι. Ταχύτητα σχεδόν υπερηχετική 950 χιλιόμετρα την ώρα και πετάει μέχρι 5 χιλιόμετρα, δηλαδή βγαίνει από την συνήθεια ατμόσφαιρα και ξαναμπαίνει 5 χιλιόμετρα σε ύψος οροφής. Αυτός είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί από τον από τους Ρώσους. Και να δούμε τώρα ποιος είναι αυτός ο πύραυλος Φλαμίγκο, ο οποίος είναι παλιός ρωσικός από τον καιρό της Σοβιετικής Ένωσης, τον οποίο τον εξελίξαν αυτοί και τον κάναν έτσι.
20: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, πού το βρήκανε, άρα ναι. Είχαν την τεχνολογία.
21: Είχαν την τεχνολογία, ναι, βεβαίως.
20: Ναι.
21: Αυτό είναι ένα σκαρίφημα του πώς είναι ο πύραυλος και το ξεφτήρας του. Πάμε παραπέρα. Στην επόμενη εικόνα. Όχι, δεν είναι αυτή.
20: Πάμε παρακάτω.
21: Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν έχουμε τις εικόνες του πυράβλου. Πίσω. Δεν έχουμε τις εικόνες. Δούμε. Για να δούμε λίγο τι γίνεται εδώ. Ναι, πίσω μήπως σας έχει φύγει κάποια εικόνα. Πιο πίσω. Όχι. Πιο πίσω. Όχι, όχι,
20: όχι. Δεν υπάρχει.
21: Δεν υπάρχει εικόνα.
20: Εντάξει, είδαμε ποιος είναι ο...
21: Κάτι έγινε
20: ναι.
21: Και δεν έχουμε την εικόνα. Λοιπόν, με αυτούς και άλλους τους και άλλους πυράβλους παρόμοιου βεληνικούς και δυναμικής, η Ουκρανία χτυπάει με μακρινά εργοστάσια drones και παραγωγής πετρελαίου κτλ. Έτσι έπληξε το εργοστάσιο drones της Tanga Rong στη Ρωσία. Είναι στην δυτική Ρωσία αυτό. Και είναι ρωσική πόλη. Βομβάρδισε και είναι κοντά στη ρωσική περιφέρεια του, ανήκει στη ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ. είναι σχετικά κοντά στην Ουκρανία,
20: ναι.
21: Στα νότια σύνορα της Ουκρανίας είναι σχετικά κοντά. Δεν είναι και μεγάλο το επίτευγμα, γιατί την περιφέρεια Ροστόφ την έχουμε βομβαρδίσει πολλές φορές. Τώρα όμως πετύχαν το εργοστάσιο. Τι ζημιές κάναν στο εργοστάσιο, δεν μπορώ να ξέρω. Γιατί μας λένε χτύπημα, αλλά βλέπουμε ότι μετά από λίγο καιρό η Ρωσία επαναλειτουργεί το χτύπημα αυτό. Ένα άλλο χτύπημα είναι που έκανε στις 7 Απριλίου η Ουκρανία, γι' αυτό σας λέω είναι πολλά,
20: ναι,
21: τα ουκρανικά χτυπήματα στη Ρωσία. Είναι στο μεγαλύτερο αυτή τη φορά δηληστήριο πετρελαίου της χώρας, το οποίο διέκοψε τη λειτουργία του μετά το ουκρανικό πλήγμα. Δύο εγκαταστάσεις στη μονάδα Νόρση, το τέταρτο μεγαλύτερο δηληστήριο, το οποίο δέχθηκε βλήματα 5 Απριλίου. Έτσι. Και η διοίκηση του δηληστηρίου είπε ότι διακόπτει τη λειτουργία.
20: Ναι.
21: Δεν ξέρουμε για πόσο, αλλά είναι επίσημη ανακοίνωση ότι το Νόρση διακόπτει τη λειτουργία. Βρίσκεται βέβαια στην περιοχή Νίζνη Νόβογκροντ, όπου ο Κλέμπ Νικίτιν δήλωσε ότι δύο εγκαταστάσεις της μονάδας, το ερώτημα, επλήγησαν από τους Ουκρανούς, το ερώτημα είναι αυτό φτάνει για να βγει εκτός. Είχα και φωτογραφίες από την Πυρκαγιά, αλλά το θεώρησα λαϊκισμό, σπέκουλα. Τώρα σιγά από πού είναι οι φωτογραφίες και ποιος το βεβαιώνει. Λοιπόν, και δεν τις έφερα. Υπάρχει λοιπόν, ναι, με χτυπάνε βεβαιωμένο, χτυπάνε εντός της
20: αλλά δεν
21: Ρωσίας,
20: το βγάζουν οριστικά εκτός λειτουργίας.
21: Αλλά τι γίνεται και πώς έχουν επιτυχία και πόση επιτυχία έχουν, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Λοιπόν, άλλο τώρα, άλλο χτύπημα. Είναι στην Ουστ Λούγκα, στη Βαλτική. Λοιπόν, και εδώ είναι drones αυτοκτονίας, ρωσικές υποδομές, εξαγωγές πετρελαίου στο λιμάνι της Βαλτικής. Έχει ξαναχτυπηθεί αυτό. Άρα λοιπόν έχουν βρει τον τρόπο οι Ουκρανοί να χτυπάνε μέσα στη Ρωσία. Και αυτό θα πρέπει, η Ρωσία θέλει να λέει ότι κερδίζει τον πόλεμο, θα πρέπει να τον να το αντιμετωπίσει. Βέβαια φαίνεται ότι η Ρωσία κάτι κινείται, κάτι κάνει σοβαρό, σημαντικό στη Χερσόνα. Πάμε να δούμε. Έκανε μια απόβαση που δεν την περίμενε κανείς.
20: Ναι.
21: Πάμε εδώ. Με αυτά τα άρματα, τα αμφίβια, εξαιρετικού τύπου και βαριά οπλισμένα επάνω, βγαίνει στην Ελ Βοβ. Ναι. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Νάτι η Ελ Βοβ, βλέπετε.
20: Ναι.
21: Το μαύρο είναι το ποτάμι. Είναι σχετικά κοντά στη Χερσόνα, όπως κοντά στην Ομπλάστ, στην περιφέρεια βέβαια και στην πόλη. Πάμε στην επόμενη εικόνα που είναι ο δικός μου χάρτης. Εδώ σας έχω όλο το χάρτη για να ξέρετε τι μας γίνεται. Να το Δέλτα αριστερά, που βγαίνουμε στη Μαύρη Θάλασσα, το Νικολάιβ, η Οδυσσός είναι πιο αριστερά και εκεί που είναι το Βέλος και η Κουκίδα είναι η Ελ Ιρβόβ, όπου κάνανε προγεφύρωμα στο πιο στενό μέρος, κάνανε προγεφύρωμα οι Ρώσοι. Άρα έχουμε κίνηση σοβαρή, πολύ σοβαρή κίνηση προς τη μεριά της Χερσόνας. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Δεν έχουμε.
20: Η επόμενη είναι η τελευταία μήπως.
21: Δεν ξέρω. Είναι η τελευταία μας εικόνα.
20: Μάλλον πρέπει να είναι τελευταία, ναι. Καταλαβαίνω ότι προχωράνε μεν οι Ρώσοι, αλλά πάρα πολύ αργά.
21: Ναι.
20: Μας είπατε συγκεκριμένα ότι το πιο αισιόδοξο σενάριο για να προχωρήσουν σε κάποιες περιοχές που μας δείξατε στους χάρτες είναι ακόμα 2 χρόνια πόλεμος.
21: Μάλιστα.
20: Δεν είναι λίγο. Και
21: όχι.
20: Το κυριότερο πρόβλημα των Ρώσων είναι και ότι τους χτυπάνε στόχους εντός του εδάφους τους, αλλά νομίζω ότι το κυριότερο πρόβλημα τους είναι ότι κερδίζουν χρόνο οι Ευρωπαίοι.
21: Κερδίζουν χρόνο οι Ευρωπαίοι και δεν ξέρω αν ο δαίμον του τυπογραφείου έχει πνίξει τα δύο. Όχι, δεν τα έχει πνίξει, είναι εδώ.
20: Ναι, εδώ είναι, δεν γιατί τα έχουμε εμείς από τη
21: γιατί... ήθελα... Όχι, ναι, όχι, όχι, ναι, δεν είναι για σας, είναι για μένα. Λοιπόν, εδώ είναι το ερώτημα τώρα. Τι κάνουν οι Ευρωπαίοι? Ο Βρετανικός τύπος στο σύνολό του, αυτό που σας λέω είναι την Daily Mirror, πριν από τρεις μέρες. Ο Βρετανικός τύπος στο σύνολό του ομιλεί για σενάριο Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου.
20: Μάλιστα.
21: Άρα έχετε δίκιο εσείς όταν αναρωτιέστε ότι οι Ευρωπαίοι συζητάνε για πόλεμο. Ναι, αλλά νομίζω ότι και πιστεύω βαθιά ότι η Ρωσία δεν θα τους κάνει δώρο ένα τέτοιο πόλεμο. Τώρα ας δούμε τι λέει όμως ο Βρετανικός τύπος.
20: Ναι.
21: Η Daily Mirror λέει ότι η Ρωσία εξέδωσε μια θρασίτατη τελευταία προειδοποίηση σε τέσσερα κράτη του ΝΑΤΟ.
20: Ναι.
21: Τέσσερα κράτη του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι σημαντικό. Και λέει ο Άγγλος, σχετικά με επιθέσεις με ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, πυροδοτώντας φόβους για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το Κρεμλίνο κατηγόρησε τα κράτη του ΝΑΤΟ ότι επιτρέπουν σε ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη να πετούν πάνω από το έδαφος τους. Δηλαδή κάνουν υπερπτήση στο έδαφος της Λιθουανίας για να μπουν να χτυπήσουν τη Ρωσία.
20: Πάνω από θάλασσα να φέρουν τίποτα? Σας ρωτάω γιατί είχαμε, θυμάστε, ένα χτύπημα του δεξαμενόπλοιου στη γειτονιά μας εδώ. Βέβαια είναι εξαιρετικά απίθανο τώρα να έχει φύγει ντρόουν από την Ουκρανία, αλλά μπορεί να έχει φύγει από κάπου αλλού.
21: Αυτό αν είναι από την Τουρκία.
20: Ναι, γράφτηκε γι' αυτό.
21: Ναι, αν είναι από την Τουρκία θα πρέπει ο Μεμέτ να του φύγε, να μην ξέρει τι κάνει. Και τον έχω για τέτοια.
20: Ναι.
21: Τον Μεμέτ, ο Μεμέτ, Μεχμέτ.
20: Ναι.
21: Μωάμεθ κάνει τέτοια λάθη, αλλά δεν είμαστε, δεν έχουμε πληροφορίες, εικασίες. Ναι. Τώρα στην περίπτωση, στο θέμα των drones που κάνουν υπερπτήση πάνω από ένα έδαφος και πέφτουν και χτυπάνε στην Ουκρανία, χώρα του ΝΑΤΟ, ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας του Πούτιν, ο Σεργέη Σοϊγκού, πρώην αρχηγός στρατού, δήλωσε πρόσφατα υπήρξαν ολοένα και συχνότερες περιπτώσεις επιθέσεων από ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη στη Ρωσία μέσω της Φινλανδίας. Εδώ είμαστε τώρα. Και των χωρών της Βαλτικής. Λοιπόν, ως αποτέλεσμα οι πολίτες υποφέρουν και προκαλούνται σημαντικές ζημίες. Έτσι, είτε οι δυτικές άμυνες, αεράμυνες ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικές, είτε τα εν λόγω κράτη παρέχουν σκόπιμα τον αναέριο χώρο τους, δηλαδή ενεργούν ως άμεση συνεργή σε επιθετικότητα εναντίον της Ρωσίας. Και λέει ο Σοϊγκού, που είναι σημαντικό αυτό, στην τελευταία περίπτωση, αν είσαι συνεργός, το άρθρο 51 της χάρτας των Ηνωμένων Εθνών επιφυλάσσει στο δεχόμενο την επίθεση, δηλαδή στη Ρωσία, το δικαίωμα της αυτοάμυνας σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης. Λοιπόν, αυτό είναι ανατριχιαστικό, διότι μπαίνουν στο στόχαστρο Φινλανδία, Εστονία, Λετωνία και Λιθουανία και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ο σκληρός πρώην επικεφαλής υπηρεσίας ασφαλείας της FSB, ο Πατρούτσεφ του Πούτιν, λέει ότι είναι συνένοχοι και θα πληρώσουν σε αυτά τα εγκλήματα και άλλοι σκληροπυρηνικοί κτλ. Μιλάμε δηλαδή για εκτόξευση από την Ουκρανία περισσότερο από 700 ντρόνς και πυράβλων σε μικρό χρονικό διάστημα, με αντίστοιχα να είναι περίπου διπλάσια τα ρωσικά, βέβαια, που φύγανε. Αλλά δεν είναι λίγο να λες ότι έριξε η Ουκρανία 400-500 ντρόν, έχει και το Φλαμίγκο κτλ. Είναι ζόρικο το πράγμα.
20: Είπατε ότι εκτιμάτε ότι ο Πούτιν δεν θα κάνει δώρο στους δυτικούς ένα μεγάλο πόλεμο. Είναι όμως μόνο δική του επιλογή το ότι ο Βρετανικός τύπος χτίζει συνεχώς αυτό το αφήγημα του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου στο ότι βγαίνουν οι Γερμανοί και νομίζω ο κύριος Πιστόριους βγήκε και δήλωσε ότι η Γερμανία σύντομα θα έχει τον ισχυρότερο και πιο σύγχρονο στρατό στην Ευρώπη. Μήπως τελικά οι Ευρωπαίοι, για λόγους που κάποια στιγμή θα τους καταλάβουμε, προς το παρόν δεν τους καταλαβαίνουμε, οδηγήσουν τα πράγματα στο μη περαιτέρω?
21: Προς το παρόν δεν ξέρω τι θα οδηγήσουν. Προς το παρόν το γεγονός δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Μπορώ να σας πω όμως το πώς κλιμακώνει η Ρωσία. Mm-hmm. Και το Υπουργείο Άμεσης Ρωσίας απείλησε άμεσα την Αγγλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, να χτυπήσει 4 στόχους μαζί με δεκάδες στόχους σε ευρωπαϊκές χώρες. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, μπορώ επίσης να σας πω ποιοι είναι οι στόχοι. Έτσι.
20: Ναι.
21: Μπορώ να σας πω ποιοι είναι οι στόχοι. Οι στόχοι λοιπόν που έχει προγράψει η Ρωσία, έτσι, και αυξάνει και αυτή την παραγωγή της, και είναι στις 15 Απριλίου τα νέα που σας λέω, είναι πρόσφατα, σοβαρή κλιμάκωση της ρητορικής και εντατικοποίηση της παραγωγής των ρωσικών drones, έτσι, έδωσε και μια λίστα με συγκεκριμένες βιομηχανίες και επιχειρήσεις στην Ευρώπη που κατασκευάζουν drones. Ποιες είναι αυτές οι χώρες οι οποίες κινδυνεύουν? Είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, εγκαταστάσεις στο Λονδίνο και άλλες περιοχές. Στη Γερμανία, εταιρείες στο Μόναχο και άλλες πόλεις. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για την καρδιά του ΝΑΤΟ. Δανία, κάποιες στοχευμένες εγκαταστάσεις παραγωγής WAV, drones. Στη Λετωνία, εγκαταστάσεις στη Ρίγα. Δηλαδή, αν πετάξει κάτι από τη Λετωνία, από τη Ρίγα, και όσα πετάει από πάνω και πηγαίνει προς Ρωσία, αυτοί λένε θα το ρίξουν, και είπε ο αντιπρόεδρος του Πούτιν, ο πρώην πρόεδρος, είπε ότι το που θα πέσουν τα κομμάτια είναι δικό τους πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ στον αέρα πάνω από την Φιλανδία θα το χτυπήσω και που θα πέσει είναι δικό σου πρόβλημα. Έχουμε στόχο τη Λιθουανία, εγκαταστάσει το Βίλνιους, την Τσεχία, στην Πράγα, στην Ιταλία, εταιρείες με έδρα τη Βενετία. Στην Ισπανία εγκαταστάσει τη Μανδρίτη. Η Ισραήλ, εταιρείες στην πόλη Χάιφα. Ολλανδία, εγκαταστάσεις παραγωγής drones. Στην Πολωνία, στρατιωτικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Και στην Τουρκία, εταιρείες που παράγουν εξαρτήματα.
20: Μάλιστα.
21: Άρα λοιπόν για πρώτη φορά στα 4,5 περίπου χρόνια ή 4 χρόνια και 2 μήνες η Ρωσία ανοίγει τα χαρτιά της ως προς το ποια χτυπήματα θα δώσει.
20: Ναι.
21: Και εδώ είμαστε. Εδώ σταματούμε.
20: Μάλιστα.
21: Γι' αυτό σας είπα ότι είναι πολύ κρίσιμη η περίοδος και δεν φαίνεται γενικότερα. Αλλά άμα ψάξεις, βλέπεις ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμη
20: και
21: η περίοδος.
20: Και γι' αυτό, κύριε Ρωμανέ, θα μας επιτρέψετε να τα λέμε συχνότερα. Γιατί παρασυρθήκαμε, απλά όλο το ενδιαφέρον πήγε στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν. Κάπου είχαμε θεωρήσει ότι αυτός ο πόλεμος όχι τελειώνει, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει παγώσει.
21: Ναι.
20: Αλλά με αυτά που μας παρουσιάσατε, δεν φαίνεται πουθενά αυτός ο πάγος. Αντιθέτως, όπως είπατε πολλές φορές στη συζήτησή μας, είναι εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση. Και επειδή και εκεί χώνουμε τη μύτη μας, νομίζω ότι πρέπει να τα λέμε συχνότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
21: Να είστε καλά.
20: Να είστε καλά.
4: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
5: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Girls and Boys του Dennis Kelly.
8: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
6: Girls and Boys με την Ατάσα 60 Βελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
8: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
11: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί, σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες.
3: Προπόληση εισιτηρίων

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Άλλη μια περπατησιά από τις κοσμοειδήσεις που αυτή τη φορά θα μας πάει στο Λονδίνο. Μας ακούτε πάντα από την Ert Open στο www.ertopen.com. Θα μας βρείτε όμως και σε podcast στο Spotify και στο MX Cloud, στα ηχητικά μας βίντεο στο YouTube, σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα και στην ιστοσελίδα της εκπομπής κοσμοειδήσεις.gr. Σήμερα πάμε Λονδίνο λοιπόν, γιατί φιλοξενούμε τον κύριο Κώστα Λαπαβίτσα, γνωστό σε όλους, πολύ γνωστό οικονομολόγο, αλλά και πάντα ενεργό κοινωνικοπολιτικό, θα έλεγα, παράγοντα της χώρας μας. Να τον καλωσορίσουμε καταρχήν και να τον ευχαριστήσουμε που αποδέχτηκε αυτή την πρόσκληση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, χαίρομαι που είμαστε μαζί και που θα κουβεντιάσουμε για ενδιαφέροντα θεσμήματα.
0: Είναι γνωστό νομίζω ότι ο κ. Λαπαβίτσας είναι καθηγητής Σχολής Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Με διορθώνετε αν κάτι λέω λάθος στον τίτλο, κύριε Λαπαβίτσα.
1: Μια χαρά το λέτε.
0: Για χάρη λοιπόν του κυρίου Λαπαβίτσα, ταξιδεύει και η εκπομπή σήμερα, όπως είπαμε, στο Λονδίνο για να τον συναντήσει. Και βέβαια δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε αυτή την ευκαιρία για να κάνουμε μια γενικότερη βόλτα στην κατάσταση και πώς είναι σήμερα και πώς εκτιμάται, γενικώς με αλφαγιώτα το εκτιμάται, να προχωρήσει. Ωστόσο, πριν πούμε σε αυτά, κύριε Λαπαβίτσα, και μια και είμαστε μια ανάσα στην ουσία από την Πρωτομαγιά τη φετινή, τι διαφορετικό νομίζετε ότι φέρνει η Πρωτομαγιά φέτος?
1: Κοιτάξτε τώρα, η Πρωτομαγιά, που είναι μια ιστορική μέρα για όσους έχουν αντίληψη των ευρύτερων πολιτικών γεγονότων και κινημάτων της εποχής μας, η Πρωτομαγιά έχει ατονίσει μες τα χρόνια. Αυτό είναι πραγματικότητα, και ειδικά στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και ξεκίνησε η Πρωτομαγιά, έχει ατονίσει. Δεν έχει τον έντονο χαρακτήρα που είχε πριν από 30-40 χρόνια, που θύμιζε τα εργατικά, τους αγώνες για τα εργατικά δικαιώματα και την κοινωνική αλλαγή. Παρ' όλα αυτά, κρατάει τη σημασία της και καλά κάνει. Φέτος, λοιπόν, συμπίπτει με μια περίοδο όπου πραγματικά η κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας και του παγκόσμιου καπιταλισμού, για να το πούμε με το πραγματικό του όνομα, έχει φτάσει σε ευριακό σημείο. Είναι μια περίεργη χρονιά και μια περίεργη πρωτομαγιά ως εκ τούτου. Είναι όλα επί ξηρού ακμής στη στιγμή αυτή και υπάρχει κάθε δυνατότητα και κάθε προοπτική για μεγάλη ιστορική αλλαγή το επόμενο διάστημα. Τώρα, αν θα είναι στην κατεύθυνση που θα θέλουν αυτοί που παλιότερα φτιάξαν την Πρωτομαγιά, αυτό θα το συζητήσουμε. Πάντως, η ιστορική αλλαγή πιστεύω ότι είναι επιθυρές τη στιγμή αυτή.
0: Ίσως μας προλάβατε, γιατί η ερώτηση που θέλαμε να σας κάνουμε ξεκινώντας είναι να σας ζητήσουμε να μας περιγράψετε, σε εισαγωγικά με μια λέξη, την κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία σήμερα.
1: Κοιτάξτε, και γι' αυτό και σας είπα αυτό για την Πρωτομαγιά. Αυτή τη στιγμή, πραγματικά δηλαδή, τα πράγματα παίρνουν διαστάσεις τέλους εποχής. Για να γίνει αντιληπτό το που βρισκόμαστε, πρέπει κάποιος να πει και το πώς στάσαμε εδώ, όπως καταλαβαίνετε. Βέβαια δεν θα το πάμε πολύ μακριά, αλλά σίγουρα πρέπει να δει κανείς από που ξεκινήσαμε, και εδώ η κρίσιμη ημερομηνία είναι η μεγάλη κρίση του 2007-2009. Αυτή είναι η μεγάλη κρίση που άλλαξε την ροή των πραγμάτων, βεβαίως και στη χώρα μας. Εμείς ήμασταν από τους μεγαλύτερους παθόντες αυτών των πραγμάτων, αλλά και παγκοσμίως. Είμαστε δηλαδή τώρα 15-18 χρόνια μέσα σε μια κατάσταση όπου προφανώς το κέντρο της παγκόσμιας οικονομίας, η καρδιά της, δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως λειτουργούσε ή έστω και υπολειτουργούσε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι εμφανές. Η ρυθμή ανάπτυξης για φέτος του πυρήνα της παγκόσμιας οικονομίας, του κέντρου της, ήταν γύρω στο 1,5%. Δηλαδή με το ζόρι κινείται η οικονομία, η κεφαλαϊκή συσσόρευση. Στην περιφέρεια θα είναι λίγο ψηλότερη, αλλά όχι ιδιαίτερα πράγματα και εκεί. Ακόμα και στην Κίνα, που για χρόνια ήταν η κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας, ακόμα και εκεί η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και λεπτή. Η αναπτυξιακή δυναμική της Κίνας δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γνωρίσαμε πριν από 10-15 χρόνια. Είμαστε λοιπόν σε ένα σημείο όπου

0: μια δυνατότητα στους νέους που σπουδάζουν, κάνουν να έχουν αποτέλεσμα στις δουλειές τους κτλ. Και επίσης να αγοράσουν σπίτι, να φτιάξουν οικογένεια και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η οικονομία που έχει βγει. Και δεν θα λυθεί με τον κύριο Μητσοτάκη γυρίζοντας από εδώ και από εκεί και μοιράζοντας πεντάρικα. Δεν θα λυθεί έτσι. Αυτό είναι απλώς η άλλη πλευρά του νομίσματος. Είναι ένα είδος ασπρίνη για να μην παραπονιέται ο κόσμος. Θα μου πείτε τι χρειάζεται να γίνει. Πολλά πρέπει να γίνουν. Αλλά εν συνόψη, για να μην το τραβήξουμε μακριά, εν συνόψη αυτό που χρειάζεται ο τόπος μας αυτή τη στιγμή είναι βαθιά αλλαγή στην κατεύθυνση της οικονομικής πολιτικής. Χρειάζεται παρέμβαση, χρειάζεται δημόσιος έλεγχος, δημόσια παρουσία στην οικονομία, δημόσια επένδυση, χρειάζεται περικοπή των φόρων για να μπορέσει να ανασάνει και η μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα από τους έμεσους φόρους κυρίως, περικοπή των φόρων, και χρειάζεται στόχευση σε βιομηχανική πολιτική η οποία θα μας επιτρέψει να αποκτήσουμε ξανά μια βιομηχανική υποδομή η οποία μας είναι απαραίτητη. Δεν μπορεί η Ελλάδα να ζήσει χωρίς να έχει επαρκή βιομηχανική υποδομή. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει δηλαδή επιτυχημένη οικονομία σήμερα που να μπορεί να σταθεί χωρίς να έχει βιομηχανική υποδομή. Και η χώρα μας δεν την έχει. Χρειάζεται λοιπόν...
1: Αντίθετα, βλέπουμε να χτυπιέται και ο πρωτογενής τομέας πλέον.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Ο αγροτικός τομέας είναι από τις τραγικότερες πλευρές αυτού του πράγματος. Εγώ, όταν είχα ανασχόληση με την πολιτική, είχα εκλεγεί στην περιοχή της Σημαθίας. Εκεί έχω και το σπίτι μου. Είναι δηλαδή κατεξοχή, είναι αγροτική περιοχή. Ξέρω πολύ καλά από πρώτο χέρι το τι συμβαίνει και σας λέω ότι ο αγροτικός τομέας είναι στην ουσία ζωντανός νεκρός αυτή τη στιγμή. Και χωρίς πραγματική τομή δεν πρόκειται να υπάρξει λύση. Αν το μαζέψουμε λοιπόν όλο αυτό, αυτό που σας περιγράφω κατά την άποψή μου, για τη χώρα μας συγκεκριμένα, που είναι από τους πιο αδύναμους κρίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ιστορικό, να ξέρετε. Είναι πραγματικά ιστορικό πρόβλημα. Όσοι δηλαδή έχουν αντίληψη της ιστορικής πορείας της χώρας μας, το καταλαβαίνουν. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Οι επιλογές που έγιναν πριν από 40-45 χρόνια, να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να κάνουμε την επιλογή μας όταν ανήκουμε στη Δύση και ότι θα συγκλίνουμε με τη Δύση και θα κάνουμε, αποδείχτηκαν αποτυχημένες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Ιστορικά έχουν αποδειχθεί αποτυχημένες. Η Ελλάδα χρειάζεται να αλλάξει πορεία, να βρει άλλο δρόμο, αν είναι να επιβιώσει. Αν πρόκειται να επιβιώσει ως χώρα, ως έθνος, ως λαός. Το λέω, ίσως ακούγεται βαρύ αυτό που λέω, αλλά είναι πραγματικό. Είναι πραγματικό. Αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση η οποία είναι παρόμοια με αυτό που αντιμετώπισε η χώρα μας στο Μεσοπόλεμο, προηγούμενο αιώνα. Mm. Να προσδιορίσουμε το τι είμαστε και το προς τα που πάμε. Δεν έχει την ίδια πίεση που είχε τότε, γιατί δεν έχουμε τους πρόσφυγες, δεν έχουμε την στρατιωτική ήττα του που είχαμε το 22 και το καθεξής. Αλλά έχουμε μια βραθυφλεγή κρίση η οποία δεν πρόκειται να φύγει, να ξέρετε. Θα είναι εδώ.
1: Όλοι το νιώθουμε άλλωστε αυτό, κύριε.
0: Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει και πρέπει να αρχίσει η κοινωνία να το κουβεντιάζει ανοιχτά. Θα πρέπει να φύγει αυτό το αυτάρεσκο πράγμα που υπάρχει στην πολιτική ζωή. Πιο αυτάρεσκη κυβέρνηση εγώ δεν θυμάμαι στην Ελλάδα. Πρέπει να φύγει αυτό το πράγμα και να συζητηθούν τα πραγματικά προβλήματα της χώρας, να τεθεί επιτάπητο στο τι θα κάνουμε και το πώς θα κινηθούμε, να αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία και την πραγματικότητα της Ευρώπης και όχι με τα όνειρα και τις κουβέντες του καθενός, και να δούμε τι πορεία θα χαράξουμε για τον τόπο μας και για τον λαό, δηλαδή για τα λαϊκά στρώματα, για τη χώρα και την κοινωνία συνολικά.
1: Να σας ευχαριστήσουμε, και το λέω πραγματικά αυτό, κύριε Λαπαβίτσα, για αυτή την κουβέντα που μας χαρίσατε, και θα ψάξουμε να βρούμε ευκαιρία να σας καλέσουμε πάλι όσο πιο σύντομα μπορούμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, ελπίζω να σας ήταν χρήσιμο όλα αυτά που είπαμε, χάρηκα που κουβεντιάσαμε και ευχαρίστω ξανά όποτε θέλετε για αντίστοιχο ζήτημα ή και άλλο παράπλευρο να ξανακουβεντιάσουμε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι ok. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
1: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Μία ιστορία που αξίζει να ακουστεί. Μία βραδιά που αξίζει να ζήσεις. Στις 5 Μαΐου και ώρα 6.30 μετά μεσημβρία στο Θέατρο Παλά στην Αθήνα. Ο Δάσκαλος της Ύμβρου. Μία συγκινητική μουσικοθεατρική παράσταση υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Σκηνοθετεί και παρουσιάζει ο Λάκης Λαζόπουλος. Αφηγείται η Μαρία Καβογιάννη. Τραγουδά ο Γιάννης Κότσιρας με τη συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής Αμφιλοχίας. Γιατί η τέχνη μπορεί να γίνει προσφορά. Τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη των σχολείων της Ύβρου. 5 Μαΐου. Παλάς. Να είστε εκεί. Προπόληση more.com. Εκδοτήρια Θέατρο Παλάς. Κάνει να δυσκαλίσει.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Όλοι έχουμε δει τις εικόνες των τελευταίων εβδομάδων. Δάνεια 90 δισεκατομμυρίων προς την Ουκρανία, νέες κυρώσεις, Ιρανοί διπλωμάτες στη Μόσχα, Εμμυράτα να αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ. Ο δυτικός τύπος μας λέει ότι η Ρωσία είναι απομονωμένη, εξαντλημένη, στα όρια της κατάρρευσης. Αλλά πόσα από αυτά που μας λένε τα δελτία ειδήσεων είναι ολόκληρη αλήθεια? Σήμερα με τον δημοσιογράφο και αναλυτή διεθνών θεμάτων, Δημήτρη Λιάτσο, θα προσπαθήσουμε να δούμε πίσω από την κουρτίνα και να διαβάσουμε την επικαιρότητα όπως την βλέπουν από τη Μόσχα. Όχι για να συμφωνήσουμε απαραίτητα, αλλά για να το καταλάβουμε καλύτερα. Γιατί όποιος δεν διαβάζει τον αντίπαλο, λέμε εμείς αντίπαλο, εγώ δεν βλέπω αντιπάλους, δεν καταλαβαίνει ποτέ τον εαυτό του. Κύριε Λιάτσο, σας ευχαριστώ που βρεθήκατε και άλλη μια φορά μαζί μας.
5: Γεια χαρά, χαιρετώ από τη Μόσχα. Όσον αφορά την απομόνωση της Ρωσίας, εγώ θα έλεγα ένα απλό πράγμα. Καλό θα ήταν σχεδόν κάθε μέρα για να καταλάβει πόσο απομονωμένη είναι η Ρωσία. Το Κρεμλίνο εννοώ ως κέντρο υποδοχής ξένων ηγετών, για να καταλάβει ότι πραγματικά εδώ πέρα γίνεται ένας οριμαγδός επισκέψεων. Για παράδειγμα, σήμερα που μιλάμε Πέμπτη, να πω ότι χθες ήταν εδώ ο πρόεδρος του Κονγκό και κλείνουν και κάποιοι δρόμοι στο κέντρο γύρω πέριξ του Κρεμλίνου, έτσι ώστε να διευκολυνθούν αυτά τα κορτές, δηλαδή οι πομπές που παίρνουν μέσα. Δύο μέρες πριν ήτανε, αλλά δεν ήτανε στη Μόσχα, ήτανε στην Πετρούπολη, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κύριος Αρακτσί, ο οποίος επίσης έγινε δεκτός από τον πρόεδρο Πούτιν, πέρα από τις μακρόωρες συνομιλίες που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του, τον κύριο Λαυρό. Είναι νομίζω θέματα τα περί απομόνωσης, δεν ξέρω πώς και ποιοι τα λένε αυτά, αλλά είναι θέματα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, δεν είναι απομονωμένη η Ρωσία και εδώ που τα λέμε δεν είναι... Πόσο δε δεν είναι και σε επίπεδο κατάρρευσης, όπως πολλοί λένε. Θα έλεγα εδώ ένα απλό θέμα, ότι κάποιοι θεωρούν ότι η Ρωσία δεν προχωρεί εντυπωσιακά στα πεδία των μαχών, άρα δεν κερδίζει. Είναι ένα ερώτημα που το έκανα και εγώ και το ανέδειξα μέσα από το κανάλι μου στην Ιδεοχώρα, μιλώντας με κορυφαίο εδώ πέρα στέλεχος, τι συμβαίνει. Και η απάντηση ήταν, μπορεί να τα δείτε και εσύ αγαπητέ Κανέλο, στην Ιδεοχώρα, ότι όπως εσείς οι αρχαίοι Έλληνες πήρα την απάντηση, ξέρετε και έχετε διδάξει στην ανθρωπότητα πολλούς μύθους, πολλές ιστορίες από την αρχαιότητα, υπάρχει και η Λερναία Ύδρα που όταν τη κόβεις ένα κεφάλι ξεπετάγονται δύο. Το λέω αυτό μου είπε διότι η Ουκρανία δεν είναι τίποτα περισσότερο παρά ένα από τα κεφάλια της Λερναίας Ύδρας. Μπορούμε να το κόψουμε, πρέπει όμως να βρούμε τη δυνατότητα έτσι ώστε να τσακίσουμε το θηρίο αυτό, τη Λερναία Ύδρα, που δεν είναι μέσα στην Ουκρανία, είναι αυτό το οποίο οι Ρώσοι αποκαλούν συλλογική δύση. Δηλαδή αντιμετωπίζουμε, λένε, σε έναν πόλεμο τη συλλογική δύση, αιχμή του δόρατος αυτού είναι η Ουκρανία. Αυτή είναι η εξήγηση. Και θεωρούν, υπάρχει μία δήλωση του Προέδρου Πούτιν, ο οποίος ανοιχτά λέει ότι δεν έχουμε καμία μα καμία διάθεση να πολεμήσουμε με την Ευρώπη. Το έχουμε τονίσει αυτό κατ' επανάληψη. Όμως, αν η Ευρώπη επιθυμεί και ετοιμαστεί και ξεκινήσει πόλεμο κατά της Ρωσίας, τότε ίσως να βρεθούμε μπροστά στη φάση που να μην έχουμε με ποιον να συνομιλήσουμε στο τέλος τόσο πολύ. Η δήλωση αυτή έχει να κάνει με το εξής. Αυτό που γίνεται στην Ουκρανία, λέει ο Πούτιν, δεν είναι ακριβώς πόλεμος με την έννοια, με την σύγχρονη έννοια του όρου. Είναι ειδική στρατιωτική επιχείρηση όπου γίνονται, όπως λέει ο ίδιος, χειρουργικά πλήγματα, γίνονται όλα με προσοχή, εννοώντας ότι για εμάς, για τους Ρώσους δηλαδή, το βασικό εκεί μέσα στην Ουκρανία είναι ο πληθυσμός, τον οποίο η Ρωσία έχει διακηρύξει ότι πήγε να προστατεύσει. Άρα δεν μπορεί να κάνει αυτό το οποίο, όπως το λένε εδώ στη Μόσχα, έχουν κάνει κατ' επανάληψη τόσο οι Βρετανοί παλιότερα, όσο και οι Αμερικάνοι, ισοπεδωτικός πόλεμος, δηλαδή ισοπεδώνουμε μια πόλη, το Κίεβο, το Χάρκοβο, την Οδυσσό, δεν ξέρω ποια άλλη εκεί πέρα, έτσι ώστε να πάρουμε τον έλεγχο αυτής της πόλης. Δεν είναι αυτός πόλεμος για εμάς, λένε οι Ρώσοι. Αν όμως οι Ευρωπαίοι θα επεδίωκαν να κάνουν έναν πόλεμο, να ξεκινήσουν έναν πόλεμο, τότε τα πράγματα για αυτούς θα ήταν έτσι, λέει ο Πούτιν, που ίσως πιθανώς να μην έμενε κανένας να συνομιλήσουμε. Αυτό το είπε στο φόντο της έξαρσης και της όξυσης της κατάστασης στην θάλασσα της Βαλτικής. Γιατί εκεί, στη θάλασσα της Βαλτικής, υπάρχει το Exclave, δηλαδή ο χώρος της περιοχής του Καλίνιγκραντ, που είναι ρωσική επικράτεια, αλλά δεν συνορεύει με την υπηρετική Ρωσία. Είναι ξεχωριστό. Ήταν από τη Σοβιετική εποχή που ήταν έτσι, αλλά τώρα μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης δεν έχει σύνορα. Είναι από τη μια πλευρά η Πολωνία, από την άλλη πλευρά είναι η Λιθουανία και μετά βγαίνει η θάλασσα της Βαλτικής. Δεν έχει σύνορα το Καλίνιγκραντ με την μάνα Ρωσία, έτσι ώστε να το υπερασπιστεί. Εκεί λοιπόν ανακοίνωσε ο Τούσκ, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τις τελευταίες μέρες, ότι μπορούν να ξεκινήσουν στρατιωτικά γυμνάσια μεταξύ της Πολωνίας και της Γαλλίας. Προσέξτε, όχι του ΝΑΤΟ, γιατί εκεί γυμνάσια του ΝΑΤΟ γίνονται, αλλά μεταξύ της Πολωνίας και της Γαλλίας και ίσως της Λιθουανίας, όπου θα μπορούσε να δώσει προστατευτική ομπρέλα, όπως έχει γραφτεί, η Γαλλία, προστατευτική πυρηνική ομπρέλα. Ουσιαστικά οι Πολωνοί είναι από εκείνους που προαλήφονται και θέλουν να απαντούν θετικά στην πρόταση του, έτσι ώστε να η Γαλλία με το πυρηνικό της οπλοστάσιο εργοστάσιο τις 280 πυρηνικές κεφαλές που διαθέτει να καλύψει πυρηνικά ολόκληρη την Ευρώπη αν οι Αμερικανοί πάψουν να την καλύπτουν και σηκωθούν και φύγουν από το ΝΑΤΟ. Είναι αυτές οι προσπάθειες και οι θεωρίες που ακούγονται για τη δημιουργία ενός Ευρω-ΝΑΤΟ, αν μπορώ να το πω έτσι με μία έκφραση, χωρίς υποτίθεται τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στη Μόσχα δεν θεωρούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να αποχωρήσουν που ακούγονται, και το τονίζω αυτό κυρίως του Μακρόν της Γαλλίας, δεν προαλήφθη τίποτα θετικό στις εξελίξεις. Γιατί αν σκεφτεί κανείς, λέω τώρα θεωρητικά, ότι σε κάποια γυμνάσια θα κάνουν την απομίμηση, να το πω έτσι, ότι επιτίθενται με πυράβλους και μάλιστα με πυρηνικές κεφαλές κατά της γειτονικής Λευκορωσίας, περιοχών της Ρωσίας εννοώ, δηλαδή πάνω στην Πετρούπολη, στη Βόρεια Ρωσία, στην περιοχή της Πετρούπολης που λέγεται περιοχή του Λένιγκραντ, κάπως έτσι είναι οι σχεδιασμοί και στη Λευκορωσία. Αν γίνει κάτι τέτοιο, πραγματικά η Ρωσία θα αντιδράσει και ο πόλεμος δεν θα είναι, όπως λέει ο Πούτιν, χειρουργικός όπως γίνεται στην Ουκρανία που επιδιώκουν να μην υπάρχουν μεγάλες ανθρώπινες απώλειες, αλλά θα είναι κανονικός πόλεμος, λέει, που ίσως να μην έχουμε με ποιον να συνομιλήσουμε στο τέλος. Είπα τη φράση, ίσως δεν ακούστηκε, ότι στα λόγια αυτά τα πράγματα ακούγονται τρομοκρατικά, αλλά καλό θα ήταν να μην περάσουν ποτέ και να μην γίνουν πράξη και να μείνουν μόνο στα λόγια και από τις δύο πλευρές, θα έλεγα εγώ, γιατί αυτό δεν θα είχε τίποτα καλό για ολόκληρη την Ευρώπη, τουλάχιστον από την πλευρά της Ρωσίας και για ίσως και για ορισμένες περιοχές της Ρωσίας. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για δύο άνισα πράγματα, διότι η Γαλλία των 280 πυρηνικών κεφαλών, αν είναι δυνατόν, να επιδιώξει να πλήξει τη χώρα που διαθέτει 6.500 πυρηνικές κεφαλές και συστήματα μεταφοράς αυτών των πυρηνικών κεφαλών 7-8 φορές περισσότερα, ανώτερα και πιο τέλεια από ότι η Γαλλία. Η Γαλλία μπορεί να πετάξει πυρηνικές κεφαλές μεταφέροντάς τες με αεροπλάνα Ραφάλ, αυτά τα οποία ετοιμάζεται να πάρει και ο κύριος Μητσοτάκης στην Ελλάδα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Η Ρωσία, οι βόμβες που μπορεί να ρίξει, κεφαλές που μπορεί να στείλει πυρηνικές, δεν είναι μόνο με αεροπλάνα και δεν είναι κυρίως με αεροπλάνα. Είναι με πυράβλους. Είναι ο πύραυλος ο Ρέσνικ, ο οποίος μέχρι αυτή τη στιγμή έχει δοκιμαστεί, έχει γίνει μία δοκιμασία, δύο έχουν γίνει, χωρίς βέβαια πυρηνική κεφαλή, που και στην πρώτη και στη δεύτερη περίπτωση κανένας δεν κατάλαβε από πού ξεκίνησε, πότε ξεκίνησε, κατάλαβαν μόνο τις συνέπειες εκεί που χτύπησε. Είναι ξεκάθαρο οι ειδικοί και κυρίως στη Βρετανία έχουν πει πολλά κονιάκ εκεί με τσάι, για να κατανοήσουν τι έγινε. Δεύτερον, είναι άλλη πύραυλη που έχει η Ρωσία, που πραγματικά είναι ο Μπουρεβέσνικ και άλλοι, οι οποίοι βγαίνουν στο διάστημα και δεν μπορεί να τους αντιμετωπίσει κανένα αντιπυραυλικό σύστημα, καμία αντιπυραυλική άμυνα. Το βλέπουμε αυτό, πόσο δε που οι Βρετανοί έκαναν σύσκεψη πριν από ένα μήνα, δόθηκε στην δημοσιότητα ότι έγινε στρατιωτική σύσκεψη και πιστοποίησαν. Δεν ήταν σχετικά με τη Ρωσία, ήταν σχετικά με το Ιράν. Όταν το Ιράν εξαπέλυσε 4 πυράβλους μέχρι, που πήγαν στο νησί, στη βάση, στη βρετανική βάση Diego Garcia, δεν έφτασαν εκεί, δεν έκαναν ζημιές. Ωστόσο όμως αποδείχθηκε και οι Βρετανοί, οι οποίοι είναι πανέξυπνοι πάνω σε αυτά τα συστήματα, έκαναν την επόμενη μέρα σύσκεψη να δουν και να συζητήσουν ότι τέτοιοι πύραυλοι έχουν ένα βεληνικές 4.000 χιλιόμετρα και η απόσταση από την Περσία μέχρι το Λονδίνο είναι περίπου εκεί γύρω στις 4.000 χιλιόμετρα. Και η διαπίστωση που έκαναν οι ίδιοι οι στρατιωτικοί της Βρετανίας είναι ότι εμείς, για παράδειγμα, αντιπυραυλικό σύστημα υποστήριξης του Λονδίνου, πάνω από το Λονδίνο δηλαδή, να κρατήσει τον εναέριο χώρο του Λονδίνου, δεν έχουμε. Οπότε καλό θα ήταν, πέρα από τις λοβιτούρες, τις τηλεοπτικές, πέρα από τα διαφημιστικά τρίκ και σοου τα οποία κάνουν, καλό θα ήταν να μην προκαλούν συνέχεια προς αυτή την κατεύθυνση. Καλές είναι οι διακηρύξεις περί απομόνωσης της Ρωσίας. Καλά είναι τα διάφορα αυτά ψέματα ότι η Ρωσία πεινάει. Σας λέω εγώ που βρίσκομαι στη Μόσχα ότι έχω ακούσει σε ελληνικά κανάλια να μιλάνε με τέτοια απαξιωτική προσέγγιση και να δίνουν τέτοια απαξιωτική εικόνα για τη Ρωσία, που αυτό, βρε αδερφέ, όχι μόνο δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα, αλλά κάνει κακό και σε εμάς τους ίδιους, τους Έλληνες δηλαδή, διότι δεν συνάδει με τη ρεαλιστική εικόνα. Και στη Ρωσία, το λέω καθαρά, η κοινωνία της Ρωσίας δεν είναι κατά της Ελλάδος. Είναι αντίθετα φιλικά διακείμενη προς τους Έλληνες, προς το χώρο της Ελλάδας, προς τον ελληνισμό γενικότερα, όπου γης. Με αυτή την έννοια, καλό θα ήταν όλα τα αυγά κάποιοι που τα έχουν μαζέψει και τα βάλανε σε ένα καλάθι ευρωγαλλικό-αμερικάνο-ισραηλινό, δεν ξέρω πώς θα το πω, ας κοιτάξουν ότι το συμφέρον της χώρας μας είναι μια ισορρόπηση όλων αυτών των συμφερόντων που έχουμε και που θέλουμε να υπερασπιστούμε, για να μην βρεθούμε αύριο σε καμία κατάσταση περίεργη. Διότι καλές είναι οι φιλικές σχέσεις με όλους και με όλες, και έτσι πρέπει να είναι. Ωστόσο όμως, όταν γινόμαστε αυτό που λέγανε οι παλιότεροι τσιμπούροι, προσπαθούμε να γίνουμε τσιμπούροι στη ράχη της μεγάλης αρκούδας, δεν θα μας βοηθήσει αυτό. Και εγώ το τονίζω συνέχεια όσο μπορώ, γιατί είμαι θειασότης, επιμένω να είμαι θειασότης της μεγάλης αυτής διαχρονικής ιστορικής φιλίας μεταξύ του ρωσικού κόσμου και του ελληνισμού όπου γης.
4: Αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Πούτιν πρότεινε προσωρινή κυχηρία για την 9η Μαΐου. Και ήθελα να σας ρωτήσω, είναι θέμα τακτικής ανάσας ή ένδειξη ότι κάτι αλλάζει στρατηγικά μέσα στο Κρεμλίνο, διότι πολλοί αναλυτές δυτικοί μιλούν για επικείμενη κόπωση και των δύο πλευρών, ενώ βλέπουμε και τα 90 δισεκατομμύρια που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να δώσει την Ουκρανία. Στη Μόσχα τι κουβέντα γίνεται ακριβώς? Πάμε για νίκη μέχρι τέλους ή για παγωμένη σύγκρουση τύπου Κορέας?
5: Σίγουρα δεν πάμε για το τελευταίο, δηλαδή για παγωμένη σύγκρουση τύπου Κορέας. Αυτό ήταν ένα σενάριο το οποίο το έπαιξαν πάρα πολλοί αναλυτές στη Δύση. Αναλυτές εννοώ, δηλαδή μια τέτοια γραμμή ήταν που πέρασε ακόμα και σε υπουργούς εξωτερικών, και εννοώ και δικούς μας κιόλας, και σε πολιτικά στελέχη, κυβερνητικά στελέχη ανά τη Δύση. Αυτό θα συνέφερε τη Δύση. Δεν συμφέρει όμως τη Ρωσία. Η Ρωσία σε αυτή τη σύγκρουση στην Ουκρανία με τη Δύση θα πάει μέχρι τέλους, για τον απλούστατο λόγο γιατί θεωρεί ότι αυτή η στρατιωτική επιχείρηση που κάνει, και ο πόλεμος γενικότερα, γιατί αυτό είναι μόνο στρατιωτική επιχείρηση, ο πόλεμος είναι μεταξύ της Ρωσίας και της συλλογικής, όπως είπαμε, Δύσης, που θέλει να με τσακίσει, λέει ο Ρώσος. Δεν θα το επιτρέψω αυτό. Δεν είναι τόσο καθαρά τα πράγματα μέσα στη Ρωσία για όλους, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ομάδα ολιγαρχών οι οποίοι θα ήθελαν ειρήνη, αλλά με οποιοδήποτε κόστος. Δηλαδή ειρήνη και ας μείνουν εκεί που είναι και να γίνει, ξέρω εγώ, ένα παράδειγμα Κορέας. Ειρήνη χωρίς να υπογραφεί σταθερή συμφωνία, γραπτή με υποχρεώσεις που θα γίνεται ελεγκτέα από πλευρές που θα πάρουν μέρος, ότι δεν θα εμφανιστεί ξανά τέτοιο φαινόμενο στο μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας. Δηλαδή η δημιουργία ενός στρατού με αγγιλωτούς σταυρούς, με ναζιστικά συνθήματα, με ναζιστική αντίληψη, η οποία δυστυχώς έχει υπησέλθει στις τάξεις του ουκρανικού στρατού και δεν υπησήλθε κάποια μέρα, σηκωθήκαμε το πρωί και βρήκαμε αγγελωτούς σταυρούς, αλλά είναι μια δουλειά που έχει γίνει σε ένα βάθος 10-15 χρόνων, ακόμα από το 2004 λένε κάποιοι, αλλά κυρίως μετά το 2014 και το Ευρωμαϊντάν, όπως ήταν τότε το σύνθημα, κανένας πλέον δεν μιλάει για αυτό, το έχουν ξεχάσει τελείως. Πριν από αυτό τονίζω, το 2004, 10 χρόνια πριν το 2014, ήταν η λεγόμενη Πορτοκαλί Επανάσταση, για όσους θυμούνται. Αυτό το διάστημα δηλαδή που είναι 20-22 χρόνια, η Ουκρανία και το καθεστώς της εκεί ουσιαστικά βήμα-βήμα, σταθερά-σταθερά και με άπλετη χρηματοδότηση, αρχικά από τους Αμερικανούς, στη συνέχεια από ολόκληρη την Ευρώπη. Ναι, ο πρόεδρος Τραμπ είναι εκείνος ο οποίος έχει κατεβάσει, έχει χαμηλώσει τους τόνους βοήθειας προς την Ουκρανία. Ναι, ο πρόεδρος Τραμπ είναι εκείνος ο οποίος δεν στέλνει τσουβάλια, μπαούλα ολόκληρα δολαρίων εκεί πέρα. Ο πρόεδρος Τραμπ κάνει κάτι πιο έξυπνο και ίσως να είναι και πιο επικίνδυνο, θα έλεγα. Πάρτε τα εσείς στην Ευρώπη, αν θέλετε να συνεχίσετε το πόλεμο, και δώστε τα εσείς στην Ουκρανία. Αλλά εμένα θα με πληρώσετε. Έχει πει ξεκάθαρα ότι ούτε ένα δολάριο επιπλέον δεν θα ξαναστείλει η Αμερική στην Ουκρανία. Αλλά αυτό για κάποιους σημαίνει μπράβο, πολύ καλά, σταματά κτλ. Δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Σημαίνει ότι αν θέλετε όπλα που θέλουν οι Ευρωπαίοι όπλα για να τα δώσετε στην Ουκρανία, που δίνουν οι Ευρωπαίοι όπλα στην Ουκρανία, τότε αγοράστε τα από μένα, πληρώστε με εσείς και κάντε ό,τι θέλετε παρακάτω. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα και επειδή ο πρόεδρος Τραμπ έχει ξεκινήσει έναν άλλον πόλεμο, αυτόν στο Ιράν, στον Περσικό κόλπο, που ο πόλεμος αυτός απειλεί με τεράστιες καταστροφές, με μετατροπή του Περσικού και των χωρών γύρω-γύρω σε σεληνιακό τοπίο, και επειδή δεν νικάει εκεί ο πρόεδρος Τραμπ, παρά τις καθημερινές δηλώσεις ότι τους έχω τσακίσει, τους έχω διαλύσει, τους έχω κάνει, τους έχω φτιάξει, και μόνο το γεγονός ότι έχει τώρα βρίσκεται καθοδόν προς τα εκεί, στη θάλασσα δηλαδή προς τα εκεί, το τρίτο αεροπλανοφόρο των Ηνωμένων Πολιτειών, και μόνο αυτό δείχνει ότι δεν νικάμε. Δεν νικάμε. Πώς να το κάνουμε? Άρα αφού δεν νικάμε, επειδή όμως απαγορεύεται να βγαίνει προς τα έξω δημόσια η εικόνα της Αμερικής που χάνει, δεν μπορεί να χάνει η Αμερική, δεν γίνεται αυτό στη σύγχρονη ιστορία, άρα θα πρέπει να κερδίζει. Ιτάτε, αλλά ιτάτε κερδιζόμενοι, δεν ξέρω αν ακριβώς είναι αυτός ο ευδόκιμος όρος. Δηλαδή, οι Αμερικάνοι μας έδειξαν τον Αύγουστο του 2021, για όποιον δεν θυμάται, την εσχρή εκείνη αποχώρηση από το Αφγανιστάν μετά από 20 ολόκληρα χρόνια και το φύτεμα μέσα σε αυτή τη χώρα εκεί πέρα 1,3-1,5-3 εκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, αφήνοντας πίσω στρατιωτικό εξοπλισμό πάνω από 80 δισεκατομμύρια δολάρια και αφήνοντας πίσω τη χώρα στους Ταλιμπάν, για τους οποίους πήγανε να τους κατατροπώσουν το 2001 και 20 χρόνια μετά φεύγανε νικητές. Αυτά μόνο στο Hollywood γίνονται. Θυμάμαι πολύ καλά τη δήλωση τότε του Προέδρου Biden, για παράδειγμα, η ηρωικής κτλ. Και, μας δείχναν την εικόνα του τελευταίου συνταγματάρχη, τον κομμάντος εκεί πέρα, που έτρεχε να μπει στην πόρτα, στην ουρά του στρατιωτικού αεροπλάνου, το οποίο ξεκινούσε να φύγει από εκεί, αφήνοντας πίσω και μερικές εκατοντάδες χιλιάδες δικούς τους συνεργάτες, Αφγανούς, Αγγλόφωνους, που είχαν διάφορες δεξιότητες και τους προσέφεραν υπηρεσίες, οι οποίοι όλοι αυτοί έμειναν έρμεο στα χέρια των Ταλιμπάν μετά. Ήταν μια παραπομπή αυτή που έκανα, απλώς θέλω να πω ότι δεν είναι τα πράγματα όπως τα δείχνουν τα, καθώς πρέπει να το πω έτσι, κανάλια και οι εικόνες αυτές. Ένα απλό θέμα. Διάβασα έναν Αμερικανό πρώην που ήταν, που ήξερε, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομά του, υπάρχει όμως στο διαδίκτυο, είναι τώρα εν αποστρατεία. Νομίζω είναι συνταγματάρχης εν αποστρατεία, ο οποίος είχε σχέση με τις πρώτες επαφές του πολέμου μεταξύ της στρατιωτικής επιχείρησης μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Και λέει ο ίδιος τώρα ότι μεγαλύτερη χολιγουντιανή φιέστα από αυτή που κτίστηκε, που στήθηκε και παίχτηκε και εξελίχθηκε στην συνοικία του Κιέβου, στην Μπούτσα, για όσους το θυμούνται, για όσους το θυμούνται, δεν έχει ξαναγίνει, λέει, σε στρατιωτικό επίπεδο. Αυτά που έγιναν εκεί πέρα ήταν όργια χολιγουντιανής φιέστας. Και όμως, μέχρι σήμερα, η κυρία Φόντερ Λάιν και οι διάφορες άλλες κυρίες που βρίσκονται στο γυάλινο πύργο των Βρυξελών ζουν στον κόσμο τους και θεωρούν ότι οι ηρωικοί στρατιώτες της Ουκρανίας είναι εκείνοι οι οποίοι έπεφταν στο πεδίο των μαχών και ότι οι κακοί Ρώσοι είναι αυτοί οι οποίοι σκότωναν άοπλους ανθρώπους στην Μπούτσα και είχαν αυτό το όργιο το οποίο έστησαν τότε. Εγώ τα είχα πει αυτά από τότε, αλλά ποιος είμαι εγώ, ένας αναλυτής ο οποίος για πολλούς κακοήθεις θεωρούν ότι παίρνει κερούβλια για να τα λέει αυτά τα πράγματα. Αφήστε με εμένα. Τώρα τον Αμερικανό, ο οποίος ήταν εκεί, ήξερε τα πράγματα, έχει αποστρατευτεί και είμαι σίγουρος, ζητώ για άλλη μια φορά συγγνώμη που δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομά του, αλλά είμαι σίγουρος ότι σύντομα αυτό το οποίο έχει δηλώσει θα το γράψει σε βιβλίο. Είναι 1000% αυτό ότι θα πάει προς τα εκεί. Και τότε τι θα γίνει το Hollywood, πού θα πάει, ποιος θα βγει να πάρει τις ευθύνες για αυτά που λέγανε εδώ και 4 χρόνια συνέχεια, τώρα έχει πέσει αυτή η ιστορία.
4: Όλοι περιμέναμε ότι ο πόλεμος Ιράν είπα θα στένευε την ρωσική στρατηγική, ωστόσο είδαμε τον Ιρανό ΙΠΕΞ να επισκέπτεται τον Πούτιν την περασμένη εβδομάδα και μάλιστα αναφορές για ρώσικη συνδρομή σε δορυφορικά δεδομένα προς την Τεχεράνη. Πώς το ερμηνεύουν στη Μόσχα αυτό?
5: Εγώ θα έλεγα πώς θα στένευε. Δηλαδή ο σχεδιασμός από την πλευρά εκείνων που οργάνωσαν όλη αυτή τη διαδικασία λένε πάρα πολύ και αρχίζει να φαίνεται και το λένε και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ήταν επιλογές του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Νετανιάχου, ο οποίος σε τελευταία φάση λένε κάποιοι παρέσυρε σε αυτό τον πόλεμο τον Τραμπ, δίνοντάς του στοιχεία τα οποία δεν είχαν σχέση με την πραγματικότητα, ότι θα κάνουμε το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο βήμα, θα αποκεφαλίσουμε την ηγεσία, αυτό το κάνανε. Και ο Κανέλο το λέω ίσως και για πρώτη φορά εδώ στο κανάλι σου, ακούγεται το εξής. Είδε κανένας ότι πριν από 15 μέρες η Μοσάντ άλλαξε τον ηγέτη της, απέλυσαν αυτόν ο οποίος υπήρχε και διόρισαν καινούριον, ο οποίος λένε είναι πολύ πιο σκληρός, είναι εκείνο, είναι το άλλο κτλ. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει γιατί απολύθηκε εν μέσω πολέμου ο προηγούμενος. Λένε κάποιοι ότι ο προηγούμενος έπεισε τον Νετανιάχο ότι ελέγχουμε με τον ηλεκτρονικό τρόπο, με τα gadget όλα, δηλαδή με το διάστημα, με τα social media, ελέγχουμε ένα μεγάλο κομμάτι της ιρανικής κοινωνίας και μόλις πέσουν τα κεφάλια του Χαμενέη και των στρατηγών που αυτό έγινε, τότε θα ξεσηκωθούν. Δεν ξεσηκώθηκαν. Λοιπόν, υπάρχει η εκδοχή που λέει ότι οι απαντήσεις που έπαιρνε η Μοσάντ μέσα από το Ιράν ήταν παραπλανητικές απαντήσεις που δημιουργούσε η φρουρά των, πώς τους λένε εκεί πέρα, των
4: μαχητών.
5: Ναι. Ναι, της Ιρανικής Επανάστασης. Αυτή δηλαδή σημαίνει ότι δεν θέλει κανείς να καταλάβει ένα πράγμα, ότι αγόρια και κορίτσια στο Ιράν και κορίτσια σπουδάζουν κατά δεκάδες χιλιάδες, για να μην πω εκατοντάδες χιλιάδες, σε πανεπιστήμια. Έχει τσακιστεί η αγραμματοσύνη στο Ιράν. Σπουδάζουν σε πανεπιστήμια και όχι μόνο σε θεωρητικές επιστήμες, δηλαδή κοινωνική λειτουργός η κοπέλα ή κάτι τέτοιο, αλλά σε φυσική, σε χημεία, σε αστρολογία, σε IT τεχνολογίες, και θεωρούν κάποιοι, εγώ δεν το γνωρίζω αυτό, δεν έχω επισκεφθεί το Ιράν, αλλά διαβάζω όσο μπορώ, γιατί στη Ρωσία δίνονται πάρα πολλά πράγματα πώς εξελίσσονται οι καταστάσεις μέσα στο Ιράν, ότι όλη αυτή η νέα γενιά είναι εκείνη η οποία αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία δημιουργήθηκαν όλες αυτές οι IT τεχνολογίες που διαθέτει τώρα το Ιράν και το βλέπουμε. Τώρα, όσον αφορά, για να απαντήσω στο ερώτημα, με τη Ρωσία, όλοι αυτοί που θεωρούσαν ότι θα πάρουν το Ιράν ο Αμερικανός και ο Ισραηλινός και ότι θα κλείσουν τη Ρωσία και από την πλευρά της Κασπίας, έχουν όχι μόνο αυτές οι θεωρίες έχουν καταρρεύσει μπροστά στα μάτια μας, αλλά αντίθετα έχουν δημιουργήσει ένα βάλτο μέσα στον οποίο έχει πέσει η μεγάλη αυτή η υπερδύναμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, και το Ισραήλ επίσης, το οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει με τίποτα από τις καταστάσεις αυτές τις οποίες το ίδιο η ηγεσία του τουλάχιστον έχει δημιουργήσει. Και να πω εδώ πέρα, λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι λένε ότι και μέσα στο Ισραήλ υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες διαδηλώνουν όταν μπορούν, όσο μπορούν, κατά της πολιτικής Νετανιάχου. Και αυτό δεν το αφήνουν να βγαίνει προς τα έξω. Και το τελευταίο, ότι η Ρωσία, αυτό τουλάχιστον που εγώ ξέρω και είμαι σίγουρος ότι και η Κίνα, είναι οι στιβαρές πλάτες πάνω στις οποίες πατάει η Ιρανική ηγεσία και κάνει αυτές τις εντυπωσιακές, θα έλεγε κανείς, υπερασπιστικές κινήσεις, δηλαδή τις απαντητικές κινήσεις στρατιωτικές που κάνει, δείχνοντας και πείθοντας κάθε και τον πιο δύσπιστο ακόμα ότι τον πόλεμο δεν τον έχει κάνει, δεν τον έχει χάσει, ότι δεν πάει ο πόλεμος αυτός αν μείνει συμβατικός, πάντα μιλάμε, στην απώλεια, στην ήττα του Ιράν, το αντίθετο όμως, αν κάποιοι άφρονες θεωρήσουν ότι για να τον κερδίσουν οπωσδήποτε τον πόλεμο μπορούν να πάνε σε χρήση πυρηνικών, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο που νομίζω ότι θα ήταν μια γενίκευση που μπορούσε να φέρει την καταστροφή της ανθρωπότητας. Η Ρωσία με το Ιράν, εγώ διάβασα προσεκτικά τις δηλώσεις του Αραχτσή κατά την συνάντηση που έκανε με τον πρόεδρο Πούτιν και με τον Σεργέη Λαυρόφ, και ξεκινάει με τη φράση ότι ο ανώτερος πνευματικός ηγέτης και ο πρόεδρος της χώρας, ο Πεζεσκιάν, σας μεταφέρουν μέσω εμού τις καλύτερες ευχές και τις ευχαριστίες σας για όλα όσα κάνετε και στην προσπάθεια στήριξή σας στον πόλεμο κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η βοήθεια της Ρωσίας δεν μένει μόνο στα επίπεδα της ανθρωπιστικής βοήθειας από τη θάλασσα της Κασπίας, και όσοι, το έχω ξαναπεί αυτό και το λέω και εδώ και με πικραίνει, θα έλεγα, όσοι ακόμα και καθηγητές πανεπιστημίου στην Ελλάδα βγαίνουν και μιλάνε ότι η επόμενη προσπάθεια του Τραμπ θα είναι να κλείσει περισσότερο να πνίξει δηλαδή το Ιράν μέσα από το Περσικό κόλπο. Οι άνθρωποι, δεν μπορώ να καταλάβω, έχουν τελειώσει πανεπιστήμια, δεν μπορούν να κοιτάξουν τους χάρτες, δεν μπορούν να δουν το γεωγραφικό βάθος που έχει το Ιράν. Δεν καταλαβαίνουν ότι το Ιράν βγαίνει από πίσω, βόρειο-ανατολικά, στην Κασπία θάλασσα, και ότι εκεί είναι η Ρωσία, και ότι εκεί φτάνει πολύ γρήγορα η Κίνα ή οποιαδήποτε βοήθεια. Πώς μπορεί να πνίξεις κάποιον που δεν μπορείς να τον κλείσεις, να τον απομονώσεις? Πώς γίνεται αυτό? Και τα λένε καθηγητές πανεπιστημίων. Δεν ξέρω, αν οι άνθρωποι έχουν και οικονομικό όφελος να τα λένε, ας τα λένε, τι να κάνουμε. Αλλά η πραγματικότητα διαψεύδει κάτι τέτοιο. Και δεν είναι θέμα προπαγάνδας ή θέμα φιλοϊρανικής, αντιϊρανικής, φιλοϊσραηλινής και τα λοιπά τοποθέτησης. Εδώ καλό θα ήταν να μιλάνε τα γεγονότα.
6: Στις 28 Ιουλίου Απριλίου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τον ΟΠΕΚ, ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός μέσα στον οργανισμό. Η Μόσχα είχε ισχυρή σχέση με τα Εμμυράτα στο πλαίσιο του ΟΠΕΚ Plus. Είναι αυτή η εξέλιξη ήττα της ρωσικής ενεργειακής διπλωματίας ή τι βλέπουν στο Κρεμλίνο ως ευκαιρία επαναχάραξης? Ή δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνεται?
5: Το ότι δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνεται είναι γεγονός. Δηλαδή δεν ξέρουμε σε βάθος τι έχει γίνει, ξέρουμε την είδηση. Αυτό το οποίο εγώ μπορώ να πω είναι οι δηλώσεις του αντιπροέδρου της ρωσικής κυβέρνησης, του Αλεξάνδρ Νόβακ, ο οποίος είναι εδώ και 15 χρόνια ο ειδικός πάνω σε θέματα ενέργειας από την πλευρά της ρωσικής ηγεσίας. Λέει ότι είναι δικαίωμα των Εμμυράτων να πάνε σε αυτή την απόφαση που πήρανε. Μας υποσχέθηκαν ότι θα συνεργάζονται με τον ΟΠΕΚ έτσι ώστε να μην υπάρξει ανεβοκατέβασμα τιμής, δηλαδή να μην διαταραχτούν οι κατευθύνσεις που έδινε. Βασικά μιλάμε για τον ΟΠΕΚ Plus, γιατί υπάρχει ο ΟΠΕΚ και υπάρχει ο ΟΠΕΚ Plus που είναι ο ΟΠΕΚ συν η Ρωσία. Αυτό έτσι για τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Η Ρωσία δεν θεωρεί κάποιες τέτοιες κινήσεις ήττα ή νίκη του ενός ή του άλλου, αλλά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι περνάνε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Βρίσκονται σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση από τις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο. Δεν είναι ούτε η Ρωσία ούτε το Ιράν οι φταίχτες για τη δυσπραγία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τα Εμμυράτα έχουν μια διαχρονική, θα έλεγε κανείς, όχι τόσο αντιπαλότητα θα έλεγα, με τη Σαουδική Αραβία για το ποιος κυριαρχεί στην περιοχή, και ίσως αυτό να έχει να κάνει περισσότερο με τις σχέσεις των Εμμυράτων με τη Σαουδική Αραβία παρά με οτιδήποτε άλλο. Πάντως δεν κρύβουν εδώ στη Μόσχα ότι γίνονται αέναες προσπάθειες που δεν σταματάνε από την πλευρά του Ισραήλ κυρίως, έτσι ώστε να δημιουργήσουν σφήνα ανάμεσα στον αραβικό κόσμο, ανάμεσα στις χώρες του Περσικού, οι οποίες εδώ που τα λέμε δεν είναι υποτιμητικό να το αναφέρω, είναι όλες χώρες τεχνητά δημιουργημένες. Είναι χώρες που τις έκοψε και τις έραψε ο Λόρενς της Αραβίας. Κοιτάξτε αυτό το κινηματογραφικό έπος, έτσι, ο Λόρενς της Αραβίας και πώς χειρίστηκε ολόκληρη αυτή την περιοχή, η οποία σε μεγάλο βαθμό πριν από, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ακόμα, ήταν κάτω από την επίρρεια της Μεγάλης Βρετανίας τότε, της αποχωρούσας και της οδηγούμενης σε, ας το πω έτσι, σε σύψη, δεν ξέρω πώς να το πω, ας πούμε, Μεγάλης Βρετανίας. Μπήκαν εκεί άλλες δυνάμεις. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σας λέω ότι είχαν μια πάρα πολύ καλή σχέση με τους BRICS, όπως και η Σαουδική Αραβία και το Ιράν που έχει γίνει μέλος των BRICS. Άρα εδώ πέρα υπάρχουν τέτοιες γιγάντιες προσπάθειες που προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα τράνταγμα σε αυτόν τον υποδιαμόρφωση χώρο που λέγεται Παγκόσμιος Νότος και που μορφοποιείται σιγά σιγά μέσα από μία-δύο περιφερειακά Ινστιτούτα, όπως είναι η BRICS από τη μια πλευρά, η συμφωνία, η συνθήκη της Σανγκάης από την άλλη και δεν ξέρω τι άλλο θα εμφανιστεί στο επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι ένα ερώτημα αυτό, δεν μπορώ να δώσω πλήρη απάντηση γιατί έφυγαν, τι σκοπεύουν και τι μπορεί να φέρει αυτό στο επόμενο χρονικό διάστημα μεσούσης ακόμα της στρατιωτικής σύραξης στον Περσικό κόλπο.
6: Πριν τελειώσουμε, θα ήθελα να πω στο κοινό ότι είχαμε κάποια προβλήματα με το διαδίκτυο, όχι τυχαία, διότι όπως με πληροφόρησε και ο κύριος Λιάτσος, στη Ρωσία γίνεται ένας μεγάλος έλεγχος στο τι υπάρχει στο διαδίκτυο, διότι μέσα από το διαδίκτυο δεν περνάνε μόνο πληροφορίες, περνάει και η προπαγάνδα και μετά καταλαβαίνεις γιατί σε κάποια μέρη υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με το τι περνάει σαν πληροφορία. Πριν τελειώσουμε, θα ήθελα να πω
5: ήθελα, ότι... συγγνώμη, εδώ δεν είναι μόνο θέμα, είναι και θέμα προπαγάνδας, αλλά είναι ότι περνάνε, ειδικά μέσα από το Telegram, αυτό τουλάχιστον λένε επίσημα οι ρωσικές αρχές, περνάνε όλες οι περισσότερες κινήσεις που κάνουν η ουκρανική πλευρά, η οποία μέχρι τώρα, για όσους δεν ξέρουν, το λέω ότι εξαπολύουν κατά της Ρωσίας και κυρίως κατά 70-80% σε κατοικημένες περιοχές, σε άμαχο πληθυσμό, από 80 μέχρι 120 και 140 πολλές φορές drones μέσα στο 24ωρο. Αυτά όλα τα drones, τα οποία δεν είναι τα μικρά που σηκώνεις για να τραβήξεις ένα γάμο ή τα βαφτίσια κάποιας μικρής στην Ελλάδα, ας πούμε, αλλά είναι drones αεροπλανικού, αεροπορικού επίπεδου, τα οποία έχουν βεληνικές μέχρι και 1000 και 1200 χιλιόμετρα, 700-800 χιλιόμετρα και όλα αυτά κατευθύνονται από το διάστημα και ουσιαστικά υπάρχουν συντεταγμένες μέσα από το Telegram που δίδονται, συνδέονται. Δεν είμαι τεχνικός για να τα ξέρω αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει λένε ότι το Telegram είναι εκείνο το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις με τη βοήθεια κυρίως των Βρετανών και των Γάλλων τώρα και των Αμερικανών, αλλά οι Αμερικάνοι σιγά σιγά το Starlink που κυριαρχούσε και κυριαρχεί ακόμα εκεί εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά θέλουν να το δείξουν ότι είναι το χαμηλώνουν σιγά σιγά και ανεβαίνουν άλλα αντίστοιχα γαλλικά και βρετανικά και χρησιμοποιούν το Telegram ακριβώς για το λόγο έτσι ώστε να κατευθύνουν από τη μια πλευρά τα drones, από την άλλη πλευρά για να κάνουν στρατολόγηση θα έλεγα νεαρών παιδιών μέσα στη Ρωσία. Έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και αυτό το λέω γιατί στις δικές μου εκπομπές συνήθως δεν προλαβαίνω να φτάσω σε τέτοια επίπεδα. Τώρα που με τσιγκλίσατε εσείς, το λέω εδώ πέρα. Έχουμε συλλήψεις παιδιών 12, 14, 15 χρονών, εφήβων δηλαδή, τα οποία συλλαμβάνονται γιατί πάνε να κάνουν μια μικρή αυτή, να βάλουν μια μικρή βόμβα αυτοσχέδια, να γράψουν κάτι, να κάνουν κάτι μέσα στη Ρωσία, τα οποία στρατολογούνται μέσω του Telegram και κάποιων Δεν ξέρω ακριβώς πώς γίνεται αυτό το θέμα. Παίρνουν λεφτά, τους στέλνουν κάποια λεφτά, τους εκμαυλίζουν. Πάρε τώρα 10.000 ρούβλια, θα σου στείλω άλλα 500. Αν πάρεις αυτό και βάλεις εκείνο εκεί, κάτω από το αυτοκίνητο του τάδε αξιωματικού ή του τάδε κυβερνήτη κάτω στην Κρυμαία. Και έχουμε συνεχώς συλλήψεις τέτοιων ομάδων μικρών παιδιών, εφήβων, λέω 13, 14, 15 χρονών, ας πούμε, που κατευθύνονται από τις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας, όπως λένε. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα και αναγκάστηκε η κυβέρνηση εδώ πέρα να επιτρέπει τη χρήση των VPN μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις και μόνο σε περιπτώσεις που για αυτή τη στιγμή αυτό που μιλάμε και εμείς μιλάμε μέσα από VPN, έχουμε όμως αυτά τα προβλήματα γιατί εκτός των άλλων είναι η Πρωτομαγιά η οποία είναι αργία στην Ρωσία και είναι και η 9η του Μάη η μέρα της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης και αυτό το δεκαήμερο του Μαΐου, το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι είναι σε πλήρη ανάπτυξη οι προσπάθειες των ειδικών δυνάμεων της Ρωσίας να αποφευχθεί οποιοδήποτε προσπάθεια πλήγματος πέρα από τη Ρωσία μέσα στη Μόσχα και ειδικά στο κέντρο, στην Κόκκινη Πλατεία, γιατί όπως καταλαβαίνει ο καθένας, αν κατάφερναν οι Ουκρανοί να κάνουν κάτι τέτοιο, θα ήταν, πώς να το πούμε, μια μεγάλη χολιγουντιανή φέστα. Δεν θα έλυνε τίποτα στο μέτωπο, αλλά ουσιαστικά θα ήταν ένα χτύπημα στο πρεστίζ της Ρωσίας.
6: Μακάρι όλα να πάνε καλά, μακάρι να μην γίνει τίποτα. Μακάρι να τελειώσει και ο πόλεμος κάποτε, διότι πραγματικά αυτός ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας έχει δημιουργήσει πολλά μέτωπα, δηλαδή και η Γάζα είναι μέτωπο που έχει αρχίσει, άμα το σκεφτεί κανείς, και το Ιράν είναι μέτωπο που έχει αρχίσει από αυτό το πράγμα και φοβάμαι ότι θα αρχίσουν να ανοίξουν κι άλλα όσο συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος.
5: Κεφάλια της Λερναίας Ήδρας, όπως είπαμε.
6: Ίσως ήρθε η ώρα να τα κάψουμε. Θα δούμε όμως. Μπορεί να βρεθεί κάποιος Ηρακλής, κανένας Ιόλαος. Νομίζω θα δούμε τι θα γίνει. Κύριε Λιάτσου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Άστε καλά. Γεια χαρά, χαιρετισμού σε όλους.
6: Νομίζω ότι πήραμε μια γεύση που λείπει από την ελληνική τηλεόραση. Φίλοι μου, αν βρήκατε χρήση με αυτή την άλλη ματιά, ξέρετε τι να κάνετε. Like για να το δει περισσότερος κόσμος και εγγραφή για να μην χάσετε την επόμενη άλυση. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
3: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
2: Girls and Boys, με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
3: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
4: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Πώς τα κατάφερε η Χεσμπολά και παρέμεινε όχι απλά ζωντανή, αλλά από ό,τι φαίνεται πολεμάει στα ίσα τους Ισραηλινούς. Μάλιστα πεθαίνουν οι Ισραηλινοί κατοχικές δυνάμεις του Ισραήλ, ορθότερα στο Νότιο Λίβανο, σκορπίζουν το θάνατο. Μαχητές της Χεσμπολά, μετά από τεράστιες ήττες, ζουν και βασιλεύουν. Άρα όχι μόνο από ό,τι φαίνεται δεν νίκησαν το Ιράν, η Χαμάς μπορεί να είναι ακόμα ζωντανή. Ξεκάθαρα είναι η Χεσμπολά, για να δούμε γιατί ίσως να υπάρχουν μαθήματα εδώ χρήσιμα. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά, καλό μήνα να ευχηθώ. Είμαστε εδώ στο κανάλι Παρεούλα και στην ώρα μας παρακαλώ, είναι κάτι το οποίο το πετυχαίνουμε μια στο τόσο. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλες και όλους που είστε μαζί στο κανάλι εδώ σήμερα στην Παρεούλα μας, ανθρώπους που γράφετε σχόλια, κοινοποιείτε, κάνετε μου αρέσει, πατάτε το μου αρέσει, το like δηλαδή. Και βέβαια πάνω απ' όλα από καρδιά σε ευχαριστώ τους ανθρώπους που με υποστηρίζουν μέσω του Patreon. Ξέρετε πολύ καλά ότι με εσάς αυτά τα βίντεο γίνονται πραγματικότητα σε καθημερινή βάση εδώ στον αγώνα. Δεν μασάμε, δεν φοβόμαστε τίποτα. Με τη δύναμή σας, και αν θέλετε και εσείς να γίνετε ένας από τους υποστηρικτές, μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή ο σύνδεσμος, πάμε να δούμε τα θέματά μας. Λοιπόν, να πω ότι εδώ πρόκειται για μια οργάνωση εδώ, η Χεσμπολά, η οποία πράγματι είχε πληγεί, θα έλεγε κανείς ανεπανόρθωτα. Θυμάστε με την υπόθεση αυτή με τους βομβητές και τα walkie-talkie που μας απέδειξαν οι Ισραηλινοί Μοσάντ ότι πολύ καλά κάνουμε και τους φοβόμαστε και ότι είναι μια δύναμη η οποία με ανορθόδοξους τρόπους από τα κινητά, από οτιδήποτε μπορεί να σκοτώσει και δεν υδρώνουν κιόλας. Η δολοφονία για αυτούς στο βωμό, ξέρω, κάποιου δαίμονα ή του κράτους τους, οτιδήποτε και να πιστεύει ο καθένας, μπορούν πράγματι χωρίς να υδρώσουν να σκοτώσουν τους πάντες. Διότι εδώ, όπως καταλαβαίνετε, ήταν έγκλημα πολέμου. Οι μαχητές της Χεσμπολά, οι οποίοι σκοτώθηκαν, μπορεί να ήταν εμπόλεμοι, αλλά δεν ήταν μόνοι τους. Κάποιος ήταν με το παιδί του, κάποιος ήταν στο σούπερ μάρκετ. Έχετε δει εικόνες. Δεν τους νοιάζει καθόλου οι Ισραηλοί. Να μην σας πω ότι χαίρονται με αμάχους. Μπορεί να γίνεται μεγαλύτερη ανθρωποθυσία ίσως σε κάποιους από τους δαίμονες προφανώς που καθοδηγούν τέτοιες πολεμοκάπηλες δυνάμεις. Τέλος πάντων, βλέπουμε ότι θεωρούσα ότι είχαν ιτηθεί και ότι πολύ δύσκολα να επανέλθουν. Πολλοί κόσμος και άνθρωποι μέσα στο Λίβανο μου λέγανε κάτι τέτοιο. Παράλληλα, έβλεπα την ηγεσία του Λιβάνου με τον πρόεδρο, τον Ζωζέφ Αούν, ο οποίος είναι ένας σημιτάνθρωπος, με την έννοια του σημιτικού λαού, ευρεάνθρωπος, ο οποίος απειλούσε την Χεσμπολά με επιθέσεις. Είπε, για παράδειγμα, είχε πει ότι όποιος τολμάει να προκαλεί πρόβλημα στην ειρήνη που έχουμε με τους Εβραίους, το χέρι, λέει αυτό, που θέλει να φέρει τέτοιου τύπου, ένα πρόβλημα στην ειρήνη, να την προκαλέσει την ειρήνη, θα το κόψουμε το χέρι αυτό από τη ρίζα. Κανένας, λέει, δεν θέλει τον εμφύλιο πόλεμο στο Λίβανο, αλλά κανείς δεν θέλει και να έχουμε νέες τραγικές εξελίξεις με τους Ισραηλινούς. Παρ' όλα αυτά, απειλούσε εδώ, προσέξτε, ότι όποιος τολμήσει να παρενοχλήσει την ειρήνη θα του κόψουμε το χέρι, τα ποδάρια, αναφερόμενο στη Χεσμπολά. Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει με τη Χεσμπολά, πώς μπόρεσαν να ξαναφτιάξουν τα πάντα, ενώ πράγματι οι εχθροί τους, δηλαδή οι Εβραίοι, τα καθάρματα του Νετανιάχου, λέγαν ότι μετά τα χτυπήματα και τις ήττες του 2024 είναι κλινικά νεκροί. Και μάλιστα είχαν φτάσει σε ένα σημείο, να θυμίσω, για μπορεί να πολεμάει επίσης όρις στο επί του πεδίου και να καταφέρουν να πλήττουν τους Ισραηλινούς. Χτύπησαν, αν θα θυμίσω, και το σπίτι του Νετανιάχου, μέχρι που είπαμε ότι τους βοβάδισαν μετά από το αλλεπάλληλο αυτό βομβαρδισμό και στη Βηρητό χτυπούσαν στην γειτονιά την Τάχιε, την νότια γειτονιά, αλλά και σε άλλες γειτονιές, στο νότιο Λίβανο. Λοιπόν, για να δούμε τελικά τι έγινε, διότι από ό,τι φαίνεται ζουν και βασιλεύουν, μπορούν και χτυπούν κανονικότατα πάλι εντός του Ισραήλ. Από ό,τι φαίνεται αυτό το διάστημα των 15 μηνών μετά το υποτιθέμενο πόλεμο, την υποτιθέμενη εκεχηρία, και λέω υποτιθέμενη διότι οι Ισραηλοί συνέχισαν ανακατοχική δύναμη στο νότιο Λίβανο. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι φαίνεται αυτό το διάστημα ήταν το παράθυρο που χρειαζόταν η Χεζμπολά για να ανοικοδομήσει τις δυνάμεις της, να αναδιοργανωθεί και να ετοιμαστεί για αυτό το οποίο θεωρούσαν ότι ήταν ο επόμενος αναπόφευκτος πόλεμος. Και πάντα είναι αναπόφευκτος ο πόλεμος, είτε θα εξαλειφθεί το Ισραήλ είτε η Χεζμπολά. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Θα είναι, καταλαβαίνετε εδώ, ο πόλεμος πρόκειται για αιώνιους εχθρούς. Λοιπόν, άρα είχαμε την εκεχηρία 27 Νοεμβρίου του 2024. Μετά από ένα χρόνο και παραπάνω πολέμου, που θυμίζω η Χεζμπολά εισήλθε στον πόλεμο για να, ως αλληλεγγύη, ως να υποστηρίξει τον γενοκτονημένο πλέον λαό των Παλαιστινίων στη Γάζα. Τότε ο Σατανιάχου είχε πει ότι η επίθεση λέφτη που κάναμε επιχείρηση κατά της Χεζμπολά κατάφερε, είχε πει ότι νικήσαμε, είχε βγει, πανηγύριζε με τη σημαία του μια φούστα και έλεγε ότι έχουμε, λέει, ρίξει πίσω δεκαετίες τη Χεζμπολά, τους έχουμε καταστρέψει την ηγεσία τους. Πράγματι, δολοφόνησαν τον Χασάν Ασράλα, τεράστια στρατηγική απώλεια για τη Χεζμπολά, αλλά λέει τους έχουμε πάει πίσω δεκαετίες. Καταστρέψαμε τους πυράβλους τους, όλα τα αποθέματά τους, τους εξαλείψαμε. Μεγάλη νίκη, προσπάθησαν να την καρποθεί. Λοιπόν, επίσης, ανώτατοι αξιωματούχοι των Αμερικανών είπαν ότι είναι εξαιρετικά αποδυναμωμένοι οι Χεζμπολίτες. Τότε ο γελίος, ο διοικητής της ΕΝΤΚΟΜ, ο Μάικλ Κουρίλα, ο Ξεφτύλα, είχε φτάσει στο σημείο να πει ότι τους καταστρέψαμε ολοσχερώς, τους αποδεκατήσαμε συγκεκριμένα. Η λέξη είναι decimated για τη Χεζμπολά. Παράλληλα, είπε ότι τρομερός ο Ισραηλινός στρατός, μόνο νίκες. Όπου και να πάει, τους σκοτώνει. Δεν έχει μείνει ζωντανός Χεζμπολίτης πουθενά. Τελικά, καταλαβαίνετε όλη αυτή η στρατηγία εδώ, τι ορντινάτσες είναι, τι νούμερα, τι καρπαζοεισπράκτορες είναι, και τον αγλήφεις και σιωνιστικά ποδάρια, φαντάσου πόσο πιο βρωμερός είναι. Παράλληλα, είδαμε την γλώσσα στη Βηρητό να αλλάζει και ο Τζόζεφ Αούν, ο πρόεδρος, και ο πρωθυπουργός ο Ναουάφ Σαλάμ, και αυτός είναι η οικογένεια του παντρεμένη με Εβραίους και Εβραίες, τους έχουν αλωτριώσει από μέσα. Είχαν πει ότι εμείς, λέει, είμαστε μόνο ο στρατός μας που μπορεί να φέρει όπλα, σαν να πήγαινε να βγάλει εκτός νόμου τη Χεζμπολά. Είχαν πει ότι η παρουσία τη Χεζμπολά, λέει, νοτίως του ποταμού Λιτάνη έχει τελειώσει, την έχουμε εξαλείψει. Κάτι σενάρια τώρα, ειλικρινά, που αν τους έβαζε αυτά τα ανδρίκελα, τα σκουπίδια αυτά, τους χλεχλέδες μπροστά στη Χεζμπολά, θα κάναν πάνω τους. Και ο ένας και ο Μουστακαλής και ο άλλος ο Θόλος. Και τέλος πάντων, πάση περιπτώσει, λέγανε οι Εβραίοι ότι καταστρέψαμε, λέει, το 80% τη στρατιωτική δύναμη του Χεζμπολά και τους τσακίσαμε, τους έχουμε αποδεκατήσει και ότι ο αφοπλισμός τους είναι μονάχα θέμα χρόνου. Και το ακούγαμε παντού. Και εγώ και όλοι. Αυτό το οποίο επικρατούσε. Σιγά σιγά λοιπόν αυτό το αφήγημα, όπως φαίνεται, πράγματι υπήρχαν μεγάλες απώλειες για τη Χεζμπολά, αλλά η στρατηγική αυτή πανολεθρία δεν ήρθε ποτέ. Ήτανε όνειρο εβραιοσατανικής νυχτός, από ό,τι φαίνεται. Τελικά η μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Χεζμπολά ξεκίνησε μία μέρα μετά την εκεχηρία με τους Εβραίους. Δηλαδή 28 Νοεμβρίου του 2024 ξεκίνησαν. Πραγματικά είναι απίστευτο. Είναι για να το θαυμάζεις, αξιοζήλευτο, το πώς τους αποδεκάτησαν τον Σαφιεντίν, τον Ασράλα, δηλαδή τον ηγέτη, τον αντικαταστάτη, πώς οι επικεφαλείς τους ξολόθρευσαν, και οι απλοί στρατιώτες ήταν εκεί. Είναι πραγματικά αυτό, το βλέπουμε το δόγμα και στο Ιράν, αδάμαστο, πραγματικά είναι εντυπωσιακό και δείχνει πώς δεν μπορούν να νικηθούν αυτές οι οργανώσεις, εάν δεν υπάρξει κάποια πολιτική επίλυση. Δεν πρόκειται να υπάρξει επίλυση μέσω στρατού, όσο φωνική και να είναι τα καθάρματα του πολέμου, οι Εβραίοι και ο Τραμπάκουλας. Λοιπόν, για να δούμε. Γιατί μέσα στα εσωτερικά της οργάνωσης ήταν σαφές από την πρώτη στιγμή, οι ίδιοι τι λένε, πήρα πληροφορίες από τους ίδιους, ότι θεωρούσαμε, λέει, την επόμενη μέρα ότι ο πόλεμος δεν τελείωσε και περιμέναμε τον επόμενο γύρο, ο οποίος ήταν θέμα χρόνου. Λοιπόν. Λέει η Χεζμπολά ότι οι Εβραίοι, λέει, σταμάτησαν τις επιθέσεις για δύο λόγους. Πρώτον, το Ισραήλ θεωρούσε ότι η οργάνωσή μας χτυπήθηκε τόσο βαριά, τόσο βαθιά, όπου η διεθνής πίεση και η εσωτερική πίεση, δηλαδή τα τσιράκια τους, η πολιτική της, του Λιβάνου, θα μπορούσαν να τελειώσουν τη Χεσμπολά και πολιτικά, άρα να τελειώσουν οριστικά. Σου λέει ότι στρατιωτικά τους αποδεκατήσαμε και πολιτικά θα τους ξεκάνουν οι Γάλλοι, ξέρω εγώ, ο Μανολάκης ο Μακρόν, ο Γραμπαζός Πράκτορας, ο Τραμπάκουλας τον Μπουλντόγ, όλοι αυτοί λέει θα τους τελειώσουν. Επίσης, θεωρούσαν οι Εβραίοι ότι αν συνεχίζαν τον πόλεμο παραπάνω, θα είχαν πολύ μεγαλύτερες ήττες σε ένα στάδιο το οποίο είχαν φτάσει, όπου θεωρούσαν ότι τα στρατηγικά τους ωφέλη, τα κέρδη ήταν δεδομένα. Είχαν εξασφαλίσει την νίκη τη στρατηγική, άρα σου λέει: μην πιέζουμε παραπάνω. Πιο πολύ θα στέλνουμε στην κυματομηχανή τους νέους Εβραίους. Αλλά δεν νοιάζονται προφανώς. Δεν νοιάζεται ο Εβραίος ο οποίος ηγείται το Τελαβίβ. Δεν τον ενδιαφέρει, προφανώς προτιμάει να σκοτώνει παιδάκια. Αλλά στη μηχανή του κυμά, οι ανθρωποθεσίες αυτές, είτε Εβραίοι είναι, είτε είναι Παλαιστίνοι, είτε Λιβανέζοι, είναι ψυχές στο Μόλοχ, δεν ξέρω, στο Βελζεβούλ, στο Μεφιστοφέλη, στο Δαιμογόργονα, δεν ξέρω που πιστεύουν. Άρα θεωρούσαν εδώ πράγματι ότι οι Χεσμπολίτες, ότι αυτή η παύση είναι μια ευκαιρία τεράστια για την οργάνωση. Παρόλο που είχαν πληγεί, είχαν υποστεί τεράστιες απώλειες, υπήρχε λοιπόν αυτό το κρίσιμο σημείο όπου η οργάνωση θα μπορούσε αυτό το κενό να ανοικοδομηθεί. Και πράγματι ακολούθησαν τέτοιες προσπάθειες. Δηλαδή, και δεν περιορίστηκαν να επανακτήσουν τις βασικές στρατιωτικές τους ικανότητες, αλλά σε πιο ευρύτερο επίπεδο θέλαν όσο το συντομότερο δυνατό, όσο πιο γρήγορα, να φτάσουν στο σημείο πριν από τον πόλεμο του 2023, τον Οκτώβριο, θυμίζω, που ξεκίνησε η Χαμάς και μετά μπήκε και η Χεσμπολά. Άρα θέλανε τις υποδομές, τη διοίκηση, όλα αυτά να τα ανακτήσουν σε επίπεδο 2023. Τρομερό! Φτάσανε λοιπόν το Δεκέμβριο του 25 που μας πέρασε, όπου οι διοικητές είχαν ενημερώσει την ηγεσία ότι είμαστε, λέει, φτιάξαμε τα πάντα, πετύχαμε

ανακάμψουν, το οποίο είναι απίστευτο. Απίστευτο. Δηλαδή, η ηγεσία της Χεσμπολά, προσέξτε, μετά την εισβολή των Εβραίων το 2024 τον Οκτώβριο, ήταν διαλυμένη, τσακισμένη και τυφλή η ηγεσία. Και όμως οι μαχητές που πολεμούσαν σώμα με σώμα στα σύνορα, ένα πόλεμο ουσιαστικά σχεδόν μαρτυρικό, δηλαδή περισσότερο από αυτούς ξέρουν ότι μπορεί να πεθάνουν από στιγμή σε στιγμή. Παρόλα αυτά, επειδή επιμείνανε και μείνανε και πολεμούσαν, δώσαν τη δυνατότητα, λέει, στην ηγεσία της στρατιωτική της Χεσμπολά να αναπνεύσει, να ανασυνταχθούν, να βρουν το χρόνο και το χώρο. Ξαναλέω, επρόκειτο για ανθρώπους μάρτυρες, όπως αποκαλούν, δηλαδή που θυσιάστηκαν για να σωθεί το κίνημα. Ζωντανοί νεκροί που ξέραν ότι πήγαν εκεί για να δοθεί χρόνος. Και επίσης, στο μεγάλο ερώτημα, για ποιο λόγο κάποιοι διοικητές επιβίωσαν, ενώ οι Ισραηλοί με τα αεροπορικά τους χτυπήματα, η σύγχρονη Luftwaffe, η αεροπορία τους δολοφονούσε το ένα μετά τον άλλον από τους ηγέτες Χεσμπολά. Στο ερώτημα, να ξέρετε, για ποιο λόγο κάποιοι επιβίωσαν, η απάντηση είναι: δεν σήκωναν το τηλέφωνο. Εντάξει. Λοιπόν, επίσης, είναι σαφέστατο ότι η Χεσμπολά, όλη η επικοινωνία που είχαν, το δίκτυο επικοινωνίας και το διαβιβάσεις και τα λοιπά, είχαν αλωτριωθεί τελείως από τους Ισραηλινούς σε πολύ πιο βαθύ επίπεδο από ό,τι θεωρούσαν οι ίδιοι. Πιστεύανε δηλαδή ότι πράγματι τους παρακολουθούσαν οι Εβραίοι, αλλά έγινε σαφές ότι το Ισραήλ είναι σε θέση να ελέγχει την τοποθεσία τους, το οποίο βρίσκονταν σε ζωντανό χρόνο. Και άρα με ακρίβεια έβρισκε το ένα μετά τον άλλον από τους ηγέτες και τους εξολόθρευαν, τους δολοφονούσαν. Τώρα τι κάνανε? Έχουν εγκαταλείψει και τις τρεις μορφές προηγούμενης επικοινωνίας στα δίκτυα τα οποία είχαν, για ευαίσθητες επαφές δηλαδή. Πήγανε σε επίπεδο πλέον το πιο βασικό, σε πρωτόγονο επίπεδο επικοινωνίας έχουν φτάσει, δηλαδή απεσταλμένους, αγγελιοφόρους στην πραγματικότητα. Courier. Αυτό. Άνθρωποι οι οποίοι μεταφέρουν πλέον σημειώσεις, μηνύματα γραμμένα στο χέρι. Ακούστε εδώ. Γραμμένα στο χέρι. Και υπάρχει ένας. Μια πακετοποίηση των καναλιών επικοινωνίας. Μιλάει μόνο η διοίκηση με τους διοικητές των μονάδων επί του πεδίου. Καμία άλλη. Δεν υπάρχει μια μεγαλύτερο δίκτυο ή πιο διευρυμένο δίκτυο. Είναι μιας κατεύθυνσης εδώ. Άρα είναι μια τακτική εδώ αλλαγή, όπως καταλαβαίνετε. Προσπαθούν να προσαρμοστούν. Σκοπίμως προσπάθησαν και πέτυχαν να προσαρμοστούν. Δεν είναι, λέει, ότι χάσαμε κάποιες δυνατότητες. Μπορέσουμε, το έχουμε αντικαταστήσει και έχουμε πράγματι πετύχει να επικοινωνούμε. Και από ό,τι φαίνεται εδώ, αυτά είναι στρατηγική σε μια ευρύτερη θεσμική, δομική ανοικοδόμηση. Πρόκειται εδώ για μια οργάνωση, να θυμίσω ότι μετά το 2006, στον πόλεμο που νίξαν τους Εβραίους, πετάξαν έξω από τη χώρα τους, και όταν μπήκε η Χεσμπολά μετά, να θυμίσω, στον εμφύλιο της Συρίας, μπήκανε στη Συρία να πολεμήσουν με το πλευρό του Μπασάρα Λάσαντ, και τότε πολέμησαν και κάποια τζιχαντομουσλίμια τύπου Χαμάς, το Βρωμοτζόλανο, κάτι κολότρουγους κτλ. Και σκοτώσανε πολλούς από αυτούς, άρα κάνανε χάρη στην ανθρωπότητα οι μαχητές Χεσμπολά. Λοιπόν, από τότε ξεκίνησαν να δημιουργούν έτσι μια εικόνα ενός τακτικού στρατού. Δηλαδή, απέκτησαν πιο βαρύ οπλισμό, μια διοίκηση πιο κεντρική, έγιναν έτσι πιο. Είχαν ανάγκη επιτελικά από κάποια κέντρα διοικήσεως για να κινηθούν, να παίρνουν εντολές για να κινηθούν κτλ. Άρα γίνανε ένας τακτικός τύπου στρατός, ο οποίος αυτή η μεταμόρφωση τους έδωσε μεγαλύτερες δυνατότητες, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν για αυτούς με αυτή τη μορφή να ανταπεξέλθουν και να αντιμετωπίσουν τον Ισραηλινό στρατό. Δηλαδή έγιναν στρατός, πράγματι ήταν μια αναβάθμιση, και ήρθαν απέναντι σε έναν στρατό ο οποίος δεν συγκρίνεται μαζί τους, με άρματα, με αεροπορία, δεν υπήρχε καμία ελπίδα. Άρα η εμπειρία του 24 τους οδήγησαν να σκεφτούν ξανά το μοντέλο αυτό. Οι διοικητές λοιπόν είπαν ότι φαίνεται ότι έπρεπε να. Διαβάζω εδώ μια δήλωση, λέει ότι ένα μεγάλο, λέει, βαγόνι, κάρο, μπορεί να είτε να το κινήσεις με ένα δυνατό άλογο, είτε με πολύ μικρά και γρήγορα αλογάκια, με πολλά πόνι. Πολλά γρήγορα πόνι, είτε ένα μεγάλο. Εμείς δηλαδή για να πάμε πλέον με το μεγάλο στρατό, πήγαμε με τον πιο ελαφρύ μικρό στρατό. Αυτή είναι η ιδέα εδώ. Ουσιαστικά πήγανε πίσω στο λεγόμενο Μουγναϊέ πνεύμα του Μουγναϊέ. Είναι ο Ιμάντ Μουγναϊέ. Είναι το δόγμα των ημιαυτόνομων ομάδων. Δηλαδή κάποιου είδους ανορθόδοξος πόλεμος, ανταρτοπόλεμος κτλ. Άρα κάνανε βήματα πίσω σαν οργάνωση η Χεσμπολά, και με αυτό το μοντέλο στην πραγματικότητα εδώ οι ομάδες τους μπορούν να

να κινούνται χωρίς να χρειάζονται άμεσα και διαρκώς, μάλλον διαρκώς, καθοδήγηση από κάποιο κεντρικό, από κάποιο κέντρο διοικήσεως. Με αυτό το μοντέλο λοιπόν εδώ, με ένα πιο ελαφρύ δίκτυο διοικήσεως, μπόρεσαν να είναι λιγότερο εκτεθειμένοι και σε διείσδυση των υπηρεσιών πληροφοριών των Εβραίων και και του στρατού, σε επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού. Μπορεί, λέει, αυτό να τους έχει στερήσει κάποιο είδους ταχύτητα σε κάποιο βαθμό, αλλά τους έχει ενδυναμώσει, τους έχει ενισχύσει στο κομμάτι της ανθεκτικότητάς τους. Δεν είναι, λέει, ένα μοντέλο απλά για να πολεμούν, αλλά είναι ένα μοντέλο για να επιβιώσουν. Μεγάλα τα μαθήματα, ξαναλέω εδώ. Παράλληλα, η στρατηγική αυτή είναι που τους οδήγησε, μπόρεσαν να ξαναγυρίσουν στον Νότο. Δεν χρειαζόμαστε ένα μεγάλο στρατό για να διατάξουμε τις δυνάμεις μας στον Νότο. Θέλουμε τέτοια μικρά κελιά στην πραγματικότητα που επιδιορθώσανε τις εγκαταστάσεις εκεί, αυτός δεν είχαν καταστραφεί ολοσχερός, ή να ξαναστελεχώσουν τις μονάδες και τις βάσεις που δεν τους έχουν βρει ακόμα οι Εβραίοι. Και σιγά σιγά λοιπόν σιωπηρά μπήκανε μέσα και ξαναφτιάξαν τις άμυνες του στον Νότο. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι η γραμμή ανεφοδιασμού ποτέ δεν χάθηκε, και αυτό έχει αξία εδώ, και θεωρούσαν ότι θα επιβιώσουν ακριβώς επειδή δεν χάσανε τη γραμμή της γραμμής ανεφοδιασμού. Μετά τη δολοφονία του Νασράλα, μετά την πτώση του Μπασάρ Αλ-Άσαντ, που χάσαν ουσιαστικά την Συρία, γιατί αυτό ήταν η γραμμή ανεφοδιασμού, ήταν από το Ιράν, περνούσαν στο Ιράκ τα κομβόη. Το Ιράκ επίσης είναι ασφαλής περιοχή λόγω των σιητικών εκεί πολιτοφυλακών. Μετά έμπαιναν στη Συρία που την έλεγχε ο Άσαντ και φτάνανε στο Λίβανο. Αυτή ήταν η λεγόμενη σιητική μισέλινος. Ήταν ο άξονος αυτός του σιητικού Ισλάμ, όπου έδινε τα όπλα από το Ιράν στην Χεσμπολά. Ο Ναΐμ Χασέμ, ο νούμερο 2 του Νασράλα που έχει αναλάβει τώρα γενικός γραμματέας της Χεσμπολά, είπε δημόσια ότι χάσαμε την δυνατότητα αυτή να εξοπλιζόμαστε από τη Συρία. Και ότι θα προσπαθήσουμε, λέει, να το ελαχιστοποιήσουμε το κόστος, αλλά το χάσαμε, λέει αυτό. Παρόλα αυτά, ακούστε εδώ, το τέλος του Άσαντ δημιούργησε έτσι μια σύντομη μικρή χρονικά ευκαιρία για τους χεσμπολίτες. Στο χάος το οποίο υπήρξε, μπόρεσαν πράγματι να κινήσουν εδώ ό,τι υπήρχε, ό,τι είχε απομείνει σε αποθήκες κτλ. Μέσα στη Συρία, πριν αρχίσουν και αναλάβουν τα κλέψη των βρωμοτζόλανο τα πάρει, και πριν βομβαρδίσουν οι Ισραηλοί ότι είχε μείνει, πρόλαβαν λοιπόν οι Σιήτες της Συρίας να εκενώσουν και να μεταφέρουν πράγματα στο Λίβανο. Παράλληλα, άρα υπήρχε αυτό το κενό, το αξιοποίησαν. Παράλληλα, έχουν ξοδέψει μήνες για να αντικαταστήσουν ρουκέτες, πύραυλους, ντρόν κτλ. Είτε με βοήθεια των Ιρανών, είτε τοπικά, τους έχουν μεταφέρει τεχνολογία από ό,τι φαίνεται, και παράγουν μόνοι τους, κατασκευάζουν μόνοι τους τις ρουκέτες τους και τα ντρόν. Εδώ, ρε παιδιά, μπορούσαν να βάλουν, να μεταφέρουν όπλα μέσω κατά βάση του Σινά, της Αιγύπτου δηλαδή, οι Χαμασίτες. Δεν θα μπορούσαν στη Χεσμπολά. Λοιπόν, ξεκάθαρα δεν έχουν τα πιο προχωρημένα συστήματα που τους έδινε το Ιράν, προφανώς. Αλλά, από ό,τι φαίνεται, έχουν καταφέρει να ανακτήσουν κάποιες επιθετικές δυνατότητές τους, και όπως έχουν επιδείξει τον τελευταίο μήνα επί του πεδίου, δεν είναι αδύναμοι. Έχουν εξαπολύσει εκατοντάδες ντρόουν και πυράβλους στον πόλεμο αυτό που ξεκίνησε ο Τραμπάκουλερ με τον Σαντανιάχου, και μπορούν δηλαδή άμεσα, μέσα μάλλον 2 Μαρτίου, σηκώσαν 60 ντρόουν και πυράβλους, να καταλάβετε. 60 ντρόουν και πυράβλους μόνο μία μέρα, 2 Μαρτίου, και τα ίδια την 3η Μαρτίου, να καταλάβετε εδώ το βαθμό των όπλων που έχουν. Κατάφεραν να χτυπήσουν το Ισραήλ, δεν χτυπάνε μόνο στον κατεχόμενο Λίβανο, κατάφεραν να χτυπήσουν τους Εβραίους στο Νότιο Ισραήλ, φτάσανε στην Ασκελών, Κιμπουτζίμ, κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, χτύπησαν Εβραίους επίκους εκεί κατακτητές. Άρα, αυτό το οποίο νομίζαμε όλοι ότι έχει το τσάκι του Νετανιάχου, η τσακισμένη μούρη του, από ό,τι φαίνεται μπορούν μια χαρά να υπερασπιστούν την περιοχή τους, καθώς είπαμε ότι έχουν τους προδότες στην Βηρυτό. Αυτή λοιπόν είναι εδώ το μοντέλο. Άρα πήγανε σε ένα τέτοιο ανορθόδοξο, όπως είπαμε, μοντέλο. Και οι Ισραηλοί πράγματι έχουν υποστεί μεγάλες, από ό,τι φαίνεται, απώλειες εδώ. Εκατοντάδες νεκροί, όπως φαίνεται, και τραυματίες. Παραπάνω από 800, όπως διαβάζω εδώ. Και τους έχουν στοχοποιήσει 100 μερκάβα άρματα, όπως λέει η Χεσμπολά εδώ. Κάποια μπουλντόζες, κάποια άλλα οχήματα. Πολλά από αυτά τα έχουν καταστρέψει κιόλας. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν τα λένε αυτά βέβαια οι Εβραίοι. Μεγάλες είναι, πράγματι, για τον Ισραηλινό στρατό, είναι μεγάλες αυτές οι απώλειες.
Έχουν διατηρήσει λοιπόν πλήρως εδώ τις ικανότητές τους οι Χεσμπολίτες και έχουν την ικανότητα με αυτά τα κελιά τα οποία σας είπα και την αναδιοργάνωση στρατού να μπορούν να επιχειρούν κανονικότητα με το δόγμα των τερτοπολέμων. Και από ό,τι φαίνεται επίσης οι Ισραηλινοί έχουν κάποια κενά στις υπηρεσίες πληροφοριών τους, ότι δεν μπορούν να καλύψουν, δηλαδή μπορούν να, όταν χρησιμοποιείς τεχνολογία, να σε καταστρέφουν. Όταν δεν χρησιμοποιείς τόσο προηγμένη τεχνολογία και δράσει απομονωμένα, δεν έχουν καμία αποδοτικότητα εδώ η Mossad, από ό,τι φαίνεται. Την παραμικρή και η Αμάν, η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών των Ισραηλινών. Παράλληλα, οι κοινοί μανούβρες στο επί του πεδίου της Χεσμπολά και αυτές είναι αξιοσημείωτες. Δηλαδή, έχουν προσπαθήσει να διασπάσουν τον Ισραηλινό στρατό και με ένα πόλεμο φθορά στην πραγματικότητα μειώνουν το πόσο οξύς είναι ο Ισραηλινός στρατός, πόσο δυναμικές είναι οι επιχειρήσεις τους. Δεν μπορούν να κερδίσουν τίποτα και να το κρατήσουν. Πάλι ανταρτοπόλεμος, πάλι πόλεμος φθοράς, χτυπάνε από παντού. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο κάνουν οι Εβραίοι στην πραγματικότητα είναι η μανούβρα του να περικυκλώσουν και να απομονώσουν το κελί, τις Χεσμπολά που βρίσκουν στο μέτωπο. Δηλαδή δεν χτυπούν άμεσα. Θέλουν για να μειώσουν τις ανθρώπινες απώλειες στην πραγματικότητα και προσπαθούν να περικυκλώσουν και να απομονώσουν τη μία ομάδα Χεσμπολά από την άλλη. Αλλά όπως βλέπετε εδώ, η Χεσμπολά έχει καταφέρει, κρατάει τις γραμμές, τους γραμμούς ανεφοδιασμούς της οργάνωσης και δεν μπορούν να τους περικυκλώσουν. Γι' αυτό οι Εβραίοι έχουν στοχοποιήσει γέφυρες και δρόμους κτλ. Για να καταστρέψουν ουσιαστικά τις γραμμές ανεφοδιασμού της Χεσμπολά. Αλλά όπως φαίνεται, η Χεσμπολά κανονικότητα χτυπάει μέσα 200 χιλιόμετρα σε βάθος μέσα στο Ισραήλ. Και όχι μόνο αυτό, έχουν καταφέρει και έχουν καταρρύψει και ντρόουν. Έχουν προσπαθήσει να στοχοποιήσουν και αεροσκάφη και τους έχουν, ναι, πράγματι, και αεροσκάφη. Χτυπάνε και αεροσκάφη μαχητές της Χεσμπολά με κάποιους πυράβλους εδώ. Και παράλληλα έχουν, πέρα από τα δικά τους ντρόουν, διαβάζω ότι έχουν τα αυτοκτονίας, έχουν και κάποιες δυνάμεις αντιαρματικές παράλληλα και έχουν αντλήσει μαθήματα από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, πώς τα ντρόουν και τα λοιπά και τα αντιαρματικά τους. Όλα αυτά είναι μαθήματα από τον πόλεμο Ζελένσκι-Πούτιν. Φαίνεται λοιπόν εδώ ότι ναι, είναι σαφές πως είναι ζωντανοί, ζουν και βασιλεύουν στο Λίβανο, στο νότιο Λίβανο σίγουρα, δεν μπορούν, είναι τυφλοί οι Εβραίοι στα πιο πρωτόγωνα εδώ συστήματα που χρησιμοποιούν οι Χεσμπολίτες και άρα έχουν το δίκτυό τους, το ανθρώπινο δίκτυο τους υποστηρίζει και άρα είναι μια απειλή την οποία δεν την έχουν εξαλείψει οι Ισραηλοί. Μεγάλη λοιπόν αυτή η εξέλιξη, μεγάλο αυτό το θέμα, κρατήστε το καθώς κοιτάμε τα υπόλοιπα θέματα, τι γίνεται στην περιοχή. Για να δούμε τι άλλο σας έχω. Έχω να σας πω, επειδή ανέφερα και τους Ουκρανούς και τα τζιχάντια, μας είπε ο Ζελένσκι ότι θα συνεργαστούμε, λέει, με τον Αχμέντα Αλσαρά και από ό,τι φαίνεται εδώ, με την ευλογία της Τουρκίας, με την αρρωγή της Τουρκίας, είναι πολύ προχωρημένες αυτές οι συναντήσεις και οι συνεννοήσεις. Πάμε δηλαδή για έναν άξονα, από ό,τι φαίνεται εδώ, ο οποίος είναι τζιχαντο-ισλαμικός και κιεβοναζιστικός. Αυτή, από ό,τι φαίνεται, είναι εδώ η νέα συμμαχία, η οποία, όπως καταλαβαίνετε, ζει και βασιλεύει και θα δούμε τι θα βγάλει. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να αλλάξουμε, γιατί θέλω να δούμε τι κάνουν λίγο οι Άγγλοι. Θέλω να σας πω το εξής, ότι να σας θυμίσω ότι οι Αμερικανοί έχουν χτυπήσει από αγγλικές βάσεις στο Ιράν, έχουν χρησιμοποιήσει τις βάσεις δυστυχώς και της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη Σούδα σαν εφοδιασμό και υποστήριξη. Θα σας πω λοιπόν ότι, ακούστε εδώ, υπήρχε μια συμφωνία για τα νησιά Τσάγκος. Τα οποία νησιά Τσάγκος είναι κατάλοιπα αμπιβιοκρατικά και οι Άγγλοι αναγκάστηκαν, επειδή έχουν ξεφτυλιστεί παγκοσμίως, να τα δώσουν πίσω Μαουρίσιους λέγεται η χώρα εδώ, η οποία δικαιωματικά τα νησιά αυτά ανήκουν σε αυτή τη μικρή χώρα. Είναι ένα νησάκι ουσιαστικά εδώ. Και τα νησιά Τσάγκος είναι ένα νησάκι και αυτή ο Μαυρίκιος η χώρα είναι και αυτή είναι νησάκι. Θα τα δίνανε, λέει, σε 99 χρόνια. Δηλαδή τα κρατάμε ουσιαστικά, κάνουμε μια συμφωνία, θα στα δώσουμε, εντάξει, γιατί είναι κατάλοιπα. Και από εκεί χτυπούσαν τώρα οι Αμερικανοί κατά των Ιρανών. Και είχε πει ο Τραμπάκουλας ότι είναι απαράδεκτο που τα δίνετε στο Μαυρίκιο και πώς τολμάτε. Εμείς τα χρησιμοποιούμε, άρα θέλουμε να συνεχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, άσκησε πίεση ο Αμερικανός στον Άγγλο να κρατήσει τα Τσάγκος για να χρησιμοποιούν
να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν σε πολέμους για παραπάνω από 100 χρόνια, δεν τους φτάνονται 100 χρόνια. Παρ' όλα αυτά υπήρχε συμφωνία και επειδή ο Στάρμερ είχε δείξει, είχε επιδείξει ένα αποτίθεται σθένος, δεν δεχόταν τις πιέσεις τραμπάκουλα, σου λέει όχι εγώ από τη στιγμή που έχουμε καμία συμφωνία και τέλος πάντων σου δίνω να τα χρησιμοποιήσει τώρα στον πόλεμο. Στην αρχή βέβαια δεν τα είχε δώσει τις βάσεις στους Αμερικανούς, τις έδωσε σε δεύτερο χρόνο. Τσατίστηκε ο Αμερικανός, του τράβηξε τα αυτοί, κάζο τους απείλησαν σε μεγάλο βαθμό και τώρα φτάσαμε, ακούστε το αυτό, φτάσαμε να κάνει πίσω η Αγγλία και είπαν όχι δεν θα τα δώσουμε τα νησιά τελικά Τσάγκος, ακριβώς επειδή πίεσαν τα αμερικανικά καθάρματα, συχάματα. Όπως φαίνεται λοιπόν ο νόμος αυτός που θα τον περνούσαν στη Βουλή να δώσει το Μαυρίκιο τα νησιά αυτά, επειδή δεν θέλει ο Τραμπάκουλας, τον κάνουν στην άκρη οι Άγγλοι. Την ίδια στιγμή ο Μαυρίκιος λέει θα κάνουμε τα πάντα λέει, για να δώσουμε, να πάρουμε πίσω τα νησιά μας. Όπως λέει κάποιο ξέπλυμα της κυβέρνησης του Στάρμερ, θα το κάναμε λέει αυτό, το έχουμε πει εξ αρχής, θα το κάναμε μόνο εάν είχαμε τη συμφωνία των Αμερικανών σε αυτό. Και από ό,τι φαίνεται τελικά τους πιέσανε οι Αμερικανοί. Ξαναλέω, είναι εδώ τα νησιά αυτά και άλλα νησάκια από ό,τι βλέπω, 60 και παραπάνω νησάκια, μικρονησάκια εδώ στον Ειδικό Ωκεανό. Θα τα συζητούσαν λέει αυτά τώρα 13 Μαΐου, αλλά από ό,τι φαίνεται τελικά τους τράβηξαν αυτοί και θα κάνανε πίσω οι Άγγλοι. Να θυμίσω ότι πέρσι το Μάιο ήταν η συμφωνία μεταξύ Μαυρίκιου και Αγγλίας. Είχαν πει ότι θα τα δώσουμε πίσω τα νησάκια αυτά, τα Τσάγκος, που είναι 2.000 χιλιόμετρα εδώ από το Μαυρίκιο τα νησιά αυτά, στον Ειδικό Ωκεανό, καμία σχέση Αγγλία όπως καταλαβαίνετε. Θα πλήρωνε για να τα χρησιμοποιήσει για 99 χρόνια ενίκιο οι Άγγλοι τους Μαυρίκιους. Το Ντιέγκο Γκαρσία είναι το μεγαλύτερο νησί από τα νησιά Τσάγκος και το Ντιέγκο Γκαρσία είναι αυτό το οποίο έχουν τις βάσεις εκεί οι Άγγλοι και προφανώς το χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί, τους ποδοπατούν για να κάνουν τους επιθέσεις. Το ίδιο κάνουν και δυστυχώς και στις βάσεις της Κύπρου. Δεν είναι δυστυχώς, είναι κίνδυνος θάνατος για τον Ελληνισμό. Χρησιμοποιούν τις Αγγλοβάσεις οι Αμερικανοί, γι' αυτό προφανώς βρήκαν τους προδότες τους Χουντέους για να δώσουν, να διχοτομήσουν την Κύπρο για να μπορούν να έχουν τις βρωμοβάσεις τους. Λοιπόν, ο Τραμπ, είπαμε, είπε ξεκάθαρο ότι ήταν μεγάλη ηλιθιότητα αυτό που κάνανε. Μεγάλη πράξη ηλιθιότητας αποκάλεσε αυτή τη συμφωνία των Άγγλων τον Ιανουάριο το από αυτό. Για μας δεν είναι μεγάλο κεφάλαιο, στρατηγικό κεφάλαιο οι βάσεις αυτές και άρα είναι προτεραιότητα να χρησιμοποιηθεί και τελικά τι λένε οι Άγγλοι ακριβώς τα ίδια. Άρα λένε ότι θέλουμε να συνεχίσουμε να συνομιλούμε και με τους Αμερικανούς και με τους Μαυρίκιους, αλλά από ό,τι φαίνεται εδώ καταλαβαίνετε το βάζουν σε συρτάρι το θέμα και είχαν πει τότε θα συνεχίσουμε λέει να συνομιλούμε, αλλά το θέμα θάβεται. Ξαναλέω, μεγάλη επαναχώρηση εδώ, αχυράνθρωπη 100% από άκρη σ' άκρη. Εδώ ο Μαυρίκιος λέει δεν θα κάνουμε πίσω, πρέπει να απελευθερώσουμε, να σταματήσουμε την αποικιοκρατία. Συμφωνώ απόλυτα να δοθούν πίσω και το Γιβραλτάρ και τα νησιά τα Μαλβίνας, τα λεγόμενα Φόκλαντς και βέβαια να απελευθερωθεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι ήττα αυτό, γιατί ήταν μεγάλη εξέλιξη για την ανθρωπότητα γενικότερα να εξαφανίζονται οι Άγγλοι και να απελευθερώνται τα αποικιοκρατικά κατάλοιπα. Λοιπόν, είχαν ένα ωκεανικό, μάλλον ένα συνέδριο για τον Ειδικό Ωκεανό στο Μαουρίκιο και εκεί ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Ραμφούλ, είπε ότι θα κάνουμε τα πάντα διπλωματικά και νομικά για την αποαπικιοποίηση του Ειδικού Ωκεανού. Είναι απλά θέμα δικαιοσύνης. Πολύ σωστά λοιπόν εδώ. Και να θυμίσω ότι του είχε επιτεθεί προσωπικά ο Τραμπάκουλας του Στάρμερ, ο οποίος είναι ένα δρίκιο, ένα στρασίδηλος είναι ο Στάρμερ. Είχε πει ότι κάνει μεγάλο λάθος και ότι το να τα δώσετε λέει τα νησιά Τσάγκος εσείς οι Άγγλοι θα είναι μεγάλο κακό και για τη σχέση μας. Ξέξτε, και θυμίζω ότι επανήλθαν μετά οι Αμερικανοί, ζήτησαν τους Άγγλους να μπουν στον πόλεμο, οι Άγγλοι είπαν δεν πρόκειται να μπούμε στον πόλεμο, άρα πολλά μαζεμένα και λέει ο Τράμπας ως εδώ θα σας απείλησε η Κάζο και με χειρότερα για το ΝΑΤΟ και τα λοιπά, θα σας πω συνέχεια και έτσι κάναν πίσω οι Άγγλοι. Να θυμίσω ότι οι Άγγλοι τα ελέγχουν τα νησιά αυτά από το 1814, ακούστε εδώ, και το Μαυρίκιο, ο Μαυρίκιος ανεξαρτοποιήθηκε μόλις τη δεκαετία του 60. 1960 για να καταλάβετε τι μάστιγα είναι. Από εδώ έχουν χτυπήσει οι Αμερικανοί Βιετνάμ, Ιράκ, Αφγανιστάν, έχουν κάνει αδιανόητα εγκλήματα εδώ και μάλιστα έχουν τα ανθρώπους οι οποίοι ζουν στη βάση, έχουν χάσει τα σπίτια τους για τις βάσεις αυτές που τα έχουν απαλωτριώσει εκεί και φτάσανε και σε αγγλικά δικαστήρια οι άνθρωποι αυτοί να
μηνύσουν την κυβέρνηση της Αγγλίας. Επίσης το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης το 19 είπε πρέπει να τα απελευθερώσετε, δώστε τα πίσω στο Μαυρίκιο, τις περιοχές αυτές είναι δικές τους, δεν έχετε κανένα δικαίωμα. Μεγάλο λοιπόν θέμα και αυτό. Λοιπόν, παράλληλα βλέπω εδώ ότι έχουμε αντίστοιχη εξέλιξη στον Ειδικό ωκεανό με τη Ρωσία και την Ινδία. Όλοι προσπαθούν να φτιάξουν βάσεις και να δυναμώσουν το στρατιωτικό τους αποτύπωμα. Λοιπόν, υπάρχει μια συμφωνία τώρα εδώ, Ινδο-Ρωσική, μεγάλη εξέλιξη, όπου δέχονται ουσιαστικά οι Ινδοί ρωσικά στρατεύματα στην περιοχή τους και άρα και στον Ινδικό ωκεανό. Βλέπετε πως ο Ινδικός ωκεανός και ο Ινδο-Ειρηνικός είναι τα επόμενα δυστυχώς μεγάλα εδώ μέτωπα του πολέμου και η επόμενη μεγάλη πόλεμο αν θα είναι εδώ. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν τη συμφωνία αυτή, ουσιαστική συμφωνία, αμυντική συμφωνία εδώ, να μπορούν να δέχονται και στρατό και αεροσκάφη. Ακούστε εδώ. Πρόκειται για τη συμφωνία RELOS, από τα αρχικά Reciprocal Exchange of Logistics Support, δηλαδή υποστήριξη logistics, αμοιβαίας ανταλλαγής σε στρατιωτών κτλ. Είναι πλέον, λειτουργεί αυτή, έχει τεθεί σε ενισχύ αυτή η συμφωνία και άρα θα μπορούν να χρησιμοποιούν βάσεις, λιμάνια και αεροδρόμια και σε καιρό πολέμου και σε καιρό ειρήνης. Μεγάλη εξέλιξη εδώ και μεγάλη μετατόπιση, θα έλεγα, και της Ινδίας. Η Ινδία είναι η πολυπληθέστερη χώρα του πλανήτη, που αποφασίζει να δεχθεί εδώ προσωρινά, δηλαδή να στρατοπεδεύουν ξένα στρατεύματα για πρώτη φορά στο έδαφος τους. Είναι το κόστος των βρωμιών του Λεχρίπ του Τράμπα, ο οποίος έβαζε κυρώσεις παντού στους Ινδούς, τους 50%, 60% δασμούς, επειδή παίρνετε, λέει, ρωσικό πετρέλαιο. Φάτε τώρα στη μάπα, ρούφατο. Μεγάλη εδώ κίνηση και ενδυναμώνονται οι δεσμοί. Βαθαίνουν οι δεσμοί Ρωσία-Ινδία, όπως καταλαβαίνετε, ιδίως στον τομέα της άμυνας. Καθώς πάμε σε παγκόσμιους πολέμους, σε παγκόσμιο πολεμικό κλίμα, και βλέπουν και το νέο Δελχή, βλέπει τον Τραμπάκουλα ότι είναι αλλοπρόσαλος, αλταρισμένος και επικίνδυνος, και κακώς κυκλοφορεί ελεύθερο, να σου πω την αλήθεια. Άρα λοιπόν, πάμε εδώ σε μια συμφωνία η οποία βέβαια τη δουλεύαν εδώ και 8 χρόνια, αλλά τώρα με την επάνωδο του Τράμπα, πέρσι το Φεβρουάριο την υπέγραψαν και τώρα λοιπόν ήρθε σε ισχύ τώρα, στις αρχές του έτους, και δεν έχουμε, μάλλον. Την υπέγραψε και πέρασε από τη Βουλή τη Ρωσική το Δεκέμβριο, το Γενάρη ήρθε σε εφαρμογή, σε ισχύ, και τώρα μάθαμε τις λεπτομέρειες. Μάθαμε από ρωσικά, από Ρώσους αξιωματούχους εδώ. Πρόκειται για μια συμφωνία για 5 χρόνια, όπου θα μπορούσαν, λέει εδώ, οι δύο χώρες να στρατοπεδεύουν 3.000 στρατεύματα, 3.000 στρατιώτες, 5 πολεμικά πλοία και 10 στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή της κάθε χώρας. Δηλαδή, 3.000 Ρώσοι, 5 φρεγάτες ρωσικές, 10 Σουχόι να στρατοπεδεύουν μέσα στην Ινδία. Μεγάλη, ξαναλέω, τεράστια εξέλιξη εδώ. Σκοπός, λέει το Κρεμλίνο, της συμφωνίας είναι να ορίσουμε το πώς θα μπορούμε να φιλοξενούμε και να ενώσουμε τις συνέργειες στρατευμάτων μας, τη συνεννόηση, το συντονισμό μας, υλικοτεχνικά εδώ, όλο το πλαίσιο, υπηρεσίες, ανεφοδιασμούς, τις επισκευές μας, όλα αυτά να μπορούν να γίνονται, λέει, με έναν άμεσο και εύκολο τρόπο, όλο το στρατιωτικό μας εξοπλισμός να μπορεί να κινείται και εύκολα στον Ινδικό ωκεανό. Μεγάλη, τεράστια εξέλιξη, όπως καταλαβαίνετε εδώ. Τεχνικό επίπεδο, μέχρι και τα FIR, δηλαδή την αέρια κυκλοφορία, τα πάντα, από λάδια, πετρέλαια, jet fuel, όλα, συντήρηση, όλα, επιδιορθώσεις, τα πάντα, λέτε, καλύπτει αυτή η συμφωνία η RELOS. Θα έχει και ένα κομμάτι ανθρωπιστικό, αλλά αυτό είναι ο Φερετζέ. Στην πραγματικότητα εδώ κερδίζουν 100% οι Ρώσοι, όπου βασικό κομμάτι της σχέσης Ρωσίας και Ινδίας είναι η άμυνα, και μάλιστα η Μόσχα είναι βασικός εξαγωγέας όπλων στην Ινδία από το 60. Αλλά επίσης, μετά τον πόλεμο με την Ουκρανία, οι Ινδοί παίρνουν πολύ κομμάτι του πετρελαίου της Ρωσίας και άρα έχουν παραπάνω λόγο εδώ γι' αυτό. Είπαμε ότι αντέδρασε ο Τραμπάκουλας, του σκάσε στη μούρη, διότι τα βάζει με δύο τεράστιες χώρες και καλά να πάθουν οι Αμερικανοί να μικρύνουν λίγο. Εδώ είπαμε ότι έχουν τεράστια πρόσβαση οι Ρώσοι στον Ινδικό ωκεανό. Αντίστοιχα, μπορούν να πάνε στο βόρειο διάδρομο οι Ινδοί, από το Βλαδιβοστόκ μέχρι το Μουρμάνσκ, και αυτό έχει μεγάλο θέμα για τις παγκόσμιους διάβλους. Άρα εδώ νομίζω ότι μια υφιστάμενη σχέση στη Μερίς που ήταν καλή, τώρα εμβαθύνει πολύ περισσότερο και μπορούν να προβάλλουν την ισχύ τους και οι δύο πλευρές σε όλα τα σημεία του ορίζοντα, όπως φαίνεται. Δεν έχουν οι Ρώσοι στρατιωτικές βάσεις ή άλλες υποδομές στον Ινδικό ωκεανό μέχρι τώρα. Τώρα λοιπόν το απέκτησαν αυτό
βλέπετε ότι ειδικά στην περίοδο των δασμών, την ταρυφοπερίοδο, την τρώει στη μούρη την ταρύφα ο Τραμπάκουλας. Το είχε πει η μέρα ανεξαρτησίας. Φάτη τώρα, ρούφατο. Όλοι, μέχρι και σύμμαχοι που ήταν η Ινδία, φαίνεται ότι τους εγκαταλείπουν και πάνε με τους αντικειμενικούς αντιπάλους τους. Ξαναλέω, οι Αμερικανοί καλά να πάθουν. Οι ίδιοι πληρώνουν τα δικά τους λάθη. Ξαναλέω, ίσως και είναι και σε ένα βαθμό αντίδραση στις κυρώσεις, θα έλεγα. Εδώ, νομίζω, φαίνεται. Οι διεθνείς πιέσεις του Ενέα Δελχή δεν πιάσανε. Προφανώς δεν πιάσανε στην Μόσχα. Άρα, νομίζω ότι πήραν την απάντησή τους διάφορες χώρες, διάφοροι παίχτες στην περιοχή. Ό,τι και να γίνει, αν το νέο θέατρο του πολέμου είναι ο ενδιορυνικός, οι Ρώσοι, από ό,τι φαίνεται πλέον, θα έχουν αποτύπωμα, θα έχουν και λόγο. Ουσιαστική παρουσία εκεί. Οι Ινδοί, όπως φαίνεται εδώ, και αυτοί, αντί για να αγοράζουν πλέον εξαρτήματα από τους Ρώσους, τώρα έχουν και μια πιο ουσιαστική υλικοτεχνική έτσι, υποστήριξη και συνέργεια. Θα μπορούν δια επιτελικά και επιχειρησιακά να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους και αυτοί. Μπορούν να έχουν τις εγκαταστάσεις που σας είπα από τον Αρκτικό κύκλο και τα λοιπά μέχρι την Άπα Ανατολή, και αυτό είναι σημαντικό, ιδίως αν σκεφτούμε ότι η Βόρεια Οδός θα επηρεάσει, η Αρκτική δηλαδή Οδός που θα ενώνει από το Βλαδιβοστόκ, θα φτάνει στην Ευρώπη, θα είναι κάτι το οποίο θα απασχολήσει τις παγκόσμιες γραμμές ανεφοδιασμού στο μέλλον. Άρα είναι και στρατηγική εδώ νίκη για τους Ινδούς. Άρα εδώ επίσης δίνει δυνατότητα στους Ινδούς να έχει κι άλλες έτσι γραμμές ανεφοδιασμού πέρα από το δυτικό ελεγχόμενο πλαίσιο και δίκτυο, και δημιουργεί έτσι ένα θεσμό εξωδυτικό για τους Ινδούς για να έχουν επαφή καλύτερη με τις χώρες των BRICS. Άρα λοιπόν εδώ καταλαβαίνετε ότι επίσης μπορεί να παίξει και κατά της Κίνας αυτή η συμφωνία, υπέρ της Ινδίας, δηλαδή η Ινδία θεωρεί στρατηγικό αντίπαλο την Κίνα. Εδώ λοιπόν θα μπορέσουν οι Ινδοί να έχουν έξοδο στον Αρκτικό κύκλο και άρα να χρησιμοποιήσουν τους διάβλους αυτούς για να στέλνουν τα προϊόντα τους στην Ευρώπη και άρα να γίνουν ανταγωνιστικότεροι όσον αφορά την Κίνα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό κερδίζουν εδώ οι Ινδοί και ενδυναμώνονται, ξαναλέω, από τον Ειρηνικό μέχρι τον Αρκτικό. Άρα βλέπετε ότι υπάρχει το θέμα. Να ξέρετε ότι υπάρχει μια συμφωνία και με τους Αμερικανούς εδώ. Έχει στρατηγική συμφωνία εδώ η Ινδία, τη Logistics Exchange Memorandum of Agreement, τη LEMOA, την αντίστοιχη με τους Αμερικανούς, το 2016, όπου μπορούν πράγματι να έχουν logistics, υλικοτεχνικά κτλ. Και επικοινωνίες. Αλλά, προσέξτε, εδώ είναι μια βασική διαφορά, ότι εδώ επιτρέπουν για πρώτη φορά οι Ινδοί σε στρατό δυνάμεις να στρατοπεδεύουν στη χώρα τους. Κάτι που δεν ισχύει αντίστοιχα στην συμφωνία που έχουν με τους Αμερικανούς. Άρα είναι μια αναβαθμισμένη συμφωνία. Μεγάλο θέμα, μεγάλη εξέλιξη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Φαίνεται δυστυχώς, φίλες και φίλοι, ότι τα πράγματα πάνε σε νέες διενέξεις. Τα νέα μέτωπα μπορεί να είναι μακριά από εμάς, αλλά θα επηρεάσουν όλη την ανθρωπότητα, όπως καταλαβαίνετε. Μπορεί να είναι και πυρηνικά. Θα δούμε. Αυτά στο παρόν και αυτά για σήμερα. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, κατεβείτε στο κανάλι, κοινοποιήστε. Βοηθήστε με όποιο τρόπο μπορείτε. Και αν θέλετε να μας βοηθήσετε, πιο ουσιαστικά μπορείτε μέσω του Patreon. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ σε όλους και όλους. Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες.
3: Προπόληση εισιτηρίων

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Εταιρεία Θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο με τεξουργείο. David Mamet, Παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
2: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι okay. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Καλώς ήρθατε.
6: Καλώς σας βρήκα, κυρία Αργύρη. Όλα καλά. Δύσκολα καλά όμως.
5: Το καλά είναι σχετικό, κύριε Ψηλό, γιατί μας τα λέτε, από εσάς θα ξεκινήσουμε, από το άρθρο σας στην Αυτεμπορική αυτή την εβδομάδα, η ουρά κάτω από τα σκέλια. Δεν ξέρουμε πόσο καλά είναι αυτό. Μας λέτε, από πού να το πιάσουμε, από την κριτική του Μέρτς, που μία είναι με φίλος του Τραμπ, τώρα είναι σε διαμάχη με τον Τραμπ, ο Τραμπ αποσύρει τα στρατεύματα, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό για την ασφάλεια της Ευρώπης. Τα της Ιταλίας, τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εσείς να μας τα πείτε.
6: Να τα πιάσουμε καταρχήν από το μεγάλο πλαίσιο. Πρακτικά, δύο μεγάλες κρίσεις έχει αντιμετωπίσει η Ευρώπη τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια και οι δύο προήλθαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κρίση μεγάλη του 2008, η χρηματοπιστωτική, που έγινε κρίση τελικά χρέους από κρίση δανεισμού, που και η Ελλάδα μπήκε σε αυτή την τρύπα, προήλθε από την κρίση των ενυπόθηκων δανείων στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ακόμα και οι σκύλοι παίρνανε δάνεια, με αποτέλεσμα μετά να καταρρεύσουν οι τράπεζες. Η δεύτερη κρίση της Ευρώπης είναι ενεργειακή και θα γίνει και οικονομική λόγω του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Ο πόλεμος αυτός τι έχει προκαλέσει? Έχει προκαλέσει μια τεράστια αναστάτωση στην παγκόσμια οικονομία. Σήμερα που μιλάμε, ο επικεφαλής της Σεύρων λέει ότι πρακτικά η κρίση τώρα ξεκινάει. Δεν ξέρουμε πού θα οδηγηθεί ο πρόεδρος Τραμπ. Λέγεται ότι θα κάνει κάποιο μεγάλο χτύπημα, γιατί οι Ιρανοί δεν κάνουν πίσω. Σε κάθε περίπτωση όμως, για την Ευρώπη μιλάμε για την μεγαλύτερη κρίση από την ίδρυσή της. Από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αυτή τη στιγμή η οικονομία της Ευρωζώνης παραπέει, ο πληθωρισμός θα πάει στο 4%, όλες οι εκτιμήσεις αυτό λένε, μέχρι το τέλος του χρόνου, ή με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κυρία Λαγκάρντ, το υπενήχθηκε και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία μα καμία δύναμη να σταματήσει αυτήν την κατάσταση στην Ευρώπη. Τώρα, ο Μέρτς, ο καγκελάριος Μέρτς, ο οποίος αφού 4 μέρες μετά την έναρξη του πολέμου στον κόλπο είχε εκφράσει τα συγχαρητήριά του και μάλιστα από το Οβάλ Γραφείο στον πρόεδρο Τραμπ για την επίθεση στο Ιράν, Όπου ο ίδιος ο Μέρτς, ο οποίος πέρυσι, στον πρώτο πόλεμο του Ιράν, όταν επιτέθηκαν Αμερικανοί και Ισραηλινοί για 12 ημέρες στην Τεχεράνη, είχε πει ότι το Ισραήλ κάνει για μας τη βρώμικη δουλειά. Ξαφνικά, βλέποντας την κατάσταση αυτή που υπάρχει στην Ευρώπη σήμερα, την κατάσταση στη γερμανική οικονομία που παραπέει, τι είπε? Ότι κύριε Τραμπ, αν και το γύρισε μετά, σας ταπείνωσαν οι Ιρανοί. Και αυτή είναι η αλήθεια. Και τι έγινε λοιπόν μετά? Μόλις αυτά τα είπε ο Μέρτς, ο Τραμπ του επιτέθηκε, του είπε δεν ξέρεις τι λες, η χώρα σου πάει συνεχώς σε άσχημη κατάσταση και... Φτάσαμε χτες να ανακοινώνει ο πρόεδρος Τραμπ δασμούς 25% στις εισαγωγές οχημάτων από την Ευρώπη, από τη Γερμανία κυρίως, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και να απειλεί ότι σε 6-12 μήνες θα αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία από τους 39.000 που είναι συνολικά. Δηλαδή βάζει στο στόχαστρο τη Γερμανία. Να δούμε τώρα, και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, αν η Ευρώπη... Αν η Γερμανία θα βάλει την ουρά και πάλι κάτω από τα σκέλια, όπως είχε κάνει σε όλες τις τελευταίες περιπτώσεις, θυμόμαστε τη συμφωνία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον πρόεδρο Τραμπ πέρυσι στη Σκωτία, ουσιαστικά αποδεχτήκαμε έναν δασμό γενικό 15% για να μην γίνουν 30%, φοβάμαι ότι η Ευρώπη είναι αδύναμη, έχει αδύναμους ηγέτες, έχει ηγέτες οι οποίοι έχουν ουσιαστικά ημερομηνία λήξης, παράδειγμα, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, σε λιγότερο από ένα χρόνο θα είναι παρελθόν, δεν ξέρουμε τι θα κάνει η Γαλλία. Έχουμε τον καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος αυτή τη στιγμή ουσιαστικά τι είναι, έχει το χαμηλότερο ποσοστό δημοτικότητας που είχε ποτέ γερμανός καγκελάριος περίπου 1,5 χρόνο από την είσοδό του στην καγκελαρία. Και όχι μόνο εδώ, αλλά και στην Αγγλία, ο κύρ Στάρμερ, ο Πρωθυπουργός, και αυτός δέχεται τεράστια πίεση, τον πιέζουν να παραιτηθεί, κρατάει ακόμα με άλλα προσχήματα, με άλλα σκάνδαλα, το σκάνδαλο Έπστιν και τη συμμετοχή στενών συνεργατών του. Η Ευρώπη παραπέει. Αυτό είναι για μένα ο μεγάλος κίνδυνος που θα οδηγήσει ενδεχομένως όχι σε οικονομικά προβλήματα, αλλά και θεσμικά.
5: Αυτό που θυμόμαστε από την αρχή της προεδρίας Τραμπ είναι ότι δεν πίστευε στον θεσμό Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιμετώπιζε τις οικονομίες μία προς μία, ανεξαρτήτως του αν τυπικά γινόταν οι συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι και η ίδια η Ευρώπη αντιμετωπίζει σε κάποιο βαθμό έτσι τον εαυτό της. Και πείτε μας αν καταλαβαίνουμε σωστά, γιατί μιλάμε για γερμανικές κινήσεις, για ιταλικές κινήσεις, η Μελώνη δηλαδή στην
6: Ευρωπαϊκή.
5: Ισπανικές. Τα επιμέρους κράτη αντιλαμβάνονται πλέον τον εαυτό τους όχι σαν μέρος ενός οικονομικού θεσμού, γιατί δεν είναι κάτι παραπάνω η Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε, μήπως έχει επιβληθεί η ατζέντα Τραμπ ήδη στην Ευρώπη, μπορεί η Ευρώπη να ανακάμψει πρακτικά με τον δεδαλώδη τρόπο της γραφειοκρατίας της από αυτό που, στο οποίο οδηγείται από τις ΗΠΑ?
6: Τι σημαίνει ανάκαμψη? Σημαίνει ευημερία στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα κάνουν επενδύσεις. Θα ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Πού είμαστε τώρα λοιπόν? Είμαστε με βάση τα τελευταία στοιχεία της Eurostat σε μια ουσιαστικά στασιμότητα, πρακτικά να το πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η Ευρώπη, το μόνο που δυστυχώς έχει μάθει λόγω, επαναλαμβάνω, των αδύναμων ηγετών που κοιτάνε μόνο την παραμονή τους στην εξουσία και τίποτα άλλο, που είναι οι ηγέτες τύπου Ντεγκόλ, τύπου Μιτεράν, τύπου Κολ και ακόμα και Θάτσερ και Μέρκελ αν θέλετε, έχουμε ηγέτες β' διαλογής, αναλώσιμους γενικά από την πολιτική τάξη. Αυτό που λοιπόν βλέπω είναι ότι η Ευρώπη πυροβολεί τα πόδια της, άρχισε να τα πυροβολεί με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όταν διεκόπη το φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο, η φθηνή ρωσική ενέργεια προς την Ευρώπη. Η Ευρώπη τι είχε μάθει τόσα χρόνια? Είχε μάθει να αναπτύσσεται αξιοποιώντας, εκμεταλλευόμενη αν θέλετε, την φθηνή ρωσική ενέργεια. Αυτό δεν υπάρχει πια. Ήδη από 1η-1η 27 σταματάει κάθε ροή φυσικού ρωσικού αερίου, κυρίως στην μορφή του LNG, γιατί μέσω αγωγών έχει σταματήσει. Άρα λοιπόν η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης είναι στα τάρταρα, γι' αυτό διαμαρτύρονται σήμερα όλοι οι σοβαροί επιχειρηματίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδαμε τον πρόεδρο της Κονφιντούστρια, του Ιταλικού ΣΕΒ δηλαδή, να λέει στην Ευρώπη Κοιτάξτε, κυρία Ούρσουλα von der Leyen, καταλαβαίνω εσάς τη Γερμανίδα, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι εμείς δεν μπορούμε να αντέξουμε να έχουμε ανάπτυξη, να κάνουμε επενδύσεις σοβαρές, εάν δεν έχουμε ρωσικό φυσικό αέριο. Και ζητάει την αναστολή για κάποιο διάστημα των ροών ρωσικού φυσικού αερίου. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το βλέπουν και άλλοι παράγοντες. Το βλέπουν παράγοντες οι οποίοι είναι και στην γερμανική οικονομία, στην γερμανική βιομηχανία. Η γερμανική μεταποίηση πνέει τα λίσθια. Έχει βρει σοβαρό ανταγωνισμό από την Κίνα σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά κυρίως. Δεν πουλάει η Volkswagen στην Κίνα όσο πουλούσε στο παρελθόν. Πουλούσε στο παρελθόν 5 εκατομμύρια αυτοκίνητα το χρόνο, τώρα είναι γύρω στα 3. Χάνει δηλαδή η Volkswagen. Και τι κάνουν οι γερμανικές επιχειρήσεις? Στρέφονται στον πόλεμο. Και μια κουβέντα μόνο, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η παραδοσιακή γερμανική βιομηχανία μετατοπίζεται προς την πολεμική βιομηχανία. Βλέπουμε τη Volkswagen και την Porsche και την Audi να φτιάχνουν και άλλες εταιρείες από αυτοκίνητα, να φτιάχνουν ανταλλακτικά για πυράβλους Patriot και drones.
5: Δεν θέλουμε να κάνουμε συνειρμούς με το παρελθόν, παρότι είδαμε τη Rheinmetall αυτή να κάνει και με την Elvo κάποια συμφωνία. Αλλά με αφορμή αυτό που είπατε, θα εκτραπώ από αυτό που σχεδίαζα να ρωτήσω και θα ρωτήσω δύο πράγματα. Πρώτον, τι έπαθε η Ευρώπη και έχει αυτή την κρίση ηγεσίας που περιγράψατε. Τι συνέβη, γιατί έγινε τόσο μαζικά αυτό την τελευταία 15ετία. Και το άλλο θέμα είναι, τη στιγμή που αποφάσισε να απεξαρτηθεί λόγω του πολέμου από το ρωσικό αέριο, γιατί δεν είδαμε εκείνη τη στιγμή να στρέφεται στα δικά της κοιτάσματα για την ενεργειακή της αυτονομία, είτε στη Βόρεια Θάλασσα, είτε εδώ σε εμάς στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, αλλά έπρεπε να έρθει ο Τραμπ με τον drill, baby drill, να εφαρμόσει σε εμάς, τουλάχιστον στην περιοχή μας, την επαναφορά στους υδρογονάνθρακες, αλλά που μας δίνουν μια αυτονομία.
6: Κυρία Αργύρη, η Ευρώπη επαναπαύθηκε. Η Ευρώπη είχε επαναπαυθεί και μετά την πανδημία, όταν πέσανε πάρα πολλά χρήματα από τα διάφορα ταμεία, το ταμείο, αυτό που λέμε πρακτικά εμείς τώρα, Ταμείο Ανάκαμψης, το Regeneration European Union, EU, είχε επαναπαυθεί λοιπόν ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Είχε επαναπαυθεί στην κατάσταση ότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν αλλάζει τίποτα. Και ήρθε ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος από την πλευρά του, να σας πω την αλήθεια, ας μου επιτραπεί η έκφραση και ας γίνω συνήγορος του λεγόμενου διαβόλου, καλά κάνει. Ο Τραμπ τι βλέπει και ένα κομμάτι της αμερικανικής ελίτ? Ότι υπάρχει κίνδυνος αμερικανικής παρακμής, υποβάθμισης καλύτερα της αμερικανικής ισχύως ως υπερδύναμη. Και πού? Ενάντια στην Κίνα. Η Κίνα είναι ο αντίπαλος των ΗΠΑ και αν θέλετε ό,τι γίνεται στον κόλπο τώρα και στα στενά του Ορμούζ και στο Ιράν, η Κίνα είναι στο βάθος. Γιατί η Κίνα εισάγει το 80% του Ιρανικού πετρελαίου. Άρα λοιπόν η Ευρώπη επαναπαύθηκε. Δεν είδανε οι ηγέτες της, οι οποίοι είναι ηγέτες μικρού βεληνικούς, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν είδανε αυτό που έρχεται, αυτό που ερχόταν. Ότι υπάρχει πια ένας κινέζικος δράκος, ήρεμος, σιωπηλός, που τι ακολουθεί? Τη λεγόμενη Ναπολεόντιο ρίση. Άσε τον εχθρό σου να κάνει λάθη. Η Ευρώπη λοιπόν συνεχίζει να κάνει λάθη. Όπως είπατε, εφαρμόζει διάφορα κανονιστικά ρυθμιστικά πλαίσια, τα οποία ουσιαστικά είναι γραφειοκρατικά πλαίσια, που δεν αφήνουν ούτε τις επιχειρήσεις, τις υγιείς επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να κάνουν επενδύσεις, αλλά ούτε και τα νοικοκυριά να έχουν μια ευημερία. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτό, εγώ αυτό βλέπω σαν κύριο τίτλο, που θα βάζαμε σε μια τέτοια, γιατί η Ευρώπη ουσιαστικά υποχωρεί ως υπερδύναμη, γιατί ήταν υπερδύναμη η Ευρώπη για αιώνες. Υποχωρεί γιατί οι ηγέτες της επαναπαύθηκαν, γιατί η οικονομική ελίτ, αν θέλετε, της Ευρώπης επαναπαύθηκε, κοίταξε να βγάλει κέρδη, όχι αναπτύσσοντας την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, αλλά δημιουργώντας εργοστάσια στην Κίνα, στην Ασία και αλλού. Μην ξεχνάμε ότι η Volkswagen μόνο στην Κίνα είχε 34 εργοστάσια και σήμερα έχει 29.
5: Θεωρείτε δηλαδή ότι πάθαμε αυτόν τον κύκλο που λένε μεταξύ σκληρών εποχών και ισχυρών και δύναμων ανθρώπων?
6: Ακριβώς. Μεγάλη κουβέντα.
5: Πώς ανακάμπτει όμως μια κοινωνία από αυτό? Αυτό είναι το ζήτημα, δεδομένης της ταχύτητας των εξελίξεων τώρα.
6: Εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος ότι η Ευρώπη μπορεί να ανακάμψει και δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος ότι, επειδή η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν είναι σε εισαγωγικά ένα φυσιολογικό κράτος, είναι 27 διανύσματα αντιθέτου κατευθύνσεως. Η Μελώνη που ήταν παραδοσιακά πολύ στενά προσδεδεμένη στο άρμα του Τραμπ, διαμηνύει στον Τραμπ ότι κοίτα να δεις, εγώ δεν θα ακολουθήσω και δεν θα χρησιμοποιήσετε τις βάσεις που έχω στη Σικελία για τον πόλεμο στο Ιράν. Γιατί, για πολλούς λόγους εσωτερικούς. Γιατί ο Τραμπ έκανε το μεγάλο λάθος να τα βάλει με τον καθολικισμό. Έβρισε, καθίβρισε τον Πάπα Λέοντα τον 14ο που είναι Αμερικανός. Ο Σάντσεθ στην Ισπανία επίσης βάζει θέματα ενάντια στη χρήση των ισπανικών βάσεων στους Αμερικανούς. Ο Όρμπαν από την άλλη πλευρά, βασικό πολιτικό συνεργάτης του Τραμπ, είδατε τι έπαθε. Συνετρίβει στις εκλογές γιατί ήταν ένα διεφθαρμένο καθεστώς που κράτησε 16 χρόνια. Και αυτό είναι ένα θέμα, πρέπει να το δούμε, γιατί κάποιοι βαφκαλίζονται με την ιδέα ότι αν τα έχουν καλά με τον πρόεδρο Τραμπ, θα έχουν και πολιτικό μέλλον. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν και πολλοί πολιτικοί, ότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή δεν είναι στα καλύτερά του, ούτε στην ίδια την Αμερική. Ο Τραμπ στην Αμερική έχει το χαμηλότερο ποσοστό δημοτικότητας που είχε Αμερικανός πρόεδρος, επίσης σχεδόν 1,5 χρόνο μετά την εκλογή του. Αυτή η Ευρώπη λοιπόν, αυτή η Ευρώπη που επαναλαμβάνω δεν είναι ένα φυσιολογικό κράτος που θα έπρεπε να είναι ένα κράτος φυσιολογικό που να έχει κοινή εξωτερική πολιτική, κοινή άμυνα, κοινή ενεργειακή πολιτική, είναι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και τι. Αυτός που επικρατεί ποιος είναι, το δίκαιο του ισχυρού. Είδαμε στην Κύπρο προχθές στη Λευκοσία έγινε σύνοδος κορυφής η άτυπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταλήξανε κάποιες χώρες. Και η Ελλάδα προς τιμήν της, μαζί με τη Γαλλία, ζητήσανε να υπάρχει αυτό που έγινε με την πανδημία. Μια κοινή έκδοση χρέους, ένα ευρωομόλογο, για να υπάρξει ανάπτυξη λόγω της κρίσης. Τι είπε ο Μέρτς, ο καθένας μόνος του.
5: Ενδεικτικό όμως και αποτέλεσμα και της ιστορίας. Ίσως, δεν ξέρω, η Ευρώπη ήταν πάντοτε σε κάποιο βαθμό ένας τρόπος, η Γερμανία και η Γαλλία, ίσως να εφαρμόζουν την πολιτική τους χωρίς όπλα σε πιο αδύναμες χώρες. Γιατί αυτή είναι η κριτική
6: τεράστιο
5: στην ερώτημα, Ευρωπαϊκή Ένωση.
6: Κύριε Αργύρη, γιατί αυτή τη στιγμή η Ευρώπη ουσιαστικά, ενώ όλοι ελπίσαμε ως Ευρωπαίοι ότι θα υπάρξει μια ισχυρή δύναμη που θα λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα κοιτάει τα συμφέροντα των λαών της και τα συμφέροντα, αν θέλετε, και των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων των ευρωπαϊκών, κοίταζε ουσιαστικά πώς θα αποκομίσει προσωπικά πολιτικά κέρδη ο κάθε ηγέτης και κυρίως πώς θα επιβραβευθεί η πάλε ποτέ, γιατί δυστυχώς η πάλε ποτέ, η οικονομική ατμομηχανή της Ευρώπης, που είναι η Γερμανία. Όλη η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία 20, 30, 40 χρόνια είναι μια προσπάθεια της Γερμανίας, του Βερολίνου, να επικρατήσει οικονομικά, πολιτικά, όπως θέλετε, και πολιτιστικά ακόμα σε αυτήν την τεράστια ήπειρο των 500 εκατομμυρίων κατοίκων. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή παραπέει ως οικονομική δύναμη. Βλέπουμε και στο εσωτερικό της να υπάρχουν σοβαρές διαμάχες πολιτικές. Βλέπουμε στο εσωτερικό της Γερμανίας να ενισχύονται δυνάμεις όπως είναι η AfD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, η οποία είναι ακροδεξιά, άλλοι τη χαρακτηρίζουν και ως νεοναζιστική ακόμα, και να προηγείται αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις με 4 και 5 ποσοστιαίες μονάδες των χριστιανοδημοκρατών. Για φανταστείτε λοιπόν μια Γερμανία η οποία τι έχει βάλει στόχο τώρα, τον επανεξοπλισμό της. Πώς ένα τρισεκατομμύριο ευρώ για τα επόμενα χρόνια για να γίνει, είπε ο κύριος Μέρτς, ο καγκελάριος, ο μεγαλύτερος συμβατικός στρατός της Ευρώπης. Για φανταστείτε λοιπόν μια νεοναζιστική δύναμη όπως είναι η AfD να έχει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, να έχει την ισχύ και, που της δίνει ο γερμανικός λαός και να είναι πρώτη δύναμη η οποία δύσκολα θα μπορεί να την αγνοήσουν οι κάποιες άλλες δυνάμεις όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου για τις επόμενες εκλογές και δεν έχουν τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς το ακροδεξιό ή νεοναζιστικό, όπως το λένε άλλοι AfD. Άρα λοιπόν αυτό είναι για μένα, αυτός είναι ο φόβος. Ο φόβος είναι, και το γράφω στο σημερινό μου άρθρο στην Αυτεμπορική, ο φόβος είναι ότι ο πόλεμος μεταφέρεται σήμερα από το Ιράν, την Ουκρανία, από όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη.
5: Το χρόνο τον μικρό που μας απομένει θα θέλαμε να τον αφιερώσουμε στην ενέργεια και στο ζήτημα του ΟΠΕΚ και της ρύθμισης της ενέργειας, αλλά μέσα από το άρθρο που διαβάσαμε πάλι στην Αυτεμπορική, η αγορά πετρελαίου δεν τιμολογεί πλέον μόνο την προσφορά και τη ζήτηση, τιμολογεί τον κίνδυνο,
6: ακριβώς,
5: μας λέει η κυρία Στασινού. Και αυτό είναι η αιτία που, παρότι έφυγαν τα Εμιράτα από τον ΟΠΕΚ, μας εξηγεί, είναι ο λόγος που δεν πέφτει η τιμή. Οπότε θα θέλαμε να μας πείτε, σίγουρα όχι μαθηματικά, δηλαδή στατιστικά, πώς οι ασφαλιστικές μετράνε τον κίνδυνο, αλλά επί της αρχής, πώς μπορεί ο κίνδυνος να υπολογίζεται πλέον, εάν είναι αυτό που πρέπει να συνυπολογιστεί για το σύνολο των οικονομιών μας. Δηλαδή, σε μια τέτοια χαόδη κατάσταση, υπάρχει τρόπος να αριθμητικοποιηθεί, να δούμε αντικειμενικά το τι γίνεται και το τι πρόκειται να γίνει, ώστε να υπολογίσουμε τον κίνδυνο, για να ξέρουμε ως οικονομίες τι να υπολογίζουμε?
6: Αυτό δεν το ξέρει το Τραμπ, κύριε Αργύρη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι με την παρέμβαση των Αμερικανών, του Προέδρου Τραμπ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το 4% της παραγωγής του ΟΠΕΚ αποχώρησαν από 1η Μαΐου από τον ΟΠΕΚ, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ δεν θέλει να υπάρχουν καρτέλ, δεν θέλει να υπάρχουν διεθνείς οργανώσεις. Γι' αυτό το λόγο δεν θέλει και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θέλει τον ΟΗΕ, κάνει το Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο δεν ξέρουμε τι γίνεται. Άρα λοιπόν, ούτε ο πρόεδρος Τραμπ, ούτε ο πιο σημαντικός, θα έλεγα, οικονομολόγος και αναλυτής μπορεί να γνωρίζει πλέον πού πάει η κατάσταση. Όλοι λένε ότι αν συνεχιστεί το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ, το πετρέλαιο θα πάει 150 και 200 δολάρια το βαρέλι, θα ανατιναχθεί δηλαδή η παγκόσμια οικονομία. Εγώ δεν βλέπω ότι η Ευρώπη μπορεί να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση. Η Ευρώπη δεν έχει φροντίσει να έχει εναλλακτικές πηγές. Η προσπάθεια που γίνεται μέσα από την Ελλάδα είναι σημαντική, είναι ενδιαφέρουσα με τον κάθετο διάδρομο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι το αμερικανικό LNG είναι ακριβό, πιο ακριβό από το φθηνό ρώσικο. Και επίσης το αμερικανικό LNG είναι στα χέρια του Τραμπ. Αν ο Τραμπ θελήσει να εκβιάσει ακόμα περισσότερο την Ευρώπη για τους δικούς του ή τα αμερικανικά πλεονεκτήματα, δεν ξέρουμε πού και πόσο η Ευρώπη αυτή θα αντέξει. Και επαναλαμβάνω, θα αντέξει και θεσμικά. Θα αντέξει σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να δούμε Ευρώπη πολλών ταχυτήτων σε σύντομο χρονικό διάστημα.
5: Για να μην αντικαταστήσουμε την εξάρτηση που είχε η Ευρώπη από το ρωσικό αέριο, από το αμερικανικό που είναι και ακριβότερο, και εφόσον το Κατάρ σίγουρα δεν μπορεί να αποδώσει όσο μπορούσε, ποιος είναι ο λόγος που δεν βλέπουμε την Αφρική ως πηγή ενέργειας, άλλες αγορές της Ασίας? Υπάρχει κάποιος περιορισμός πολιτικός που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε στην επιλογή, ας πούμε, μοναδιαίων λύσεων και κατευθύνσεων?
6: Ναι, η Αφρική έχει ουσιαστικά, η Αλγερία και η Λιβύη είναι τα βασικά, τα κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου. Δεν φτάνουν. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή ουσιαστικά πρέπει να στραφεί προς εναλλακτικές πηγές. Εναλλακτική πηγή είναι η Νορβηγία, αλλά και αυτή έχει τα δικά της συμφέροντα και τις δικές της ιδιαιτερότητες. Η Αλγερία, η Λιβύη, βλέπουμε τι γίνεται. Η Ευρώπη ήταν αυτή που προκάλεσε τον πόλεμο, τον εμφύλιο στη Λιβύη, και όλοι θέλαμε να ανατραπεί ο δικτάτορας Καντάφη, αλλά τώρα μνημονεύουν τον Καντάφη ότι ήταν καλύτερα τότε η Λιβύη από τον εμφύλιο πόλεμο που υπάρχει σήμερα και δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις πετρελαϊκές πηγές της Λιβύης.
5: Μας θυμίζει και λίγο Συρία.
6: Μας θυμίζει και λίγο Συρία, η οποία Συρία εγώ πραγματικά εξεπλάγει. Δηλαδή ένιωσα άσχημα, να σας πω την αλήθεια, βλέποντας τον πρώην τζιχαντιστή τρομοκράτη Αλ Σαρά να είναι μαζί με τους Ευρωπαίους ηγέτες στη σύνοδο την άτυπη της Λευκωσίας. Δεν μου πάει καθόλου να καταλάβω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς ο πρώην τρομοκράτης, ο πρώην άνθρωπος της Αλ-Κάιντα, ξαφνικά μπαίνει, διέβαλε κουστούμι και ωραία γραβάτα, μπαίνει στα ευρωπαϊκά σαλόνια ως ισότιμος εταίρος. Δεν μπορώ να το διανοηθώ, δεν μπορώ να το καταλάβω.
5: Κύριε Ψηλή, λυπάμαι πάρα πολύ που δεν θα προλάβουμε να συζητήσουμε για την Ουκρανία, αλλά ένα σύντομο σχόλιο θα θέλαμε για τον πόλεμο που έχουμε ξεχάσει και κλείνει 4 χρόνια.
6: Ναι, και θα συνεχίζεται.
5: Δεν
6: βλέπω να υπάρχει, γιατί ήδη ξεκινάει η θερινή περίοδος. Ο Πούτιν θα συνεχίσει τις επιθέσεις. Ο Πούτιν δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Δυστυχώς είναι αυτός που έχει επιβάλει την θέλησή του στο πεδίο της μάχης, ό,τι και να κάνει η Ουκρανία. Η Ευρώπη έδωσε 90 δισεκατομμύρια δάνειο στην Ουκρανία. Δεν θα τα πάρουν ποτέ πίσω, ποτέ αυτά τα χρήματα. Η Ουκρανία είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα του κόσμου. Άρα λοιπόν ο πόλεμος θα συνεχίζεται μέχρι ο Πούτιν να πάρει και επίσημα στα χαρτιά αυτά που θέλει. Δηλαδή, τη μισή ολόκληρο τον Ντομπάς στην περιοχή, το 25% περίπου του ουκρανικού εδάφους.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση. Όσα προλάβαμε, πραγματικά θα θέλαμε πολύ περισσότερο χρόνο.
6: Καλή χρονιά, καλό μήνα, καλή δύναμη.
4: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
8: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Ορίζουμε στο Μιλτέρ Τσάντερ τον κύριο Νίκο Νικολόπουλο από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Κύριε Νικολόπουλε, έχουμε καιρό να τα πούμε και μαθαίνω ότι κάποιοι θεωρούν ότι σας κόψαμε.
10: Ναι, που σημαίνει ότι ή εμένα θεωρούν πολύ κακό παιδί ή και εσένα σου λέει μπορεί και τον πάρει να τον πλησίασε ο Μητσοτάκης και υπάρχει μια αγωνία. Γιατί αν χάσουν και αυτή τη φωνή δεν ξέρουν τι να κάνουν. Κάθε μέρα βλέπουμε τέτοιες αλλαγές στο μηντιακό σύστημα, στους συναδέλφους σου. Τι να σου πω ρε παιδί μου. Προχθές έκανα ένα προσυνέδριο εδώ στο Ναύπλη ο Μητσοτάκης και είχε όλους τους πασόκους. Οπότε τρελάθηκαν οι νεοδημοκράτες, δημοσιογράφοι, οι παραγοντέοι. Λέει τι γίνεται ρε παιδί μου, πήγαμε σε άλλο χώρο, πήγαμε στο Πασόκ. Έτσι λοιπόν έχεις μείνει εσύ που κρατάς εκεί μια τέλος πάντων ισορροπία και σήμερα πάλι πιστεύω ότι θα μιλήσουμε όχι για εντυπώσεις, αλλά θα μιλήσουμε λίγο πιο επικίνδυνα και το επικίνδυνο είναι ότι θα πούμε αλήθειες και οι αλήθειες ενώ είναι αλήθειες πονάνε πάντως επειδή δέχομαι όχι μόνο καλά σχόλια ότι τι έγινε που είσαι καιρό είχες να βγεις, δέχομαι και κακά σχόλια κάτω από τις εκπομπές μας. Θέλω από την αρχή να πω σε κάποιους εάν περιμένουν να κρατήσουμε ίσες αποστάσεις οι άνθρωποι ας μην μπουν στη βάσανο της αλήθειας που πονάει αλλά σώζει. Η αλήθεια δεν έχει μέση, έχει όμως κόστος, άρα για να μην χάσουν την ώρα τους αν θέλουν όταν είμαι εγώ εκτός αν βγάζουν μεροκάματο. Αν βγάζουν μεροκάματο καλώς, εντάξει, να μείνουν να κάνουν τα σχόλιά τους και να κάνουν και κανένα κλικ εκεί σε σένα στο μπάρι, να γίνουν και ακόλουθοι. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που τους έχω εντοπίσει, εγώ από σεβασμό σου το έχω ξαναπεί, απαντώ σε όλες και όλους που γράφουν από κάτω. Ακόμα και αν μιλάνε γαλλικά, εγώ τους απαντώ όχι γαλλικά, τους απαντώ χριστιανικά. Και πριν απ' όλα, αγαπημένε μου φίλε Πάρη, και για τους φίλους τους ακόλουθους του Μιλτέρ, να πω και εγώ πάντως τις ευχές μου, Χριστός Ανέστη και δεν τα πάμε. Ναι. Να είχαμε πει την μεγάλη εβδομάδα. Ναι, και ναι. Να ευχηθώ σύντομα να γιορτάσουμε και την ανάσταση της πατρίδας μας με την εξανάσταση του λαού μας. Και αν μου επιτρέπεις να κάνω ένα σύντομο σχόλιο, γιατί με ιντριγκάρισε η φίλη μου, η γνωστή Ντόρα, η αδελφή του Κυριάκου. Την έπιασε ίστρος εκεί στο ραδιοσταθμό των παραπολιτικών. Και δήλωσε, δεν ξέρω αν το είδες, ότι δεν καταλαβαίνει ποια είναι η προοπτική του μέλλοντος. Άκου να δεις τώρα ποια είναι η προοπτική του μέλλοντος για τον κύριο Σαμαρά. Αγωνιά για το μέλλον του Αντώνη Σαμαρά η τώρα. Και προφανώς εγώ νομίζω, φίλε, ότι τον συγκρίνει με τον εαυτό της που όταν έκανε κόμμα το 2010 κοίταξε τη Βουλή απ' έξω, όχι απ' τα έδρανα, και σου λέει μην το πάθει και ο φίλος μου ο Αντώνης, δεδομένου ότι εσχάτως αυτά τα ζόρια για την Μίτσο

0: τα σενάρια για τη δημιουργία κόμματος, τις μετρήσεις που είδαν και το φως της δημοσιότητας. Προχτές είχαμε τις GPO που έγινε για τα, για τα παραπολιτικά, δημοσιεύτηκε εκεί από τον πρώην Πρωθυπουργό. Η Ντόρα λοιπόν είπε, υποτιμητικά εννοείται, ότι δεν καταλαβαίνει ποια είναι η προοπτική του μέλλοντος για το Σαμαρά. Για ένα κατά τεκμήριο, εδώ που τα λέμε οξυδερκές πολιτικό μυαλό, σαν της κυρίας Μπακογιάννη, είναι μάλλον υποτιμητικό για την ίδια να δηλώνει ότι δεν αντιλαμβάνεται ποια θα ήταν η μελλοντική προοπτική ενός νέου κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Θα έπρεπε μάλιστα να την ξέρει αυτή την προοπτική από πρώτο χέρι, αφού όταν βρήκε απέναντί της τον Μεσίνιο, ενώ τότε στις προεδρικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας του 2009 η Καψερή έχασε από τα αποδυτήρια. Θα έπρεπε λοιπόν να ξέρει επίσης και από το γεγονός πως όταν το 2010 εναντιώθηκε στη γραμμή του κόμματός μας, τότε που ήταν πρόεδρος Σαμαράς, και διαγράφτηκε, αποπειράθηκε να σταθεί ως αυτόφωτη πολιτική ηγέτης, φτιάχνοντας τη Δημοκρατική Συμμαχία. Αλλά μακριά από τα βυζάκια της παράταξης που τα βυζένει αυτή η οικογένεια από τότε που ήρθαν μέσα, δεν τα κατάφερε. Το κόμμα της βυθίστηκε άφτανδρο στις κάλπες του 12, μη πιάνοντας ούτε το 3%. Όσο παίρνουν οι κυνηγοί, πήρε τότε η Ντόρα και δεν μπήκε στη Βουλή. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι οι ελπίδες της Ντόρας να σκαρφαλώσει το ψηλότερο σκαλοπάτι της νεοδημοκρατικής κομματικής ιεραρχίας αναθερμάνθηκαν, σας θυμίζω, πάλι το 2016, όταν τότε με το Σαμαρά εκτός κάδρου της αρχηγίας υπολόγιζε ότι θα κάνει περίπατο και ότι θα πετύχει, ενώ ότι δεν πέτυχε μερικά χρόνια πριν. Την πρόλαβε όμως ο Κυριάκος, που έχοντας την αμέριστη βοήθεια του Μεσίνιου, του Σαμαρά, κατάφερε από το 28,5% του πρώτου γύρου να διακτηνιστεί. Έβαλε ίσως λίγο εδώ που τα λέμε τότε, θυμάστε, και εκεί χάλασαν τα μηχανήματα και πήγε στο 52,43%. Ενδεικτικό πάντως, μια και πια έπιασα αυτή την ιστορία, του πόσο βοήθησε ο Σαμαράς τον Μητσοτάκη για να γίνει αρχηγός, είναι και το ευχαριστήριο τηλέφωνο του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στο Σαμαρά, λέγοντάς του: Αντώνη μου, είχαμε τις διαφωνίες μας, αλλά σε ευχαριστώ που στήριξες το παιδί, που στήριξες τον Κυριάκο. Έτσι λοιπόν το παρασκήνιο εκείνης της εποχής λέει ότι το 2016 είχε στηρίξει τις ελπίδες της η Ντόρα στο Βαγγέλη Μεϊμαράκη, θεωρώντας τον ότι αυτός δεν θα μακροημέρευε στον προεδρικό φάκο του κόμματος και έτσι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα φώναζε εκείνη ξανά παρούσα για την αρχηγία, αλλά ούτε και αυτή η προοπτική, ενώ πήγε κόντρα στον αδερφό της και πήγε με τον Βαγγέλη πάλι. Και τώρα να ο Βαγγέλης που βγάζει φωτογραφίες στην πύλο με τον Σαμαρά. Τα έμαθες φαντάζομαι αυτά, yeah. Και αυτό προκαλεί...
1: Το θέμα είναι, κύριε Νικολόπουλε, δεν ξέρω για το μέλλον του κύριου Σαμαρά, με το παρόν τι γίνεται, γιατί εδώ και πολλούς μήνες αρκετός κόσμος, κάποιος κόσμος, εν πάση περιπτώσει, περιμένει την ανακοίνωση του κόμματος, αλλά ακόμα δεν ανακοινώνεται.
0: Ναι, αλλά γι' αυτό πήγα στο παρόν και είπα για αυτές τις συναντήσεις που έχουν όχι μόνο άρωμα καραμαλή, αλλά τώρα βλέπουμε τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη να φωτογραφίζεται στην πύλο μεγάλη εβδομάδα με τον Σαμαρά, να υπάρχουν συνομιλίες με ανοιχτές γραμμές με στελέχη αυτού του διαμετρήματος, ιστορικά στελέχη. Αντιλαμβάνεστε ότι το μαγείρεμα πάει καλά. Τώρα γιατί και οι τρεις λες και είναι συνεννοημένοι, και η Καριστιανού και ο Τσίπρας και ο Σαμαράς, περιμένουν την κατάλληλη στιγμή, τι να σας πω. Εκείνο πάντως που έχει απόλυτα, νομίζω, ότι δεν υπάρχει καμιά αμφισβήτηση, είναι ότι θα τα δούμε και τα τρία αυτά κόμματα, και γι' αυτό υπάρχει και ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον από την μεριά του Μαξίμου να προκαλεί 2 ή και 3 φορές τη βδομάδα έρευνες της κοινής γνώμης μετά από απέτηση και του Αμερικανού Συμβούλου, γιατί έχουν μαζέψει τα γάλατα.

0: έχουν σφίξει τα γάλατα όπως λένε, όταν είδαμε σήμερα και χτες εκείνο το έβριμα της GPO να λέει ότι το 63% όσων έχουν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και είναι Νέα Δημοκρατία, όχι ΠΑΣΟΚ, έχουν απομακρυνθεί και το μεγάλο κομμάτι από αυτούς το παίρνει ο Σαμαράς. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και εγώ αν ξεκίνησα όχι μόνο γιατί δεν θέλω να έχει το κεφάλι της ήσυχο η κυρία Μπακογιάννη, αλλά γιατί πιστεύω ότι πραγματικά δείχνουν με τη συμπεριφορά τους ότι όχι μόνο δεν μπορούν να απαξιώσουν τον Αντώνη του Σαμαρά, αλλά εκείνο που μπορούν πολύ καλά να καταλάβουν είναι ότι μπαίνει σιγά σιγά και ένας βουλευτής στο χορό, όχι να ξυλωθεί το πουλόβερ, αλλά να επανιδρυθεί αυτή η παράταξη που δεν είναι πια η παράταξη που ηγείται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γι' αυτό λοιπόν και λέω, δεν είναι δυνατόν η Ντόρα Μπακογιάννη να γέρασε τόσο πολύ και να μην καταλαβαίνει ή να μην θυμάται, γιατί ο Σαμαράς είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί, ήταν αυτό που λέμε ρήγμα, πάντα ήταν ρήγμα, και τα ρήγματα δεν χωράνε σε τακτοποιημένα συστήματα, ενοχλούν, ανατρέπουν, ξυπνούν μνήμες. Και κάτι ακόμα, αγαπητέ μου Πάρη, να πω στον Κυριάκο Μητσοτάκη που αφορά κάτι όχι μόνο το Σαμαρά αλλά και εμάς τους Καραμαλικούς, για να μην του διαφεύγει. Κάψε ρε μου Κυριακό, ότι δεν ενσωματώθηκε στο σύστημά σου δεν σημαίνει ότι εξαφανίστηκε. Να ξέρεις ότι Λίαν συντόμως επιστρέφει, και όταν επιστρέφει φέρνει μαζί του τη μνήμη, ποιοι είμαστε, ποιοι είσαστε, από πού έρχομαστε εμείς και που θέλουμε να πάμε. Και να μην ξεχνάει κανένας ότι η μνήμη είναι πιο δυνατή από κάθε επικοινωνία. Και γι' αυτό σου είχα πει κάποτε από τις πρώτες μας συνεντεύξεις ότι εγώ έχω τα κεριά όχι μόνο για την Ανάσταση όπως τα είχαμε, έχω τα κεριά και για τον ερχομό εκείνου που είναι ο σπιτονικοκύρης. Γιατί ξέρουμε...
1: Πιο εύκολο νομίζω είναι να επιστρέψει ο Ιησούς, κύριε Νικολόπουλε, παρά αυτός που περιμένετε από ό,τι φαίνεται.
0: Κοίταξε να δεις, όταν γύρισε ο Ιησούς στο σπίτι του πατέρα του, στο ναό της Σολομώντα, πήρε το Βραγγέλιο και πέταξε έξω τους εμπόρους της πίστης. Το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί τους είπε, κάνατε τον οίκο του πατρός μου οίκο εμπορίου. Εδώ λοιπόν αυτό θα γίνει με τούτους εδώ τώρα, τους νιόφερτους, τους μουσαφυρέους. Και πριν πάμε πάνω στις βρωμοδουλειές τους, μιας και είπαμε ότι αυτοί εκεί έχουν την παράταξη στο πορτοφόλι τους και στα χαΐρια τους, άλλωστε ασχολείται η κυρία Κοβέση με αυτά. Η κυρία Κοβέση που αξίζει να θυμόμαστε όλοι πολύ καλά ότι έχωσε στη φυλακή τον πρωθυπουργό της Ρουμανίας. Καλό είναι να πούμε κάτι που έθαψαν τα κανάλια των Νταβατζίδων, ότι ο αντιπρόεδρος του Μητσοτάκη, αφού μπήκαμε τώρα, αλλάξαμε πίστα, ο υπουργός υγείας, ο κύριος Άδωνης, ακόμα δεν απάντησε βρεσί στο Μάριο το Σαλμά και ακόμα δεν του κατέθεσε ούτε μήνυση ούτε αγωγή. Θυμάστε τι αποκάλυψε?
1: Τι είπε ο κύριος Σαλμάς, γιατί δεν το θυμούνται όλοι?
0: Ναι, ο Μάριος λοιπόν ο Σαλμάς, στο παράρτημα το δικό σου εκεί κάτω στην Κρήτη, έχει και η Κρήτη ένα σταθμό σαν το δικό σου Deutsche Welle.
1: Το Σαχίνι, ναι, ναι.
0: Ακριβώς. Εκεί είπε λοιπόν ότι ο Άδωνης, είπε ο πρώην υπουργός υγείας, ο Μάριος Σαλμάς, ο γιατρός, ο καθηγητής, ότι έδωσε δισεκατομμύρια ευρώ σε ιδιώτες επιχειρηματίες του κλάδου υγείας και όχι στο ΕΣΥ. Και ακόμα πιο χειρότερο ήταν αυτό που κατήγγειλε, ότι ο κύριος Άδωνης ζήτησε από φαρμακευτικές και άλλες εταιρείες του κλάδου υγείας να δώσουν χρήματα σε ΜΜΕ μέσω διαφήμισης, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και γι' αυτό λοιπόν από τότε του λέει, πέσε αλεύρι Άδωνη, η Κοβέση σε γυρεύει, γιατί οι νεοδημοκράτες, οι γνήσιοι, οι καραμαλικοί δεν πιστεύουν το παιδί του Καρατζαφέρη, επειδή έχει πει τόσα στο παρελθόν που δεν το κάνουν αξιόπιστο. Τι να θυμηθούμε τώρα, υπάρχουν ακόμα στο YouTube. Ενώ ο Μάριος Σαλβάς, εκλεγμένος με τη Νέα Δημοκρατία, πάντα πρώτος στην ετεροακαρνανία, χειρουργός, ορθοπαιδικός, καθηγητής πανεπιστημίου, με πτυχία Ελλάδα, Ελβετία, Μασαχουσέτη, Χάρβατ, καταγγέλει τον υπουργό, ο οποίος τελείωσε το ιστορικό σε καμιά δεκαριά χρόνια, κάτι αν είχε ψηφιστεί ο νόμος θα τον είχαν διώξει, περνώντας 30 μαθήματα σε ένα χρόνο, έγινε υπουργός υγείας, ενώ κάποτε πουλούσε ένα νογιλέκα. Ο επιστήμονας λοιπόν γιατρός καταγγέλει ότι έρχονται και άλλες δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως Αλμάσταπ, ανάμεσα στις οποίες απάτες δισεκατομμυρίων ευρώ στον τομέα της υγείας. Αυτός λοιπόν ο υπουργός δεν απαντά ο σημερινός με μήνυση, ο ιστορικός, ο επιστήμονας Σαλμάς απαντά όμως τριμώχνοντας άγρια τον υπουργό με μια ερώτηση απευθείας. Έχει ζητήσει από διοικήσεις φαρμακευτικών να χρηματοδοτήσουν ΜΜΕ, ναι ή όχι, δείχνοντας ότι μιλάει με στοιχεία. Κοιτώντας λοιπόν την επιστημονική κατάρτιση των δύο και τη φεργιότητα των όσων έχει δηλώσει στο παρελθόν ο απόφυτος του ιστορικού, με δηλώσεις σου θυμίζω, όποιος ψηφίζει, έλεγε Νέα Δημοκρατία, νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος. Αυτά έλεγε ο Άδωνης. Δεν θα μπορούσα, λέει, εγώ να έχω ούτε μία ιδεολογική σχέση με αυτό το γελίο τσίρκο της Νέας Δημοκρατίας. Το λέω για να τα ακούσουν. Οι φίλοι μου, οι κανονικοί φίλοι μου, οι νεοδημοκράτες, όπου τώρα ειλικρινά θέλουν να χειροκροτούν τον Κουτσόγιωργα του Μητσοτάκη που έχει γίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θα έχουμε υδροπλάνα, έλεγε, σε ένα χρόνο. Και τα τελευταία, τα ωραία του, τα θυμάσαι, είναι αυτά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι δεν έχει δικαίωμα να ασκήσει διώξεις. Γιατί? Γιατί λέει, αφού εμείς είμαστε η πλειοψηφία, άρα εμείς αποφασίζουμε αν είναι αθώοι ή είναι ένοχοι. Μπορούμε λοιπόν να καταλάβουμε ότι έρχεται από εκεί ένα άλλο κύμα αποκαλύψεων από το κομμάτι της υγείας, και αν λάβεις υπόψη σου ότι και ο Μάριος ο Σαλμάς είχε ξεκινήσει με τον Αντώνη τον Σαμαρά στα νεανικά του χρόνια, σκέψου το τελευταίο περιστατικό του βουλευτή της Μεσσηνίας, του Χρυσομάλη, του πιστού πραγματικά ακόλουθου του Αντώνη του Σαμαρά, και τώρα που δεν είναι διαγραμμένος, ο οποίος αν δεν το πήρε χαμπάρι, έκανε γραπτή κοινοβουλευτική παρέμβαση στη Βουλή και ζητά την κατάργηση του νόμου που θέσπισε ο Μητσοτάκης για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Δείχνει λοιπόν αφενός μεν ότι ο Μητσοτάκης έχει υποστεί μεγάλα ρήγματα στη θρησκευτική βάση του κόμματος, αφετέρου δείχνει ποιο κομμάτι διεκδικεί ο Σαμαράς. Και πριν αλλάξουμε πίστα, να πούμε επίσης για την πεντάδα των φιλοσαμαρικών βουλευτών.
1: Εντάξει, περάσανε 6 χρόνια για να ακούσουμε, όχι μάλλον δεν ακούσαμε, διαβάσαμε μια παρέμβαση τέλος πάντων 5 βουλευτών, γιατί ήταν εκοφαντική η σιωπή της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με όσα έχουν συμβεί, έτσι.
0: Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές και εγώ σκέφτηκα, πού είσαι ρε Μιλτιάδη Εύερτ, πού είσαι Θανάση Κανελόπουλε, πού είσαι Σταύρο Δήμα, αυτοί αν θυμάσαι πραγματικά προείσπιζαν την τιμή, την υπόλοιψη και την ιστορία της παράταξης κάθε φορά που γλιστράγε με αποφάσεις της ηγεσίας στο βούρκο η κοινοβουλευτική πορεία του κόμματος. Αλλά έχει σημασία να δούμε ότι αυτοί οι φιλοσαμαρικοί βουλευτές, πάρει, από ποιο γήπεδο έριξαν το σουτ. Από το γήπεδο του Βαγγέλη του Μαρινάκη, από την εφημερίδα Τα Νέα, αδερφέ, που αγοράστηκε τότε για να πολεμήσει από μέσα τον Τσίπρα και για να κάνει τον Μητσοτάκη αποδεκτό στους αναγνώστες της, που ήταν παραδοσιακά οι κεντροαριστεροί αναγνώστες. Από εκεί λοιπόν έριξαν γροθιά στο στομάχι, στον ίδιο τον επιτελάρχη και στα κουτσούνια του επιτελικού παρακράτους. Ξεχωριστό ήταν το κεφάλαιο, νομίζω θα το είδατε, της παρέμβασής τους που αφορά το ρόλο των βουλευτών. Γιατί αυτό που λέγαμε εμείς λοιπόν, ότι δεν υπάρχουν βουλευτές, αλλά έχουμε ένα κουκλοθέατρο, Να το, οι ίδιοι τώρα τονίζουν, οι ίδιοι όχι εμείς, ότι είναι ορατός, λέει, ο κίνδυνος της απαξίωσης της κοινοβουλευτικής λειτουργίας. Το καταλαβαίνουμε. Με τους εκλεγμένους, λέει, περιορίζονται σε ένα ρόλο επικυρωτικό, διεκπεραιωτικό, λυμένων αποφάσεων. Και κάνουν και λόγο για ένα περιβάλλον στο οποίο οι βουλευτές καλούνται να ενημερώνονται εκ των υστέρων για τις αποφάσεις που παίρνονται και να συμμορφώνονται, λέει, εκ των προτέρων. Εξέλιξη που κατά την εκτίμησή τους όχι μόνο δεν επιλύει, αλλά εντείνει τα υφιστάμενα προβλήματα. Και στο ίδιο πνεύμα απορρίπτουν τη λογική της ενίσχυσης των εξωκοινοβουλευτικών τεχνοκρατών σε βάρος των εκλεγμένων. Σε αυτό λοιπόν το σημείο νομίζω ότι αξίζει να σας πω για μια μελέτη με τους αλγόριθμους του Υπουργείου Εσωτερικών που διενήργησε το Φόρουμ 2020, και εκεί δείχνει πως κάποιοι εξ αυτών που τώρα τους βλέπουμε, που είπες πέρασε καιρός για να δούμε βουλευτές να μιλάμε, ενδεχομένως να είναι και αυτός ένας λόγος που τώρα οι βουλευτές μιλάνε, καθώς πολλοί, πόσοι, κοντά 70 βουλευτές μένουν εκτός Βουλής με όποιο σενάριο. Ο Νίκος ο Καραχάλιος έχει κάνει 3 σενάρια. Το χειρότερο σενάριο είναι εκείνο του να πάρει 24,9, δηλαδή να πάρει 25 και να μην έχει τον πόνους. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι στην Αχαΐα που εκλέγονται 9 βουλευτές, ο Μητσοτάκης αν πάρει 24,9% βγάζει έναν βουλευτή. Εάν πλησιάσει το 30, βγάζει 1,5-2 παρατέταρτο. Φέρτε λοιπόν τώρα στο μυαλό σας ανάλογες περιφέρειες της Αττικής. Γιατί η Αττική είναι όλες οι περιφέρειες πολυεδρικές, σαν την Πάτρα. Ή της Θεσσαλονίκης, αν θέλετε. Εκεί βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Πρωτοκλασσάτοι υπουργοί μένουν έξω με βεβαιότητα. Ενώ ακόμα και πρόσωπα όπως ο Νίκος Δένδιας, που εκλέγεται πρώτος, ή ο Βαρβιτσώτης. Εάν είναι υποψήφιος ο Αργυρός, και λυρεύουν να χάσουν, μη γελάς, από τον τραγουδιστή Αργυρό και λοιπούς τέτοιους αστέρες. Άρα λοιπόν ενδεχομένως ναι, να ξεσηκώνονται, γιατί βλέπουν το χάρο με τα μάτια τους. Δεδομένου λοιπόν ότι όλοι οι βουλευτές νιώθουν αναλώσιμοι, χωρίς καμία δόση υπερβολής, είναι ένα καζάνι που βράζει κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Με όλα αυτά που περιγράφεται, επιμένετε στην πρόβλεψη που είχατε κάνει και σε προηγούμενη εκπομπή ότι θα πάμε σε εκλογές γρήγορα?
0: Με όλα αυτά που περιγράφω, νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ λογικό να καταλήγει ένας μέσος πολίτης, πόσο μάλλον εμείς που καθημερινά έχουμε ερεθίσματα, έχουμε πληροφόρηση, ότι ναι, έχουμε μπει πράγματι στην τελική ευθεία. Και γι' αυτό και είπα ότι έχει πολύ σημασία για την εκτίμηση που κάνουμε. Και αυτή η κινητικότητα που παρουσιάζει η κοινοβουλευτική ομάδα έχει πολύ σημασία εάν αυτοί οι ίδιοι βλέπουν τα γεγονότα όπως τα βλέπουμε τώρα εμείς και το νιώθουν στο πετσί τους ότι δεν θα ξαναμπούν στη Βουλή. Αυτό το ένστικτο της αυτοσυντήρησης είναι πιο ισχυρό από οποιαδήποτε δημοσκόπηση, από οποιονδήποτε ευσεβή πόθο. Και γι' αυτό έκανα και μια περιγραφή και σας έλεγα και για τους καραμαλικούς βουλευτές που και εκείνοι, αν θέλουμε να βλέπουμε έτσι αθώα, ότι από μόνοι τους αυτοί κινούνται και δεν έχουν ερεθίσματα και δεν βλέπουν μπροστά τους εκλογές και δεν βλέπουν μπροστά τους νέα σχήματα και δεν γνωρίζουν τις μυστικές δημοσκοπήσεις, αυτές που 2 φορές τη βδομάδα σας λέω έρχονται στα χέρια του Μαξίμου. Γιατί εκεί, ξέρετε, δεν έχει να κάνει μόνο με τα εσωκομματικά. Λέγαμε τώρα ας πούμε ότι δεν θα πάει ο Καραμαλής στο συνέδριο. Μα είναι τόσο απλό το να απουσιάζει ο Κώστας Καραμαλής από το συνέδριο? Δηλαδή τι, πρέπει ο Καραμαλής να πάρει ντουντουκά για να πει ότι έχει πάρει διαζύγιο, ότι αυτό που είπε ο Σαμαράς με το στόμα του, λέει, με τη συμπεριφορά του Καραμαλής, ότι αυτή δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, η δικιά μας? Από την άλλη πάλι βλέπετε τις νέες δικογραφίες, έρχονται νέες δικογραφίες πάρει, και για να μην λέμε μόνο για τους υπουργούς και τους βουλευτές και τους κυβερνητικούς παράγοντες που έρχονται, δηλαδή οι 50 που είναι μέχρι σήμερα θα γίνουν 70, αδερφέ. Δηλαδή μια ομάδα υποδίκων χωρίς υπερβολή. Και μάλιστα αυτή τώρα που έρχεται στοιχειοθετεί το κακούργημα, το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης. Είναι καθοδόν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στο βάθος γράφει ειδικό δικαστήριο, γιατί έδρα, λέει, της εγκληματικής οργάνωσης είναι το Μαξίμου. Τώρα, αν δεν υδρώνει κάποιον το αυτή από εμάς, δεν υδρώνει, γιατί ούτε εσύ ούτε εγώ θα πάμε κατηγορούμενοι. Αλλά η προσπάθεια εξάντλησης της τετραετίας δεν μπορεί να είναι πια ζητούμενο ούτε και για το Μητσοτάκη. Γιατί βλέπει ότι βρίσκεται στην αρχή ενός σκοτεινού τούνελ που στο τέλος, επαναλαμβάνω, υπάρχει επιγραφή που λέει ειδικό δικαστήριο. Όλες οι έρευνες δείχνουν στην πρόθεση ψήφου σε πολύ χαμηλό βαρομετρικό να κινείται η Νέα Δημοκρατία. Ωραία, τι θα κάνει, θα την αφήσει να σαπίζει? Σύμφωνα, σου λέω, με τους αλγόριθμους του Υπουργείου Εσωτερικών, την Κυριακή η εφημερίδα Δημοκρατία, αν το είδατε, και όσοι δεν το είδατε μπορείτε να μπείτε να το δείτε, γιατί ξέρω ότι πολλά από αυτά που λέμε σας φαίνονται παράδοξα, γιατί ακούτε κάτι άλλο, άλλους σταθμούς, άλλη πληροφόρηση, ακούτε την προπαγάνδα. Κινείται πλέον στο 20% ο Μητσοτάκης. Όλοι λοιπόν καταλαβαίνουν ότι αν συνεχίσει αυτή την πτωτική πορεία θα μιλάμε για πανολεθρία. Αυτό το δημοσίευμα λοιπόν της Κυριακάτικης Δημοκρατίας λέει ότι αν η Νέα Δημοκρατία πάρει ακόμα και κοντά στο 30%, αφήστε το 24,9, θα εκλέξει 83 βουλευτές. Ο Μητσοτάκης λοιπόν επιπλέον είναι καμένος πια ως επόμενος πρωθυπουργός. Δεν πρόκειται ποτέ πάλι να κάτσει στο δόκο. Γιατί? Γιατί κατάφερε, ο ίδιος το κατάφερε με τις υποκλοπές, το τελευταίο επεισόδιο αναφέρομαι, να βάλει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς να ορκιστούν πως σε όποια συγκυβέρνηση και αν προκύψει, αναγκαστικά αν προκύψει αν θέλετε, δεν θα είναι πρόεδρος της κυβέρνησης ο αρχηγός του καθεστώτος. Το ορκίστηκαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί από δεξιά μέχρι τα αριστερά. Να τιμωρήσουν το καθεστώς της διαφθοράς, της διαπλοκής, της αντιδημοκρατικότητας, της περιφρόνησης του συντάγματος, του εξευτελισμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της χειραγώγησης της δικαιοσύνης, της υποταγής κράτους δικαίου. Όλο αυτό το κατηγορητήριο είναι αληθινό. Των κακουργηματικών υπεξαιρέσεων δημοσίου και ευρωπαϊκού χρήματος. Έρχεται τώρα πάρει και στην καινούργια δικογραφία αυτή για το Ταμείο Ανάκαμψης και για τα του Υπουργείου Ανάπτυξης, δηλαδή του Αναπτυξιακού Νόμου, αγάπη μου, είναι όλα τα άνθη, τα έβοσμα, είναι όλη τα βατζιλοκρατία. 10 πήραν τα λεφτά και το ΠΚΠ είναι τρίχες, είναι σάμαλοι μπροστά σε αυτά που πήραν. Αλλά τώρα το καταλαβαίνεις, όλοι αυτοί οι ευυπόληπτοι πολίτες που φωτογραφίζονται με την κυρία Κίμπερλι, που λένε ότι είναι σπουδαίοι, που κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η ΔΕΗ και μπαίνει εταιρεία οικογενειακών συμφερόντων του Μητσοτάκη, 6 δισεκατομμύρια λέει, σιγάρα παλικάρια, πού πάτε ρε. Πήρε το Μινιόν εκεί, το Μινιόν που είχε καεί, το πήρε η ΔΕΗ λέει, γιατί δεν χωράνε οι προσλήψεις που κάνει τώρα ο Μητσοτάκης μέσω της ΔΕΗ του Στάζη, είναι περισσότερες από εκείνες που κάναμε το βράδυ όταν πέσαμε το 93, που βάλαμε, βάζω πληθυντικό γιατί ήμουν και εγώ, 6.000 είχε πέσει η κυβέρνηση και βάλαμε 6.000 στη ΔΕΗ. Τώρα έχει βάλει περισσότερους στη ΔΕΗ ο εξυγχρονιστής. Έτσι λοιπόν όλοι έχουν πραγματικά πάρει μία απόφαση ότι μπορεί να γίνεις εσύ πρωθυπουργός, αφού δεν σου αρέσει να σου λέω ότι ο Καραμαλής θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Αλλά ο Μητσοτάκης δεν θα είναι. Ο Πάρης ο Καρβουνόπουλος μπορεί να είναι, δεν θα είναι ο Μητσοτάκης. Όλα το βοούν. Και στις δικές τους δημοσκοπήσεις, στις δικές τους, σε αυτές που πληρώνουν οι δικοί τους, ρε παιδί μου, την GPO δεν την πληρώνεις εσύ. Τα παραπολιτικά και οι λοιποί, το 80% λέει των ψηφοφόρων, των Ελλήνων ψηφοφόρων, θέλουν να απαλλαγούν από το καθεστώς που λειτουργεί μόνο για τη δική του ασφάλεια, μόνο για το δικό του ιδιωτικό, ιδιωτελή πλουτισμό, αξιοποιώντας στρατιές παλιατζίδων, σαλτιμπάκων και φερφερίδων. Θέλουν λοιπόν να γκρεμίσουν αυτό το καθεστώς. Ποιοι? Οι πολίτες. Και από ό,τι φαίνεται, το είπες εσύ στην αρχή, να το ξαναπώ και εγώ φτάνοντας στο τέλος, δεν πολύ υδρώνουν, βλέπω, οι πολιτικοί μας σταγοί, οι πολιτικοί αρχηγοί, να επιταχύνουν αυτή την πτώση, αλλά το θέλουν οι πολίτες. Και οι περισσότεροι από όσους ψήφισαν Μητσοτάκη, λέει η GPO, το 63% των νεοδημοκρατών δεν θα ψηφίσει. Ποιοι θα του μείνουν? Οι Πασόκοι, τα λαμπόγια του Σιμίτη, το διανοείσαι. Γιατί λοιπόν ο Αντώνης Σαμαράς πραγματικά γίνεται ο φόβος και ο τρόμος, γιατί αυτό όλο το κομμάτι θα το πάρει ο Σαμαράς. Εμένα με έχει διαγράψει ο Σαμαράς. Και μιλάω, το λέω για όσους δεν γνωριζόμαστε. Λοιπόν, όλοι εμείς πού θα πάμε? Ντρέπονται όσοι ψηφοφόροι της παράταξης, ντρέπονται για τους χατζαβάτιδες, για τους μασουλίδες του κουκλοθέατρου, για τους συναλλασσόμενους με τη διαπλοκή, με την Greek Mafia. Σήμερα πήγε και κατέθεται 4,5 ώρες ο Πάρης ο Κουρτσίδης, σήμερα, για το ζήτημα των υποκλοπών, σήμερα, σας λέω το όνομα, 4,5 ώρες, και έδωσε ονόματα μεγάλων επιχειρηματιών, έδωσε διαλόγους που είχε με ανήψους, έδωσε ντοκουμέντα σήμερα. Λοιπόν, ο υπερήφανος λαός της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει καμιά σχέση με αναξιοπρεπείς, με προσκυμενημένους, με ραγιάδες του καθεστώτος, με ρακένδυτους της αξιοπρέπειας, της αθλειότητας, της αλητείας υπηρέτες. Βλέπει ακόμα και στον Άριο Πάγο φασουλίδες προεστούς να ενεργοποιούνται ώστε με τα ενεργούμενά τους να συγκαλύπτουν τα εγκλήματα των παρακολουθήσεων, να μπαζώνουν τα αποδεικτικά του λαθρεμπορίου, να αφανίζουν τα στοιχεία των εγκληματικών υπεξαιρέσεων ευρωπαϊκού χρήματος, να μηδενίζουν αποδείξεις διεφθαρμένης διαχείρισης του δημοσίου χρήματος. Είναι μακρύς ο κατάλογος της διεφθαρμένης συναλλαγής με την ολιγαρχία, με την ταμπατζιδοκρατία, με τους μηντιάρχες. Μακρύς και ο κατάλογος της απαξίωσης της ελληνικής οικονομίας, της ελαχιστοποίησης της παραγωγικής μας βάσης και της εξάλληψης της αγοραστικής δύναμης του Έλληνα. Ευτυχώς όμως βρισκόμαστε μπροστά σε πολιτικά γεννητούρια. Έτσι ήθελα ο επίλογος να έχει αυτή την αισιοδοξία, την αναστάσιμη. Όποιος δεν το βλέπει, δεν θέλει να το δει. Τρία νέα κόμματα των δύο πρώην πρωθυπουργών, Σαμαρά και Τσίπρα, πιστεύει αλήθεια κανείς? Με συγχωρείτε, θα το επαναλάβω, ότι θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στο Μητσοτάκη ο Σαμαράς ή ο Τσίπρας? Μα κανένας δεν το πιστεύει. Πόσους βουλευτές θα βγάλει ο Τσίπρας, πόσους ο Μητσοτάκης? Μπορείτε να δείτε τη μελέτη που έκανε ο Νίκος Καραχάλιος μόνοι σας. Να μπείτε, σας είπα, χρησιμοποίησε τον αλγόριθμο του Υπουργείου Εσωτερικών. Να μπείτε στο φόρουμ 2020.gr και εκεί θα διαβάσετε μόνοι σας τα σενάρια. Η Μαρία η Καριστιανού δεν βρίσκεται πια στη βάση της διαμαρτυρίας. Βρίσκεται στη φάση της συγκρότησης. Στη φάση που ένα ρεύμα πρέπει να γίνει δομή. Η GPO λέει ότι μπορεί. Έχει, λέει, ψήφο δυνητική στο 17%. Η GPO. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι καθαρό ρεπορτάζ, κλείνουν τα βασικά στοιχεία της ίδρυσης του κόμματος, δηλαδή το όνομα, το σύμβολο, η διακήρυξη και κυρίως τα πρόσωπα. Δεν μιλάμε λοιπόν για θεωρίες, μιλάμε για διαδικασία που έχει μπει στην τελική ευθεία με στόχο μέσα στο Μάιο να υπάρξουν πλήρη αποκαλυπτήρια. Και εδώ είναι το πρώτο μεγάλο στοιχείο για μένα. Δεν ξεκινά από την Αθήνα, αλλά όπως μαθαίνω από τη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί υπάρχει μεγάλη πολιτική κινητικότητα. Εκεί ο Μητσοτάκης έρχεται τρίτος στη Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί καταγράφονται μεγάλες μετακινήσεις ψηφοφόρων. Εκεί υπάρχει έδραφος. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Καριστιανού δεν κάνει μια επιλογή βιτρίνας να έρθει στο Κολωνάκι να κάνει το κόμμα. Κάνει μια επιλογή μάχης. Τα γεννητούρια λοιπόν δεν είναι το όνομα. Είναι υπογραφές. Υπογραφές. Άλλο χειροκρότημα, άλλο likes και άλλο να έχεις τη δέσμευση. Δεν είναι followers. Είναι υπογραφές και αυτό κάτι δείχνει ότι το εγχείρημα θέλει να εμφανιστεί όχι ως αρχηγικό κόμμα αλλά ως κίνημα βάσης. Όσον αφορά για τη διακήρυξη, μαθαίνω ότι λίγα λόγια θα έχει. Θα είναι καθαρό το μήνυμα. Καμιά ιδεολογική ταμπέλα και μια λέξη θα κυριαρχεί δικαιοσύνη. όχι γενικά, αλλά ως απάντηση σε αυτό που νιώθει η κοινωνία ότι δεν υπάρχει. Και εδώ βρίσκεται το πολιτικό κάψιμο, γιατί απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν εμπιστεύονται. Τα κόμματα δεν πιστεύουν τις υποσχέσεις, αλλά ψάχνουν κάτι να κρατηθούν. Ξαναλέω, εγώ δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής, μην αρχίσουν και γράφουν κουταμάρες τώρα στα σχόλια, αλλά οι πρώτες μετρήσεις δείχνουν ισχυρή στήριξη, πέρα από τη δυνητική ψήφο, από πού λες, από γυναίκες. Οι γυναίκες στο 60% λέει ψηφίζουν Χριστιανού και δυναμική στις ηλικίες 30-55. Και πού, και στην περιφέρεια πάει εξαιρετικά καλά. Και πού δεν πάει καλά, πάνω από τα 55. Πάνω από τα 55 δεν πάει καλά, δεν αρέσει η Μαρία στους γέροντες. Γι' αυτό λοιπόν το εγχείρημα βλέπετε ότι συζητιέται πριν καν ανακοινωθεί. Γιατί πατά πάνω στο κενό της εμπιστοσύνης, στο κενό της εκπροσώπησης, στο κενό της αξιοπιστίας. Και όταν αυτά τα τρία συνδυάζονται, τότε γεννιούνται πολιτικά φαινόμενα. Η ιστορία βέβαια θα μου πείτε δεν κρίνεται στη γέννηση, κρίνεται στην επιβίωση. Εκεί τι να σας πω, εκεί θα δοκιμαστεί πραγματικά. Πάντως ένα είναι βέβαιο. Τα γεννητούρια έχουν ξεκινήσει και όταν η κοινωνία αρχίζει να κινείται, κανένα σύστημα, κανένα καθεστώς δεν μπορεί ούτε ήσυχο να νιώθει, ούτε μετακίνητο. Κάπου λοιπόν αυτή την ώρα που εμείς συζητάμε εδώ, σε κάποιο ελληνικό σπίτι, ο πατέρας κοιτάει το λογαριασμό, η μάνα μετράει τα ψηλά, το παιδί λέει έτσι είναι τα πράγματα. Όχι λοιπόν, εμείς πρέπει και αυτό κάνω, και εγώ προσωπικά, να τους λέω ότι όχι ρε, δεν είναι έτσι τα πράγματα, έτσι τα κάνανε τα πράγματα. Και ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που μας πουλάνε? Ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Εγώ γι' αυτό λοιπόν, όταν εσύ μου προβάλλεις τα αντικειμενικά στοιχεία, εγώ στενοχωριέμαι, γιατί θέλω να σου λέω υπάρχει. Υπάρχει Ανάσταση, αλλά δεν μας αφήνουν να τη δούμε. Και για να τελειώνουμε, στο τέλος δεν θα κρυθεί μόνο ο Μητσοτάκης. Θα κρυθεί και η σιωπή των σιωπηλούλιδων, όπως έλεγε ο μακαριστός Χριστόδουλός μας. Και η σιωπή, όπως και η αποχή, είναι συνενοχή.
1: Μες. Κύριε Νικολόπουλε Λαύρος, ήσασταν σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ για την ανοχή σας και την αγάπη σας.
1: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
5: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
6: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
7: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Λαέρτης Μαλκότσης, Έλενα Χαραλαμπούδη.
8: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
9: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
10: Εντάξει τότε.
11: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Σκηνοθεσία.
12: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Depp Easit από 16 Ιανουαρίου στο θέατρο Βεάκι. Άιντε να δούμε. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
13: Εντάξει, αμάντια.
14: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
15: Βρικόλακες του Henry Gibson. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιώτσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Henry Gibson. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
16: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
13: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
17: Καλημέρα σε εσάς, στον αθμό και στους φίλους ακροατές. Είναι έτσι όπως θα λέτε δυστυχώς ο πλανήτης, αλλά ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά, θα το εξηγήσω γιατί, εισθέκεται σε μια, θα έλεγα, ενεργειακή περιδίνηση και σε μια περίοδο, θα έλεγα, έντονης οικονομικής αστάθειας.
18: Μάλιστα.
17: Και το λέω αυτό με πλήρη γνώση του πράγματος, διότι από ό,τι φαίνεται, δεν, στον ορίζοντα δεν θα δούμε κάποια αποκλιμάκωση στην κρίση, γιατί και οι δύο πλευρές εμένουν στις θέσεις τους. Δεν θα κρίνω εγώ ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο και ούτε θα μπω σε γεωπολιτικές αναλύσεις. Αυτό το οποίο όμως παρατηρώ είναι ότι μια παρατεταμένη κρίση που σημαίνει κλείσιμο των στενών του Ορμούς, δηλαδή κλείσιμο του Περσικού κόλπου να το πούμε, ένας ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από και προς τις υπόλοιπες χώρες. Και ενεργειακά και χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν την τέλεια ενεργειακή καταιγίδα. Αυτό σημαίνει ότι τα 120 δολάρια το Brent θα είναι μία από τις επόμενες ένα από τα επόμενα επακόλουθα αυτής της κρίσης που πιθανόν εάν χτυπηθούν και άλλες ενεργειακές υποδομές, ενώ ενεργειακές εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου, μεταφοράς, διήλυση κλπ. Όπως έχουν πει και ειδικότεροι εμού, βλέπουμε το Brent να εκτοξεύεται και στα 170 και στα 180 δολάρια. Τότε μιλάμε για ένα νέο ενεργειακό αρμαγεδόν που θα πλήξει όχι μόνο την Ευρώπη αλλά όλη την παγκόσμια οικονομία.
18: Τα είχαμε πει, θυμάμαι, πριν από καμιά δεκαριά μέρες, μπορεί και λίγο λιγότερο. Από τότε μέχρι σήμερα τι έχει αλλάξει, κύριε Χριστοδουλίδη, και γιατί έχουν δυσκολέψει οι καταστάσεις πλέον?
17: Γιατί καταρχήν για ένα και μόνο, γιατί είναι προσθετικό το πρόβλημα. Τι εννοώ? Κάθε μέρα χάνονται από την παγκόσμια αγορά καυσίμων περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και γύρω στις 500.000 τόνους υγροποιημένου φυσικού αερίου, το LNG. Αυτό, αν τα προσθέσετε, θα δείτε ότι το 20-25% που λείπει από την παγκόσμια προσφορά καυσίμων επηρεάζει όχι μόνο τις τιμές προς τα πάνω και πολύ υψηλά, αλλά έχουν αρχίσει να παρουσιάζονται και ελλείψεις σε καύσιμα, κυρίως LNG. Διότι δεν υπάρχουν στρατηγικά αποθέματα σε LNG, να ξέρετε. Αυτό, εκτός ότι δημιουργεί αυτό το ράλι ανόδου στις τιμές που δεν λέει να σταματήσει, μπαίνουμε και σε ένα άλλο θέμα που λέγεται ενεργειακή ασφάλεια. Ασφάλεια εφοδιασμού, που δεν το είχαμε στην κρίση του 2022, αν θυμάστε. Δεν είχε τεθεί τέτοιο θέμα, γιατί ήταν άλλη η φύση της κρίσης τότε. Μιλάμε ότι υπήρχε μόνο μία χώρα, η Ρωσία, η οποία σταδιακά έκλεινε τη στρόφιγγα κυρίως του ρώσικου αέριου και όχι τόσο του πετρελαίου. Εδώ τώρα μιλάμε και για αέριο και για πετρέλαιο και για τα παράγωγα του αργού πετρελαίου, τα διυλισμένα εννοώ, όπως τα αεροπορικά, ναυτικά καύσιμα κλπ, που εκεί είναι ακόμα πιο, θα έλεγα, έντονο το πρόβλημα. Ήδη πάρα πολλά αεροδρόμια στην Ευρώπη έχουν εμφανίσει ελλείψεις σε αεροπορικό καύσιμο, στο Jet Α1 δηλαδή. Πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν κάνει συγχωνεύσεις ή και καταργήσεις δρομολογίων. Και όσο μπαίνουμε στο καλοκαίρι, δηλαδή σε μια πιο έντονη τουριστική περίοδο, τα προβλήματα θα φανούν ακόμα περισσότερο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό.
18: Αυτά όλα τα οποία διαβάζουμε τις τελευταίες εβδομάδες, ότι τα καύσιμα για τις αερομεταφορές επαρκούν για 5-6 εβδομάδες, άλλος λέει λίγο περισσότερο, άλλο λίγο λιγότερο. Αυτά είναι πραγματικά. Δηλαδή, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση τώρα 6 εβδομάδες, θα δούμε π.χ. τις μισές αερομεταφορές να κόβονται.
17: Ισχύει αυτό που λέτε, δεν το λέω ούτε εσείς ούτε εγώ. Mm-hmm. Αυτό τα έχουν πει οι αρμόδιοι φορείς, όπως είναι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, όπως είναι η Επιτροπή Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Γιόγκερσεν, mm-hmm. Το IMF, διάφοροι οίκοι αξιολόγησης. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι κάποιο σενάριο φανταστικό, είναι πραγματικό. Σας λέω με δεδομένα. Ήδη πολλές αεροπορικές εταιρείες στην Ευρώπη, Lufthansa, mm-hmm. οι γατρικές του Lufthansa, Air France, KLM και άλλες εταιρείες, τώρα μην τη διαφημίσω.
18: Ναι, δεν υπάρχει λόγο. Ναι.
17: Έχουν mm-hmm. κάνει μια σειρά περικοπών δρομολογίων, ναι. έχουν κάνει συγχώνευση δρομολογίων, γιατί τα αεροπορικά καύσιμα μειώνονται μέρα με τη μέρα, mm-hmm. εφόσον δεν υπάρχει κανονική ροή καυσίμου. Σκεφτείτε, γιατί κάποιοι δεν το ξέρουν, το 35-40% των αεροπορικών καυσίμων που εισάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση το εισάγει από τις χώρες του κόλπου. Mm-hmm. Δεν είναι όπως είναι το πετρέλαιο. Mm-hmm. Το αεροπορικό καύσιμο, ξέρετε, τα δηληστήρια στην Ευρώπη δεν δηλίζουν αεροπορικό καύσιμο όλα τα δηληστήρια. Ένα μικρό μέρος. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εδώ εμείς το παίρνουμε έτοιμο. Όταν mm-hmm. αυτό το έτοιμο έχει σταματήσει, καταλαβαίνετε τι πιέσεις ασκούνται αναφορικά με την επάρκεια και την λειτουργικότητα των αεροπορικών εταιριών.
18: Είμαστε στα πρόθυρα ενεργειακής ασφυξίας ή είμαστε ήδη σε ενεργειακή ασφυξία?
17: Ήδη. Όχι, εγώ λέω είμαστε ήδη. Όταν το Brent εδώ και 1,5 μήνα είναι πάνω από τα 100 δολάρια, ναι. όταν η τιμή του φυσικού αερίου στον κόμμα της Ολλανδίας έχει ξεπεράσει τα 45-50, έχει φτάσει και στα 69 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε όχι στα πρόθυρα, είμαστε μέσα στην καρδιά του προβλήματος. Διότι, και απλά θέλω να επισημάνω και κάτι άλλο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δια της κυρίας Φόντερ Λάιν έχει ανακοινώσει μία δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, μια εργαλειοθήκη καλύτερα θα έλεγα, το λεγόμενο Accelerating EU, το οποίο είναι συνέχεια του Repower EU που είχαμε το 2022 με την απεξάρτηση των ρωσικών καυσίμων. Τώρα εδώ πέρα ήδη έχει δοθεί το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες, ναι. τα κράτη-μέλη να ξεκινήσουν να παίρνουν μέτρα. Μέσα από αυτά τα μέτρα είναι και το ενεργειακό lockdown. Τι σημαίνει ενεργειακό lockdown? Σημαίνει περιορισμός στις μετακινήσεις λόγω της...
18: Υποθέτω ότι αυτά τα μέτρα θα έρθουν κλιμακωτά. Δεν θα σου πει κατευθείαν πάμε ενεργειακό lockdown, έτσι?
17: Εννοείται κλιμακωτά. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι αν συνεχιστεί η κατάσταση όπως είναι τώρα, χωρίς κλιμάκωση, εγώ σας λέω αυτό, δηλαδή κλείσιμο των στενών του Ορμούς, εμπορικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών, και χωρίς κανένα φως συμβαστικής λύσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν, γιατί είδατε τι λέει τώρα η ΗΠΑ, mm-hmm. ότι αν δεν σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν μπαίνω σε καμία περαιτέρω συζήτηση. Αυτό καταλαβαίνετε.
18: Το Ιράν από την πλευρά του λέει ότι πάμε να βρούμε μια άλλη λύση και να αφήσουμε πιο πίσω τα πυρηνικά, οπότε δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συζήτηση.
17: Βρισκόμαστε σε μια αδιέξοδο. Αυτή η αδιέξοδο η οποία κάθε μέρα, σας ξαναλέω, δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή ροή των καυσίμων, θα δημιουργήσει τελικά το πρόβλημα που είπαμε προηγουμένως. Δεν θα έχουμε καύσιμα, ρε παιδιά, απλά.
18: Δεν θα έχουμε καύσιμα. Πότε εκτιμάτε ότι μπορεί να συμβεί αυτό?
17: Μέσα στον Ιούνιο
18: τι θα γίνει ακριβώς, δηλαδή, για να καταλάβει ο ακροατής τώρα που δεν είναι και πολύ σχετικός με αυτά. Μέσα στον Ιούνιο τι θα αναγκαστούμε να υποστούμε? Θα κάνουμε ουρές στα βενζινάδικα να βρούμε πετρέλαιο και βενζίνη?
17: Ακριβώς. Θα υπάρχει μάλλον δελτίο στα καύσιμα που θα σου λέει ότι θα δικαιούσε 30 λίτρα το μήνα. Θα σου επιβάλλει τηλεργασία, καρπούλ. Στην επιβίβαση εννοώ, διάφορα μέτρα τα οποία τα έχουν ήδη ανακοινώσει.
18: Άλλη ερώτηση. Θεωρείτε ότι μπορεί να αποτραπεί ένα τέτοιο σενάριο να μπούμε σε τέτοιες διαδικασίες τον Ιούνιο?
17: πώς να αποτραπεί. Άμα δεν
18: αν τελειώσει αύριο ο πόλεμος, λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα.
17: Αν τελειώσει αύριο ο πόλεμος που το έχουμε, ναι, θα αποτραπεί, θα είναι πλέον διαχειρίσιμη η κατάσταση μέσα στο καλοκαίρι. Ναι. Αν δεν αποτραπεί αύριο, δεν θα είναι διαχειρίσιμη και θα πω μη αναστρέψιμη.
18: Μη αναστρέψιμη. Μάλιστα. Πολύ δύσκολες καταστάσεις αυτές, τις οποίες ελπίζουμε να μην τις ζήσουμε. Αλλά φλερτάρουμε πολύ έντονα πλέον. Γιατί είδατε, ξεκινήσαμε. Ακροβατούμε. Πραγματικά ξεκινήσαμε με ένα πόλεμο, ο οποίος λογικά θα έλεγε, όπως λέγανε στην αρχή, σε μια εβδομάδα, ξέρω εγώ, σε 3-4 μέρες. Και έχουμε φτάσει 2 μήνες τώρα εδώ.
17: Ξέρετε, αλλιώς τα είχαν υπολογίσει οι δυτικοί και αλλιώς τους βγαίνουν τώρα. Το Ιράν δεν είναι ούτε Συρία ούτε Λιβύη, έτσι. Αυτό μάλλον δεν κατάλαβαν κάποιοι. Τι νόμιζαν, θα κάνουν ένα απλό περίπατο. Αυτό μου κάνει εντύπωση ότι δεν ακούστηκαν πιο ψύχρεμες και πιο...
18: Από την άλλη, κύριε Χριστοδουλίδη μου, δεν είναι και λίγο αφελές να σκέφτηκαν τώρα τέτοιες υπερδυνάμεις με αυτόν τον τρόπο?
17: Ναι, εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι ουσιαστικά παίζεται ένα παιχνίδι στην καμπούρα και στην πλάτη των πολιτών. Αυτή τη στιγμή η Αμερική κερδίζει από αυτή την κρίση, διότι έχει πολλαπλασιάσει τις εξαγωγές καυσίμων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Επίσης κερδίζει και η Ρωσία, να ξέρετε, με την ανοχή της Αμερικής, έτσι, αυτό να τα λέμε κιόλας.
18: Η Κίνα κερδίζει από αυτή την ιστορία?
17: Η Κίνα όχι, δεν κερδίζει.
18: Δεν κερδίζει.
17: Όχι, η Κίνα δεν κερδίζει, ούτε η Ινδία, ούτε άλλες ασιατικές χώρες, διότι αυτές οι οποίες είχαν συμβάσεις και με το Ιράν, αλλά και με χώρες του κόλπου για προμήθεια, για εφοδιασμό σε καύσιμα, ήδη έχουν πρόβλημα, έχουν ανασταλεί οι συμβάσεις και τώρα ψάχνουν να βρουν φορτία είτε από την Ρωσία, είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είτε από κάποιες άλλες χώρες της Βόρειας Αφρικής. Δημιουργούνται και ανταγωνιστικές πιέσεις, με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί και αυξημένες τιμές. Άρα οι Κινέζοι προμηθεύονται με πιο υψηλές τιμές από ότι πριν την κρίση. Άρα δεν είναι αυτοί που ευνοούνται, είναι κυρίως, σας λέω, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δυστυχώς είχαμε την προχθές και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τον ΟΠΕΚ.
18: Σταθείτε λίγο, σας παρακαλώ, εδώ για να εξηγήσουμε στον κόσμο τι σημαίνει αυτό.
17: Ναι.
18: Ναι, λέω, σταθείτε λίγο στην αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
17: Αυτό σημαίνει μια νέα ενεργειακή ανακατάταξη της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς. Καταλαβαίνετε ότι αρχίζει σιγά σιγά το κουβάρι να ξετυλίγεται, πώς το λέει, να ξεδιπλώνεται. Και το λέω αυτό γιατί, γιατί πριν από 2 χρόνια είχε αποχωρήσει το Κατάρ, νομίζω, και το Ιράκ, δεν θυμάμαι. Αυτό σημαίνει ότι αυτός ο οργανισμός, ο οποίος ουσιαστικά είναι ένας οργανισμός που εξυπηρετεί κυρίως τα συμφέροντα της Σαουδικής Αραβίας, διότι καρτελοποιεί την αγορά ενέργειας, αυτός ο οργανισμός, κακά τα ψέματα, δηλαδή επιβάλλει ποσοστώσεις στα κράτη-μέλη του ΟΠΕΚ για την παραγωγή καυσίμων. Τώρα αυτό το πράγμα αρχίζει και διαλύεται.
18: Μάλιστα.
17: Ποιος χαίρεται? Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που ποτέ δεν ήταν, για συγκεκριμένους λόγους. Άρα εδώ πάει να γίνει μονοπόλιο η Αμερική, ο Καναδάς και κάποιες άλλες χώρες που δεν ήταν μέλη του ΟΠΕΚ.
18: Δεν είναι
17: καλά σημάδια. Θέλω να πω ότι δεν είναι καλά σημάδια αυτά. Αυτό εννοώ.
18: Άρα μήπως, κύριε Χριστοδουλίδη, τώρα εγώ θα σκεφτώ και λίγο πονηρά, όλη αυτή η κατάσταση βολεύει και τους Αμερικάνους να τραβάει στο δυνικές?
17: Εννοείται. Αυτή η οποία αυτή τη στιγμή, να σας πω κάτι, βέβαια ο Αμερικάνος πολίτης δεν κερδίζει, ο Αμερικανός πολίτης, διότι έχει πάει 4,35 δολάρια το γαλόνι, η βενζίνη, και πριν την κρίση ήταν κάτω από 3,5.
18: Μάλιστα.
17: Κάτω από 3, όχι 3,5, κάτω από 3. Που σημαίνει ότι η Αμερικανική κοινωνία αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υψηλού κόστου στα καύσιμα, αλλά αυτοί που κερδίζουν είναι οι Αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες.
18: Οι οποίες έχουν υπερδιπλασιάσει τα κέρδη, προηγουμένως το διάβαζα. Έχουν υπερδιπλασιάσει τα κέρδη, είναι τεράστια τα έσοδα του.
17: Ναι. Άρα λοιπόν ας δούμε και αυτή την οπτική γωνία.
18: Βεβαίως.
17: Της κρίσης, έτσι.
18: Η οποία ενδεχομένως να μας φωτογραφίζει και πάρα πολλά πράγματα και δεν είναι συνωμοσία, είναι πραγματικότητες και στοιχεία.
17: Και συνωμοσία.
18: Έτσι ακριβώς.
17: Είναι πραγματικότητα με στοιχεία. Τα νούμερα είναι αμήλικτα.
18: Ακριβώς όμως
17: το λέμε. Το ζούμε, το βιώνουμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι το οποίο το φανταζόμαστε. Mm-hmm. Έτσι.
18: Σκοπός μας δεν είναι να τρομοκρατήσουμε, είναι να ενημερώσουμε. Γι' αυτό θα ρωτήσω ξανά. Ο Έλληνας πολίτης, αν μπορεί να ανησυχεί για κάτι, αν ανησυχεί για κάτι αυτή τη στιγμή, το επερχόμενο, το ερχόμενο διάστημα, ποιο είναι πρώτιστα αυτό, κύριε Χριστοδουλίδη, ότι θα δούμε τις τιμές στα 2,40, 2,50, ξέρω εγώ την αμόλυβδη.
17: Θα σας πω ένα νούμερο.
18: Παρακαλώ.
17: Για κάθε 10 δολάρια που θα ανεβαίνει το Brent,
18: ναι,
17: θα ανεβαίνει 10 λεπτά η βενζίνη.
18: Άρα αν φτάσουμε στα 150 δολάρια, μου λέτε, αυτή τη στιγμή είμαστε 112, θα πάρει 40 λεπτά πάνω η βενζίνη, σωστά.
17: Ακριβώς, αυτό. Καλά σας. Χοντρικά, κάπου
18: χοντρικά,
17: εκεί.
18: Χοντρικά, ναι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος.
17: Ναι, ναι. Εγώ όμως να σας πω κάτι, το πιο μεγάλο μου πρόβλημα, το πιο μεγάλο πρόβλημα που βλέπω, πέρα από τα αεροπορικά καύσιμα, είναι το LNG.
18: Το LNG, το είπα και πριν.
17: Επιμένω, διότι δεν υπάρχουν στρατηγικά αποθέματα. Αυτή τη στιγμή οι δεξαμενείς αποθήκευσης του φυσικού αερίου επί ευρωπαϊκού εδάφους έχουν πιάσει πάτο δεκαετίας. Δεν θα μπορούμε να βρούμε φορτία LNG για να γεμίσουμε τις δεξαμενείς και όταν θα τα βρίσκουμε στη σπότ αγορά θα είναι υπερτριπλάσιες και υπερτετραπλάσιες οι τιμές σε σχέση με πέρσι. Καταλαβαίνετε τι θα ζήσουμε το χειμώνα που έρχεται.
18: Μόνο το χειμώνα. Εγώ θα το πάω και λίγο πιο κοντά με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Τι θα αντιμετωπίσει και ο τουρισμός μας, πόσο θα ανεβούν τα προϊόντα, οι τιμές των τροφίμων. Γιατί δεν είναι μόνο το ότι ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου.
17: Όχι, η εμπορική ανισότητα επηρεάζεται από τον ενεργειακό κόστος. Το ξέρετε, από τις μεταφορές, τα βιομηχανικά προϊόντα, τα αγροκτηνοτροφικά προϊόντα, τα λιπάσματα που έχουν τάσει στα ύψη. Μιλάμε μια σειρά.
18: Μα το βιώνουμε ήδη, κύριε Χριστόδουλο.
17: Άρα δεν είναι κάποιο σενάριο υποθετικό.
18: Έτσι ακριβώς. Όχι, γιατί βγαίνουν πολλοί και λένε, μην τρομοκρατεί τον κόσμο. Πώς τρομοκρατεί τον κόσμο, όταν μιλάς με στοιχεία και λες, να δες τι γίνεται εκεί και πόσο πήραν πάνω τα προϊόντα και τους φόβους πληθωρισμού που υπάρχουν σε όλες τις κυβερνήσεις.
17: Παρακαλώ. Θα το πω τώρα σε εσάς και δεν ντρέπομαι.
18: Βεβαίως.
17: Εδώ βγαίνουν κάποιοι συνάδελφοί μου που είναι παπαγαλάκια της κυβέρνησης, οι οποίοι προσπαθούν με fake στοιχεία να πούνε ότι αυτό που βλέπετε δεν είναι αυτό που βλέπετε, είναι κάτι άλλο.
18: Fake στοιχεία.
17: Με fake στοιχεία, ναι.
18: Μάλιστα.
17: Λοιπόν, okay. Οι οποίοι παραπλανούν τον κόσμο, δυστυχώς αλλοιώνουν την πραγματικότητα, παραποιούν τα στοιχεία και βγάζουν συμπεράσματα τα οποία όμως οδηγούν σε λάθος.
18: Μα ούτως ή άλλως κάτι τέτοιο, κύριε Χριστό, δεν έχει κοντά ποδάρια που λέμε το ψέμα σε αυτή την ιστορία.
17: Τώρα θέλετε να ανοίξουμε πολιτική συζήτηση, απίστευτο. Γιατί μπορώ να σας πω 50 παραδείγματα τώρα με τα κοντά ποδάρια, αλλά ας πάμε στα ενηλιακά.
18: Πραγματικά.
17: Λοιπόν, το θέμα ξέρετε ποιο είναι, ότι αυτό το αυτό που έχω πει, έχει η κυβέρνηση plan B. Ποιο είναι, ας μας πει, ποιο είναι το plan B. Το plan B είναι, θα δίνω fuel pass, electrical pass, power pass και όπου pass. Αυτό είναι το plan B. Γιατί βλέπω άλλες χώρες που είναι πιο σοβαρές από τη δικιά μας, όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία και άλλες χώρες, που έχουν πάρει πιο στοχευμένα, πιο δομικά και πιο διαρθρωτικά μέτρα για να αντιμετωπίσουν το υψηλό ενεργειακό κόστος. Εμείς τι νομίζετε, ότι επειδή βάλαμε ένα περιθώριο στο πλαφόν κέρδους, στο μεικτό εννοώ πάντα, στα πρατήρια, λύσαμε το πρόβλημα, μέσα σε δύο μέρες έξανε μη καταρχήν και τα...
18: Και να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που λέτε, κύριε Χριστοδουλίδη, και με τιμές καυσίμων χαμηλότερες από τις δικές μας.
17: Βεβαίως χαμηλότερες.
18: Δηλαδή,
17: βεβαίως χαμηλότερες.
18: Εξυπηρετούν τον πολίτη δηλαδή αυτά τα κράτη, τον ανακουφίζουν ας το πούμε περισσότερο από ότι εμείς, άσχετα αν η ελληνική κυβέρνηση λέει ότι εμείς δίνουμε το περισσότερο. Το θέμα είναι πόσο έχει και το καύσιμο στην κάθε χώρα. Γιατί πρέπει να διαβάζουμε στην ολότητά του μια κατάσταση.
17: Άλλες χώρες τι έχουν κάνει. Πήγανε, μειώσανε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης οριζόντια. Μπαμ.
18: Σωστό.
17: Εμείς τι είπαμε, δεν το κάνουμε αυτό γιατί θα ευνοηθούν οι πλούσιοι. Λες και δεν υπάρχουν στην Ισπανία πλούσιοι, δεν υπάρχουν στην Ιταλία πλούσιοι, δεν υπάρχουν στην Γερμανία, μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν. Αν είναι δυνατόν. Πήγανε, μειώσανε το ΦΠΑ. από το 23, το 24, το 18, στο 10, στο 11, στο 9%. Δηλαδή καταλαβαίνετε, ενώ έχει δώσει το πράσινο φως οι Βρυξέλλες με το Accelerate EU, την εργαλειοθήκη, που λέει ρε παιδιά, δείτε και την απομείωση των φόρων στα ενεργειακά προϊόντα. Mm-hmm. Εμείς αυτό δεν θέλουμε να τα αγγίξουμε, mm-hmm. αν είναι δυνατόν.
18: Θα χαλάσουμε τα υπερπλεονάσματα, κύριε Χρυσόγλου.
17: Ναι, 12,5 δις είναι το υπερπλεονάσμα και δώσαμε 500 εκατομμύρια για να δώσουμε τα υπόλοιπα, λέει, στους δανειστές για να δώσουμε τις δόσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα ή δεν θα αφήσουμε τα κόκαλά μας στα ράφια.
18: Ναι. Υπάρχει, λέει, ο ευρωπαϊκός κόφτης, δεν μπορούμε να δώσουμε παραπάνω. Μέχρι
17: όχι,
18: εκεί μας επιβάλλει.
17: Όχι, αυτό δεν ισχύει που λέει. Αυτό που λέμε δεν ισχύει.
18: Δεν
17: όχι.
18: ισχύει αυτό, ε.
17: Όχι, βέβαια. Δεν
18: γιατί
17: ισχύει
18: δεν
17: αυτό.
18: Ισχύει.
17: Γιατί δεν ισχύει.
18: Δεν ισχύει. Δεν υφίσταται, δηλαδή είναι ένα, είναι ένα τρίκ, πράσινο, δηλαδή είναι ένα αφήγημα.
17: Έχει δώσει το πράσινο φως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα και λέει ότι εγκρίνονται μέτρα στοχευμένα και προσωρινά που είναι συγκεκριμένα απομειώσεις φόρων στο συγκεκριμένα πράγματα
18: μάλιστα,
17: και
18: ναι.
17: κρατικές ενισχύσεις με εθνικούς πόρους.
18: Μάλιστα.
17: Όταν σου λέει κρατικές ενισχύσεις με εθνικούς πόρους, τι να συζητάμε από εκεί και πέρα.
18: Κατανοητή.
17: Η ρήτρα διαφυγής που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, αυτό είναι το πρόβλημα.
18: Mm-hmm. Ναι. Αν σας ζητούσα μια εκτίμηση, αν μπορούμε να κάνουμε τώρα, τι θα βιώσουμε μέχρι τα μέσα Απριλίου, μέσα Μαΐου, συγγνώμη, τι θα λέγατε?
17: Δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση τώρα, μην με βάζετε σε αυτό το... Δεν θέλω, γιατί...
18: Δεν μπορεί κανένας επί της ουσίας, απλά είπα να το τολμήσω.
17: Όχι, δεν θέλω να κάνω εκτίμηση, γιατί πραγματικά κάθε μέρα όλο και μια καινούργια έκπληξη συναντάμε. Βλέπετε, ο Τραμπ το πρωί λέει τα α, το μεσημέρι το β, το βράδυ το γ.
18: Σωστά.
17: Τι εκτιμήσεις.
18: Οπότε αν ο πλανητάρχης κάνει τέτοιου είδους εκτιμήσεις και ταυτοχρόνως
17: τουιτάρει
18: όπλα Καλάσνικοφ με background από AI, τι να συζητήσουμε στην πορεία.
17: Οπότε εμείς την κοινή τι να εκτιμήσουμε. Αφού είναι το καλύτερο.
18: Σωστό. Έγινε, κύριε Χρυστοδουλέα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
17: Να είστε καλά.
18: Καλημέρα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: 7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
3: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Ότι πάρεις 100. Η νέα κωμωδία στο θέατρο Περοκέ. Με τον Μάρκο Σεφερλή και τον Θοδωρή Ρωμανίδη.
6: Η Έλληνα Τσαβαλιά.
5: Ποια Έλληνα Τσαβαλιά?
7: Δεν φταίτε εσείς. Εγώ φταίω που σας ανέφερα.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Καλημέρα κύριε Ανδρουλιδάκη.
9: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ για την πρόσκληση, καλημέρα στους ακροατές μας και ευχαριστώ και ελπίζω να είμαι γουρλής την εβδομάδα που ξεκινάει.
8: Γουρλής δεν ξέρω, ελπίζω να μας δώσετε τροφή για πολλή συζήτηση και σκέψη και θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο, επειδή έχει προκαλέσει αίσθηση, το βλέπω και στα βιβλιοπωλεία και όχι μόνο, στις κριτικές, αυτό το νέο σας βιβλίο, το τι μας έχει συμβεί, προσπαθεί να μιλήσει για κάτι που

0: Επισήμως στους διαλόγους και των συστημάτων λένε ότι είναι ξεπερασμένο. Εσείς μιλάτε για συλλογικό τραύμα. Εδώ μας λένε ότι είναι γενιές που δεν υπάρχει πια κανένα τραύμα στο εσωτερικό του ελληνισμού ως κοινωνία.
1: Εντελώς αντιθέτως. Πέρα από το τι θα μπορούσαμε να πούμε για το τι συμβαίνει στο δυτικό κόσμο σε ό,τι αφορά το επίπεδο του ατομικού τραύματος, να το πω έτσι. Ειδικά για τον ελληνικό χώρο θεωρώ ότι υπάρχει ένα βαρύτατο συλλογικό ιστορικό τραύμα το οποίο έχει ισχύ εδώ και πολλές δεκαετίες. Ορίζουμε ως, για να πω έτσι μια κουβέντα, ορίζουμε ως συλλογικό ιστορικό τραύμα συλλογικές πληγές που δεν έχουν βρει έκφραση και απλώς μεταδίδονται διαγενειακά. Το βιβλίο στηρίχθηκε κατά βάση στη δουλειά που έχει κάνει, θα σας ευνηδιάσω, η συνάδελφος ψυχολόγος Μαρία Γέλου Χος Μπρέιφχαρτ. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι Ινδιάνα. Έχει κάνει μια τεράστια δουλειά στους Ιθαγενείς Λακώτα για τον κύκλο Πένθους. Και μελετώντας την Μαρία ανακάλυψα ότι πάρα πολλά πράγματα που αφορούν τις Ινδιάνικες κοινότητες, συμπτώματα δηλαδή που βιώνουν οι άνθρωποι εκεί, συναρτώνται και με αυτά που βιώνει η ελληνική συλλογικότητα εδώ και δεκαετίες. Οπότε, να το πω και αλλιώς, εδώ το ενδιαφέρον είναι γιατί έχει αποκριβεί η επίδραση του συλλογικού τραύματος στον ψυχισμό των ανθρώπων. Ενώ δηλαδή οι κυρίαρχοι συστημικοί μηχανισμοί έχουν πολύ, πολύ καλή επίγνωση του πώς κινούνται τα ψυχικά φαινόμενα υποδόρια, υποσυνείδητα και τα αξιοποιούν, τα εκμεταλλεύονται, τα χρησιμοποιούν με στόχο την ενοχοποίηση, τον έλεγχο, την υποταγή των κοινωνιών. Απ' την άλλη μεριά είναι ενδιαφέρον γιατί τα κοινωνικά κινήματα δεν έχουν πάρει χαμπάρι αυτό το οποίο συντελείται εκεί, σε αυτό το, όπως το λέω, στο υποδόριο υποσυνείδητο επίπεδο για να απαντήσουν στη χειραγώγηση που υφίστανται οι κοινωνίες από τους κοινωνικούς μηχανικούς, να το πω.
0: Κύριε Ανδρουλιδάκη, το βιβλίο, δεν θα μείνουμε στο βιβλίο βεβαίως μόνο, αλλά το βιβλίο σας, εκτός των ζητημάτων που ήδη θίγεται, βλέπω ότι έχει υποδοχή μέχρι και από ανθρώπους που ασχολούνται με άλλα πεδία, δηλαδή τη γεωπολιτική. Διάβασα ένα επενετικό σχόλιο του πολύ γνωστού εδώ στη συχνότητα, του Κώστα Γρίβα, που λέει ότι ο κύριος Ανδρουλιδάκης μπαίνει στο χώρο της γεωπολιτικής και τη σφραγίζει με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, ανοίγοντας νέα παράθυρα σκέψης.
1: Ναι, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, το είδα και εγώ το σχόλιο, μεγάλη μου τιμή. Προφανώς συμβαίνει έτσι, ακριβώς για αυτούς τους λόγους που έλεγα προηγούμενα. Γιατί η γεωπολιτική τι είναι? Δεν είναι διαχείριση συστημάτων, κοινωνικών, πολιτικών, γεωπολιτικών συστημάτων. Αυτά τα συστήματα τελούν κάτω από την επιρροή τέτοιων ανεπίγνωστων μηχανισμών που πρέπει, αυτό επιχειρεί να κάνει το βιβλίο, λένε εντάξει των άλλων, να το φέρει στην επίγνωσή μας, το τι μας έχει συμβεί, και έχει και μια συνέχεια η πρόταση αυτή. Γιατί το ερώτημα τι μας έχει συμβεί είναι το πιο ισχυρό θεραπευτικό ερώτημα. Διότι η συνέχεια του στο τι μας έχει συμβεί είναι και τι αναγκαστήκαμε να γίνουμε για να επιβιώσουμε εξαιτίας αυτού που μας έχει συμβεί. Δηλαδή η ταυτότητά μας, το ποιοι είμαστε, είναι συνέπεια αυτού που μας έχει συμβεί. Αυτό αν θέλετε να το κάνουμε πιο κατανοητό,
0: μπορούμε
1: στο ατομικό πεδίο, ας πούμε, έτσι. Με προσοχή, γιατί οι αναγωγές αυτές δεν είναι εύκολες να πηγαίνει κανείς από το ατομικό στο συλλογικό πάντα, αλλά εν πάση περιπτώσει ως παράδειγμα το λέω. Αν λοιπόν εμένα ο πατέρας μου ως παιδί με κακοποιεί, με ξυλοκοπεί, αυτό θα με αναγκάσει να μην εμπιστεύομαι τον πατέρα μου. Γιατί θεωρώ τον πατέρα μου απειλή. Ως εκ τούτου θα διαμορφώσω ένα ψυχισμό πολύ μεγάλης δυσπιστίας, καχυποψίας, επιφυλακτικότητας κλπ. Και θα έρχομαι 20-30 χρόνια μετά να λέω, ξέρετε, εγώ είμαι γενικός δύσπιστος, δεν εμπιστεύομαι εύκολα κτλ. Αυτός είμαι. Αλλά δεν είμαι αυτός. Είμαι αυτό, η δυσπιστία μου, η καχυποψία μου δηλαδή, είναι αυτό που αναγκάστηκα να γίνω προκειμένου να επιβιώσω στη διάρκεια της παιδικής μου ηλικίας και να αντιμετωπίσω τον πατέρα μου, αυτόν δηλαδή τον οποίο είχα, στον οποίο είχα αναθέσει την ασφάλειά μου, ο οποίος μεταμορφώθηκε σε απειλή. Με αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι είναι πολύ ισχυρό θεραπευτικό ερώτημα το να απαντήσουμε και στο ατομικό αλλά και στο συλλογικό πεδίο, να απαντάμε πάντα τι μας έχει συμβεί και αναγκαστήκαμε να γίνουμε αυτό που είμαστε. Γιατί αυτόματα αυτό ανοίγει και έναν δρόμο αλλαγής εκεί. Αυτό που είμαι δηλαδή ως ταυτότητα είναι σύμπτωμα αυτού που μου έχει συμβεί. Δεν είμαι στην πραγματικότητα αυτό. Άρα μπορώ εύκολα, εν πάση περιπτώσει, όσο έρχεται στην επίγνωσή μου αυτό που μου έχει συμβεί, να προχωρώ σε μια διαδικασία απαλλαγής. Αλλαγής από αυτό που με ανάγκασε να γίνει. Γιατί δεν είμαι αυτό.
0: Κύριε Ανδρουλιδάκη, φεύγω λίγο από το περιορισμένο γεωγραφικά, γιατί το βιβλίο σας δεν περιορίζεται γεωγραφικά. Προφανώς μιλάει και για το συλλογικό τραύμα και τη θεραπεία του στον ελληνισμό, αλλά είμαστε σε μια καταιγιστική, και πάλι δεν είναι η μοναδική, ιστορικά περίοδο. Πολλές φορές λέμε ότι η ιστορία φαίνεται να κάνει κύκλους, ας μην είναι η ίδια. Είμαστε όμως σε μια περίοδο αβεβαιότητας, χαοτική, προβολών ισχύως, όπως λένε οι μεγάλοι αναλυτές. Και το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας κάνω επ' αυτού, ταυτίζοντάς το με το βιβλίο, είναι: αισθάνεστε ότι συλλογικά έχουμε εκχωρήσει με όλα αυτά που συμβαίνουν πολύ δημόσιο χώρο, πολύ δημόσια συνέβρεση, πολύ δημόσια αντιπαράθεση, ιδιωτεύοντας, και άρα τα έχουμε κάνει δώρο στα όποια συστήματα? Είναι ένας από τους λόγους της υποχώρησης των κοινωνιών?
1: Προφανέστατα, και αυτό συντελείται βέβαια σε ολόκληρη τη Δύση, αλλά στο δούμε λίγο στο δικό μας το χώρο, στον ελληνικό χώρο. Αυτό ακριβώς, αυτή η εσωστρέφεια, το κλείσιμο, η ιδιώτευση, όπως το λέμε, ο καναπές, άλλα λόγια, είναι ένα από τα βασικά συμπτώματα του συλλογικού τραύματος. Γιατί, πώς λειτουργεί? Καθώς στρέφομαι προς τα μέσα, κλείνομαι, στη θητεία το λένε emotional numbing. Δηλαδή είναι η προστασία από μελλοντικές απογοητεύσεις. Αν δεν συμμετέχω στην συλλογική διαδικασία, αν δεν εκτίθεμαι μέσα στο δημόσιο χώρο και περιορίζομαι, προστατεύομαι στην πραγματικότητα από αυτό, έτσι όπως το λέω, μελλοντικές απογοητεύσεις. Άρα ο καναπές είναι φτιαγμένος, όπως το λέω λίγο ποιητικά, από τα γδαρμένα όνειρα της κοινωνίας μας. Από αυτό είναι φτιαγμένο. Συνεπώς, εδώ πρέπει να δούμε αν αυτή η θέση στην οποία έχουμε, του κλεισίματος που έχουμε υποστεί, πρέπει να το δούμε, ότι είναι σύμπτωμα της απογοήτευσης, και πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτή την απογοήτευση.
0: Κοιτάξτε, δεν θα διαφωνήσουμε, ωστόσο εγώ προσθέτω το εξής. Αυτή η ιδιωτεία, η φαινομενική ιδιωτεία και ο καναπές, όπως λέτε, δεν είναι και πάλι απόλυτα ελεγχόμενος, όταν πια τα ιδιωτικά, προσωπικά, πέστε το όπως θέλετε, δεδομένα σου κυκλοφορούν σε ένα cloud?
1: Ναι, αλλά αυτό είναι μια σειρά από στοιχεία, χαρακτηριστικά, τα οποία βεβαίως όταν είναι διαθέσιμα στους κυρίαρχους μηχανισμούς, μέσα από τους αλγόριθμους και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία που όλοι αντιλαμβανόμαστε, μας καθιστούν εξαιρετικά ευάλωτους στην εξαπάτηση και στη χειραγώγηση. Αυτό είναι ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό του τραύματος, είτε στο ατομικό είτε στο συλλογικό πεδίο. Ότι με το που λειτουργώ κάτω από τις συνθήκες του τραύματος, καθίσταμαι αυτόματα εξαιρετικά ευάλωτος στην εξαπάτηση και στη χειραγώγηση. Οπότε μπορεί κανείς να αρχίσει να υποψιάζεται ότι το κυρίαρχο σύστημα επιδιώκει να με τραυματίσει για να με καταστήσει ευάλωτο στη χειραγώγηση και στην εξαπάτησή μου στη συνέχεια, αλλά για να το συνεχίσω όλη την εξέλιξη, και να μου προσφέρει στη συνέχεια μια σειρά, μια τεράστια γκάμα από ανακουφιστικά παυσίπονα, προκειμένου να κλειστώ στο καβούκι μου και να ησυχάσω. Ποια είναι αυτά τα ανακουφιστικά παυσίπονα? Οι πάσης φύσεως εξαρτήσεις, δηλαδή drugs, αλκοόλ, τζόγος. Κραβάζω μια μικρή παρένθεση, στην Ελλάδα το 24 ο τζόγος ήταν το 10% του ΑΕΠ, 5 δισεκατομμύρια. Έτσι, μιλάμε για συγκλονιστικά πράγματα. Μου προσφέρει επίσης μια ολόκληρη γκάμα από παυσίπονα, φαρμακευτικά παυσίπονα πάσης φύσεως.
0: Πιάσατε τον τάβρο από τα κέρατα που λέμε τώρα, ξέρετε. Δηλαδή υπάρχει όχι πια ένα κουτάκι, σακούλα ολόκληρη, για να μην πω ντουλάπι ολόκληρο, με πάσης φύσεως αντικαταθλιπτικά και με χαμηλό δείκτη ηλικίας, παρακαλώ πια.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Να σας πω ένα συγκλονιστικό στοιχείο που το έχουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 70% των Αμερικανών λαμβάνει κάποιο είδους συνταγογραφούμενη φαρμακευτική αγωγή. Το 70%. Στην Ελλάδα έχουμε στοιχεία πως από χρονιά σε χρονιά περίπου τα ψυχοφάρμακα, να το πω, αν και πιο πολύ αφορά τα αντιψυχωτικά, αυτό κινούνται με ρυθμούς αύξησης περίπου 200%.
0: Μάλιστα. Άρα, επειδή βλέπω ότι στο βιβλίο υποστηρίζεται την διαγενειακή μεταβίβαση αυτού του τραύματος. Για να το δούμε λίγο και θα ξανάρθω στο μεγάλο κάδρο. Αυτά τα 205 πια χρόνια πορείας ως κράτος, όχι ως έθνος, ως κράτος, θεωρείται ότι είναι το σπέρμα αυτού του συλλογικού τραύματος, το ανολοκλήρωτό του.
1: Πολύ ωραία το λέτε. Έτσι αλλιώς πάντα το τραύμα, ακόμα και αν το σκεφτούμε στο σωματικό πεδίο, είναι κάτι που λείπει. Ένα ανολοκλήρωτο. Δηλαδή αν σκεφτούμε ότι χτύπησα το χέρι μου, έχει κάνει μια πληγή, λείπει ένας ιστός από εκεί. Αυτό είναι το τραύμα, είναι κάτι που λείπει. Με αυτή την έννοια, είτε στο συλλογικό πεδίο και στο ψυχικό συλλογικό πεδίο, το τραύμα είναι πάντα κάτι που είναι ημιτελές, που παραμένει ημιτελές, ανολοκλήρωτο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι στη διάρκεια των τελευταίων 200 χρόνων έτσι, ελεύθερου εθνικού βίου που λένε, αυτό που διαρκώς συντελείται είναι μια αίσθηση ανολοκλήρωτου. Η ελληνική κοινωνία κάνει προσπάθειες προς την ολοκλήρωση της συγκρότησής της ως ένα ανεξάρτητο εθνικό κράτος, με επαναφέρουν για εταιρικά, το οποίο παραμένει διαρκώς ημιτελές, ανολοκλήρωτο. Είναι κάτι το οποίο λείπει. Και αυτό στη συνέχεια, αυτό το ημιτελές και το ανολοκλήρωτο, μεταβιβάζεται διαγενειακά κυρίως μέσω της σιωπής. Μέσω πάλι αυτού που λείπει δηλαδή, αυτού που δεν ακούγεται, που δεν λέγεται, που δεν αφηγείται. Αντίθετα, έχουμε παυσίπονες αφηγήσεις που είτε μιλούν για ένα λαμπρό αρχαιοελληνικό παρελθόν, είτε αφηγήσεις που ονειρεύονται ένα εξυγχρονιστικό ευρωπαϊκό μέλλον. Φούσκες, θα τις πω. Φούσκες. Οι οποίες εμφανίζονται πάλι με κύκλους. Δηλαδή, είχαμε την τεράστια φούσκα του εξυγχρονιστικού σημιτισμού, που είναι πάλι ένας είδους αναπλήρωση στα βαθιά αισθήματα μειονεξίας που βιώνει το ελληνικό συλλογικό. Και τώρα νομίζω ότι κλείνει και αυτός ο κύκλος με την κυβέρνηση αυτή, όπου πάλι εμφανίζεται το ίδιο αυτό στοιχείο της φούσκας, που είναι ένας είδους εξευρωπαϊσμός ως απάντηση στο ημιτελές, ως απάντηση στο ανολοκλήρωμα.
0: Άρα αυτό το βαθύτερο, αν θέλετε, συλλογικό, ιστορικό τραύμα, με τον τρόπο που το προσεγγίζετε, δίνει και μία απάντηση, εγώ το έχω πει εδώ στη συχνότητα, αλλά βλέπω έχετε γράψει κι εσείς, πέρα από το αισθητικό, μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει, είναι καλός, δεν είναι καλός σκηνοθέτης, είναι καλή, δεν είναι καλή ταινία, δίνει μια απάντηση γιατί με επίτασε ένα συντριπτικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας πήγε να δει τον Καποδίστρια. Δεν πήγε ούτε για τα αισθητικά, ούτε για το αν είναι καλός ο σκηνοθέτης, ούτε αν είναι καλή η ερμηνεία, το cast κτλ. Πήγε για άλλο λόγο.
1: Πώς το λέτε, πήγε εκεί για να συναντηθεί με ένα παρελθόν που θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί και να είναι διαφορετικό. Και αυτό πραγματικά, δηλαδή ο Καποδίστριας επιχείρησε μία απάντηση στο συλλογικό τραύμα σε εκείνη τη φάση. Ανεπιτυχώς, επίσης. Οπότε τι γίνεται τώρα, προφανώς, να πω και κάτι άλλο. Αυτό που συμβεί είναι μία σοβαρότατη ενεργοποίηση αυτού που λέμε συλλογικό ασυνείδητο. Δηλαδή το συλλογικό ασυνείδητο τι είναι, είναι ένας είδους ψυχική κληρονομιά, ένας κληρονομικός ψυχικός θησαυρός, που είναι γεμάτος από πρότυπα ενστίκτων, πνευματικότητας, προτύπων συμπεριφοράς, που αφορά όλα τα ανθρώπινα όντα και που για το ελληνικό συλλογικό έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αυτό το συλλογικό ασυνείδητο. Νομίζω λοιπόν ότι μετά τα Τέμπη, και μπορούμε να το κουβεντιάσουμε αυτό φαντάζομαι και μετά γιατί, αυτό που έχει γίνει είναι έχει ενεργοποιηθεί λοιπόν αυτό το συλλογικό ασυνείδητο και επιζητεί διακαώς την ολοκλήρωση, εκ νέου, για μια ακόμη φορά. Όπου βασικό χαρακτηριστικό, αν θέλετε να το πούμε αλλιώς, του ανολοκλήρωτου της μεταπολίτευσης είναι ένα έλλειμμα υπεράσπισης. Ας το πω πιο συγκεκριμένα. Η τρίτη ελληνική δημοκρατία, η μεταπολίτευση, δεν συγκροτήθηκε πάνω στην απελευθέρωσή μας από τη Χούντα, να το πω έτσι. Συγκροτήθηκε πάνω, ο ιδρυτικός μύθος δηλαδή της μεταπολίτευσης είναι το κυπριακό τραύμα. Ο ιδρυτικός μύθος της μεταπολίτευσης είναι πάλι κάτι που λείπει. Ένα τραύμα. Είναι μια απώλεια. Η οποία συγκροτήθηκε, διαμορφώθηκε αυτή η απώλεια επειδή ακριβώς ο κυπριακός ελληνισμός αφέθηκε ανυπεράσπιστος. Να το πάλι πώς συναρτάται, το ανυπεράσπιστο πάντα το συναντάμε στο τραύμα. Το τραύμα για να συντελεστεί πρέπει να βρεθώ ανυπεράσπιστος. όταν είμαι παιδί και δεν με υπερασπίζει το πατέρας μου, η μάνα μου, εκεί δημιουργείται το τραύμα. Άρα τραύμα και ανυπεράσπιση το είναι ταυτόχρονα μαζί. Έχουμε λοιπόν τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης, σε αυτό έτσι όπως το λέω, στηριγμένο πάνω στο ανυπεράσπιστο κυπριακό, το οποίο στη συνέχεια αυτό μεταβιβάστηκε μέσα σε όλο το κοινωνικό σώμα και αφήσαμε ανυπεράσπιστα τα παιδιά μας, ανυπεράσπιστη την κοινωνία μας, ανυπεράσπιστη τους ίδιους εαυτούς μας. Γιατί το ανυπεράσπιστο είναι στο DNA της μεταπολίτευσης. Αν υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα, DNA της μεταπολίτευσης. Και αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει τώρα με αφορμή τα Τέμπη είναι ότι εμφανίζεται η ανάγκη υπεράσπισης πλέον. Σαν να λέμε stop, δεν πάει άλλο να συνεχιστεί αυτό το ανυπεράσπιστο. Χρειάζεται να μας υπερασπιστούμε. Και με αυτή την έννοια θεωρώ λοιπόν ότι εδώ ανοίγει ένας νέος κύκλος, μιας νέας μεταπολίτευσης, που το βασικό αίτημα θα είναι η υπεράσπιση. Βάζω μια τελεία.
0: Θα επιστρέψω και με τα Τέμπη και με την εσωτερική πραγματικότητα, αλλά θέλω να μείνω λίγο στο μεγάλο κάδρο του ελληνισμού. Κοιτάξτε, καλά το λέτε, 206 χρόνια ανολοκλήρωτου είναι το μεγάλο συλλογικό τραύμα. Αλλά αυτή η πορεία του ελληνισμού έχει σκαπανεβάσματα, κυρίως έχει πολύ πόνο και ερημιά, έχει πολέμους, έχει βία, έχει κατοχή, έχει εμφύλιο, έχει ένα κράτος όπου η μισή κοινωνία είναι απ' έξω, έχει δικτατορία, έχει προδοσία στην Κύπρο, έχει υποτίθεται μια μεταπολιτευτική σινιών κατάσταση, έχει οικονομική φούσκα, έχει μνημόνια, πτώχευση δηλαδή, έχει τραγωδίες. Και αναρωτιέμαι, ένας τέτοιος λαός δεν είναι ενδογενός παθογενής?
1: Ενδογενής παθογενής, όχι. Γιατί δεν υπάρχει. Όπως στο ατομικό πεδίο δεν γεννιέται κανείς ενδογενώς ψυχικά παθογενής. Το ίδιο συμβαίνει και στο συλλογικό πεδίο. Και αυτό το οποίο περιγράφεται είναι επαναλαμβανόμενοι επανατραυματισμοί. Όλα αυτά που είπατε είναι νέα ιστορικά συλλογικά τραύματα που έρχονται και επικάθυνται πάνω στο πρωταρχικό εκείνο τραύμα της ίδρυσης του κρατηδίου, να το πω έτσι.
0: Να το πω κόντρα.
1: Επαναλαμβάνεται.
0: Να το πω κόντρα. Μήπως όλα αυτά έχουν κάνει αυτή την μπάστα πιο ανθεκτική, διότι υπάρχει και η θεωρία ότι ο πολύ ισχυρός, θα το πω λαϊκά, την τρώει κατά κούτελα και τέλος. Αυτός που συνηθίζει σε ήτες και βάσανα, σιγά σιγά, να το πω λαϊκά, πετσώνεται.
1: Αλήθεια είναι, αυξάνεται η ψυχική ανθεκτικότητα μέσα από τραυματισμούς. Αλλά δεν είναι απαραίτητο να τραυματιζόμαστε για να αυξηθεί η ψυχική ανθεκτικότητα.
0: Καλά, σωστό αυτό, σωστό.
1: Okay. Αλλά να πω κάτι άλλο. Εκείνο το οποίο είναι κρίσιμο στη διαμόρφωση της ψυχικής ανθεκτικότητας μέσα από τους επαναλαμβανόμενους τραυματισμούς είναι μια υπερασπιστική θέση που μπορεί να πάρει ο ψυχισμός εκεί. Να σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Έγινε μια σπάνια έρευνα αμέσως μετά το τέλος του εμφυλίου από τρεις Έλληνες ψυχιάτρους, δυστυχώς δεν θυμάμαι τα ονόματά τους, για την ψυχοπαθολογία των ανθρώπων που βγήκαν στο βουνό και αντιστάθηκαν, τι χαρακτηριστικά στοιχεία ψυχοπαθολογίας εμφανίζονται εκεί και αντίστοιχα τι συνέβη στους ανθρώπους που παρέμειναν κλεισμένοι στη Βασίλικα Τσεφρόνημα Αγινής Νοικοκύρης, ακολουθώντας αυτή τη στρατηγική. Και διαπιστώθηκε λοιπόν ότι οι άνθρωποι που βγήκαν στο βουνό και αντιστάθηκαν δεν εμφάνισαν σημαντικά κρίσιμη, στατιστικά κρίσιμη ψυχοπαθολογία, σε αντίθεση με τους άλλους που κλείστηκαν στο καβούκι τους. Τι μας δείχνει αυτό λοιπόν? Ότι η ψυχική ανθεκτικότητα και η ψυχική υγεία είναι άμεσα συναρτημένα με αυτό που σας λέω, την στάση υπεράσπισης, αν θέλετε να το πω με όρους κονδύλι, το ήθος αντίστασης του λαού μας. Αυτό είναι δηλαδή που διαμορφώνει. Οπότε, τι συμβαίνει τώρα τα τελευταία κάποια χρόνια, δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει στη μεταπολίτευση, κυρίως στη μεταπολίτευση. Χάνεται, υποχωρεί αυτό το ήθος αντίστασης, γιατί όλο αυτό η μεταπολίτευση ιδρύεται, σαρκώνεται πάνω στην ιδέα του ανυπεράσπιστου. Οπότε χάνεται το ανυπεράσπιστο, χάνεται το ήθος αντίστασης και συνεπώς μειώνεται η ψυχική ανθεκτικότητα και φουντώνει από κάτω η ψυχοπαθολογία, η κοινωνική ψυχοπαθολογία πια. Και στο ατομικό πεδίο μπορούμε να το δούμε αυτό.
0: Κύριε Ανδρουλιδάκη, θα πάω σαν αναγκαστικά σε λίγο σε διακοπή. Γι' αυτό θέλω στο πολύ μεγαλύτερο κάδρο να σας ρωτήσω το τι μας έχει συμβεί σε σχέση με αυτό που συμβαίνει από τη μία πλευρά του πλανήτη ως την άλλη και από τα βορειότερα ως τα νοτιότερα. Πώς το προσεγγίζετε αλήθεια, πέρα από τις, από τους παίκτες, τους μεγάλους παίκτες ισχύως που ξαναγράφουν, γράφουν, κάνουν ό,τι θέλουν, ξυπνάει αύριο το πρωί ο ένας, θέλω τη Γροιλανδία, ξυπνάει ο άλλος, παίρνω όλα τα σπάνια ορυκτά. Τι είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή παγκόσμια, πιστεύετε?
1: Νομίζω ότι η Δύση βρίσκεται σε Δύση, να το πω έτσι, και αυτό προφανώς ανοίγει μια πολύ σπουδαία ευκαιρία για τον ελληνισμό. Αν δεχτούμε, αν σκεφτούμε τον ελληνισμό ως κομίζοντα μια πρόταση που θα έχει οικουμενικό ενδιαφέρον, είμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο νομίζω. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, η Δύση νοσή, όπως υπενήχθηκα και προηγούμενα με τα στατιστικά που σας ανέφερα, εξαιτίας του ότι πρόκειται για τον ελληνισμό, που είναι το κοινός πληθυσμός. Έχουμε υπέροχα βιβλία που κυκλοφορούν τον τελευταίο καιρό. Ένα από αυτά είναι του Γκαμπόρ Ματέ, που είναι ο μύθος της κανονικότητας, το οποίο υποστηρίζει ότι ζούμε σε μια κουλτούρα η οποία παράγει ψυχοπαθολογία, η κουλτούρα. Γιατί? Γιατί δεν ικανοποιεί τις πρωταρχικές υπαρξιακές ανθρώπινες ανάγκες. Τις αφήνει αναπάντητες. Τις ανάγκες, την ανάγκη για ασφάλεια πρωτίστως και δίπλα μαζί την ανάγκη για συναισθηματική σύνδεση, για connection, για επαφή, για έρωτα, για αγάπη. Εκεί υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στο δυτικό κόσμο, γιατί οι άνθρωποι δεν σχετίζονται δηλαδή, και ως εκ τούτου αυτό οδηγεί το δυτικό κόσμο στο τέλος του. Τώρα δεν θέλω να κάνω τον προφήτη, αλλά έτσι αντιλαμβάνομαι.
0: Κύριε Ανδρουλιδάκη, μου επιτρέπετε, επειδή είστε και αναπτυξιακός και κοινωνικός ψυχολόγος, δεν διδάσκεται ψυχολογία έτσι για την πλάκα στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Ακούστε, είπατε κάτι ωραίο τώρα, αλλά θα σας πει κάποιος, εδώ οι νέες γενιές μιλούν με τον προσωπικό τους ψυχολόγο AI, ο οποίος μπορεί να τους πει και τη μεθοδολογία του δώσε τέλος στη ζωή σου. Δηλαδή μιλάμε για ένα νέο κόσμο τεχνητό, πέστε τον όπως θέλετε. Έναν άλλο κόσμο που το αποτύπωμα του Σαχίνη, του Ανδρουλιδάκη, του Μπότσι έχει αξία ανάλογα με τα likes ή αν είναι το ID του, πώς τα λένε όλα αυτά, μέσα στο διαδίκτυο. Διαφορετικά δεν υπάρχεις.
1: Πολύ ωραία το λέτε. Αυτό τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι εκεί έξω κυκλοφορούν μονάχα περσόνες, δηλαδή προσωπία, με βάση τα οποία οι άνθρωποι συνδέονται, και με αυτήν έννοια μπορούν και να συνδέονται με αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά ακόμα και εκεί, και στη σχέση ενός ανθρώπου που συζητάει με την τεχνητή νοημοσύνη, εκείνο που λείπει είναι η βαθιά συναισθηματική σύνδεση, η σχέση. Δηλαδή, το μεγάλο έλλειμμα του τρέχοντος δυτικού πολιτισμού είναι αυτό, η έλλειψη, το έλλειμμα της σχέσης, το έλλειμμα της συναισθηματικής σύνδεσης. Εγώ το λέω, είναι μια κοινωνία ασχετίας. Οπότε λοιπόν, αυτό είναι σύμπτωμα του συλλογικού ψυχικού τραύματος, του ελλείμματος της σύνδεσης. Και εδώ λοιπόν, σε αυτό το σημείο, νομίζω ότι ο ελληνικός κόσμος μπορεί να προσφέρει μια εξαιρετικά καλή ευκαιρία για αποκατάσταση του κοινωνικού πλαισίου, του κοινωνικού πεδίου, το οποίο πρέπει να μετακινηθεί από το πρόταγμα της ισχύως στο πρόταγμα της σχέσης. Για να το πω με όρους γιαναρικούς, από το πρόταγμα της χρήσης στο πρόταγμα της σχέσης.
0: Κάντε μου τη χάρη, θα πάω αναγκαστικά σε μια μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε, θα ξαναγυρίσουμε και στα εντός και στα εκτός. Θα μιλήσουμε και για αυτό που υπονοήσατε και όχι μόνο. Θέλω να σας ρωτήσω με όρους συλλογικούς πια, πώς βλέπετε, είπατε, έχει κλείσει κατά τη γνώμη σας ο κύκλος όσο ορίστηκε μεταπολιτευτικά, αλλά πού βρισκόμαστε στην ουσία και όχι μόνο. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.
1: Okay.
2: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
0: Εδώ είμαστε πάλι. Έχω τη μεγάλη χαρά σήμερα να φιλοξενώ στη συχνότητα του 984 τον κύριο Αντώνη Ανδρουλιδάκη. Κύριε Ανδρουλιδάκη, πριν πάμε παρακάτω, θέλω να ακούσετε μερικά μόνο μηνύματα Κροατών. Όσα μπορούν να έρθουν σήμερα, γιατί το 24 που έχουν μάθει όλοι να ακούν διαδικτυακά έχει μπουκώσει στα ηλεκτρονικά του. Οπότε newspapakiradio984.gr για όποιον μπορεί. Λοιπόν, λέει ο φίλος Ηλίας, κύριε Ανδρουλιδάκη, έχει χαθεί πρωτίστως η ανθρώπινη επαφή. Άλλος φίλος ο Σύφης λέει, γνωρίζει ο κύριος Ανδρουλιδάκης τον όρο οικοφοβία. Άλλος φίλος ο Κούλης λέει, καλημέρα από τη Σαμοθράκη. Θα πω ένα συλλογικό τραύμα που βιώνω και βιώνουν άλλοι σαν εμένα. Έχετε εργαστεί σεζόν καλοκαίρι χωρίς ρεπό και να κάνουν συνεχώς επίκληση στο φιλότιμο? Τα δένσημα είναι ανέκδοτο. Στο μέλλον θα μιλάνε για αυτά τα φαινόμενα σαν βασανιστήρια ψυχολογικά και σωματικά. Το μόνο που κατάφερα για μένα είναι τουλάχιστον να κοιμάμαι σε κερβάτι που μου παρέχουν οι εργοδότες μου και όχι σε σπηλιές ή σκηνές. Δηλώνω ότι αυτό το καλοκαίρι δεν θα εργαστώ ξανά σε τέτοιες συνθήκες και θα τις καταγγέλλω κιόλας. Όλα τα άλλα που λέτε είναι συζητήσεις πολυτελείας. Δεν μπορούμε να ζήσουμε στην Ελλάδα, κύριοι, ούτε καλοκαίρι και πόσο μάλλον το χειμώνα.
1: Εγώ τα καταλαβαίνω πολύ αυτά. Έχω δύο παιδιά στην Ελλάδα, έτσι κι αλλιώς. Τα ξέρω βιωμένα. Δεν είναι όμως συζητήσεις πολυτελείας. Αυτή η φράση είναι μια φράση η οποία είναι εγκατεστημένη το ψυχισμό και το σύστημα. Τι μας λέει δηλαδή? Ότι όλα αυτά πρέπει να τα δούμε, ας πούμε, να τα μελετήσουμε για παράδειγμα ή να τα απαντήσουμε με πολιτικούς όρους. Έτσι. Χωρίς να κοιτάει το γιατί έχουμε δυσκολευτεί τόσο καιρό να τα απαντήσουμε με πολιτικούς όρους, να τα λύσουμε με πολιτικούς όρους. Και εδώ έρχεται ακριβώς το οποίο υποστηρίζω εγώ. Δηλαδή, η κοινωνία μας βρίσκεται σε ενός είδους τραυματική ακινησία. Γιατί τι έχει συμβεί? Διαμαρτύρεται ο φίλος από τη Σαμοθράκη. Αλλά αυτό που έχει συμβεί εδώ είναι ότι η κοινωνία, όταν μια κοινωνία, ελληνική κοινωνία, είναι διαρκής και η δικαιοσύνη ανέφικτη, αυτό το οποίο συντελείται είναι ένα παγωμένο πένθος το οποίο γίνεται σιωπή. Κατά συνέπεια, το να μιλήσουμε για αυτά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι θεραπεία. Και αυτό ακριβώς θέλουν να μας αποτρέψουν. Να μιλήσουμε για αυτά τα οποία μας αφορούν όλα συλλογικά. Να δούμε δηλαδή τι μας έχει συμβεί. Να σπάσουμε τη σιωπή, να εκφράσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν και να ζητήσουμε, γιατί αυτό είναι το επόμενο βήμα της θεραπείας, θεσμική λογοδοσία. Γιατί έχουν συμβεί όλα αυτά?
0: Θα έρθω σε αυτό αμέσως τώρα, αλλά θέλω πρώτα να πείτε λίγο για την ανθρώπινη επαφή. Ο Κωστής προσέθεσε εδώ στον άλλο το φίλο, ναι, ότι όχι απλώς δεν υπάρχει, έχει τελειώσει. Και σε λίγα χρόνια, να το θυμάστε, λέει, και εσείς και ο κύριος Ανδρουλιδάκης, θα πάμε και στις τεχνητές μήτρες. Έχει τελειώσει η ανθρώπινη επαφή.
1: Ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι συστημικό ζητούμενο, προϋπόθεση ύπαρξης του καπιταλισμού. Δηλαδή, ο καπιταλισμός, αυτή η μήτρα του, την προτεστάντικη, έτσι πως γεννήθηκε, προϋποθέτει για να υπάρξει τον ατομοκεντρικό ψυχισμό, το μεμονωμένο, απομονωμένο άτομο, το άσχετο άτομο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αλλιώς. Οπότε κάνει ό,τι περνάει από το μακρύ χέρι της αγοράς του, να το πω έτσι, για να κρατάει τους ανθρώπους εκτός σχέσης, εκτός σύνδεσης, άσχετους, ούτως ώστε σαν να είναι απομονωμένα νησιά, τους οποίους μπορεί πολύ εύκολα να διαχειρίζεται στη συνέχεια. Να πω ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται, είναι ερωτευμένος, παντρεμένος, δεν ξέρω, whatever, και χάνει τη δουλειά του. Αν εκεί δεν έχει ένα, πιέζεται μάλλον από τη δουλειά του να δουλεύει 15 ώρες την ημέρα. Αν εκεί δεν έχει μια υποστήριξη από το πλαίσιό του, από τη σύντροφό του, από τους γονείς του, οι οποίοι θα του πούνε μην το δέχεσαι αυτό το πράγμα, είμαστε εμείς εδώ για σένα. Αν δεν το έχει αυτό, αν δεν έχει αυτή την υποστήριξη, αυτή τη σύνδεση από κάτω, τότε θα υποχρεωθεί να υποκύψει και να δουλεύει 15 και 17 και 20 ώρες την ημέρα. Το λέω για να φανεί πως η σημαντικότητα της σχέσης λειτουργεί προστατευτικά απέναντι στον καπιταλισμό, απέναντι στην εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο. Κατά συνέπεια, αυτό που επιδιώκει το σύστημα είναι να μας καταστήσει εκτός σχέσης. Είτε αυτή είναι οικογενειακή σχέση, είτε είναι ερωτική σχέση, είτε είναι φιλική, συντροφική, πολιτική σχέση, με αυτή την έννοια. Δεν μπορεί λοιπόν, και εδώ είναι ένα ζήτημα.
0: Καλά, κύριε Ανδρουλιδάκη, καλά το λέτε. Καλά το λέτε, αλλά εγώ θα πω και σχέσεις, γιατί μου γράφουν εδώ πολλοί. Γιατί υπάρχει σήμερα φλερτ, υπάρχει ερωτισμός και έρωτας, όλα είναι copy-paste.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Ενώ εσείς λέτε ότι είναι, βεβαίως, το καλύτερο αντικαταθλιπτικό αυτό. Αυτό έχει
1: δίκιο. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί δεν υπάρχει, γιατί αυτό είναι η συστημική επιδίωξη. Και τσιμπήσαμε όλοι, υποτίθεται χάρη μιας αποθέωσης της αυτονομίας, της ανεξαρτησίας, η οποία κατά της να είναι απομόνωση. Δεν είναι αυτονομία αυτό το στάδιο.
0: Πολύ σωστό.
1: Έτσι κι αλλιώς υπάρχει πάντα αυτή η κυρίαρχη διατύπωση που λέει ότι είμαστε οι σχέσεις μας. Δεν υπάρχουμε εκτός σχέσης στην πραγματικότητα. Είναι αυτό που λέμε, πώς να το πω, υπάρχει κανείς στο βαθμό που αγαπάει. Αν δεν αγαπάει, δεν υπάρχει. Οπότε αυτό έχουν πετύχει. Και γι' αυτό επανέρχομαι τώρα να το συνδέσω με αυτό που έλεγα προηγούμενα. Σε αυτό το πεδίο, ο ελληνισμός με την προσωποκεντρική του αντίληψη μπορεί πραγματικά να είναι επαναστατικός. Αν πιστέψει ο ίδιος, βέβαια, αν δεχτεί ο ίδιος, αποδεχτεί ότι αυτή την πρόταση βίου μπορεί να κομίσει, η οποία έχει πραγματικά οικουμενικό, πανανθρώπινο ενδιαφέρον. Μια πρόταση σχέσης δηλαδή ουσιαστικά. Στον αντίποδα της κυριαρχίας της ισχύως. Στον αντίποδα της κυριαρχίας της χρήσης. Αν σκεφτείτε, μιας και μιλάμε τώρα και για σχέσεις, αυτό που συντελείται γύρω μας είναι ότι γίνονται αντιληπτές, ακόμα και ερωτικές σχέσεις, ως προϊόντα κατανάλωσης. Μπαίνει ο άλλος στο Tinder ή ξέρω εγώ σε κάποια εφαρμογή και ψωνίζει, όπως θα πήγαινε σε ένα σούπερ μάρκετ, τον καταλληλότερο σύντροφο. Και μετά τον χρησιμοποιεί για λίγο, το λέω ακόμα και με όρους χρήσης του σώματος του άλλου, με στόχο τον προσπορισμό ειδονής. Αυτό είναι σκέτη χρήση, όπως παίρνω ένα σαμπουάν από το σούπερ μάρκετ, το χρησιμοποιώ, τελειώνει και μετά παίρνω κάποιο άλλο. Ή δεν μου κάνει γιατί δεν έχει ωραίο άρωμα. Εκεί έχουμε οδηγηθεί.
0: Θέλω να κλείσω.
1: Οπότε χρειάζεται λοιπόν. Ναι.
0: Θέλω να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί θα βγούμε εκτός χρόνου. Αλλά λέει εδώ ένας φίλος, θα φύγει η γενιά μας. Λέει, εγώ είμαι 67, λέω και λίγο παρακάτω από μένα. Και οι γενιές που είναι από πίσω από εμάς, τέλος οι ανθρώπινες επαφές, όπως λέει ο κύριος Ανδρουλιδάκης, τα περισσότερα γίνονται μέσω διαδικτύου. Ενώ άλλος φίλος λέει, είναι συστημικό θέμα ή είναι ευκολία, διότι δεν χρειάζεται να έρθει σε επαφή με τον άλλον να καταθέσει τα σώψυχά σου, οπότε σου έχουν βρει το χαπάκι.
1: Δεν είναι ευκολία, είναι προστασία. Προστασία από μελλοντικό τραυματισμό. Το Tinder, θα κάνουμε και διαφήμιση. Σε μια παλιά του διαφήμιση έλεγε, εδώ μπορείτε να ερωτευτείτε χωρίς να πληγωθείτε. Εδώ είναι το ζητούμενο. Γιατί, δηλαδή, αυτό είναι η ανταπόκριση στο τραύμα, έτσι. Επειδή κάποτε συνδέθηκα και τραυματίστηκα, τώρα το επιδιωκόμενο είναι να μην συνδέομαι για να αποτρέψω τον τραυματισμό. Μα αυτό είναι σαν αυτοκτονώ μη τυχόν και πεθάνω.
0: Καλά.
1: Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ύπαρξη χωρίς σχέση, χωρίς σύνδεση. Είναι, ο Γκαμπόρο Ματέτε λέει πάρα πολύ ωραία. Όπως τα πνευμόνια μας είναι φτιαγμένα για οξυγόνο, έτσι ο εγκέφαλός μας δεν είναι ένα διανοητικό εργαλείο. Τα έχουμε παρεξηγήσει. Είναι ένα σχεσιακό όργανο ο εγκέφαλος. Είναι ένα όργανο σύνδεσης, όργανο σχέσης. Έτσι είμαστε φτιαγμένοι. Αυτή είναι η φύση μας. Και έχουμε οδηγηθεί μέσα στα πόσα χρόνια της κυριαρχίας της νεωτερικότητας του δυτικού τρόπου να αντιλαμβανόμαστε τον εγκέφαλό μας ως ένα εργαλείο που κάνει διανοητικές κατασκευές και άλλα τέτοια παρόμοια επιτεύγματα. Και όχι ως ένα όργανο, έτσι όπως το λέω, βαθιά συναισθηματική σύνδεση. Γιατί χωρίς συναισθηματική σύνδεση δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Γι' αυτό πεθαίνει ο δυτικός κόσμος, με άλλα λόγια.
0: Πείτε μου τώρα, σας παρακαλώ, και έρχομαι στα πιο βαριά χαρτιά. Φεύγω λίγο από το ατομικό, το οποίο όμως συνθέτει κανονικά και το συλλογικό και το Νάπαλιν, και ρωτώ. Είπατε ότι έχει κλείσει ένας κύκλος μεταπολίτευσης και μάλιστα έχω προσέξει ότι σε πολλά δείγματα γραφής σας. Εσείς θεωρείτε την ιστορία των Ντεμπών τομή, σωρευτική τομή, όχι ότι είναι από μόνο τους γεγονός. Διαβάζω τις τελευταίες μέρες συνεπία της εκδήλωσης πρόθεσης κυρίας Καριστιανού από άλλους. Ποια τομή? Σιγά, μαζευτήκαμε 4 φορές πανελλαδικά εντυπωσιακά, έφυγε αυτό έτσι, ανεκμετάλλευτο. Το ότι βρεθήκαμε 4 φορές στους δρόμους εκατομμύρια δεν έγινε καμία τομή. Πώς το προσεγγίζετε, παρακαλώ πολύ?
1: Εντάξει, πάρα πολύ εύκολα μπορεί και αυτό εδώ να μην γίνει καμία τομή και να μείνει ακόμα ένα αναλοκλήρωτο. Η κεντρική ροπή είναι προς το να επαναληφθεί αυτό που επαναλαμβάνεται εδώ και δεκαετίες. Προσπάθειες, ένα βήμα και δύο βήματα πάλι πίσω μετά. Είναι διάφοροι παράγοντες που το επηρεάζουν εδώ. Απ' την άλλη μεριά όμως, εδώ έχουμε μερικά καινούργια χαρακτηριστικά. Πάλι θα το προσεγγίσω με όρους συλλογικού ασυνείδητου. Αυτό που νομίζω ότι έχει συμβεί εδώ με αφορμή τα Τέμπη, την τραγωδία των Ντεμπών, είναι η ενεργοποίηση, το λέω από εκείνη τη βραδιά που έγινε στο Καλλιμάρμαρο εκείνη η υπέροχη εκδήλωση με αυτό το σπουδαίο τραγούδι του Φίλου Δελυποριά, αυτό που έχει συντελεστεί είναι η ενεργοποίηση του συλλογικού ασυνείδητου μέσω του αρχέτυπου της μητέρας. Το αρχέτυπο, μιλάω λίγο με όρους του Γιουγκιάνους, να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένα για να καταλαβαίνουν μάλλον και οι ακροατές μας. Το συλλογικό ασυνείδητο είναι μια ψυχική κληρονομιά που είναι διαθέσιμη, είναι πανανθρώπινης ισχύως. είναι μια πηγή ενστίκτων πνευματικότητας και διάφορα τέτοια πράγματα. Το αρχέτυπο είναι ένα πρότυπο σκέψης και συμπεριφοράς. Λοιπόν, αυτό το αρχέτυπο της μητέρας, έτσι πως το λέω, είναι το αρχέτυπο της φροντίδας, δηλαδή το αρχέτυπο της υπεράσπισης. Άρα με άλλα λόγια ένα πρότυπο, πολύ βαθύ και υποσυνείδητο, το οποίο μας σωθεί προς την υπεράσπιση και τη φροντίδα. Η λέξη φροντίδα είναι κρίσιμη εδώ. Οπότε λοιπόν έχουμε στο πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού ως σύμβολο τη συμπίκνωση και την εμφάνιση αυτού του αρχετύπου της φροντίδας. Αυτό είναι ριζικά διαφορετικό από οτιδήποτε άλλο είχαμε δει μέχρι σήμερα. Και επίσης έχουμε με την εκείνη απεργία του Πάνου Ρούτσι την ενεργοποίηση και του άλλου πόλου, του πόλου του πατέρα, όπου το αρχέτυπο του πατέρα αφορά τον νόμο, την τάξη με αυτή την έννοια, αλλά όχι με όρους δυτικούς, την τάξη και τον νόμο ως δικαιοσύνη. Έχουμε λοιπόν άρα ενεργοποίηση και των δύο αρχετύπων αυτών και για να επανέλθω στο πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού, αυτό που νομίζω ότι γίνεται ορατό είναι ότι η μητέρα, ως μεγάλη μητέρα εδώ, έχει βγει μπροστά και προσπαθεί να εκφράσει και αυτή τη δικιά της βιωμένη εμπειρία αυτό που συμβολίζει. Τη μητέρα που επανέρχεται στο συλλογικό ασυνείδητο και απαιτεί, ζητάει την αποκατάσταση της υπεράσπισης και της φροντίδας. Αυτό εδώ είναι θεμελιακό. Μπορεί βεβαίως, εάν αυτό το αρχέτυπο στο πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού υποχωρήσει, είτε μέσα από τη φθορά που θα υποστεί, είτε μέσα από τα τρόλ και όλο αυτό που υφίσταται, να ξαναγυρίσουμε πάλι πίσω και να μην έχει καμία επίδραση. Προσωπικά, αλλά αυτό είναι περισσότερο αίσθηση αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι μάλλον δεν μπορεί να αποτραπεί η εμφάνιση και η κυριαρχία στο συλλογικό συνειδητό πια της αναγκαιότητας για φροντίδα, της αναγκαιότητας για υπεράσπιση.
0: Αν για σας ο κύκλος μεταπολίτευσης με έναν τρόπο, ενώ του συστήματος όμως, έτσι, του πολιτικού συστήματος,
1: ναι,
0: έχει κλείσει, έχει φθαρεί, είναι σε παρακμή, είναι σε σύψη, πέστε το όπως θέλετε εσείς, δεν θα κολλήσουμε εκεί. Τα τέμπη κατά τη γνώμη σας αναδεικνύουν αυτό το τέλος στην ουσία?
1: Ακριβώς, ναι. Συμπυκνώνουν δεκάδες τραυματικά συλλογικά γεγονότα που έχουν προηγηθεί και τα οποία τα προηγούμενα με έναν τρόπο θαύτηκαν στη σιωπή, έτσι όπως το έλεγα προηγούμενα. Η αδικία είναι διαρκής, η δικαιοσύνη ανέφικτη, η συνέχεια δεν εκφράζεται και γίνεται σιωπή. Στα τέμπη δεν συνέβη αυτό το πράγμα. Και δεν συνέβη χάρη στην ενεργοποίηση αυτού που λέω του αρχετύπου της μητέρας στο πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού. Εκεί έσπασε ακριβώς αυτή η σιωπή και έχουμε τη μεγάλη διαφορά τώρα.
0: Λένε όμως πολλοί τώρα, και μπαίνω σε αυτό το πεδίο. Εντάξει, αλλά μήπως πατάει πάνω σε αυτό για να ικανοποιήσει προσωπικές, το έχετε ακούσει, δεν σας λέω κάτι τρελό, πολιτικές φιλοδοξίες. Είδα ότι κάνατε μια ανάρτηση μετά τη χθεσινή της παρέμβαση για τη φράση «φταίω για τα Τέμπη, επέτρεψα στους πολιτικούς να απαξιώσουν τη ζωή μας». Είπατε ότι δεν είναι αυτομορφή, δεν είναι μελό ρητορία, είναι κάτι πολύ πιο σπάνιο, είναι ηθική αυτοκριτική. Θέλω να μου πείτε, πώς την ακούτε όλη αυτή τη συζήτηση και μόνο με τη δήλωση πρόθεσης? Γιατί αυτό έχουμε στην πράξη μέχρι στιγμής.
1: Ναι. Κοιτάξτε, αν ξεκινήσουμε όπως κάνουν διάφοροι, να κάνουν μια δίκη προθέσεων, έτσι. Τις αποδίδουν προθέσεις με βάση την κυρίαρχη κουλτούρα που υπάρχει στο κυρίαρχο πολιτικό σύστημα. Που αυτή είναι μια κουλτούρα δυσπιστίας, καχυποψίας, πολλές φορές και με ένα παρανοηδή τρόπο. Δηλαδή, λένε οι άνθρωποι, εύλογα θα πω, γιατί αυτό είναι σύμπτωμα του συλλογικού τραύματος, δεν σε εμπιστευόμαστε. Είσαι μία από τα ίδια. Αυτό λένε, αλλά εκείνο που χρειάζεται να καταλάβουμε ότι αυτή η δυσπιστία δεν δημιουργήθηκε στο ελληνικό συλλογικό ή και στο ατομικό, στην ατομική συνείδηση των ανθρώπων εκγενετής. Είναι σύμπτωμα του τραύματος, αφού μέχρι σήμερα όσοι έχουν παρελάσει από το πολιτικό σκηνικό στην πραγματικότητα αποδείχθηκαν αναξιόπιστοι, εύλογα όλοι οι άνθρωποι λένε αυτό μάλλον θα είναι μία ακόμα από τα ίδια. Και το κρίνουν με τέτοιους όρους. Δηλαδή εγώ έχω πάρα πολύ μεγάλη κατανόηση σε αυτή την στάση των ανθρώπων, όμως χρειάζεται και οι ίδιοι να σκεφτούν γιατί να πάρει ευχή δυσκολεύομαι όσο και να πιστεύω έναν άνθρωπο που μάλιστα είναι φορέας μιας τέτοιας τεράστιας οδύνης. Έτσι, η απώλεια του παιδιού για τον ψυχισμό είναι απώλεια σκοπού, απώλεια νοήματος. Απώλεια νοήματος ζωής. Και αυτό που κάνει η κυρία Καριστιανού είναι κατόρθωσε να μεταμορφώσει, να μεταποιήσει αυτό το τεράστιο τραυματικό γεγονός, το πένθος δηλαδή, να το μεταμορφώσει σε αγωνιστικότητα, σε αποφασιστικότητα αποκατάστασης της φροντίδας και της τρυφερότητας.
0: Άρα, κύριε Ανδρουλιδάκη, τι συμβαίνει εδώ, γιατί για την αντίδραση του πολιτικού συστήματος φαντάζομαι έχετε να πείτε. Αλλά
1: ναι,
0: το γεγονός ότι και η κοινωνία που έβγαινε μαζικά και βγαίνει μαζικά στους δρόμους επαφρομεί τον τεμπών για τη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, αυτά που την κατατρέχουν. Με έναν τρόπο ο ίδιος αυτός κόσμος λέει γιατί το κάνεις, γιατί το πολιτικοποιείς.
1: Υποψιάζεται. Η απάντηση στο γιατί πολιτικοποιείται αυτό είναι γιατί είναι κατεξοχήν πολιτικό θέμα. Τα Τέμπη είναι κατεξοχήν πολιτικό θέμα. Και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει. Όταν κανείς έχει απέναντί του ένα πλήρως διαβρωμένο πολιτικό σύστημα, σημαίνει όλα τα θεσμικά συστήματα δεν λειτουργούν προς την κατεύθυνση αυτή της φροντίδας και της υπεράσπισης της ανθρώπινης ύπαρξης, τότε ο μόνος δρόμος που απομένει, και νομίζω σε αυτό κατέληξε η κυρία Καριστιανού, είναι η αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Άρα, ετέθη χθες ένα ζήτημα κιόλας νομίζω από τον Πρωθυπουργό, ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο να είναι μια μητέρα η οποία έχει χάσει το παιδί της και στο να γίνει πολιτικός αρχηγός.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη απόσταση, αλλά αυτή την απόσταση είναι η απόσταση που πήρε το πολιτικό σύστημα από την κοινωνία. Έτσι συνέβη. Και καλείται η κοινωνία τώρα να διανύσει αυτή την απόσταση, ούτως ώστε να αποκατασταθεί και να έρθει στο πολιτικό προσκήνιο. Mm. Δεν ξύπνησε μία μέρα και είπε ας γίνω πολιτικός. Αλλά βλέπετε, αυτό λέω, ότι εδώ πάλι εμφανίζεται αυτό το ζήτημα του ελλείμματος εμπιστοσύνης, που θα ξαναπώ είναι σύμπτωμα του τραύματος το έλλειμμα της εμπιστοσύνης. Και το καταλαβαίνω πάρα πολύ πως οι άνθρωποι δυσπιστούν. Μένει να φανεί όμως.
0: Από την άλλη αντιλαμβάνεστε ότι αν πάμε σε σχηματισμό ανάθεσης να βγάλω τα κάστανα από τη φωτιά και μάλιστα μόνο για εκλογικούς λόγους, πάβει να υφίσταται η γενουσιουργός αιτία αυτού που εσείς χαρακτηρίζετε ως το μη τα Τέμπη.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Αυτό που δεν είναι πάρα πολύ κρίσιμη η εδραίωση όλου αυτού του κινήματος στο λαϊκό παράγοντα, η γείωσή του στο λαϊκό παράγοντα. Γιατί χωρίς την επιστροφή, έτσι όπως το είπα και προηγούμενα, της κοινωνίας στην πολιτική, δεν υπάρχει περίπτωση το πολιτικό σύστημα να αλλάξει, γιατί το πολιτικό σύστημα αυτό έχει εδραιωθεί χάρης ακριβώς την απόσταση την οποία έχει δημιουργήσει με το κοινωνικό σώμα, με την κοινωνία των πολιτών. Επειδή έχει αυτονομηθεί και δουλεύει ανεξάρτητα. Δουλεύει τώρα εδώ, τα έχει πει πολύ καλύτερα από μένα ο Κοντογιώργης. Είναι ένα πολιτικό σύστημα που λειτουργεί κατά την άποψή μου με φεουδαλικούς όρους, φεουδαρχικούς όρους, όπου τι συμβαίνει, υπάρχουν διάφορα φέουδα τα οποία διαχειρίζονται το κράτος ως λάφυρο. Και εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι να κρατούν την κοινωνία έξω από αυτό το πράγμα για να μπορούν ανενόχλητοι να τη λαιλατούν. Αυτό λοιπόν χρειάζεται επιτέλους να αλλάξει. Άρα έτσι όπως το λέμε, ακούγεται λίγο παράδοξο τώρα εδώ, έτσι. Την Ελλάδα χρειαζόμαστε ενός είδους κατάσταση. Είμαστε μάλλον δηλαδή σε προκαπιταλιστικό στάδιο ανάπτυξη. Προνεωτερικό στάδιο ανάπτυξη. Ακούγεται παλαβό. Γιατί όλοι γύρω μιλάνε για νεωτερικότητα, εξυγχρονισμό κτλ. Και από κάτω υπάρχει μια φεουδαρχική οργάνωση κοινωνίας. Δηλαδή για να βρει κανείς δουλειά, πρέπει να πάει στο φεουδάρχη, να τον παρακαλέσει, να ορκιστεί πίστη στο φεουδάρχη. Όποιος και αν είναι αυτός ο φεουδάρχης, μπορεί να είναι πολιτικό κόμμα. Μπορεί να είναι οικονομικός παράγοντας, μπορεί να είναι πολιτικός παράγοντας, μπορεί να είναι εκκλησιαστικός παράγοντας επίσης. Mm-hmm. Πρέπει να πάει λοιπόν εκεί στο φεουδάρχη του ως δουλουπάρκος, να δηλώσει πίστη και στη συνέχεια να δει αν θα εξυπηρετηθεί ή όχι. Άρα αυτό για να αλλάξει προφανώς απαιτεί και η επιστροφή της κοινωνίας στο προσκήνιο της πολιτικής. Και εδώ ακριβώς είναι το ζήτημα αν θα καταφέρει το κίνημα των Τεμπών να διατηρήσει τα κινηματικά του χαρακτηριστικά. Αυτό είναι ένα επίδικο που αφορά προφανώς το σύνολο της κοινωνίας. Εάν η κοινωνία σκέφτεται ότι αυτό είναι ευθύνη της κυρίας Καρισιανού ή του κυρίου Φούφοντου, δεν ξέρω, προφανώς η ιστορία θα επαναληφθεί. Μία ακόμα ανάθεση και μία ακόμα και ένα ακόμα ημιτελές και ανολοκλήρωτο του ελληνικού συλλογικού βίου.
0: Μα η κριτική σφοδρή, όπως το είπατε, οι τρολιές, δεν είναι συνέπεια ακριβώς αυτού ότι κάποιοι, πολύ λίγοι δεν ξέρω, αισθάνονται ότι εσύ παίρνεις την ευθύνη, οπότε εγώ αρχίζω και σκέφτομαι. Α, κύριε Ανδρουλιδάκη, για να μην πω το όνομα της Καριστιανού, είσαι και έτσι και αλλιώς και μιλάς με αυτόν και με αυτόν και φωτογραφίζεσαι με αυτό και με αυτό και συμβολοποιείς αυτό και αυτό, άρα δεν μου κάνεις. Καταλάβατε τι
1: είναι,
0: εννοώ.
1: Είναι, κατάλαβα πολύ καλά. Είναι μια άρνηση, μια προσπάθεια απαξίωσης του συμβόλου που μπορεί να υποκινείται και να είναι κανονικά τρόλ με την έννοια farmers, bots, πώς το λένε, που κάνουν αυτή τη δουλειά, πληρώνουν για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο εδώ. Είναι αυτό που πάρα πολύ εύστοχα περιέγραφε ο Αλμπέρ Καμί. Είναι η μεγαλύτερη αιτία εχθρότητας, πώς το έλεγε. Είναι η λύσα και η υποταπή επιθυμία να δεις να καταστρέφεται αυτός ο οποίος αντιστέκεται σε αυτό που εσένα σε διαλύει. Εδώ νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Δηλαδή αυτή η παγωμένη σιωπηρή κοινωνία, ένα μέρος της, είναι εύλογο να νιώθει φθόνο ίσως. Γι' αυτό και υπάρχει ένας έντονος κινησμός πολλές φορές απέναντι σε ένα σύμβολο, σε ένα πρόσωπο ή σε ανθρώπους οι οποίοι τολμούν να αντιστέκονται σε αυτό στο οποίο οι ίδιοι έχουν συνθλιβεί.
0: Από την άλλη, διαγνώσκουν αρκετοί και επικοινωνιολόγοι, οφείλω να πω, ότι υπάρχει μια τάση αυτή τη στιγμή στην κοινωνία που δεν φαίνεται εύκολα να αναστρέφεται παρά τις επιθέσεις. Αντιθέτως, ακόμη και αυτά που μοιάζουν υπερβολικά ρεαλιστικά ως κριτική απέναντι στην Καριστιανού, μάλλον ανατροφοδοτούν τη δυναμική. Σας λέει κάτι αυτό?
1: Βεβαίως, βεβαίως, ναι, γιατί προφανώς όσο από τη μια μεριά εκφράζεται αυτή η οφθόνος, έτσι όπως το εξηγήσαμε, από την άλλη μεριά ενεργοποιείται η ανάγκη υπεράσπιστης του υπερασπιστή. Δηλαδή, η κοινή συνισταμένη που ενώνει μεγάλες ομάδες ανθρώπων με την κυρία Καριστιανού είναι αυτή η αναγκαιότητα αποκατάστασης της υπεράσπισης, αποκατάστασης της φροντίδας. Εγώ το συναρτώ λίγο, αυτό μου έμοιασε, μπορεί να φανεί λίγο παράδοξο αυτό, αλλά μιλάω για φροντιστική δημοκρατία, έτσι, η δημοκρατία της φροντίδας αντί για τη δημοκρατία της ισχύως δηλαδή, που το βλέπουμε να συμβαίνει πάρα πολύ και με όλη την πολιτική την οποία εξέφρασε ο Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη. Δεν το λέω για να υπάρξουν άλλου είδους συσχετισμοί εκεί, μπορεί να μην υπάρχουν, αλλά στο συγκεκριμένο πεδίο βλέπουμε πως μεγάλα τμήματα της κοινωνίας και στην Ελλάδα, στις Προσταλαμικές και στη Νέα Υόρκη κινητοποιείται σε μια κοινή συνισταμένη που λέει να πάρει ευχή, χρειάζεται να υπερασπιστούμε και να φροντίσουμε ο ένας τον άλλον, όλοι μαζί το συλλογικό, αλλά και ο καθένας τον εαυτό του. Μιλάμε για αυτοφροντίδα δηλαδή και αγάπη, αυτά που υποστηρίζει και η υποψυχολογία ακόμα.
0: Πείτε μου τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, υπάρχει και η άλλη αιχμηρή κριτική. Μα δεν είναι πολιτικός, δεν έχει εμπειρία, ποιοι θα είναι δίπλα, πώς θα πλαισιώνουν, τι θα κάνουν, ποιες είναι οι απαντήσεις, προσέξτε, ποιες είναι οι απαντήσεις στα μεγάλα κρίσιμα ζητήματα, οικονομία, εθνικά, πρωτογενής τομέας, Μερκοσούρ κτλ. Και την ίδια ώρα που ακούς αυτό, οι ίδιοι άνθρωποι σχεδόν μονότονα ασκούν κριτική, μα έφυγε από το πεδίο και το κάδρο των τεμπών. Εγώ λέω ή έτσι ή γιουβέτσι. Ή την εγκαλούμε γιατί έφυγε από το μονοθεματικό των τεμπών, ή την εγκαλούμε όταν διατυπώνει, με λάθος τρόπο ενδεχομένως, απόψεις για τα άλλα ζητήματα, περιορίζουν τα τέμπη. Δεν γίνεται και τα δύο.
1: Συμφωνώ πολύ τους. Πολύ ωραία το λέτε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι εδώ πρέπει να δούμε ένα βασικό σύμπτωμα του συλλογικού τραύματος που το αναλύω πολύ στο βιβλίο. Είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση και η εσωτερικευμένη ενοχή. Δηλαδή, μέσα στα μνημονιακά χρόνια εξαπολύθηκε μια ενοχοποιητική κοινωνική μηχανική που έχει κάνει εξαιρετικά τη δουλειά της, η οποία έλεγε όλοι μαζί τα φάγαμε, φτάσανε να λένε και για τα τέμπη, όλοι μαζί τους σκοτώσαμε, φταίμε κι εμείς, έτσι είμαστε, δεν αξίζουμε καλύτερα. Δηλαδή είναι μια αυτοεικόνα του Έλληνα που είναι διασπασμένη άλλοτε σε μια ψευτο υπερηφάνεια που μπορεί να παίρνει και εθνικιστικά χαρακτηριστικά και άλλοτε σε μια είδους αυτοϋποτίμηση. αυτή η εσωτερικευμένη ενοχή γεννάει παρέτηση και αποδοχή του λίγου και φόβο μπροστά σε αυτό που μπορεί να φαντάζει ως πολύ. Δηλαδή υπάρχει προφανώς ένα μέρος της ελληνικής κοινωνίας το οποίο έχει αποδεχτεί με κάποιο τρόπο ότι αυτό μόνο μπορούμε να κάνουμε, δεν αξίζουμε τίποτα καλύτερο. Τέτοιος λαός που είμαστε, αυτά μας αξίζουν, έτσι. Και μια αδιαφορία και για τη δημόσια φροντίδα, τη δημόσια αισθητική, μια εσωτερικευμένη αίσθηση ότι δεν μας αξίζει κάτι καλύτερο. Αυτός ο κόσμος προφανώς χρειάζεται να υπερασπιστεί αυτή την άποψη που του έχει γίνει σχεδόν ταυτοτικό στοιχείο και εκφράζεται με το διαδεδομένο κινησμό και με έναν ακυρωτικό λόγο που μπορεί να απευθύνεται και στην κυρία Καρυφιανού, αλλά μπορεί να απευθύνεται και στον ίδιο τον εαυτό. Ένας αυτοακυρωτικός λόγος που λέει όλοι οι ίδιοι είναι, δεν αλλάζει κανείς, δεν αλλάζει τίποτα και τι να κάνεις και δεν έχει νόημα και ποιο το όφελος. Και αυτό οδηγεί σε μια παρέτηση από τη συμμετοχή που μπορεί να έχει και ενός είδους ησυχία αυτό το πράγμα, ένα βόλεμα. Mm. Κατά συνέπεια, όταν υπάρχουν τμήματα της κοινωνίας που σηκώνονται από τον καναπέ και ζητούν το ξεβόλεμα, υπάρχει σε ένα άλλο μέρος της κοινωνίας ενός είδους αδράνεια που θέλει να κάτσει το σώμα πίσω στον καναπέ για να υπερασπιστεί, να υποστηρίξει με κάποιο τρόπο αυτή την εσωτερικευμένη αφήγηση που λέει ότι μας αξίζουν τα χειρότερα. Καλά να πάθουν. Και δεν μπορεί να μετακινηθεί από αυτή την άποψη. Νομίζω ότι είναι ζήτημα χρόνου ή και ζήτημα να δούμε πια πρακτικά πώς θα εκφραστεί το κίνημα των τεμπών πολιτικά, εννοώ, όταν θα εμφανιστούν θέσεις, όταν θα εμφανιστούν πολιτικές τοποθετήσεις στα διάφορα θέματα, αλλά κυρίως εκεί χρειάζεται να δούμε όταν θα εμφανιστεί το πώς αυτό το κίνημα σκέφτεται να αναγνωρίσει την ανάγκη θεσμικής επιστροφής της κοινωνίας στο κέντρο της πολιτικής. Εκεί νομίζω ότι ακόμα και αυτοί που εμφανίζουν ως είδους δυσπιστία ή κάποιοι από αυτούς θα υποχρεωθούν να μετακινηθούν για να αναλάβουν επιτέλους την ενήλικη ευθύνη τους. Άρα, με άλλα λόγια, βρισκόμαστε μπροστά και σε ένα ζήτημα ενηλικίωσης, δεν το λέω υποτιμητικά για την ελληνική κοινωνία, πολιτικής ενηλικίωσης της ελληνικής κοινωνίας. Με την έννοια ενηλικίωση τι είναι? Σταματάω να είμαι έφηβος, ηνίπιο και αναλαμβάνω την ενήλικη ευθύνη μου. Είμαστε μπροστά σε αυτό. Είναι όμως ζητούμενο ακόμα.
0: Mm. Άρα λέτε να δούμε με ποιες προτάσεις όχι διασφαλίζεται, ανοίγει το πεδίο αυτής της συμμετοχής. Θα υπάρχει λογοδοσία, ναι. Θα υπάρχει ανακλητότητα.
1: Ακριβώς.
0: Θα υπάρχει στο σκαμνί όποιος είναι σε βάρος των αποφάσεων των συλλογικών. Θα δίνει λογαριασμό, ιδέα δίνει κουμάντο. Εσείς είπατε ότι έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση, το γράψατε, που η εξουσία δεν ντρέπεται. Και αυτή η φράση, η χθεσινή της Καρυφιανού, φταίω για τα τέμπη, επέτρεψα στους πολιτικούς να απαξιώσουν τη ζωή μας, δεν είναι αυτομόμφη, είναι ηθική αυτοκριτική, δεν μεταφέρει, λέτε, την ευθύνη από τους υπεύθυνους στον εαυτό της. Λέει κάτι όμως για το πολιτικό σύστημα, ότι αυτό δεν ντρέπεται πια.
1: Ακριβώς. Αποτελεί δηλαδή με αυτή την έννοια ένα παράδειγμα, ένα υπόδειγμα αυτοκριτικής, ηθικής αυτοκριτικής, όχι ενοχοποιητικής, το οποίο, κατά την άποψή μου, καλεί το πολιτικό σύστημα, τους εκπροσώπους του πολιτικού συστήματος, να κάνουν το ίδιο. Δηλαδή, γιατί δεν πάω τώρα στην Κύπρο ή στα προηγούμενα τραύματα, για να μην πάω στο Σάμινα, για να μην πάω στο Μάτι, για να μην πάω σε δεκάδες φυσικές και άλλου είδους καταστροφές για τα οποία δεν υπήρξε κανένας είδους λογοδοσία, ας πάω στη χρεοκοπία. Η χώρα χρεοκόπησε. Ακούσατε κάπου να υπάρξει κάποιος πολιτικός παράγοντας, κόμμα, κίνημα, whatever, το οποίο να πει προσπαθήσαμε να το αλλάξουμε, δεν τα καταφέραμε, συγγνώμη, λυπούμαστε, συγχωρήστε μας? Με αυτή την έννοια της αυτοκριτικής, δεν λέω να κάνει κανείς χαρακή. Θα το περίμενα και από το ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Με την έννοια ότι τότε στο 15 με όλα τα σχετικά. Είναι άλλο πράγμα να πει κανείς, ξέρετε, δοκιμάσαμε, δεν τα καταφέραμε, η ισχύ των δανειστών, η ισχύ της ευρωκρατίας ήταν πολύ δυνατή και δεν τα καταφέραμε. Λυπούμαστε γι' αυτό, ζητούμε συγγνώμη. Δεν το ακούσαμε αυτό, αντίθετα ακούσαμε διάφορες παραμυθίες εκεί και θυμάμαι ακόμα ότι ο Μανώλης ο Γλέζος έσωσε την παρτίδα με εκείνη τη συγγνώμη που ζήτησε εκ μέρους όλης της αριστεράς στην Ελλάδα. αυτού του είδους δηλαδή την ταπεινότητα στην πραγματικότητα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η ταπεινότητα που λέει δεν τα κατάφερα. Λυπάμαι, δεν τα κατάφερα. Δεν λέω για την ταπεινότητα ή για την, αυτό που θα έπρεπε να δούμε τα μεγάλα κόμματα της μεταπολίτευσης

0: απολογισμός και να πάμε παρακάτω.
1: Ποια ντροπή, μου λέει εδώ ο Χρήστος. Κύριε Ανδρουλιδάκη, ξέρετε, λέει, ότι από 1η-1η του 24 έχουμε αυξήσεις των αποδοχών των εξοκοινοβουλευτικών υπουργών και αναπληρωτών υπουργών κατά τα 48%, των εξοκοινοβουλευτικών υφυπουργών, σας το διαβάζω πως μου το έχει στείλει, κατά 31%, των γενικών και υπηρεσιακών γραμματέων των Υπουργείων κατά 11%, των αιρετών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των γενικών γραμματέων των Δήμων από 5-29%. Ποια ντροπή, λέει. Λεφτά υπάρχουν για αυτούς.
0: Προφανώς. Μα το είπαμε προηγούμενα. Εδώ το πολιτικό σύστημα που λειτουργεί με όλους φεουδαρχίας ενδιαφέρεται στο πώς θα κατασπαράξει ουσιαστικά, θα αλληλατίσει το κράτος και την κοινωνία. Δεν ενδιαφέρεται να υπηρετήσει στην πραγματικότητα. Δηλαδή έχει αποσυνδεθεί η έννοια της πολιτικής, ναι, από την ευθύνη, από την έννοια της ευθύνης και από την έννοια της υπηρεσίας, του υπηρετώ. Και έχει μεταμορφωθεί σε μια έννοια ατομικής κυριαρχίας, εκμετάλλευσης, δεν ξέρω πώς άλλο να το πω. Έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Και αυτό μοιάζει να είναι φυσιολογικό. Αυτό είναι το εξωφρενικό. Ότι μια πολιτική η οποία δεν υπηρετεί το συλλογικό, αλλά υπηρετεί το πιο χυδαίο ατομικό συμφέρον, έχει γίνει κανονικότητα πλέον. Και όταν εμφανίζεται κάποιος και λέει: παιδιά, αυτό είναι παλαβό που συμβαίνει εδώ, τον κοιτάμε με καχυποψία. Λέει: δεν μπορεί, δεν γίνεται. Και αυτό το ίδιο θα είναι.
1: Κοιτάξτε, το ένα ζήτημα με αφορμή τα Τέμπη είναι, το καταλάβαμε όλοι, έτσι, το τι θα έπρεπε να κάνει το κράτος. Θυμάμαι εδώ ένα τεχνικό σύμβουλο που τον είχαμε συχνά πυκνά, τον κύριο Κοκοτσάκη, που έλεγε τα στοιχειώδη και
0: αγαπημένος, αγαπημένος ο κύριος Κοκοτσάκη.
1: Συμπατριώτης. Τα αυτονόητα δεν έγιναν, τα στοιχειωδώς. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, και εδώ θέλω να σταθούμε λίγο, γιατί μιλάτε για συλλογικό τραύμα που ξεκινάει και από τα προσωπικά τραύματα. Είναι αυτό που υπάρχει ως αίσθηση, η αποτυχία της δικαιοσύνης και της θεσμικής λογοδοσίας.
0: Ναι. Ναι. Η απάντηση είναι γιατί πότε υπήρξε θεσμική λογοδοσία. Σας θυμίζω το ναυάγιο της Άμινα. Υπήρξε θεσμική λογοδοσία εκεί. Και να μην πάω ακόμα πιο παλιά, γιατί θα πάω τώρα πάλι αναγκαστικά. Στο κυπριακό τραύμα υπήρξε θεσμική λογοδοσία. Για το ότι η Κύπρος έμεινε ανυπεράσπιστη, δηλαδή. Παθιάζουμε τώρα και λόγω της εγκαθίδρυσής μου εδώ. Υπήρξε θεσμική λογοδοσία εκεί λοιπόν στη δεύτερη φάση. Στη δεύτερη φάση. Ανέλαβε κάποιος την ευθύνη. Πάλι θα το πούμε όλους αυτούς. Να έλεγε το προσπαθήσαμε, δεν τα καταφέραμε γιατί δεν μας έπαιρνε, να το πω λαϊκά. Ήτανε τόσο ισχυρή η απέναντι πλευρά που δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Αντίθετα, ακούσαμε αυτή την φοβερή φράση. Αυτή και αν έρθει μέσα στο συλλογικό ασυνείδητο, το κείτε μακράν, που μας οδήγησε, η Κύπρος κείτε μακράν, που μας οδήγησε τελικά να κείτε μακράν, ακόμα και ο διπλανός μας, το παιδί μας, ο πατέρας μας, η μάνα μας, και ακόμα και ο ίδιος ο εαυτός μας, βρίσκεται κάπου μακριά. Αυτό λοιπόν είναι τώρα το οποίο χρειάζεται να αλλάξει εδώ. Να ξαναέρθουμε κοντά. Κοντά ο ένας με τον άλλον, και επίσης κοντά με τον ίδιο μας τον αληθινό εαυτό. Γιατί αυτός ο οποίος κυριαρχεί το είναι αυτός μια περσόνα η οποία κυκλοφορεί εκεί έξω και παριστάνει τον αδιάφορο καμπόσο που λέει και το τραγούδι. Τον παριστάνει. Και στην πραγματικότητα υποφέρει.
1: Κύριε Ανδρουλιδάκη, θέλω να σας ρωτήσω, όλα αυτά μπορεί να είναι έξω από την πολιτική, δεν λέω το σύστημα. Ακούω μία άποψη ότι όλα αυτά εντάξει, αλλά είναι απολυτικά. Και αυτό είναι η μεγάλη παγίδα, η απολυτική να επικρατήσει της πολιτικής. Σε κάθε κοινωνία οι όχθες είναι δύο. Εγώ δεν θα πω αριστερά, δεξιά, οι όροι πια έχουν άλλη φόρτιση. Οι όχθες όμως είναι δύο. Είναι οι ολίγοι και οι πολλοί. Πώς θα γίνει τώρα? Αυτό συμβαίνει στις κοινωνίες στο εσωτερικό τους. Δεν σταμάτησαμε χθες, προχθές και κάναμε, πώς να το πω, κοινωνική ειρήνη και κοινωνική εξισορρόπηση. Δεν γίνονται αυτά, εκτός αν μου πει κάποιος ότι εδώ εφαρμόζεται. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, πώς το ακούτε ότι, εντάξει ρε παιδί μου, έχουν ένα ηθικό, αλλά είναι απολυτική. Δεν έχει σχέση, επαναλαμβάνω, δεν μιλάω για το σύστημα, δεν είναι πολιτικό.
0: Αν ορίσουμε ως πολιτικό, τι θα ορίσουμε ως πολιτικό? Να ορίσουμε την συμμετοχή της κοινωνίας, τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν τη ζωή της. Αυτό δεν είναι πολιτική. Αλλά αυτό που είναι αίτημα των Τεμπών, του κινήματος των Τεμπών, η συμμετοχή της κοινωνίας στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν τη ζωή της, δηλαδή η επιστροφή της κοινωνίας στην πολιτική, αυτό είναι ό,τι πιο πολιτικό μπορεί να υπάρξει.

0: Απ' την άλλη μεριά, καταλαβαίνω αυτού του είδους την κριτική, γιατί μοιάζει εδώ το κίνημα του Ντεμπόν να μην έχει μια ξεκάθαρη ιδεολογική τοποθέτηση προς το ένα ή στο άλλο νεωτερικό άκρο, αφορά την αριστερά ή τη δεξιά, αυτού του είδους το διαχωρισμό, που είναι πολύ σεβαστός. Και να σας πω κάτι, όλοι φέρουμε στοιχεία ταυτότητας που είναι ιδεολογικές μας αναφορές ή προσλαμβάνουσες που έχουμε για το πώς κινείται ο κόσμος, η παράδοση, η οικογένεια, ακόμα και η οικογενειακή παράδοση που βαλάει κανείς εκεί, επηρεάζει τη διαμόρφωση αυτών των ταυτοτήτων. Όμως, αυτό που χρειάζεται να σκεφτούμε εδώ, έτσι όπως εγώ το καταλαβαίνω, είναι ότι η χώρα βρίσκεται υπό κατοχή. Και ακριβώς όπως συνέβη στην περίοδο της αμικής αντίστασης, εδώ χρειάζεται μια πλατιά λαϊκή συσπήρωση του λαού ενάντια στις δυνάμεις κατοχής, οι οποίες εκφράζονται από το πολιτικό σύστημα. Μπορεί να ακούγεται λίγο ακραίο έτσι όπως το λέω, αλλά φοβάμαι ότι αν επιστρέψω σε αυτό που έλεγα για τη φεουδαλική οργάνωση της κοινωνίας, ναι, έχουμε στην πραγματικότητα η πόλωση που διαμορφώνεται εδώ είναι το κυρίαρχο εξουσιαστικό πολιτικό σύστημα και απέναντί του έχει τον λαό ο οποίος λέει λατείται. Άρα τι πρέπει να κάνει ο λαός? Δεν πρέπει να συγκροτηθεί ως ενιαίο πολιτικό υποκείμενο υπερβαίνοντας προσωρινά, θα πω, αυτού του είδους τις ταυτοτικές δυσκολίες ή ταυτοτικές αναγνωρίσεις που έχουν να κάνουν με αριστερά-δεξιά, και να δει πώς θα συγκροτηθεί ως συλλογικό υποκείμενο ακιδεμόνευτο απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Αλλιώς, με αυτές τις διαχωριστικές γραμμές και τις πολώσεις, θα αποτελεί πάλι ανά πάσα στιγμή αντικείμενο διαχείρισης, αντικείμενο εξαπάτησης, χειραγώγησης από το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα. Άρα, με αυτή την έννοια, αυτή η στάση όχι μόνο δεν είναι απολιτικ, είναι η πιο βαθιά πολιτική στάση, γιατί αναγνωρίζει πλήρως την πραγματικότητα. Να σας το πω και αλλιώς, αν θέλετε, για να επανέλθω σε αυτό που έλεγα περί θεσμικής λογοδοσίας. Έχει κανείς την εντύπωση ότι αν δεν υπήρχε το κίνημα των Ντεμπόν, έτσι όπως εκφράστηκε από το Σύλλογο των Γονέων, όλων των γονέων θα πω εγώ, δεν θα έμενε και αυτό το τραύμα στη σιωπή, όπως πήγε να μείνει για δύο χρόνια? Δηλαδή, στα δύο χρόνια που μεσολάβησαν από το πρωταρχικό τραύμα μέχρι την αφύπνιση της εκδήλωσης που έγινε και τη δουλειά που κάνατε κι εσείς με τον κύριο Κοκοτσάκη και τους υπόλοιπους τεχνικούς συμβούλους, το «Δεν έχω οξυγόνο», που ήρθε στην επιφάνεια, έσπασε η σιωπή και ήρθε στην επιφάνεια. Αυτό το έκανε κάποιος κομματικός σχηματισμός από την αριστερά, από τη δεξιά? Κανείς. Δεν θυμάμαι εγώ κάποιος, ένας κομματικός σχηματισμός με την οργάνωσή του, με τις δυνατότητες που είχε να σπεύσει, να διερευνήσει, να αναλάβει, να στηρίξει μαζί με τους γονείς, να βρει τον κύριο Κοκοτσάκη, τον κύριο Τάδε, τον κύριο Καράσκο, τους υπόλοιπους για να διενεργήσει, να στηρίξει δηλαδή την αποκάλυψη της αλήθειας. Κανείς κομματικός σχηματισμός δεν ανέλαβε την ευθύνη εκεί να διερευνήσει. Όπως συνέβη λοιπόν και στο Σάμινα και στο Μάτι και σε δεκάδες φυσικές ή άλλες καταστροφές, θα πήγαινε και πάλι να μπει αυτό όλο το πράγμα στη σιωπή, όπως συνέβη και με τη χρεοκοπία. Θα πήγαινε να μπει στη σιωπή, να καθυλωθεί εκεί δηλαδή, να ξεχαστεί κάπου πίσω, να το ξεπεράσουμε και πάμε παρακάτω. Άρα ποια πολιτική, ποιος είναι ο ρόλος της πολιτικής και πώς δεν είναι πολιτική η αποκάλυψη της αλήθειας εκ μέρους του Συλλόγου των Συγγενών? Οι συγγενείς έκαναν την κατεξοχήν πολιτική εδώ. Και το ότι επίσης φαίνεται, τα έχετε πει και εσείς, από το πώς κατάφεραν να βγάλουν τον κόσμο στους δρόμους. Ποιος κομματικός σχηματισμός κατάφερε ποτέ να βγάλει τον κόσμο στους δρόμους?
1: Είπατε
0: με
1: μια...
0: αυτή την πυκνότητα.
1: Είπατε μια χρυσή φράση κατά τη γνώμη μου του πώς, καλά, πέστε ότι η εκάστοτε εξουσία εκτελεστική έχει τους λόγους της, αλλά και το πώς κινήθηκαν οι υπόλοιποι φορείς του πολιτικού συστήματος, τα κόμματα, ναι, με βάση αυτό το τεχνικό κομμάτι, αν θέλετε, είναι χρυσή φράση για μένα, είναι εξόχως αποκαλυπτικό. Κανείς δεν το ακούμπησε, ή όταν η εκτελεστική εξουσία έλεγε αυτά είναι σενάρια ψεκασμένων, κρατούσαν απόσταση. Είναι εντυπωσιακό.
0: Ακριβώς.
1: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
0: Ακριβώς. Ναι, για να μην κολλήσουν ψεκασμό.
1: Μάλιστα. Κύριε Ανδρουλιδάκη, θα τα ξαναπούμε, είναι προφανές, αλλά ο χρόνος δεν είναι ατελείωτο στο ραδιοφωνικό και τα ξέρετε αυτά. Θέλω να σας ρωτήσω, ως εκ τούτου, αισθάνεστε ότι είναι βαθιά διτό το ζήτημα εδώ? Τι θέλω να πω. είναι από τη μία υπαρξιακές οι καταστάσεις για τη χώρα, αλλά από την, και την ίδια στιγμή ταυτοχρόνως υπαρξιακές οι καταστάσεις για την κοινωνία. Γιατί όπως λέει ο Παναγιώτης Ύφαιστος, μέγας στρατηγιστής, το κράτος έχει ένα βαθύτατο εσωτερικό πυρήνα υπαρξιακό. Εγώ λοιπόν γι' αυτό το διαχωρίζω εδώ και ρωτώ, είναι υπαρξιακό για τη χώρα και συνάμα και για την κοινωνία το όριο στο οποίο βρισκόμαστε?
0: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Δηλαδή στο βιβλίο που αναφέραμε, το βιβλίο μου, στο τέλος έχω μια ολόκληρη σειρά από στατιστικά στοιχεία που αφορούν και την ψυχική υγεία, αλλά και όχι μόνο, και μας αποδεικνύουν με κάποιο τρόπο γιατί η κοινωνία μας, αλλά και η χώρα, και το έθνος αν θέλετε, να την πω αυτή τη λέξη, βρίσκεται σε πραγματικά τεράστια υπαρξιακή κρίση, με την έννοια αν η ζωή στην Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει νόημα ή όχι, αν θα συνεχίσει να είναι αξιοδίωτη ή όχι. Όλα τα στοιχεία μας δείχνουν, δηλαδή έχουμε την Ελλάδα να είναι στις πρώτες θέσεις σε ό,τι αφορά το στρες. Τα στοιχεία λένε ότι στη χώρα το 65% του πληθυσμού έχει υψηλό στρες. Σε κάποιες έρευνες είναι και πάνω από την Ουκρανία το στρες. Έχουμε επίσης στην πρώτη πετάδα του επιπολασμού της κατάθλιψης, είναι περίπου στο 7% του πληθυσμού που έχει διαγνωσμένη με έναν τρόπο ή εν πάση περιπτώσει χαρακτηριστικά κατάθλιψης. Και αυτά είναι μόνο δύο στοιχεία που μας δείχνουν ότι αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Η ζωή στην Ελλάδα μπορεί να γίνει αξιοβίωτη ξανά, να αποκτήσει νόημα, ναι ή όχι? Αν αποκτήσει νόημα, τότε η κοινωνία και η χώρα θα συνεχίσει να υπάρχει μέσα στο μέλλον. Αλλιώς θα γίνουμε μάλλον κάτι σαν τους Ασσύριους, θα παραμείνουμε στην ιστορία ως μια συγκρότηση, ένα συλλογικό το οποίο πέρασε, πρόσφερε πολλά, αλλά τώρα πλέον δεν υπάρχει. Είμαστε πραγματικά σε τέτοιο ορόσημο, και δεν το λέω κινδυνολογικά, το λέω έτσι και κουβαλώντας και τη δικιά μου βιωμένη αγωνία και εμπειρία για το αν θα υπάρχουμε αύριο.
1: Μου λέει εδώ πέρα ο Αλέξανδρος, καλημέρα λέει στον εξαιρετικό κύριο Ανδρουλιδάκη. Επιτέλους ρε Γιώργη, λέει, ακούμε και έναν άνθρωπο, λες και είναι από εμάς. Και θέλω να το ρωτήσω, έχει μια εξήγηση γιατί σε ατομικό, προσωπικό, οικογενειακό, αλλά και συλλογικό πεδίο δεν χαιρόμαστε με τη χαρά μας πια? Ούτε αυτό λέει.
0: Πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Είμαστε πάρα πολλά χρόνια εκπαιδευμένοι να ενοχοποιούμε την απόλαυση. Ενώ αντίστοιχα υπάρχει μια λατρεία της ηρωικής ήττας. Έχω ένα κεφάλαιο στο βιβλίο με αυτό τον τίτλο. Είμαστε με κάποιο τρόπο, και πάλι αυτό είναι σύμπτωμα του συλλογικού τραύματος, είναι λες και προτιμούμε μια ηρωική ήττα που μας δικαιώνει και μας δίνει και ενός είδους ηθική ανωτερότητα, θα πω, παρά να απολαύσουμε τη μία και μοναδική ζωή μας. Έχουμε μια δυσκολία στην απόλαυση. Είναι πολύ ενοχοποιημένη η απόλαυση. Ίσως εδώ να έχει να κάνει λίγο και μια έτσι, και το λέω με πολύ έτσι, θλίψη ενδεχομένως, και λίγο και η αριστερά έχει κουβαλάει αυτού του είδους τη λατρεία της ηρωικής ήττας, αλλά και νομίζω και μέσα στις οικογένειές μας. Εγώ θυμάμαι πάντα τη μητέρα μου που μου έλεγε «Δεν είναι για μας αυτά». Και πάντα αναρωτιόμουν γιατί δεν είναι για μας αυτά. Ποιος μας έδωσε αυτή την εντολή ότι δεν είναι για μας αυτά ή λίγο παραπάνω απόλαυση? Και πήγε και κούμπωσε όλο αυτό με την ενοχοποιητική μηχανική που σας είπα προηγούμενα. Δεν είναι για μας αυτά επειδή εμείς φταίμε και οφείλουμε να καταβάλουμε διαρκώς ένα τίμημα. Πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία κάποια στιγμή. Δεν οφείλουμε να καταβάλουμε κανένα τίμημα, ούτε στο ατομικό ούτε στο συλλογικό πεδίο. Αντίθετα, οφείλουμε να απολαύσουμε τη μία μοναδική ζωή.
1: Κύριε Ανδρουλιδάκη, λέει και ένας άλλος φίλος, εδώ δεν με αφήνουν τώρα. Λέει, κύριε Ανδρουλιδάκη, εγώ λέει, το λέω πιο απλά. Η Καριστιανού εκφράζει το σύνολο της ανθρώπινης κουβέντας, λέει, που κάνουμε μεταξύ μας, ακόμη και σε επίπεδο καφενείου, όπως μας λένε, αλλά κανείς μας δεν τολμάει να τα πει ανοιχτά εκτός καφενείου. Και αυτό είναι ένα θέμα, λέει.
0: Ναι. Πηγαίνοντας προς τη θεραπεία, πολύ ωραία όπως το λέει ο φίλος. Το να μιλήσουμε στα καφενεία για τα πράγματα που μας πονάνε, το να συναντηθούμε με τον πόνο του άλλου, είναι βασικό στοιχείο της θεραπείας. Το λέει ο λαός μας, σήμερα εγώ, αύριο εσύ, όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Άρα η αφήγηση του κοινού μας πόνου είναι ο δρόμος για να απελευθερωθούμε από τη δουλεία την οποία μας έχει υποτάξει το κυρίαρχο σύστημα.
1: Άρα...
0: Και νομίζω και η φάση με το Καλλιμάρμαρο και εκείνη την υπέροχη συναυλία, πολλοί άνθρωποι έκλαιγαν, ήταν αυτό. Η αφήγηση του κοινού μας πόνου. Στα καφενεία λοιπόν, στις κουβέντες, στις παρέες, να μιλήσουμε για τα πράγματα που μας πονάνε και να κάνουμε έκπληξη. Ότι τα πράγματα που είναι κοινά. Δεν είναι απλά ατομικές δυσκολίες, ατομική ψυχοπαθολογία, ατομικά τραύματα. Είναι σε μεγάλο ποσοστό συλλογικό τραύμα.
1: Αν είναι έτσι, και προτρέπω τον κόσμο που ρωτά να αναζητήσει, θα το βρει, δεν είναι δύσκολο, το τι μας έχει συμβεί του κυρίου Ανδρουλιδάκη. Το τελευταίο μου ερώτημα σήμερα λίγο προβοκατόρικο, αν θέλετε. Αν λοιπόν μας έχουν συμβεί όσα περιγράφεται ότι μας έχουν συμβεί, ποιο είναι το πρώτο βήμα, κατά τη γνώμη σας, που πρέπει από εδώ και κάτω να μας συμβεί?
0: Για να το σε μια κατεύθυνση θεραπείας, λέτε?
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι. Να μιλήσουμε για όλα αυτά. Να φτιάξουμε μια ενοποιητική αφήγηση για όλα αυτά. Συμφιλειωτική αφήγηση για όλα αυτά. Συμφιλειωτική του λαού, έτσι. Συμφιλειωτική του λαού απέναντι στους υπεύθυνους που τα προκάλεσαν. Που είναι το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα. Να μιλήσουμε για τον κοινό μας πόνο, αποδίδοντας την ευθύνη σε εκείνους που προκάλεσαν και συνεχίζουν να προκαλούν τον πόνο. Και να πούμε no more pain, να το πω έτσι, στα αστιακά.
1: Στα αστιακά. Στα αστιακά κρατάτε το ενδόμηχο του DNA, εγώ θέλω να το πω, του Κορνάρου, το οποίο διαπλέκεται σιτία Κύπρος με ένα περίεργο τρόπο, η αλήθεια είναι. Λοιπόν,
0: αλήθεια είναι.
1: Αλήθεια είναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Ανδρουλιδάκη, θα τα ξαναπούμε.
0: Και εγώ κύριε Σαχίνη, καλή συνέχεια.
1: Και καλό τάξιδο το τι μας έχει συμβεί, που δεν νομίζω ότι την έχει ανάγκη την ευχή, διότι βλέπω τι γίνεται καθημερινά όσον αφορά την επιλογή του κόσμου. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
2: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
3: Θέατρο Μουσούρι. Η συνάντηση. Του Στίβεν Μπέλμπερ.
4: Καλώς ήρθατε στο χώρο μου.
3: Μια παράσταση του Γιώργου Κιμούλη.
5: Έχετε χορογραφήσει όπερες σχεδόν σε κάθε μεγάλο θέατρο στον κόσμο.
4: Αυτό είναι αλήθεια.
5: Οπότε σκέφτηκα ότι θα είστε ο πιο σημαντικός που θα μπορούσα να πάρω συνέντευξη.
3: Γιώργος Κιμούλης. Κατερίνα Θεοχάρη. Βασίλης Γιακουμάρος.
6: Μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερα για τη δεκαετία του 80. Τότε που ξεκινήσατε να κάνετε καριέρα. Ήσουν με κάποια γυναίκα τότε.
4: Τι σχέση έχει αυτό με τη συνέντευξη?
6: Απάντησέ μου.
4: Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό που γίνεται εδώ.
7: Απάντησέ μου!
8: Τι θέλετε από μένα?
7: Να αναλάβεις τις ευθύνες σου!
9: Ποιες ευθύνες?
3: Θέατρο Μουσούρι. Η συνάντηση. Του Στίβεν Μπέλμπερ.
10: Μία ιστορία που αξίζει να ακουστεί. Μία βραδιά που αξίζει να ζήσεις. Στις 5 Μαΐου και ώρα 6.30 μετά μεσημβρία στο Θέατρο Παλά στην Αθήνα. Ο δάσκαλος της Ύμβρου. Μία συγκινητική μουσικοθεατρική παράσταση υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Σκηνοθετεί και παρουσιάζει ο Λάκης Λαζόπουλος. Αφηγείται η Μαρία Καβογιάννη. Τραγουδά ο Γιάννης Κότσιρας με τη συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής Αμφιλοχίας. Γιατί η τέχνη μπορεί να γίνει προσφορά. Τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη των σχολείων της Ύβρου. 5 Μαΐου. Παλάς. Να είστε εκεί. Προπόληση more.com. Εκδοτήρια Θέατρο Παλάς.
11: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Γεια σας αγαπητοί φίλοι, άλλη μία εκπομπή εδώ στον Ιδεοχώρο και να θυμίσω ότι πριν από ένα χρόνο είχαμε μία ανάλογη εκπομπή και να σας θυμίσω γιατί. Τότε είχε γίνει το Διεθνές Αντιιμπεριαλιστικό Φόρουμ το οποίο είχε οργανώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας και είχαμε αρκετές συμμετοχές από την Ελλάδα. Τώρα, ένα χρόνο μετά και εν ώψη της γιορτής για τα 81 χρόνια από την μεγάλη αντιφασιστική νίκη, ένα άλλο κόμμα, το σοσιαλιστικό, στη Ρωσία οργανώνει ξανά ένα διεθνές φόρουμ όπου πάλι βρίσκονται αρκετοί, θα έλεγα, συμπατριώτες μας από την Ελλάδα. Η Ρωσία πάντα, και ο 20ος αιώνας το απέδειξε αυτό, αλλά και στη συνέχεια μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, παρά την καθίζηση που έγινε σε όλες αυτές τις ιδεολογικές, θα έλεγε κανείς, ενατενήσεις, βλέπουμε ότι τώρα και μεσούσεις της επιχείρησης της στρατιωτικής, εκεί στις όχθες του Δνηπέρου, είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι βλέπουν και σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο στη Ρωσία ότι η παρουσία και μάλιστα η ισχυροποίηση αυτού του ιδεολογικού πόλου που αφορά τη λεγόμενη αριστερά έχει πραγματικά τη δική της αξία και γι' αυτό ακριβώς το κόμμα της τίμιας Ρωσίας είναι εκείνο το οποίο, το δεύτερο αριστερό κόμμα στην κρατική Δούμα, το οποίο έχει αυτή την πρωτοβουλία συσπήρωσης και συνένωσης, αυτό το οποίο λέγεται σήμερα μια παγκόσμια σοσιαλιστική συσπήρωση. Δράτω με τις ευκαιρίες και εδώ στο στούντιο έχω καλέσει σήμερα έναν από την πολυπληθή αντιπροσωπεία από την Ελλάδα που δεν εκφράζουν κάποιες κομματικές ταυτότητες όσοι συμπατριώτες μας έχουν έρθει εδώ πέρα, αλλά είναι από εκείνους οι οποίοι πραγματικά έχουν δώσει με την δική τους θεωρητική πορεία αλλά και την πολιτική τους παρουσία στην Ελλάδα δείγματα γραφής σε αυτό το χώρο που γενικά τον ονομάζουμε αριστερά και που σε τελευταία ανάλυση αριστερά τουλάχιστον για τη Ρωσία αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη δεν σήμαινε μόνο μέχρι τώρα και δεν σημαίνει μόνο κάτι σε ιδεολογικό επίπεδο αλλά κυρίως αυτό το οποίο έχει ανάγκη η παγκόσμια κοινότητα, αυτό που λέμε η κοινωνία, η κοινωνική αντίληψη των πραγμάτων. Είναι πολύ σημαντικό γιατί έχω ακούσει στη Ρωσία από παλιότερα και συμφωνώ με αυτό ότι η Ρωσία εκ των πραγμάτων από το χώρο που διαθέτει τον απέραντο αλλά και τις βόρειες εκτάσεις που έχει δεν μπορεί παρά να είναι κοινωνική με μία έννοια δηλαδή αριστερή. Υπό αυτή την έννοια γίνονται πολλά πράγματα σήμερα και κυρίως αυτό το οποίο διδάχτηκαν οι λαοί κυρίως της Ευρώπης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και με το απίθμενο κύρος το οποίο απέκτησε η Σοβιετική Ένωση κερδίζοντας με τεράστια λουτρά αίματος εκείνο τον πόλεμο, πρώτον γιατί ήταν αντιφασιστικός και δεύτερον γιατί ήταν υπαρξιακός για τη Σοβιετική Ένωση που ήθελαν τη διάλυσή της, έτσι ώστε μετά τον πόλεμο εκείνο το κύρος της Σοβιετικής Ένωσης και της, αυτό που λέμε του κοινωνικού κράτους ήταν τέτοιο που πραγματικά πάρα πολλοί εμπνεύστηκαν και δημιουργήθηκε ένα ρωμαλαίο αριστερό κίνημα σε ολόκληρη την Ευρώπη που δυστυχώς τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες δεν έχει εκμηδενιστεί αλλά τουλάχιστον έχει χαμηλώσει πάρα πολύ. Σήμερα λοιπόν κλείνω αυτή την παράγραφο εδώ πέρα και σας παρουσιάζω στο στούντιο τον γνωστό όχι απλώς δημοσιογράφο γιατί δημοσιογράφος είναι αλλά εκτός των άλλων είναι άνθρωπος σκέψης, άνθρωπος ο οποίος μελετά, ενδιαφέρεται και πονά για την ανάπτυξη των παγκόσμιων γεγονότων προς μια κατεύθυνση που θα ήταν υπέρ των κοινωνιών, το Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο, αγαπητός εκτός των άλλων φίλος και συνάδελφος και έχω την τιμή σήμερα να τον αποσπάσω λίγο από αυτό το Διεθνές Φόρουμ των Σοσιαλιστών και να είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο. Αγαπητέ Δημήτρη, τα είπα.
8: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Το 1989-91 η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης ήταν ένα σοκ για όλο τον κόσμο και για την αριστερά και για τη δεξιά και για όλο τον πλανήτη. Κατάρρευση, αν και υπό μία έννοια, ήταν και ένα είδος αυτοκτονίας. Υπό την έννοια ότι το ηθήνον στρώμα της Σοβιετικής Ένωσης, αυτό που λέγαμε νομοκρατούρα, ουσιαστικά εν πολλής αποφάσισε, δεν ξέρω αν αυτό έγινε σε μια στιγμή, σε πολλές στιγμές και όλοι μαζί μερικώς, την προσχώρηση στο δυτικό κόσμο. Με την υποστολή της κόκκινης σημαίας από το Κρεμλίνο φάνηκε να κλείνει 1,5 αιώνας ιστορίας του εργατικού και σοσιαλιστικού κινήματος που είχε ξεκινήσει με το κομμουνιστικό μανιφέστο του Καρλ Μάρξ και του Φρίντριχ Έγκελς και το οποίο έδωσε κυριολεκτικά μια άλλη μορφή στον κόσμο και με τη Ρωσική Επανάσταση και με τον Ευρωπαϊκό Σοσιαλισμό και με την Κινέζικη Επανάσταση και με τις αντιεπικιακές επαναστάσεις και με την νίκη του ναζισμού στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό το κεφάλαιο φαινόταν να κλείνει και αυτό απετέλεσε ένα πολύ μεγάλο σοκ για όλο τον κόσμο. και επίσης έδωσε την ευκαιρία στους κύκλους, τους αστικούς ας το πούμε, του αστικού κόσμου, να πούμε ότι επιτέλους νικήσαμε. Η ιστορία τελείωσε, πάμε για μια αδιατάρακτη εξουσία των αγορών και της δημοκρατίας. Τώρα για τη δημοκρατία έχω μερικές επιφυλάξεις, τι ακριβώς εννοούσαν και τι ακριβώς είναι. Όλοι ξέρουμε εξάλλου ότι η δημοκρατία που απολαμβάνουμε έχει εμπολής περιορίσει κάθε ουσιαστικό περιεχόμενο και έχει μείνει περισσότερο τύπος και λιγότερο ουσία. Εν πάση περιπτώσει αυτό ήταν που διακυριζόταν επίσημα ας πούμε από αυτούς τους κύκλους με τις ιδέες του Φουκουγιάμα και τα λοιπά. Βέβαια οι πιο σοβαροί από τότε κιόλας προειδοποιούσαν ότι ίσως τα πράγματα να μην είναι έτσι. Ο Economist που είναι το όργανο του Βρετανικού City, είναι κάποια αριστερή οικονομιστική εφημερίδα, υπογράμμιζε ότι υπάρχει τώρα πια ένα κενό, γιατί έχει σπάσει οποιαδήποτε ισορροπία ανάμεσα στην αριστερά και στη δεξιά παγκοσμίως. Η αριστερά ήταν μια δύναμη που ανεξαρτήτως τη γνώμη έχει κανένας για αυτήν, έτεινε να υπερασπιστεί τα κοινωνικά δικαιώματα, τις κοινωνίες κτλ. Ξαφνικά είχε φύγει, ήταν σαν να είχε φύγει το ένα στήριγμα του παγκόσμιου συστήματος. Θυμάμαι ένα άρθρο επίσης στη Wall Street Journal εκείνη την εποχή, που είναι επίσης όργανο της Wall Street, του μεγάλου χρηματιστικού κεφαλαίου, το οποίο έλεγε, ήταν μια εποχή που λέγανε όλοι, ο Μάρξ τελείωσε, ο Λένιν έλεγε σαν χραμάρες, υπήρχε μια τάση μηδενισμού μιας ολόκληρης ιστορικής παράδοσης που δεν ήταν και σοβαρή από άποψη επιστημονική και διανοούμενη, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε αυτό το κλίμα. Και θυμάμαι ότι το Wall Street Journal είχε γράψει μια σειρά τριών άρθρων εξηγώντας γιατί ο Μάρξ, ο Αϊνστάιν και ο Φρόιντ ήταν οι κατά κάποιο τρόπο διαμορφωτές του κόσμου μας. Αλλά αυτά ήταν οι πιο σοβαροί αστεί που δεν παρασυρώντουσαν από αυτή την η εμπειρία που είχαμε έκτοτε. Τι εμπειρία ήταν? Ο καπιταλισμός απελευθερωμένος από το φόβητρο της Σοβιετικής Ένωσης και πιστεύοντας αλαζονικά ότι είχε κερδίσει για πάντα, έδειξε το πιο αποτρόπαιο πρόσωπό του. Καταρχήν, μετά από μια πρώτη δεκαετία που ήταν μια δεκαετία μεγάλου οικονομικού μπούμ λόγω της καταλύσευσης του σοβιετικού χώρου, τεράστιο το πράγμα που έγινε και όχι μόνο της Σοβιετικής Ένωσης και των υπολείπων χωρών που άλλαξαν καθεστώς, γνώρισε μια άθεση. Στη συνέχεια όμως, ήδη με την πρώτη κρίση της Ανατολικής Ασίας το 1989, αν δεν κάνω λάθος, φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν πολύ καλά. Στις χώρες που υποτίθεται ότι απελευθερώθηκαν από τον κομμουνισμό, γνώρισαν την μεγαλύτερη κοινωνική και οικονομική και δημογραφική κρίση στην ιστορία της βιομηχανικής εποχής, Δύση και Ανατολή. Η Ρωσία, ανάλογα με τις στατιστικές διαφορετικές μέθοδοι, γνώρισε μια πτώση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος που άλλη την υπολογίζει σε 55% και άλλη σε 85%. Μιλάμε μετά την πτώση του κομμουνισμού, τη στιγμή που στο κράχ το αμερικάνικο, που ήταν η χειρότερη ας πούμε περίπτωση, είχαμε ένα 29%, αν δεν κάνω λάθος, πτώση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Δείχνει δηλαδή την ένταση της κρίσης. Για κάθε χρόνο εφαρμογής των συνταγών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είχαμε μία πτώση κατά ένα έτος του προσδόκιμου ζωής των Ρώσων αρένων πολιτών. Στις υπόλοιπες περιφερειακές σοβιετικές δημοκρατίες κατά κανόνα τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη καταστροφή στον ανατολικό χώρο. Στον λεγόμενο τρίτο κόσμο πολύ γρήγορα άρχισαν οι πόλεμοι. Οι πόλεμοι των νεοσυντηρητικών, καμιά ντουζίνα πόλεμοι. Επομένως ο θαυμαστός καινούριος κόσμος, και το 2008 είχαμε τη μεγάλη χρηματιστική κρίση, η οποία έγινε σταδιακά κρίση της χρέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για να λυθεί η οποία καταστράφει και να πραγματιστούμε με τις νέες μεθόδους, καταστράφει η Ελλάδα και έχει καταστραφεί σήμερα εξαιτίας αυτού του πράγματος. Λοιπόν, φάνηκε ότι ο καπιταλισμός δεν είναι καθόλου αυτό το ιδεώδη. Του δόθηκε η δυνατότητα και στην Αμερική και στον καπιταλισμό να αποδείξουν την αξία τους χωρίς αντίπαλο. Και αυτό που έδειξαν είναι ότι ένα σύστημα το οποίο οδεύει στην καταστροφή και μας έχει οδηγήσει στο χείλος μιας παγκόσμιας είτε οικολογικής, είτε πυρηνικής, είτε άλλης καταστροφής. Είναι τραγικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Βρισκόμαστε στο πιο κρίσιμο σημείο όλης της ανθρώπινης ιστορίας, που μπορεί να διαπιστώσει ακόμα και ένας μέσος άνθρωπος χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις, βλέποντας τι γίνεται στο Ιράν, βλέποντας τι γίνεται στην Ουκρανία, βλέποντας τι γίνεται με τον τρίτο κόσμο, τον νότο που λέμε της ανθρωπότητος, και βλέποντας και το που εξελίσσεται και ο πολιτισμός μας. Είδαμε επί 3 χρόνια μια τρομακτική γενοκτονία άνευ προηγουμένου στην Παλαιστίνη, η οποία ξεπέρασε σε αγριότητα τα εγκλήματα των ΕΣΕΣ στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, και μάλιστα έγινε και κάτι άλλο, διότι σε αντίθεση με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που δεν υπήρχαν τα ίντερνετ το ένα το άλλο, δεν μαθαίναμε τι γινόταν. Ήταν πολύ δύσκολο να μάθει κανείς τι γινόταν στα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και μάλιστα από ένα σημείο και πέρα. Εδώ πέρα ήταν live, online, real time. Δηλαδή αυτό είναι και μια εκπαίδευση ανθρωπότητας. Τι μας είπαν οι φίλοι μας οι Ισραηλινοί? Αποδεχτείτε το. Γιατί είναι ο νόμος του ισχυρού. Θα επιβληθούμε σε όποιον θέλουμε και με όποιο μέσο.
14: Και σας το δείχνουμε κιόλας να το ξέρετε.
8: Βεβαίως, αλλά από τη στιγμή που το βλέπεις και δεν αντιδράς, ουσιαστικά είναι σαν να το αποδέχεσαι. Για φανταστείτε τώρα έξω από τα σπίτια μας να άρχισαν να δολοφονούν παιδιά, να μαχαιρώνουν γυναίκες, να βιάζουν κρατούμενους και να λένε. Και μάλιστα αυτοί ξεπεράσαν κάθε όριο. Διότι έφτασαν στο σημείο να κάνουν διαδηλώσεις υπέρ του δικαιώματος των στρατιωτών να βιάζουν και να βασανίζουν μέχρι θανάτου κρατουμένους. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν, ούτε οι Γερμανοί τα κάνανε. Οι Γερμανοί παίρναν μέτρα τρομοκρατίας ασφαλώς, αλλά δεν τα διαφημίζανε κιόλας.
14: Ναι.
8: Λοιπόν, και από την άλλη μεριά βλέπουμε και την ηγεσία των δυτικών κρατών, πρώτα απ' όλα των ΗΠΑ, που έχει και στοιχεία πλέον ακραίου παραλογισμού. Και από την άποψη αυτή είναι και πολύ επικίνδυνο για την ανθρωπότητα. Αυτό λοιπόν, η πραγματικότητα αυτή, είναι που κάνει πολλούς ανθρώπους ανά την Ιφίλιο να αισθάνονται την ανάγκη ενός είδους αριστεράς και μάλιστα ενός είδους αυθεντικής αριστεράς, γιατί τις τελευταίες δεκαετίες είδαμε και φαινόμενα εκφυλισμού και αποσύνθεσης αριστεράς, όπως δυστυχώς αυτά που είδαμε και στην Ελλάδα. Αυτό το πράγμα δεν είναι αριστερά. Η αριστερά είναι πρώτα απ' όλα μια δύναμη που αγωνίζεται για τα κοινωνικά δικαιώματα, για τα δημοκρατικά δικαιώματα, δεν είναι μια αριστερά που αγωνίζεται απλώς για τα υποτιθέμενα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, έχει αρχίσει και ταυτωτικά και έχει αρχίσει και μεταβάλλεται. Η ιδέα, νομίζω, για αυτό το συνέδριο στο οποίο είχα την ευχαρίστηση να παρευρεθώ, προέρχεται από τους κύκλους της μαχόμενης Ρωσίας στο Ντομπάς. Και τι εννοώ με αυτό? Κοιτάξτε, υπάρχει μια παράδοση, διότι όταν έγινε το πραξικόπημα του Μαϊντάν στην Ουκρανία, υπήρξαν μια σειρά από εξεγέρσεις στην Ουκρανία, λαϊκές αυθόρμητες εξεγέρσεις, ναι. Ανακηρύχθηκαν και λαϊκές δημοκρατίες, ακόμη και στην Οδυσσό και στο Χάρκοβο, και κατά κανόνα ήταν η επίσημη Ρωσία η οποία κάπως φρέναρε αυτά τα φαινόμενα, ελπίζοντας ότι θα βρει μια άκρη με τους Δυτικούς, συμφωνίες Μίνς κτλ. Δεν βρέθηκε αυτή η άκρη, δεν βρίσκεται και μια άκρη με τον Τραμπ. Αντιλαμβάνονται λοιπόν πιθανώς και ορισμένοι κύκλοι στη Ρωσία ότι και αυτοί χρειάζονται την διεθνή αριστερά, γιατί θέλω να θυμίσω, επειδή η Ρωσία δεν ήταν μόνο μια ταξική, ας το πούμε, επανάσταση, η Ρωσική Επανάσταση, ήταν και μια κατεξοχήν αντιμπεριαλιστική επανάσταση. Έγινε γιατί στο πλαίσιο του ιμπεριαλισμού που είχε δημιουργηθεί από τα τέλη του 19ου αιώνα ως βασικός τρόπος οργάνωσης, ας το πούμε, με τον οποίο ο καπιταλισμός προσπάθησε να λύσει την κρίση του, δεν μπορούσε η Ρωσία να αναπτυχθεί σε αυτό το διεθνές περιβάλλον. Γι' αυτό χρειάστηκε να κάνει σοσιαλιστική επανάσταση, όπως μετά χρειάστηκε να κάνει η Κίνα, χρειάστηκε να κάνουν ορισμένες χώρες του Νότου. Αυτό ήταν ο βασικός λόγος. Και επομένως και τώρα νομίζω ότι οι Ρώσοι αισθάνονται την ανάγκη μιας παγκόσμιας αριστεράς. Και πρέπει να σας πω ένα πολύ εντυπωσιακό γεγονός από το συνέδριο αυτό, ήταν ότι είδα και πάρα πολλούς ανθρώπους, ιδίως από τη Λατινική Αμερική, από την Αφρική κτλ., που νιώθουν πολύ μεγάλη ανάγκη μιας διεθνούς εισπύρωσης της αριστεράς. Εννοώ της αυθεντικής αριστεράς, βέβαια, όχι της κατόνομα αριστεράς. Αντίθετα, στην Ευρώπη μοιάζουμε λίγο με πεθαμένο αντίβικο. Αν δούμε αν θα συνεχίσει όμως αυτή η κατάσταση, γιατί και στην Ευρώπη θα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Έχουμε ήδη.
14: Ναι. Κοίταξε, από αυτά που είπες, πραγματικά ήσουν ένας χήμαρος.
8: Συγγνώμη για την κάπως μονοπόλης, αλλά ήθελα να δώσω μια συλλογική εικόνα.
14: Εγώ αντίθετα θεωρώ ότι με ευμένεια το λέω ένας χήμαρος, διότι έδωσες μέσα σε λίγα λεπτά μια ιστορική εξέλιξη από την εποχή ακόμα της Σοβιετικής Ένωσης, τη διάλυση και μετά. Και είπες για το 2008, που θέλω να επιμείνω εδώ πέρα, ότι ουσιαστικά ο καπιταλισμός τότε, ή τουλάχιστον η κυρίαρχη η μητροπολιτική, ας πούμε, φάση του, ήταν εκείνη η οποία έδειξε την πλήρη ανικανότητα του συστήματος μόλις 15-18 χρόνια μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, χωρίς αντίπαλο, και έφτασε την ανθρωπότητα το 2008 σε μια παγκόσμια κρίση χωρίς αντίπαλο. Δεν την πείραζε κανένας, μόνη της ήτανε, μόνη της χόρευε, δεν υπήρχε τάγκο, όπως λέει συνήθως ο Λαυρόφ, με κάποιον να τα κάνει αυτά, μόνη της, και έφτασε στο χείλος της καταστροφής στην ανθρωπότητα. Η ανάδειξη της Κίνας από τη μια πλευρά σαν οικονομικής υπερδύναμης, αλλά και η ανάνυψη, θα έλεγα, της Ρωσίας, παρά τα ίξις αφήξεις, που συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι και μέσα στο Κρεμλίνο υπάρχουν, όπως λένε αφαιρετικά στη Ρωσία, υπάρχουν στο Κρεμλίνο διάφοροι πύργοι, 7 πύργοι λένε γύρω γύρω, δηλαδή στα τείχη του Κρεμλίνου, που υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις και φωνές.
8: Έχει όλες τις χώρες υπάρχουν αυτά.
14: Πάντου υπάρχουν αυτά. Οπότε δημιουργήθηκε μια κατάσταση που σήμερα φαίνεται η εγγενής αδυναμία αυτής της ηγετικής ομάδας των υπεριαλιστών να συνεχίσουν να κυριαρχούν πάνω στη γη, και γι' αυτό ακριβώς εδώ και 2-3 δεκαετίες χρησιμοποίησαν είτε μικρούς αλλά νικηφόρους πολέμους για αυτούς, γιατί ένα πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράκ ή με Αφγανιστάν και τα λοιπά είναι άνισος, δεν μπορεί να αντισταθεί η κοινωνία εκεί, είτε με τις λεγόμενες έγχρωμες επαναστάσεις που κάνουν. Το είδαμε αυτό στη Ιουγκοσλαβία, στην πρώην Ιουγκοσλαβία, που την κάνανε Σερβία και δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο, στο χώρο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, είτε στον Κάφκασο, είτε στη Μολδαβία, είτε το πιο χαρακτηριστικό και κραυγαλαίο παράδειγμα είναι η Ουκρανία, με δύο έγχρωμες επαναστάσεις. Μία το 2004, και αφού τότε πέτυχαν, αλλά μετά στη συνέχεια δεν ήλεγξαν την κατάσταση, πήγανε στο 2014.
8: Υπάρχει ένα ισχυρό λόμπι που προετοιμάζεται, πάντα υπήρχε αυτό το λόμπι και προετοιμαζόταν ήδη από το καιρό που υπήρχε η Σοβιετική Ένωση, για να μπορέσει σε κάποια δεδομένη στιγμή να κάνει νικηφόρο πυρηνικό πόλεμο κατά της Ρωσίας και της Κίνας. Χρειάζεται αυτό το λόμπι με διάφορους τρόπους να αμβλύνει τις αντιθέσεις και τις ανησυχίες του κόσμου. Γι' αυτό και υπάρχει μια διασπορά διαφόρων θεωριών, οι οποίες είναι ανόητες. Σε αυτό το ζήτημα νομίζω ότι έχουν πει την τελική αλήθεια ήδη ο Γενικός Γραμματέας Νικίτα Χρουτσόφ και ο Πρόεδρος Κένεντι. Σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου, όποιος επιβιώσει θα ζηλεύει αυτούς που έφυγαν, αυτούς που πέθαναν.
14: Ναι. Το 61, το 62 ακόμα ήδη ήταν στη φάση
8: και
14: της κρίσης.
8: Είναι τραγικό
14: στην Κούβα,
8: ότι το 2024, μετά και την περίοδο του ελέγχου των εξοπλισμών και του μεγάλων συμφωνιών με Γκορμπατσόφ, με Γέλτσιν, μετά από όλα αυτά ήρθαν και αναθεωρούν όλα. Γιατί τα αναθεωρούν, αν δεν θέλουν πραγματικά να πάνε σε πυρηνικό πόλεμο? Γιατί αναθεώρησαν οι Αμερικανοί όλες τις συνθήκες ελέγχου των εξοπλισμών, και μάλιστα αναθεώρησαν και τη συνθήκη ABM, που είναι η πιο θεμελιώδης για τα αντιπαλιστικά όπλα, την οποία εκείνοι είχαν επιμείνει. Δεν είναι, οι Σοβιετικοί στην αρχή είχαν επιφυλάξεις, αλλά οι Αμερικανοί είχαν επιμείνει να περάσει, διότι σου λέει, άμα μπορείς να αμυνθείς, τότε μπαίνεις στο πειρασμό να ρίξεις ένα πρώτο πλήγμα, να καταστρέψεις τον αντίπαλο, χωρίς να κινδυνεύσεις από την ανταπόδοση μετά.
13: Η θεωρία του πρώτου πυρηνικού πλήγματος χωρίς απάντηση. Αυτή ήταν την οποία την έπαιξαν σε ένα διάστημα. Οι Αμερικάνοι μετά τώρα την άξαν.
15: Δεν ξέρω αν είναι και τεχνητά δυνατό και τι θα γίνει. Αλλά το προσπαθούν. Εγώ δεν λέω ότι θα τα καταφέρουν. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα κάνει η τεχνολογία. Άλλωστε έτσι όπως εξελίσσεται η τεχνολογία. Αν δεν πάμε πολύ γρήγορα σε ένα διαφορετικό κοινωνικό σύστημα, θα γίνει το όλο ανεξέλεγκτο. Με τις τεχνητές νοημοσύνες, με όλα αυτά κτλ., πηγαίνουμε σε μια τελείως ανεξέλεγκτη κατάσταση, όπως και με την κλιματική αλλαγή. Εάν δεν υπάρχει μια γρήγορη μεταβολή όλου σε βάθος του κοινωνικού και του πολιτιστικού υποδείγματος, η ανθρωπότητα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία περίπτωση να ξεπεράσει αυτόν τον αιώνα. Και ίσως η κρίση θα έρθει και πολύ νωρίτερα. Μιλάμε για το τέλος του ανθρώπινου είδους. Οι τεχνολογίες που έχουμε σήμερα στην πραγματικότητα καθιστούν αδύνατο τον πόλεμο. Ωραία, σου λέει μπορούμε να καταστρέψουμε όλο το Ιράν, να καταστρέψουμε τις... Για να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Μπορούμε να καταστρέψουμε όλες τις εγκαταστάσεις πετρελαίου και όλα τα δηληστήρια και τα πάντα. Αυτό μπορεί να καταστρέψει όλες τις εγκαταστάσεις πετρελαίου στην ευρύτερη Δυτική Ασία. Ναι. Και μαζί και τις
13: εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, ναι, τώρα.
15: Οπότε... Θα γίνει μη κατοικήσιμη όλη η περιοχή. Και ο κόσμος θα γνωρίσει μια οικονομική κρίση που ο φίλος μου ο καθηγητής Χάντσον μου λέει ότι θα είναι ανάλογη ή χειρότερη με το 1929. Πού πάμε λοιπόν με αυτή την ιστορία? Αφήνω το οικολογικό κόστος, το οποίο είναι τεράστιο. Αν δεν ξεσηκωθούν οι λαοί, που δέχονται βέβαια τεράστιες ποσότητες λεξατονίλ από τα μίντια, και έχουν και πολιτικούς οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν εξαγοραστεί όλοι ή απειλούνται και εκβιάζονται με διάφορες λύσεις Έπστην. Πάντως δεν αντιδρά σχεδόν κανένας. Είναι σπάνιες οι εξαιρέσεις. Λοιπόν, και δεν ξεσηκωθούμε και εμείς στη Δύση που είναι, μας στηρίζουμε στη καρδιά του τέρατος. Συγγνώμη, δεν θα έχουμε μέλλον.
13: Δημήτρη, θέλω να πω εδώ με αυτά που ανέφερες ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα. Εγώ θεωρώ και το έχω πει εδώ στον ιδεοχώρο σε διάφορες εκπομπές ότι σήμερα δεν μιλάμε για πολιτικούς αλλά μιλάμε για πολιτικούς μάνατζερ. Και μάνατζερ σημαίνει εκείνος ο οποίος αναλαμβάνει μια δουλειά να κάνει στη χώρα του, μπορεί να λέγεται πρωθυπουργός, αλλά είναι πολιτικός μάνατζερ, αλλά από πάνω του έχει μια γραμμή, έχει αυτόν ο οποίος τον έχει τοποθετήσει εκεί. Βέβαια φαίνεται ότι είναι εκλεγμένος όπως λέγαμε, δηλαδή οι θεωρίες, και κρατάω πάλι αυτό που είχες πει προηγουμένως για τις αιτιάσεις που έχεις και εσύ, και έχουμε πάρα πολύ με τα λεγόμενα θέματα της δημοκρατίας. Ποια είναι η δημοκρατία σήμερα για παράδειγμα στην Ευρώπη, σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση? Τα βλέπουμε ότι τρέχουν μία στη Μολδαβία, μία στη Ρουμανία, μία στην Ουγγαρία ή οπουδήποτε αλλού.
15: Υπάρχουν διαρκή βήματα προς τον ολοκληρωτισμό, σταδιακά, επιλεκτικά, για να μην προκαλέσουν μεγάλη αντίδραση σε όλες τις δυτικές κοινωνίες. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το πιο εξωφρενικό που έκανε, είναι ότι μπορεί να αποφασίσει ότι ο Δημήτρης Λιάτσος ή ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, για παράδειγμα, που είναι Έλληνες πολίτες, χωρίς κανενός είδους δικαστική απόφαση, μπορούν να τους επιβάλλουμε κυρώσεις. Τι σημαίνουν αυτές οι κυρώσεις? Ότι δεν μπορεί να ζήσεις. Δεν μπορεί να έχεις επαφή με το τραπεζικό σου λογαριασμό. Δεν μπορεί να έχεις πιστωτική κάρτα. Δεν μπορεί να ταξιδέψεις. Οι οποίες δεν είναι. Μπορεί να προσβληθούν ενδεχομένως, δεν ξέρουμε, γιατί είναι πρόσφατο φαινόμενο. Αν μπορεί να προσβληθούν σε ευρωπαϊκά δικαστήρια και να υπάρξει, αλλά ώστε να πας στο ευρωπαϊκό δικαστήριο που κοστίζει και πάρα πολύ για να σου βγάλει την απόφαση, θα περάσουν χρόνια. Λοιπόν. Τέτοια μέτρα θυμίζουν τη διοικητική εκτόπιση που είχαμε στα ανελεύθερα καθεστώτα που χαρακτήρισαν την Ελλάδα. Έβγαζε μια απόφαση η Βασιλική Χωροφυλακή, δεν ξέρω ποιος, και σε πήγαινε ας πούμε στην Γάβδο. Εντάξει, και ζούσες εκεί όσο σου λέγανε να ζήσεις. Δεν υπάρχει δηλαδή έλεγχος αυτών των διαδικασιών. Και μάλιστα το κάνανε και σε προσωπικότητες, όπως η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, εισηγήτρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το θέμα της Παλαιστίνης. Το κάνανε, εδώ φτάσανε στο σημείο η Google να καταργήσει το mail του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που ερευνά τα εγκλήματα του Νετανιάχου. Βλέποντας αυτό που είπες και εσύ, ότι η παγκοσμιοποίηση δεν τους βγήκε, δηλαδή η κυριαρχία με το μαλακό δεν τους βγαίνει, μη με το σχεδόν μαλακό δεν τους βγαίνει, δεν ήταν με τον Μαλακό, αλλά τέλος πάντων δεν πήγαινε. Εγκαταλείπουν πια και την ίδια τη δημοκρατική ιδεολογία. Εγκαταλείπουν τα προσχήματα. Πηγαίνουν σε αυτό που πήγε ο Χίτλερ στη δεκαετία του 30. Στον πόλεμο και στον φασισμό. Ως τελική λύση, διότι βλέπουν την Κίνα να αναπτύσσεται, διότι βλέπουν τη Ρωσία να έχει επανέλθει, διότι βλέπουν ότι έχουν η ίδια μια μεγάλη εσωτερική οικονομική κρίση και ότι βλέπουν το τρίτο κόσμο να ανεβαίνει. Αυτά δεν θέλουν να τα αποδεχθούν. Αυτός θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι ο ρόλος της αριστεράς. Να δημιουργήσει μια τρίτη δύναμη η οποία να αποσυναρμολογήσει αυτή την ιστορία στη βάση της δημιουργίας ενός καινούριου κοινωνικού και πολιτιστικού υποδείγματος για το πώς πρέπει να οργανωθεί ο κόσμος μας. Γιατί έτσι όπως είναι οργανωμένος η καταστροφή του είναι μοιραία, μάλλον αν είναι χρόνια σε πολλά, αν είναι δεκαετίες σε λίγες.
14: Ναι. Αγαπητέ Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω για αυτή την κουβέντα που πραγματικά πέρασε σαν να ήταν ένα αριάκι και να κλείσω εδώ την εκπομπή λέγοντας το εξής. Κρατάω ορισμένα από αυτά τα οποία ανέφερες. Πρώτα, ο ρόλος της αριστεράς σε παγκόσμιο επίπεδο είναι, και συμφωνούμε σε αυτό, δεν είναι θέμα κυρίως ιδεολογικό, είναι θέμα αυτό το οποίο αγκαλιάζουν λαοί σε ολόκληρο τον κόσμο και κυρίως του λεγόμενου παγκόσμιου νότου σαν κοινωνικό φαινόμενο το οποίο θα δώσει σε αυτούς τη δυνατότητα να απελευθερωθούν ή τουλάχιστον να αποτινάξουν ζυγούς που είχαν πάνω στο σβέρκο τους τις προηγούμενες δεκαετίες. Η αντίσταση από την πλευρά των δυνάμεων του υπεριαλισμού που ήταν σε υψηλότατο επίπεδο και πέφτει, χαμηλώνει η ισχύς του και χαμηλώνει γιατί υπάρχει, όπως είπαμε, η Κίνα, υπάρχει η στρατιωτική εντυπωσιακή άνοδος της Ρωσίας σε όπλα τα οποία...
15: Υπάρχει και η άμυνα των Παλαιστινίων, των ανθρώπων, η οποία είναι σημαντικότερη από κάθε άλλη.
14: Ακριβώς.
15: Γιατί γίνονται χωρίς να έχουν κράτος πίσω τους.
14: Και υπάρχουν οι Παλαιστίνοι, υπάρχουν οι Ιρανοί, υπάρχουν άλλοι λαοί οι οποίοι προσβλέπουν ξανά προς αυτό το χώρο που τον εκφράζει σε ένα επίπεδο η Ρωσία και η Κίνα, δηλαδή την πρωτοβουλία ανάπτυξης και για ιστορικούς λόγους. Γιατί δεν ξέρω για την Κίνα, αλλά για τη Ρωσία το γνωρίζουμε και οι δύο ότι αυτό το οποίο δημιουργήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν το τεράστιο κύρος της Σοβιετικής Ένωσης και ως μιας χώρας, ας το πούμε έτσι, που έβρισκαν μια θαλπορή, που έβρισκαν κάπου ένα πάτημα για να αντισταθούν λαοί στην Αφρική, στον Αραβικό κόσμο, στη Λατινική Αμερική, σε όλο τον κόσμο γενικά. Αυτό το οποίο σήμερα με άλλες εκφράσεις το λέμε ένας παγκόσμιος νότος. Νομίζω και θέλω να κλείσω αυτή εδώ την εκπομπή ότι χρειαζόμαστε τέτοιες συζητήσεις έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε το μεγάλο πλάνο που αναπτύσσεται και να μην μένουμε σε αυτά τα οποία μας βάζουν το μεγάλο, το τεράστιο, το ακόμα πολύ πιο δυνατό όπλο που έχει στα χέρια του ο υπεριαλισμός είναι, κατά τη γνώμη τη δική μου, είναι το Hollywood, όπως λέω, δηλαδή είναι η δυνατότητα ελέγχου της παγκόσμιας πληροφόρησης που τη μεταφέρουν αυτοί.
15: Και μετατροπής της σε θέαμα.
14: Ακριβώς.
15: Αν με επιτρέψεις όμως, θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση που τη θεωρώ τελείως απαραίτητη σε νέες συνθήκες. Όταν μιλάω για αριστερά, μιλάω για αυθεντική αριστερά και δυστυχώς είναι τελείως απαραίτητο να γίνεται αυτού του είδους η διευκρίνηση με όλα αυτά που
14: έχουν. Και όχι για γενικά και αόριστα αριστερά.
15: Όχι για αυτούς που χρησιμοποιούν τη ταμπέλα αυτή για μια πολιτική που δεν έχει καμιά σχέση με τις αρχές, με τα οράματα, με τις ηθικές βάσεις της αριστεράς.
14: Οι κοινωνίες σήμερα έχουν ανάγκη πραγματικά από κοινωνική προστασία, από κοινωνική περιχαράκωση και αυτό μπορούν να το βρουν μόνοι τους μέσα από αφύπνιση και η αριστερά πάντα είχε και έδινε προς τα έξω αυτό το πράγμα, την κοινωνική αφύπνιση, και από εκεί και πέρα αυτό μπορεί να γίνει ένα όπλο, μια ασπίδα, έτσι ώστε να προφυλαχτούμε, να στραφεί η κοινωνία όχι προς την καταστροφή, όπως είπαμε, από την πλευρά εκείνων οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να καταστρέψουν την ανθρωπότητα, αλλά προς μια κατεύθυνση που φέρνει καινούργιες καταστάσεις
13: αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να φτάσουμε σε αυτές τις καινούριες καταστάσεις. Είμαστε σε μια μεταβατική φάση, με βάση όμως πάντα την συμμετοχή των κοινωνιών. Χωρίς τη συμμετοχή των κοινωνιών δεν έγινε τίποτα θετικό σε καμία περίπτωση και σε καμία χώρα, είτε παλιότερα. Και το βλέπουμε αυτό και από την Οκτωβριανή Επανάσταση και από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πως οι κοινωνίες, παρά το γεγονός ότι μια σειρά από κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών πήρανε μέρος στο πλευρό του χιτλερικού στρατού και πολέμησαν κατά της Σοβιετικής Ένωσης, οι Φιλανδοί, οι Ούγγροι, οι Ρουμάνοι, η Ιταλία έτσι κι αλλιώς με τον Μουσολίνι, και πράγματα τα οποία τα ζήσαμε κι εμείς στην Ελλάδα με την αντίσταση αυτού του ελληνικού όσο μπορούσε τότε στρατού στο 1940, αλλά και τη δημιουργία μετά αυτού του γιγαντιαίου κινήματος συσπήρωσης του ελληνικού λαού γύρω, που κατάφερε να το κάνει αυτό το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το λεγόμενο ΕΑΜ, το οποίο έχει αφήσει σελίδες χρυσές στην ιστορία ανάπτυξης και αντίστασης του ελληνικού λαού κατά του κατακτητή στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα λέω αυτά και κλείνω αυτή την εκπομπή και ευχαριστώ και σένα, Δημήτρη, που ήμασταν εδώ σήμερα, γιατί βγαίνοντας αυτή η εκπομπή που θέλω να την παρακολουθήσετε και σε ένα βάθος μερικών εβδομάδων, διότι πολύ γρήγορα από τώρα στις 9 Μαΐου εδώ στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας, σε όλη τη Ρωσία, αλλά και νομίζω καλό θα ήταν και σε όλο τον κόσμο, τιμάται και γιορτάζεται η μεγάλη μέρα, η μέρα της αντιφασιστικής νίκης, η οποία χαρακτήρισε το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Μέχρι τότε θα τα ξαναπούμε. Σας καλώ, κάντε εγγραφές εδώ στον ιδεοχώρο και θα είμαστε όσο μπορούμε σε θέση να σας δίνουμε εικόνες, απόψεις, θέσεις, και εσείς μόνοι σας βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Γεια σας.
16: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Άκου την καρδιά σου. Μην την υπερεκτιμάς. Εάν έχεις χρόνια προβλήματα, πάντα να συμβουλεύεις τον γιατρό σου. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
1: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
2: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
1: Girls and Boys, με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
2: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
5: Η αγάπη άργησε μια μέρα, της Λιλή Ζωγράφου. Τι κάνουν οι άνθρωποι που αγαπιούνται? Είναι ευτυχισμένοι?
6: Είναι.
5: Σκηνοθεσία Έγκεφε Ζολάρη. Η αγάπη άργησε μια μέρα. Από 24 Απριλίου έως 10 Μαΐου στο Πτή Παλέ. Εισιτήρια προπολούνται.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Έντεκα και 13 πρώτα λεπτά. Έχουμε το ηχητικό του Υπουργού Υγείας. Νίκο, το έχουμε. Λοιπόν, πριν από λίγο ο Υπουργός Υγείας μιλάει ακόμη στη δημόσια τηλεόραση και καλημερίζω τον κύριο Λύκο και θα του ζητήσω λιγάκι συγγνώμη. Καλημέρα κύριε Λύκο.
9: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
8: Μισό λεπτό, κάντε μου τη χάρη. Πριν από λίγο ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, στο newsroom της ΕΡΤ, στο δημοσιογράφο Σχιαδήμα, μιλώντας, ρωτήθηκε για τα όσα είπε ο Μάριος Σαλμάς, ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, στις αντιθέσεις την Παρασκευή, ειδικά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Υγεία. Και απάντησε ότι θα προχωρήσει σε αγωγή και μείνει κατά του κύριου Σαλμά. Για να ακούσουμε.
10: Έχετε ένας πρώην συναδερφός σας, εννοώ, αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και μέχρι πριν από λίγους μήνες, καθώς ήταν στα ίδια έδρανα στη Βουλή, ο κύριος Σαλμάς, αν τον άκουσα καλά το Σαββατοκύριακο, και λέει, φωνάζει ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έρχεται μόνο για τον ΕΠΚΕΠΕ, έρχεται και για το χώρο της υγείας.
11: Ακούστε, επειδή ο κύριος Σαλμάς υπήρξε πρώην Υπουργός Υγείας της Νέας Δημοκρατίας επί κυβερνήσεως Σαμαρά Βενιζέλου, και επειδή υπήρξε συνάδελφό μου βουλευτής Νέας Δημοκρατίας για πολλά χρόνια, θεωρώ εξαιρετικά άκομψο να έχω μία δημόσια αντιδικία μαζί του.
10: Μάλιστα.
11: Λυπούμε για αυτά που είπε. Γι' αυτό και έδωσα εντολή στους δικηγόρους μου. Του καταθέτουμε μέσα την εβδομάδα μήνυση και αγωγή για αυτά τα οποία είπε και θα μπορέσει να πάει να αποδείξει τα λεγόμενά του στο δικαστήριο.
10: Άρα καταθέσατε μήνυση, τα καταθέσατε μήνυση και αγωγή.
11: Βεβαίως.
10: Μήνυση και αγωγή μέσα στην εβδομάδα.
11: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Μήνυση και αγωγή, βεβαίως.

0: Επειδή προέβη έναν ισχυρισμό δημόσιο ο κ. Σαλμάς, εξαιρετικά προσβλητικό για την ηθική μου συγκρότηση, ο οποίος έλαβε και πολύ μεγάλη, φυσικό είναι, διάδοση στα social media με πολλαπλές αναπαραγωγές. Και επειδή δεν επιθυμώ δημόσιο διάλογο μαζί του, γιατί σέβομαι ότι υπήρξε βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και άρα επιλεγμένος από ψηφοφόρους παράταξη επί σειρά ετών, τους οποίους σέβομαι για την επιλογή τους, θα προτιμήσω αυτή του τύπου αντιπάσεις να γίνει στα δικαστήρια. Εκεί θα έρθει λοιπόν ο κ. Σαλμάς να καταθέσει όποιες απόψεις έχει, όποιες καταγγελίες, όποιες.
1: Μάλιστα. Για να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο.
0: Σκέψη για διαφορά, τίποτα.
1: Είστε...
0: θα το λήξουμε εκεί πέρα, θα αποφασίσει η δικαιοσύνη και όλα καλά.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, άναψε φωτιές ο κ. Σαλμάς, ως φαίνεται. Οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να σας βάλουμε το απόσπασμα που αφορούσε την εκπομπή της Παρασκευής. Υπομειδή, όπως καταλαβαίνετε, γιατί θα έχει ενδιαφέρον τώρα η αγωγή και η μήνυση και η ανταπάντηση του κυρίου Σαλμά. Εδώ ανοίγει τώρα άλλη φάμπρικα, όπως κατάλαβα εγώ. Και τώρα καλημερίζω. Α, μου λέει ο Κωστής, σε τέτοια μείγμα, θέματα δεν σηκώνει ούτε μίγα ο Άδωνης. Λερώθηκε η γύφτισα, λέμε στα μέρη μου. Λοιπόν, θα δούμε, παιδιά, θα δούμε. Έχει και συνέχεια αύριο, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Λυκό, είναι διδάκτορας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης και ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεά Ελλάδα. Να τα πω μισό λεπτό, κύριε Λυκό. Λοιπόν, μισό λεπτό. Για την ενέργεια σας ήθελα σήμερα, εντός και εκτός, αλλά συγγνώμη, προέκυψε αυτό τώρα μετά την εκπομπή της Παρασκευής και θα δούμε.
3: Δεν πειράζει, ούτως ή άλλως, κοιτάξτε, νομίζετε, είμαστε στο ίδιο έργο εφεατές. Από όπου και αν το πιάσεις, πληρώνεσαι. Όπου και να δεις, όποια πέτρα και να σηκώσεις, από πίσω υπάρχουν δουλίτσες. Δουλίτσες εντός εισαγωγικών, δουλίτσες μικρές, δουλίτσες μεγάλες. Μα να πω και κάτι άλλο. Θέλω να κάνω αυτή την επισήμανση. Λένε πολλοί ότι θα πάνε για εκλογές και τι θα κάνει ο Μητσοτάκης και έχει στριμωχτεί ο Μητσοτάκης και βγαίνουν τα σκάνδαλα κτλ. Εγώ λοιπόν από την εκπομπή σας θέλω να τονίσω το εξής. Αν δεν κλείσει η τέταρτη δόση του Ταμείου Ανάκαψης, που μιλάμε περίπου για 12 δις, δεν πρόκειται να πάει για εκλογές. Διότι αυτά έχουν προσυμφωνηθεί. Δεν βγήκε τυχαία ο κ. Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Δεν βοηθήθηκε τόσο πολύ από διάφορους επιχειρηματικούς κύκλους, καθώς και από μίντια, για να σταθεί. Κάποιοι περιμένουν ακριβώς όπως από τη μάνα περιμένουν τα κουτάβια για να του δώσει το γάλα. Αυτό πρέπει να το έχετε υπόψη σας. Και πότε κλείνει η τέταρτη δόση? Εκεί γύρω στα τέλη Νοεμβρίου. Αφού όμως εμείς είμαστε υπάκουοι και ως καλά παιδιά, εφαρμόσουμε τα κελέσματα και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το ίδιο φυσικά συμβαίνει και με την ενέργεια, όπως καταλαβαίνετε. Ξέρετε τι λένε για την ενέργεια? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ξέρετε ποιες είναι οι οδηγίες για την ενέργεια? Οι οδηγίες για την ενέργεια, προσέξτε, είναι αύξηση των ΑΠΕ. ΑΠΕ για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ελλάδα είναι μόνο αιωλικά και φωτοβολταϊκά. Περαιτέρω απολιθνητοποίηση περιοχών όπως η Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη και ενεργειακή αποθήκευση των νέων δισκοπότηρων όπως είναι οι μπαταρίες και τα δίκτυα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας δίνει τα λεφτά επειδή φτάνουμε στο 2026, αλλά επειδή πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί συγκεκριμένα ορόσημα, milestones λέγονται αυτά, και μεταρρυθμίσεις. Και αυτές είναι οι μεταρρυθμίσεις. Να μας βάλουν φωτοβολταϊκά και μπαταρίες και στις πλάτες μας.
2: Μισό λεπτό, κύριε Λύκο. Εσείς λέτε ότι έχει ανοίξει μέσα στο Πάσχα με διαδικασίες express, ναι, fast track, πέστε το όπως θέλετε, αυτή η διαβούλευση για το νέο νομοσχέδιο που στην ουσία αφορά πάλι πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
3: Ναι, είναι περαιτέρω δηλαδή. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα, δόθηκε για διαβούλευση το οποίο έληξε την προηγούμενη Τετάρτη εν μέσω μεγάλης εβδομάδας. Θυμηθείτε, ο πρώτος περιβαλλοντοκτόνος νόμος πέρασε το 2020 πάλι για fast track διαδικασίες εν μέσω lockdown, πάλι με 15 μέρες, το καταλαβαίνετε, το οποίο, αν θέλετε, μπορώ εγώ να σας απαριθμίσω εντάχει, ουσιαστικά θέλει να βάλει χρήσης γης με πολεοδομικούς όρους, δηλαδή θα μιλάμε για αστικό ιστό, μέσα σε περιοχές Natura 2000. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, επέκταση οικισμών, να σου πω μόνο εξής. Επέκταση οικισμών και σχεδίων πόλεων μέσα σε προστατευόμενες περιοχές Natura, για τις οποίες όμως δεν έχουν βγει ακόμα προεδρικά διατάγματα που να ορίζουν πώς θα γίνει η οικολογική διαχείρισή τους. Καταλαβαίνετε εδώ που υπάρχει

0: κονιδιά. Ειδικές μετά περιβαλλοντικές μελέτες όπου θα εξετάζουν πολεοδομικά ζητήματα μέσα σε περιοχές της φύσης. Προτινόμενο όριο για πολεοδόμηση 20% σε ζώνες διαχείρισης φυσικών πόρων. Οριζόντες επιτροπώνες δραστηριότητες και ούτω καθεξής. Δηλαδή καταλαβαίνετε τώρα που πάμε. Όποιος δηλαδή θα σου φέρνουν ένα φάκελο, αυτό είχε ξεκινήσει από πριν, και αν εσύ δεν προλαβαίνεις, εφόσον έχει μειωθεί στα αρχαίες δασικές υπηρεσίες το προσωπικό, εφόσον δεν προλαβαίνεις να τον δεις, θα θεωρείται ότι υπάρχει θετική απόφαση. Οι όλες οι μελέτες θα πληρώνονται από αυτόν ο οποίος θέλει να εγκαταστήσει ΑΠΕ. Δηλαδή Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει. Εγώ θα πληρώνω το μελετή που θέλω να κάνω την επένδυση και αυτή η μελέτη θα είναι μια χαρά. Copy-paste όλες τις μελέτες βέβαια και ούτω καθεξής. Πού τώρα. Προσέξτε. Σε μια Ελλάδα η οποία αυτή τη στιγμή είναι 100% εξαρτώμενη από το χρηματιστήριο του αερίου, φυσικού αερίου της Ολλανδίας. Από το TTF. 100%. Όλες οι άλλες χώρες είναι 25%. Δηλαδή εμείς εξαρτώμαστε από σποτ αγορές και όχι από μακροπρόθεσμα συμβόλαια. Η υπόλοιπη Ευρώπη είναι κατά 25% εξαρτημένη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εμείς έχουμε περίπου 42% αυτή τη στιγμή καλύπτεται από ΑΠΕ, αλλά το 47,5% είναι από φυσικό αέριο. Δηλαδή φυσικό αέριο LNG, δηλαδή 4 φορές πάνω. Συνδυάστε το αυτό με τον κόλπο για να δείτε τι θα γίνει εδώ πέρα με το ρεύμα. Μόνο αυτό σας λέω. Και εμείς συνεχίζουμε και βάζουμε ανεμογεννήτρες, συνεχίζουμε και βάζουμε φωτοβολταϊκά, κοντένουμε βουνά, πλαταίνουμε νησιά και κανένας δεν μιλάει για το λιγνίτι. Την ώρα που η μεγαβατόρα εδώ, μέχρι τα 70-75 λεπτά, συμφέρει. Από τα 70-75 λεπτά και αν, όπως λένε, φτάσει στα 130-132, σημαίνει ότι ο λιγνίτης, ακόμα και με το φόρο του άνθρακα, είναι συμφερότερος. Έχουμε ένα εγχώριο καύσιμο 300 δις το οποίο δεν το χρησιμοποιούμε. Απέναντίας πάνω σε αυτό προσπαθούμε να φτιάξουμε λίμνες αντλησιοαποταμίευσης πάλι για να βάλουμε περισσότερες ΑΠΕ, περισσότερα από το βολταϊκά.
1: Ναι. Λέει εδώ Σωτήρης, καλημέρα. Λέει, στη Βόρειο Εύβοια πέρασε με διαδικασία εξπρές από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Άννας Λίμνης Μαντουδίου για αποθήκευση ενέργειας μπαταρίες και ΑΠΕ στην Καμένη Βόρεια Εύβοια. Όπως τα λέει ο κύριος Λύκος είναι, λέει.
0: Μα έχουμε δώσει αγώνες. Προάλλες ήμουνα σε ομιλία για τη διάθεση του ελεύθερου όρου. Εμείς έχουμε δώσει αγώνες ως περιφερειακός σύμβουλος. Έχω δώσει αγώνες
1: και στο, και
0: έχω πληρώσει, αν θέλετε.
1: Και στην Όρθρη γίνεται η ίδια προσπάθεια, ε?
0: Παντού, στη Σκύρο να δείτε τι γίνεται. Εγώ θα σας πω μόνο το εξής, ότι η Εύβοια συνεισφέρει στον ενεργειακό στόχο, αυτό που έχει βάλει μέχρι το 2030 η Ελλάδα, κατά 33%. Έχουμε περίπου 1.670, αν δεν κάνω λάθος, ανεμογεννήτρες και θέλουν να μπουν άλλες 400. Όταν σε όλη την Ελλάδα είναι γύρω στις 6.000. Υπόψη ότι κάθε ανεμογεννήτρα, για να καταλάβετε ποιες είναι οι δουλειές της, κάθε ανεμογεννήτρα περίπου για να εγκατασταθεί μαζί με τα άλλα έργα κτλ. Δηλαδή εκβραχώσεις, μεταφορά, τριαξονικά φορτηγά κτλ. Θέλει περίπου, κοστίζει κάθε μία γύρω στα 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια. Πολλαπλασιάζεται το επί 15-20.000 που θέλουν να βάλουμε. Μιλάμε για 70 δις, 65-70 δις. Χοντρή δουλειά, ε. Και όλα αυτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πώς γίνεται τώρα εκεί πέρα? Εκεί το 50% που παίρνεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, 12 δις, πρέπει να πάνε κάπου. Λοιπόν, 50% από Ταμείο Ανάκαμψης, 30% από τραπεζικά δάνεια, τα λεγόμενα επιχειρηματικά τραπεζικά δάνεια και 20% από ίδιους πόρους της εταιρείας. Που με υπερτιμολογήσεις καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, μπορεί να μην βάλει και τίποτα. Η Ελλάδα σε επιχειρηματικά δάνεια και εξαιτίας των ανεμογεννητριών είναι η δεύτερη μετά τη Λιθουανία στην Ευρώπη. Η δεύτερη. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, οργασμός εδώ. Γιατί η κάθε τράπεζα τι θέλει, να δανείζει. Είναι η χαρά της αυτή. Και έτσι στείνεται το όλο παιχνίδι. Με μια διαφορά όμως. Ότι για παράδειγμα, ποιος είναι ο ενεργειακός κολοσσός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Είναι η Τέρνα Ενεργειακή. Ναι, αλλά η Τέρνα Ενεργειακή, προσέξτε, πουλήθηκε στη Μάσνταρ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράδων, τον Αμπου Ντάμπι. Και το 70% των κερδών πάει στο Αμπου Ντάμπι. Ναι. Δηλαδή οι τύποι που βάζουν πετρέλαια.
1: Όπως τα έλεγε και την Παρασκευή και ο κύριος Αλμάς, ότι τα λεφτά της ανάπτυξης πάνε έξω. Εδώ μου λέει άλλος, καλημέρα σας. Στις 15 Μαΐου, κύριε Λυκό, οριστικό τέλος των ΑΕΙΣ Αγίου Δημητρίου και 39 του 26, η Πτολεμαϊδα 5. Η κατάσταση σε ένα μήνα θα είναι μη αναστρέψιμη. Τελειώνουν άμεσα το λιγνίτι, ώστε κανένας να μην μπορεί να τον επαναφέρει στο μέλλον με οποιαδήποτε πολιτική απόφαση.
0: Αυτό είναι το θέμα. Όταν στη Γερμανία ανά τρεις μήνες δημιουργείται ένα εργοστάσιο. Λιγνίτι. Και όταν υπάρχει αυτό το ενεργειακό πρόβλημα, προσέξτε, αν εμείς όντως είχαμε λύσει το πρόβλημά μας με ΑΠΕ, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν έπρεπε να ανησυχεί. Έπρεπε να έχει το φθηνότερο ρεύμα στην Ευρώπη, έτσι δεν είναι? Διότι οι άλλοι σκοτώνονται για το φυσικό αέριο, σκοτώνονται για το LNG, για το πετρέλαιο, το αργό. Εμείς γιατί, τι πρόβλημα έχουμε, αφού έχουμε ΑΠΕ? Εμείς έπρεπε να είχαμε σοφή, εμείς έπρεπε να είχαμε το χαμηλότερο ρεύμα. Αυτό που δεν λένε όμως είναι ότι οι ΑΠΕ, επειδή είναι στοχαστικά μοντέλα, δεν μπορούν να σταθούν μόνοι τους χωρίς να υπάρχει από πίσω μια θερμική μονάδα βάσης που προκειμένου, ενώ έχουμε καταργήσει το λιγνίτι, είναι το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο το εισαγόμενο, επαναλαμβάνω. Το φυσικό αέριο το υγροποιημένο, LNG, 4 και 5 φορές πάνω. Και να δούμε τώρα που θα φτάσει. Ξέρετε τι όμορφο είναι, κύριε Σακίνη, εγώ να βάζω μια ανεμογεννήτρια η οποία μπαίνει, ας πούμε, να τη δίνω στο σύστημα, το ρεύμα της ανεμογεννήτριας, το οποίο εμένα δεν μου κοστίζει τίποτα από τη στιγμή που το έχω εγκαταστήσει, όπως σας είπα. Άλλωστε τα έχω πάρει επιδοτούμενα αυτά τα χρήματα που το πληρώνει ο ελληνικός λαός. Και στο τέλος της ημέρας, εγώ να πληρώνομαι με βάση την ανώτατη τιμή μονάδας ενεργειακής που μπαίνει στο σύστημα, που είναι το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Μιλάμε για τεράστια κέρδη, το αντιλαμβάνεστε. Τεράστια κέρδη. Δεν μπορεί το ρεύμα εδώ πέρα να μειωθεί. Το ρεύμα θα αυξάνεται συνεχώς. Όσες περισσότερες ΑΠΕ μπαίνουν, τόσο περισσότερο θα αυξάνεται το ρεύμα.
1: Λέει εδώ άλλος φίλος, μήπως ο Κώστας από τις News Φερόες, μήπως, κύριε Λύκο, βάζουν τόσες ανεμογεννήτριες και τόσες μπαταρίες γιατί θέλουν αυτή την ενέργεια για τους υπερυπολογιστές Δέδαλος και Άγνωστος Χ και τα λοιπά. Και data centers.
0: Και με αυτό, προσέξτε τώρα τι κάνουν. Αυτό έχει άλλη ουρά. Θα την εξηγήσω στον ακροατή σας. Ναι. Αυτό έχει την εξής πολύ απλή ουρά. Ότι αυτή τη στιγμή, για να μπορέσουν να συντηρήσουν αυτά τα data centers, όπως έχει πει και ο κύριος Μητσοτάκης, ότι η Ελλάδα θα γίνει ένα απέραντο data center, μετά από την μπαταρία ακούσαμε και αυτό, ένα απέραντο data center, ας πούμε στην Ανατολική Αττική θα γίνουν 3 data centers. Αυτά θέλουν όμως συνεχή ροή ενέργειας. Δηλαδή, ναι, μεν θα βάλουμε τις ΑΠΕ, αλλά από την άλλη πλευρά θα έχουμε και φυσικό αέριο για σταθεροποίηση του συστήματος, προκειμένου να μην έχουμε blackout όπως έγινε στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Τα θυμόμαστε αυτά. Η ουρά εδώ όμως ποια είναι? Το νερό το οποίο θα καταναλώνουν για την ψύχση τους αυτά τα data centers. Το ξέρετε ότι κάθε ένα από αυτά, για 100 λέξεις που γράφουμε στο AI, χρειαζόμαστε μισό λίτρο νερού. Μια μέση τιμή κυβικών νερού είναι 615-630 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού το χρόνο για ένα μέσο data center. Όταν η Ποπαίδα ζητάει 120-130 κυβικά μέτρα νερού και δεν έχει να ποτιστεί, δεν τις δίνουν από την ηλίκη γιατί το δεσμεύουν και δεν έχουν οι αγρότες να ποτίσουν τα χωράφια. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλη χρήση, η χρήση είναι μόνο χρήση γης, εννοώ, σε αυτό το απέραντο φρενοκομείο που ονομάζεται Ελλάδα, εκτός από ανεμογεννήτριες, data centers και φυσικά ο έλεγχος του νερού μέσω του ΔΔΕ. Ξεχνάτε ότι ο ΔΔΕ πουλήθηκε το 2021 1,6 δις στη Macquarie. Τι είναι η Macquarie? Είναι αυτή που είχε πάρει τα νερά στο Λονδίνο και τώρα δεν πίνονται τα νερά και θέλουν να τη διώξουμε. Macquarie έχει μπει, Αυστραλιανή εταιρεία. Macquarie Investment, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, 1,6. Πόσο είχε ο ΔΔΕ κέρδη? 600 εκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή, ήδη έχει κάνει απόσβηση. Και μέσω του ΔΔΕ, λοιπόν, τι κάνουμε? Ελέγχουμε από τις γεωτρήσεις τη ΔΕΙΑ. Δηλαδή, μέσω του ρεύματος, ελέγχουμε το νερό. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι ΔΕΙΑ, όπως είδατε, θα πάνε στην ΕΙΔΑΠ, η οποία ΕΙΔΑΠ πάει να γίνει ΑΕ και η ΤΕΡΝΑ έχει πάρει το 12,76, αν δεν κάνω λάθος, % προς το παρόν. Αυτό είναι το όλο παιχνίδι.
1: Λέει εδώ ο Φώτης, καλημέρα κύριε Λυκό. Θέλω να πω λίγο προς τους ακροατές. Ο Φώτης είναι τεχνητό το όνομα, άλλο είναι το πραγματικό όνομα του ανθρώπου, αλλά εργάζεται σε εταιρεία παρόχου ενέργειας και λέει ήρθε εσωτερική ενημέρωση. Προσέξτε τώρα. Τέλος τα σταθερά προγράμματα που δίναμε με την καλή τιμή κιλοβατόρα στο ρεύμα και ήδη καταργούνται. Ακούστε λίγο, έχει εσωτερική πληροφόρηση. Και ήδη καταργήθηκαν και από το site. Γιατί άραγε, αυτό θυμίζει την εποχή που δίναμε ως πρόμο τη μη χρέωση ρήτρας προσαρμογής και ξαφνικά εν μία νυχτή καταργήθηκε το πρόμο αυτό και ένα μήνα μετά έγινε της ρήτρας το κάλγκελο. Ελπίζω να μην συμβεί και εδώ το ίδιο. Ό,τι μάθω θα σας ενημερώσω εκ νέου. Πάντως η εσωτερική ενημέρωση λέει τέλος στα σταθερά προγράμματα.
0: Μα ούτως ή άλλως εκεί θα πάμε. Τώρα αρχίζει το μεγάλο πάρτι. Θα σας είχα πει σε μια προηγούμενη εκπομπή, δηλαδή αν κάψουμε και το τοπικό, το προβάλλουμε στο παγκόσμιο πρόβλημα, μπορούμε να ερμηνεύσουμε πολλά πράγματα που γίνονται στην Ελλάδα. Διότι στην Ελλάδα γίνονται αρπαχτές. Δεν υπάρχουν εθνικοί στόχοι, υπάρχουν μόνο αρπαχτές, δουλίτσες, όπως είπαμε στην αρχή. Διότι τώρα που καταλαβαίνετε ότι ακόμα και αύριο να λήξει ο πόλεμος, οι αγορές για να μπορέσουν να σταθεροποιηθούν, θα τους πάρει γύρω στο ένα με δύο χρόνια. Και η ενέργεια, γιατί ακριβώς θα υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, μήπως ξανακλείσουν. Είναι τα λεγόμενα premium, σε κινδύνου αυτά. Αυτό θα μεταφράζεται σε συνεχώς αυξήσεις στις τιμές του ρεύματος. Επειδή εδώ τώρα γίνεται το μεγάλο πάρτι και επειδή στην Ελλάδα οι χονδρέμποροι είναι ίδιοι με τους λιανέμπορους, μιλάμε για ένα καρτέλ, ένα ολιγοπωλιακό σύστημα, όπου δεν υπάρχει κανένας διοικητικός, ρυθμιστικός έλεγχος, τίποτα, ακριβώς θα πάμε σε τεράστια κέρδη. Και αναγκαστικά θα χαθούν κάποια επαγγέλματα. Θα ανοίξουν κάποια άλλα, θα κλείσουν πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι εδώ που λέμε ο θάνατος του εμποράκου και φυσικά ο καταναλωτής, μην μπορώντας να κάνει κάτι άλλο, θα πληρώνει συνεχώς. Αλλά συνεχώς θα φτωχοποιείται. Λένε τώρα για την Ελλάδα με την Τουρκία και τα λοιπά. Μα τι να κάνει η Ελλάδα. Όταν δεν έχεις φθηνή ενέργεια, μπορείς να πολεμήσεις. Μπορείς να τη σταθείς, πείτε μου. Είναι ο λόγος που την έχει πατήσει και η Αμερική, αν θέλετε.
1: Θέλω πριν σας πριν σας αποχαιρετήσω, λοιπόν, να πάμε και στη μεγαλύτερη εικόνα, κύριε Λυκό. Διότι.
0: Παρακαλώ.
1: Σήμερα έχετε ένα άρθρο πάνω στην επικαιρότητα για τον πνιγμό του πετρελαίου και πώς ένα στενό 33 χιλιόμετρων μπορεί να λυγίσει τελικά το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, αν όχι όλο τον πλανήτη, λέγοντας εσείς ότι αυτή τη στιγμή η έκρηξη που παρατηρούμε στην ενέργεια με το στενό του ορμού στο κόκκινο δημιουργεί καταστάσεις ασφυξίας παγκόσμια στα πάντα. Μεταφορές, εφοδιαστικές αλυσίδες, προϊόντα και πάει λέγοντας.
0: Μα αυτό είναι το θέμα. Το Ιράν τι έχει κάνει, έχει αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού. Δηλαδή το έχει πάει από τη στρατιωτικο-εξοπλιστική ισχύ στην γεωγραφική ισχύ. Και επειδή τι έχει γίνει. Στην κρίση του πετρελαίου 73-79 δεν ήταν παγκοσμιοποιημένη η οικονομία. Εδώ τώρα είναι παγκοσμιοποιημένη. Είναι αυτό που λέμε το φαινόμενο της πεταλούδας. Δηλαδή ένα πέταγμα της πεταλούδας στην Κίνα μπορεί να επηρεάσει ας πούμε τις ΗΠΑ. Και αυτό το βιώνουν ήδη οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί το ξέρουν. Τι κάνουν λοιπόν, επανέρχεται η γεωπολιτική στη βάση της γεωγραφίας. Δηλαδή σου λέει ότι εγώ έχω αυτό το στενό και αυτό το στενό θα το εκμεταλλευτώ. Και θα το πάω μέχρι όσο πάει. Διότι μην ξεχνάτε ότι οι Ιρανοί κάποτε ρίξανε τον Κάρτερ. Το ίδιο θα κάνουν και εδώ. Περιμένετε να δείτε αποτελέσματα στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου για τον κύριο Τραμπ. Απλά τον κύριο Τραμπ τον έχουν σύρει στην παγίδα και δεν ξέρει πώς θα βγει. Του είπανε ότι θα υπάρχει ένα λαγούμι, αλλά δεν ξέρανε πόσο βαθύ θα είναι αυτό το λαγούμι. Με μια Κίνα, η οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις στρατιωτικών αναλυτών, αν αυτή τη στιγμή ξέσπαγε πόλεμος μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, οι ΗΠΑ δεν θα μπορούσαν να αντέξουν πάνω από 8 μέρες. Αυτό είναι το παραμύθι. Είδατε τι είπε ο Xi Jinping. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω λέει μακροπρόθεσμα συμβόλαια. Αυτά πρέπει να τηρηθούμε το Ιράν. Δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς. Κανονίστε την πορεία σας. Και την άλλη μέρα περνούσαν Ιρανικών συμφερόντων πλοία 3-4 που μεταφέρανε αργό προς την Κίνα και τα αφήνανε ελεύθερα οι Αμερικανοί που είχαν κάνει κατά τα άλλα τον αποκλεισμό. Αυτό είναι το όλο παραμύθι. Τώρα δεν ξέρω μέχρι πού θα τραβήξει. Ίσως μέχρι να αλλάξουν χέρια κάποια χρήματα. Μέχρι να αλλάξουν, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται συνεχώς σορτάρισμα. Ο κύριος Τραμπ δεν λειτουργεί ως ένας πρόεδρος των ΗΠΑ με εθνικό στόχο. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί ως μπρόκερ. Δηλαδή βγαίνει, κάνει μια δήλωση. Ανεβαίνει το χρηματιστήριο. Την άλλη μέρα κάνει μια άλλη δήλωση. Πέφτει το χρηματιστήριο. Ξανά μανά. Και εκείνη την ώρα ανταλλάσσουν χέρια τρισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια. Και εμείς, απέναντι σε όλη αυτή την ιστορία, έχουμε ένα φτηνό, λαϊκό, κοινωνικό, φυσικό πόρο που λέγεται Λιγνίτης, με μία από το Ελαιμαϊδα 5, υπερεξελιγμένη, για την οποία δώσαμε 1,7 δισεκατομμύρια και δεν τη βάζουμε να δουλεύει, προκειμένου να ρίξουμε το ρεύμα κατά 30%. Αυτό κάνουμε.
1: Άρα βλέπετε ότι ανεξαρτήτως του τι λέγεται σε επίπεδο επικοινωνίας και σε παγκόσμια διάσταση, τα μαύρα σύνοφα επικρέμονται έτσι περαιτέρω και ιδίως για χώρες και οικονομίες όπως η δική μας. Αυτό μου λέτε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί οι χώρες πια δεν εκλαμβάνονται ως έθνη, ως κράτη, οτιδήποτε. Εκλαμβάνονται ως χώροι. Δηλαδή, όταν ο άλλος τσογάρει στο χρηματιστήριο, ας πούμε, της Νέας Υόρκης, δεν τον ενδιαφέρει τι θα γίνει με την Ελλάδα, πώς θα φτωχοποιηθούν, πόσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα κλείσουν ή οτιδήποτε. Και πλέον ο καπιταλισμός, αυτό που λέμε ο χρηματιστικός καπιταλισμός, είναι τόσο άγριος, είναι τόσο αδίστακτος, όπου δεν σταματά προουδενός. Δηλαδή, δεν σέβεται τίποτα. Σου λέει, θα φτωχοποιήσω, ρευστοποιούν τώρα πια χώρες. Μικρές χώρες στην αρχή, τώρα πάνε να ρευστοποιήσουν μεγάλες χώρες. Βλέπετε τι γίνεται με την Ουκρανία. Βλέπετε αυτή τη στιγμή με την κρίση στον κόλπο. Δεν ξέρω αν μετά από όλη αυτή την ιστορία, αυτά τα λεγόμενα Αραβικά Εμμυράτα, ξέρετε, κάποιοι καμιγέριδες που τους έχουν εκεί επειδή έχουν πετρελοπηγές και δεν είναι έθνη κράτη, αν θα παραμείνουν ως έχουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί προσέξτε κάτι άλλο που δεν το έχω ακούσει να λέγεται στη δημόσια σφαίρα. Άρα πώς θα σταθεροποιηθεί το σύστημα αυτό, δηλαδή των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, μέσα είναι και το Κατάρ, δεν είναι. Το Κατάρ δεν χρηματοδοτεί, αν δεν κάνω λάθος, 2 δις περίπου το μήνα την Τουρκία. Οπότε έτσι εμέσως χτυπιέται και η Τουρκία. Αυτό είναι μια άλλη διάσταση. Γιατί η Τουρκία, ναι μεν τη θέλουν ως σταθεροποιητική δύναμη απέναντι στη Ρωσία ή οτιδήποτε, αλλά δεν τη θέλουν να γίνει και περιφερειακός παράγοντας ή να εξελιχθεί σε μεγάλη πύλη όπως θέλουν οι Τούρκοι. Το θέμα είναι βέβαια με την Ελλάδα. Ότι εμείς είμαστε οι καρπαζοί πράκτορες. Είμαστε οι φτωχοί συγγενείς που απλά ακολουθούμε και εδώ στείλουν δουλίτσες οι Γερμανοί, στείλουν δουλίτσες οι Δανείοι και εμείς δεν έχουμε κανέναν εθνικό στόχο. Απλά ξεκοκαλίζουμε ένα ταμείο για το οποίο δανειζόμαστε, δεν μας τα δίνουν τάμπα τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, κύριε Σακίνη, και στο τέλος της ημέρας θα χρειαστεί εμείς να τα πληρώσουμε. Περιμένετε να δείτε τι θα γίνει μετά το 32.
1: Μετά το κοχρεολύσια λέτε.
0: Ακριβώς. Όταν θα σταματήσει η περίοδος χάριτος. Θα πρέπει να δίνουμε 15 περίπου δις το χρόνο. Περιμένετε και θα δείτε τι θα γίνει τότε. Μιλάμε για φαβέλες εδώ. Μιλάμε για λατινοαμερικανοποίηση μέχρι εκεί που δεν πάει. Και γι' αυτό το έχουν πάρει χαμπάρι κάποιοι ισχυροί και το αρχίζουν από τώρα. Ρεύμα, νερό, οτιδήποτε δηλαδή είναι φυσικό μονοπόλιο, προσπαθούν να το πάρουν. Περιμένετε και θα δείτε. Και απέναντι σε αυτό, εγώ δεν ακούω μία πρόταση από ένα κόμμα η οποία να λέει τι στόχο έχω το 32, πώς πρέπει να είναι η οικονομία μου. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, οι επιθετικοί προσδιορισμοί, η αριστερά, η πατριωτική, η δεξιά ή οτιδήποτε, δεν είναι τίποτα. Το θέμα είναι ποιο είναι το σχέδιο. Ποιο είναι το σχέδιο αυτό που θα μας περάσει απέναντι. Και φυσικά δεν μιλάω για το Μωυσή εδώ πέρα, τον εγχώριο που τον έχουμε, αλλά πρέπει να βρεθεί ένα σχέδιο που να μας περάσει απέναντι. Προσφυγή της επαγγελίας, δεν ξέρω. Αλλά πρέπει να βρεθεί ένα σχέδιο. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό το σχέδιο το πενταετές, ότι τότε πρέπει να έχουμε κάνει αυτό. Θα βασίζεται εκεί η οικονομία μας, θα παράγει αυτό τον πλούτο, θα αναδιανέμεται έτσι αυτός ο πλούτος και έτσι θα ευνοούνται τα κοινωνικά λαϊκά στρώματα. Πού το έχετε ακούσει αυτό, πείτε μου, ένα σχέδιο. Εγώ θέλω να δω ένα σχέδιο, ένα σχέδιο. Και φυσικά όλα αυτά περνάνε μέσα από την ενέργεια. Μέσα από την ενέργεια. Πώς θα γίνει αυτό. Η πράσινη μετάβαση που λένε δεν μπορεί να στο καλύψει αυτό το πράγμα. Μπορεί να στο καλύψει σε μικρό επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο κοινότητας, χωριού. Αλλά όταν αυτό όλο το έχουν πέσει πάνω ως κονκισταδόρες σε διάφορες περιοχές, πόλοι εκατομμυριούχοι, ολιγάρχες και στο έχουν δεσμεύσει, εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Θα φτάσουμε στο τέλος να μην έχουμε ρεύμα για τα σχολιά μας. Θα κλείνουν σχολιά όπως και κλείνουν. Πείτε τι γίνεται στο πρώτο τρίμηνο, ας πούμε, δημογραφικό. Μα πόσο άλλο θα ζήσει σε ένα χωριό. Ακριβό ρεύμα. Δεν έχει δομές υγείας, δεν έχει τίποτα. Γιατί να γεννήσει, κύριε Σακίνη. Και με μια πολιτική, δημογραφική πολιτική από την κυβέρνηση, που σου λέει Α, έχουμε ανάγκη από ένα εργατικό δυναμικό. Δεν πειράζει, θα κάνουμε εισαγωγές εργατών. Από Μπαγκλαντές, από Πακιστάν, ήδη υπάρχουν συμβόλαια. Και κάποιοι κερδίζουν. Είναι η ίδια ιστορία όπως η Γερμανία τότε, θυμάστε, δεκαετία του 60, ας πούμε, έχετε διαβάσει μάλλον, που στέλναμε μετανάστες στη Γερμανία, Έλληνες, και κάποιοι από όλο αυτό το νταλαβέρι βγάζανε τεράστια κέρδη. Τεράστια κέρδη. Αυτό γίνεται και τώρα. Δηλαδή πάμε, αυτό που σας έχω πει και παλιότερα, οδηγούμαστε προς οροταχώς, προς την μετατροπή της χώρας, της όμορφης χώρας που λέγεται Ελλάδα, σε χώρο. Σε χώρο. Σε χώρο, παύλα, πεδίο βολής φθηνό, όπως λέγεται το τραγούδι.
1: Βασίλης Λύκος, θέλω να τον ευχαριστήσω στο άνοιγμα αυτής της εβδομάδας. Τα λέμε συχνά πυκνά μαζί του, άλλωστε. Καλημέρα, κύριε Λύκο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, σας.
1: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο με ταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
2: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
3: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
2: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
4: Το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών επιστρέφει. Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη. Γιατί το χρόνο στο θέατρο χώρο. Μια μυστηριώδης γυναίκα. Ένας καταλώδες έγκλημα. Ένα τέλειο μυστικό. Και εκείνη κρατά το κλειδί. Ένα έργο γεμάτο να το πες μέχρι την τελευταία λέξη της ετοιμιγωρίας. Με τους Κώστα Κούκλα, Γιάννη Βούρο, Ευγενία Δημητροπούλου, Όμηρο Πουλάκη, Γιάννη Δρακόπουλο και έναν all-star θείασο 11 ηθοποιών. Σκηνοθεσία Νικορές της Χανιωτάκης. Μάρτυρας κατηγορίας στο θέατρο Χόρ. Προπόληση 210-080-900 και more.com.
0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Το όνειρο, κυρίες και κύριοι, και βγήκα στην πραγματικότητα. Και είναι σκληρή η πραγματικότητα. Είδα να τραβάω κουπί. Χρόνια τραβάμε κουπί. Εγώ τραβάω κουπί από το 1453, όταν έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους. Έπεσε η πόλη, έπεσα κι εγώ στη θάλασσα και κολυμπούσα 400 ολόκληρα χρόνια για να γλιτώσω το Οθωμανικό. 1821 με γλιτώνει ο Κολοκοτρώνης, καβαλάω το κουπί για να βγω στη στεριά. Και το 1832 δικάζουν τον γέρο του Μωριά και βλέπω αυτό που με γλίτωσε να το βάζουν φυλακή και εγώ τράβαγα κουπί. Βλέπω Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους να μας φέρουν Έλληνα βασιλιά εισαγόμενο από τη Γερμανία και εγώ τράβαγα κουπί. 1920 ο Βενιζέλος ονειρεύεται την Μεγάλη Ελλάδα. Τραβάμε για Μικρά Ασία. 1922 φτάνουμε στη Σμύρνη και εκεί που καβαλάω το όνειρο για να δω ότι γίνεται πραγματικότητα βλέπω την καταστροφή της Σμύρνης και λέω «Μάνα, η Σμύρνη καίγεται». 1936 και το μεταξάς μου βάζει ρετσινόλαδο και εγώ τράβαγα κουπί. 1940 γίνεται ο Αλβανικός πόλεμος, ρίχνουμε τους Ιταλούς στη θάλασσα. Λέει ο Τσόρτσιλ, από εδώ και μπρος θα λέμε ότι οι ήρωες πολεμούσαν Έλληνες. Και το 45 στη μοιρασιά μας λένε έχουμε χεσμένους και τους ήρωες και τους Έλληνες. 46 μας βάζουν να σκοτωθούμε μεταξύ μας. Πατέρα σκοτώνει γιο, αδερφό σκοτώνει αδερφό, φίλο σκοτώνει φίλο, μάνα σκοτώνει γιο. Και εγώ έβλεπα και έκλαιγα. τώρα. 1967 έρχεται η Χούντα. Πάω στον πάτο της θάλασσας μαζί με το κουπί. 74 έρχεται ο Καραμαλής, μας βάζει στην Αοκάλο κουπί. 81 έρχεται ο Ανδρέας Παπανδρέου, καινούριο κουπί. 89 έρχεται ο Μητσοτάκης, εκεί να δεις κουπί. Φεύγει ο Μητσοτάκης, έρχεται ο Σιμίτης. Φεύγει ο Σιμίτης, έρχεται ο Κωστάκης ο Καραμαλής. Φεύγει ο Κωστάκης ο Καραμαλής, έρχεται ο Γιωργάκης. Του λέω τι γίνεται ρε Γιώργο, τι γίνεται ρε Γιώργο, χανόμαστε. Τι να κάνω μου λέει, παρέλαβα καμένη γη. Τι λέτε μωρέ, ο ένας παρέλαβε καμένη γη, ο άλλος παρέλαβε χάος. Τώρα τι κάνετε ρε, τι κάνετε ρε, πείτε μου τι κάνετε. Να σας πω, να σας πω εγώ τι κάνετε. Εγώ θα σας πω τι κάνετε. Όλοι σας κάθεστε τριγύρω από ένα τραπέζι, να παίρνει ο ένας το πουλί του άλλου να το παίζει. Αυτό κάνετε, τίποτα άλλο δεν κάνετε. Εγώ ήξερα κυρίες και κύριοι, ότι στις φουρτούνες φαίνονται οι καλοί καπετανέοι, ενώ εδώ στις δικές μας θάλασσες τις φουρτούνες τις φέρνουν οι ίδιοι οι καπετανέοι. Οι ίδιοι οι καπετανέοι. Και μας λένε όλοι αυτοί μούτσους. Αφήστε λέει τους μούτσους να δουλεύουν. Είναι κορόιδα αυτή η μούτση. Ακούστε ρε Κυτριακώσοι εκεί μέσα. Κακό δεν είναι να είναι κανείς μούτσος. Κακό είναι να είστε όλοι εσείς μούτσι και να παριστάνετε τους καπετάνιους. Αυτό είναι κακό. Πάρα πολύ κακό είναι ρε μεγάλη. Ήθελα να ξέρα δεν θα βρεθεί ένας που να αγαπήσει αυτό το καράβι, να αγαπήσει αυτή τη χώρα και να του πούμε εμείς μπορούμε. Εμείς μπορούμε και σε ψηφίζουμε. Εσύ μπορεί να μην μας γράφει στα παλιά σου τα παπούτσια. Έλα μωρέ. Μας λένε μάζα και εννοούνε μπάζα και δεν θυμώνουμε. Μας θυμώνουν και δεν θυμώνουμε. Μας χαντακώνουν και δεν θυμώνουμε. Βάζουν τα όνειρά μας μέσα σε καπότες και δεν θυμώνουμε. Γιατί δεν θυμώνουμε? Γιατί δεν θυμώνουμε? Τι φταίει? Τι φταίει? Φταίει το ζαβό το ριζικό μας. Φταίει ο Θεός. Ο Θεός που μας μισεί. Φταίει το κεφάλι το ξερό μας, που κάθε φτέρνα σαν σκουλίκια όπου μας έβρει μας πατεί. Ή μήπως φταίει που και εμείς δειλοί και άβουλοι αντάμα προσμένουμε ίσως κάποιο θάμα. Κάποιο θάμα. Κάποιο θάμα. Ναι, ένα θάμα. Περιμένουμε ένα θάμα. Να γίνει ένα θάμα. Για να γίνει σε αυτή τη χώρα αυτό το θάμα, θα πρέπει να μπουν όλα τα λαμόγια στη φυλακή αντάμα. Όλα τα λαμόγια στη φυλακή αντάμα.
6: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
5: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
9: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
8: Girls and Boys, με την Ατάσα Ξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
9: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Μία ιστορία που αξίζει να ακουστεί. Μία βραδιά που αξίζει να ζήσεις. Στις 5 Μαΐου και ώρα 6.30 μετά μεσημβρία στο Θέατρο Παλά στην Αθήνα. Ο Δάσκαλος της Ύμβρου. Μία συγκινητική μουσικοθεατρική παράσταση υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Σκηνοθετεί και παρουσιάζει ο Λάκης Λαζόπουλος. Αφηγείται η Μαρία Καβογιάννη. Τραγουδά ο Γιάννης Κότσιρας με τη συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής Αμφιλοχίας. Γιατί η τέχνη μπορεί να γίνει προσφορά. Τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη των σχολείων της Ύβρου. 5 Μαΐου. Παλάς. Να είστε εκεί. Προπόληση more.com. Εκδοτήρια Θέατρο Παλάς.

0: Ποιος είναι?
1: Εγώ, η Μανούλα.
2: Ποιος?
3: Μαύρη Γαλότσα, μια σπαρταριστή κομμωδία για όλη την οικογένεια. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Ελένη Καστάνη, Νέμος Μπεγνής, Αντιγόνη Νάκα. Προπόληση more.com.
4: Σε ολόκληρη την Ελλάδα, χιλιάδες υπέροχα πλάσματα βρίσκονται στα αζήτητα και περιμένουν. Αν πραγματικά αγαπάς τα ζώα και πιστεύεις ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στις ευθύνες ενός κατοικίδιου, δώσε την ευκαιρία σε ένα αδέσποτο να βρει μια οικογένεια. Επισκέψου το καταφύγιο ή τη φιλοζωική ομάδα της περιοχής σου και άσε ένα από αυτά τα μοναδικά πλάσματα να σου δείξει την αγάπη του. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης, www.zeil.gr. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
5: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Zaralix TV. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του προφήτη. Εδώ τον έχω τον προφήτη απέναντι. Φιλάκια Ζάρα, είμαι η Λάουρα Κοβέση. Ήρθα να σας πω, μην βλέπετε, μην εμπιστεύεστε τα κανάλια των ολιγαρχών. Να βλέπετε για να μαθαίνετε τι συμβαίνει τα κανάλια των κωμικών. Επίσης, στα πλαίσια της δουλειάς μου δεν μου επιτρέπεται να απαντήσω σε πολιτικά πρόσωπα, όπως είναι πολιτικό πρόσωπο, να μην σας τα χρωστάω, η Σοφία η Βούλτεψη και ο Άδωνης Γεωργιάδης, είναι αυτά πολιτικά πρόσωπα? Έλεος κάπου δηλαδή, λίγο κριτήριο, λίγο επίπεδο, δηλαδή θα κρίνω εγώ τον ελληνικό λαό? Όχι, έχω ισχυρούς δεσμούς, δεν ξέρω αν το είδατε εδώ. Ρασβάν Μαρίν, ξαδερφός μου εδώ, ποδοσφαιριστής στην ΑΕΚ. Λοιπόν, ήθελα να σας πω ότι εδώ έχω μπλέξει με τρελούς. Ήρθε χθες το βράδυ στο ξενοδοχείο που κοιμάμαι η Σοφία η Βούλτεψη με καμιά δεκαριά άλλους και είχαν φτιάξει και πανό και ντουντούκες και ούρλιαζαν όλη νύχτα. Η δικαιοσύνη δεν θα περάσει. Τι συμβαίνει ακριβώς σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω. Δεν μου επιτρέπει η θέση μου να απαντήσω σε αυτά τα άτομα. Γι' αυτό θα βάλω το Ζαραλίκο εδώ στη θέση μου να απαντήσει σε αυτά τα άτομα. Η θέση μου όμως μου επιτρέπει να στείλω ένα μικρό δωράκι εδώ και στην κυρία με το τρελό μαλλί και στον κύριο με τη μικρή. Δεν το λέω γιατί δεν το επιτρέπει η ανατροφή μου. Αυτό εδώ είναι η γάλα γαϊδούρας, η γάλα γαϊδουριού. Είναι δύο ξαδέρφια μου. Τη μια τη λέμε γαϊδούρα και τον άλλο γάιδαρο. Είναι λίγο νταυραντισμένα παιδιά. Ή το ένα ή το άλλο. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τι μου βάλε μέσα η μάνα. Ελπίζω να είναι του γάιδαρου. Και θα το στείλω στα παιδιά εδώ, γιατί αυτό κάνει καλό στο δέρμα. Για τα υπόλοιπα, έρχεται ο προφήτης να σας τα πει. Από μένα φιλιά. Όλη η Ρουμανία σας αλατρεύει. Μη συγχωρείτε, κάτι ξέχασα. Θέλω να στείλω και τα χαιρετίσματά μου μέσα από το κανάλι που ξέρω ότι το βλέπουν όλες και όλοι οι συνάδελφοι στο δικαστικό σώμα. Και να σας πω ότι το αναντίλεκτα στα ρουμάνικα λέγεται νεούμ πουαρτασιτά. Τώρα συνεννοηθήκαμε. Στην υγειά μας. Νεούμ πουαρτασιτά. Αν δεν το περιμένατε ότι θα φτάσει η μέρα που η Λάουρα Κοβέση θα ανοίξει την Τρίτη του προφήτη, τότε δεν μας παρακολουθείτε στενά. Ήταν θέμα χρόνου να συμβεί αυτό. Σας έχουμε πει ότι με τη Λάουρα είμαστε κολλητάρια και επίσης η Λάουρα Κοβέση, η γνωστή εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είναι ένα πρόσωπο σοβαρό και σημαντικό. Εδώ το τραβάγαν το κορίτσι να πάει να μιλήσει στο φόρουμ των Δελφών που μαζεύεται. Δηλαδή, πολύ σοβαρή φάση αυτό το φόρουμ των Δελφών. Για να καταλάβετε, εκεί μίλησε ακόμα και η σύζυγος του Αδόνιδο Σπυρίδων Γεωργιάδη, Ευγενία Μανολίδου, ως ειδική στα αρχαία ελληνικά. Τούμπανο το κτίριο της Ακαδημίας. Δεν κουνιέται ούτε με 7 ρίχτερ. Ό,τι και να το ρίξεις επάνω δεν παίρνει χαμπάρι και βέβαια είναι μια ακόμα έτσι, υπογράμμιση στη σοβαρότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας να κυκλοφορεί η σύζυγος Αδόνιδος, η οποία μάθαινε αρχαία σε σκυλιά ως ακαδημαϊκό άτομο. Ως άτομο της ακαδημαϊκής κοινότητας, με κατά μία έννοια, και να μάθει και στους άλλους πώς ακριβώς μαθαίνουμε αρχαία ελληνικά. Έτσι λοιπόν την πήγαν εκεί τη Λάουρα, τι να κάνει κακομοίρα, δεν ήξερε, δεν πρόλαβα να την ενημερώσω, ήμουν εγώ Βρυξέλλες, ήρθα αυτή εδώ και χαθήκαμε στη μετάφραση. Γιατί όχι μόνο το τρέχανε το κορίτσι στους Δελφούς να ανοίξει το στόμα της να πει αυτά που είπε, βάλαν και τον Τζίμα να τη ρωτάει. Ποιον, τον Παύλο τον Τζίμα, ρε μαλάκα, εντάξει, δηλαδή, όπα κάπου, πού να ξέρει η Λάουρα ότι ο Παύλος ο Τζίμας έχει μείνει γνωστός στην ιστορία της χώρας από το γαμάτο τσιτάτο του φίλου μου του Πιτσιρίκου, το πάθος για το χρήμα σε κάνει Παύλο Τζίμα. Εντάξει, δεν είναι η χειρότερη περίπτωση αλφαροδέλτα, μάλλον θα έλεγα ότι είναι η πιο light περίπτωση αλφαροδέλτα. Αν δεν γνωρίζετε, κακώς δεν γνωρίζετε, τα κανάλια των εφοπλιστών είναι γεμάτα με αλφαροδέλτα που το παίζουν δημοσιογράφοι, ενώ στην πραγματικότητα είναι τα πιστόλια των αφεντικών. Σε αυτή την φάση ο Τσίμας είναι το νερομπίστολο. Δηλαδή, δεν το λες και. Λίγο, αλλά δεν είναι εκεί. Γελάσαμε κιόλας. Τέλος πάντων, είπε λοιπόν ο Τσίμας εκεί, προσπάθησε να ρωτήσει κάτι. Τάχος η Λάουρα, είπε πάλι και νεποτής με έριξε. Και corruption και job description.
1: For me, for my colleagues, as prosecutors, we see corruption, abuse of power, fraud, trading of influence. These are crimes. These are defined as a crime in the Greek law. These are defined as a crime in almost all the other members of the EU as crimes. Okay? So, no one in the world will convince me that these categories are part of job description of politicians here in Greece or somewhere in the EU.
2: Αυτό για το οποίο κατηγορούνται οι βουλευτές σήμερα είναι το job description του βουλευτού. Εγώ έχω τρελαθεί.
1: No one will convince me about that.
3: Understood.
0: Τι έκανε λοιπόν η κυβέρνηση απέναντι στον τυφώνα Λάουρα Κοβέση? Έβαλε τα δύο γνωστά άτομα που έχουν αναλάβει τη λάσπη στον ανεμιστήρα προς την Κοβέση, δηλαδή την κυρία με το χάλια μαλλί και τον κύριο με τη μικρή, δεν το είπα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι πρόβλημα είχαμε αυτήν την εβδομάδα που ήταν εδώ η Λάουρα. Η κυρία με το χάλια μαλλί, δηλαδή η Σοφία η Βούλτεψη, ήταν ελεύθερη, δεν ήταν στους Δελφούς. Ο κύριος με τη μικρή, δεν το λέω, δεν ήταν στους Δελφούς. Γιατί ήταν? Γιατί συνόδευε την Ακαδημαϊκό, όπως είναι γνωστό, σύζυγό του. Άρα εκεί το γύρισε λίγο το τσάμικο. Η αρσενική Εύα Μπράουν λοιπόν, που την προηγούμενη εβδομάδα έλεγε ολομαγιάνα με αυτό το ύφος το γαμάτο το «Έλα ρε μένα ανώμα, εμείς την καταργούμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», θυμηθείτε.
4: Θέλουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν κάνει σοβαρός θεσμός. Καινούργιος των νότιων ετών είναι.
5: Ότι ο ΠΚΠ
4: ένας απλός νόμος του ελληνικού κράτους είναι. Δεν είπα παραπάνω. Έτσι είμαστε συνοημένοι σε αυτό. Αύριο ψηφίζουμε και τέρμα. Δεν είναι έτσι.
0: Αυτό το κοκόρι λοιπόν από ένα στούντιο ελληνικού καναλιού, όταν πήγε στους Δελφούς, μάλλον αγχώθηκε, μάλλον επηρεάστηκε, γιατί εκεί υπήρξε στην αρχαιότητα και το μαντίο των Δελφών. Όπως κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, το ρούσφε το μαντίον. Οπότε θυμήθηκε τα δικά του μικρά προβλήματα και λίγο αγχώθηκε και το γύρισε τον τζάμικο. Και εκεί που με ένα νόμο και ένα άρθρο, όπως θα έλεγε και η Αλεξάρα, θα καθαρίζαμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά πέσαμε στο καλά, δεν κρίνουμε και τη δουλειά των άλλων. Δεν είναι η δουλειά μας να κρίνουμε τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και άλλα τέτοια με μπιμπερό στο στόμα ή χωρίς. Άδωνη.
6: Είπε ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι πολύ κρίσιμος για όλη την Ευρώπη.
4: Είναι, φυσικά είναι. Ναι. Πάλι να πω κάτι ακόμα. Εγώ δεν είμαι κατά του θεσμού, τον ψηφίζω τον θεσμό. Και είμαι πολύ φιλοευρωπαίος. Και είμαι υπέρ του να πάω να φτιάξω μια πιο εγκύτερη ένωση των άλλων Ευρώπη, μια πιο ομοσπονδιακή Ευρώπη, που έτσι. Οπότε είναι αυτή απολύτως τη διότι εγώ την είπα στο θεσμό. Απλώς επισημαίνω κινδύνους ως προς τον τρόπο που λειτουργεί. Για να λειτουργήσει καλύτερα, για να λειτουργήσει χειρότερα. Για να
6: λειτουργήσει. Εκείνη πάντως λέει ότι οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά τους στην Ελλάδα, καταπληκτική δουλειά.
0: Περνώντας λοιπόν η ώρα και επηρεασμένος από το όλο περιβάλλον εκεί στους Δελφούς, η αρσενική Εύα Μπράουν αγχώθηκε ιδιαιτέρως. Και κάποια στιγμή σε μια ερώτηση που του έκανε ένας άλλος δημοσιογράφος, ό,τι θέλετε πείτε, νερομπίστολο ή κανονικό μπιστόλι, του βγήκε ένα. Αν μας αφήνει η Λάουρα, αλλά δεν έχει σημασία τι είπε. Μια μαλακία είπε, όπως συνήθως. Δεν έχει σημασία. Έχει το είναι αυτός ο συνδυασμός χούμους, φασολάδα, ρεβίθια και ένα κοκκινιστό από πάνω. Λεβέντη μου, δεν την αντέχεις τη λιβανέζικη κουζίνα. Τι τα θες, φάει κάτι μικρό που σε παίρνει.
4: Δημοκρατία.
7: Πώς οι άλλες
4: χώρες. Όσο μας επιτρέπει ακόμα η κυρία Κοβέση, έχουμε δημοκρατία.
7: 1% το. Του GDP για φάρμακο, ναι. Πώς έχουν τις μισές, ας πούμε, επιστροφές από ό,τι η Ελλάδα. Πώς...
0: Το είδατε, το είδαμε, το μικρό χωνεύεται και με μαστίχα χείου, ενώ το μεγάλο τον πιπερό, αν μας επιτρέπει ακόμα η κυρία Λάουρα, και βέβαια δεν γέλασε από κάτω κανείς, γιατί με τις μαλακίες που λέει γελάνε μόνο τα πληρωμένα αρδάκια στα στούντιο, οι κανονικοί άνθρωποι απλώς κοιτάνε και λένε τι μαλάκας είναι τούτος, τεράστιος. Πάμε λοιπόν να δούμε στο άτομο που έμεινε μόνο του να υπερασπίζεται την κυβέρνηση και την Ελλάδα και τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας απέναντι σε ποιον? Στη Ρουμάνα και στους Ρουμάνους. Ρουφιάνοι όλοι από γένα. Ποιος θα λέει όλα αυτά? Σοφία Βούλτεψη. Αφιερωμένο εκεί και το μπλουζάκι του Λάζαρου για σήμερα. Παιδιά, πριν δείτε το βίντεο με το σοφάκι που δίνει πόνο ρατσιστικό και ατελείωτο, έξω οι Ρουμάνοι. Μέσα οι Ρουφιάνοι. Εξαιρούνται οι Ρουμάνοι πυροσβέστες γιατί έρχεται και καλοκαίρι. Θα την πιούμε πάλι.
8: Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ένωση να είχε τοποθετήσει σε αυτή την πρώτη εισαγγελία, δεν λέω μετά, στην πρώτη που έβαλε τις βάσεις, να έχει τοποθετήσει έναν εισαγγελέα από τη Γαλλία που ξέρει το Μοντεσκέ. Και ξέρει ότι δεν μπορεί να ανακατεύεται και να λέει ότι παραβίασε τον νόμο σου που λέει δικαστικό συμβούλιο. Mm-hmm. Άμα παίρνεις από τον Τσαουσέσκου.
3: Κάτι πιο ανεξάρτητο λέτε, μάλιστα.
8: Κοιτάξτε, όταν παίρνεις από τον Τσαουσέσκου.
3: Τσαουσέσκου, φτιάχνεις. Τι είπα να πει αυτό, γιατί το λέω.
8: Επειδή μου, είναι πολύ πρόσφατα αυτά στη Ρουμανία, γι' αυτό δεν μπόρεσε να συνέλθει. Μας. Θέλει πολύ χρόνο. Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου.
3: Ωραία, κανείς δεν θέλει
8: στην Ελλάδα. Επειδή όταν ναι. έπεσε το καθεστώς Τσαουσέσκου, είχε 500.000 σεκουριτάτες. Και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Mm-hmm. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αυτοί οι 500.000 κάπου πήγανε, εδώ. Κάπου χωθήκανε.
0: Τι να πρωτοκρατήσεις. Μύρισε Χάρβαρντ πάλι. Μύρισε αριστεία. Μύρισε τρόπους. Μύρισε Ευρώπη. Μυρίσανε όλα. Κάθε φορά που ανοίγει το στόμα της η Σοφία Βούλτεψη, προσέξτε, όχι από πάρτι της, εκ μέρους της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μιλάει η Τσοκαρία, όπως μιλάει και η μικροψολαρία του Άδωνη Γεωργιάδη. Το Μητσοτάκη εκπροσωπούν αυτοί κάθε φορά που ανοίγουν το στοματάκι τους. Έτσι λοιπόν μύρισε. Όλοι οι Ρουμάνοι είναι ρουφιάνοι. Καθόλου ρατσιστικό. Είναι δεδομένο ότι όλοι οι άλλοι είναι κακοί και μόνο εμείς οι Έλληνες είμαστε καλοί. Είναι γνωστά αυτά σε όλο τον πλανήτη. Οι Βούλγαροι τα ναρκωτικά. Τον Πάφο οι Αλβανοί. Οι Ρουμάνοι τους εισαγγελείς. Οι Ρωσίδες είναι πουτάνες. Ενώ εμείς όλοι με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Και για την ακρίβεια, όχι με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Όπως είπε η Σοφία η Βούλτεψη, με το Μοντεσκέ στο χέρι. Το είπε και αυτό. Δεν βάζει, λέει, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μια Ρουμάνα. Μπορεί να βάλει ένα Γάλλο που έχει διαβάσει το Μοντεσκέ. Γιατί είναι γνωστό ότι ο Μοντεσκέ δεν έχει μεταφραστεί σε καμία γλώσσα του κόσμου και μόνο οι Γάλλοι έχουν διαβάσει Μοντεσκέ. Συν οι Έλληνες. Γιατί οι Έλληνες? Γιατί με τις φρεγάτες που αγοράζουμε, τις Μπελαρά από τη Γαλλία, Αβέρτα και τα Μιράζ παραδοσιακά, μας στέλνουν δώρο και πολλές χιλιάδες αντίτυπα Μοντεσκέ. Είναι γνωστό ότι ο κάθε Έλληνας το πρωί που ξυπνάει, ξυπνάει με το Μοντεσκέ στο χέρι. Το συζητάμε, τα ξέρετε όλα αυτά. Βέβαια, μέχρι να φτάσει το βράδυ, δεν μπορεί να κρατάει όλη μέρα ένα βιβλίο, είναι και βαριά αυτά τα αγαπημένα. Είναι βαριά αυτά τα βιβλία. Μέχρι το βράδυ, εντάξει, θα πιάσει το πουλί του, θα δει μια τσόντα. Δεν μπορεί να παίξει μαλακία με το Μοντεσκέ στο χέρι, αλλά προσέξτε, το Μοντεσκέ οι Έλληνες πολύ τον έχουμε τιμήσει, παιδιά. Βεβαίως. Δείτε εδώ έναν Έλληνα, θυμηθείτε για την ακρίβεια, έναν Έλληνα γνωστό ποινικολόγο, όπως λένε και στα ΜΜΕ, ο οποίος διαβάζει Μοντεσκέ μπροστά στις κάμερες. Αετέ κοροπή.
5: Je vais dire à vous que madame Eva Kaili est innocent et jamais a été corrompue. Jamais. Eva Kaili is innocent. The hearing is secret.
0: Ξεκάθαρα λοιπόν, κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα, μορφωμένοι, όχι εμείς του Λυκείου, οι μορφωμένοι Έλληνες και Ελληνίδες, ξυπνάνε και κοιμούνται με το Μοντεσκέ στο χέρι και για την ακρίβεια με το Μοντεσκέ χεράτα. Όπως θα έλεγε και ο Σκρέκας με το Μελά. Προσέξτε, εδώ θα πούμε αλήθειες. Οι διάλογοι που κυκλοφόρησαν από τη Ρουμάνα μεταξύ Σκρέκα και Μελά που ακούστηκε και το χεράτα είναι πειραγμένοι. Είναι πειραγμένοι. Οι διάλογοι, τα βίντεο για τα τέμπη και τα λοιπά ποτέ δεν πειράχτηκαν από κανέναν και καμία. Οι διάλογοι που στέλνει η Ρουμάνα είναι πειραγμένοι. Σήμερα λοιπόν θα γίνει η αποκάλυψη από το Zaralix TV πώς ήταν ο πραγματικός διάλογος μεταξύ Σκρέκα και Μελά με το Μοντεσκέ χεράτα. Σκρέκας, χεράτα να το κάνεις ρε. Μελάς, δεν μπορώ χεράτα, κρατάω το Μοντεσκέ. Σκρέκας, με το άλλο χέρι ρε μαλάκα. Μελάς, δεν μπορώ υπουργέ μου, στο άλλο χέρι κρατάω Φουκό. Σκρέκας, τότε θα πάρεις τα αρχίδια του Προέδρου άσχετε. Μελάς, τέλεια, θα το φτιάξω με τα αρχίδια του Προέδρου υπουργέ μου, γιατί στα δικά μου τα αρχίδια αυτή τη στιγμή έχω ακουμπήσει ένα βιβλίο του Καμί. Ωραία, φτιάξε τώρα το θέμα του δικού μου, μην έρθω από κοντά και σου βάλω στον κόλο τα άπαντα του Ανρί Μπερξόν και σε αποδομήσω, ταγάρι. Μελάς, ωραία ιδέα, ωραία ιδέα κύριε υπουργέ. Αυτό μου θυμίζει

0: Άρια μου τη Βελκουλέσκου, που μας ήρθε στην Ελλάδα 14-15 ως η εκπρόσωπος, ως η τοποτηρήτρια του Δέλτα Νιτάφ στην πατρίδα, για να δει αν εφαρμόζουμε και ψηφίζουμε τα μέτρα που το Δέλτα Νιτάφ επέβαλε στη χώρα μας. Μπράβο που τα θυμάστε όλα αυτά τα πρόσωπα, μανάρια μου γλυκά. Τότε λοιπόν δεν θυμάμαι γενικότερα από κόμματα, από δεξιά κέντρο μέχρι τάχα μου δίθεν αριστερά, κανένα πρόβλημα με τους Ρουμάνους και τους Ρουμάνες, ε? Και προσοχή βαράγανε στη Βελκουλέσκου. Και όλα τα μέτρα που ζήτησε η Βελκουλέσκου μπήκαν στην τρίτη μνημονιάρα, που αν θυμάμαι καλά ψήφισε η Σιριζάρα, η Ανελάρα, η Πασοκάρα, η Νέα Δημοκρατάρα και η Ποταμάρα. Καλή Ρουμάνη, κακή Ρουμάνη. Χώρια που θα έρθουν οι πυρκαγιές πάλι το καλοκαίρι, σας θυμίζω, και θα τρέχουμε και θα παρακαλάμε την αντλία του Ρουμάνου πυροσβέστη να στάξει λίγο δροσούλα, να δροσιστούμε κι εμείς που είμαστε μέσα στην κάψα πάλι καλοκαιριάτικα. Ναι, Σοφάκι, ναι, Σοφάκι. Όμως δεν φτάνει με μια σοφία να βγει το αντιρουμανικό μένος που φέρνει στη χώρα μας η έλευση της Κοβέση. Οπότε το κενό του Σπυρίδων Άδωνη Γεωργιάδη βάλα να το καλύψει ο Αθανασίου, ο Χαράλαμπος. Ή κάπως έτσι. Το Χαραλάμπος δεν είμαι σίγουρος, ή το Αθανασίου. Αυτός εδώ, που ήταν παλιά και υπουργός δικαιοσύνης. Βγήκε λοιπόν και αυτός να μιλήσει για τη Ρουμάνα. Τα έκανε κατά.
1: Εάν πρόκειται να με διακόπτετε για να κατευθύνσει η συζήτηση όπου θέλει η κυρία Κοβέση, κάντε λάθος.
2: Γιατί θα θέλω να.
3: Ελάτε, Υπουργέ.
1: Λοιπόν, επειδή αφήστε το, να σας πω και τα λάθη της κυρίας Κοβέση.
3: Πείτε τα.
1: Δεν γίνεται τώρα.
3: Πείτε τα.
1: Η οποία έρχεται εδώ στην Ελλάδα για να καταργεί στην ουσία με άμεσο ή άμεσο τρόπο το Σύνταγμά μας.
3: Αφήστε το. Είναι πολύ βαρύ που λέτε. Ρίξατε μια βόμβα τώρα και θέλω σε αυτό να μιλήσω. Είπατε ότι ήρθε η Κοβέση να καταργήσει εμέσως το Ελληνικό Σύνταγμα.
1: Δεν είπα αυτό. Η οποία έρχεται εδώ στην Ελλάδα για να καταργεί στην ουσία με άμεσο ή άμεσο τρόπο το Σύνταγμά μας.
3: Καταργήσει εμέσως το Ελληνικό Σύνταγμα.
1: Δεν είπα αυτό.
0: Ξεκάθαρα. Άριστος, ξεκάθαρα. Πτυχιούχος, ξεκάθαρα την ευγλωτία του μέσου άριστου παράγοντα στο ελληνικό κράτος επιπέδου Τασούλα. Δεν θα επιτρέψουμε στην Κοβέση να έρθει εδώ να μας αλλάξει το Σύνταγμα. Όχι, δεν είπα αυτό που μόλις τώρα είπα. Ο τύπος βέβαια έχει και βαρύ παρελθόν όσον αφορά το job description του υπουργού και τι δουλειά ακριβώς κάνει, γιατί είναι ο ίδιος ο οποίος πριν 2-3 χρόνια είχε δηλώσει στο περιστήλιο της Βουλής ότι η μίζα είναι στα πλαίσια του καθήκοντος του υπουργού. Και μετά δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό.
4: Κυρίως του κυρίου Βενιζέλου, συμφωνείτε με τα λεγόμενά του?
5: Εάν ένα αδίκημα ανάγεται, σας εξηγώ, εάν ένα αδίκημα ανάγεται στα καθήκοντα ή όχι του υπουργού, είναι αρμόδια να τα κρίνουν κατά περίπτωση τα δικαστήρια.
4: Η μίζα, εφόσον υπάρχει, δεν μιλάμε για τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Είναι στις αρμοδιότητες ή είναι επευκαιρία, αυτό ρωτάμε. Και το αποσυνδέω από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Η μίζα είναι στις αρμοδιότητες ή επευκαιρία των καθηκόντων?
5: Μα δεν θα την έπαιρνε τη μίζα αν δεν ήταν υπουργός. Εγώ πιστεύω ότι είναι κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Γιατί αν δεν ασκούσε τα καθήκοντά του, δεν θα τα έπαιρνε. Οποιοδήποτε υπουργός, οποιαδήποτε
4: εποχή. Είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία των καθηκόντων? Είναι χρονικά κατά την άσκηση, αλλά είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία των καθηκόντων?
5: Είναι στα καθήκοντά του.
4: Είναι στα καθήκοντα η μίζα.
5: Ναι.
0: Αυτά ακριβώς τραβάνε τα αξιόλογα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όταν το επίπεδο ρήτορα είναι Άδωνης Γεωργιάδης και Τασούλας. Δεν είπα αυτό. Κανένας δεν είπε αυτό που είπε. Παιδιά, πείτε ό,τι θέλετε. Τι κάνετε μας ενδιαφέρει. Αυτό, το χεράτα. Μαλακίες λέμε όλοι. Χεράτα, αυτό δεν το κάνουμε όλοι. Εκεί να δούμε πότε θα συναντηθούμε. Πριν συνεχίσουμε λοιπόν στα δικαστικά, γιατί σήμερα το βίντεο είναι 99,9% δικαστικά και τίποτα άλλο, πάμε λίγο να τα ελαφρύνουμε, να περάσουμε λίγο αυτό. Δηλαδή, τι λέγαμε πριν, η χώρα είναι του Μοντεσκιέ, όχι η Γαλλία. Αλλά οι Έλληνες είναι με το Μοντεσκιέ στο χέρι. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα παντού. Όπου γυρίσεις, όπου κοιτάξεις, βλέπεις αυτή τη. Τι να πω, βλέπεις την αναγέννηση, βλέπεις τα. Όλα τα βλέπεις. Όλα. Παντού. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, πάμε μια βόλτα στο νέο Σούλι Σερών να δούμε πόσο πολύ μας έχει επηρεάσει ο Μοντεσκιέ. Τώρα, λίγο ψυχραιμία για αυτό που θα δείτε. Εκεί λοιπόν είπαν να αναβιώσουν το έθιμο, πώς το λένε, της δρακοκτονίας. Δεν θέλω να ξεχνάτε, είμαστε νέο Σούλι Σερών. Έχουμε συνδεθεί σε ευθεία γραμμή από Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τον νομό Σερών. Σας θυμίζω την προηγούμενη εβδομάδα ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που βγαίνουν στον νομό Σερών, όλοι είναι μέσα σε δικογραφίες. Και ακόμα δεν έχουν έρθει πολλές. Καλά, αν έρθουν όλες οι μαζεμένες που προβλέπετε να έρθουν και μου πει Λάουρα, αλλά δεν είμαι Ρουφιάνος, να σας τα πω. Και γιατί δεν είμαι Ρουφιάνος? Μα γιατί δεν είμαι Ρουμάνος.

ξεκάθαρο. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να κάνουμε εκλογές ακόμα και Ιούλιο. Παίζει. Παίζει και αυτό. Εξαρτάται. Ανάλογα τις δικογραφίες. Θα δούμε. Δικογραφιούλα, εγκεφαλικό και πάμε. Γιατί πώς θα αναθάψει και ο Άριος Πάγος, ε? Κάποια στιγμή θα γεμίσουν αυτά τα γαμημένα τα αρχεία. Πάμε λοιπόν στο νέο Σούλη Σερών να δούμε ότι ο Μοντεσκιέ μας έχει επηρεάσει αδιανόητα και ξεχυλίζει ο ευρωπαϊκός πολιτισμός στη χώρα. Νέο Σούλη Σερών, πλήθος κόσμου λέει στην αναβίωση του εθίμου της δρακοκτονίας. Τι είναι αυτό? Είπαν αναβιώσουν λέει, το έθιμο όπου ο Άγιος Γεώργιος, καβάλα πάνω στο άλογο, σκοτώνει το δράκο. Πριν το δείτε, με δικιά σας ευθύνη. Παπάδες έχουμε. Κοινό να χειροκροτήσει έχουμε. Άλογο έχουμε. Καβαλάρι που κάνει τον Άγιο Γεώργιο έχουμε. Δόρυ έχουμε. Δράκο δεν βρήκαμε. Και πήραμε από τα τέμου.

0: Μύρισε Μοντεσκέ. Νομίζω είναι ξεκάθαρο, έτσι. Ο Φουκώ από πάνω πέταγε εκείνη την ώρα. Το τέλειο σε όλο αυτό το πράγμα ήταν ότι πριν στείλει σαν τον Άγιο Γεώργιο το δόρι να καρφωθεί στο δράκο από τα Τέμου, ο παπάς έκανε παύση. Μην τυχόν και δεν ακουστεί το σκράτς που μπήκε αυτή η μαλακία στο Φελιζόλ μέσα. Μην το χάσουμε αυτό. Αυτό ήταν το super duper εφέ. Ήδη έχουν βρει τα αρχεία από το Game of Thrones και τα καταστρέφουν σε ένα μαγκαλάκι με κάρβουνα. Τι να κλάσετε ρε παπάρες. Πάμε λοιπόν στη χώρα εδώ που σκοτώνει δράκους από τα Τέμου. Για να σκοτώσεις πραγματικούς δράκους, τι θέλεις? Όπλα!
1: Σε μια ιστορική στιγμή για τις ελληνογαλλικές σχέσεις, παρουσία του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Γαλλίας, 9 συνολικά συμφωνίες υπεγράφησαν στο Μαξίμου.
0: Τι ακριβώς αγοράσαμε δεν έχω καταλάβει. Ένα-δύο πράγματα αγχωτικά και ένα-δύο πράγματα χαλαρωτικά. Πάμε πρώτα στα χαλαρωτικά. Συναντήθηκε με τον Τασούλα. Καταλαβαίνετε τι τρόμος έπεσε στο Προεδρικό Μέγαρο. Ξαφνικά ο Τασούλας θα συναντηθεί με κάμερες, με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, όπου θα πρέπει να πει ονόματα, ημερομηνίες και ονόματα χωρών. Μιλάμε. Τι θα πει τώρα ο παπάρας? Πάρα πολύ τρομερή, μεγάλη έκπληξη, ανατροπή, ο πρόεδρος Τασούλας. Μιλάει εδώ, θα το δείτε, μιλάει 5 λεπτά. Εμείς θα σας δείξουμε ένα λεπτάκι. Μιλάει σε ζωντανή σύνδεση, έχοντας δίπλα του τον πρόεδρο της Γαλλίας. Και δεν λέει όνομα χώρας, ημερομηνίες και όνομα προέδρου. Πάρα πολύ σοβαρός. Ρίσκο μηδέν. Θαυμάστε τον Τασούλα και την τεράστια πρόοδό του.
2: Εξοχότατε κύριε πρόεδρε. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Αθήνα και στο Προεδρικό Μέγαρο. Η παρουσία σας εδώ σήμερα και αύριο επισφραγίζει κάτι πολύ σημαντικό. Επισφραγίζει ιστορικούς δεσμούς των χωρών μας και μακρά σχέση φιλίας και συνεργασίας ανάμεσά μας. Αυτή η σχέση, κύριε Πρόεδρε, δεν περιορίζεται στις μέρες μας, δεν περιορίζεται στην εποχή μας. Μίλησα για ιστορικούς δεσμούς. Ας πάμε 2 αιώνες πίσω.
0: Θεός ο Τασούλας, κέντησε, μπράβο, συγχαρητήρια στον άνθρωπο, ο οποίος είναι η πιο ακριβή γλάστρα του πλανήτη και πληρώνεται για να μην κάνει απολύτως τίποτα και κατάφερε να μιλήσει 1 λεπτό σερί χωρίς να κάνει λάθος στη χώρα, στο όνομα του Προέδρου και σε οποιαδήποτε ημερομηνία. Γιατί? Γιατί δεν ρίσκαρε. Είπε μεταξύ των 2 χωρών. Ποιες χώρες είναι αυτές? Δεν καμίς. Μεταξύ, κύριε Πρόεδρε. Πέτα ένα κύριε Πρόεδρε, μορμαλάκα, τι είδε στα ονόματα, θα μπλέξουμε. Και κάποια στιγμή που τους άγχωσε όλους, λες μαλάκα, θα πει ημερομηνία, είπε πριν 2 αιώνες. Έτσι, φλου. Πριν 2 αιώνες ήταν όλα. Και το 1821 και το 1981 και το πρωτάθλημα που πήρε ο Τάδε και το κύπελο που πήρε ο άλλος. Όλα μέσα καθάρισε ο Τασούλας. Θεός. Και αφού λοιπόν τα πεκαλά ο Τασούλας, πήγαν να φάνε. Τι τρώνε? Τι τρώνε, παιδιά, οι άνθρωποι από τη χώρα που έχουν το Μοντεσκέ μαζί με τους ανθρώπους που ξυπνάνε το πρωί μέχρι το βράδυ και είναι με το Μοντεσκέ στο χέρι, γιατί στο άλλο χέρι έχουν το δόρι που σκοτώνει το δράκο από τα Τέμου. Ε, τι τρώνε? Ό,τι πει ο παπάς. Γιατί ό,τι πει ο παπάς? Γιατί ήταν Παρασκευή το γεύμα και την Παρασκευή οι παπάδες, αν δεν το ξέρετε, νηστεύουν. Ρεπορτάζ, κέντημα, η δημοσιογραφία στα καλύτερά της.
3: Το μενού ξεκινά με σούπα βελουτέ σελινόριζας με τηγανιτό πράσο και λάδι αρωματισμένο με τρούφα. Συνεχίζει με φιλέτο καραβίδας με μους μελιτζάνας, χυμό φρέσκιας ντομάτας, φύλλα βασιλικού και κατοίκι δομοκού.
4: Εξυγχρονισμένα ελληνικά.
3: Έχει αιγιοπελαγίτικο φαγκρί γεμιστό με σπανάκι, δυόσμο και σάλτσα από ανθό λεμονιού. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα είναι Παρασκευή και άρα οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας νηστεύουν. Εξού και
4: είναι
3: και το
4: ψάρι
3: και όχι κρέας.
5: Πάντα ψάρι πάντως. Συνήθως ψάρι.
3: Και για γλυκό έχει χειροποίητη γαλατόπιτα Θεσσαλίας με σάλτσα βανίλιας, άρωμα κανέλας και σταφίδας και συνοδεύεται από φρούτα εποχής. Να πούμε ότι από τα κρασιά υπάρχει...
4: Ωραίο που έχει καθαρή ελληνική ταυτότητα. Εξυγχρονισμένη βέβαια, αλλά είναι ωραίο.
3: Σωστό. Από τα κρασιά υπάρχει ροζέ Λαζαρίδη του 2025, κτήμα Κώστα Λαζαρίδη Δράμας σε λευκό. Υπάρχει επίσης ασύρτικο, υπάρχει κτήμα Παπαγεωργίου.
4: Όλα ελληνικά προφανώς.
3: Κόκκινο, ναι. Και επίσης υπάρχει για επιδόρπιο το Σαντό, από, ναι, το Μοσχάτο της Σαντορίνης. Και να πούμε ότι το μενού επιμελήθηκε ο σεφ της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ο κύριος Βασίλης Μπέκας.
0: Συγκλονιστικό ρεπορτάζ. Πω, τι λεπτομέρειες, από πού ήταν το φαγκρί. Ωραίο, το Αιγαίο-Πελαγίτικο. Σίγουρα, μπας και ήταν Τουρκετζίαν φαγκρί. Λύστε το αυτή την απορία, γιατί το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία κάπου εκεί καταλήγει. Τα αφήνουμε για φινάλε. Αλλά το συγκλονιστικό είναι ότι, όπως είπε εδώ ο δαιμόνιος ρεπόρτερ, όλα αυτά τα φάγανε, ξεχυλιαστήκαν δηλαδή στο φαΐ, γιατί οι παπάδες νηστεύουν. Και εδώ μπαίνει ένα τρομερό ερώτημα. Μαλάκα. Άμα τα τρώνε όλα αυτά οι παπάδες όταν νηστεύουν, όταν δεν νηστεύουν, τι στο καλό τρώνε. Τι τρώνε, να σας πω εγώ που τα ξέρω από μέσα. Όταν οι παπάδες δεν νηστεύουν, λοιπόν, όπως αυτοί εκεί οι μεγαλοπαπάδες, συνήθως στην καθησιά τους τρώνε εκτάσεις του δημοσίου. Αν δεν βρουν από το δημόσιο βολικό λόγο κτηματολογίου που έχουν καθυστερήσεις, θα φάνε την έκταση από κάποιον ετοιμοθάνατο γέρο ή γριά που έχουν ενημερωθεί ότι πεθαίνει σε ένα γυροκομείο, και αν αργεί ο γέρος ή η γριά να πεθάνει να του φάνει την έκταση, αν βρουν και ένα βολικό νοσηλευτή, τρώνε και κανένα παπάρι και να σφίγγουν οι κόλλοι. Μη χαλαρώνουμε, παιδιά, έλα, η πίστη θέλει κουράγια. Κάπου εκεί. Τώρα, καλή η μαλακία, να μπούμε και ένα δευτερόλεπτο και στην ουσία. Καλή η φάση, καλά τα ψάρια, καλώς ο Τασούλας, καλή η παπάδες και η νηστεία, αλλά εδώ ο Μακρόν ήρθε για να πουλήσει. Γιατί τζάμπα δεν έρχεται ποτέ. Τι πούλησε? Όπλα, πανάκριβα όπλα, από την Ελλάδα που τις περισσεύουν τα λεφτά να αγοράζει αβέρτα όπλα, να τα στέλνει ανά τον πλανήτη. Και τι άλλο, πούλησε και λίγο προστασία.
6: Αγαπητοί φίλοι, Ελλάς Γαλλία Συμμαχία. Πρόκειται για το σύνθημα που αναφωνούσαν οι Έλληνες όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, μετά από μια δεκαετία εξορίας στο Παρίσι, επέστρεψε με το γαλλικό προεδρικό αεροσκάφος.
0: Μια μικρή υπενθύμηση από τους απόφοιτους λυκείου του Ζαραλίξ TV. Για πρώτη φορά το Ελλάς Γαλλία Συμμαχία ακούστηκε το 1974. Επίσης το 1974 για πρώτη φορά οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Κύπρο. Φιλιά. Μην ξεχνάτε και τις υποχρεώσεις που έχετε απέναντι στο Ζαραλίξ TV. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή, μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους της φίλες σας, αλλά αν θέλετε να τα μοιραστείτε με περισσότερο κόσμο, μοιραστείτε τα βίντεο με όσους έχω μέσα στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις άλλες υποθέσεις. Δηλαδή, όλη η χώρα θα δει το βίντεο αυτό. Επίσης, όσοι και όσοι θέλετε να ενισχύσετε οικονομικά αυτό το κανάλι, λοιπόν, μην είστε ρουμάνοι, ξηγηθείτε και ξυλωθείτε. Υπάρχουν τρεις τρόποι απλοί από κάτω, ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και θα έρθει ο προφήτης και από κοντά να σας τα πει. Αύριο και μεθαύριο, 29 και 30 του μηνός, στα Γιάννενα, στο live stage, όλοι καθήμενοι, όλοι καθιστοί, κανένας όρθιος. Μόνο οι κατηγορούμενοι κάθονται όρθιοι. Επίσης, μετά θα έρθει και στην Ευρώπη, που έμαθα πήγε στις Βρυξέλλες, λέει, μου τα είπαν οι φίλες μου, ναι, μου είπε η Ούση, η Ούση είναι αυτή που λέτε εσείς, η Ούρσουλα Φοντερλά, Ούση τη λέμε εμείς, δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες γιατί, αυτά γαλαγαϊδούρας. Λοιπόν, μου είπε η Ούση, λέει, σάρωσε, τάσπα στις Βρυξέλλες. Μετά λοιπόν θα έρθει εδώ ο προφήτης, 9 και 10 Μαΐου, Κοπενχάγη και Στοκχόλμη. Όλες αυτές οι χώρες ελέγχονται από μένα, το νου σας. Επίσης θα έρθει 23 και 24 Μαΐου στη Γερμανία, στο Έσεν και στη Φραγκφούρτη. Εκεί είναι και η κεντρική τράπεζα. Εκεί να πάτε οπωσδήποτε. Και μετά θα έρθει στη Ζυρίχη 7 Ιουνίου και μετά λέει κανονικά τελειώνει τις παραστάσεις, έτσι νόμιζε, αλλά δεν τελειώνει τις παραστάσεις. Γιατί? Γιατί 10 Ιουνίου θα είναι guest στο Θέατρο Βράχων σε μια παράσταση που θα κάνει για τα υπηρώτικα, δηλαδή κλαρίνα κτλ. Ρωτήστε εδώ τον Άδωνη και το Σοφάκι, κάτι ξέρουν από κλαρίνα αυτή, με το Δημήτρη τον Ιφαντή. Ρεντέφια που θα πέσουν εκεί. Και θα κλείσει λοιπόν τη σεζόν ο αγαπημένος μου προφήτης στην Αρτέμιδα, Τρίχες, στη Λούτσα. Γιατί αν δεν πάει μια Λούτσα ο προφήτης, πώς θα δροσιστεί να κάνει καλοκαιράκι διακοπές. Λοιπόν, Σάββατο 13 Ιουνίου, λεπτομέρειες θα βρείτε από κάτω σε ένα τηλέφωνο το οποίο μην το χρησιμοποιήσετε, μπορεί να μπλέξετε και με το Predator. Αφού λοιπόν αλαφρύναμε λίγο από τα βαριά δικαστικά με φαγκρί Αιγαίο-Πελαγίτικο, Τασούλα Ρήτορα και Ελλάς Γαλλία Συμμαχία, όπου να είναι έρχεται και η απώλεια εθνικού εδάφους, ξαναγυρίζουμε στα δικαστικά. Πόσες φορές έχουμε πει ότι στην Ελλάδα όταν κάποιος ή κάποια θέλει ή κάνει τη δουλειά του, κινδυνεύει. απόλυτα. Λαμπρό παράδειγμα ο αστυνομικός που συνέλαβε το Ρουπακιά και του ομολόγησε ο Ρουπακιάς ότι είναι μέλος της Χρυσής Αυγής, άρα δικός τους και να τον αφήσει. Τι θα σήμαινε αυτό πρακτικά? Ότι από την πρώτη μέρα θα είχε συνδεθεί η δολοφονία Φίσα, ο δολοφόνος Ρουπακιάς, με τα κεντρικά της Χρυσής Αυγής, οπότε θα είχε γίνει το ανάλογο ντου. Σας θυμίζω λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος που έκανε πολύ καλά τη δουλειά του ως αστυνομικός, καλέστηκε ως μάρτυρας στο δικαστήριο, αφού τον έψαχνε πάρα πολύ καιρό η εισαγγελέας, γιατί τον έκρυβαν οι συναδελφοί του 8 μήνες μετά, ώστε να γίνει η σύνδεση και να συνδεθεί η έννοια της εγκληματικής οργάνωσης με αυτή την οργάνωση. Και αυτός ο άνθρωπος σήμερα, ο αστυνομικός που έκανε καλά τη δουλειά του, ζει σε μια χώρα του εξωτερικού, την οποία εννοείται ότι δεν τολμάμε να πούμε, γιατί εδώ κινδύνευε η ζωή του από τους συναδέλφους του και η δικιά του και της οικογένειάς του. Ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που βγαίνουν αυτά τα χάπατα, αυτά τα αμόρφωτα βαριά βούρλα στις τηλεοράσεις και βρίζουν χυδαία την Κοβέση, τους Ρουμάνους, τις Ρουμάνες και οποιονδήποτε άλλον βρεθεί μπροστά τους. Γιατί? Γιατί βρέθηκε ένας άνθρωπος που απλά κάνει τη δουλειά του. Τίποτα άλλο. Ούτε θεά είναι η Κοβέση, ούτε γαμάτι, ούτε θα μας λύσει τα προβλήματά μας, ούτε τίποτα. Κάνει απλά τη δουλειά της. Τίποτα άλλο. Όπως ο Φλωρίδης δεν κάνει τη δουλειά του. Τίποτα άλλο. Αν λοιπόν στην Ελλάδα δεν κάνεις τη δουλειά σου, όπως ο Φλωρίδης, τότε είσαι βασιλιάς. Ο Φλωρίδης λοιπόν θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί για 3 δισεκατομμύρια λόγους ως άχρηστος, ακατάλληλος ή επικίνδυνος για τη δουλειά που του έχουν αναθέσει του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Έλα όμως που στην πραγματικότητα για να μείνει στη θέση του πρέπει ακριβώς να λειτουργεί ως άχρηστος, ακατάλληλος και επικίνδυνος. Και πάμε λοιπόν στη δίκη των Ντεμπών. Σε αυτή την υπόθεση, που όπως όλοι οι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα λένε είναι πάρα πολύ σοβαροί, δεν πρέπει να μείνουν σχιές, πρέπει οπωσδήποτε να μπουν στη φυλακή οι ένοχοι και να βρεθούν τα πάντα. Βογγίξαμε λοιπόν για να αρχίσει η δίκη. Πριν αρχίσει η δίκη, ο Φλωρίδης μας έλεγε ότι είχε φτιάξει τη μεγαλύτερη και πιο σύγχρονη αίθουσα της Ευρώπης, μην πω του πλανήτη. Με το που ξεκίνησε η δίκη, στα καπάκια διακόπηκε, γιατί η αίθουσα ήταν απολύτως ακατάλληλη για οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη. Τι έγιναν στην αίθουσα? Εργασίες. Γιατί? Για να βελτιωθεί η αίθουσα. Ο Φλωρίδης παρέμεινε στη θέση του. Η δίκη ξανάρχισε. Τι ανακοίνωσε χθες η πρόεδρος και σήμερα θα το ανακοινώσει και επίσημα? Ότι η δίκη θα διακοπεί για πολλές εβδομάδες, γιατί πρέπει να γίνουν νέα έργα βελτίωσης της ήδη βελτιωμένης μεγαλύτερης αίθουσας και καταλληλότερης στην Ευρώπη και στον πλανήτη όλο, συν ότι η αίθουσα και οι εργασίες που έγιναν δεν έχουν πολεοδομική άδεια. Στείλαν τη δίκη των Ντεμπών σε αυθαίρετο. Ποιο Ελλάδα πεθαίνεις, Ρουμάνα Κοβέση? Κοίτα να μαθαίνεις μπαλίτσα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης για αυτή τη σοβαρή υπόθεση των Ντεμπών, που έχουν γίνει διαδηλώσεις, που έχουν βγει εκατομμύρια άνθρωποι στον δρόμο, την έστειλε σε αίθουσα η οποία είναι αυθαίρετη. Και αυτή είναι η καλή εκδοχή. Δεν αποκλείται για αυτήν την αίθουσα να είχαν βγάλει καμιά άδεια λειτουργίας κολόμπαρου, ρεστοράν και μπαμπτζίδικου ή οτιδήποτε τέτοιο που είναι σοβαρές επιχειρήσεις. Σε αυθαίρετο, μαλάκα. Υπάρχει και χειρότερο? Βεβαίως υπάρχει χειρότερο, μόνο που στη χώρα μας δεν θεωρείται χειρότερο αυτό που θα σας πω τώρα, θεωρείται κανονικότερο της κανονικότητας. Έστειλε λοιπόν το ελληνικό κράτος και συγκεκριμένα το Υπουργείο Δικαιοσύνης δικηγόρο να εκπροσωπήσει το δημόσιο στη δίκη. Αυτό λοιπόν λέγεται παράσταση προς υποστήριξη των κατηγοριών από την πλευρά του δημοσίου. Ότι το δημόσιο λοιπόν στηρίζει τις κατηγορίες οι οποίες θα απαγγελθούν προς όλες τις πλευρές, ανθρώπους, εταιρείες, θεσμούς ή όργανα, παρίσταται και υποστηρίζει. Όπως όμως είπε off the record σε μία δημοσιογράφο και το μάθαμε όλοι, η δικηγόρος του δημοσίου δήλωσε παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας που αφορά μόνο το σταθμάρχη. Τίποτα άλλο. Μόνο το σταθμάρχη. Το ανθρώπινο λάθος. Τίποτα άλλο. Ούτε όργανα, ούτε περιφέρειες, ούτε υπουργεία, ούτε υπουργοί, ούτε εταιρείες, ούτε ΟΣΕ, τίποτα. Μόνο αυτό. Αυτό λοιπόν είναι που οι τύποι ονομάζουν δίκη. Κανονική δίκη, για να μάθουμε ποιος και τι έφταιξε, και 57 άνθρωποι μπήκαν στο τρένο για βόλτα και βρέθηκαν στο χώμα. Το έχουμε? Το έχουμε. Πάμε και στο παρακάτω. Τι αποτέλεσμα θα έχει όλο αυτό? Με την πολυοδομική άδεια, μια μεγάλη καθυστέρηση. Τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό? Ίσως να φτάσουμε στις εκλογές και ακόμα να μην έχει κληθεί ούτε ένας μάρτυρας, ούτε μία μάρτυρας στην περίφημη δίκη των Ντεμπών. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Τι άλλο αποτέλεσμα θα έχει αυτό? Σύντομα θα κλείσει και η υπόθεση, όπως ήδη σχεδόν έχει κλείσει, για τον Τριαντόπουλο, για τον από πάνω προϊστάμενο του Τριαντόπουλου και το περίφημο μπάζωμα, για τον Καραμαλή. Το γνωστό Καραμαλή από τις Σέρες, μη μου μιλάτε εμένα, τα κάστρα δεν πέφτουν, εκεί που σκοτώνουν δράκους με φελιζόλ. Ο Καραμαλής λοιπόν, που σύντομα θα κλείσει και η δικιά του υπόθεση και θα μπει και αυτή στο αρχείο, βγήκε στη Βουλή και είπε ότι τον κυνηγάνε. Ποιοι τον κυνηγάνε? Η Ρουμάνα. Αυτό δεν το είπε, έχει επίπεδο. Τάχα μου έχει επίπεδο. Όταν έχει κάμερες έχει επίπεδο. Όταν δεν έχει κάμερες, εκεί να δείτε επίπεδο. Τον κυνηγάνε λοιπόν εξαιτίας του ονόματός του. Βέβαια. Είναι πολύ μισητό όνομα το όνομα Καραμαλής στη Ρουμανία. Ακούστε τον τύπο στη Βουλή μέσα και χειροκρότημα.
7: Δεν εισήλθα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, στην πολιτική για να βιοποριστώ, αλλά για να εφαρμόσω αυτά που πιστεύω. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια δεν κρίνομαι γι' αυτό, αλλά διότι φέρω και ένα συγκεκριμένο επώνυμο.
8: Παρακαλώ!
7: Και ενδεχομένως αυτό ενοχλεί κάποιους. Ουδέποτε θεώρησα την...
8: Παρακαλώ!
7: ...ως υποκρισία.
8: Ντροπή να μην αφήνετε τον αναφερόμενο βουλευτή να μιλήσει. Ντροπή!
7: Και δεν επιθυμώ σε αυτή τη φάση να γίνω μέρος αυτής της άθλιας προβοκάτσιας και τοξικότητας. Άθλιας προβοκάτσιας και άθλιας υποκρισίας.
0: Τον είδατε το Λεβέντη που είχε και κάστρο στις Σέρες, ε? Δεν κρίνομαι, λέει, για τα έργα μου, αλλά για το επώνυμό μου. Τι λες, ρε Λεβέντη? Η πραγματικότητα είναι ακριβώς η αντίθετη από αυτό που λες. Ακριβώς όμως η αντίθετη. Ο λόγος που δεν κρίνεσαι για τα έργα σου δικαστικά είναι το επώνυμό σου. Γιατί αν δεν σε λέγανε Καραμαλή, σίγουρα δικαστικά θα είχες ελεγχθεί και θα είχες κριθεί ήδη. Επειδή σε λένε Καραμαλή όμως, ούτε θα ελεγχθείς, ούτε θα κριθείς. Επίσης είπε, δεν εισήλθα στην πολιτική για να βιοποριστώ, αλλά για να εφαρμόσω αυτό που πιστεύω. Εννοείται. Ένας Καραμαλής θα μπει στην πολιτική για να βιοποριστεί? Αυτοί που παλεύουν για να βιοποριστούν είναι οι ταλέποροι που παλεύουν με τους μισθούς. Δεν μπαίνει ένας Καραμαλής οπουδήποτε για να βιοποριστεί. Ένας Καραμαλής ζει στη Χλίδα. Και ο λόγος που ένας Καραμαλής ζει στη Χλίδα δεν είναι γιατί είναι άξιος και έχει ικανότητες. Ο λόγος είναι ότι απλώς τον λένε Καραμαλή. Βίσμα. Όχι κάστρο. Βίσμα. Τζάκι. Γι' αυτό λοιπόν κάνει ζωάρα, ακριβώς σαν την νηστεία που κάνουν οι παπάδες. Κατά τα λοιπά, και αυτή η υπόθεση στο αρχείο. Τίνκα τα αρχεία στην εισαγγελία. Τίνκα όμως. Κοιτάξτε αρχείο που έχει να έρθει τώρα. Και συνεχίζουμε λοιπόν το κολύμπι μέσα στα αρχεία της ελληνικής εισαγγελίας, που έχουν τόσο πολύ χώρο που δεν έχει ούτε καν η μαύρη τρύπα στο διάστημα που είναι ικανή να ρουφήξει τα πάντα για τους πάντες. Θυμάστε τις υποκλοπές? Μπράβο που τις θυμάστε. Θυμάστε που τις είχε βάλει στο αρχείο την υπόθεση ο εισαγγελέας ή η αντιεισαγγελέας Ζήσης? Μπράβο που τα θυμάστε όλα. Λοιπόν, θυμάστε που το μονομελές ειρηνοδικείο επανέφερε την υπόθεση γιατί καταδίκασε και μοίρασε και πολλά χρόνια φυλάκιση σε όλους αυτούς τους τύπους που συμμετείχαν σε αυτήν την εταιρεία με το Predator? Όλα τα θυμάστε. Μπράβο, μανάρια μου γλυκά. Θυμάστε που πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, νομικοί κτλ. Λέγανε, δημοσιογράφοι είπα, πού πιπέρι, νομικοί ήθελα να πω δικηγόροι και άλλοι τέτοιοι άνθρωποι λέγανε ότι τώρα είναι υποχρεωτικό να ξανανοίξει η υπόθεση γιατί ήρθαν μπροστά νέα στοιχεία και γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληγεί από τις παρακολουθήσεις του Predator και της ΑΕΠ ετοιμάζονται να καταθέσουν μηνύσεις, οπότε πρέπει να ξανανοίξει η υπόθεση και σίγουρα θα ξανανοίξει. Μπράβο που τα θυμάστε όλα. Όλα αυτά λοιπόν τα θυμόμαστε και ξεχάσαμε μόνο ένα. Ότι στην εισαγγελία, στον Άριο Πάγο, είναι γεμάτο δικαστικούς, δικαστές, άντρες και γυναίκες, οι οποίοι ξυπνάνε από το πρωί με το Μοντεσκιέ στο χέρι. Ρουμάνους δεν έχει εκεί. Άμα ξεχάσεις τα βασικά, την πάτησες και βρίσκεσαι μέσα στο αρχείο. Πώς είναι το τζίνι στο λιχνάρι, που περιμένει το καλό παιδί να το τρίψει να βγει κάποιος έτσι? Ακριβώς. Άμα μπει στο αρχείο, αδερφέ, δεν βγαίνει ούτε με τροχό. Αφού μπήκε, μπήκε. Έτσι λοιπόν βρέθηκε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Τζαβέλας, τιμημένο, ένδοξο και ιστορικό επίθετο, αν δεν κάνω λάθος και αν θυμάμαι καλά, ένας Τζαβέλας είχε φάει λάχανο τον ήρωα Καραϊσκάκη. Γίνονται αυτά. Προφανώς δεν έχει καμία σχέση αυτό ο Τζαβέλας με τον άλλο Τζαβέλα. Μπορεί να έχει μια σχέση με τον Τζαβέλα που παίζει αριστερό μπακ και έφευγε το τάκλιν εδώ, στην Καροτίδα. Πάντως Τζαβέλα το λέει αυτό. Τζαβέλας λοιπόν πήρε την υπόθεση, όπως λέει εδώ ο δικηγόρος Ζακ Ζαχαρίας. Και σες πήρε η εισαγγελία την υπόθεση στα χέρια της με τα νέα στοιχεία Παρασκευή. Τι έκανε μέχρι τη Δευτέρα? Την έβαλε στο αρχείο. Μην τα λέω εγώ. Ο κύριος Κεσές τα λέει πάρα πολύ ωραία. Ακούστε τον, αν και κρατήστε μια σημείωση. Ρουμανόφατσα μου φαίνεται ο Κεσές. Μεταξύ μας.
9: Υπάρχουν κάποια δεδομένα. Το δεδομένο είναι ότι η εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών αποφάσισε να στείλει όλο το φάκελο στον Άριο Πάγο και να μην διερευνήσει καθόλου η ίδια τη δικογραφία. Και αυτό μας κάνει εντύπωση, διότι χρειάστηκαν σχεδόν τρεις εβδομάδες για να το πει. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι αυτή τη στιγμή τυχαίνει να είναι επικεφαλής εισαγγελίας στο Αεροπάγο ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος πίσω το 2021 έτυχε να είναι αναπληρωτής επιβλέπων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και έχει επίσης και την ατυχία να είναι αυτός ο οποίος έχει υπογράψει την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών του κ. Κουκάκη. Το τρίτο δεδομένο είναι ότι είμαστε σε ένα καθεστώς παραγραφής των πλημελημάτων, τα οποία έχει ζητήσει η ίδια η απόφαση να διερευνηθούν, και ως εκ τούτου αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά, αν τα συνδυάσει κάποιος μαζί, δημιουργούνται κάποιοι κίνδυνοι. Εγώ θα πω ότι.
5: Ποιοι είναι αυτοί οι κίνδυνοι?
9: Ο κίνδυνος παραγραφής. Κάθε μέρα που περνάει, τα πλημελήματα που έχουν χρόνο τέλεση το 2021 βρίσκονται σε διαδικασία παραγραφής. Ήδη σήμερα, τη μέρα που μιλάμε, 8 πράξεις παραγράφηκαν. Και αντιλαμβάνεστε, επειδή είμαστε σε ένα καθεστώς ιδιαίτερα υψηλής λογοδοσίας και η δικαιοσύνη έχει μια δεύτερη ευκαιρία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, δεν μπορούμε να ζήσουμε ξανά το 2024. Δεν μπορεί να συντηρηθεί ένα θεσμικό πλήγμα. Δεν μπορεί ο Άριος Πάγος αυτή τη στιγμή να χρεωθεί ότι παραγράφεται στα χέρια της το κομμάτι των πλημελημάτων. Το διευκρινίζω, γιατί υπάρχουν και κακουργήματα. Εδώ θα υπάρχουν πειθαρχικές και προσωπικές ευθύνες για τους εισαγγελικούς λειτουργούς, οι οποίοι θα αφήσουν αυτή την υπόθεση να παραγραφεί, και τα 9 πρόσωπα για τα οποία έχει διαβιβάσει αιτιολογημένα το Μονομελές Πλημμυλιοδικείο Αθηνών τη διερεύνηση των ποινικών τους ευθυνών για πράξεις συνέργειας, θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Ιδάλλως θα πρέπει να μας εξηγήσουν αν εν τέλει αυτός είναι ο σκοπός, να μην λογοδοτήσει κανείς.
0: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, για να έχετε μια τάξη μεγέθους? Εμένα τη μήνυση που είχε κάνει ο Ανδρουλάκης πριν, έχω ξεχάσει και εγώ πότε, ένας εισαγγελέας που όπως μου είπανε, γιατί προτάρης ήμουνα και εγώ δεν ήξερα, ένας εισαγγελέας λέει την πήρε στα χέρια του για να τη μελετήσει και να αποφασίσει αν αυτή η υπόθεση αξίζει να πάει στο ακροατήριο ή να μπει στο αρχείο. Μετά από σχεδόν ένα χρόνο λοιπόν που μελετούσε ένας εισαγγελέας που φάγε τα νιάτα του στα Θρανία επάνω για να μάθει νομικά και να σπουδάσει αυτή τη σοβαρή και μεγάλη και σημαντική επιστήμη, ένα χρόνο μετά αποφάσισε ότι ένα tweet ενός κωμικού που έλεγε ή άφηνε ένα υπονοούμενο σύμφωνα με τον Ανδρουλάκη ότι ο Ανδρουλάκης πηγαίνει, δεν πηγαίνει με πουτάνες, ένα χρόνο του πήρε, αποφάσισε ότι αυτό πρέπει να πάει στο ακροατήριο. Στην εισαγγελία λοιπόν, στον Άριο Πάγο, μέσα σε μία ώρα αποφάσισαν ότι όλα αυτά τα νέα στοιχεία που τους πήγαν οι δικηγόροι μετά την απόφαση του συναδέλφου τους στο μονομελές ειρηνοδικείο Αθηνών, κρίθηκαν σε μια ωρίτσα και έστειλαν την υπόθεση στο αρχείο. Τέλειο, τέλειο. Και έχει και ένα ντεσού, γιατί χωρίς πλάκα δεν έχει πλάκα και ζωή. Θα βαρεθούμε. Σοβαρά, σοβαρά. Φτάνει μορμαλάκα, έλα πια. Μας μαύρισε στην ψυχή. Ο ίδιος λοιπόν δικηγόρος, ο Κεσές, ο οποίος σας το ξαναλέω για μια ακόμα φορά, έχει ρουμανόφατσα το νου σας. Ωραία τα λέει, αλλά μην τον εμπιστεύεστε. Ο ίδιος λοιπόν λέει, σε αυτό που πρόλαβε να διαβάσει για ποιο λόγο ο Τζαβέλας, ο εισαγγελέας, έστειλε ξανά την υπόθεση στο αρχείο, έχουμε νέο high score παραδοξολογίας. Δεν θα σας τα πω εγώ. Όχι εσείς. Ρουμανόφατσα. Το λέω.
10: Έχουμε το εξής πρωτόγνωρο. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής χλεβάζαμε, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο, την κρίση του κυρίου Ζήση, ότι η χρήση της κάρτας έγινε, της προπληρωμένης κάρτας, με την οποία πληρώθηκαν τα παγιδευμένα μηνύματα, έγιναν τυχαία από κάποιον άνθρωπο ο οποίος πέτυχε τρεις φορές το πιν. Πιστεύω ότι αυτό έθεσε ένα επίπεδο το οποίο δεν θα το πέραγε κανείς. Ο κύριος Τζαβέλας το πέρασε. Στη διάταξη την οποία έβγαλε, θα διαβάσει κανείς ότι έρχεται και λέει ότι αμφισβητώντας τα στοιχεία τα οποία εισέφερε ο κύριος Σπίρτζης και οποιοδήποτε, λέγοντας ότι αυτά θα μπορούσαν να έχουν εισφερθεί, να έχουν τραβηχθεί από το email του και όχι από το κινητό τηλέφωνο, και λέγοντας το εξής, ότι αν κάποιος μπει στο email του από κινητό και σβήσει ένα email, δεν σβήνει από τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή. Αυτή είναι μία κρίση, μία άποψη του κυρίου Τζαβέλα που αποδεικνύει, δεν ξέρω αν αποδεικνύει ότι είναι ηλεκτρονικά αναλφάβητος, αλλά αποδεικνύει ότι δεν ήθελε να κάνει τη δουλειά του. Ακούστε, σβήστε τώρα κάτι από το email σας στο κινητό σας και πηγαίνετε στον υπολογιστή σας να το δείτε. Αυτό είπε ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
0: Μα δεν πρέπει μετά από κάθε τέτοιο γεγονός να σηκωνόμαστε όλοι εδώ από νηπιαγωγεία μέχρι γυροκομεία, να αγκαλιαζόμαστε έτσι όλη η χώρα και να τραγουδάμε πρέζα, όμορφη. Δεν υπάρχουν οι τύποι. Ήδη ο Steve Jobs στον τάφο του έχει σκίσει το Μοντεσκιέ και έχει παραγγείλει έναν τσιφόρο. Ήδη. Τώρα, για να το κλείσουμε όλο αυτό το υπέροχο σενάριο σοβαρών ή λιγότερο σοβαρών δικαστικών υποθέσεων, οι οποίες καταλήγουν στο αρχείο ή σε αίθουσες οι οποίες δεν έχουν καν πολεοδομική άδεια λειτουργίας, την εβδομάδα που μας πέρασε ξαναβγήκε πρόεδρος στη ΓΕΣΕΕ ο Παναγόπουλος. Ο Παναγόπουλος ξανά ματαυγήκε μετά από 20 χρόνια, 25, δεν ξέρω πόσα χρόνια πια, είναι ισόβιος πρόεδρος στη ΓΕΣΕΕ, ο 72-75 ετών Παναγόπουλος. Βγήκε πώς? Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, που όπως διαβάζετε και ακούτε παντού στα social media και στον δρόμο είναι απολύτως διεφθαρμένη, και του ΠΑΣΟΚ, το οποίο όπως διαβάζετε ή ακούτε παντού στα δελτία ειδήσεων είναι απολύτως καθαρό και θα έρθει να μας σώσει από το Μητσοτάκι και τη διαφθορά. Ποιο? Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Αυτές οι δύο δημοκρατικές δυνάμεις λοιπόν ενώθηκαν για να βγάλουν για μια ακόμα φορά πρόεδρο στη ΓΕΣΕΕ τον Παναγόπουλο, ο οποίος Παναγόπουλος πριν δύο εβδομάδες βρέθηκε με βαριές κατηγορίες γιατί του βρήκαν ένα τεράστιο ποσό εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ήταν αδήλωτο στο λογαριασμό του, και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο γιατί το δικαστήριο ή ο δικαστικός ή η δικαστική που έκαναν τον έλεγχο για αυτή την υπόθεση θεώρησαν ότι ο άνθρωπος έκανε 2-3 λαθάκια λόγω ηλικίας. Η ηλικία είναι καλή για να κάνεις λαθάκια για να κρύψεις εκατομμύρια, είναι ακόμα καλύτερη όμως για να βγεις ξανά μανά πρόεδρος στη ΓΕΣΕΕ. Υποτίθεται η ΓΕΣΕΕ εκπροσωπεί τους εργαζόμενους και ο πρόεδρος της έχει στην τράπεζα αδήλωτα εκατομμύρια. Με τις ψήφους ποιον? Του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι τέλειο? Δεν είναι τέλειο πραγματικά? Δεν πρέπει να τυπώσουμε μπλουζάκι την άλλη εβδομάδα? Στις φυλακές η μισή είναι αθώοι. Στα αρχεία της εισαγγελίας ούτε ένας όμως. Κοιτάξτε όμως πως η ζωή είναι ποίηση. Από μόνη της. Χωρίς να χρειάζεται να κάνει τίποτα. Απλώς ρολάρει. Εκεί λοιπόν, δίπλα, λίγο παραπάνω από αυτά τα περίφημα αρχεία που μπορεί να χωρέσουν μέσα όλα τα καθάρματα της χώρας και ίσως και του πλανήτη, γιατί έχουν τέτοια ευρυχωρία επίπεδου μαύρης τρύπας του σύμπαντος, υπάρχουν κάποια κτίρια που λέγονται τα προσφυγικά. Είναι τα κτίρια που αν έχετε περάσει ποτέ από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, σχεδόν απέναντι από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, είναι αυτά τα παλιά κτίρια τα οποία τα βλέπεις και λες θα πέσουν, δεν θα πέσουν. Ζουν άνθρωποι εκεί, βλέπεις κάτι απλωμένα ρούχα και δεν είσαι ακριβώς σίγουρος τι ακριβώς είναι αυτό που βλέπεις. Μέχρι να αποφασίσεις μια μέρα να παρκάρεις και να κάνεις μια βόλτα, να δεις με τα ματάκια σου και όχι με τις πίπες που σου λένε τα αρδάκια στα μιμιέ, τι ακριβώς είναι αυτό που συμβαίνει και τι γίνεται εκεί μέσα. Εκεί μέσα είναι μια γειτονιά. Τι σημαίνει γειτονιά, για να θυμηθούμε λίγο? Γειτονιά είναι ένα μέρος όπου ξέρεις τον απέναντι, ξέρεις τον κύριο που έχει το μαγαζάκι, υπάρχει ένα σύλλογος, γίνονται διάφορες δράσεις, δραστηριότητες, εκδηλώσεις στα πλαίσια της γειτονιάς. Οι περισσότεροι γνωρίζονται μεταξύ τους. Δεν έχει καμία σημασία αν έχουν καλές ή κακές σχέσεις. Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά είναι υποχρεωτικό όταν είσαι σε γειτονιά να έχεις σχέσεις. Τι σημαίνει δεν υπάρχει γειτονιά? Να υπάρχουν απλώς άνθρωποι οι οποίοι είναι ρομπότ που όλη μέρα λείπουν πηγαίνοντας ή φεύγοντας από κάποιο γραφείο και τον υπόλοιπο χρόνο τον περνάνε είτε στα υπόγεια του μετρό, είτε σε κάποιο σαβουροφαγάδικο, είτε στο αυτοκίνητο κολλημένο στην κίνηση. Οι υπόλοιποι που ζουν σε αυτό που κάποτε ήταν γειτονιά και τώρα πια δεν είναι γειτονιά, είναι άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι, οι οποίοι δεν θα γνωριστούν ποτέ, γιατί έρχονται μέσω Airbnb, μένουν 2-3 μέρες, τρώνε, πίνουν, χέζουν, εξαφανίζονται και πάνε παραπέρα. Το πρώτο είναι γειτονιά. Το δεύτερο είναι καπιταλισμός στη χειρότερη μορφή του. Δηλαδή σχεδόν ο πλανήτης όλος. Τα προσφυγικά λοιπόν τα έχουν βάλει στο μάτι κάτι εργολάβοι, έχουν βάλει μπροστά την περιφέρεια του Χαρδαλιά, ο Δήμος Αθηναίων του Δούκα πετάει χαρταετό, στην άλλη ζωή θα το βρείτε το Δούκα τον επαναστάτη που μας τα κάνατε τόσα με αυτόν τον τύπο, και οι άνθρωποι που ζουν σε αυτή την γειτονιά που λέγεται προσφυγικά αντιστέκονται. Λίγοι, λίγοι, αλλά αντιστέκονται. Στα πλαίσια της αντίστασης λοιπόν, δύο βήματα πιο πάνω από τα περίφημα αρχεία που μπαίνουν όλες οι υποθέσεις, ένας άνθρωπος, εδώ και σχεδόν τώρα 2 μήνες, κάνει απεργία πείνας. Γιατί? Για να παραμείνουν τα προσφυγικά γειτονιά και όχι να γίνει Airbnb άδικο, στο οποίο θα φιλοξενεί σιωνιστικά καθάρματα από το Ισραήλ, μαφιόζους από οπουδήποτε στον πλανήτη ή απλώς φασαίους οι οποίοι έρχονται, χέζουν και φεύγουν. Ο άνθρωπος αυτός σε λίγο καιρό θα πάθει ή μια μόνιμη βλάβη ή θα χαιρετήσει. Συνειδητά. Λέγεται Αριστοτέλης Χατζής. Μόνο και μόνο που αυτό συμβαίνει λίγο πιο πάνω από τα αρχεία, τα περίφημα αρχεία του Άριου Πάγου, είναι αρκετό για να καταλάβει ακριβώς τη χώρα μας κάποιος, ποια είναι η σχέση της περίφημης αστικής δικαιοσύνης με την κοινωνία, ποια είναι η κοινωνία και ποιο είναι το μέγεθος αντίστασης της κοινωνίας, δηλαδή όλων μας, σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Ένας άλλος απεργός πείνας, ο οποίος πριν μερικά χρόνια έβαλε σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή του, είναι ο Νίκος Ρωμανός. Ο Ρωμανός λοιπόν πριν μερικά χρόνια είχε κάνει απεργία πείνας για πάρα πολύ καιρό, με αίτημα να σπουδάσει ως κρατούμενος, τίποτα άλλο. Ακόμα και για να μορφωθεί σε αυτή τη χώρα, πρέπει να παλέψεις. Δεν είναι αυτονόητο στη χώρα που βγαίνουν αυτά τα αμόρφωτα βαριά ντουγάνια στις τηλεοράσεις και πουλάνε Μοντεσκιέ, Αριστεία και Χάρβαρντ, ενώ είναι καθάρματα, καθάρματα, γλίτσες κανονικά, δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο, από χωσήματα, από πόσα, από τόσα, από χεράτα. Όλοι αυτοί οι παπατζίδες λοιπόν, ένα παιδί ακόμα και για να σπουδάσει σε αυτή τη χώρα, πρέπει να παλέψει. Και αν δεν πρέπει να παλέψει το ίδιο παιδί, πρέπει να παλέψουν οι γονείς του, οι γιαγιάδες, οι παππούδες. Τίποτα δεν είναι εύκολο για έναν άνθρωπο ο οποίος απλώς θέλει να γίνει κάτι χρήσιμο και θέλει απλά να κάνει τη δουλειά του βοηθώντας τους γύρω του. Ο Ρωμανός λοιπόν πάλι ήταν εμπλεγμένος σε μια υπόθεση η οποία σίγουρα και χωρίς περιστροφές και χωρίς αμφιβολίες ήταν φτιαγμένη για να μπλέξουν τον Ρωμανό. Βρήκανε μια ακόμα ευκαιρία. Ο Ρωμανός είναι ήδη 18 μήνες και προφυλακισμένος. Γιατί βρέθηκε ένα μέρος του αποτυπώματός του σε μια σακούλα όπου επάνω είχε άπειρα αποτυπώματα, τα οποία δεν βρέθηκαν ποτέ σε ποιον ανήκουν. Άρα ήταν μια σακούλα που μπορεί να την είχε πιάσει οποιοδήποτε, και εγώ και εσείς. Και βρέθηκε λοιπόν 18 μήνες στη φυλακή πάλι και αθωώθηκε πριν μερικές μέρες λόγω αμφιβολιών. Όχι λόγω αμφιβολιών, λόγω σκευωριών. Απλά αθώος. Γιατί αν πεις απλά αθώος, τότε θα πρέπει να πας στην Αντιτρομοκρατική και να βρεις το Λεβέντι ή τους Λεβέντες που στήσαν την υπόθεση. Το λόγο αμφιβολιών είναι βολευόμαστε όλοι. Ο Νίκος Ρωμανός επιτέλους είναι πάλι ελεύθερος. Το να πανηγυρίζουμε, όχι εμείς. Γιατί εκτός από ελεύθερος, είναι για πάντα όμοιρος του κράτους και των κρατικών μηχανισμών. Όπως όλοι μας είμαστε όμοιροι αν το κράτος και οι κρατικοί μηχανισμοί χρειαστούν έναν ύποπτο ή έναν ένοχο. Απλώς δεν έχει τύχει να το σκεφτείτε εσείς που κάθεστε πολύ ήσυχα. Αλλά είστε. Και εμείς είμαστε. Όλοι είμαστε. Εμείς για τον Νίκο Ρωμανό, ως Ζαραλίξ TV, ως ομάδα και ως παράσταση, μαζί και ο Πιτσιρίκος δηλαδή, το χρέος μας το κάναμε όλη αυτή τη σεζόν με τη φετινή μας παράσταση, όπου είχαμε ένα κομμάτι για τον Νίκο Ρωμανό. Θα σας το δείξουμε τώρα. Ο λόγος που θέλουμε να το δείξουμε είναι για να το δουν και οι φίλοι και οι σύντροφοι του Νίκου Ρωμανού, ίσως να το δει και ο ίδιος, και να νιώσουν λιγάκι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλη τη χώρα και στο εξωτερικό που έχουν την ίδια γνώμη με εμάς για τον Νίκο Ρωμανό. Να προσέχετε. Θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη. Ελλάδα είναι η χώρα που μια στο τόσο πιάνουν έναν μαφιόζο. Μια στο κάποτε. Όταν τον πιάσουν λοιπόν, το ονοματεπώνυμό του στα τηλεοπτικά δελτία είναι πάντα γνωστός επιχειρηματίας. Και όταν το γαμημένο το κράτος ψάχνει έναν ένοχο για κάθε κρατική βρωμοδουλειά που έχει κάνει, το ονοματεπώνυμό του είναι πάντα Νίκος Ρωμανός. Άντε γαμίσου κράτος.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες.
4: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
6: Θέατρο Μουσούρι. Η συνάντηση. Του Στίβεν Μπέλμπερ.
7: Καλώς ήρθατε στο χώρο μου.
6: Μια παράσταση του Γιώργου Κιμούλη.
8: Έχετε χορογραφήσει όπερες σχεδόν σε κάθε μεγάλο θέατρο στον κόσμο.
7: Αυτό είναι αλήθεια.
8: Οπότε σκέφτηκα ότι θα είστε ο πιο σημαντικός που θα μπορούσα να πάρω συνέντευξη.
6: Γιώργος Κιμούλης, Κατερίνα Θεοχάρη, Βασίλης Γιακουμάρος.
9: Μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερα για τη δεκαετία του 80. Τότε που ξεκινήσατε να κάνετε καριέρα. Ήσουν με κάποια γυναίκα τότε.
7: Τι σχέση έχει αυτό με τη συνέντευξη?
9: Απάντησέ μου.
7: Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό που γίνεται εδώ.
10: Απάντησέ μου!
11: Τι θέλετε από μένα?
10: Να αναλάβεις τις ευθύνες σου.
12: Ποιες ευθύνες?
6: Θέατρο Μουσούρι, η συνάντηση. Του Στίβεν Μπέλμπερ.
13: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπο καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Airtopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

Και όπως αντιλαμβάνεστε, είστε συντονισμένοι στην Ertopen, στην αυτοδιαχειριζόμενη Ertopen, που άνοιξε τα φώτα της ελεύθερης ραδιοφωνίας όταν έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ. Και συνεχίζουμε 13 χρόνια μετά. Παναγιώτης Ζέκιος στον ήχο, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο, ertopen.com στο σελίδα μας.

0: στη δική της λειτουργία.
1: Τον άνθρωπο.
0: Υπερπλασία προστάτη.
2: Το δόλιο.
0: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
2: Απαράδεκτος.
0: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
1: Δεν τα θέλει.
2: Και ποιος σου το είπε?
0: Η γυναίκα σου.
2: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
0: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
3: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
4: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση έναυτη ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
0: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
3: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
5: Η οποία ελληνική ουρολογική εταιρεία σπάει τη σιωπή γύρω από τις ουρολογικές παθήσεις. Εδώ στην Ερτόπεν ακούσατε τώρα τα 2 από τα 6 σποτάκια. Σποτάκια βίντεο τα βλέπετε και στην τηλεόραση της εκστρατείας. Τα οποία αποτυπώνουν πραγματικά με χιουμοριστικό, με άμεσο, με ρεαλιστικό τρόπο τις καθημερινές καταστάσεις που σχετίζονται με την ουρολογική υγεία. Αφορούν γυναίκες και άνδρες. Βεβαίως, επιχειρώντας να αποδομήσουν τη σιωπή γύρω από αυτές, πρωταγωνιστές της εκστρατείας αυτής για τα σποτάκια αυτά, για τα βίντεο της εκστρατείας της ουρολογικής εταιρείας, είναι ηθοποιοί Λευτέρης Ελευθερίου, Μέρη Κωνσταντάκη, Χριστίνα Τσάφου, τις βλέπετε στα τηλεοπτικά, καθώς και ο κύριος Μιχάλης Αμαρίνας, επίκουρος καθηγητής ουρολογίας στο ΑΠΙΘΙΤΑ, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Γραφείου Ασθενών της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, τον οποίο καλεσπερίζουμε στην ΕΡΤΟΠΕΝ. Γεια σας, κύριε Σαμαρίνα.
6: Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ προσωπικά και το Γραφείο Ασθενών της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
5: Ήταν και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου ξεχωριστή από τις άλλες. Γιατί είχε μια ζεστασιά, μια αμεσότητα και είδαμε εμείς οι δημοσιογράφοι την αγωνία όλων των ουρολόγων, των μελών της Ουρολογικής Εταιρείας και των υπευθύνων, ημών δηλαδή με ύψιλον της εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, την αγωνία να σπάσει αυτή η σιωπή από τη μεριά των ανδρών. Αυτό σημαίνει, κυρία Σαμαρίνα, ότι είχατε διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια ότι υπήρχε μία αμηχανία, ντροπή, στοιχεία και χαρακτηριστικά των ανδρών που εξακολουθούσαν να αποτελούν βασικούς παράγοντες στο να καθυστερήσουν να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια?
6: Κοιτάξτε, όπως ξεκινήσατε πολύ ωραία την εισαγωγή σας πριν μπω στη συζήτηση, είπατε πολλούς χαρακτηρισμούς για την καμπάνια. Ένας από τους βασικούς χαρακτηρισμούς όμως, ο οποίος αποτυπώνει και την απάντησή μου σε αυτό που με ρωτάτε, είναι ότι η καμπάνια είναι πραγματικά αληθινή. Διότι εστιάζει σε ένα πραγματικό πρόβλημα. Πρωταγωνιστές μπορεί να είναι ο εξαίρετος ηθοποιοί, μάλλον που είναι πρεσβευτές της καμπάνιας μας, αλλά στην πραγματικότητα μας τα πρωταγωνιστές είναι οι ασθενείς. Και αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι ίσως διαπιστώνουμε, εν πάση περιπτώσει, ένα ταμπού, μια συστολή στην εξομολόγηση κάποιων προβλημάτων, όπως είναι η αισθητική λειτουργία στους άνδρες ή η ακράτεια αούρων και στα δύο φύλλα, είναι πραγματικότητα. Σας διαβεβαιώ ότι από τη μία το περιβάλλον, το κοινωνικό περιβάλλον ή ο κοινωνικός περίγυρος δεν επιτρέπει εύκολα την εξομολόγηση τέτοιου είδους προβλημάτων, από την άλλη, πολλές φορές είναι και ευθύνη δική μας, ως ουρολόγοι δηλαδή, δεν φροντίζουμε να διαμορφώνουμε το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον, ώστε η εξομολόγηση του ασθενούς να είναι αυτή που πρέπει. Και έτσι δεν γινόμαστε πολλές φορές κοινωνία του προβλήματος, ακόμα και αν ο ίδιος ο άνθρωπος, ο ίδιος ο ασθενής έρθει με σκοπό να μας το εξομολογηθεί.
5: Α, δηλαδή μπορεί να έρθει για την εξέταση αλλά να μην εκφραστεί ελεύθερα, οπότε στην πραγματικότητα αν καθυστερήσει και να σας επισκεφθεί, καθυστερεί και τις πιθανότητες έγκαιρης διάγνωσης, έτσι?
6: Ακριβώς, σκεφτείτε να κάνει κάποιος μια επίσκεψη σε ένα χώρο στον οποίο έχει περιορισμένο χρόνο στην επίσκεψη, μπορεί να υπάρχει φασαρία, να χτυπάνε τηλέφωνα, να ανοιγοκλίνουν πόρτες, πόσο και αυτό μπορεί να το έχει εύκολα κάποιος στο μυαλό του όταν πριν αποφασίσει να πάει να επισκεφτεί ένα γιατρό οποιαδήποτε ειδικότητα. Δείτε λοιπόν πόσο δυσκολεύει ακόμα αυτή την απόφασή του όλο αυτό το περιβάλλον. Άρα λοιπόν πρέπει πρώτα απ' όλα να είμαστε βέβαιοι, και είναι ένας από τους σημαντικούς σκοπούς της καμπάνιας αυτής, ότι ο ασθενής μας θα αντιμετωπίσει ένα φιλικό προς αυτόν τον περιβάλλον, ώστε να μπορέσει να εξωτερικεύσει αυτού του είδους τις αγωνίες.
5: Μάλιστα. Τώρα, είναι αρκετά τα θέματα τα οποία απασχολούν έναν ασθενή, ούτως ώστε να επισκεφτεί ένα ορολόγο. Το εύρος της ορολογίας θα ήθελα να μας πείτε επιγραφικά, κύριε Σαμαρίνα.
6: Κοιτάξτε, επειδή θα μιλήσουμε επειδή η καμπάνια αναφέρεται για καταστάσεις που όντως δεν απειλούν τη ζωή, πρόκειται για την πρόληψη την ίδια, αλλά και καταστάσεις που αφορούν την ίδια ποιότητα της ποιότητας ζωής, η ακράτεια ούρνης, η δική της λειτουργία, είναι καταστάσεις από τις οποίες δεν πεθαίνει κανείς.
5: Και την καλοήθη υπερπλασία προστάτη.
6: Προφανώς, γι' αυτό είπα για την πρόληψη ακριβώς.
5: Ναι, ναι.
6: Είναι καταστάσεις οι οποίες χρειάζονται παρακολούθηση. Χρειάζονται λοιπόν επισκεψιμότητα. Πρέπει να εγερθεί στην πραγματικότητα το ερώτημα και η ανάγκη στον ασθενή να προσέλθει στον γιατρό. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Υπάρχουν πολλές. Πολλών ειδών συστολές στον κάθε άνθρωπο πριν επισκεφτεί τον ορολόγο. Για παράδειγμα, ένα μεγάλο ταμπού είναι η δακτυλική εξέταση του προστάτη,
5: ναι,
6: που κάποιοι το φοβούνται. Είναι κάτι όμως το οποίο θα πρέπει ο ίδιος ο ορολόγος και η ίδια η κοινότητα η ουρολογική να εξηγήσει με σαφήνεια και μέσω της καμπάνιας αυτό γίνεται, ότι είναι μια διαδικασία απλή, εύκολη και ελάχιστα επώδυνη.
5: Λέτε το σώμα σου δεν τρέπεται, εσύ γιατί να ντραπείς.
6: Ακριβώς. Αυτό πάει.
5: Αυτή η εξέταση, γιατρέ, γίνεται μία φορά το μήνα, το χρόνο, προληπτικά.
6: Βεβαίως.
5: Μία φορά το χρόνο, έτσι, προληπτικά. Ναι.
6: Εκτός από συγκεκριμένε ομάδε ασθενών, δεν έχει τώρα ιδιαίτερη σημασία να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί
5: ναι.
6: Η πρόληψη είναι το σημαντικό.
5: Μάλιστα.
6: Το δεύτερο κομμάτι που σωστά αναφέρατε είναι το κομμάτι του γιατί να ντραπεί. Έχει ακτεούρων, χαμισούρα δηλαδή, χωρί να το θέλει, το σώμα σου δεν ντρέπεται. Εσύ γιατί να ντραπεί. Αντίστοιχα, σχετική δυσλειτουργία, μείωση τη θετική ικανότητα στου άνδρε, πάλι το σώμα δεν ντρέπεται. Εσύ γιατί να ντραπεί να το εξομολογηθεί. Γιατί αν το εξομολογηθεί, μπορεί να φύγει η ντροπή. Και επίσης είναι σίγουρο ότι θα βρεθεί η λύση.
5: Είναι σίγουρο, λέτε, ότι θα βρεθεί η λύση. Και όταν μιλάμε για αισθητική δυσλειτουργία, μιλάμε για όχι μόνο ηλικιακές ομάδες μεγάλες, έτσι. Εδώ το πρόβλημα μπορεί να αφορά και σε νεότερους ανθρώπους, έτσι.
6: Φυσικά, φυσικά. Και θα πρέπει να είμαστε αρκετά ευαισθητοποιημένοι όλοι οι άνδρες σε αυτό το κομμάτι και να μην αφήνουμε καταστάσεις να διαιωνίζονται,
5: ναι,
6: πέραν το κομμάτι της ατομικής υγείας, προφανώς και της ποιότητας ζωής.
5: Ναι.
6: Πολλές φορές, όπως καταλάβατε και από το σποτ που πριν από λίγο έπαιξε, αυτά έχουν και κοινωνικές προεκτάσεις, δηλαδή οικογενειακές, ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχουν ένα ζευγάρι που δεν είναι σεξουαλικά καλά, δεν πηγαίνει καλά το ζευγάρι σεξουαλικά, λόγω, για παράδειγμα, της θετικής της λειτουργίας στην πλευρά του άντρα. Προφανώς θα έχει και οικογενειακές επιπτώσεις. Είναι κάτι που είναι συχνό. Έτσι. Και με αποτέλεσμα, κατά κάποιο τρόπο, να έχουμε αναταράξεις εσωτερικές. Αντίστοιχα, στην ακράτεια των ούρων, πολλές φορές τα άτομα απομονώνονται, διότι αισθάνονται άσχημα, υπάρχει δυσοσμία.

0: πηγαίνετε πολύ πιο συχνά να κάνετε πολιτικούς ελέγχους, όπως για παράδειγμα που σωστά είπατε, το Τεστάπι για το Μαστό, για το, ναι, όλα αυτά τα προγράμματα που κυκλοφορούν, τα οποία οι άνδρες ακολουθούν δυστυχώς σε πολύ πολύ μικρότερο ποσοστό.
1: Άρα, κύριε Σαμαρίνα, μας λέτε ότι το σώμα πρέπει να μιλάει, μιλάει από μόνο του, πρέπει να το ακούμε και να μην τρεπόμαστε, και ότι η πρόληψη ξεκινά με ένα ραντεβού στον ουρολόγο. Συμβουλεύετε ότι προληπτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο η επίσκεψη στον ουρολόγο, αν και η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία, θυμάμαι χρόνια τώρα, έχετε ολόκληρη εβδομάδα κάθε χρόνο που κάνετε τέτοιες εκστρατείες, έτσι, και δωρεάν επισκέψεις, θυμάμαι.
0: Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 4 χρόνια ειδικά, που έχει αρχίσει και δραστηριοποιείται δυναμικά το γραφείο των ασθενών, το γραφείο ασθενών.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα την ενημέρωση των ασθενών, όλα αυτά που λέτε γίνονται και σε πολύ μεγαλύτερη ένταση και με πολύ μεγαλύτερη πονή προς την κοινωνία, με αποτέλεσμα με σκοπό μάλλον να ευαισθητοποιούμε όλο ένα και περισσότερο τον κόσμο. Πέρσι είχαμε κάνει μια εξαιρετική αντίστοιχη εκδήλωση, μια καμπάνια με πολύ καλή επισκεψιμότητα στο μετρό, στο σταθμό του μετρού Συντάγματος, που είχαμε όλες τις ουρολογικές παθήσεις. Φέτος ήδη κυκλοφορούν και στα τηλεοπτικά και στα social και σε διάφορα sites άλλα η καμπάνια για την οποία μιλάμε, το σώμα σου δεν τρέπεται, εσύ γιατί να ντραπείς. Είμαστε λοιπόν μπροστά, και αυτός είναι ο ρόλος μας ως Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία και ως Γραφείο Ασθενών αυτής. Ο σκοπός μας είναι η ενημέρωση. Δεν είμαστε συνδικαλιστικός φορέας, είμαστε επιστημονικός φορέας, και αυτός είναι ο λόγος που προσπαθούμε να βγούμε μπροστά για να ευαισθητοποιήσουμε τους ασθενείς, άντρες και γυναίκες, και προς την πρόληψη αλλά και ως προς την αντιμετώπιση καθημερινών παθήσεων.
1: Να μας δώσετε και μια ιστοσελίδα να επισκεφτούμε.
0: Βεβαίως, πέρα από το site της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, υπάρχει και το αντίστοιχο site του Γραφείου Ασθενών της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. Αν τα γράψετε ακριβώς οι ακροατές, αν τα γράψουν ακριβώς όπως τα είπα στο Google, εύκολα θα κατευθυνθούν προς αυτές τις σελίδες. Υπάρχουν ειδικά σελίδα του Γραφείου Ασθενών της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, είναι whoapatients.gr. Εκεί υπάρχουν πλήρως και με πολύ απλά λόγια αναπτυγμένες οι καθημερινές ουρολογικές παθήσεις. Σκοπός μας δεν είναι να αντικαταστήσουμε τον ουρολόγο.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με το Γραφείο Ασθενών της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. Δηλαδή, πέρα από την επίσκεψη στον ουρολόγο, ο κάθε άνδρας, πείτε μου για το Γραφείο Ασθενών. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, ανοίγεται την πόρτα στο να σπάσει τη σιωπή και να αναζητήσει βοήθεια.
0: Ακριβώς. Είναι μια υπηρεσία της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, ένα τμήμα της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, τα πρότυπα της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας. Ήμασταν οι πρώτοι και νομίζω είμαστε ακόμη η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα η οποία έχει κάτι αντίστοιχο. Πρόκειται για ένα σέρβις, να το πούμε απλά, που παρέχεται στους ασθενείς με σκοπό την ενημέρωσή τους. Οι ασθενείς μπορούν να βρουν οποιαδήποτε πληροφορία θέλουν μέσω των site, σε πολύ απλά λόγια, με απλή επεξήγηση. Και όπως είπα και πριν, ο σκοπός μας δεν είναι να αντικαταστήσουμε τον ουρολόγο τους. Ακριβώς το αντίθετο, είναι να τους παρακινήσουμε να επισκεφθούν τον ουρολόγο τους, να συζητήσουν το πρόβλημά τους με αυτόν, έχοντας ήδη μια ανεξάρτητη και άρτια επιστημονική άποψη με βάση αυτά που έχουμε διαβάσει στο site μας. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, το Γραφείο Ασθενών προσπαθεί να παρακινήσει τους ασθενείς να πάνε στον ουρολόγο είτε για την πρόληψη είτε για την αντιμετώπιση των καθημερινών ή πιο σοβαρών θεμάτων.
1: Mm-hmm. Το Γραφείο Ασθενών της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας στην πραγματικότητα δίνει την ευκαιρία να ληφθεί η απόφαση να γίνει το πρώτο βήμα και μετά εσείς να τους καθοδηγήσετε. Ναι.
0: Ακριβώς. Είμαστε στην εποχή, ξέρετε, στην ιατρική υπάρχει μια εποχή, έχουμε δει μια εποχή που κυριαρχεί η από κοινού απόφαση με τον ασθενή μας. Ναι. Είμαστε συνοδοιπόροι πλέον με τον ασθενή μας. Δεν αποφασίζουμε και διατάζουμε. Προτείνουμε στον ασθενή μας τις λύσεις, τις συζητάμε μαζί του και συναποφασίζουμε για το ποια θα είναι η πιο καλή για αυτόν, αυτή που του ταιριάζει περισσότερο. Είμαστε στην εποχή της εξατομικευμένης θεραπείας, πάντα με βάση την επιστημονική γνώση.
1: Και όπως είπατε, κύριε Σαμαρίνα, το θέμα της ακράτειας των ούρων δεν αφορά μόνο γυναίκες αλλά και άνδρες. Η αισθητική δυσλειτουργία αλλά και η υπερπλασία του προστάτη στα πρώτα στάδια συγκεκριμένα βοηθά σε αποτελεσματική λύση του προβλήματος. Δηλαδή μας λέτε ότι όλα αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίζονται.
0: Κοιτάξτε, είμαστε στο 2026. Ναι. Θα ήταν λίγο κακό να λέγεται ότι φτάνουμε σε σημείο να λέμε ότι κάποια πράγματα δεν θεραπεύονται. Όταν έχουμε φτάσει σε σημείο να λέμε ότι για ορισμένες μορφές καρκίνου, για παράδειγμα, πρόκειται για μια χρόνια νόσο. Ναι. Πόσο μάλλον λοιπόν για καθημερινές καλοήθεις παθήσεις. Σαφώς η έγκυρη επίσκεψη και η έγκυρη διάγνωση βοηθάνε ώστε να έχουμε μια πιο αποτελεσματική και

0: σίγουρα μια πιο γρήγορη θεραπεία με λιγότερες επιπλοκές και προς όφελος στην καθημερινότητα.
1: Ναι.
0: Επώς, ναι, αυτή είναι η αλήθεια όπως την είπατε. Η έγκαιρη επίσκεψη οδηγεί στην έγκαιρη διάγνωση και στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη θεραπεία.
1: Και αντίθετα, αν καθυστερήσει ένας άνδρας να επισκεφτεί τον ουρολόγο, επιβαρύνει την εξέλιξη των συμπτωμάτων και βέβαια την ποιότητα της ζωής του, αφού μπορεί να την κάνει εύκολη και να λύσει το πρόβλημα, γιατί διστάζει και γιατί καθυστερεί. Αυτό.
0: Ακριβώς. Και πάλι εδώ θα πω ότι πολλές φορές το πρόβλημα ακόμα και των ανδρών το λένε οι γυναίκες, διότι δεν είναι λίγες οι φορές που το πρόβλημα το εξομολογούνται, το πρόβλημα των ανδρών το εξομολογούνται οι ίδιες οι γυναίκες τους,
1: ναι.
0: Ερχόμενες οι ίδιες για δικούς τους λόγους, τους ουρολόγους, είτε ερχόμενοι μαζί με τους άντρες τους, οι οποίοι δυσκολεύονται να εξομολογηθούν την όποια πάθησή τους.
1: Και έτσι μοιράζονται το πρόβλημα μαζί σας. Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης, λοιπόν, επαναλαμβάνω, και ευαισθητοποίησης για την ουρολογική υγεία από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία. Υπάρχουν και χορηγία, υπάρχουν εκστρατεία που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής, που σημαίνει ότι είναι ένα πρόβλημα αντιληπτό και αναγκαίο πια να σπάσει η σιωπή, να ενθαρρύνει άνδρες και γυναίκες να δώσουν προτεραιότητα στην υγεία τους και να μην αφήσουν κανένα σύμπτωμα, όπως λέτε, χωρίς ιατρική αξιολόγηση. Όση αμηχανία και αν μας προκαλεί αυτό, και ιδιαίτερα τους άνδρες, εν προκειμένου.
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι το μήνυμα της καμπάνιας είναι ό,τι πιο εύστοχο θα μπορούσε να τεθεί. Δεν χρειάζεται να ντρέπεται κανείς, το σώμα δεν ντρέπεται, άρα ούτε εμείς πρέπει να ντρεπόμαστε. Συνεπώς, η επίσκεψη στον ουρολόγο δεν είναι απλά σωτήρια, είναι στην πραγματικότητα η αλλαγή που ζητάει κανείς στην καθημερινότητά του, ώστε να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
1: Ναι, κύριε Σαμαρίνα. Σας ευχαριστώ πολύ, πολύ, πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για την ενημέρωση. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Είναι η Ερτόπεν, ertopen.com στο σελίδα μας, Παναγιώτη Ζέκιο στον ήχο, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο και νομίζω ότι η σημερινή μας επιλογή για τη θεατρική παράσταση για το έργο Χλιμίντρισμα του Μάριου Ποντίκα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πολλές απόψεις. Ένα έργο που από ό,τι μας λένε οι συντελεστές και ο σκηνοθέτης του, κ. Τσιάμις, καλεί να πορευτούμε σε ένα τόπο επίφοβο και αβέβαιο, αναρωτιέμαι, κάπως έτσι είναι και η ζωή μας, στα όρια του πραγματικού και του μεταφυσικού, για να αναστοχαστούμε το ίδιο το ανθρώπινο γένος, την έπαρσή του, τις τυφλές του ελπίδες, τις θεωρίες του περιπρόδου και τις διαψεύσεις τους, αυτές τις συνεχείς διαψεύσεις μας, την ευθύνη αλλά και την τραγική του φύση, απολύτως την τραγική φύση. Να καλησπερίσω τον κύριο Τσιάμι. Καλησπέρα κύριε Δημήτρη Τσιάμι.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Είναι, το αισθανόμαστε φαντάζομαι πιο επικαιρό από ποτέ, γιατί αυτή η τραγικότητα αλλά και η κτηνοδία, αν μου το επιτρέπετε, του ανθρώπινου είδους, ναι, σε όλο το μεγαλείο πια διαφαίνεται. Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, το βλέπουμε, το ζούμε και αυτό το οποίο το έργο προβλέπει και ακόμα πιο άγριο, το οποίο φυσικά στις εποχές που ζούμε δεν θα μας έκανε και εντύπωση.
0: Δυστυχώς.
1: Δυστυχώς, βέβαια. Είναι ένα έργο που ο Μάριος Ποντίκας έγραφε για πολλά χρόνια, είναι το κύκνιο άσματο, το τελευταίο του έργο. Έχει απομακρυνθεί από το προηγούμενο τρόπο του, την προσέγγιση του, τον κριτικό έτσι, ρεαλισμό που διακατήχε τα έργα του και έχει περάσει πια σε ένα λόγο πυκνό, φιλοσοφικό, ποιητικό. Μπορούμε να πούμε έτσι ότι περισσότερο για να έχουμε κάποιες αναφορές ότι συγγενεύει με Χάιμερ Μίλλερ ή Μπέκετ, αλλά την ίδια στιγμή διαμορφώνει κάτι πολύ αυθεντικά δικό του και πρωτότυπο.
0: Το Χλιμίντρισμα.
1: Το Χλιμίντρισμα, ακριβώς. Είναι ένα πολυεπίπεδο έργο το οποίο μας περνάει από τη σφαίρα της υψηλής διανόησης, αν μπορούσα και εγώ να το πω, μέχρι τα έγκατα, υπό το ερμηνευόμενο και υπό το άφαντο, όπως έτσι χρησιμοποιεί αυτές τις φράσεις και ο ίδιος μέσα στο κείμενο. Mm-hmm. Αφού κραζόμαστε το ανθρώπινο είδος, δηλαδή στην κλίμακά του, και την ίδια στιγμή αφού κραζόμαστε, όπως είπατε και εσείς, στην τελική του φύση, mm-hmm, τα όρια του και τις δυνατότητες.
0: Είναι κεντρικός ήρωας ένα άλογο, ένας κένταυρος που, όπως μας λέτε, έχει συγχαθεί την ανθρωπίλα, την ανθρωπότητα.
1: Χρησιμοποιεί σύμβολα από τη μυθολογία.
0: Ναι.
1: Ένα από τα πρόσωπα είναι ο κένταυρος Χείρων, όπου ο Μάριος Ποντίκας τον χρησιμοποιεί ως ένα σύμβολο, θα λέγαμε, του διανοούμενου, του πολιτισμένου ανθρώπου, του ανθρώπου που με βεβαιότητα και μεγάλη πίστη προς τους διαποτισμούς, με μεγάλη πίστη προς τον ίδιο τον νου και τον λόγο, πορεύθηκε ως αυτόν τον δρόμο, τον μοναδικό και τον δρόμο που εγγυάται την εξέλιξη, για να το πω έτσι, και τελείωση του είδους. Γεγονός το οποίο, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, κάθε άλλο παρά σε κάποια τελείωση οδήγησε.
0: Ναι.
1: Όλη αυτή η εμπιστοσύνη στον λόγο και τα λοιπά. Και πράγματι χρησιμοποιεί το σύμβολο του κεντάβρου σε μια συνθήκη όπου το αλογίσιο μέρος έχει εγκαταλείψει το ανθρώπινο, έχει αποκοπεί δηλαδή, έχει μείνει ένας άνθρωπος μισός. Ναι, χαρακτηριστικά λέει ότι το άλογο τον εγκατέλειψε γιατί συχάθηκε την ανθρωπίλα.
0: Ναι.
1: Είναι μια αιχμηρή κριτική. Δεν είναι όμως, πώς να το πω, ένα κείμενο που απλά αποδομεί το ανθρώπινο γένος χωρίς επιχειρηματολογία, για να το πω.
0: Ναι, ναι. Φαντάζομαι ότι για εσάς βεβαίως ούτως ή άλλως διακρίνεστε για τον τρόπο που σκηνοθετείτε την καινοτομία, το ερευνητικό αυτό κομμάτι. Πρέπει να σας έχει δυσκολέψει σαν έργο, έτσι. Ή όχι.
1: Είναι ένα
0: ιδιαίτερο έργο. Είμαι με άπειρα μηνύματα.
1: Είναι ένα έργο πρόκληση.
0: Πρόκληση για σας.
1: Για όλους τους δημιουργούς, και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε και αυτό. Γιατί είναι πρώτη φορά που ανεβαίνει.
0: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν και για σας.
1: Στη σκηνή.
0: Στο θέατρο Μπάιος.
1: Ο Μπάιος, ακριβώς, Πειραιώς 84. Από 7 Μαΐου, την Πέμπτη δηλαδή είναι η πρεμιέρα μας, μέχρι το τέλος του μήνα, 31, για 16 μόνο παραστάσεις, Πέμπτη με Κυριακή.
0: Είναι λοιπόν ένα, είπατε το τελευταίο του Μάριου Ποντίκα, έτσι, λέγεται ότι είναι και το πιο ενηγματικό του έργο, ένα ναι, μεταδραματικό σκηνικό τρίπτυχο διαβάζω. Να πούμε και τους συντελεστές, τη χορογραφία.
1: Είναι η Ελένη Χατζηγεωργίου. Ενδυματολόγος είναι η πολύ ταλαντούχα Πολωνή Αγκάθα Ούφμαν, που είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε και έχει φτιάξει κάποια καταπληκτικά κουστούμια.
0: Ναι.
1: Στα σκηνικά βίντεο και στην αφίσα είναι ο Σίτης Ολικάκης, φωτισμός ο Δημήτρης Κασιμάτης. Ερμηνεύουν η Κατερίνα Μπιανούτη, η Ειρήνη Βέλβη, η Μιράντα Ζησιμοπούλου, η Ρόζη Μονάκη στον ρόλο της Κασάνδρας.
0: Και εσείς.
1: Και εγώ, στο ρόλο του Κένταυρου Χείρων, ναι.
0: Εσείς είστε ο Κένταυρος Χείρων, έτσι.
1: Ναι, ναι. Και οι τρεις ηθοποιοί που αναφέρθηκα είναι στο ρόλο των Ερημιών. Οπότε εδώ έχουμε 5 πρόσωπα. Από την μυθολογία που έρχονται και τα χρησιμοποιούν με έναν τρόπο πολύ εφάνταστο και δημιουργικό.
0: Ναι.
1: Και αποκαλυπτικό, θα έλεγα.
0: Αποκαλυπτικό και αιχμηρό μαζί, έτσι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Είναι ένα υλικό που εμένα μου δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσω και να προχωρήσω την έρευνά μου, την προσωπική μου καλλιτεχνική έρευνα πάνω στις σχέσεις τελετουργίας και θεάτρου.
0: Ναι.
1: Και εδώ δίνεται όλο αυτό το υλικό να αξιοποιηθεί αυτή η έρευνα και να συνεχιστεί και να προσθεθεί και κάτι ακόμα. Ο Μάριος Ποντίκας μέσα από αυτό το κείμενο ζητάει ο ήχος, η φωνητική, ήχη, λιγνή, ψήφιροι, κραυγές και να χρησιμοποιηθούν στον ίδιο βαθμό με το λόγο. Οπότε αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να διερευνήσουμε τρόπους να μπούμε πολύ στον φωνητικό αυτοσχεδιασμό και όλο αυτό σε συνδυασμό με τη σωματικότητα, την εικαστικότητα και έναν λόγο ποιητικό, νομίζω δημιουργεί ένα σύμπαν που συνολικά είναι ικανό να μας δημιουργήσει μια εμπειρία και στους θεατές το ίδιο, δηλαδή όχι μόνο μια απλή θέαση κάποιου θεάματος, αλλά να έχουμε έτσι ένα βίωμα συνολικό που αγγίζει όχι μόνο το νου μας, την καρδιά μας και φτάνει, ενεργοποιεί κάπως και κομμάτια πιο ασυνείδητα.
0: Ενδιαφέρον αυτό που λέτε.
1: Ναι.
0: Μας ταξιδέψατε, κύριε Δήμητρη Τσιάμι, έτσι όπως μας τα περιγράφετε, και βλέπω ότι θα ήταν μια σπουδαία παράσταση, δική μου εντύπωση, να την παρακολουθήσουν και πολλοί φοιτητές δραματικών σχολών.
1: Θα το συνιστούσα. Ότι δοκιμάζονται τρόποι που δεν είναι καθόλου απλοί, δεν είναι συνηθισμένοι. Απαιτούν τη σύνθεση μεθόδων και τεχνικών, την έβρεση νέων δρόμων κιόλας.
0: Μάλιστα.
1: Τρόπων. Οπότε οπωσδήποτε είναι ένα κομμάτι και τους ίδιους τους καλλιτέχνες του θεάτρου τους αφορά, γιατί έχουμε κάτι πέρα από τα συνηθισμένα. Υπάρχει μια πρόταση δηλαδή και εκεί όσον αφορά στον ερμηνευτικό κώδικα.
0: Ερμηνευτικό κώδικα, ναι. Αναρωτιέμαι, αυτή η ανθρώπινη υπόσταση στο χλιμίντρισμα, κύριε Τσιάμι, αντιμετωπίζει τον καθρέφτη της, την ταπείνωση τελικά, ή συνεχίζει βία και αλόγιστα?
1: Αναφερθήκατε στην κρίσιμη λέξη με αυτού που είναι η λέξη ταπείνωση. Η οποία έρχεται και ως ζητούμενο και ως μια προοπτική, η οποία ενδεχομένως θα έβγαζε ή τουλάχιστον θα μπορεί να εμπόδιζε το να έρθουν τα χειρότερα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια κρίσιμη λέξη, μια κρίσιμη ποιότητα και πολύ σημαντική για το μήνυμα που θέλει να περάσει αυτό το έργο. Mm-hmm. Σίγουρα μια από τις κύριες καταγγελίες που γίνονται ο κύριος αναστοχασμός τον οποίο μας καλεί mm-hmm. γραφέας, είναι να δούμε, να αναλογιστούμε πάνω στην έπαρση μας, στην έπαρση του ίδιου, mm-hmm. τη σχέση του με τα πάντα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν το έργο, το χλιμίντρισμα, θα το δούμε από την 5η μέχρι τέλος του μήνα, 5η, 7 Μαΐου, 31 Μαΐου, 5η Παρασκευή, Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8, και αν μαθαίνω ότι Παρασκευή 15 του μήνα ξεκινάτε σε 7 εκτάκτος.
1: Ναι, για εκείνη τη μέρα μου θα σας γνωρίσω.
0: Στον Πάιος λοιπόν, Πειραιός 84.
1: 84, περισσότερες πληροφορίες και για τις κρατήσεις εισιτηρίων μπορεί κανείς να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του Bios,
0: ναι.
1: η πλατφόρμα για τα εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Και θα ήθελα να αναφέρω ότι η παράσταση πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Μάλιστα. Τέτοια έργα, τέτοιες παραστάσεις, τέτοιες προσπάθειες, αλίμονο κιόλας. Δεν το συζητάω. Σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη Τσιάμι, για την παρουσία σας στην ΕΡΤ Open. Αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Πάντως, με λίγα λόγια, μας καλείτε να πορευτούμε αυτό που είπατε, στα όρια του πραγματικού και του μεταφυσικού. Πώς είναι η ζωή μας, Τώρα, πόσο εμείς τολμάμε να μπορούμε να αναστοχαστούμε ή να αναμετρηθούμε με το ρεαλισμό μας, του πώς είναι αυτή η ανθρώπινη κτηνοδία σε όλο το μεγαλείο, είναι ένα άλλο ζητούμενο.
1: Ναι.
0: Λυπάμαι για την απεισιοδοξία μας, αλλά δεν μπορώ να μας δω πια διαφορετικά ως ανθρώπινο είδος στο πώς αντιμετωπίζουμε την ίδια την ανθρώπινη υπόσταση. Πια λέμε, ξεχνάμε ότι είμαστε άνθρωποι. Ναι, αλλά να πώς είναι ο άνθρωπος, φαίνεται από το πώς αντιμετωπίζει πλέον όποιες αξίες, όποια άλλα πλάσματα υπάρχουν στη φύση, στον πλανήτη, στα άλλα ζώα, στα άλλα πλάσματα. Βλέπουμε μια απίστευτη βιότητα μεταξύ μας, σε ανήμπορους, σε παιδιά. Είναι απίστευτο αυτό.
1: Ναι, ακριβώς. Όλα αυτά καθρεφτίζονται στον πυρήνα τους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο Μάριος Κοντίκας κάπως τολμάει mm-hmm. να κάνει τη δική του προσέγγιση στο ποιος είναι ο πυρήνας, αν θέλετε, των αυτών στα οποία αναφερθήκατε.
0: Πότε το είχε γράψει το έργο αυτό?
1: Το έργο ξεκίνησε να το γράφει το 2006.
0: Ναι, 20 χρόνια.
1: Τότε είχε γίνει, το 2007 είχε γίνει παρουσίαση ενός μέρους του έργου στο θέατρο Άπης, και ύστερα συνέχισε να το γράφει και εκδόθηκε το 2014. Δηλαδή ήταν ένα έργο το οποίο τουλάχιστον για μια επταετία.
0: Μάλιστα.
1: Γραφόταν.
0: Ναι.
1: Και να το καταλάβει κανείς. Δηλαδή είναι ένα έργο το οποίο φαίνεται ότι έχει περάσει από βαθιά επεξεργασία.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ναι. Δεν είναι τυχαίο. Αυτή είναι η πραγματική τέχνη. Και η ανάγκη ίσως και του Μάριου Ποντίκα σε ένα πολύ βαθύτερο δικό του ψάξιμο για το τι συμβαίνει γύρω του. Ήθελα να το αποτυπώσει και εσείς να το σκηνοθετείτε τώρα, Δημήτρη Τσιάμι. Στον Πάιος λοιπόν, Πειραιώς 84, από την Πέμπτη και μετά. Θα σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Τσιάμι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τσιάμι, για την παρουσία σας στην ΕΡΤ Όπενα, εκτός αν έχετε κάτι άλλο να μοιραστείτε μαζί μας γενικότερα.
1: Χαίρομαι πολύ για τη φιλοξενία και περιμένουμε.
0: Θα τα ξαναπούμε.
1: Ναι. Περιμένουμε και εσάς με χαρά.
0: Ναι, στον Πάιος.
1: Και τον κόσμο έτσι για να μοιηθούμε μαζί σε αυτό το σύμπαν που μας έχει προτείνει ο Μάριος Κοντίκας μέσα από αυτό το έργο.
0: Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ.
0: Γεια σας, κύριε Τσιάμι.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε και όλους εσάς. ertopen.com στο σελίδα μας. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Οι χίλιες όψεις του έρωτα. Ένα προσωπικό ρεσιτάλ αφιερωμένο στις πτυχές του πάθους, της προσμονής και της αέναης αναζήτησης. Ο Στυλιανός Κιαδάς και ο Δημήτρης Γιάκας ξετυλίγουν το νήμα των αισθήσεων σε μια μουσική συνάντηση από την Βιέννη ως την Αθήνα, αφιερωμένη σε όλα εκείνα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Παρασκευή 22 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, στο Ιωνικό Κέντρο Λυσίου 11 στην Πλάκα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Μία βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη που κινεί τον κόσμο, τον έρωτα.
3: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι ok. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
4: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
5: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία, ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου στο Θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
6: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Ντβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα? Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου? Καλά ντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
9: Η κουκλίτσα. μια παράσταση βασισμένη στο κουκλόσπιτο του Ίψεν σε σκηνοθεσία Μαρίας Πανουριά παρουσιάζεται από το Εθνικό Θέατρο σε συνθήκες προσβασιμότητας για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες στις 8 και 9 Μαΐου. Πρέπει να σταθώ μόνη στα πόδια μου για να γνωρίσω τον εαυτό μου και τον κόσμο γύρω μου. Η Νόρα, διαχρονικό σύμβολο της γυναικείας χειραφέτησης, διεκδικεί την ελευθερία των επιλογών της και είναι έτοιμη να υποστεί τις συνέπειες. Επίκαιρο ακόμα και στις μέρες μας, το έργο του σπουδαίου νορβηγού θεατρικού συγγραφέα καταπιάνεται με την περιφρόνηση και τη χειραγώγηση των γυναικών στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες. Υπηρεσίες. Διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και υπερτιτλισμός για κοφά και βαρύκο άτομα. Απτική ξενάγηση και ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία. Νέα σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ. Έναρξη παράστασης 8.30. Έναρξη απτικής ξενάγησης 7.30. Η προπόληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει. Περισσότερα στο www.npavlati.gr και στο 210-714-68. Οι παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο του προγράμματός της «Πολιτισμός για όλους». Υπηρεσίες προσβασιμότητας Liminal. Ελάτε να κρυφοκοιτάξουμε μέσα σε ένα από τα πιο εμβληματικά σπίτια της παγκόσμιας δραματουργίας.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Πάμε, πάμε, πάμε, Παναγιώτη Τσάμπρα. Πάμε, πάμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι εδώ από την ΕΡΤ. Την ανοιχτή συχνότητα και όχι open. Δεν μ' αρέσουν τα open. Ανοιχτή συχνότητα εδώ μέσα στην, στο λαό, η φωνή του λαού. Τα προβλήματα του λαού που αναδεικνύονται μέσα από αυτό. Το μικρόφωνο, το αδίστακτο, το ασυμβίβαστο, όπως το λένε, το ασυμβίβαστο, το αδούλωτο, το αδιαπραγμάτευτο. Η φωνή του λαού μέσα από αυτό το μικρόφωνο εδώ. Με τον Παναγιώτη τον Τσάμπρα, συγκυβερνήτη αυτή τη πτήση. Σήμερα γεμάτο το στούντιο εδώ πέρα. Βλέπω Εύα Μαυρογέννη, βλέπω Μανώλη Σάλα, βλέπω Τσέκο, βλέπω πολύ κόσμο. Βλέπω σήμερα εδώ πέρα. Να είμαστε καλά, γεροί και δυνατοί. Και πολλοί ακόμα συνάδελφοι, οι οποίοι είναι στις αποστολές, στα χαρακόμματα. Να είμαστε γεροί και δυνατοί. Εδώ είμαστε, στελεχώνουμε εδώ τον σταθμό, την ΕΡΤ Ανοιχτή Ακρόαση και μεταδίδουμε. Προς κάθε κατεύθυνση και μέσα από την τεχνολογία φτάνουμε στα πέρατα του κόσμου. Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, πολλά τα θέματα και σήμερα. Να αρχίσουμε από πού να αρχίσουμε, από την εγκληματικότητα να αρχίσουμε, από τον έμφυα που ζητάει ο κόσμος να μειωθεί να αρχίσουμε, από τα ναρκωτικά τα οποία χτυπούν την νεολαία μας να αρχίσουμε, από την ελληνική βία που χτυπούνται τα παιδιά. 2.500 παιδιά πέρασαν από το νοσοκομείο παιδών τους τελευταίους μήνες, τέλος πάντων, σύμφωνα μια στατιστική, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο είναι ο χρόνος που πέρασαν μέσα από το παιδόν, από την ελληνική βία. Δηλαδή από συμπλοκές, με κατσεβίδια, με μπουνιές, με κλωτσές, με μαχαίρια. Τραγική κατάσταση. Πού ζούμε, ζούμε στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Δεν ξέρω πού ζούμε, σε ποια δημοκρατία ζούμε και σε ποια φιλιρινική κοινωνία ζούμε. Πάμε παρακάτω στο δημόσιο. Βλέπετε με το δημόσιο τι γίνεται. Θα τα πούμε και για τον 89χρονο. Βρήκαν τον 89χρονο να τον βαράνε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αντί να βαράνε το δημόσιο και αυτού του ανίκανου και ανεπαρκεί και απαταιώνε τυχοδιώκτε που κυβερνάνε εδώ και χρόνια να φτιάξουν το δημόσιο, να φτιάξουν τι δημόσιε υπηρεσίε. Χτυπάνε ένα 89χρονο. Που πήρε τις καραμπίνες και βάραγε. Βέβαια είμαι κατά της βίας, δεν συζητιέται οτιδήποτε, αλλά φτάνουν σε αγανάκτηση άνθρωποι. Δούλευε στο εξωτερικό, πήρε δύο συντάξεις, ήρθε στην Ελλάδα να πάρει και μια σύνταξη, αυτά που δικαιούται τέλος πάντων ο άνθρωπος, και του κλείναν την πόρτα, τον φωνάζαν άσχημα, σκαιότατα. Δηλαδή σε τραγική κατάσταση. Μιλάμε για πρωτόγονες ιστορίες σε αυτόν τον τόπο. Λυπάμαι πάρα πολύ που θεωρούμαστε ότι είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είμαστε Ευρωπαίοι, ότι είμαστε κουλτουριάριδες, ότι είμαστε επιστήμονες, ότι είμαστε φιλόσοφοι, ότι είμαστε δημοκράτες, ότι είμαστε τη κουλτούρα. Του πολιτισμού. Κρίμα, ντροπή και πάλι ντροπή σε αυτόν τον τόπο. Και τα μίντια, βέβαια, οι περισσότεροι που το παίζουν, δημοσιογράφοι και δημοσιογραφίνες, να ειρωνεύονται, να σαρκάζονται, να λιδωρούν αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έφτασε στο αμήν, γιατί πήγαινε από υπηρεσίες υπηρεσία να βρει το δίκιο του και δεν το έβρισε το δίκιο του. Πήγαινε, αλλά τι να πω ειλικρά, τι να πω. Την επόμενη φορά φοβάμαι από ό,τι λένε οι πληροφορίες ότι θα πάει στο Μαξίμ και θα πυροβολεί. Τέλος πάντων, είμαστε, μη είπαμε, κατά της βίας, αλλά οι άνθρωποι φτάνουν στο αμήν. Ακόμα και σήμερα ένας πήγε σε μια τράπεζα με το σφυρί και βάραγε την τράπεζα εκεί πέρα, βάραγε τις τζαμαρίες, δεν ξέρω τι έκανε. Από αγανάκτηση. Δηλαδή, εκεί έχουμε φτάσει. Από τη στιγμή που δεν λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του ανθρώπου και να σταθούν δίπλα στον πόνο τους και στα προβλήματά τους, αδιαφορούν οι πάντες. Βλέπουμε τα τηρήμερα, τα κάνουν πενθήμερα, τα πενθήμερα τα κάνουν δεκαπενθήμερα και δεν δουλεύει τίποτα. Ένα μπάχαλο, μια σύψη και μια μπόχα είναι σε αυτό το κράτος και σε αυτή την κοινωνία, δυστυχώς. Από ασφάλεια μηδέν. Πού να προχωρήσει με ασφάλεια και πού να προχωρήσει, στα τρένα, στα μετρό, στους δρόμους, στην Ομόνια, στην πλατεία Βικτωρίας, στο Δημαρχείο από κάτω, στην Αγία Ζώνη, πού να πας και να βρεις ασφάλεια. Παντού υπάρχει ο κίνδυνος να στην πέσουν μαύρη, άσπρη, κόκκινη, κίτρινη από τον Μπαγκλαντές, από το Πακιστάν, από την Ελλάδα, από την Γαλλία, από την Γερμανία, από την Αφρική, από πού, χιλιάδες άτομα τα οποία δεν ξέρεις από πού έρχονται, πού ζουν, πού τρώνε, πού κοιμούνται. Κανένα δεν ξέρει τίποτα σε αυτόν τον τόπο, ούτε τα υπουργεία δημόσια τάξη. Ούτε τα Υπουργεία Κοινωνικής Πρόνοιας, ούτε τα Υπουργεία Οικονομικών, ούτε τα Υπουργεία Υγείας. Καλά, στην υγεία ξεχάστε το. Είναι ένα μπάχαλο. Ένα μπάχαλο και συνεχίζεται να είναι ένα μπάχαλο. Πάμε μετά στους ανίκανους πολιτικούς. Πού κυβερνιέται αυτός ο τόπος, από ποιους πολιτικούς, από ποια κυβέρνηση, από ποια αντιπολίτευση. Είναι και αυτοί μοιραίοι είναι σε αυτόν τον τόπο. Μοιραίοι σε αυτόν τον τόπο. Αντιστοιχώς έχουμε πολιτικούς που δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε βήμα να προχωρήσει αυτός ο τόπος. Έχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Βλέπετε όλα τα δισεκατομμύρια φύγαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ στους συμμέτερους. Αυτόν που κυβερνάνε και αυτόν που δεν κυβερνάνε. Άντε να βρεις άκρη. Δισεκατομμύρια. Και πιάνε, διαδώσε μια πέντε δραχμές σε ένα συνταξιούχο, τρέμει το χέρι τους και τους δίνουν 20 και τους παίρνουν 40. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η ντροπή, αυτός είναι ο φασισμός σε αυτόν τον τόπο. Δημοσιογράφοι, τι να πω. μάταια άνθρωποι οι οποίοι δηλαδή θέλουν να το παίζουν δημοσιογράφοι και αντιπροσωπεύουν κάποια συστήματα, κάποια κυκλώματα, κάποια συμφέροντα. Οι περισσότεροι, όχι όλοι, γιατί υπάρχουν και καλοί δημοσιογράφοι που τρέχουν, κάνουν ρεπορτάζ τα παιδιά, πάνε σε πολέμους, πάνε σε αποστολές. Αλλά υπάρχουν κάποιοι άλλοι που κάθονται στα στούντιο μέσα και σε ραδιόφωνο και στις τηλεοράσεις και είναι εμετικότατα αυτά που λένε. Εμετικότατα. Δεν μπορεί να ακούσει κάτι να ολοφλιαρούν και ολοηλιθιολογούν. Τι να πω, τι να ειλικρινά. Πάμε παρακάτω στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, να δείτε παραβάσεις που γίνονται στα κόκκινα, στα κίτρινα, στα μπλε, στα μαύρα, να σκοτώνονται με τους εκλεκτιστές, γιοταχίδες, αυτά τα πατίνια πάλι, αυτό το καρκίνωμα με τα πατίνια. Αυτός ο δήμαρχος, ο ανεκδίγητος δήμαρχος, αντί να βάλει μια τάξη σε αυτό το δήμο, κοιτάζει πώς θα πάρει την προεδρία του Πασόκ. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτό το κατάτημα, αυτή είναι η θλίψη και αυτή είναι η ιδέα σε αυτόν τον τόπο. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν το λέω εγώ, το λέω ο κόσμος όλος. Άμα κυκλοφορείτε στους δρόμους, θα σας σταματήσω, σας πούνε που κυβερνιέται αυτός ο τόπος. Τι θέλουν όλοι, όλοι θέλουν να γίνουν πρόεδροι, όλοι θέλουν να γίνουν υπουργοί, όλοι θέλουν να γίνουν κομματάρχες. Αλλά φταίει ο κόσμος, πάει και ψηφίζει. Μην πάει ρε κανένας να ψηφίσει, ρε κανένας. Να μην βγει κανένας. Κανένας να μην πάει να ψηφίσει. Κανένας, μηδέν συμμετοχή. Μηδέν συμμετοχή, ποιος θα βγει να. Θα επαναληφθούν εκλογές. Πάλι μηδέν συμμετοχή να. Άιντε, επιτέλους να πάτε και βγάζετε, ψηφίζετε, τι ψηφίζετε. Δεν βλέπετε τη φτώχεια, δεν βλέπετε τις ακρίβειες, την ακρίβεια, δεν βλέπετε τα νοσοκομεία σε υποδιάλυση, δεν βλέπετε το εθνικό δίκτυο ακόμα δεν έχουν κάνει τίποτα με τους... Μετά τις βροχές που πέσανε, οι δρόμοι όλοι και ακόμα μετά τα λαγκάδια στη Γορτινία, πέσανε πάλι οι βράχοι και έχει κοπεί ο δρόμος ο εθνικός Τρίπολη, αρχές Ολυμπίες. Και βάζαν μια μπροντόζα εκεί πέρα να μεταφέρουν, να μεριάσουν, να το πω έτσι, τους βράχους. Και αντί να βάλουν κάποια πλέγματα για να μην πέφτουν οι βράχοι, σκοτώσουν και κανέναν άνθρωπο, κανέναν γιοταχή, πέσουν πάνω, κάνουν εκεί πέρα οι μη μετρά, τα οποία δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα δέχονται αυτά οι κάτοικοι. Πάμε παρακάτω. Έχουμε και τον Παυλόπουλο, τον εκδίγει το πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο, ο οποίος ασκεί και αυτός αντιπολίτευση στο Μητσοτάκι. Βρήκε το Μητσοτάκι να ασκεί από την αντιπολίτευση επειδή δεν τον ψήφισε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αν τον ψήφισε, θα τον γονάτισε και θα του φύλαγε τα πόδια. Αλλά επειδή δεν τον ψήφισε, τέτοια φτελής είναι και τότε πουλημένα τομάρια είναι. Τέλος πάντων, η άλλη με την υποκρισία στην Κεσαριανή. Πήγανε δίθεν να κάνουν εκεί στην εκδήλωση για τους εκτελεστέντες από τους Γερμανούς. Πήραν από ένα τριαντάφυλλο, από ένα γαρίφαλο καθένα κόκκινο και πήγαν εκεί πέρα σαν κρατούμενοι, σαν ψυχοπαθείς πήγαν εκεί πέρα να καταθέσουν. Να καταθέσουν ένα γαρίφαλο στο μνημείο των πεσόντων, μάλλον όχι πεσόντων, των φωνευθέντων, των εκτελεστέντων μάλλον από τους Γερμανούς Ναζί το 1944. Αυτοί είμαστε. Τέλος πάντων, για να πούμε τα πράγματα, πάμε να μιλήσουμε τώρα με τους αγαπητούς φίλους. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Παπαναδρόσου, ο οποίος θα μας μιλήσει για την εγκληματικότητα σε αυτόν τον χώρο. Η εγκληματικότητα στον χώρο το οποίο ζούμε, αγαπητές φίλες, και στην κοινωνία την οποία ζούμε και στη χώρα την οποία ζούμε, αντί να μειώνεται και να καταστέλλεται και να χτυπιάται στη ρίζα της, δυστυχώς γιγαντώνεται κάθε μέρα. Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Το λένε οδηγοί, το λένε πεζοί, το λένε μικροί, το λένε μεγάλοι, το λένε υπάλληλοι, το λένε εργαζόμενοι, το λένε οι πάντες. Δεν μπορούμε να κυκλοφορούμε και ιδιαίτερα τα βράδια μέσα στα τρένα, μέσα στο μετρό που θέλουμε να πάμε στη δουλειά μας. Δεν υπάρχει πουθενά ασφάλεια. Οι ναρκωμανείς παντού, οι εγκληματίες παντού, οι πιστολέρο παντού. Με τους μαχαιροβγάλτες παντού. Πού υπάρχει, βλέπετε κανένα αστυνομικό με τον κύριο Παπαποδρόμου, λοιπόν, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της εγκληματικότητας, έχει ζήσει και έχει εργαστεί και στο ηλεκτρονικό έγκλημα και σε άλλες υπηρεσίες και είναι ένας έμπειρος άνθρωπος ο οποίος δίνει κάθε φορά τα φώτα του που, και το είχαμε βγάλει και στην τηλεόραση και πραγματικά πολλοί κόσμος αισθάνθηκε ότι έζησε τέλος πάντων μια πληροφορία, κάποιες πληροφορίες που δεν τις γνώριζαν. Ο κύριος Παπαπροδρόμου έδωσε λοιπόν το στίγμα τι πρέπει να γίνεται και τι πρέπει να κάνουμε. Τον έχουμε και σήμερα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αγαπητέ φίλε Γιώργο, καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα κύριε Καραλάκη, αγαπητέ φίλε Γιάννη.
0: Σε επιστρατεύσαμε και σήμερα, γιατί είσαι άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα, γι' αυτό σε επιστρατεύσαμε και σήμερα, φίλε Γιώργο. Για πες μας, τι γίνεται με το ηλεκτρονικό έγκλημα?
1: Είχαμε μια πολύ ωραία ενημέρωση σε μαθητές λυκείου στην Πειραιά, από 7 λύκεια της πόλης.
0: Ναι.
1: Όπου μιλήσαμε για τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα των κυβερνοπροκλήσεων, των προκλήσεων στον κυβερνοχώρο, στον ψηφιακό κόσμο, που είναι μικρή και μεγάλη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας. Γιατί πλέον το θέμα της ασφάλειας, όπως το δείξατε προηγουμένως, που σας άκουσα με προσοχή, δεν περιορίζεται μόνο στο φυσικό περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα και στο ψηφιακό. Δηλαδή, ουσιαστικά μικροί και μεγάλοι ζούμε μια υβριδική πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Σε διπλά χαρακτηριστικά. Αυτό έχει την σημασία του και τη σπουδαιότητά του.
0: Τι προτείνεις, Γιώργο, αγαπητέ μου φίλε Γιώργο Παπαπροδρόμου, τι προτείνεις για να, να γλιτώσει νεολαία, να γλιτώσουμε από τα νύχια να με τον, το κάθε να με, τυχοδιώκτη, του κάθε εγκληματία. Τι προτείνεις, τι πρέπει.
1: Τρία πράγματα, αγαπητέ Γιάννη. Παιδεία, παιδεία, παιδεία.
0: Μάλιστα. Τα είπες όλα με τρεις λέξεις. Με τρεις λέξεις τα είπες όλα. Παιδεία, παιδεία.
1: Παρά την ίδια λέξη ουσιαστικά, δηλαδή ο θεσμός που λέγεται σπίτι και το δεύτερο σπίτι που λέγεται σχολείο. Θα πρέπει αυτά να είναι μπροστά. Και θα πρέπει αυτά να γίνονται με έναν τρόπο ουσιαστικό και όχι επιφανειακό, για το φαίνεστε, να είναι της ουσίας, για την ουσία.

0: δεν εξαιρείται κανείς μας. Στον ίδιο κόσμο ζούμε, τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουμε.
1: Τους τελευταίους μήνες, αγαπητέ μου φίλε Γιώργο, νοσηλεύτηκαν στα νοσοκομεία, παίρνουν κάπου 2.500 νέοι από συμπλοκές μεταξύ τους, από ξυλοδαρμό, με διάφορα αντικείμενα. Πού οφείλεται αυτό το πράγμα? Δηλαδή, αντί να κατασταλεί, διευρύνεται και διωγγώνεται. Γιατί δεν παίρνουν μέτρα? Είναι τόσο ανίκανοι οι σημερινοί, οι χθεσινοί, οποιοδήποτε που κυβερνά τον τόπο?
0: Πάμε λίγο, αγαπητέ μου, ότι το θέμα αυτό λειτουργεί μέσα από την αναπαραγωγή της βίας. Τα παιδιά του σήμερα εισπράττουν αυτή τη βία στις εντάσεις που παρατηρούνται, τις περιφερειακές εντάσεις που βλέπουμε και η εικόνα περνάει και φτάνει στην κάθε οικογένεια, έτσι, όπου υπάρχουν, είτε λέγεται Ουκρανία, είτε λέγεται στο Περσικό κόλπο αυτά που γίνονται γεγονότα και σε άλλα σημεία του πλανήτη που υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αυτή η βία στη συλλογική της διάσταση υπάρχει. Από την άλλη υπάρχει και το κομμάτι του οργανωμένου εγκλήματος, με πρώτα και κυρία κατάλαβα τα θέματα των ναρκωτικών και των ψυχοδραστικών ουσιών που πλέον κυκλοφορούν και στο ψηφιακό περιβάλλον. Είναι τα θέματα των απατών και του οικονομικού εγκλήματος. Ζούμε σε μια εποχή που υπάρχουν έντονες κοινωνικές ανισότητες. Για μένα η πηγή των προβλημάτων είναι οι κοινωνικές ανισότητες, οι οποίες όσο διευρύνονται τόσο θα δημιουργείται το αντίστοιχο πρόβλημα. Καλό είναι σε αυτό το πράγμα, γι' αυτό λέω πάντοτε θα πρέπει να λειτουργούν οι κοινωνίες μας με μηχανισμούς συμπεριληπτικούς, θα έλεγα, να μην εξαιρείται κανείς και όπου υπάρχει πρόβλημα να υπάρχει βοήθεια αντίστοιχη και αλληλεγγύη. Αυτό το κομμάτι όμως είναι και θέμα της κουλτούρας που διαμορφώνεται πολλές φορές. Θεωρώ ότι οι εγωιστικές κουλτούρες αποδυναμώνουν τα πράγματα, διευρύνουν τις ανισότητες, αντίθετα. Κουλτούρες που υπάρχει η έννοια της συνεργατικότητας, γενικότερα του υγιούς ανταγωνισμού θα έλεγα, αυτά δημιουργούν προϋποθέσεις οι κοινωνίες να ζουν σε πιο ήρεμα νερά. Πάντοτε προβλήματα υπήρχαν στις κοινωνίες σε όλες τις εποχές, απλώς σήμερα διαμορφώνονται διαφορετικά οι σχέσεις, γιατί υπάρχει και το στοιχείο της επικοινωνίας. Παλαιότερα, αγαπητέ Γιάννη, αν γίνονταν κάτι σε μια άκρη του κόσμου, σε οποιοδήποτε, αυτό δεν θα το μαθαίναμε. Τώρα υπάρχει το εξής οξύμορο. Μπορεί κάτι να γίνεται στο διπλανό, θα έλεγα, στα προδρόμια από το μέρος όπου μένουμε και κατοικούμε και να μην το γνωρίζουμε και να γνωρίζουμε μια λεπτομέρεια που συμβαίνει στην άλλη άκρη του πλανήτη, σε άλλη χώρα.
1: Μάλιστα. Να πάμε λίγο στα ναρκωτικά, Γιώργο, το ξέρεις πάρα πολύ καλά το θέμα. Ιδιαίτερα μέσα στα σχολεία βλέπεις μαθητές. Πώς φτάσαμε έτσι, ξεσαλώσαμε και ξεφύγαμε εντελώς από κάθε κράτος πρόνοια, από κάθε πειθαρχία, κάθε ασφάλεια, να βλέπεις ναρκωτικά από μαθητές μέσα στη σχολεία και να φοβούν, να τρέμουν οι καθηγητές να κάνουν μια παρατήρηση γιατί θα έρθουν οι γονείς και να τους πάνε στην αστυνομία ή να τους κάνουν μήνυση. Πού έχουμε φτάσει, πού οδηγείται αυτό το φαινόμενο, Γιώργο?
0: Θα έλεγα το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στη χώρα μας. Το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον όπως προκύπτουν από την τελευταία επίσημη έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα Ανεργοτικά που εδρεύει στην Πορτογαλία, ακριβώς καταγράφονται δύο χαρακτηριστικά, ότι είτε μέσω των νέων τεχνολογιών, των social media και των άλλων καναλιών επικοινωνίας, βρίσκουν το δρόμο οι έμποροι να προσεγγίζουν τα παιδιά και τέλος πάντων να γίνεται αυτή η διακίνηση. Ένα άλλο το οποίο περιγράφει η έκθεση είναι ότι έχουν χαμηλώσει ηλικίες πλέον, έτσι, ακόμη και 12χρονα παιδιά, έτσι, να ασχολούνται. Και επίσης οι νέες ουσίες, οι νέες ψυχοδραστικές ουσίες που είναι πολύ πιο θανατηφόρες, θα έλεγα, θα το χαρακτηρίζω, γιατί όλα φυσικά αυτά δημιουργούν πρόβλημα, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι η τοξικότητα με τοξικότητα έτσι, διαφοροποιείται σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε μορφή και να έχουν, δεν είναι επιτρεπτά αυτά τα πράγματα, γιατί ουσιαστικά σκοτώνουν τα παιδιά μας, θα έλεγα. Έτσι, αυτό θα πρέπει να απασχολήσει και την πολιτεία στο κομμάτι της καταστολής, αλλά κυρίως εγώ θα έλεγα θα πρέπει να δοθεί έμφαση με ειδικά μαθήματα και για τα παιδιά και για τους γονείς. Θεωρώ ότι σήμερα το σχολείο στις νέες προκλήσεις πρέπει να προσαρμόσει το πρόγραμμά του στις νέες απαιτήσεις που έχουν δημιουργηθεί. Έχουν αλλάξει οι όροι, έχουν αλλάξει οι συνθήκες και θεωρώ ότι και εδώ θα πρέπει η πολιτεία να σχεδιάσει μια πιο αποτελεσματική πολιτική. Δεν είναι πάντοτε εύκολο αυτό το πράγμα και χρειάζεται η συμπόρευση πολλών φορέων από διαφορετικές κατευθύνσεις, είτε στην παιδεία είτε στην υγεία. Θα σου πω χαρακτηριστικά, αγαπητή Γιάννη, και το αναδείξαμε και στην εκπομπή την προηγούμενη. Πριν λίγες μέρες κατατέθηκε και ολοκληρώθηκε στη διαβούλευση ένα νομοσχέδιο για τα φάρμακα. Δίνω εδώ και εδώ και χρόνια αγώνα να επικυρωθεί μια σύμβαση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο που αφορά τα ψευδεπίδια.

0: φάρμακα, τα παράνομα φάρμακα που διακινούνται στο διαδίκτυο και τα οποία δεν τα έχει επικυρώσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ναι, το έχει υπογράψει η χώρα μας. Κάτι που το οποίο έχουν κάνει άλλες χώρες. Υπάρχει, ας πούμε, θα έλεγα, μια θεσμική δυστοκία, το οποίο δεν μπορώ να το αποδώσω διαφορετικά, γιατί δεν έχει σχέση με την παρούσα πολιτική συγκυρία ή τη χθεσινή πολιτική συγκυρία. Θεωρείται μια δυστοκία γραφειοκρατικής αγκύρωσης, η οποία διαχρονικά διαποτίζει έτσι, τα χαρακτηριστικά του κράτους στο οποίο ζούμε, ας πούμε. Και αυτό με προβληματίζει.
1: Μάλιστα. Γιώργο, με έχεις υπηρετήσει και έχεις μια θέση στο ηλεκτρονικό έγκλημα ή στον αδιευθυντή παρακολουθήσεις περιστατικά γεγονότα. Ποια από όλα τα γεγονότα στο ηλεκτρονικό έγκλημα, στο οποίο έχεις υπηρετήσει τις υπηρεσίες αυτές σαν διευθυντής, σαν άνθρωπος υπεύθυνος, ποια περιστατικά περισσότερο σας απασχόλησαν?
0: Θα έλεγα, αγγίζουν τα μισά περιστατικά και παραπάνω, έχουν σχέση με τον οικονομικό αντίκτυπο, είτε σε άτομα είτε σε εταιρείες. Μικρά ή μεγάλα ποσά δεν έχει σημασία, πολλές φορές όμως είναι τόσο μεγάλα τα ποσά που μπορεί να ακυρώσουν τη λειτουργία μιας μεγάλης επιχείρησης, μιας εταιρείας ή οτιδήποτε. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό έχει και δευτερεύοντες επιπτώσεις, ανεργία που συνεπάγεται. Καταλαβαίνετε ότι μια επιχείρηση δεν πάει καλά, μπορεί να κλείσει. Και αυτό μας ενδιαφέρει όλους. Από την άλλη όμως εκείνα τα οποία πλέον αποτρόπαια είναι τα θέματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης ανηλίκων. Υλικό το οποίο διακινείται ενδεχομένως από παιδιά τα οποία ναι, μπορεί να μην βρίσκονται στη χώρα μας, αλλά το υλικό το οποίο παράγεται και από φτωχές χώρες κλπ. Διακινείται δυστυχώς. Θα έλεγα και αυτό θα πρέπει να απασχολεί τις κοινωνίες. Υπάρχει μια παγκόσμια προσπάθεια να χτυπηθεί αυτό το η αποτρόπια μορφή του εγκλήματος, το οποίο αποτελεί γροθιά στο στομάχι των κοιτάνιών μας. Και επίσης έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια προσπάθεια να εντοπίζονται τα θύματα, έτσι ώστε ότι όποιο παιδί μπορεί να σωθεί, να σωθεί. Αυτό είναι μια τεράστια προσπάθεια που ξεκίνησε από την Interpol και τις σχετικές βάσεις δεδομένων που αξιοποιούνται μέσα από τη γνώση που υπάρχει. Επίσης βοηθούν και άλλες και μη κυβερνητικές οργανώσεις, θα έλεγα, και από Ηνωμένες Πολιτείες και από άλλα σημεία του πλανήτη που δραστηριοποιούνται στο κομμάτι αυτό. Θεωρώ ότι και η συνεργασία αυτή συμβάλλει, δηλαδή θεωρώ ότι οποιοδήποτε σπά τη σιωπή και μιλά και δίνει τα στοιχεία τα απαραίτητα για να έτσι ώστε οι υπηρεσίες να κινηθούν πιο αποτελεσματικά, συμβάλλει σε αυτό. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα των κυβερνοεπιθέσεων, κυρίως με θέματα λυτρισμικού, δηλαδή κλειδώνουν αρχεία και ζητούν λύτρα, γι' αυτό και λέγεται λυτρισμικό αυτή η μορφή των εγκλημάτων, δηλαδή είναι ουσιαστικά μια υποκατηγορία του κακόβουλου λογισμικού που κυκλοφορεί. Άλλα θέματα είναι ο διαδικτυακός τζόγος, και αυτή είναι μια βάστηκα, μια πληγή. Τα θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, αναφέρω έτσι ενδεικτικά κάποιες περιοχές. Αλλά ερχόμαστε και σε ένα άλλο κομμάτι που έχει σχέση με την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα. Τη νέα μορφή χρυσού θα τη χαρακτηρίζω. Το νέο χρυσάφι δεν είναι ο μαύρος χρυσός που ξέρουμε. Είναι ο χρυσός που έχει σχέση με τα προσωπικά δεδομένα, που δημιουργεί το νέο πλούτο. Επίσης θα έλεγα τις περιπτώσεις της παραπληροφόρησης και των fake news, τα οποία αυτά ουσιαστικά και τη ρητορική του μίσους, και αυτή είναι μια πληγή μεγάλη, με υποκατηγορία για παράδειγμα την οπαδική βία θα λέγαμε, και αυτά μπορούν να καθορίσουν ακόμη και το εκλογικό αποτέλεσμα σε μια χώρα. Έτσι, μπορεί να επηρεάσουν άμεσα, δεν είναι δηλαδή ένα απλό θέμα. Γι' αυτό και λέω ότι αυτά τα ζητήματα είναι θέμα ουσίας, είναι θέμα δημοκρατίας και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
1: Γιώργο μου, σε ποιο βαθμό σήμερα τα κινητά αποσυντονίζουν τους νέους, τα οποία τα χρησιμοποιούν από κάτω από 15-16 χρονών, σε ποιο βαθμό αποσυντονίζουν το μυαλό τους, τη σκέψη τους, την αυτοσυγκέντρωσή τους για την επιστήμη τους, το διάβασμά τους και άλλα ενδιαφέροντα? Σε μεγάλο βαθμό, σε μικρό βαθμό, είναι επικίνδυνο, δεν είναι επικίνδυνο?
0: Πρώτα απ' όλα, αυτό καθ' αυτό το ίδιο συσκευή δεν είναι ούτε επικίνδυνο, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιούμε την τεχνολογία. Θα έλεγα η τεχνολογία αυτή καθ' αυτή έχει ένα ουδέτερο χαρακτήρα. Είναι ο τρόπος, η κατεύθυνση την οποία θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Άρα εκεί είναι το ζητούμενο, η ρότα την οποία θέλουμε να χαράξουμε, να το πέτσουμε απλά λόγια. Όμως, εάν η τεχνολογία χρησιμοποιείται για παράδειγμα, και αυτό που λέει και σε έκθεση της UNESCO, στο ΜΕΙΕ, το ΟΕΕ, για παιδαγωγικούς λόγους, με παιδαγωγικό τρόπο, οτιδήποτε, είναι θετική. Δεν είναι ξύμορο να λένε μην χρησιμοποιήσουμε τη τεχνολογία, εάν όμως την έχουμε για το καλό, έτσι, για κάτι θετικό, κάτι δημιουργικό. Απέναντίας, αν στρέφει την τεχνολογία σε μια υπερέκθεση των προσωπικών δεδομένων, σε μια εθιστική, θα έλεγα, συμπεριφορά, σε ένα χρόνο παραπάνω από τον οποίο δεν μπορούμε να διαχειριστούμε, μικρή και μεγάλη, γιατί να μην το περιορίζουν μόνο στα παιδιά μας. Θα έλεγα, αγαπητέ Γιάννη, ότι πολλές φορές τα παιδιά μας βλέπουν και εμάς τους μεγαλύτερους να μην χρησιμοποιούν με το σωστό τρόπο την τεχνολογία. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινάει πρώτα τους μεγάλους και μετά πάνε στα παιδιά. Φοβάμαι ότι στο θέμα αυτό που μιλάμε για απαγόρευση είναι, φαίνεται η αποτυχία μας ως σύστημα που δεν καταφέραμε να πείσουμε τα παιδιά. Είτε με τη δική μας πρακτική και πράξη, είτε και οι πλατφόρμες οι ίδιες που δεν μπόρεσαν να προστατεύσουν με αποτελεσματικό τρόπο, γιατί και αυτές έχουν μια ρίγκη της ευθύνης, γιατί δεν είναι μόνο τα κεντρικά νομίζω, θα πρέπει να είναι απέναντι στην κοινωνία πιο υπεύθυνοι. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουμε.
1: Μάλιστα. Οι γονείς κατά πόσο είναι θετικοί ή αρνητικοί απέναντι σε συνεργασία με τα παιδιά τους στο θέμα της χρήσης των κινητών κάτω από 15 χρονών και ιδιαίτερα στα σχολεία?
0: Θα έλεγα καταρχήν η εφηβεία είναι μια ιδιαίτερη ηλικία την οποία έχουμε περάσει όλοι μας και θα πρέπει να μην την ξεχνούμε αυτή την περίοδο της ζωής μας που περάσαμε. Ουσιαστικά τι σημαίνει η εφηβεία, με απλά λόγια, είναι προσπαθεί το παιδί να βρει την ταυτότητά του, να βρει τα πατήματά του, το πώς θα κινηθεί στη ζωή, έτσι. Είναι η μετάβαση, θα έλεγα, από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ηλικία, η οποία σε όλα τα άτομα δεν είναι ίδια. Δεν είναι δηλαδή όλα τα 15χρονα στην αυτή η κατηγορία. Δηλαδή, υπάρχει μια, όταν γενικεύουμε κάποια πράγματα σε οριζόντια αντίληψη που τα βλέπουμε, αδικούμε πολλές φορές περιστάσεις, γιατί το κάθε παιδί είναι μοναδικό, ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και έχει τη δική του προσωπικότητα και τη δική του πορεία ενηλικίωσης, θα λέγαμε. Και θέμα εμπειριών και θέμα περιβάλλοντος στο οποίο μεγαλώνει. Θα έλεγα ότι επίσης με ανησυχεί το γεγονός ότι πολλοί γονείς, ακούγοντας την είδηση της απαγόρευσης, νομίζουν ότι έλυσαν το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν λύνεται με τις απαγορεύσεις. Το πρόβλημα λύνεται με την ασυνείδητη επιλογή και με το διάλογο που θέλει υπομονή, θέλει διαχείριση, επί της οποίας πολλές φορές αυτά τα εφόδια δεν τα έχουν οι γονείς. Και οι γονείς πολλές φορές έχουν τα δίκια τους, δηλαδή δεν μπορούν να έχουν τις γνώσεις που ενδεχομένως θα απαιτείται να έχουν. Πολλές φορές δεν έχουν και το χρόνο γιατί αναγκάζονται να δουλεύουν σε συνθήκες έτσι ώστε στα θέματα, στα όρια της επιβίωσης, έτσι, με τα προβλήματα που υπάρχουν πολλές φορές. Όλα αυτά συμβάλλουν στο να μην υπάρχει σωστή επικοινωνία με τα παιδιά μας. Θεωρώ ότι το πρόβλημα ξεκινάει από την έλλειψη της σωστής επικοινωνίας. Το σχολείο πολλές φορές μπορεί να είναι απρόσωπο και να μην είναι εκείνο που εμπνέει τα παιδιά, ενώ θα έπρεπε να τα εμπνέει. Όλα αυτό το πράγμα, τα θέματα πολιτισμού, αθλητισμού, εναλλακτικές προτάσεις, τι προτείνουμε στα παιδιά μας, γιατί δεν είναι μόνο η ζωή απαγορεύσης, θα πρέπει κάτι να προτείνουμε, κάτι θετικό, κάτι δημιουργικό. Αυτό είναι ένα θέμα.
1: Μάλιστα. Έχεις πολλά μηνύματα, Γιώργο μου, οι οποίες πραγματικά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λένε εδώ πέρα για τη διαφωτιστική συζήτηση που έχουμε και τους ενημερώνεις κάποια πράγματα που δεν τα γνωρίζουν και το κράτος το ίδιο λέει και τα υπουργεία.
0: Εγώ έλεγα, αγαπητέ Γιάννη, να βλέπουμε πίσω από την τεχνολογία τον άνθρωπο. Ναι. Η τεχνολογία είναι ένα εργαλείο για την ευημερία, για το καλό, για τη μείωση των ανισοτήτων, για να περνούν οι άνθρωποι όσο γίνεται καλύτερα, να συμβάλλει στην επιστήμη, στην υγεία, στον πολιτισμό, όλα αυτά τα πράγματα. Είναι μια ευκαιρία. Το θέμα είναι να την αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία, να μην την κλωτσίσουμε και να μην περιοριζόμαστε και να μην μεγεθύνουμε πολλές φορές τα αρνητικά περιστατικά. Εγώ θα έλεγα ότι το καλό δυστυχώς πολλές φορές δεν αναδεικνύεται και από τα μέσα ενημέρωσης και υπερτερεί το κακό, δεν ξέρω, ίσως πουλάει περισσότερο, αλλά δεν είναι όλα τα πράγματα, αντιλαμβάνεσαι. Υπάρχουν φυσικά προβλήματα, δεν τα παραγνωρίζουμε, δεν τα παραβλέπουμε, αλλά θα πρέπει να τονίζουμε και τα θετικά.
1: Μάλιστα. Η κυρία Ευδοκία, καθηγήτρια φιλόλογος, τον ακούω πάρα πολύ με μεγάλη προσοχή, λέει τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, και ειλικρινά μας δίνει τη θάρρος για πώς θα αντιμετωπίσουμε τα πράγματα που αντιμετωπίζουμε, που συμβαίνουν στο σχολείο. Και θα θέλαμε, λέει, περισσότερα γύρω από τα ναρκωτικά που πολλοί μαθητές, όχι πολλοί, κάποιοι μαθητές τέλος πάντων, όπως λέει εδώ πέρα, χρησιμοποιούν ακόμα και μεταφέρουν και μέσα στις τάξεις, δεν ξέρουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση?
0: Θα έλεγα ότι πριν φτάσει το πρόβλημα να είναι πρόβλημα και να επιβάλλονται ενδεχομένως λύσεις κατασταλτικές, να έχει προηγηθεί ενημέρωση. Από την ενημέρωση και την επιστοποίηση όλοι θα βγουν κερδισμένοι. Καλό είναι τώρα, γιατί σε λίγες μέρες κλείνει η σχολική χρονιά και σε λίγες μέρες γράφουν και τα παιδιά εξετάσεις και να ευχηθούν καλή επιτυχία στα παιδιά που θα γράψουν. Όμως με τη νέα σχολική χρονιά μπορούν όλα αυτά τα πράγματα να προγραμματιστούν. Θα παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η σύλλογη γωνία και κυβερνών να είναι πιο κοντά στους δασκάλους μας, δίπλα στο έργο τους. Έτσι, να μην υπάρχει αυτό το στοιχείο της απομόνωσης, να συνεργάζονται με τα δίπλα σχολεία, τις καλές πρακτικές, και θεωρώ ότι να καλούμε σε βοήθεια και ενημέρωση και πιστοποίηση τις αρμόδιες υπηρεσίες. Θεωρώ ότι από πλευράς ελληνικής αστυνομίας αυτό γίνεται όταν το ζητούμε. Φυσικά θα μπορούσε να γίνει σε μεγαλύτερο βαθμό, θα το δεχθώ. Θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν και εκπαιδευτικοί πάνω σε αυτά τα θέματα, όπως πρόσφατα η πολιτεία πήρε μέτρα για τα θέματα του εκφοβισμού. Με την ευκαιρία αυτή να πούμε και απευθυνόμενοι και στους εκπαιδευτικούς, δεν είναι καλό να χρησιμοποιούμε τη λέξη σχολικός εκφοβισμός ή διαδικτυακός εκφοβισμός. Είναι εκφοβισμός στο σχολικό ή στο μη σχολικό χώρο, εκφοβισμός εντός ή εκτός διαδικτύου. Το λέω αυτό γιατί κανένα διαδίκτυο και κανένα σχολείο από μόνο του δεν εκφοβίζει. Εμείς κουβαλούμε συμπεριφορές, εμείς κουβαλούμε συμπεριφορές στους χώρους, άρα το τι κουβαλούμε αυτό είναι που καθορίζει, δεν είναι ο χώρος. Έτσι, λίγο αυτό θέλω να το προσέχουμε, γιατί ακούω πολλές φορές επίσης και τον ατυχή όρο παιδική πορνογραφία. Τα παιδιά δεν πορνογράφουν. Τα παιδιά αφού πέφτουν θύματα είναι θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανωμάλων ενηλίκων. Το λέω έτσι ξεκάθαρα.
1: Μάλιστα. Λέει εδώ πέρα η κυρία Φωτεινή, η οποία και αυτή είναι φιλόλογος από Θεσσαλονίκη. Λέει, αγαπητέ μου κύριε Παπαπροδρόμου, σε περίπτωση που η διαφώτιση ή η συζήτηση με τους μαθητές δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα, πρέπει να επιβάλλονται μέσα από το Υπουργείο να επιβάλλονται κάποιες ποινές στους μη πειθαρχούντες.
0: Θα έλεγα, θα έπρεπε να υπάρχει διαβάθμιση στον τρόπο διαχείρισης και ανάλογα το περιστατικό, τη σοβαρότητά του. Θα ήταν προτιμότερο να εμπλακούν στις περιπτώσεις αυτές άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται εξειδικευμένοι, είτε ψυχίατροι, είτε άνθρωποι της, από την πλευρά των φορέων της υγείας της χώρας, έτσι, ενδεχομένως εξειδικευμένοι και φορείς που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Γιατί όταν έχουμε παράδειγμα να κάνουμε με άτομα που έχουν κάνει χρήση σε όλα αυτά και επιβάλλεται να ακολουθεί το πρωτόκολλο που η πολιτεία έχει ορίσει και πρόσφατα που έχει γίνει μια αναβάθμιση στα θέματα ψυχικής υγείας κλπ. Με ιδιαίτερες περιπτώσεις. Εκεί πολύ σημαντικό ρόλο πρέπει και οφείλουν να παίξουν οι επιστημονικοί φορείς και σύλλογοι, τη λογοδιατρική σύλλογη και φορείς της υγείας γενικότερα, τα πανεπιστήμια τα ίδια, να δώσουν και να προτείνουν λύσεις επιστημονικά τεκμηριωμένες. Δεν πρέπει αυτά τα πράγματα να γίνονται στο γόνατο, πρέπει να γίνονται με μια σοβαρότητα, μια υπευθυνότητα. Οι εκπαιδευτικοί μας όντως και αυτοί χρειάζονται εφόδια για να μπορούν να σταθούν στη τάξη, στο σύγχρονο σχολείο. Έτσι, δεν πρέπει τους εκπαιδευτικούς να τους αφήνουμε μόνους τους και εμείς. Ως γονείς και εμείς να ενδιαφερόμαστε, είπα προηγουμένως, και μέσα από τη σωστή συνεργασία μπορούν να χτιστούν έτσι καλύτερα και τα αποτελέσματα θα φανούν κάποια στιγμή. Τώρα, αυτά τα θέματα, τα περιστατικά που χρήζουν έτσι καταστατικής αντιμετώπισης, αυτά φυσικά πρέπει να ακολουθεί άλλη διαδικασία. Φοβάμαι ότι εκεί αντιλαμβάνεστε και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό που θα επιθυμούσαμε η ενημέρωση να έχει φέρει αποτελέσματα δεν έχει γίνει. Και αυτό και αυτά έχουμε φτάσει τέτοια περιστατικά. Οπότε αυτά θα πρέπει να τα δούμε με διαφορετική θα έλεγα προσέγγιση, όμως να μην το γενικεύουμε και να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Το θετικό είναι να ασχοληθούμε ουσιαστικά με το θέμα, αλλά όχι μόνο με όρους επικαιρότητας, όπου γίνεται ένα περιστατικό, λειτουργεί ως βεγγαλικό και μετά από λίγο το ξεχνάμε. Θα πρέπει να έχει ένα μόνιμο χαρακτηριστικό συνεχούς και επίμονες προσπάθειες. Θέλει και επιμονή και υπομονή.
1: Από το Μόναχο, ο κύριο Αντώνη, μαθηματικό, συγχαίρω πάρα πολύ τον κύριο Παπαπροδρόμο, ο οποίο δίνει πραγματικά φοβερέ ερωτήσει στα πλαίσια λέει και τη επιστήμη, αλλά στα πλαίσια τη κουλτούρα και τη νομοθεσία. Εδώ, όπω είπατε, κύριε Καναλάκη, για ερωτήσει, απάντησε πάρα πολύ σωστά ο κύριο Παπαπροδρόμο για τα ναρκωτικά. Εδώ, σε περίπτωση λέει που εντοπιστεί μαθητή να έχει ναρκωτικά με συντάξη, φεύγει από την πόλη ολόκληρη, όχι από το σχολείο. Ναι. Γιατί δεν το εφαρμόζετε κι εσεί εκεί, λέει να το βγάζετε από το σχολείο που είναι ω ακατάλληλο και επικίνδυνο για τα άλλα παιδιά.
0: Θα έλεγα όλες αυτές τις πρακτικές που λαμβάνω χώρα και καταρχήν να χαιρετήσουμε και την ομογένεια στη Γερμανία. Συμβαίνει να έχω και εγώ συγκεκριμένα μου πρόσωπα έξω και χαιρετίζουμε.
1: Μας ακούνε εκεί πέρα και στέλνουν τα μηνύματά τους.
0: Πραγματικά και μια που είναι και μαθηματικός ο φίλος μας, έτσι να πούμε και την ετυμολογία της λέξης που οφείλεται στη λέξη μάθημα, έτσι, που σημαίνει αληθινή γνώση. Είναι ευκαιρία. Κάτι το οποίο. Πολύ μαθηματική δεν το ξέρει φίλοι μας, έτσι και το λέω έτσι.
1: Για ξαναπείτε το αυτό να το ακούσουνε.
0: Μαθηματικός λέγεται κάποιος, γιατί το λέμε μαθηματικά, δεν είναι μαθηματικά, λέμε άλλο είναι άλγεμπρα, άλλο αρχιτική, άλλο γεωμετρία. Μαθηματικά προέρχεται από τη λέξη μάθημα, που σημαίνει αληθινή γνώση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο που ήταν αναφερόταν για τον Πυθαγόρα, τέλος πάντων, ήταν μεγάλη προσωπικότητα, το οποίο δεν έχει γράψει ένα βιβλίο, αλλά αναφερόταν εκεί πέρα, παρεμπιπτόντως το λέμε. Γιατί έχουμε ένα θαυμάσιο εργαλείο που λέγεται ελληνική γλώσσα και πολιτισμός στην ουσία, το οποίο δυστυχώς δεν το γνωρίζουμε, ενώ το γνωρίζουν όλες οι χώρες του κόσμου με την επιστήμη, με όλα αυτά τα επιτεύγματα που έχουν γίνει. Και αυτό θα πρέπει να μην το ξεχνούμε. Τώρα, οι πρακτικές που εφαρμόζει κάθε χώρα θα παρουσιάζουν ένα ενδιαφέρον και όλα αυτά φυσικά κρίνονται και από την αποτελεσματικότητα ενός μέτρου. Θεωρώ ότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χαράζονται και οι πολιτικές. Σας είπα προηγουμένως στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τα Ναρκωτικά, που γίνεται σημαντικό έργο, και άλλοι φορείς όπως και οι Ευρωπαϊκοί Αστυνομικοί. Σε επίπεδο αστυνομικής συνεργασίας έχουμε την Europol που αντιμετωπίζουν και εκεί τα θέματα, και σε επίπεδο δικαστικής συνεργασίας. Σίγουρα οι καλές πρακτικές βοηθούν η μία χώρα με την άλλη. Εδώ, καμιά φορά αυτό που λέω πάντα, ότι δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε το φεγγάρι ή την πυρήνα. Αν κάποιος εφαρμόζει μια πετυχημένη πολιτική, μπορεί να τη δούμε και να την εξετάσουμε, να δούμε πώς μπορεί να γίνει και στη χώρα μας κάτι.
1: Μάλιστα. Η κυρία Γιώτα.
0: Αλλά είμαστε ανοιχτοί, να μην έχουμε έτσι μονόπλευρες προσεγγίσεις. Μπορεί και ο δίπλα μας άνθρωπος, η δίπλα χώρα, να έχει και αυτή ένα δίκιο σε κάτι. Και αυτό να το ξαναβλέπουμε και να αναθεωρούμε. Αυτό είναι στοιχείο δύναμης. Δεν είναι στοιχείο δύναμης.
1: Μάλιστα. Κυρία Γιώτα Κλητοράκη, η οποία παρακολουθείτε με πολύ ενδιαφέρον τη συζήτηση και σας συγχαίρουν για τις τοποθετήσεις σας, αγαπητέ κύριε Παπαπροδρόμου, λέει: μετά από 16 χρόνια, κύριε Πρωθυπουργέ, στις 5 Μαΐου του 2010, ελπίζουμε να θυμόμαστε το φρικτό έγκλημα στην τράπεζα Marfin Bank, την ώρα που υπογράφετε εσείς η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ τα μνημόνια. Έξω όμως από την τράπεζα βρήκαν 4 άνθρωποι, μεταξύ αυτών και μια γυναίκα έγκυος. Φρικτό θάνατο, λέει. Τελικά, κύριε Πρωθυπουργέ, θα αποδοθεί η δικαιοσύνη ή θα μείνετε, λέει, στα μνημεία που βάλατε έξω από την τράπεζα? Θέλετε να το σχολιάσετε?
0: Εκείνο που θα έλεγα είναι ότι θα πρέπει να αποδίδεται δικαιοσύνη για κάθε θύμα που έχει φύγει άδικα. Αυτή είναι η άποψή μου και είναι χρέος της πολιτείας να δώσει το μέγιστο βαθμό των προσπαθειών να μην σταματά πάντοτε ένα έγκλημα, θα βαραίνει όλη την κοινωνία και αυτό θα πρέπει ο καθένας από την πλευρά του να δίνει. Θέλω να πιστεύω ότι οι αρχές κάνουν τη δουλειά τους, προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Τώρα το αποτέλεσμα πολλές φορές ίσως να μην έρχεται για άλλους λόγους, αλλά γενικότερα σε αυτό πρέπει να είμαστε μια γροθιά, να μην δεχόμαστε κανένα αδίκημα σε βάρος οποιοδήποτε ανθρώπου. Κανείς δεν δικαιούται να αφαιρέσει τη ζωή του άλλου. Και πολλές φορές με αυτόν τον αποτρόπιο τρόπο. Είναι άλλο πράγμα η διαμαρτυρία, είναι άλλο πράγμα η αφαίρεση ζωής. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Μάλιστα. Πριν δύο μέρες, τρεις, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο, ένας 89χρονος με κοτόκανη καραμπίνα πήγε στο ΝΕΦΚΑ, πήγε σε δικαστήρια και πυροβολούσε δεξιά και αριστερά από αγανάκτηση για την αδιαφορία και για τον τρόπο που τον μεταχειρίζονταν οι δημόσιοι υπάλληλοι, ο οποίος απευθυνόταν για τη σύνταξή του. Σήμερα ένας άλλος με ένα σφυρί πήγε, χτύπησε τις τράπεζες πάλι από αγανάκτηση. Αυτά πώς θα χαρακτηρίζετε αυτά τα κρούσματα, αγαπητέ μου κύριε Παπαπροδρόμου?
0: Όταν όλα αυτά τα καθεαυτά περιστατικά δεν τα γνωρίζω και αυτή τη στιγμή τα διερευνάει η δικαιοσύνη. Οπότε έχω μια βασική αρχή να μην σχολιάζω πράγματα τα οποία διερευνάει η δικαιοσύνη και δεν γνωρίζουμε τα πραγματικά περιστατικά, τι έχει προηγηθεί και τι τελικά έχει συμβεί. Καταλαβαίνετε, γιατί καμιά φορά το να παρουσιάζουμε μονομερώς και να τοποθετούμαστε σε θέματα τα οποία είναι με εξελίξη και διερευνώνται, σίγουρα μπορεί να είναι και μια άστοχη προσέγγιση. Όμως εκείνο που θα ήθελα, ότι σε αυτή τη ζωή δεν πρέπει κανείς να φεύγει με παράπονο. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι υπάρχει μια πολιτεία που δεν ακούει τον πολίτη στο δίκαιο του και δεν εξηγεί αν στον πολίτη, αν έχει άδικο, γιατί δεν σημαίνει ότι αν ζητάω κάτι ότι πάντοτε μπορεί να έχω δίκιο, μπορεί να έχω και άδικο. Έτσι δεν το, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο κατανοητό και έγκλητο. Πολλές φορές υπάρχουν άτομα τα οποία ζουν μόνο τους και αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα ποικίλης φύσεως δίχως υποστήριξη. Είπα προηγουμένως ότι πρέπει να είμαστε κοινωνία αλληλεγγύης. Μια κοινωνία που κινείται με μια ψυχρή γραφειοκρατία πολλές φορές μπορεί να αντιμετωπίζει και τέτοια θέματα και σίγουρα δεν φταίει ο υπάλληλος που είναι πάντοτε εκεί και δέχεται μια επίθεση. Δεν το διαφωνώ σε οποιαδήποτε μορφή βίας, όποιος και από όπου και να προέρχεται. Από την άλλη όμως δεν πρέπει, θα πρέπει και ο πολίτης να έχει ένα μηχανισμό που να βρίσκει το δίκαιο του. Γι' αυτό και υπάρχουν οι ανεξάρτητες αρχές. Υπάρχει ο συνήγορος του πολίτη. Υπάρχουν οι ανεξάρτητες αρχές για τα προσωπικά δεδομένα, για διάφορες αρχές που υπάρχουν. Και αυτό θα πρέπει να είναι χρέος της πολιτείας να εξηγεί στον κόσμο.
1: Μάλιστα. Η κυρία Γιώτα Κλητοράκη που σας διάβαζε προηγουμένως στο μήνυμα, στο σχόλιο που έκανε για τη Μαρφίνη, σας ευχαριστεί θερμά για την πολύ λογική και τι λέει εδώ πέρα, λογική και εμπεριστατωμένη απάντηση που δώσατε, λέει, στο θέμα της τράπεζας Μαρφίν. Αυτό λέει η κυρία Γιώτα Κλητοράκη που έστειλε το μήνυμα και το σχολιάσατε. Πάμε τώρα πάλι για να μην σας απασχολήσουμε περισσότερο, λίγα λεπτά μόνο, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο, σχετικά πάμε πάλι στο περιβάλλον του εγκλήματος. Να πάμε λίγο στον ΚΟΚ. Βλέπετε και γενικά στον τρόπο που λειτουργούμε σήμερα, που οδηγούμε σήμερα, είτε λεγόμαστε μοτοσυκλετιστές, είτε λεγόμαστε γεωταχύδες, οτιδήποτε. Υπάρχει ένας εκνευρισμός και μια περίεργη συμπεριφορά και σεβασμός του ενός απέναντι στον άλλο με το παραμικρό. Βλέπετε, γίνεται παρεξήγηση, βγαίνουν έξω, μαλώνες, στέλνουν στα νοσοκομεία, πηγαίνουν, σκοτώνουν ανθρώπους. Πού οφείλεται αυτή η συμπεριφορά και αυτή η έξαρση και αυτή η πραγματικά, δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω, η αυτή απρόβλεπτη συμπεριφορά κάποιων ανθρώπων που οδηγούν είτε μοτοσυκλέτες είτε γιοταχή?
0: Όταν γραφάμε το τιμόνι, κύριε Καναλέ και αγαπητέ Γιάννη, είναι προέκταση του εγώ μας. Είναι την προσωπικότητά μας. Όταν το τρέχουμε υπερβολικά το εγώ, ξεχνούμε το εμείς. Ξεχνούμε ότι συνυπάρχουμε, ότι συμβιώνουμε και θα πρέπει να συμπορευτούμε. Να κινηθούμε στους υπάρχοντες δρόμους με τις υπάρχουσες συνθήκες. Επίσης, διαφωνώ πολλές φορές με την αυστηροποίηση των ποινών που γίνεται και εξοντοτικά σε ανθρώπους που έχουν χαμηλό μεροκάμαρο και τους βάζουν δυσανάλογο πρόστιμο. Θα προτιμούσα μια μορφή κοινωνικής εργασίας, μια μορφή παιδείας και όχι τιμωρητικής σχέσης και απρόσωπης την ώρα που συμβαίνουν τέραδα και σημεία. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θυμίζει καμιά φορά δηλίζουμε το πόρο και καταδίνουμε τον ελέφαντα. Άρα θα πρέπει αυτή η κοινωνία να βρει έναν τρόπο αναλογικό και αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις θα τις παίρνουν με έναν τρόπο που να ζουν μέσα στην κοινωνία, να βιώνουν τα προβλήματα από μέσα. Και φοβάμαι ότι αυτό πολλές φορές δεν γίνεται.
1: Σας συγχαίρει για την τοποθέτησή σας η κυρία Ιουλιέτα, η οποία είναι καθηγήτρια εκπαιδευτικός στην Κρήτη, σε νομό της Κρήτης, και σας συγχαίρει για την τοποθέτησή σας πάνω σε αυτό το θέμα. Και κατ' επέκταση θα ήθελε να κάνει μια ερώτηση, αν μπορείτε βέβαια να απαντήσετε.
0: Πάντοτε, με μεγάλη χαρά.
1: Ναι.
0: Πρόσφατα ήμουν και στην Κρήτη κιόλας.
1: Ορίστε.
0: Πρόσφατα ήμουν και στην Κρήτη.
1: Α, ωραία. Η Κρήτη είναι όπως όλη η Ελλάδα, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι ευλογημένος τόπος η Ελλάδα και η Κρήτη και όλα τα μέρη μας. Έχουμε ευλογημένο τόπο, αγαπητέ μου φίλε Γιώργο. Αλλά δεν ξέρουμε να τον σεβόμαστε και να τον εκμεταλλευόμαστε εντός εισαγωγικών και να τον αξιοποιούμε. Αυτή είναι το κατάντημα αυτού του τόπου εδώ πέρα. Γιατί δεν έχουμε κουλτούρα, δεν έχουμε πολιτισμό, δεν έχουμε όραμα, δεν έχουμε τίποτα τέτοιο. Αυτός ο τόπος είναι ευλογημένος. Τέλος πάντων, και λέει από την Κρήτη, και μάλιστα λέει εδώ πέρα, μα θα έρθετε κύριε Παπαδρόμου, λέει, σας φιλοξενήσουμε και ώρα. Σας άκουσε που είπατε ότι είσαστε στην Κρήτη.
0: Πάντα φιλόξενοι είναι η Κρήτη. Πάντα. Όλα τα, όλη η Ελλάδα μας.
1: Έτσι.
0: Έπαιρε η Κρήτη, το έχει.
1: Ναι. Και με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, λέει, πραγματικά αυτό που είπε ο κ. Παπαδρόμου, λέει ο Γιώργος, έχει απόλυτο δίκιο. Είναι το λογικότατο. Είναι δυνατόν να μας βάζουν τέτοια εξαντλητικά, λέει, πρόστιμα? Μέρα μου βάλαν, λέει, 350 ευρώ, λέει, για μια στάθμευση η οποία είναι απαράδεκτη και μου ζητάνε και το δίπλωμά μου, λέει, για 70 μέρες. Όταν ένας, όπως πολύ σωστά επισήμανε ο κ. Παπαδρόμου, λέει, όταν ο μισθός είναι 7 και 8 κατοστάρικα και βάζετε πρόστιμο 350 ευρώ ή 200 οτιδήποτε αφαιρεί το εδώ, είναι εξοδοτικά, είναι κοινωνία αυτή, λέει, είναι νομοθεσία αυτή, λέει, είναι δημοκρατία αυτή. Δεν πρέπει κάπως τα πράγματα να εξομαλυθούν?
0: Αποφασίζει για μας, χωρίς εμάς πολλές φορές, αγαπητοί. Λαός λέει κάπου ένα ωραίο τραγούδι εκεί, νομίζω ο Ξυλούρης το λέει, λέει, προσκυνώ τη χάρη σου λαό μου, αλλά φοβάμαι ότι αυτό πολλές φορές δεν συμβαίνει. Λοιπόν, και εκείνο που θα ήθελα να χαρίσω έτσι μια μαντινάρα, γιατί μίλησα για το διαδίκτυο, είπα στην Κρήτη, λέω, διαδίκτυο στην Κρήτη, δίχως θύμα, δίχως θήτη. Αυτό αφιερώνω στην κυρία την Κρήτη.
1: Πώς το είπατε, ξαναπέστε το.
0: Διαδίκτυο στην Κρήτη, δίχως θύμα, δίχως θήτη.
1: Διαδίκτυο στην Κρήτη, δίχως θύμα, δίχως θήτη. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Το αφιερώνετε στην κυρία Βουλιέτη, η οποία είναι εκπαιδευτικός στην Κρήτη και στείλε τα μηνύματα αυτά που σας έστειλε και τις ερωτήσεις, η οποία σας παρακολουθεί. Και μάλιστα επιμένει Γιώργο μου ότι αν πας στην Κρήτη, λέει, θα σας φιλοξενήσει.
0: Να είναι καλά, να είναι καλά. Το ίδιο εσύ και όταν θα δει στη Μακεδονία πάνω εδώ.
1: Ωραία. Λοιπόν, να μην σας απασχολήσω περισσότερο. Θα ήθελα λιγάκι μόνο μία ερώτηση για την φτώχεια. Δηλαδή, πόσο να αντέξω, είπαμε για τις κλίσεις, αβάσταχτα τα πρόστιμα. Η φτώχεια πού θα οδηγηθεί, αγαπητέ μου φίλε Γιώργο, πού πάμε? Και τα νίκια και αυτά όλα. Δηλαδή, πού πάει αυτό το κράτος, πού πάει αυτή η χώρα?
0: Θα πρέπει όλα να τα δούμε σε μια λογική σχέση. Θεωρώ ότι υπερβολή, ο καθένας θα πρέπει να βάλει πλάτη απέναντι και να υπάρχουν έτσι, να είμαστε κοντά στην πραγματικότητα. Θεωρώ ότι αυτό κάποια στιγμή δεν θα αντέξει όλο το πράγμα, θα διβριθούν οι ανισότητες και θα δημιουργηθούν οι συνθήκες διαφορετικές. Αλλά αυτό θα είναι χρέος της πολιτείας και των πολιτικών δυνάμεων να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα του κόσμου, τα πραγματικά προβλήματα που αγγίζουν καθημερινά. Και από την άλλη, ο καθένας από εμάς να κάνει μια πιο λογική διαχείριση των πραγμάτων και να είμαστε κοντά στην πραγματικότητα, να σεβόμαστε το περιβάλλον, να σεβόμαστε αυτό που έχουμε. Είναι ευθύνη όλων μας, αγαπητοί, γιατί σε διαφορετικό βαθμό φυσικά αναλογικά.
1: Μάλιστα. Η κυρία Σοφία, οικονομολόγος, η κυρία Σοφία. Κύριε Καραλάκη, σας παρακαλώ να ρωτήσετε, γιατί βλέπω ότι δίνει πολύ σωστές και εμπεριστατωμένες και διασταυρωμένες απαντήσεις ο κύριος Παπαδόμου, και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσουμε τη γνώμη του. Λέει, τι γίνεται με αυτό το φαινόμενο, με αυτή την ασυδοσία, με τα πατίνια στους δρόμους που δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε είτε πεζοί είτε με αυτοκίνητο. Κινδυνεύουμε ή κινδυνεύουν και οι ίδιοι. Γιατί δεν παίρνουν κάποια μέτρα για αυτό το θέμα?
0: Και αυτό θα έλεγα ότι είναι μια εξέλιξη της ζωής, της κινητικότητας που υπάρχει στις πόλεις τις αστικές. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι έχουμε φτιάξει καρατοπόλεις. Αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο πλέον. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή το 70% του πληθυσμού της χώρας μας βρίσκεται σε δύο σημεία, δηλαδή όλα συγκεντρωθήκαν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και στη δεύτερη επαρχία έχουν γίνει μικρές Αθήνες. Δηλαδή οι πόλεις, είτε λέγεται Ηράκλειο, είτε λέγεται Πάτρα, είτε οτιδήποτε, με αποτέλεσμα τα χωριά μας να έχουν ερημώσει. Αν υπήρχε μια δικαιότερη κατανομή καταρχήν του κόσμου στις πόλεις, θα ήταν η βιωσιμότητα, θα έχει με καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, άρα και στο επίπεδο της κινητικότητας, θα έχει χώρους τα παιδιά μας να παίξουν. Γιατί ένα θέμα είναι, αν τα παιδιά σήμερα, ποιους χώρους έχουν διαθέσει με δημόσιους χώρους να εκτονωθούν, να κινηθούν, να κάνουν οτιδήποτε. Και από την άλλη, η πολιτεία θα πρέπει να είναι σαφέστατα. Να έχει ένα πλαίσιο ότι στους δρόμους αυτούς δεν μπορούν να επιτρέπονται ή αν κινούνται, να κινούνται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχει ορίσει. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές που πρέπει να κινούνται. Τώρα, ο καθένας, και αυτό είναι πάλι θέμα παιδείας, το ξαναλέω, δεν έχουμε την πολυτέλεια, αγαπητέ Γιάννη, αγαπητέ κύριε Κυριακή, να χάνουμε νέα παιδιά. Πρόσφατα, την προηγούμενη εβδομάδα, δύο παιδιά χάσαν τη ζωή τους. Είναι που είναι λίγα τα παιδιά μας, και αυτά τα λίγα παιδιά δεν τα προσέχουμε. Δεν ξέρω στα χώρα τι μέλλον μπορούν να.
1: Τελευταία ερώτηση, σας κουράζω πάρα πολλές ερωτήσεις, αλλά δεν προλαβαίνουμε σήμερα, γιατί σας άφησα, δεν θέλω να σας διακόψω, γιατί λέτε φοβερά πράγματα και πολύ χρήσιμα, τα οποία παρακολουθούν οι ακροατές, και γι' αυτό σας διακόψα. Τελευταία ερώτηση, γιατί μου λέει η αγαπητή μου κυρία από τη Μελβούρνη, από την Αυστραλία, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο. Ναι, λέει, έχω ακούσει και ξανακούω για τον ΟΠΕΚΕ που φάγατε λεφτά, λέει, γιατί έχω γονείς και συγγενείς αγρότες, λέει, στην Ελλάδα. Λέει, τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕ, τι γίνεται με τα λεφτά, θα τα πάρουν οι αγρότες αυτοί, οι πραγματικοί αγρότες, θα καταδικαστούν αυτοί που πήραν τα λεφτά παράνομα?
0: Μακάρι να μπορούσα να απαντήσω, κύριε Καναλάκη. Εγώ θα έλεγα ότι τα χρήματα πρέπει να πηγαίνουν στους πραγματικούς αγρότες, και αυτό είναι χρέος της πολιτείας να το έχει ήδη κάνει. Το ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο φανερώνει μια γένεια διαχρονική. Και δεν πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτά που συμβαίνουν, γιατί αποτέλεσμα έχουν να χάνουν αυτοί οι άνθρωποι που πραγματικά μοχθούν, αυτοί που είναι πραγματικά στο χωράφι, αυτοί που είναι πραγματικοί κτηνοτρόφοι. Θεωρώ ότι οι διάφορες μορφές ΟΠΕΚΕΠΕ που όπου και αν υπάρχουν, είτε λέγεται γεωργία, είτε λέγεται παιδεία, είτε λέγεται οποιαδήποτε μορφή έχουμε, γιατί δεν περιορίζεται μόνο εκεί. Σήμερα έχουμε τα φώτα εκεί. Πιστεύω ότι οι υποθέσεις αυτές έχουν ευρύτερο και ευρυμένο κομμάτι του οργανωμένου εγκλήματος, και δεν έχουν ευθύνη φυσικά και οι θεσμοί οι οποίοι δοκιμάζονται. Ο καθένας κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Έτσι. Θα πρέπει να είμαστε μια γροθιά απέναντι σε οτιδήποτε προσβάλλει τη χώρα μας.
1: Γιώργο, φίλε μου, καλή αγαπημένη Γιώργο Παπαπροδόμου, είσαι πραγματικά ένας άνθρωπος, όπως λένε εδώ πέρα, είσαι ο προβολέας, λέει, στην αλήθεια και την διαφώτιση και τη διαφάνεια πολλών θεμάτων τα οποία σχολιάσατε με τον κύριο Καναλάκη. Να είστε καλά, αγαπητοί ακροατές. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Θα τα ξαναπούμε, γιατί είναι χρήσιμες οι απαντήσεις σας και οι γνώσεις σου να διαφωτίζουμε τον κόσμο.
0: Και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, εκτός Ελλάδας, που η καρδιά της χτυπάει πολύ περισσότερο στην ομογένειά μας, που πραγματικά έτσι νιώθω περήφανος για τους ανθρώπους που όπου και να βρίσκονται. Έτσι, τους
1: χαιρετίζω όλους. Μας πήραν από τη Μελβούρνη, από τη Γερμανία, μας πήραν από τη Νέα Υόρκη. Έχω κάτι μηνύματα εδώ πέρα. Θα τα πούμε όμως την επόμενη φορά της Νέας Υόρκης, στην ομογένεια της Νέας Υόρκης. Γιώργο, αγαπημένε φίλε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα και ευχαριστούμε για τον χρόνο που διέθεσες και τις γνώσεις. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου, ο οποίος γνωρίζει, ήταν στο ηλεκτρονικό έγκλημα διευθυντής, υπεύθυνος, θα γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα και μας έδωσε λοιπόν τα φώτα του σήμερα στα θέματα τα οποία μας απασχολούν. Πάμε τώρα όμως σιγά σιγά στον τουρισμό. Τι γίνεται με τον τουρισμό? Να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Πολλά τα μηνύματα, παιδιά, πολλά τα, αυτά που στείλατε. Αλλά με τον κύριο Παπαπροδρόμο δεν μπορούσαμε να το κρατήσουμε άλλο τον άνθρωπο. Τον εξαντλήσαμε. Ανεξάντλητος βέβαια είναι, αλλά δεν έχει και αυτός τις υποχρεώσεις του να πάει στα ραντεβού τα οποία τον καθυστερήσαμε. Λοιπόν, έπρεπε να το ρωτήσουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο για τους πολέμους. Έπρεπε να το ρωτήσουμε για τη διεύρυνση στο ΠΑΣΟΚ. Έπρεπε να το ρωτήσουμε και για τα εγγένεια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια που γίνανε. Έπρεπε να το ρωτήσουμε και πολλά άλλα θέματα που απασχολούν τον τόπο μας. Αλλά και για τους νεκρούς εκεί στις φυλακές στην Ιγρήτα και για πολλά άλλα θέματα με την κυρία Μενδώνη και Παναγιωταρία που είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού και ρωτάνε η κυρία Παναγιωταρία είναι σύμβουλος κυρία Μενδώνη, τι είδους σύμβουλος είναι και πόσα παίρνει. Θα τα ρωτήσουμε όλα αυτά γιατί δεν τα γνωρίζουμε. Λοιπόν, και από την Ευρώπη που, η οποία Ευρώπη έχει 86.000 Αμερικανούς στρατιώτες, ο κύριος Τραμπ λέει θα αποσύρει 5.000 από το ΝΑΤΟ και να ξέρετε ότι στην Γερμανία υπάρχουν 20 βάσεις αμερικάνικες, 20 βάσεις αμερικάνικες και ο τουρισμός καλά κρατεί, αλλά ο τουρισμός εξαρτιέται όχι μόνο από εμάς και από τα κέφια μας και τη διάθεσή μας να ταξιδέψουμε, πολύ εύκολα να ταξιδέψουμε, αλλά και από τα οικονομικά μας, τους δρόμους, την καταλληλότητα των δρόμων, τις προδιαγραφές που πρέπει να υπάρχουν και εντός της Ελλάδας αλλά και εκτός της Ελλάδας και ιδιαίτερα εντός της Ελλάδας, γιατί μας απασχολεί περισσότερο η χώρα μας και πρέπει να ξέρουμε τι χρειάζεται αυτή η χώρα για να μπορέσει να βρεθεί σε δομές σωστές και σύγχρονες για τον τουρισμό, για τους τουρίστες, για τους οδηγούς, για τα πούλμαν, για όλο αυτόν τον κόσμο του τουρισμού που πραγματικά πρέπει να εξυγχρονιστούμε. Και ένας άνθρωπος ο οποίος έχουμε συνομιλήσει πάρα πολλές φορές και δίνει πάρα πολύ ενδιαφέρουσες απαντήσεις στα θέματα αυτά του τουρισμού, είναι ένας άνθρωπος πολυτάξιδος, ταξιδεύει παντού και εντός και εκτός της Ελλάδας και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα, είναι και πρώην πρόεδρος των οδηγών των τουριστικών λεωφορείων, αλλά συνεχίζει να δίνει μάχες στα χαρακώματα και πέραν από την οδήγηση καμιά φορά κάνει και ξενάγηση στους τουρίστες και τους ενημερώνει για κάποια θέματα τα οποία προκύπτουν. Είναι ο αγαπητός Γιώργος Αναγνωστάκης, τον οποίο έχουμε και σήμερα τη χαρά να τον έχουμε στη γραμμή μας. Αγαπητέ κύριε Αναγνωστάκη, καλημέρα σας.
2: Καλησπέρα κύριε Καλυνάκη, σε εσάς τους συνεργάτες σας και σε όλο τον κόσμο, αλλά μία διόρθωση. Εγώ ήμουν πρόεδρος των ιδιοκτητών.
1: Όχι των ιδιοκτητών, συγγνώμη, των ιδιοκτητών. Ναι.
2: Και οδηγοί όλοι είναι φίλοι μου και καλά παιδιά και αγωνιστές. Λοιπόν, τι θέλετε να μιλήσουμε σήμερα, θέλετε να μιλήσουμε για τον τουρισμό ή για τη ζούγκλα που λέγεται Αθήνα, γιατί έχω κάτι να πω για τη ζούγκλα. Η Αθήνα κανονικά πρέπει να λέγεται ζούγκλα.
1: Ωραία, να αρχίσουμε από τη ζούγκλα της Αθήνας όπως τη χαρακτηρίζει, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ, ταξιδεύετε καθημέρα και έχετε πολλά περιστατικά που αντιμετωπίζετε στους δρόμους, σαν πεζός, σαν οδηγός, σαν πρόεδρος, σαν οτιδήποτε, έχετε ιδιαίτερη αντίληψη των γεγονότων. Πείτε μας τι σημαίνει σήμερα Αθήνα ως οδηγός.
2: Κύριε Κανελάκη, για μένα, εγώ θα πω όπως τα βλέπω. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, εγώ δεν είμαι ούτε δημοσιογράφος, ούτε βουλευτής, ούτε υπουργός, ούτε πρωθυπουργός, ούτε περιφερειάρχης, ούτε δήμαρχος. Αλλά πρέπει να τα ακούσουν όλοι αυτοί που κυβερνάνε, γιατί κάτι δεν πάει καλά. Ή εγώ πρέπει να κοιταχθώ σε κανένα γιατρό για να είσαι κανένα φίλο να με εξετάσει, ή ο ελληνικός λαός να ξυπνήσει και να αλλάξει η ερώτα. Να μην πηγαίνει το καράβι στο Καρπενήσι, να το πηγαίνει στην Κρήτη ή να το πηγαίνει στο Βόλο από διαμέσου θαλάσσης. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Κύριε Καναλάκη, ακούω τακτικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πολιτικούς, γιατί πλησιάζουν εκλογές, ότι πρέπει να ασχοληθούμε με την καθημερινότητα των πολιτών. Για καθημερινότητα, 50 χρόνια διοικείται, 50 χρόνια δεν δουλεύετε. Νομίζετε ότι όλος ο κόσμος τον πολίτη να τον δουλεύετε. 50 χρόνια διοικείτε και έχετε διαλύσει την Ελλάδα. 600 δις χρωστάει η Ελλάδα, 500 εκατομμύρια χρωστάτε εσείς. Λοιπόν, έχετε από 100 σπίτια, έχετε από ό,τι θέλετε, του πουλί το γάλα, δεν διδικάζεστε το άρθρο 86 τα υπόλοιπα. Ακούστε με λιγάκι. Η Αθήνα, κύριε Κανελάκη, έχει γίνει ζούγκλα. Τα 3/4 της Ελλάδος είναι στην Αθήνα. Και αυτά δεν μιλάει κανείς. Κανείς, μα κανείς δεν μιλάει, δεν ασχολούνται καθόλου. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ότι ο αρχηγός έβαλε τα χέρια στη τσέπη, πήρε 3%. Θα βάλει και το άλλο χέρι από την άλλη τσέπη, θα πάρει άλλα 3%. Ο άλλος δεν φορούσε γραμμάρια. Τι σε γραμμάρες είναι αυτά. Τα 3/4 της Ελλάδος είναι κανελάκια χωνιών στην Αθήνα. Και έχει γίνει μια ζούγκλα. Βλέπετε ότι στο δρόμο δεν μπορεί να περπατήσεις καθόλου. Ξεκινάς από την Γλυφάδα και πρέπει να πάρεις κουβέρθα και φαγητό για να φτάσεις στην Κηφισιά.
1: Έχετε έμπνευση σήμερα, έχετε έμπνευση βλέπω σήμερα κύριε Αναγνωστάκη.
2: Θα πω κι άλλα ακόμα, θα πω κι άλλα. Λοιπόν, ξεκινάς, πού να πας. σκοτώσε το παιδάκι 13 χρονών με το πατίνι και έγινε ολόκληρο, λέει, πώς έγινε και αυτά. Μα έχετε στοιχειώδη μυαλό όλοι εσείς που μιλάτε στην τηλεόραση, στα ραδιόφωνα. Ένα παιδάκι 13 χρονών φταίει. Φταίει καταρχήν οι γονείς όταν βλέπεις ένα γονιό που έχει το πατίνι και είναι πολλοί αυτοί που δεν έχουν στοιχειώδη μυαλό πάνω τους και παίρνουν ένα πατίνι στο 10 χρονών παιδάκι και το δίνουν και το καμαρώνουν, ή όταν βάλουν ένα παιδί ο άλλος ο πατέρας να το μάθει από 10 χρονών να οδηγάει, γιατί όταν πάει στο χωριό θέλει να πάει να ποτίσει τα καραμπόκια και θέλει να βοηθώ, και το βράδυ πηγαίνει και πίνει μπύρες και παίρνει το παιδί 14 χρονών με άλλα 3-4 παιδάκια, τα οποία μπορεί να είναι τα εγγόνια, τα δικά μου, τα δικά σου, τα παιδιά σου, και τα του πάρει και μετά λένε πήρε το κλειδί, κοιμώνται ο πατέρας. Εγκληματίες είναι οι γονείς αυτοί. Αλλά πάνω απ' όλα, αν είχαν μυαλό, δεν θα το κάνανε. Αλλά αυτοί που έχουν μυαλό που τους ψηφίζει ο ελληνικός λαός, κύριε Κανελάκη, είναι αστοιχείωτοι. Φτιάξαν τον κώδικα, αντί να απαγορέψουν τα πατίνια, επιτρέπουμε να είναι πατίνια μέσα στο χώρο βουλιαγμένη, στην βούλα, παντού, σε όλους τους δρόμους. Επιτρέπεται να... κανένα ποδήλατο δεν σταματάει. Περνάνε με κόκκινο, δεν τρέχει τίποτε. Οι άλλοι αυτοί που μεταφέρουν τις πίτσες για να μην κρυώσει η πίτσα και φάει ο ρούλης με το χάρι, δεν είναι ζεστό το φαγητό. Αντίθετο ρεύμα πάνω στα πεζοδρόμια, όποιον πάνω μπροστά το δέρνουν, κάθε μέρα έχουν αυτά τα πράγματα. Από την άλλη μεριά, έχει φρακάρει η Αθήνα. Πέβει ο άλλος σε δουλεύει όλη την εβδομάδα και έχει το αυτοκίνητο ραγμένο γιατί δεν μπορεί να το πάρει μέχρι ξαναβρίσκει πάγιν. Τον πιέζει η γυναίκα και τα παιδιά. Πρέπει άντρα, δεν θα πάμε μια βόλτα να πάρουμε λίγο αέρα στην Βούλα, στην Βουλιαγμένη, ξέρω εγώ στο Σούνιο. Να πάμε. Και το μεσημέρι αρχίζει ο άντρας να λέει πάμε να φύγουμε να βρούμε πάγιν. Και τα παιδιά γκρινιάζονται και πηγαίνει στο πάγιν και δεν βρίσκει τίποτε. Και βλέπετε και τους φάζονται, γίνεται εγκληματία για αυτά τα πράγματα. Δεν έχουν καταλάβει αρμόδιοι, φτιάξαν τον κώδικα. Εγώ είμαι παλιά καραβάνα και έχω δουλέψει και στη Γερμανία, κύριε Κανελάκη, και έχω και βραβείο. Αν θέλετε να σας το δείξω και τέσσερα διπλώματα. Και δεν έχω καμία κρίση από τροχέα. Αν θέλετε, όποτε θέλετε, σας εμπανίχνω. Αλλά εγώ είμαι υπέρ της πειθαρχίας. Πήγαμε από την αναρχία και πήγαμε στην εκτακτορία τώρα. Νομίζουμε ότι με αυτή την πειθαρχία μαζευτήκαν εδώ τα 7 εκατομμύρια πληθυσμός. Ο άλλος έχει τρελαθεί. Αρχίζει το πρωί, φεύγει το πρωί αυτή η Γλυφάδα να πάει στο Λασκόμπρο να δουλέψει, φεύγει 3 ώρες. Λοιπόν, αν δεν βγει ένας άνθρωπος που να του κόβει το κεφάλι, γιατί ο κουτός ο άνθρωπος, κύριε Κανελάκη, βλέπει 2 μέρες το πολύ. Ο λίγο έξυπνος βλέπει μια εβδομάδα. Ο πανέξυπνος βλέπει 100 χρόνια μπροστά. Και αν δεν βγει ένας αρχηγός, διότι αυτοί δεν κάνουν για μένα. Καλά παιδιά μπορεί να είναι, να τους κρατήσεις, να χορέψουν, να τους πάρεις στο τραπέζι, να τους δώσεις και τα ραμουσαλάτα. Δεν κάνουν να κυβερνήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Όταν οι άνθρωποι αυτοί έχουν γεννηθεί πλούσιοι, δεν ξετάζουμε που τα βρήκαν, εσύ ξέρεις πολύ καλά και οι υπόλοιποι που ξέρουν πολύ καλά, οι άλλοι δημοσιογράφοι που λιμπανίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, είναι δυνατόν να ζήσει αυτή τη στιγμή άνθρωπος στην Αθήνα. Είναι δυνατόν να βάλουν κάμερες. Εντάξει και βάλουν κάμερες. Εδώ είναι τριλάδικο. Πάνε να περάσουν τα πανάρια, τρακάρουν μπροστά και περνάνε 20 με κόκκινα αναγκαστικά. Και μπορεί να περάσω κι εγώ και εσείς και μας πάρουν το δίπλωμα. Λοιπόν, δεν είναι πράγματα αυτά σοβαρά. Πρέπει απαραίτητος, εγώ συνεχίζω να κάνω και προτάσεις κύριε Κανελάκη, δεν λέω μόνο τα κακά πράγματα. Πρέπει απαραίτητος να φύγει ο κόσμος από την Αθήνα. Όταν λέμε να φύγει, όχι να πάρει ένα ξύλο ο κάθε πρωθυπουργός ή να δέρνει για να φύγει. Να γίνουν έργα στην επαρχία, να φύγει η σχολή Ευελπίδου να πάει στην Κομωτινή, να φύγουν τα υπουργεία, τα περισσότερα να πάει άλλο στον Πόλο, άλλο στην Τρίπολη, άλλο στην Πάτρα, να φύγουνε, να βιάσει ο τόπος. Λοιπόν, πρέπει να γίνει ένα αεροδρόμιο στο κάστρο, στη Θήβα, για να κατεβαίνουν τα τσάρτερ, γιατί έχει μεγαλώσει η πίτα με τον τουρισμό, θα το πω μετά για τον τουρισμό. Για να κατεβαίνουν εκεί, για να φύγει ο κόσμος να μείνει στη Θήβα, στην Επαυλιά, στη Χαλκίδα, παντού. Να γίνει ένα αεροδρόμιο στην Ήπειρο που τους έχω πει που κοιμάνται όρθιοι εκεί πάνω οι πιλότες, οι πατριώτες μου. Μόνο για χειροκρότημα είναι και κάθε 4 χρόνια που πάνε εκεί πάνω τους κοιμάνε την πλάτη και χορεύουν τους μέρκαλο περήφανα. Λοιπόν, να γίνει ένα αεροδρόμιο στην Πλάβα, ώστε να κατεβαίνουν αεροπλάνα από τη Μέσα Ανατολή. Διότι εγώ, κύριε Κανελάκη, ασχολούμαι με 30 αεροπορικές εταιρείες. Και καθημερινώς μιλάω με 30 πιλότους από ξένα κράτη, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου και έχω εμπειρίες από τα πράγματα. Τα αεροπλάνα από τη Μέση Ανατολή κάτω για να πάνε οι Αμερικοί για αυτά θέλουν κάψιμα και αλλαγή πληρώματος. Όταν γίνουν στην Κλάδα θα κατέβουν και θα έχει ανάπτυξη όλη η Ήπειρο. και ρημά σε όλα τα χωριά, κύριε Κανελάκη. Όλα και στην Τρίπολη και στην Καλαμάτα και στην Ήπειρο. Εδώ και από την άλλη μεριά έχει ένα καφενείο στο χωριό και του ζητάει, λέει, να φτιάξει 4 τουαλέτες και 10 μπαλκόνια. Και ο κόσμος είναι, με ακούτε ή έχει λύσει η γραμμή?
1: Πήρε φωτιά το τηλεφωνικό κέντρο, κύριε Αναγνωστάκη. Τι έκλεισε η γραμμή, να με πήρε φωτιά να με.
2: Ναι, και ζητάνε από τον Φουγκαρά που έχει εκεί ένα κιλό λουκούμια και ένα κιλό γάμου και ένα κιλό καφέ, που είναι μόνο για κηδίωση για μνημόσυμα. Αν δεν καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι ότι είναι λάθος, δεν γίνεται. Πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός. Εδώ αφήνουν τα ποδήλατα ελεύθερα μέσα. Αφήνουν τα πατίνια, να τα παγορέψουν. Είναι δυνατόν, βλέπετε μάλλον με 50 χιλιόμετρα. Αυτός που έφτιαξε τον κώδικα, έφτιαξε και λέει να πηγαίνουν τα μηχανάκια ανάμεσα από τα γιοταχή και να περνάνε. Μα ξέρουνε πως περνάνε. Με 50 χιλιόμετρα του σκοτωμού και αυτοί που μεταφέρουν τις πίτσες και οι υπόλοιποι. Και αν το χτυπήσει, αν δεν αποδείξει μετά ότι αυτός πήγαινε με 50 χιλιόμετρα, λέει μήκος. Είναι ανήλοι, κύριε Κανελάκη.
1: Δεν είναι μόνο ότι είναι ανήλοι, όπως λέει και ο κόσμος εδώ πέρα που σας παρακολουθεί. Είσαστε καταπέλτες, σας χαρακτηρίζουν σήμερα. Καταπέλτες, λέει ο κύριος Αγνωστάκη, και μπράβο να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και τέτοιες φωνές. Δεν είναι ότι είναι. Αυτό είναι και εγκληματίες, αγαπητέ μου κύριε Αγνωστάκη. Είναι δυνατόν να ψηφίζουν αυτό που είπατε τώρα? Είναι πολύ σοβαρό. Να ψηφίζουν και να λένε τα μηχανάκια να κάνουν ζιγ-ζαγ ανάμεσα στα γιοταχείο του αυτοκίνητα? Υπάρχει τέτοιος υπουργός σήμερα στην Ελλάδα? Υπάρχει τέτοια κυβέρνηση? Υπάρχουν τέτοια μυαλά, τέτοια πατεώνας, τέτοιοι τυχοδιώκτες που να ψηφίζουν τέτοια πράγματα? Λένε περνάνε τα μοτοσυκλέτες ανάμεσα στα αυτοκίνητα ζιγ-ζακ, ή τα πατίνια όπως είπατε τα αφήνουν ασίδωτα μέσα στους κεντρικούς δρόμους, τα οποία δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και μπορούν να προκαλέσουν και τροχαία δυστυχήματα, ή να σκοτωθούν τα παιδιά αυτά, ή να προκαλέσουν σοβαρά τυχήματα με τα γιοταχή. Ποιος ηλίθιος, λένε εδώ πέρα οι ακροατές, ποιοι ηλίθιοι κυβερνούν αυτόν τον τόπο και ψηφίζουν τέτοια νομοσχέδια που λέει ο κύριος Αναγνωστάκης?
2: Κύριε Κανελάκη, όλοι οι δρόμοι της Αθήνας είναι άχρηστοι, για να μην πω της Ελλάδος, της Αθήνας. Κανένας δήμαρχος δεν ασχολήθηκε όταν έρχονται εκλογές, ένα μήνα πριν ξέρουνε να φτιάξουν τις λακκούδες του ένα πάνω για να παραμυθιάσουν τον κόσμο για τους ασθενείς. Κανένας περιφερειάρχης, κανένας υπουργός, κανένας να μιλήσει. Όλοι οι δρόμοι είναι άχρηστοι. Και ένα πατίνι όταν θα πέσει πάνω μέσα εκεί θα σκοτωθεί. Λοιπόν, πρέπει απαραίτητος τα πατίνια να απαγορευτούν. Τα ποδήλατα να διώκονται, διότι δεν πρέπει να θες να πας πόρτα στη Μηλιακμένη, παράδειγμα, τη Κυριακή, και να μου περνάς πέντε με κόκκινο και φτάνει να μην σταματάς πουθενά. Και να μην σε νοιάζει. Δεν μπορεί ο άλλος, επειδή τον πιέζει από την ταβέρνα να πάει το φαγητό στον κρεμασμένο λαγό στη Βούλα, να πηγαίνει τους σκοτωμούς τους αντίθετο ρεύμα. Έχετε ακούει? Ας μου φέρουν μία κλίση η τροχέα που έχει γράψει έναν από αυτούς που μεταφέρουν τα σάντες και τις πίτσες. Και όλοι από αυτοί έχουν δει 100 άτομα μέχρι σήμερα. Λοιπόν, βλέπεις ότι στα πάρκια που είπα νωρίτερα, εδώ μπλακώνται στο ξύλο. Θα σφαχτεί ο κόσμος. Από την άλλη μεριά, απλά πραγματάκια. Βγήκε κάποιος υπουργός να πει ότι, κύριε, όποιος πετάξει το τσιγάρο απ' έξω, γιατί έχουμε 40 βαθμούς θερμοκρασία και κυγόμαστε ζωντανοί, 3.000 ευρώ πρόστιμο και 2.000 το δίπλωμα. Μπράβο. Βγήκε κανένας υπουργός να πει ότι όταν, κύριε, χτυπήσεις ένα αυτοκίνητο που είναι στο εξωτερικό και το εγκαταλείψεις και φύγεις, θα έχεις ένα χρόνο αφαίρεση διπλώματος. Το λιγότερο, να μην σου πω δύο. Όταν εγκαταλείψεις τραυματία, δεν θα έχεις δικαίωμα να βγάλεις ποτέ δίπλωμα, και ειδικά αν δεν έχεις δίπλωμα δεν θα βγάλεις ποτέ. Αυτά δεν τα λένε, γιατί πρώτα δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα, και δεύτερο πρέπει να ρωτήσουμε των μεγάλων, μην χάσουμε ψήφους. Να μην προσθέσουμε, μην χάσουμε ψήφους, γιατί εδώ χάνουμε την κουτάλα. Λοιπόν, εγώ έχω μάθει να είμαι ειλικρινής, κύριε Κανελάκη, και πολύ με νοιάζει αν με λένε ακροδεξιό, φασίστα, τομάρε, δεν με απασχολεί. Έχω οικογένεια και μαζί με τα δικά μου παιδιά προσπαθώ να προστατέψω και τα δικά σας, γιατί εγώ είμαι έμπειρος οδηγός. Δεν είμαι οδηγός του Σαββάτου που λένε Ζάμ Σαχπάρα, που λένε και στη Γερμανία εκεί παντού. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν βασικά πράγματα. Πάμε στον τουρισμό τώρα. Λοιπόν, φέτος, κύριε Κανελάκη, θα έχουμε 40% πτώση. Διότι...
1: 40% πτώση?
2: Ακούστε με εμένα, και όταν έρθει η ώρα το Σεπτέμβριο ξαναβγάζετε με αν είμαι ζωή, αν είμαι καλά κι εγώ.
1: Όχι, καλά θα είμαστε. Δόξα τω Θεώ, ο Θεός πιστεύω να μας κρατήσει τη ζωή για πολλά χρόνια, κύριε Αναγνωστάκη. Ναι, είμαστε ακόμα.
2: αλλά μήπως είμαι μουντζόνα και μου κάνει φοροχάρτη.
1: Υπάρχει και Θεός, μην ανησυχείτε, υπάρχει Θεός μεγάλος που προστατεύει τους ανθρώπους σοβαρούς, τους ειλικρινείς, τους εργαζοτικούς όπως είστε εσείς. Μην ανησυχείτε πάνω σε αυτό. Και σας χαρακτηρίζουν όπως θέλουν. Πείτε την αλήθεια εσείς και αφήστε τον καθένα να λέει ότι θέλει, αγαπητέ κύριε Αναγνωστάκη.
2: Ακούστε κύριε Καναλάκη, έχει φτασίνει όλος ο κόσμος. Οι Αμερικάνοι πληρώνουν πάρα πολλά χρήματα για τον πόλεμο του Ιράν με τον Τραμπ. Οι Ευρωπαίοι έχουν φτασίνει, εγώ μιλάω αυτές τα γερμανικά και κάθε μέρα έχω Γερμανούς και μην βλέπω τι γίνεται. Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι όλοι έχουν φτασίνει το 30%. Να ζει με αυτούς και οι Έλληνες. Μην γυμνάς εδώ που η προπαγάνδα από το πρωί μέχρι το βράδυ στη θάλασσα, στο βουνό, τα κανάλια ασχολούνται και δεν δίνουν τις αλήθειες. Μετά τις 15 επιμενώς δεν έγινε πάει ο κόσμος. Ποιος θα πάει στην Ισπανία τώρα Έλληνες από εδώ, όταν, έχει, όταν τα χρήματά του που είχε παράδειγμα, έχουν πέσει 30% στον προπολογισμό του μηνός κάτω. Κανένας. Πώς θα έρθει η Ισπανία από εκεί. Εγώ έχω το αεροπλάνο αυτή μέσα να το δει, Κατάρ, Ετιχάδ και τα υπόλοιπα. Έχουν κόψει τις μισές πτήσεις από πέρυσι. Και χθες μίλαγα με έναν καπετάνι ο οποίος ήταν του Κατάρ και ήταν Έλληνας και μιλάγαμε και μου λέει μισό άδεια είναι το αεροπλάνο. Μου λέει και αυτό. Γιατί ο κόσμος δεν ταξιδεύει με τον πόλεμο. Και έχει έρθει η πτώχεια. Και όταν το κράτος θα εισπράξει από τα 25 δις που ήταν πέρυσι 10-15 και δεν θέλει να πληρώσει τους δημοσίους υπαλλήλους μετά, πότε θα καταλάβει πόσα πίδια έχει ο σάκος. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν το πάνε καλά το καράβι. Μάλωσε η κυρία Κεφαλογιάννη μαζί με τον Δήμαρχο της Αθήνας, γιατί η Βασιλίσσα Σόλγας άκουσε την κυρία υπουργό και λέει «Α, η Αθήνα δεν είναι καλή». Γιατί ήταν με τον προηγούμενο Δήμαρχο καλά. Εγώ μιλάω πριν από 5 χρόνια, δεν μιλάω πριν από 5 μέρες. Όλοι είναι για γέλια. Πηγαίνετε να δείτε όλα τα σήματα της Αθήνας με παμένα με σπρέι. Δεν έχουν ασχοληθεί εδώ για 40 χρόνια να τα καθαρίσουν. Δεν έχει βγει ένας υπουργός να πει ότι ξέρει τίποτε. Όποιος βάφει το σήμα θα πληρώνει όλα του Δήμου τα έξοδα. Κανένας. Λοιπόν, όλοι οι δρόμοι είναι άχρηστοι, έχουν να πέσουν άσφαλτο κάτω 50 χρόνια. Και θέλουν αυτοί οι άνθρωποι ακόμα άλλα 50 για να μας σώσουν, για να φτάσουν την Ελλάδα από 600 δις σε 900 δις. Και ποιος θα τα πληρώσει. Τα παιδιά μου, τα παιδιά σας κύριε Κανελάκη και εσύ που με ακούς που λες τώρα τελείωνε γιατί θέλω να μιλήσω για δυτικά. Λοιπόν,
1: όχι, εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο, εσείς το λέτε.
2: Λοιπόν, από τώρα άλλο. Εμείς με τα τουριστικά λεωφορεία, όπως όλοι διαβάζετε καθημερινώς, υπάρχει έλλειψη προσωπικού. 500.000 άτομα είναι στον Ταμείο Ενεργείας. Δεν μιλάνε καθόλου, ξέρετε γιατί. Γιατί θέλουν τις εκλογές να πάρουν τους ψήφους από την κάνανε τον ελληνικό λαό τεμπέλη. Δεν πάει κανείς για δουλειά. Στην Ευρώπη κύριε Κανελάκη σε ειδοποιεί το Υπουργείο και λέει ο κύριος Αναγνωστάκης θέλει έναν μάγερα ή θέλει έναν οδηγό. Και είσαι οδηγός. Δεν πάω γιατί δεν μου αρέσει η πάτσα του. Γιατί είναι, ξέρω εγώ, είναι από την Κρήτη, είναι από την Ήπειρο, είναι από το Γενοφράδι. Στον άλλον, στον Κανελάκη, δεν πάω. Στον τρίτο σου κόβει το επίδομα. Εγώ δεν μιλάει κανείς. Και βλέπετε, δεν έχουμε οδηγούς καθόλου και αν δεν μιλούσα εγώ στον Κολοκοτρώνη, στον κύριο Κολοκοτρώνη, στη Ρέα το οποίο με έκοψε για αυτές από εκεί, γιατί χάλαγα την πίτα, γιατί έριχνα πολύ αλάτι στο... Πιστεύω, γιατί ήταν και εκπομπή αθλητική ο φίλος μου Γιώργος, αλλά και στα άλλα κανάλια ρίχνα αλάτι πολύ στο Ιμανέστρο και χαλάει. Λοιπόν, δεν έχουμε οδηγούς. Έχω κάνει προτάσεις, κύριε Κανελάκη, εγώ. Προτάσεις.
1: Γιατί σας έκοψε ο φίλος μου Γιώργος ο Κολοκοτρώνης, για ποιο λόγο σας έκοψε.
2: Κάνει εκπομπή αθλητική. Παλιότερα με έβγαλε και στα κόντρα και αυτό. Εντάξει, ο άνθρωπος σου κάνει μια εκπομπή αθλητική και μουσική.
1: Δεν αρέσουν, βεβαιωτέω Γιώργος, το σύστημα είναι τέτοιο, αγαπητέ μου φίλε Γιώργο Αναγνωστάκη. Δεν αρέσουν οι καλές φωνές, οι δυνατές φωνές και οι αληθινές φωνές, αγαπητέ μου φίλε Γιώργο. Θέλουνε τσιράκια, θέλουνε φερέφωνα, αγαπητέ μου φίλε Γιώργο, στον αέρα. Δεν θέλουν την αλήθεια, το καταλαβαίνετε αυτό.
2: Εγώ είμαι υποχρεωμένος στον κύριο Κολοκοτρώνη όπως και σε εσάς.
1: Δεν μιλάω για τον Γιώργο. Ο Γιώργος είναι πολύ καλός άνθρωπος και καλός δημοσιογράφος έντιμος. Μιλάω για τα κυκλώματα και για το σύστημα σήμερα των media.
2: Εγώ αυτά που λέω τώρα τα είπα σε έναν ραδιόφωνο που κάνει 6 με 8 το απόγευμα στο βουνό και με έκοψε και λέει όχι, εμείς συζητάμε για τα πολιτικά. Πρέπει τον κόσμο δεν απασχολεί τα πολιτικά. Ο κόσμο την αποσχολεί που έχει το παιδί του στο πανεπιστήμιο στη Θράκη και το άλλο στα Γιάννη και δεν πηγαίνει το μήνα να πληρώσει. Τον κόσμο που τον αποσχολεί που παίρνει 1.200 ευρώ μάξιμο και έχει ανήκει 900 ευρώ. Αυτά είναι. Πάμε τώρα στο θέμα τα τουριστικά λεωφορεία.
1: Ναι, πριν πάμε στα τουριστικά λεωφορεία, επειδή πολλά τα ερωτήματα εδώ πέρα, τουλάχιστον να σας ρωτήσω αυτό που επιμένει η κυρία εδώ πέρα. Μου λέει, είναι φοβερό αυτό που είπε, λέει, 40% ο τουρισμός φέτος θα πέσει κάτω. Για να το λέει ο άνθρωπος αυτός, λέει, πρέπει να ξέρει γιατί είναι της δουλειάς. Τι συμβαίνει και έχουμε 40% από τον πόλεμο.
2: Ακριβώς, έχει φτασίνει ο κόσμος, έχει φτασίνει. Δεν έρχεται ο άλλος στις διακοπές όταν δεν έχει να πάει από τη Γερμανία, από τη Γαλλία, από την Ισπανία, από η Ελλάδα δεν θα πάει έξω. Ο κόσμος έχει φτασίνει, γιατί φορολογήθηκε πάρα πολύ η Ευρώπη για να βοηθήσει την Ουκρανία, για να τελειώσουμε τον Πούτιν, γιατί παίρνανε με ένα ευρώ το αέριο και τώρα το παίρνουν με 10 από την Αμερική. Μιλάμε για πανέξυπνους ανθρώπους που μας κυβερνάνε. Εγώ πριν 3 χρόνια είχα βγει στο Real FM και είχα πει, εγώ δεν είμαι πολιτικός αναλυτής, αλλά θα πεινάσει η Ευρώπη και η Ελλάδα μαζί, γιατί μας κυβερνάνε παιδαρέλια. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Ναι.
2: Τώρα στο θέμα στα τουριστικά λεωφορεία, γιατί είναι βαρύ το πρόβλημα. Τα τουριστικά λεωφορεία στερούνται οδηγούς. Έχω πει στον κύριο Κυρανάκη, δεν ξέρω αν ακούει αυτός τώρα, γιατί μπορεί να είναι στη θάλασσα.
1: Τα ακούει και παρακούει, αν δεν ακούει. Ο ίδιος ακούει η συμβουλή του και τον ενημερώνει, μην ανησυχείς, όπως και τον πρωθυπουργό για τους υπουργούς όλους, μην ανησυχείτε.
2: Λοιπόν, έχω κάνει προτάσεις και έχω πει, όλοι οι φαντάροι που απολύονται που είναι οδηγοί στο στρατό να παίρνουν δίπλωμα όπως παίρνανε παλιά. Γιατί πήγαν οι δασκάλοι και είπαν στον πρωθυπουργό, θα σου δώσουμε και ψήφος, αλλά πάντο να έρχονται εδώ να τους κάνουμε 2-3 χιλιάρικα, ξέρω εγώ. Γιατί για να βγάλει ένα παιδί που απολύεται το στρατό 19 χρονών, δεν έχει 3 χιλιάρικα και 4 για να βγάλει. Αφήστε με να πάρει δίπλωμα από το στρατό και να δώσει ειδικές εξετάσεις εδώ, βάσει το δίπλωμα εκείνο, και να μπει στο σχολικό, στο φορτηγά και να βγουν καινούργιοι οδηγοί. Άλλο, έχω πει ότι αφού δεν υπάρχουν οδηγοί σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, αφήστε να οδηγήσουν αυτοί που οδηγάνε τα μπανάκια εδώ τόσο μέρα στο τεχνικό δίπλωμα, κάντα με 12-14 θέσεις, μισό μέτρο είναι, για να μπορέσουμε να δουλέψουμε, για να φέρουμε τους τουρίστες στα ξενοδοχεία παντού. Πάμε λοιπόν, δεν ακούει κανένας, πάμε πιο κάτω. Έχω πει ότι σε όλα τα ξενοδοχεία του κόσμου, κύριε Κανελάκη, εγώ έχω γίνει σε όλη την Ευρώπη και δεν κάνω το αυτό λόγο. Εγώ πρέπει να πάω στην Ήπειρο ήμουνα και πάω και στο Ψιλορίδη, κάπου κάπου έχω συγκινήσει εκεί.
1: Συνάδελφοι είμαστε δηλαδή.
2: Ναι, και τους βοηθάω λιγάκι και γίνεται λοιπόν. Αφήστε τα τουριστικά λεωφορεία να παρκάρουν, πηγαίνουν στη Βρετάνια και είναι Κανελάκη παράδειγμα μπροστά και έχει γίνει πάρκινγκ. Υπήρχε ένα σήμα στη γωνία Ρο-40, όσοι είναι, ξέρω τον κώδικα και η τροχέα, ξέρει το Ρο-40. Το κοινό βγάλανε. Λοιπόν, και έχει γίνει πάρκινγκ γιατί αφήνουν καλό μπουρμπουάρ. Παρκάρει ο μάγειρας, ο συμπέθερος, η κούμπαρα, ο βουλευτής, ιδιαίτερα το βουλευτή γιατί έχουν σύσκεψη το βράδυ. Λοιπόν, και πηγαίνουμε στην κολεφορία να φέρει τους τουρίστες που ήρθαν από τον Βανκούβερ και από τη Σιγκαπούρη και την ώρα που πάει μπροστά πρέπει να ανοίξει μαγαζέρες. Και πηγαίνει ο τροχονόμος και του λέει, θα σου πάρω το δίπλωμα αντίσταση κατά της αρχής. Και του παίρνει το δίπλωμα και πάει απέναντι στην εκείνη. Και ο άνθρωπος πρέπει να πάρει τον κόσμο αυτό να τους πάρει αδελφούς ή να τους πάρει στην Πελοπόννησο για να πενθύμουν για αυτά. Μιλάμε για τρελάδικο. Πάμε στα ξενοδοχεία. Σε όλα τα ξενοδοχεία, κύριε Κανελάκη, στον κόσμο. Στον κόσμο, όσο έχουν βγει έξω από το Μαντρί που λέγεται Αθήνα, υπάρχει μπροστά πινακίδα στη Ρώμη, στο Μόναχο, στη Μαντρίτη, παντού, που λέει μόνο πούλμαν και ταξί και λιμουζίνη για φόρτωση. Όχι ένα παρκάρι να μαλέψει τις ελές κάτω στη, ή τα μήλα στην Τρίπολη. Λοιπόν, δεν σε ενοχλεί κανένας. Πηγαίνεις παράδειγμα και μπροστά στο ξενοδοχείο και φορτώνεις 50 άτομα ηλικιωμένα. Εδώ τον τρελάνε το. Η μισή είναι μέσα και σου λέει πάρτε και φύγε ρε. Δεν φταίει ο τροχονόμος με τίποτε. Και δεν το λέω αυτό για να το λιμανίσω να μην με γράφουν. Ο τροχονόμος ήταν πριν 6 μήνες στο πάνω στο χωριό μου και ήρθε στην Αθήνα γιατί δεν είχε να πάει. Έγινε ο τροχονόμος 6 μήνες. Του δίνει εντολή ο διοικητής τροχέας. Ούτε αυτό φταίει. Γιατί αν δεν ακολουθείς ό,τι λέει ο μεγάλος από το Υπουργείο, θα τον δώσουν μια μετάφραση για το Αρμένιο. Ξέρετε που είναι το Αρμένιο.
1: Έχω υπηρετήσει.
2: Μπράβο. Λοιπόν, και έχει δύο παιδιά που πάνε σχολείο και έχει τη γυναίκα που δουλεύει στο σούπερ μάρκετ για να τα βγάλει πέρα. Λοιπόν, και του δίνει εντολή. Διώξε το ρωσικά λεωφορεία. Από την πλατεία Καλασκάκη μου έλεγε ο αστυνομικός μια μέρα. Εγώ δεν φταίω μου, γιατί να σου πάρω, θα σας πάρω τα διπλώματα, πες στους οδηγούς, γιατί μας βλέπω στην κάμερα. Και δίνει εντολή από μέσα, μα φορτώνει τον κόσμο, τα σχολεία που ήρθαν από τη Γαλλία, το μεταφορτώσουμε. Να μας πει ένας χωστήρας στο Υπουργείο Τουρισμού, να μας πει, Πού θέλετε να πάμε τους τουρίστες? Θέλετε να τους πάμε στα Λεκανάκια να πάρουμε ένα ξύλο και να τους δέρνουμε, να τους φέρουμε στην Αθήνα? Δεν έχουν καταλάβει αυτοί οι άνθρωποι, οι αστοιχείωτοι, για μένα αστοιχείωτοι, ότι τα χρήματα 25 δις που φέρνουν από τον τουρισμό τα φέρνουμε εμείς. Αντί να φτιάξουν μέσα στο Ζάπιο, έχω πει κατ' επανάληψη και στον Δήμαρχο της Αθήνας και σε αυτόν και στον προηγούμενο και τον παραγωγό, να φτιάξουν μέσα στο Ζάπιο, μέσα στο Ζάπιο, να πηγαίνουν πούλμα, λιμουζίνες και ταξί αυτοί που πάνε τους τουρίστες στην Ακρόπολη. Με γραμμές, μία τουαλέτα, δύο τουαλέτες, μια καντίνα και να, ο Δήμος της Αθήνας να βάλει τρενάκια, διότι αυτά τα τρενάκια που είναι στο Σύνταγμα, κύριε Κανελάκη, είναι από μένα. Από μένα, αν θέλετε, το πιστεύετε, εγώ τους άνοιξα τα μάτια. Να βάλει με 5 ευρώ να πηγαίνει τους τουρίστες στην Ακρόπολη και να ξαναφέρει άλλα 5. Να βγάλει εκατομμύρια, να μην ζητάει από τον ελληνικό λαό χρήματα. Να φτιάξουν τουαλέτες με χρήματα. Είναι η μοναδική χώρα που ξεφτιλιζόμαστε διεθνώς. Δεν υπάρχουν τουαλέτες. Πήρανε, δώσανε την Εγνατία εδώ στην Κανελάκη και δεν είπανε ο αρμόδιος υπουργός να φτιάξουν τουαλέτες. Εγνατία, Αλεξανδρούπολη, Γουμενίτσα. Λοιπόν, και βλέπεις τον κόσμο και κάνεις ανάγκη στον δρόμο και έρχεται άλλος και με σκοτώνει.
1: Ποιες χώρες βλέπετε φέτος, κύριε Αναγνωστάκη, ποιες χώρες βλέπετε να μας τιμήσουν με τον τουρισμό τους φέτος? Ποιες, από πού βλέπετε?
2: Όλες με 40% κάτω. Ένα ποσοστό το οποίο δεν έχει οικονομικό πρόβλημα μεγάλο.

0: τουαλέτες με κατεσούνι, να φτιάξουν τουαλέτες στην Πάρη Κοροπή, με χρήματα, με χρήματα, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο. Είναι απλά τα πραγματάκια, να φτιάξουν τουαλέτες στην Αθήνα με χρήματα.
1: Εσείς κάνετε περιοδίες, ταξιδεύετε με τουρίστες εδώ στην Ελλάδα.
0: Εγώ στέλνω το γραφείο, εντάξει, δεν πάω εγώ προσωπικά, αλλά εγώ έχω το γραφείο.
1: Οι πελάτες σας από ποιες χώρες είναι?
0: Έχω Γερμανούς, έχω Γάλλους, έχω διαφόρους. Αλλά δεν είναι δεν θα έρθουν, κύριε Καλελάκη, όπως ερχόταν πέρυσι και πρόπερσι. Τώρα υπάρχει παγκόσμια κρίση. Παγκόσμια. Και εμείς εδώ είμαστε ερασιτέχνες. Βλέπεις, όλοι οι δρόμοι είναι άχρηστοι. Άχρηστοι. Και βλέπω πολύ να περνάνεσαι, βλέπεις το πατίνι να
1: Βλέπετε, κύριε Ναυροστάκη, συγγνώμη σας διακόπτω, λόγω πολέμου να αυξάνονται και τα ξενοδοχεία, τα εισιτήρια, τα ναύλα, όλα βλέπετε να παίρνουν αύξηση μεγάλη.
0: Βέβαια, ήδη έχουν αυξήσει οι αεροπορικές εταιρείες 30% τα εισιτήρια. Πολλές αεροπορικές εταιρείες. Γιατί δεν βγαίνουνε. Δεν βγαίνουνε.
1: Δηλαδή, σε σύγκριση με πέρσι, οι τιμές φέτος πόσο έχουν ανέβει, 10, 20, 30, 5, 2.
0: Οι περισσότεροι έχουν ανεβάσει 20 και 30%.
1: Μάλιστα.
0: Περισσότεροι.
1: Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους τουρίστες, από τους πελάτες, υπάρχουν καθόλου? Βλέπετε να γίνονται παράπονα?
0: Παράπονα, κοιτάξτε. Αυτοί που έρχονται δεν είναι άνθρωποι που ήταν, ξέρεις, δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα οι περισσότεροι. Είναι οι περισσότεροι που δεν έρχονται όταν όλος έχει δύο παιδιά, Ιταλός ή Ισπανός ή αυτό. Δεν έρχεται οι διακοπές ούτε στην Ελλάδα, παντού. Θα καθίσει στο χωριό του και θα πει το καφέ του.
1: Α, κατά τη γνώμη σας, ποια νησιά ή ποιες περιοχές της Ελλάδας προτιμούν οι τουρίστες φέτος, αγαπητέ κύριε Ναυροστάκη? Ορεινά, παραθαλάσσια, βουνίσια, καμπίσια, πού πάνε?
0: Οι περισσότεροι τουρίστες πηγαίνουν πακέτο με τα τουριστικά γραφεία στην Πελοπόννησο, γιατί η Πελοπόννησο είναι πασίγνωστη σε όλο τον κόσμο. Είναι η Δελφή, είναι η Χαλκιδική, η Μακεδονία, η Ήπειρο, αλλά θέλει και λίγο εξυπνάδα και διαφήμιση. Όταν δεν υπάρχει διαφήμιση και οι τιμές είναι πανάκριβες, έπρεπε τώρα να πας στα Γιάννενα, παράδειγμα, πήγαινες παλιά, έπαιρνες στα παιδιά σου και έπαιρνες πάνω από τα μέχρι τα Γιάννενα. Τώρα για να πας στα Γιάννενα και με ξενοδοχεία μια εβδομάδα, θες 3.000 για πλάκα. Όχι στα Γιάννενα μόνο, παντού.
1: Φοβούνται εγκληματικότητα στην Ελλάδα, θα σας κάνει παράπονα, αγαπητή κύριε Ναυροστάκη?
0: Κοιτάξτε, κάθε μέρα εδώ στην Αθήνα έχουμε κλέβουν τα πορτοφόλια, κλέβουν τα πάντα. Αλλά οι αστυνομικοί πρέπει οι αστυνομικοί δεν φταίνουν σε τίποτε. Οι προϊσταμένοι πρέπει να τους μάθουν όπως γίνεται στην Ευρώπη. Σε βάση την προηγουμία σου λέει σήκω στα χέρια ψηλά, κοιτάζει αν έχεις και να πιστεύει μέσα, αν έχεις την πουλιάρη και σου λέει ευχαριστώ, φέρουμε τα χαρτιά σου εδώ. Εδώ έρχονται από διάφορες χώρες, ολόκληρη κομπανία, με γραβάτες τα πάντα, πάνε σε Ακρόπολη, κλέβουν τα πορτοφόλια, τους πιάνουν μετά 20 φορές, τους πηγαίνουν έξω. Λοιπόν, πρέπει να γίνει αυστηρά εκεί που πρέπει. Όχι αυστηρά τώρα, επειδή τώρα έχει φρακάρει η Αθήνα, βγαίνουμε και λέμε αφηρούμε διπλώματα, αφηρούμε το ένα, αφηρούμε το άλλο. Βλέπετε τι γίνεται, αλκοτές. Εγώ συμφωνώ. Το αλκοτές δεν μπορεί να πει και να οδηγάς. Έχετε ακούσει κανέναν όμως να πει πόσο είναι το αλκοτές? Πόσο? Αφού δεν ξέρουνε. Και πόσο επηρεάζει, λοιπόν. Τι πρέπει να κάνεις σε περίπτωση ατυχήματος, τι πρέπει να κάνεις? Έχει ακούσει κάποιον να πει ότι όταν βρεις έναν άνθρωπο στον δρόμο με ένα μηχανάκι κάτω, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να σταματήσεις πριν ακριβώς τα λάδια, να βγάλεις τα λάδια, να κατέβεις κάτω, να κουνήσεις τα χέρια για να μην πες κανένας πίσω, να μην τον πειράξεις, να την λύσεις το κεφάλι λίγο λοξά για να έχει μοιραγία να πάει μπροστά. Εγώ τα έχω μάθει στη Γερμανία αυτά τα πράγματα, κύριε Καλελάκη, εκεί μου τα διδάξανε.
1: Η αστυνόμευση είναι ελλιπής εδώ σε τουριστικές περιοχές, ιδιαίτερα που συχνάζουν πιο πολύ και ο κόσμος συσσωρεύεται σε διάφορους τουριστικούς ή αρχαιολογικούς χώρους. Η αστυνόμευση υπάρχει, αγαπητέ μου κύριε Ναυροστάκη?
0: Η αστυνόμευση υπάρχει, αλλά δεν φτάνει η αστυνόμευση βάσει τον πληθυσμό που είναι. Διότι ο κόσμος, όσο και να τον πιέσεις, έχει αγανακτήσει. Αγανακτάει να πάει από το σπίτι του στη δουλειά, το ίδιο να γυρίσει και δεν σέβεται τίποτα, μου λένετε. Και περνάει με κόκκινο, περνάει πάνω στα πεζοδρόμια, άλλος με τα μηχανάκια πάνω, είναι μια αναρχία. Η Αθήνα πρέπει να πάρει, να φύγει πολλοί κόσμος να πάει στην επαρχία, αλλά για να φύγει είπαμε ότι πρέπει να γίνουν, να φύγουν, να πάνε δηλαδή υπουργεία, να πάνε στην Τρίπολη, να πάνε στην Πάτρα, στα Γιάννενα.
1: Μουστάκη, μείνανε, με ειδοποιούν από το κοντρόλ, μείνανε 30 δεύτερα, ένα τελευταίο σχόλιο και κλείσαμε.

0: πραγματικά σήμερα είσαστε καταπέλτης, γι' αυτό και δεν σας διέκοψα καθόλου. Έχουμε 30 δεύτερα.
1: Εύχομαι αυτοί που κυβερνάνε να ξυπνήσουν, διότι κοιμάνται με τα μάτια ανοιχτά όπως ο λαός στα Τζουμέρτα και στο Ψιλορί. Και να ξυπνήσει ο ελληνικός λαός ότι αν δεν κάνουν, μπορεί να είναι καλά παιδιά. Και ο ένας και ο άλλος, και ο άλλος να χορεύει ηθιστικό, ο άλλος να χορεύει τσάνικο, ο άλλος να χορεύει. Αλλά άμα δεν κάνεις, και εγώ άμα δεν είμαι καλός οδηγός, να μην με προτιμάνε να πάρω στον άλλο που είναι καλός οδηγός.
0: Πόσα χρόνια είστε οδηγός, κύριε Αναγκουστάκη?
1: Λίγα, δεν είμαι πολλά. Έχω 4 διπλώματα, ένα βραβείο και καμία κρίση από τροχιά. Λοιπόν, δεν θα σου πω πως είναι, γιατί όπως οι γυναίκες κρύβονται.
0: Έχετε γυρίσει πάντως αρκετές χώρες, έχετε εμπειρίες φοβερές.
1: Αυτά που λέω δεν ξέρω αν καταλαβαίνω ο κόσμος, αν έχω εμπειρίες, δεν έχω.
0: Το καταλαβαίνω, γι' αυτό και ρωτάνε, έχω πολλές ερωτήσεις εδώ πέρα, δεν ήθελα να σας διακόψω, γιατί είστε καταπέλτες και τα λέγατε τα πράγματα με το όνομά τους και έτσι πρέπει να λέγονται, για μήπως και βελτιωθούμε, αγαπητέ μου κύριε Αναγκουστάκη.
1: Έχει έρθει ασφυξία στην Αθήνα. Πρέπει να ξυπνήσει είτε αυτός ο Πρωθυπουργός, είτε άλλος που θα έρθει αύριο, είτε αν είναι ο ίδιος, δεν με απασχολεί. Αλλά δεν γίνεται άλλο η Αθήνα. Έχει φρακάρει η Αθήνα. Δηλαδή δεν μπορείς να ζήσεις στην Αθήνα. Πρέπει να φύγουν οι υπηρεσίες έξω. Πρέπει ο κόσμος να ξυπνήσει και να πείσει ότι εγώ έχω τον βουλευτή μου, γιατί μου κάνει το ρουσφέτη. Τα ρουσφέτια τελείωσαν. Δηλαδή πρέπει να κυβερνήσουν άνθρωποι πάνω που έχουν μυαλό και είναι έξυπνοι. Όχι να είναι με τα ρουσφέτια και πώς θα βουλευτής θα έχει το ακαταλόγιστο να κάνει ό,τι θέλει. Άρθρο 85, άρθρο 86 και 3 κατάλληλες και να πληθύνει μέσα σε 10 χρόνια να κάνουν 50 σπίτια και 100 εκατομμύρια στην άκρη για τα γεράματα.
0: Μάλιστα.
1: Σας στενοχώρησα σήμερα.
0: Εμένα. Ίσα-ίσα, εγώ θέλω τέτοιους ανθρώπους να τα λένε έξω από τα αδότια, διότι και εγώ σε αυτό το στήλι με κύριε Αναγκουστάκη. Να λέμε την αλήθεια. Ίσα-ίσα μου δώσατε χαρά και όχι στενοχώρια. Ίσως να στενοχωρήθηκαν κάποιοι άλλοι που τα ακούνε και στα υπουργεία, εκεί που διοικούν, εκεί που κυβερνούν, να τα ακούσουν, γιατί πρέπει να τα ακούνε. Διότι άμα δεν τα ακούνε, δεν βελτιώνονται. Και πρέπει να βρίσκονται άνθρωποι σαν τον Αναγκουστάκη, σαν τον Κανελάκη, σαν πολλούς τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι τα λένε έξω από τα αδότια και δεν φοβούνται τίποτα, δεν διστάζουν τίποτα, ή να συμβίβαστε και αδούλωτοι και να λέμε την αλήθεια, μήπως και βελτιωθεί τίποτα. Μακάρι να υπήρχαν πολλοί Αναγκουστάκηδες, αγαπητέ μου φίλε Γιώργο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς κύριε Κανελάκη, τους ακροατές σας. Και εγώ πρέπει να ξέρω ότι δεν λιβανίζω κανέναν, ούτε έχω τίποτε προσωπικά με κανέναν. Αλλά έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι ειλικρινής.
0: Αυτό φαίνεται και αυτό από την περιγραφή σας και από τα γεγονότα και όλα αυτά. Πραγματικά χαίρομαι που είσαστε άνθρωπος που τολμάτε και τα λέτε πράγματα. Δεν έχει σημασία που πονάνε και που χτυπάμε και που αναλόγως τα γεγονότα έτσι τα περιγράφουμε από εκεί πέρα. Αν κάποιοι ενοχλούνται, εδώ είμαστε, εδώ το μικρόφωνο, να έρθετε να μας τα πούνε. Αλλά πού τολμάνε, κύριε Αναγκουστάκη μου. Όλοι είναι κάτω από τα χαλιά να τα παίρνουν, να τα μαζεύουν, να τα αρπάξουν και να κρύβουν και τις ειδήσεις δημοσιογράφοι και να πνίγουν και τα θέματα οι πολιτικοί και να πλουτίζουν όπως είπατε. Πολύ σωστά και τι σε 10, είπατε πολλά σε 10 χρόνια. Σε μια τετραετία, σε μια βραβεία γίνονται πάμπλουτοι. Παλιότερα μπαίνανε πλούσιοι στην πολιτική και ένα Αναγκουστάκη, αν δεν τα ξέρετε, είστε νεότερος. Αν δεν τα ξέρετε, μπαίνανε πλούσιοι και βγαίνανε φτωχοί. Τώρα μπαίνουν φτωχοί και βγαίνουν πλούσιοι, αγαπητέ κύριε Αναγκουστάκη. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Εγώ κύριε Κανελάκη, εγώ έχω πει κατ' επανάληψη ότι δεν πρέπει να υπάρχει ρουσφέτη. Το ρουσφέτη θα σταματήσει και πρέπει να καταλάβουν αυτοί που κυβερνάνε ότι πρέπει να αλλάξει τακτική. Διότι όταν θα πιάσεις, άμα χάσεις το παιδί σου, θα μείνεις με τον τηλεόραφο και θα το κοιτάς από το ισόγειο. Αλλά κάποια στιγμή θα γεράσεις και θα μείνει κλειστό τον τηλεόραφο.
0: Λοιπόν,
1: πρέπει, και αν στενοχωρείται κανέναν, έχω μάθει
0: να είναι. Τα πείτε τα έξω από τα δόντια κι άλλα, στενοχωρούντας, πάνε να πάρουν ασπιρίνη.
1: Λοιπόν, είμαι στη διαθεσία σας πάντα, όσο θέλετε.
0: Να είστε καλά.
1: Και δεν έχω τίποτα και προσωπικά με κανέναν, αλλά για μένα εγώ. Θα σκεφτώ ποιο θα ψηφίσω. Λέω ως ανθρώπος, θέλεις κύριε να ψηφίσεις όποιο κόμμα θέλεις. Θα ψηφίσεις άνθρωπο που δεν έχει ξαναπάει στην Βουλή.
0: Από τους ακροατές εδώ πέρα και τα μηνύματα που στέλνουν, φαίνεται ότι λέτε και την αλήθεια και συμπαραστέκονται και συμφωνούν μαζί σας. Και μακάρι να υπάρχουν τέτοιες φωνές, λένε εδώ πέρα οι άνθρωποι που τηλεφωνούν εδώ στο σταθμό, αγαπητέ κύριε Αναγκουστάκη. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά ταξίδια, καλή δύναμη και θα τα πούμε πολύ σύντομα πάλι. Να έχετε καινούργιες πληροφορίες, καινούργια γεγονότα, καινούργιες εμπειρίες. Να τα πούμε ξανά στον αέρα, αγαπητέ μου κύριε Αναγκουστάκη.
1: Ευχαριστώ και εσάς και τους ακροατές σας όλους και αν στενοχώρησα κανέναν από τους πολιτικούς δεν πειράζει. Έχω φτιαχτεί αυτή η απολύτωση για μένα είπα το τελευταίο έχει.
0: Η κυρία Νικολέτα, η οποία είναι δικηγορίνα, μου λέει αν σε κάποιος στενοχωρήθηκαν όπως λέει ο κύριος Αναγκουστάκης, υπάρχει και το ξύδι μου λέει, υπάρχει άμα στενοχωρήθηκε κάποιος.
1: Έχει και άσπρο ξύδι και το κόκκινο ξύδι.
0: Να είστε καλά αρχηγέ μου και καλά να είναι όλοι στην οικογένεια, να είσαστε γεροί και δυνατοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ όλους εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ.
0: Γεια σου κύριε Αναγνωστάκη, φίλε Γιώργο, για χαρά. Ήταν κύριος Γιώργος Αναγνωστάκης, το ακούσατε τον άνθρωπο, τα είπε, έχω από τα δόντια, καταπέλτης την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, διότι δεν έχει να κρύψει τίποτα, να φοβηθεί τίποτα. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής, πρέπει να πάω στη Βουλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο μου τον Παναγιώτη τον Τσάπρα, ήταν και η Εύα η Μαυρογέννη εδώ πέρα, ήταν και ο Μανώλης ο Σάλλας, όλο το επιτελείο της ΕΡΤ, ανοιχτή ακρόαση, ανοιχτή συχνότητα είμαστε εδώ, για τους ανθρώπους, για τους πολίτες, για τα μηνύματα, για τα προβλήματα, για τις, ό,τι απασχολεί τον κόσμο, για την καθημερινότητα που πραγματικά βογκάνε και αγκομαχάνε όλοι με την ακρίβεια, με τα ενίκια, με τους λογαριασμούς. Δεν προλαβαίνει να πάνε 5 δραχμές, δεν προλαβαίνει από μήνα να πάει 10 του μήνα. Έχουν μείνει όλοι άφραγοι. Πού θα πάει αυτό το φαινόμενο, ούτε ενδιαφέρεται κανένα. Οικονομάνο, όπως είπε και ο κ. Αναγνωστάκης, τα λέω και εγώ. Οικονομάνο, οι βουλευτάδες, οι πολιτικοί, όλοι τους ενδιαφέρει αν πεινάσει κάποιος ή αν δεν έχει απληρώσει ενίκιο ή αν του πάρουν την πρώτη κατοικία από μέσα από πληστηριασμούς ή τα κόκκινα δάνεια, τα φανς που τηλεφωνούν και πέρα σκαιότατα κάποιοι από τις πρακτικές εταιρείες που βρίζουν τον κόσμο σκαιότατα για να, γιατί χρωστάνε 5 δραχμές για να τους παίρνουν το σπίτι. Δεν ενδιαφέρεται κανένα γι' αυτό. Ούτε για τον Έφια που καθιερώθηκε μαζί με τον κύριο, τον καθιέρωσε ο κύριο Σαμαρά πρωθυπουργό, ο κύριο Βενιζέλο αντιπρόεδρο του Πασό, καθιέρωσε τον Έφια και κάποιο που παίρνει ένα σπίτι και πληρώνει τη δόση για το σπίτι του, πληρώνει και τη δόση για τον Έφια. Εκεί καταντήσαμε. Έχουμε γίνει λοιπόν σκλάβοι μέσα στην ίδια μας τη χώρα, την πάμπλουτη και παραδεισέλια χώρα, γιατί είναι ανίκανοι και απαταιώνε αυτοί που κυβερνάνε. Γιάννη Κανελάκη εδώ δίπλα σα, Παναγιώτη Τσάμπρα και Εύα Μαυρογέννη. Είμαστε εδώ πάντα στη διάθεσή σας, το μικρόφωνο ανοιχτό για όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή αντάμωση την επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα εδώ με τον Παναγιώτη τον Τζάμπρα. Να είστε καλά, γεροί και δυνατοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμπαράστασή σας και τη συντροφιά σας. Γεια σας.

0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
2: Ταυτόχρονα υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
1: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσία ζώων στην Ελλάδα για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
2: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
1: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
3: Adopto. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
4: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
5: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
4: Girls and Boys, με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
5: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Χαίρετε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Να ξεκινήσουμε με κάποια πολύ χαρμόσυνα νέα, όχι για εμάς όμως, αλλά για τον πρώην Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος χαρακτήρισε τη μείωση των παγκόσμιων ποσοστών γεννήσεων ως τα καλύτερα νέα. Οι πολιτικοί σύμφωνα με αυτόν θα πρέπει να επικεντρωθούν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού, αντί να ξεστομίζουν ένα κύμα ανοησιών σχετικά με την ανάγκη για περισσότερα παιδιά. Αναρωτιέμαι όμως σε αυτό το σημείο τι ακριβώς κάνανε για να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων. Ο ίδιος λοιπόν έγραψε στη στήλη του για την εφημερίδα Daily Mail ότι οι ευρωπαϊκές αρχές πρέπει να εγκαταλείψουν τα προγράμματα για την τόνωση των ποσοστών γεννήσεων, μα φυσικά, αφού μας φέρουν έτοιμο πληθυσμό από άλλες υπήρους. Και χαρακτήρισε αυτή τη διαδικασία μέρος της φυσικής αυτορύθμισης του μεγέθους του πληθυσμού. Με λίγα λόγια, για τον ίδιο είναι πολύ χαρμόσυνα νέα το γεγονός ότι ο κόσμος δεν φέρνει στη ζωή παιδιά, αλλά εισάγει όμως παιδιά στην θέση αυτών από τρίτες χώρες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Ιταλίας, η οποία κατέγραψε το χαμηλότερο ποσοστό γεννήσεων από το 1800 με μόνο 355.000 γεννήσεις το 2025, ενώ την ίδια στιγμή ο αριθμός των θανάτων έφτασε τους 652.000. Δεν μιλάμε πλέον δηλαδή για μία απλή μείωση του πληθυσμού, αλλά μιλάμε κυριολεκτικά για τον αφανισμό ολόκληρων εθνών και πολιτισμών με ταχύτατους ρυθμούς. Ευτυχώς που εκλέξανε την πατριώτισσα τη Μελώνη στην Ιταλία και σώθηκαν. Να περάσουμε τώρα στις δηλώσεις του μόνιμου αντιπροσώπου της Ρωσίας στους διεθνούς οργανισμούς στη Βιέννη, ο οποίος δήλωσε πως οι ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ φέρονται να είναι αιμονικές με την ιδέα της αναπόφευκτης νέας σύγκρουσης στην Ευρώπη και προσπαθούν με κάθε τρόπο να επιδείξουν την ετοιμότητά τους για αυτήν. Στο ίδιο πλαίσιο της προετοιμασίας για το μεγάλο πόλεμο κατά της Ρωσίας είναι και η επόμενη είδηση, η οποία έρχεται από τη Γερμανία και πιο συγκεκριμένα από την γερμανική κυβέρνηση, η οποία έχει αρχίσει να μετατρέπει πολιτικές υποδομές σε στρατιωτικά χρήσιμες σύμφωνα με το Bloomberg. Σύμφωνα λοιπόν με το πρακτορείο ειδήσεων, το μεγαλύτερο λιμάνι αυτοκινήτων της Ευρώπης θα υποστεί αναβάθμιση ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ, με την χρηματοδοτούμενη από το κράτος επένδυση να αποσκοπεί στην ενίσχυση των υποδομών φόρτωσης, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν στρατιωτικό εξοπλισμό όπως άρματα μάχης προς τα μελλοντικά μέτωπα. Επίσης, η Φινλανδία ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία με ασκήσεις πυροβολικού, οι οποίες ξεκίνησαν σε απόσταση μόλις 70 χιλιόμετρων από τα ρωσικά σύνορα, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα στρατιωτικής ετοιμότητας στην περιοχή. Στις ασκήσεις αυτές φυσικά δεν συμμετέχουν οι δυνάμεις μόνο από τη Φινλανδία, αλλά συμμετέχουν επίσης από την Εστονία, τη Λιθουανία, την Νορβηγία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ιταλία, την Ουγγαρία και την Πολωνία, με κοινό στόχο την εκπαίδευση σε επιχειρησιακά σενάρια υψηλής έντασης. Την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε έναν προϋπολογισμό για την περίοδο 2028 έως και 2034 ύψους άνω των 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ, με τις αυξημένες όμως δαπάνες και τον αυξημένο προϋπολογισμό να ευθύνεται αποκλειστικά στην απέτηση για στρατιωτικοποίηση ολόκληρης της Ευρώπης. Για να καλυφθούν λοιπόν αυτά τα νέα ποσά, έχουν προταθεί νέοι φόροι για την κάλυψη του ελλείμματος, όπως φόρος καπνού, εισφορά στα διαδικτυακά στοιχήματα, φόρος στα κρυπτονομίσματα, ψηφιακός φόρος για τις εταιρείες και τελωνιακή δασμή σε φθηνά προϊόντα από τρίτες χώρες. Όπως χαρακτηριστικά λοιπόν δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Bild, αυτοί τελικά που θα πληρώσουν το τίμημα θα είναι για ακόμη μία φορά οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ο ίδιος μάλιστα προειδοποίησε ότι οι Βρυξέλλες ενεργούν σαν σφουγγάρι, απορροφώντας τα χρήματα των πολιτών, και οι αξιωματούχοι έχουν χάσει την όρεξή τους για αποταμίευση, κάτι που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Λύση σε όλα τα προβλήματα των Ευρωπαίων πολιτών έπειτα από τον Πρωθυπουργό της χώρας μας φαίνεται να βρήκε και ο Γερμανός καγκελάριος, ο οποίος εξέφρασε τη θέση του κατά της ελευθερίας της έκφρασης, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο καθένας μπορεί να εκφράσει ανώνυμα τις απόψεις και τις σκέψεις του. Και το βρίσκει μάλιστα αυτό εντελώς απαράδεκτο. Όταν ερωτήθηκε όμως ο ίδιος από μία δημοσιογράφο το τι καλό έκανε στους Γερμανούς πολίτες για όσο κυβερνά, απάντησε ότι ήταν πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα και ξεχώρισε τη σωτηρία του ΝΑΤΟ μέσω της συμβολής του στην άμυνα και την διατήρηση της ευρωπαϊκής ενότητας
ως τα κύρια επιτεύγματά του. Εν τω μεταξύ, την ίδια στιγμή η γερμανική οικονομία οδεύει ολοταχώς προς τον γκρεμό. Ενδιαφέρον έχει να σας μεταφέρω και τη δήλωση ενός Γερμανού στρατηγού και πιο συγκεκριμένα της 45ης τεθωρακισμένης ταξιαρχίας, σύμφωνα με τον οποίο ο Ρώσος Πρόεδρος ενδέχεται να εισβάλλει στη Λιθουανία μέσω της Λευκορωσίας ακόμη και μέσα στο 2027. Για το λόγο λοιπόν αυτό ο ίδιος δήλωσε πως η Γερμανία θα υπερασπιστεί κάθε εκατοστό της Λιθουανίας απέναντι στους Ρώσους. Η πιο ανησυχητική δήλωση όμως έρχεται από την Ουκρανία και συγκεκριμένα έναν Ουκρανό βουλευτή, ο οποίος μιλώντας για την μεγάλη παρέλαση της Ρωσίας στις 9 Μαΐου στη Μόσχα, είπε πως έχουμε όλες τις δυνατότητες να ταπεινώσουμε τη Ρωσία ακριβώς στην κόκκινη πλατεία κατά τη διάρκεια της παρέλασης. Είναι αυτό που σας έχω μεταφέρει τις προηγούμενες ημέρες, ότι εάν καταφέρουν οι Ουκρανουνατοϊκές δυνάμεις και χτυπήσουν τη μεγάλη παρέλαση εντός της Μόσχας, από εκείνη τη στιγμή και μετά θα κριθεί το μέλλον όχι μόνο της Ουκρανίας, αλλά πιστέψτε με και ολόκληρης της Ευρώπης. Και να περάσουμε στις τελευταίες εξελίξεις της Μέσης Ανατολής, ξεκινώντας από το Λίβανο, όπου εκεί τουλάχιστον 44 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε Ισραηλινές επιθέσεις μόνο τις τελευταίες δύο ημέρες. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Λιβάνου, από την αρχή του πολέμου στις 2 Μαρτίου έως και σήμερα, ο αριθμός των νεκρών έχουν φτάσει τουλάχιστον τους 2.618, με πολλούς από αυτούς να είναι μικρά παιδιά. Επίσης, περισσότερο από 1 εκατομμύριο άνθρωποι καταγράφηκαν ως εκτοπισμένοι από την έναρξη του πολέμου. Η κεντρική διοίκηση τώρα των ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα ο Αμερικανός στρατηγός και διοικητής της κεντρικής διοίκησης έδωσε σαφείς ενδείξεις ότι η Ρωσία παρέχει ενεργή στήριξη στο Ιράν ενισχύοντας τις πολεμικές του δυνατότητες. Όπως ανέφερε ο ανώτατος Αμερικανός στρατιωτικός, η Μόσχα φέρεται να βοηθά την Τεχεράνη στην αναβάθμιση των συστημάτων αεράμινας και στην ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, καθιστώντας τα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ ακόμη πιο δύσκολα. Για ποιο λόγο όμως οι Κινέζοι και οι Ρώσοι, όπως κατηγορούνται από τις ΗΠΑ, βοηθούν το Ιράν? Το κάνουνε μόνο για το Ιράν ή το κάνουνε και για τους δικούς τους λόγους? Σε αυτό έρχεται να μας απαντήσει ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal, όπου σύμφωνα με αυτό ο πόλεμος στο Ιράν προσφέρει σε Κίνα, Ρωσία και Βόρεια Κορέα σπάνια ευκαιρία να μελετήσουν σε πραγματικές συνθήκες τις δυνατότητες αλλά και τις αδυναμίες των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, μεταξύ των οποίων τις αεροπορικές επιδρομές υψηλής ακρίβειας και ταχύτητας με τη συνδρομή τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, κατέγραψαν την ταχύτητα με την οποία οι ΗΠΑ κατανάλωσαν κρίσιμα αποθέματα όπως πυράβλους Τόμαχο και Patriot, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην χρήση φθηνών Ιρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών, τα οποία αποδείχθηκαν ικανά να απειλήσουν συμμάχους της Ουάσιγκτον στον κόλπο. Ο εκνευρισμός των Αμερικανών φυσικά είναι τόσο μεγάλος, όπου έπειτα από τις δεκάδες νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως θα επιβάλλει κυρώσεις και στην Κίνα επειδή αγοράζει Ιρανικό πετρέλαιο. Άμεση ήταν η απάντηση από τον Υπουργό Εξωτερικών της Κίνας, ο οποίος είπε πως δεν αναγνωρίζουμε τις αμερικανικές κυρώσεις για τις αγορές Ιρανικού πετρελαίου και δεν θα τις στηρίσουμε. Έχουμε εμπορικές συμφωνίες με το Ιράν και προειδοποιούμε αυστηρά τον Αμερικανό πρόεδρο να μην ανακατευτεί ποτέ ξανά στις υποθέσεις μας. Από την πλευρά του, το Ιράν πριν λίγες ώρες παρουσίασε ακόμη ένα σχέδιο για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου, διευκρινίζοντας όμως παράλληλα πως το Ιράν, προκειμένου να διασφαλίσει τα εθνικά του συμφέροντα και την ασφάλειά του, είναι έτοιμο και για την ειρήνη αλλά και για τον πόλεμο. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η Τεχεράνη έστειλε μια πρόταση 14 σημείων, η οποία περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας έναντι μελλοντικών επιθέσεων, απομάκρυνση των Αμερικανικών δυνάμεων από κοντινές περιοχές, άρση των ναυτικών περιορισμών, αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων, αποζημιώσεις, άρση κυρώσεων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα μαζί με τους νέους κανόνες για το στενό του Ορμούζ. Ούτε κουβέντα φυσικά για τα πυρηνικά τους Ιρανοί, κάτι το οποίο αποτελεί κόκκινη γραμμή, υποτίθεται, για τις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε ανάρτησή του απαντώντας στις νέες θέσεις των Ιρανών, δήλωσε πως σύντομα θα επανεξετάσει το σχέδιο που μόλις έστειλε το Ιράν, αλλά δεν μπορεί να φανταστεί ότι θα είναι αποδεκτό, δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμη πληρώσει αρκετά μεγάλο τίμημα για όσα έχουν κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Δηλαδή, αν πρέπει να πληρώσουν μεγάλο τίμημα οι Ιρανοί, εσείς οι Αμερικανοί τι θα πρέπει να κάνετε? Χαρακτηριστικά μάλιστα ο ίδιος είπε πως ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με το Ιράν
και δεν παρέλειψε να χαρακτηρίσει ως προδότες όσους λένε ότι δεν κερδίζουν τον πόλεμο. Η χειρότερη είδηση όμως, η οποία έρχεται από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το The War Zone, έχει να κάνει με τις ετοιμασίες της χώρας πάνω σε μια νέα πυρηνική βόμβα, η οποία θα εξειδικευτεί για την κατεδάφιση των καταφυγίων. Για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου προγράμματος προβλέπεται να διατεθούν περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο του προϋπολογισμού για το 2027. Σημειώνεται ότι το νέο σύστημα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και προορίζεται για την καταστροφή βαθιά προστατευμένων υπόγειων εγκαταστάσεων. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι συνήθως βρίσκονται σε καταφύγια κατά τη διάρκεια εμπόλεμων καταστάσεων? Μα φυσικά ο άμαχος πληθυσμός, γυραιοί, γυναίκες και παιδιά. Τι ετοιμάζουν δηλαδή εδώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σύμφωνα με το The War Zone? Ετοιμάζονται να δημιουργήσουν μια πυρηνική βόμβα η οποία θα εξειδικεύεται στην εξάλληψη του άμαχου πληθυσμού μεταξύ αυτών και των γυναικόπαιδων. Κατά τα άλλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιθυμεί να πληρώσει το τίμημα το Ιράν, ενώ την ίδια στιγμή αυτός ετοιμάζει τη χώρα του για να διαπράξει ακόμα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Και να τελειώσουμε με την πιο σημαντική είδηση της ημέρας, η οποία έχει να κάνει με τη λογοκρισία που έρχεται με ευρωπαϊκή βούλα και η οποία θα αφορά όχι μόνο τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, αλλά και πλατφόρμες όπως το YouTube. Σύμφωνα λοιπόν με τους νέους κανόνες τους οποίους συζητούν για να επιβάλλουν Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και Ηνωμένο Βασίλειο, θα εξαναγκάζονται τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης αλλά και πλατφόρμες όπως το YouTube να προωθούν τα συστημικά μέσα τα οποία συνήθως βρίσκονται στις τηλεοράσεις αλλά έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά να εμφανίζονται και στις πλατφόρμες αυτές, αλλά και την ίδια στιγμή να θάβουν οποιαδήποτε άλλη φωνή δεν ανήκει στο δικό του σύστημα. Μάλιστα, το ποια συστημικά κανάλια θα προωθούνται σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης και YouTube θα το αποφασίζει η εκάστοτε κυβέρνηση. Με λίγα λόγια, φέρνουν νόμο με τον οποίο ο κούλης και ο κάθε μελλοντικός κούλης θα αφαιρέσει το δικαίωμα από όλους εμάς στο να επιλέξουμε από πού θα ενημερωνόμαστε, με σκοπό φυσικά την απόκρυψη της αλήθειας, τον ενημερωτικό σκοταδισμό και την αποκλειστική προώθηση των δικών τους αρρωστημένων θέσεων και της δικής τους κατ' επέκταση αρρωστημένης ατζέντας. Εντελώς ενημερωτικά να σας πληροφορήσω ότι ήδη αυτό στην πράξη το βλέπουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, απλά αυτό που θέλουν να πετύχουν από εδώ και πέρα είναι να το περάσουν και με νόμιμο τρόπο. Από πλευρά σας λοιπόν, από εδώ και στο εξής θα πρέπει από μόνοι σας να κάνετε αναζήτηση για να βλέπετε ό,τι εσείς θεωρείτε χρήσιμο, μιας και το θάψιμο των αντικαθεστωτικών φωνών θα περάσει στο τελικό του στάδιο. Λοιπόν, αυτά τα νέα για σήμερα. Θέλω οπωσδήποτε τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια για όσα πολύ σημαντικά ακούστηκαν, ειδικά για την τελευταία είδηση για το τι μας ετοιμάζει ο Κούλης και τα φιλαράκια του, καθώς επίσης και για τις ετοιμασίες μιας πυρηνικής βόμβας από τις ΗΠΑ, η οποία θα εξειδικεύεται στην εξολόθρευση άμαχου πληθυσμού και πιο συγκεκριμένα γυναικόπαιδων. Περιμένω λοιπόν τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
3: Για περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπω.
4: Το μαχαίρωσε.
5: Η κακοποίηση του ζώου.
2: Που έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
6: Πατάει ψυχρό.
7: Φαλοκλείδωμα το σκυλί.
8: Εικόνες ντροπή.
9: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
10: Φόβος.
11: Φόβος.
12: Μοναξιά.
13: Μοναξιά.
10: Απόγνωση.
12: Απόγνωση.
13: Ανία.
14: Ανία.
10: Μην ψάχνεις τη λύση σε ναρκωτικά και αλκοόλ.
11: Γίνε ο ήρωάς σου.
12: Τώρα έχεις επιλογή.
10: Αρρωγή 12 συν.
14: Αρρωγή 12 συν.
13: Πρότυπος βουλευτικός σταθμός για τον εθισμό.
10: Βήμα-βήμα προχωράμε μπροστά.
13: Μίλησε μαζί μας στο 23 9 20 73 407.
12: Ενημερώσου, κράτα το μυαλό σου ανοιχτό.
15: Θυμήσου, τα ναρκωτικά και το αλκοόλ δεν είναι λύση.
16: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
17: Κύριε Σαλμά, καλημέρα.
18: Καλημέρα, κύριε Σαχίνη.
17: Λοιπόν, θα πάτε στο δικαστήριο.
18: Εντάξει. Επειδή θα σεβαστώ να μην έχουμε δημόσια αντιπαράθεση με τον κύριο Γεωργιάδη. Όμως δεν ανταποκρίθηκα σε καμία πρόσκληση κανενός δημοσιογράφου πριν τη δική σας, γιατί στην εκπομπή σας υπότισαν αυτά που υπότισαν από μένα. Εγώ στην εκπομπή σας, η οποία είναι μια εξαιρετική εκπομπή σε έναν εξαιρετικό σταθμό και η οποία εκπομπή είχε impact, επίδραση στην κοινωνία, εκατομμύρια views συνολικά, έτσι, μίλησα συνολικά για την κυβέρνηση. Η αναφορά μου στο Υπουργείο Υγείας από τις 2,5 ώρες ήταν 2 λεπτά. Δεν είδα όμως ούτε ο κύριος Θεοδωρικάκος, ούτε κανένας άλλος υπουργός να το παίρνει τόσο προσωπικά όσο ο κύριος Γεωργιάδης, όπου εγώ αναφέρθηκα σε υποθέσεις και πώς δίνονται δουλειές του Υπουργείου Υγείας.
17: Μάλιστα.
18: Το Υπουργείο Υγείας έχει περίπου τα 100 νοσοκομεία, έτσι, 50 φορείς, έχει ένα νεοπή από κάτω, δισεκατομμύρια, έχει οργανισμούς πολλούς. Και δεν κατάλαβα γιατί ο κύριος Γεωργιάδης τα πήρε όλα πάνω του. Δηλαδή, αν αύριο το πρωί βγει μια υπόθεση σε ένα νοσοκομείο, ο κύριος Γεωργιάδης έχει βγει και τα έχει πάρει πάνω του. Δηλαδή, ότι ή γνωρίζει για τα πάντα, άρα θα είναι υπεύθυνος σε ό,τι προκύπτει, ή δεν γνωρίζει, οπότε κακώς τα πήρε πάνω του, γιατί θα πάρει και ευθύνη που δεν του αναλογεί. Ίσως. Λοιπόν, πάμε τώρα στο διατάφτα. Ο κύριος Γεωργιάδης, αντί να μου απαντήσει πολιτικά, για παράδειγμα, την εκπομπή σας, είπα πώς δόθηκαν 1-2 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης σε βάουτσερ, δηλαδή σε δαπάνες καταναλωτικές, όπως είναι η παροχή υγείας. Δηλαδή να πληρώνουν τις ιδιωτικές κλινικές με πάνω από αυτό που έχει συμβληθεί ο ΕΟΠΗ για αυτές τις επεμβάσεις, έτσι, με αποτέλεσμα να δώσει δισεκατομμύρια στον ιδιωτικό τομέα και να μην τα χρησιμοποιήσει σε επενδύσεις στα κρατικά νοσοκομεία. Ήταν πολύ σαφές αυτό που είπα. Ένα συγκεκριμένο είπα. Mm-hmm. Το οποίο δεν το απάντησε. Είναι πολιτικό αυτό. Τώρα όμως, επειδή η εκπομπή σας διακρίνεται από μία αξιοπιστία και δεν θα ήθελα να αφήσω το παραμικρό έτσι να πλανάτε, αφού ο κύριος Γεωργιάδης βγήκε δημόσια και είπε ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη για αυτά που εγώ είπα για αυτόν, τον καλώ στην μήνυση και την αγωγή του να περιλάβει και μια απάντηση σε αυτό που τον ρωτάω εγώ δημόσια πλέον. Έχει ποτέ ζητήσει από διοικήσεις εταιριών, φαρμακευτικών, άλλων ιατρικών που επηρεάζονται ο τζίρος τους από τις αποφάσεις ενός υπουργού, έχει ζητήσει ποτέ να χρηματοδοτήσουν μέσα ενημέρωσης? Ναι ή όχι? Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
17: Τι είναι αυτό τώρα που ρίξατε, κύριε Σαλμά? Με συγχωρείτε.
18: Ερώτηση, δημόσια.
17: Δημόσια την κάνετε, αλλά είναι.
18: Έχει, θα κληθεί να πει ναι ή όχι. Τελειώσαμε. Δεν λέμε τίποτα άλλο.
17: Άρα είστε έτοιμος για τα δικαστήρια.
18: Γιατί αν το πούμε σε έναν που θα κάνει μια, ας πούμε, σε μια μήνυση, ένα προσωπική, αυτό θα το μάθει ο κόσμος σε κανένα 2-3 χρόνια, 5. Ας μάθει κάτι πιο γρήγορο.
17: Άρα εσείς καλείτε τον Υπουργό να σας απαντήσει αν έχει ποτέ ζητήσει από εταιρεία φαρμακευτική, το λέω συνοπτικά,
18: ή άλλη εταιρεία της υγείας,
17: ναι,
18: από διοίκηση να χρηματοδοτήσει μέσω ενημέρωσης ως νεόφιλε, ναι ή όχι? Και μετά θα πούμε αν ναι, αν είναι νόμιμο και ηθικό.
17: Πείτε μου και κάτι τελευταίο. Έχει έρθει μέχρι την ώρα που μιλάμε μήνυση αγωγή?
18: Όχι βέβαια. Η αγωγή μήνυση θα έρθει με αυτή την απάντηση που σας είπα.
17: Μάλιστα. Νέα βόμβα. Αυτό έχω να πω εγώ. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εντάξει κύριε Σαλμά, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς όσο οφείλαμε έπρεπε να σας απευθύνουμε το λόγο από τη στιγμή που δημόσια απευθύνθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ότι θα απαντήσει με αγωγή και μήνυση. Αποδεχτήκατε την πρόσκληση και απαντάτε κατά τη γνώμη με μια νέα βόμβα. Μένει να δούμε τι θα απαντήσει όταν αποφασίσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός υγείας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.
18: Καλημέρα σας.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
5: Η Κουκλίτσα. Μια παράσταση βασισμένη στο κουκλόσπιτο του Ήψεν σε σκηνοθεσία Μαρίας Πανουριά παρουσιάζεται από το Εθνικό Θέατρο σε συνθήκες προσβασιμότητας για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες στις 8 και 9 Μαΐου. Πρέπει να σταθώ μόνη στα πόδια μου για να γνωρίσω τον εαυτό μου και τον κόσμο γύρω μου. Η Νόρα, διαχρονικό σύμβολο της γυναικείας χειραφέτησης, διεκδικεί την ελευθερία των επιλογών της και είναι έτοιμη να υποστεί τις συνέπειες. Επίκαιρο ακόμα και στις μέρες μας, το έργο του σπουδαίου νορβηγού θεατρικού συγγραφέα καταπιάνεται με την περιφρόνηση και τη χειραγώγηση των γυναικών στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες. Υπηρεσίες. Διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και υπερτιτλισμός για κοφά και βαρύκο άτομα. Απτική ξενάγηση και ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία. Νέα σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ. Έναρξη παράστασης 8.30. Έναρξη απτικής ξενάγησης 7.30. Η προπόληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει. Περισσότερα στο www.npavlati.gr και στο 210 714 68. Οι παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο του προγράμματός της «Πολιτισμός για όλους». Υπηρεσίες προσβασιμότητας Liminal. Ελάτε να κρυφοκοιτάξουμε μέσα σε ένα από τα πιο εμβληματικά σπίτια της παγκόσμιας δραματουργίας.
6: Ο Αλέξης, 56 ετών, πατέρας δύο παιδιών, έχει ένα βάρος στο στήθος και βήχει για πάνω από 3 εβδομάδες. Ως πρώην καπνιστής, τα συμπτώματα τον ανησυχούν και επισκέπτεται το γιατρό του. Μετά από μια σειρά εξετάσεων και αξονική τομογραφία θώρακος χαμηλής δόσης ακτινοβολίας, ο Αλέξης διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα σε αρχικό στάδιο. Με τον κατάλληλο συνδυασμό θεραπείας, ο Αλέξης πρόλαβε και απολαμβάνει τη ζωή. Αν πληρείς τα κριτήρια για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του πνεύμονα, μίλα με τον γιατρό σου.
8: Θέατρο Μουσούρι. Η συνάντηση. Του Στίβεν Μπέλμπερ.
19: Καλώς ήρθατε στο χώρο μου.
8: Μια παράσταση του Γιώργου Κιμούλη.
20: Έχετε χορογραφήσει όπερες σχεδόν σε κάθε μεγάλο θέατρο στον κόσμο.
19: Αυτό είναι αλήθεια.
20: Οπότε σκέφτηκα ότι θα είσαι ο πιο σημαντικός που θα μπορούσα να πάρω συνέντευξη.
8: Γιώργος Κιμούλης, Κατερίνα Θεοχάρη, Βασίλης Γιακουμάρος.
21: Μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερα για τη δεκαετία του 80. Τότε ξεκινήσατε να κάνετε καριέρα. Ήσουν με κάποια γυναίκα τότε.
19: Τι σχέση έχει αυτό με τη συνέντευξη?
21: Απάντησέ μου.
19: Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό που γίνεται εδώ.
22: Απάντησέ μου!
19: Τι θέλετε από μένα?
22: Να αναλάβεις τις ευθύνες σου.
19: Ποιες ευθύνες?
8: Θέατρο Μουσούρι. Η συνάντηση. Του Στίβεν Μπέλμπερ.
23: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλας μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρεντ Ιβανανοσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Βόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Καλησπέρα σε όλους. Ναι, είμαστε εδώ ζωντανά στον αέρα της Art Open, www.artopen.com. Προφανώς είστε συντονισμένοι εκεί, έχετε μπει στο site αυτό για να μας ακούτε. Είμαι ο Δημήτρης Ούρσος και μαζί θα πάμε για περίπου μία ώρα με όση περισσότερη σκληρή και όχι μόνο μουσική μπορούμε να χωρέσουμε σε αυτά τα περίπου 60 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας. Σήμερα θα είναι και λίγο πιο παράξενη, εντός ή εκτός εισαγωγικών. www.facebook.com/13radioshow, γραμμένο χωρίς κενά, χωρίς τελείες, όλο αυτό μία λέξη, και το 13 γραμμένο με τους δύο αριθμητικούς χαρακτήρες, το 1 και το 3, και πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά, θα πω. 1, 2, 3.

Λοιπόν, δεν μπορείς να εχμαλωτήσεις πεταλούδες. Κάποιοι όμως μάγκες εχμαλωτίζουν στιγμές στο χρόνο, στιγμές μεγαλείου, όπως αυτή εδώ η τύπη που ακούσαμε, η Metallica και ο Lou Reed. 2011, Οκτώβρη, 31 Οκτωβρίου, ανήμερα του Halloween, κυκλοφόρησε το Λούλου, ένα άλμπουμ το οποίο δεν έχει πάρει και πάρα πολύ αγάπη, αλλά νομίζω ότι κάποια κομμάτια, όπως αυτό που ακούσαμε, στέκονται μια χαρά σχεδόν 15 χρόνια μετά. Και ίσως και αυτό το άλμπουμ λάβει την αξία και την αναγνώριση από τον κόσμο που του αξίζει τελικά. Μετάλλικα λοιπόν, το Σάββατο είναι η μεγάλη συναυλία που περιμέναμε τόσο καιρό. Έχουν ήδη σήμερα σιγά σιγά δημοσιευθεί κάποιες τελευταίες πληροφορίες. Καταρχήν για το pop-up store, το επίσημο pop-up store, το οποίο shop είναι το σωστό, η σωστή ορολογία, pop-up shop, το οποίο θα στηθεί και στην Ελλάδα, όπως και στις υπόλοιπες, τέλος πάντων στους υπόλοιπους σταθμούς της περιοδίας του ως στιγμής. Θα είναι στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, παράλληλα με κάποιο φεστιβάλ μπίρας που έχει εκεί, τέλος πάντων. Σε κάθε περίπτωση, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, από τις 8.30 η ώρα το πρωί, θα μπορείτε να πάτε να ψωνίσετε merch των Metallica, το οποίο σίγουρα σε καμία άλλη περίπτωση δεν θα βρίσκατε στην Αθήνα. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι έχουμε και τις ώρες. Οι πύλες ανοίγουν στις 4, οι Noctilus ανεβαίνουν σκηνή στις 6, η Godzilla στις 7 και η Metallica αναμένεται γύρω στις 8.30 να εμφανιστούν μπροστά μας μετά από πολλά χρόνια. Πάμε τώρα να ακούσουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Όχι όμως από αυτό που ακούσαμε πριν, από αυτή την πλευρά των Metallica, λίγο παράξενη, και γι' αυτό το είπα ότι η εκπομπή σήμερα θα είναι λίγο πιο περίεργη σαν επιλογές. Σίγουρα δεν περιμένατε να ξεκινήσουμε Metallica το περίεργο, αλλά το κάναμε και αυτό. Αυτή εδώ είναι η Toadies, βετεράνοι της alternative rock από τη δεκαετία του 90. Συνεχίζουν να υπάρχουν και σήμερα και κυκλοφορούν μάλιστα ακόμα μια δουλειά, το The Charmer, σε παραγωγή του Steve Albini. Είναι ο τελευταίος δίσκος που ηχογράφησε.

Τσακ μπαμ καταστασούλα εδώ με τους Toadies, I Call Your Name, μέσα από την τελευταία τους δουλειά The Charmer. Οι Toadies που υπάρχουν το 1989 και αθόρυβα κάνουν τη δουλίτσα τους, έχοντας ένα υπολογίσιμο αριθμό ακροατών. Μπορεί να μην πολλοί ακούγονται, αλλά εδώ είναι, και με τα κομματάκια τους τα ωραία και με άλμπουμ σαν το The Charmer. Μια χαρά θα τη βγάζουν, θα πω. Και με τον Steve Albini να τους κάνει την παραγωγή στο τελευταίο τους άλμπουμ. Και μιας και αναφέραμε τον Steve Albini, πάμε να ακούσουμε κάτι από το κύκνιο άσμα των Σέλακ, του All Trains, 2 χρόνια πριν γυρίζουμε, 17 Μαΐου ήτανε, λίγες μέρες δηλαδή μας χωρίζουν από το να το πιάσουμε ακριβώς, δηλαδή να πιάσουμε ακριβώς την επέτειο. Αυτό εδώ είναι το Tattoos. What's the panic?

Αυτή λοιπόν ήταν η Σέλακ με την τελευταία τους και από ό,τι φαίνεται τελευταία οριστικά δουλειά, To All Trains του 2024. Πάμε να συνεχίσουμε έτσι σε παρόμοια μονοπάτια. Ο David Cronenberg, ο διάσημος Καναδός σκηνοθέτης, είναι γνωστός για ταινίες όπως το Videodrome ή το The Fly. Οι David Cronenberg's Wife όμως φιλοδοξούν να γίνουν γνωστοί με άλμπουμ όπως το φετινό Department of Biology.

0: Моя прелестная богиня, ты само совершенство и сама сексуальность, воплощение желания.
1: Delinquent in Saltland, το κομμάτι που ακούσαμε από τους David Cronenberg's Wife, οι οποίοι ξεπήρυσαν την περασμένη δεκαετία από την DIY σκηνή του Λονδίνου, έχουν φτάσει αισίως στην πέμπτη τους δουλειά, το φετινό Department of Biology, και συνεχίζουν την πορεία τους έτσι σε αυτό το ιδιαίτερο indie post-punk απρόσκοπτη. Πάμε όμως να κάνουμε τα πράγματα έτσι λίγο πιο δυναμικά. Πάμε να βρούμε τους Crying Loser, οι οποίοι ντεμπουτάρουν αυτήν την περίοδο, αυτόν τον καιρό, με το άλμπουμ το οποίο λέγεται The Ick, κάτι μεταξύ post-punk και no wave, αρκετός μινιμαλισμός και πολύ, ρε παιδί μου, πολύ έτσι περιέργεια και παράξενη κατάσταση. Θα το καταλάβετε τώρα που θα ακούσουμε το The Weight of Want.

Αυτό λοιπόν ήταν το The Weight of Want μέσα από το The Ick, το ντεμπούτο των Crying Loser από το όχι τόσο δημοφιλές Cork της Αγγλίας. Για όσους πάντως θέλετε να μάθετε computer και δεν γνωρίζετε, σίγουρα μπορείτε να απευθυνθείτε στους Mac Lasky. I know computer.

Λοιπόν, την περίοδο που οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν, ξέρω εγώ, τους Ανσέιν, η Βρετανία είχε τους Μακλάσκι, και όπως και οι Ανσέιν είχαν διαλυθεί εκεί κάπου στις αρχές του 2000, έτσι και εκείνοι είχαν εξαφανιστεί από το προσκήνιο, επιστρέφοντας κάποια χρόνια αργότερα και παραμένοντας ευτυχώς κοντά μας. I sure am getting sick of this bowling alley, ονομάζεται η καινούργια του δουλειά. Και προχωράμε, πάμε να βρούμε τώρα τους πολύ σεβαστούς, να πω σίγουρα πρωτοπόρους του industrial και πολλών άλλων παρακλαδιών της ηλεκτρονικής και όχι μόνο μουσικής, τους Laibach, οι οποίοι επιστρέφουν με πολλωστή δουλειά, τώρα θα κάτσω να τις μετρήσω, η οποία λέγεται Music, και είτε το πιστεύετε είτε όχι, αποτελεί τη δικιά τους version πάνω στη σύγχρονη pop μουσική. Πραγματικά, αν ακούσετε το δίσκο, καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρεις αν τρολάρουν ή αν είναι σοβαροί. Αν είναι σοβαροί, έχουμε πρόβλημα. Αν τρολάρουν, okay, κάτι πάει και έρχεται. Αυτό το κομμάτι πάντως είναι λίγο διαφορετικό από τα υπόλοιπα και αρκετά, νομίζω, πολιτικοποιημένο και κοινωνικό. Πολιτικά φορτισμένο όσον αφορά τους στίχους, μιας και από ο τίτλος που νομίζω τα λέει όλα, Luigi Mangione, No Justice, No Peace.

Λοιπόν, η γη είναι επίπεδη και οι άνθρωποι δεν πολύ κυκλοφορούν έξω στις ημέρες μας. Luigi Mangione, Laibach, μέσα από το ολοκένουργιο άλμπουμ του, στο Music. Και μιας και αναφερθήκαμε πριν στην όλη noise rock και post-hardcore φάση, υπάρχει ένα συγκρότημα πολύ πολύ γνωστό στη συγκεκριμένη έτσι, κατηγορία της σκληρής μουσικής. E Today Is The Day. Το κεντρικό πρόσωπο γύρω από αυτό το συγκρότημα είναι ο Steve Austin, ιδρυτής και μοναδικό μέλος με συνέχεια, αδιάλειπτη συνέχεια και αδιάλειπτη παρουσία σε όλη την πορεία του συγκροτήματος, και τέλος πάντων παραμένουν νομίζω αρκετά σημαντικοί και αρκετά επίκαιροι μέχρι και σήμερα. Αυτό που δεν γνώριζα και φαντάζομαι ότι ούτε και εσείς δεν γνωρίζατε, δεν το γνώριζα εγώ τέλος πάντων μέχρι πριν από μερικές ημέρες που έτσι έπεσε στα χέρια μου το Marked Cards and Loaded Dice, το καινούριο προσωπικό άλμπουμ του Steve Austin, ο οποίος πέρα από την κυρία ασχολία του που είναι Today is the Day, ασχολείται σαν side project παίζοντας Αμερικάνα ή για κάποιους μπορεί και dark Αμερικάνα, τέλος πάντων country, αμερικάνικη παραδοσιακή μουσική, και μάλιστα έχει κυκλοφορήσει και 2-3 άλμπουμ, αυτό πρέπει να είναι το τρίτο κατά σειρά, λέγεται Marked Cards and Loaded Dice όπως είπα, και αυτό εδώ είναι το Long Way to Hell, και ο Steve Austin όπως σίγουρα δεν τον έχουμε ξανακούσει.

Λοιπόν, μακρύς ο δρόμος για την κόλαση. Long way to hell. Steve Austin, τον Today's the Day, όπως δεν τον έχουμε ξανακούσει. Marked Cards and Loaded Dice. Είναι το ντεμπούτο του άλμπουμ. Συγγνώμη, πριν είπα ότι έχει κυκλοφορήσει κάτι άλλο. Δεν έχει κυκλοφορήσει ολοκληρωμένη δουλειά. Αυτή είναι η πρώτη του ολοκληρωμένη full length κυκλοφορία, η οποία είναι εκεί έξω. Αυτές τις ημέρες, τέλος πάντων, κυκλοφορεί. Και πάμε να πούμε μερικές ακόμα τελευταίες πληροφορίες για τη συναυλία των Metallica, καθώς φτάνουμε προς το τέλος. Υπενθυμίζουμε, ανοίγει το pop-up shop την Παρασκευή με merch και φυσικά μουσική, φυσικό προϊόν, βινίλια, πόστερ, skateboards, ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, γιατί πράγματα που δεν θα ξαναβρείτε στην Αθήνα, αποκλειστικό merch κατευθείαν από την πηγή, από τους Metallica. Θα ανοίξει την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή στην Πειραιώς 100, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Και φυσικά το πρόγραμμα που μόλις πριν από λίγο ανακοινώθηκε, οι πόρτες ανοίγουν στις 4, οι Νόκλους θα βγουν στις 6, η Godzilla στις 7 και η Metallica στις 8 και μισή. Σας αποχαιρετώ μέχρι την επόμενη Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε υπέροχα στο live των Metallica. Θα είστε εκεί, θα είμαι και εγώ, οπότε μπορεί να τα πούμε κάποιος από εσάς εκεί. Το ξέρω, ήταν περίπου ένας χρόνος πριν που ανακοινώθηκε το live. Μετρούσαμε τις μέρες, φαινόταν ότι η μέρα αυτή δεν θα έρθει ποτέ. Να, όμως που τελικά έρχεται. Τα λέμε την επόμενη Δευτέρα, έχοντας περάσει, φαντάζομαι, καταπληκτικά στο live των Metallica.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: This is Michael. Μια live υπερπαραγωγή αφιέρωμα στο Michael Jackson, το βασιλιά της pop. Την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Christmas Theater. This is Michael. Εισιτήρια στο more.com.
2: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
4: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
3: Ταυτόχρονα υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
2: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσίας ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
3: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
2: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
4: Adopto. Υιοθετήστε

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ, στο ασκληπείο της Βούλας, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Αν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στην Νορβηγία με 2 μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε εναντίο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών, και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν, δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
3: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
4: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του «Αδελφή Καραμάζοφ». Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να αφήνει πλέον το αποτύπωμά του στη Νέα Δημοκρατία, με τις δημοσκοπήσεις να καταγράφουν απώλειες πάνω από 2 μονάδες για την κυβέρνηση. Την ίδια στιγμή φαίνεται ότι πλησιάζει ο χρόνος πια για την ίδρυση των 2 κομμάτων, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, που κατά πολλούς δύνανται να αναδιατάξουν το πολιτικό σκηνικό. Οι διεργασίες μοιάζουν να είναι πιο έντονες στο χώρο της κέντρο-αριστεράς και αριστεράς. Μέσα σε αυτό το κλίμα είναι μαζί μας ο γραμματέας του Μέρα 25, ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης. Γραμματέα, καλώς ήρθατε.
6: Καλώς σας βρίσκω, ευχαριστώ για την πρόσκληση.

0: Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που κάνουμε συνέντευξη οι δυο μας. Έχουμε συναντηθεί λίγο στο debate, αλλά λίγο. Γενικώς δεν έχουμε μπορέσει ποτέ να κάνουμε μια έτσι, πιο ολοκληρωμένη συζήτηση. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο από το να μου περιγράψετε πώς αντιλαμβάνεστε εσείς την τρέχουσα πολιτική συγκυρία. Θέλω να δούμε λίγο το εσωτερικό της χώρας, παρά το γεγονός ότι ξέρω ότι ταξιδεύετε πολύ και έχετε καλές προσλαμβάνουσες για τα διεθνή. Αλλά θέλω να μου πείτε λίγο πώς βλέπετε το μέσα.
1: Το μέσα και το έξω είναι αλληλένδετα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Βέβαια, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε εμείς αρκετή μιζέρια, θα έλεγα, δική μας εσωτερική.
1: Πραγματικά εκεί νομίζω ότι αξίζει να εστιάσουμε στη σχέση του εντός και του εκτός. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ζητάει να ζητοκραυγάζουμε για τις συμφωνίες που έχει κάνει με την Exxon Mobil, με τη Chevron για τον κάθετο διάδρομο. Mm-hmm. Το ενεργειακό μεγάλο project αυτό με τις εξορίξεις στο Ιόνιο. Το ερώτημα είναι, γιατί πραγματικά η ενέργεια είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Αυτό όντως θωρακίζει τη χώρα, όντως μας καθιστά παίκτη στα ενεργειακά ή μας καθιστά αποικία. Εμείς το Μερικός Πέντε θεωρούμε το ακριβώς αντίθετο, mm-hmm. ότι θα είναι τεράστια η συνολική καθαρή ζημιά για την ελληνική κοινωνία. Οπότε, αν το δεις και αυτό υπό το πρίσμα του Ιράν, υπό το πρίσμα της διαφθοράς στη χώρα μας.
0: Εκεί εγώ ήθελα να σας πάω, όχι ότι είναι...
1: Ξέρετε πόσα εκατομμύρια ήδη βγάζουν από τα πετρέλαια που δεν θα βγουν.
0: Ναι.
1: Μέσα από μια διεφθαρμένη, αλλά καθόλου
0: άρα
1: νόμιμη διαφθορά διαδικασία.
0: Βλέπετε και, εσύ, και εκεί με έναν τρόπο.
1: Αλλά νόμιμη διαδικασία. Ναι. Είναι διαφθορά, αλλά είναι νόμιμη διαφθορά. Αυτός ο ενεργειακός λαϊκισμός της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτό είναι ένα παράδειγμα του πώς συνδέεται το μέσα με το έξι.
0: Πώς είμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή μέσα στη χώρα?
1: Κοιτάξτε, ο λόγος που παραμένουμε ενεργοί κάποιοι από εμάς, mm-hmm. που υπάρχει το Μερικός Πέντε, και όχι μόνο εμείς, αλλά φαντάζομαι και σε άλλους χώρους κομματικούς, είναι ότι αυτή η χώρα δεν είναι βιώσιμη. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
0: Θεσμικά το εννοείτε?
1: Όχι. Ως πολιτική οικονομία, ως κοινωνική οικονομία. Αυτή η χώρα. Να, κυρία Τζέμα, ένα στατιστικό στοιχείο που αποτελεί το έναυσμα για τη συζήτηση αυτή, uh-huh. είναι ότι το γνωρίζετε ότι χάνουμε πάνω από τους μισούς γιατρούς το χρόνο. Δηλαδή τα παιδιά, νέοι και νέες, που αποφυτούν από τις ιατρικές σχολές, κάθε Ιούνιο χάνουμε από αυτούς. Κάθε χρονιά, για τα τελευταία 3-4 χρόνια, τους μισούς φεύγουν στο εξωτερικό.
0: Χάνουμε κεφάλαιο.
1: Αυτό είναι...
0: Ανθρώπινο κεφάλαιο.
1: Ανθρώπινο κεφάλαιο, την ψυχή μας χάνουμε. Mm. Το κορμί της χώρας μας χάνουμε, όταν χάνεις τους μισούς γιατρούς. Αυτό είναι η εισαγωγή μου, ο πρόλογος, στο γιατί η χώρα δεν είναι βιώσιμη. Όταν έχεις μια χώρα στην οποία δεν υπάρχουν πραγματικές, καθαρές παραγωγικές επενδύσεις. Το ξέρετε στη χώρα μας, mm-hmm. οι παραγωγικές επενδύσεις σε καθαρή βάση, είναι αρνητικές 19 συναπτά χρόνια. Αν δείτε δηλαδή τι θα έπρεπε να επενδύεται για να παραμείνει το στόκ των κεφαλογικών αγαθών, των μηχανών που παράγουν πράγματα, mm-hmm. σταθερό, έχουμε χαμηλότερες επενδύσεις από αυτό. Δηλαδή φθήνει η παραγωγική βάση της χώρας κάθε χρόνο. Παροπλίζουμε αγροτική γη, τοποθετούμε φωτοβολταϊκά πάνω στην παροπλισμένη αγροτική
0: γη. Το προσεγγίζεται βέβαια κυρίως οικονομικά. Που βεβαίως είναι το πεδίο σας και το ξέρω και το καταλαβαίνω.
1: Είμαι μαρξιστής της αριστεράς. το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θεωρώ ότι όταν η οικονομική βάση είναι σαφρή και δεν είναι βιώσιμη, τότε το επιφαινόμενο πολιτιστικά, πολιτικά, το δικαστικό σύστημα δεν μπορεί να παραμείνει βιώσιμο στη βάση μιας μη βιώσιμης πολιτικής οικονομίας.
0: Αυτό παράγει την διαφθορά στη χώρα, θεωρείτε, κύριε Βαρουφάκη, ή είναι θέμα μενταλιτέ? Και πώς βγαίνουμε από αυτό?
1: Ότι δεν είναι θέμα μενταλιτέ το γνωρίζω πολύ καλά. Έχω ζήσει 27 χρόνια στο εξωτερικό. Έχω δει το ελληνικό DNA να λειτουργεί χωρίς το μενταλιτέ της διαφθοράς στη Βρετανία, στην Αυστραλία, στο Βέλγιο, στις ΗΠΑ. Άρα δεν είναι στο DNA μας.
0: Δεν είναι DNA, μενταλιτέ λέω αν είναι. Είναι διαφορετικά πράγματα. Κοιτάξτε, δηλαδή αν είναι κουλτούρα πια, όχι απαραίτητος. Αλλά λέω μήπως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η χώρα κινείται με μια κουλτούρα διαφθοράς. Όχι DNA διαφθοράς, κουλτούρα διαφθοράς. Και
1: αυτό
0: εκεί εννοώ. Δεν ξέρω πώς πάει αυτό.
1: Εννοώ. Αλλά η κουλτούρα της διαφθοράς, που εγώ αυτό ονομάζω DNA της διαφθοράς, δεν είναι βιολογικό DNA, είναι η κουλτούρα, mm-hmm. όπως το λέτε. Mm-hmm. Αλλά αυτό βρίσκεται σε μια συνεχή ανάδραση με την μη βιώσιμη οικονομική κατάσταση, να το πω πολύ απλά. Όταν έχεις ΦΠΑ 24% σε μια χώρα μικρομεσαίων που δεν τα βγάζουν πέρα, οι οποίοι πληρώνουν 22% φόρο επιχείρησης, συν 80% προπληρωμή φόρου. Mm-hmm, mm-hmm. Έχεις συνταξιούχο, ο οποίος μπαίνει στο μαγαζί να αγοράσει κάτι, δεν έχει να πληρώσει. Ο μικρομεσαίος δεν έχει να πληρώσει την εφορία. Λογικό είναι ότι κάποια στιγμή θα του πει μη μου κόψει το ΦΠΑ. Οπότε η κουλτούρα, η μενταλιτέ που λέτε της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής, ενισχύεται από την ανέχεια. Ενισχύεται ότι έχουμε 24% ΦΠΑ, όταν στη Γερμανία έχουν 19% ΦΠΑ, όταν στην Βουλγαρία έχουν 15% ΦΠΑ.
0: Τώρα ξέρετε τι θα έλεγε κάποιος έτσι πιο αυστηρός που μπορεί να μας άκουγε. Θα λέει, ήσασταν υπουργός οικονομικών, σας δόθηκε ευκαιρία. Τι κάνατε εκεί για όλα αυτά?
1: Ακριβώς αυτό προσπάθησα να κάνω.
0: Δεν έγινε όμως.
1: Δεν έγινε, γι' αυτό έφυγα. Και νομίζω ότι έχει σημασία ότι υπήρξε ένας υπουργός οικονομικών, ο οποίος είχε πει ποια είναι τα βασικά προαπαιτούμενα για να είναι βιώσιμη αυτή η χώρα. Εκλέχθηκα με αυτή τη συγκεκριμένη ατζέντα και θα δώσω πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα για να το δέσουμε με την προηγούμενη συζήτηση ή απάντηση. Η πρότασή μου ήταν για ΦΠΑ 15% από το, αντί για 24%, για μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Αυτά ήταν αυτά που προσπαθούσα. Και τι είχα πει, ότι όσο ζούμε υπό μία τρόικα που χρησιμοποιεί το μη βιώσιμο χρέος μας, το γεγονός ότι ήμασταν πτωχευμένοι, ως εργαλείο για να μας επιβάλλει φορολογικούς συντελεστές που καθιστούν τη χώρα ανίκανη να αναπαραχθεί, δεν θα μπορέσουμε να γίνουμε ποτέ βιώσιμοι. Οπότε είχα πει τρία πράγματα. Πρώτον, μείωση των φορολογικών συντελεστών για τους μικρομεσαίους, μείωση του ΦΠΑ, να μην υπάρξουν οι περικοπές των συντάξεων που δημιουργούσαν οι ηφαισιακές συνθήκες. Αυτά όλα ερχόντουσαν σε πλήρη αντίθεση με το πρόγραμμα λιτότητας που πήγαινε χέρι-χέρι με την
0: είχατε
1: προοπτική μιας νέας
0: πιστωτικής
1: κάρτας. Αλλά να σας απαντήσω για να κλείσω την ερώτηση. Εγώ είχα θέσει ως όρο στους εταίρους μας, στην Τρόικα, δηλαδή στους κατακτητές μας με άλλα λόγια, ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία αν δεν συμφωνήσουμε σε αυτά τα προαπαιτούμενα για τη δική μας ανάπτυξη, για να μπορέσουμε να σας ξεπληρώσουμε για τα χρέη μας. Εκείνοι δεν ήθελαν να ακούσουν, γιατί θέλανε να επιβάλλουν συνθήκες αποικιακές, όπως και έκαναν. Και τότε σηκώθηκα και έφυγα. Νομίζω ότι, ξέρετε, η παραίτηση είναι μια πολύ σημαντική πολιτική πράξη, όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια να κάνεις αυτά από τα οποία θεωρείς ότι είναι προαπαιτούμενα, όχι για το σοσιαλισμό, αλλά για να μπορέσει αυτή η σταθερή καπιταλιστική μεταπρατική ελληνική κοινωνική οικονομία να μπορεί να αναπαράγεται, να μπορεί να υπάρχει μέλλον, να μην φεύγουν οι νέοι μας γιατροί.
0: Είχατε προτείνει όντως πληρωμή με κουπόνια?
1: Σε καμία περίπτωση. Είχα προτείνει ένα σύστημα, ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών, το οποίο, ξέρετε, είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, όχι μόνο γιατί θα ήταν μια τεράστια συνεισφορά στην ελληνική οικονομία, αλλά γιατί τελικά εφαρμόστηκε. Εφαρμόστηκε στη Βραζιλία από τον φίλο μου και συνάδελφό μου, τον Φερνάντο Χαντά, τον σημερινό Υπουργό Οικονομικών. Μπορείτε να το ελέγξετε. Υπάρχει ένα σύστημα που λέγεται PIX, PIX, το οποίο είναι ακριβώς το ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών, όπως το είχαμε σχεδιάσει και με τον Αρνό Αράζ, που ήταν Υπουργός Οικονομικών του Εκουαδόρ, και με τον Φερνάντο Χαντάτ. Στην Βραζιλία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών, το οποίο δεν βασίζεται στο τραπεζικό σύστημα, αλλά βασίζεται στο Υπουργείο Οικονομικών της χώρας, το χρησιμοποιούν 80 εκατομμύρια Βραζιλιάνοι. Έχουν γλιτώσει από τα χαράτσια της Visa και της
0: Mastercard. Αυτό το υπερασπίζεστε για το τότε ή θα το υπερασπιζόσασταν για πάντα?
1: Αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο θα έπρεπε να το έχει η Γαλλία σήμερα. Θα έπρεπε να το έχει η Ιταλία. Το έχει η Βραζιλία. Το απέκτησε πέρυσι η Ινδία. Λέγεται UIP. Αυτή τη στιγμή η Ινδία βρίσκεται πολύ μπροστά όσον αφορά τις ηλεκτρονικές πληρωμές, χωρίς χαράτσια. Έχουν απελευθερωθεί οι άνθρωποι που χρησιμοποίησαν αυτό το σύστημα. Αυτό το σύστημα ήθελα να εφαρμόσω. Θα έδινε τεράστιους βαθμούς ελευθερίας εντός του ευρώ και ομιγέννητο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και εκτός ευρώ. Με άλλα λόγια, ήταν ένα σύστημα το οποίο ήταν ιδιαίτερα ευέλικτο και το οποίο θα μας έδινε, ανεξάρτητα ποιος είναι η πολιτική μας.
0: Ισχύει ότι ο κ. Τσίπρας σας είχε πει τότε ότι όταν το άκουσα δεν ήξερα αν έπρεπε να κλάψω ή να γελάσω?
1: Κοιτάξτε, θλίβομαι. Θλίβομαι όταν ένας άνθρωπος με τον οποίο συμπορευτήκαμε, έστω και για ένα μικρό χρονικό διάστημα, αναγκάζεται για το rebranding του να χρησιμοποιήσει, να επενδύσει σε τόσο τοξικά ψέματα. Ο κύριος Τσίπρας, και σας κοιτάω στα μάτια και σας το λέω, γνώριζε το σχέδιο, το οποίο δεν ήταν κουπόνια, όπως ήθελε να το ευτελίσει,

0: κάνει σε μια τέτοια περίπτωση και του κατέθεσε αυτό το σύστημα. Αυτό το ήξερε από το 2013 και η κυρία Τζιμά.
1: Εντάξει, ήταν ο λόγος. Δεν το είχε αποδεχθεί όμως.
0: Απολύτως. Και θα είμαι ξεκάθαρος. Όχι μόνο το είχε αποδεχθεί. Ήταν ο λόγος που έγινε υπουργός οικονομικών. Η εφαρμογή του. Κάτι το οποίο όταν τέλη Νοεμβρίου, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, επισκεπτόμουν την Ελλάδα από τις ΗΠΑ που ζούσα και ήταν τότε που μου έκανε την πρόταση μαζί με τον κύριο Δραγασάκη και τον κύριο Παπά, στο διαμέρισμα του κύριου Δραγασάκη μάλιστα, για το Υπουργείο Οικονομικών. Τότε ήταν που έθεσα ως βασικό στόχο, εάν αναλάβανα το Υπουργείο Οικονομικών, ακριβώς αυτό το σύστημα. Ταυτόχρονα με κάποια άλλα μέσα για να γίνει αποτροπή του κλεισίματος των τραπεζών, υπήρχε ένα συγκεκριμένο πλάνο. Το οποίο μπορεί να το κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος, ο οικονομικός ιστορικός του μέλλοντος. Αλλά να λέει ότι δεν το ήξερε και το έμαθε μετά, και ότι δεν ήξερε αν θα έπρεπε να κλάψει να γελάσει για τα κουπόνια. Αυτό είναι πραγματικά με θλίβει, γιατί δείχνει και μια, ξέρετε, πολύ χαμηλή ποιότητα πολιτικού διαλόγου. Να κάνουμε μια συζήτηση για το αν αυτό το πρόγραμμα τελικά, αν αυτό το σύστημα πληρωμών έπρεπε να εφαρμοστεί ή όχι, να την κάνουμε. Εμείς στο Μέρα 25, μάλιστα, είχαμε στον Γκάζι, είχαμε κάνει και ένα διεθνές συνέδριο.
1: Πετάει τις επιλογές του πια, γιατί δεν τον βολεύουν ως εικόνα. Αυτό λέτε.
0: Είναι πολύ πιο απλό. Ο κύριος Τσίπρας επενδύει στην εικόνα του ανθρώπου που είχε αυταπάτες και ο οποίος ήταν αφελής, για να αποποιηθεί την ενοχή για αυτό που έκανε.
1: Έχει μιλήσει με πολύ σκληρά λόγια για σας στο βιβλίο του. Εμένα δεν μου πολύ αρέσει αυτό, μου κάνει λίγο πολιτικό γκόσιπ, αλλά είναι αναπόφευκτο να το αναφέρω και να ζητήσω να μου πείτε τη σκέψη σας πάνω σε αυτό.
0: Δεν θα σας πω τη σκέψη μου πάνω σε αυτό, γιατί δεν έχω συγκεκριμένη σκέψη πάνω σε αυτό. Ό,τι σκέψεις είχα, τις αποτύπωσα στο δικό μου το βιβλίο, το οποίο δημοσιεύτηκε, εκδόθηκε το 2016, το Adults in the Room, στο οποίο έκανα μια πολύ φιλότιμη προσπάθεια να είμαι όσο γίνεται πιο αντικειμενικός και να προσπαθώ να δω και τα πράγματα μέσα από τα μάτια των τότε συντρόφων μου, του Αλέξη Τσίπρα, του Ευκλήδη Τσαργαλώτου. Έχω μάλιστα και ένα ολόκληρο υποκεφάλαιο που προσπαθώ να δω τα πράγματα και το λέω ξεκάθαρα στον αναγνώστη, να δω τα πράγματα μέσα από τα δικά τους μάτια και να προσπαθήσω να ερμηνεύσω τη στάση τους. Δεν σημαίνει ότι είμαι αντικειμενικός. Αλλά εγώ την έκανα αυτή την προσπάθεια, το κατέθεσα στο βιβλίο μου, άρα δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω.
1: Είχατε πράγματι αποδεχθεί το 70% του προγράμματος όπως γράφετε?
0: Κυρία Τζίμα, έχετε υπογράψει ποτέ συμφωνητικό με τράπεζα για να πάρετε δάνειο?
1: Προσπάθησα κάποια στιγμή να πάρω ένα δάνειο γιατί δεν έχω σπίτι, αλλά εντάξει. Ναι,
0: θα δείτε γιατί σας το λέω αυτό.
1: Ναι.
0: Αν δείτε ένα συμφωνητικό με δάνειο, δανεισμού,
1: ναι, ναι. Έτσι,
0: μια δανειακή σύμβαση, θα δείτε ότι είναι 50 σελίδες, οι οποίες οι περισσότερες είναι ανούσιες. Έτσι, παράγραφοι, υποπαράγραφοι, νομικίστικες εκφράσεις κτλ. Η ουσία είναι η πρώτη σελίδα. Τι είναι η ουσία? Το επιτόκιο, η όρια αποπληρωμής, τα χαράτσια, αυτό είναι σημαντικό. Έτσι ήταν και το μνημόνιο. Το μνημόνιο ήταν 80 σελίδες, 90 σελίδες, και μιλάω για το πρώτο τώρα, έτσι, το οποίο οι πρώτες 10 ήταν το ζουμί, ήταν ουσιαστικά οι όροι της συνθηκολόγησης της χώρας μας στην Τρόικα και της πρόσδεσης στο άρμα μιας μνημονιακής διαδικασίας που καθιστούσε την Ελλάδα χρεοκοπημένη στο διηνεκές. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν οι πρώτες 10 σελίδες. Οι υπόλοιπες σελίδες λέγανε πράγματα τα οποία δεν θα είχα πρόβλημα σε μια διαπραγμάτευση να συμβιβαστώ και να τα δεχτώ. Τα περισσότερα ήταν ανούσια, κάποια δεν ήταν και άσχημα. Έτσι, εκεί που έλεγε για παράδειγμα για τους πάρα πολλούς διαφορετικούς φόρους. Γιατί...
1: Άρα πράγματι ένα κομμάτι του το αποδεχόσασταν.
0: Ναι, αλλά δεν έχει καμία απολύτω σημασία. Σημασία, όπως η δανειακή σύμβαση με την τράπεζα είναι η πρώτη σελίδα. Ναι. Έτσι το 30% είναι το τοξικό κομμάτι. Είναι αυτό που σου λέει. Θα φτιάξει.
1: Άρα δεν είναι θέμα ποσόστοσης, λέτε.
0: Θα πιάσει το τάιπερ. Βεβαίως δεν είναι θέμα ποσόστοσης. Είναι θέμα ουσίας.
1: Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι έχει μετανιώσει που σας είχε βάλει τότε στο Υπουργείο Οικονομικών κτλ. Εσείς για αυτήν την συνύπαρξη, για αυτήν την συνεργασία μετανιώσατε? Ή θεωρείτε τέλος πάντων ότι ασχέτως αν είχε κάποιες δυσκολίες εκεί προσφέρατε στη χώρα?
0: Δεν μετανιώνω τίποτα. Πάντοτε σκέφτομαι, γιατί πρέπει να είσαι φανατικός για να μην μετανιώνεις κάποια πράγματα που έκανες ή κάποια πράγματα που δεν έκανες. Έτσι. Αλλά το γεγονός ότι συμμετείχα σε εκείνη την δημιουργική επανάσταση, ένας λαός ο οποίος σταμάτησε να ακούει τα κανάλια, σταμάτησε να ακούει τις απειλές της ολιγαρχίας, τις ντόπιες και τις διεθνούς, και είπε πάμε να πούμε ένα όχι. Ένα όχι στην χρεοδουλοπαρική, όπως το λέω εγώ. Ένα όχι στον εξανδραποδισμό της κοινωνικής οικονομίας. Ένα όχι στην τόπια ολιγαρχία που ήθελε να πάρει τη ΔΕΗ, να την κάνει κομματάκια και να την ενστερνιστεί, να την κάνει δικιά της, να την οικειοποιηθεί όπως έκανε. Αυτό ήταν, νομίζω, διεθνούς σημασίας και εμβέλειας.
1: Το είπε νίκη ο κόσμος
0: για το ανθρώπινο πνεύμα.
1: Αλλά τι το κάνατε ως κυβέρνηση.
0: Αποτύχαμε. Αποτύχαμε παταγωδώς. Και το αποτέλεσμα είναι ότι στρώθηκε ο δρόμος για την επικυριαρχία της Μητσοτάκης ΑΕ. Αλλά όταν λέτε δεν το κάνατε.
1: Εκεί ξεκίνησαν όλα.
0: Όταν λέτε δεν το κάνατε, τι δεν κάναμε.
1: Πώς να σας το πω, αφού εκεί ήσασταν.
0: Σωστά κάνω. Εγώ, ξέρετε, όπου πήγαινε, ιδίως στο εξωτερικό, που με παρουσιάζουν ως ο τέος υπουργός οικονομικών, ξεκαθαρίζω από την αρχή ότι είμαι ένας αποτυχημένος υπουργός οικονομικών μιας χρεοκοπημένης χώρας. Ξεκινάω έτσι την ομιλία μου. Αλλά, ξέρετε, υπάρχουν ηρωικές αποτυχίες και ηρωικές ήττες, οι οποίες συνεισφέρουν τελικά στον ρου της ιστορίας. Αν το σκεφτούμε λίγο πιο διαχρονικά, 28 Οκτωβρίου του 1940, την οποία τη γιορτάζουμε. Εκεί γιορτάζουμε και είναι το όχι. Χάσαμε. Τελικά οι Γερμανοί μπήκαν. Πήραν την Ακρόπολη. Κρέμασαν τη σημαία. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν ηρωικό το έπος του όχι στα βουνά της Αλβανίας.
1: Ο ηρωισμός όμως πιστώνεται στο λαό. Που ακριβώς. Του είχε εξηγηθεί τι μπορεί να συμβεί και είπε όχι. Εσείς ως κυβέρνηση πήρατε το όχι και το κάνατε.
0: Όχι εμείς. Ο κύριος Τσίπρας. Εκείνο το βράδυ εγώ δεν ήμουν στην κυβέρνηση. Εκείνο το βράδυ εγώ δεν ήμουν στην κυβέρνηση. Αντίθετα με άλλους που έκατσαν και μετά το βράδυ της 5ης Ιουλίου, εγώ εκείνο το βράδυ με το που μπήκα στο μαξί μου και ένιωσα την ψύχρα. Ένιωσα ανθρώπους οι οποίοι είτε δεν ήξεραν πώς θα διαχειριστούν τη νίκη μας στο δημοψήφισμα, είτε ήταν θλιμμένοι, βαθιά τεθλιμμένοι που κερδίσαμε, που κέρδισε το όχι. Με το που το συναισθάνθηκα αυτό και με το που μπαίνω στο γραφείο του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μου λέει: ήρθε η ώρα να συνθηκολογήσουμε. Ήταν η πρώτη του έκφραση. Και του λέω: όχι, είναι ακριβώς το αντίθετο. Ήρθε η ώρα να τιμήσουμε την εντολή να μην συνθηκολογήσουμε. Εγώ έφυγα. Παραιτήθηκα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν φέρω ευθύνη. Ξέρετε, κυρία Τζίμα, το έχω πει αρκετές φορές. Σε εσάς δεν το έχω πει γιατί δεν μου έχετε δοθεί ευκαιρία. Αλλά νομίζω ότι εξηγεί και τη σημερινή συγκυρία. Το μάθημα που μου έμαθα ένας ταξιτζής που με πήρε από το Βενιζέλο, να με πάει σπίτι μου, πριν από μερικά χρόνια, 2-3 χρόνια. Μπαίνω μέσα στο ταξί του και μου λέει: εγώ εσένα σε πάω. Αλλά δεν υπάρχει πιθανότητα να σε ψηφίσω. Του λέω: αυτό μου αρέσει.
1: Ναι.
0: Γιατί μου δίνεις την ευκαιρία να σε ρωτήσω να μου το εξηγήσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Μου λέει: συμφωνώ με ό,τι λες. Αλλά δεν σου συγχωρώ ένα πράγμα. Λέω: τι. Μου έδωσες ελπίδα, εσείς όλοι. Εννοούσα και τον Τζίπρα και τον.
1: Το σχήμα εκείνο.
0: Ναι. Μου δώσετε ελπίδα. Με κάνετε για πρώτη φορά στη ζωή μου να πιστέψω ότι κάτι μπορεί να αλλάξει μέσα από την κάλπη. Σας ψήφισα, σας πίστεψα. Και μετά με ρίξατε πάλι εδώ που με ρίξατε. Και δεν έκανε διαφοροποίηση Βαρουφάκης, Τσίπρας. Ήξερε ότι εγώ είχα παραιτηθεί.
1: Για το μέσο πολίτη.
0: Ήξερε ότι εγώ είχα παραιτηθεί. Δεν είχε πρόβλημα με μένα. Αλλά δεν άντεχε και τον πιστεύω σε αυτό που είπε. Δεν άντεχε να. Με βλέπει, ούτε εμένα, ούτε κανέναν από τους συντρόφους μου, γιατί του θύμιζε την ελπίδα που του δώσαμε, την οποία την έχασε, που μέχρι τα 30 του, 35 του δεν την είχε, γιατί δεν πίστευε στο κοινοβουλευτισμό.
1: Ο κύριος Τσίπρας πάντως το υπερασπίστηκε το δημοψήφισμα, δηλαδή και πολύ πρόσφατα και στο βιβλίο του. Λέει ότι ευτυχώς που το έκανα, γιατί μας δόθηκε μια ευκαιρία να κάνουμε μια πιο πιεστική διαπραγμάτευση.
0: Ξέρετε, σε κάποιο άλλο. Παράλληλο σύμπαν πρέπει να γίνει αυτό, όχι σε αυτό στο οποίο ζούμε, γιατί η διαπραγμάτευση δεν έκανε μετά το δημοψήφισμα. Μετά το δημοψήφισμα έκανε μια προσομοίωση διαπραγμάτευση εκείνες τις 13-17 ώρες. Δεν έγινε καμία διαπραγμάτευση. Είχαν αποδεχτεί τα πάντα από πριν. Το μόνο που γινόταν ήταν ότι έπρεπε να βρουν τη φρασιολογία για την προσχώρησή τους. Δεν είναι καν συνθηκολόγηση. Ήταν προσχώρησή τους. Εκείνων που έμεινε στην κυβέρνηση μετά το δημοψήφισμα, στο άρμα της τροϊκανικής διαδικασίας. Και μάλιστα, θυμάστε, κυρία Τζίμα, είμαι σίγουρος ότι το θυμάστε, ότι τους πρώτους μήνες μετά τη δική μου αποχώρηση και τη δική τους προσχώρηση στο άρμα της Τρόικας, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και άλλοι, έβγαιναν και λέγανε: περνάμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο από τη Βουλή. Το θυμάμαι, ήμουν εκεί μέσα στο Κοινοβούλιο. Δεν είναι καλό το νομοσχέδιο. Είναι πάρα πολύ αρνητικό για το λαό μας. Αλλά πρέπει να το. Περάσουμε γιατί είναι από τα προαπαιτούμενα για το τρίτο μνημόνιο, για να διασώσουμε τη χώρα κτλ. Για κάποιους μήνες μιλούσαν και για παράλληλο πρόγραμμα. Δηλαδή έλεγαν ότι Σας ζητάμε να νομοθετήσετε πράγματα.

0: πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι είναι τοξικά για τη χώρα. Αλλά τι να κάνουμε. Μετά από 4 μήνες το ξεπέρασαν αυτό. Άρχισαν αυτά τα νομοσχέδια που τους ερχόντουσαν από τις Βρυξέλλες πλέον να τα χαρακτηρίζουν ως σωτήρια. Αυτή η μετάλλαξη που είναι τόσο πολύ. Ξέρετε, το Πασόκ μεταλλάχθηκε από το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου το 1981 στο Πασόκ του Σιμίτη και του Γιώργου Παπανδρέου. Αλλά τους πήρε και 20-30 χρόνια. Αυτή η μετάλλαξη στην οποία σας περιγράφω έγινε μέσα σε μερικές εβδομάδες. Αυτό ήταν πάρα πολύ θλιβερό.
1: Πάντως τώρα θα επιστρέψει ο κύριος Τσίπρας και λέει ότι ήρθε η ώρα να κινηθούν και πάλι τα πράγματα. Αριστερά, κεντροαριστερά. Και κάναμε μια συζήτηση πριν τον αέρα, σε εισαγωγικά, που εγώ έβαλα τον προβληματισμό μου σε πιο ανθρώπινο επίπεδο και σας είπα ότι υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που πράγματι την όποια διαχωριστική μας γραμμή έχουμε το περιθώριο να την υπερασπιστούμε πιο στεναρά. Και υπάρχουν και άλλες στιγμές στη ζωή μας, είτε σε προσωπικό επίπεδο, οικογενειακό ακόμα, σίγουρα και πολιτικό, που αυτή τη διαχωριστική γραμμή δεν είναι ότι δεν υπάρχει, αλλά δεν έχουμε την πολυτέλεια ίσως να την υπερασπιστούμε τόσο. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν θεωρείτε ότι είναι τέτοια η συγκυρία που θα πρέπει κάπως να ξαναμιλήσετε, κάπως να ξανασυναντηθείτε.
0: Να πούμε τι.
1: Αυτό, ξέρετε, δεν το γνωρίζω.
0: Εγώ δεν έχω πρόβλημα σε προσωπικό επίπεδο, σε ανθρώπινο επίπεδο, να μιλήσω με οποιονδήποτε. Με οποιανδήποτε. Στη Βρετανία, για παράδειγμα, συναντιέμαι πάρα πολύ συχνά με τέους υπουργούς της Thatcher, τότε ζούσα στην Βρετανία, και ήμουνα στις διαδηλώσεις εναντίον τους. Και παραμένουμε πολιτικοί αντίπαλοι. Αλλά βρισκόμαστε, μιλάμε, μαθαίνω πράγματα από αυτούς. Το πρόβλημα με τους συγκεκριμένους συντρόφους είναι ότι γνωρίζουν ότι γνωρίζουν ότι γνωρίζουν. Δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα, γιατί δεν είναι θέμα τι να πεις τον Αλέξη Τσίπρα ότι το τρίτο μνημόνιο ήταν τοξικό και δηλητηριώδες, το ξέρει.
1: Ας πούμε όμως ότι όλα αυτά είναι πίσω μας τώρα, κύριε Βαρουφάκη. Αυτό αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου. Είναι τελείως κλειστή αυτή η πόρτα. Δεν μπορείτε ποτέ ξανά να συναντηθείτε όσοι βρίσκεστε σε αυτόν τον ευρύτερο χώρο.
0: Δεν μπορώ να μιλήσω γενικά. Θα μου πείτε για ποιο άτομο και για ποια πολιτική φυσιογνωμία μου λέτε. Γιατί για τον κύριο Τσίπρα, όταν ο κύριος Τσίπρας μιλάει τώρα για δημοκρατικό καπιταλισμό. Ναι. Συγγνώμη, αλλά βάζω τα γέλια.
1: Πατριωτικό φόρο.
0: Ακόμη. Εκεί βάζω τα κλάματα. Έτσι, δηλαδή, με άλλα λόγια, ζητάει από τους ολιγάρχες που τον στηρίζουν ή που θέλουν να τον στηρίξουν να δείξουν ελεημοσύνη στην πατρίδα και να δώσουν και κάτι της για να γίνουν επενδύσεις. Αυτά τα πράγματα είναι αστεία. Ιδίως για έναν άνθρωπο ο οποίος υποτίθεται ότι απευθύνεται στο χώρο της αριστεράς ή και στο χώρο της αριστεράς. Φαίνεται ότι το rebranding του όμως τον σπρώχνει σε έναν άλλο χώρο, δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ.
1: Δεν είναι αριστερός ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι σαν να λες είμαι Ολυμπιακός.
1: Όπως το αντιλαμβάνεστε, εσείς το ρωτάω.
0: Για μένα το αν είσαι αριστερός τι σημαίνει. Σημαίνει ότι στο πλαίσιο της ταξικής πάλης, όταν έχεις μια ολιγαρχία η οποία έχει πάρει όλα τα εργαλεία. Τα οποία είναι απαραίτητα για οποιαδήποτε κυβέρνηση, όχι μόνο για μια αριστερή, για να ασκηθεί μια πολιτική, εθνική, πατριωτική. Mm-hmm. Έχει πάρει όλα τα εργαλεία. Ο αριστερός, καταρχάς, ένα προποτίμενο για να είσαι αριστερός είναι να μιλάς για επανάκτηση αυτών των εργαλείων εκ μέρους της κοινωνίας. Με άλλα λόγια, όχι να λες για τη μικρή ΔΕΗ, που είναι μία από τις πολλές εταιρείες που πήραν τη μεγάλη ΔΕΗ, ότι αυτή θα την εθνικοποιήσω. Αυτό δεν βοηθάει. Όταν έχεις μέσα το Βαρδινό Γιάννη, έχεις τον Περιστέρη, έχεις το Μυτιλινέο, που είναι οι βασικοί παίκτες πια, να πάρεις εσύ ένα μικρό κομματάκι. Εδώ κάνουμε μια συζήτηση για το τι σημαίνει επανάκτηση της δημόσιας εταιρείας επιχείρησης ηλεκτρισμού. Mm-hmm. Να την κάνουμε. Αλλά δεν ενδιαφέρονται. Γιατί ήδη έχουν προσχωρήσει στο ολιγαρχικό άρωμα που μιλάνε περί αγοράς.
1: Θα πάει καλά, εκτιμάτε, η καινούργια κίνηση του κυρίου Τσίπρα.
0: Δεν υπάρχει πιθανότητα. Το σουφλέ δεν φουσκώνει δύο φορές. Θεωρώ ότι δεν έχει κοινό να απευθυνθεί, γιατί ξέρετε, οι δεξιοί δεν πρόκειται να τον ξαναχρησιμοποιήσουν. Η δεξιά, η ολιγαρχία τον χρησιμοποίησε μία φορά. Mm-hmm. Ήταν εξαιρετικός στον τρόπο με τον οποίο εξυπηρέτησε. Γιατί ξεχνάτε, είμαι σίγουρος δεν το ξεχνάτε, η κυβέρνηση Σαμαρά δεν μπόρεσε, δεν τόλμησε να περάσει αυτά που πέρασε τελικά η κυβέρνηση Τσίπρα. Δηλαδή το υπερταμείο, την πλήρη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, του ηλεκτρικού ρεύματος, την παραχώρηση των αεροδρομίων σε μια γερμανική εταιρεία, αυτό το εξάμβλωμα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών και τελικά της δημιουργίας των hedge funds, των funds που αυτή τη στιγμή παίρνουν.
1: Δεν θα μπορέσει να είναι δεύτερο κόμμα, λέτε.
0: Εγώ θεωρώ ότι δεν θα μπορέσει. Αλλά σε τελική ανάλυση δεν έχει σημασία. Τουλάχιστον για εμάς το ΜΕΡΑ25. Τα διάφορα συμφέροντα που στηρίζουν τον κύριο Τσίπρα θα θέλουν πάρα πολύ να είναι δεύτερος. Όχι ότι τον θέλουν, αλλά τι θέλουν. Δεν θέλουν κανένας πολιτικός, ο οποίος ελέγχεται από τους ίδιους, να έχει υπερβολική εξουσία. Οπότε θέλουν να υπάρχει ένα αντίπαλο δέος στον κύριο Μητσοτάκη. Αν ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης, θα τον στήριζαν. Δοκιμάζουν τον κύριο Τσίπρα, γιατί φαίνεται ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν τραβάει, δεν μπορεί να φτάσει στα ποσοστά του κύριου Μητσοτάκη, γιατί πάντοτε το ολιγαρχικό σύστημα θέλει δύο κόμματα με ελάχιστες διαφορές μεταξύ τους να υπάρχει μια κακοφωνία, να ουρλιάζουν οι μεν στους δε, γιατί ξέρετε, όσο μικρότερες οι ουσιαστικές διαφορές, τόσο μεγαλύτερη φασαρία που δημιουργούν για να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι τσακώνονται. Και, οπότε έχεις κάποιους ολιγάρχες στηρίζουν Μητσοτάκη, κάποιους ολιγάρχες στηρίζουν Τσίπρα, θα δουν αν τραβάει αυτό το άλογο στην κούρσα, αλλιώς θα πάνε με τον Ανδρουλάκη. Εμάς το ΜΕΡΑ25, τι μας ενδιαφέρει, να συζητήσουμε γιατί τα νίκια είναι εκεί που είναι. Και είναι γιατί 1 εκατομμύριο ακίνητα έχουν φύγει από την αγορά εργασίας. Έχουν πάει στα φαντς. Γιατί τα σούπερ μάρκετ καταφέρνουν να αυξάνουν την κερδοφορία τους σε περίοδο που οι Έλληνες και οι Ελληνίδες αγοράζουν λιγότερα πράγματα. Γιατί έχουμε τους φούρνους της γειτονιάς να κλείνουν. Γιατί το καρτέλ ενέργειας έχει το μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους. Και σας μιλάω με νούμερα αυτή τη στιγμή. Είναι απίστευτο μια χώρα με την έλλειψη ρευστότητας και επενδύσεων σαν την Ελλάδα να δίνει στον τομέα της ενέργειας των ιδιωτικοποιημένων από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τομέα ενέργειας το μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους που υπάρχει. Αυτά μας ενδιαφέρουν εμάς. Όποιος θέλει να κάνει τη συζήτηση για αυτά.
1: Στην επόμενη Βουλή, κύριε Βαρουφάκη, εκτιμάται.
0: Ξέρετε.
1: Εκτιμάται.
0: Αν με ρωτούσατε το 2022-2023, το ίδιο ερώτημα θα σας έλεγα ναι, σίγουρα. Ήμασταν σίγουροι ότι θα ξαναμπούμε στη Βουλή. Και δεν μπήκαμε. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το ΜΕΡΑ25 έχουμε μεταλλαχθεί. Δεν είμαστε το ίδιο που ήμασταν πριν 4-5 χρόνια.
1: Αλλά
0: από πλευράς προσωπικού, ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Έχουν φύγει πάρα πολύ. Έχουμε ριζοσπαστικοποιηθεί περισσότερο. Mm. Έχουμε διασυνδεθεί πολύ περισσότερο με τα κινήματα. Είμαστε πολύ πιο κινηματικό κόμμα. Το 2019 μπήκαμε στη Βουλή χωρίς να έχουμε καμία διασύνδεση με τα κινήματα. Είχαμε πιο καλή διασύνδεση με τα κινήματα στο εξωτερικό παρά στο εσωτερικό της χώρας. Αν δείτε τη σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής του ΜΕΡΑ25 σήμερα, δεν έχει σχέση με την προηγούμενη. Υπάρχει μια σχέση βεβαίως. Αλλά έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολύ επιφυλακτικοί απέναντί μας μέχρι και τις εκλογές του Μαΐου του 2023. Για παράδειγμα, η συντονίστρια της Κεντρικής Επιτροπής, η Ροδιώτη, βουλεύτρια από τη Λάρισα, που παίζει ηγετικό ρόλο αυτή τη στιγμή στο ΜΕΡΑ25. Ο τρόπος με τον οποίο έχουμε εξελίξει και τη συμμαχία μας, γιατί έχουμε και μια συμμαχία πέρα του ΜΕΡΑ25. Είχαμε δημιουργήσει μια συμμαχία με την Λαϊκή Ενότητα, με τη ΛΑΕ, η οποία δυστυχώς διεκόπη από εμάς λόγω κάποιων συμπεριφορών που δεν συνάδουν με τις ηθικές αξίες μας. Αλλά από τότε έχουν έρθει νέες δυνάμεις. Είχαμε μια συγκέντρωση πρόσφατα στο Δύο Αθηνών, όπου ανακοινώσαμε τη δημιουργία της συμμαχίας που την ονομάζουμε Ενωτική Αριστερά, ΜΕΡΑ25 Ενωτική Αριστερά. Και αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, γίνονται συνεχώς συνελεύσεις με νέους ανθρώπους που έρχονται που δεν ήταν στο ΜΕΡΑ25. Οπότε είναι ένα project σε εξέλιξη το ΜΕΡΑ25. Δημοσκοπικά πάμε πολύ καλά. Εγώ πραγματικά πρέπει να σας πω.
1: Απευθύνεστε σε νέους ανθρώπους. Ναι, το βλέπω στις δημοσκοπήσεις.
0: Εγώ πρέπει να σας πω ότι με έχει εντυπωσιάσει αυτό. Δεν το περίμενα. Ναι, ναι. Σε αυτή τη φάση του εκλογικού κύκλου, γιατί δεν είμαστε στα κανάλια, δεν είμαστε πουθενά.
1: Ναι, κινείστε όμως σε χώρους, ενώ σε επίπεδο έκφρασης της άποψής σας, που κινούνται νέοι άνθρωποι, περισσότερο ίσως από ότι κινούνται στην τηλεόραση, για παράδειγμα. Ναι. Απευθύνεστε πολύ σε εκείνους. Καταλαβαίνω. Θέλω να σας ρωτήσω αν μετανιώσατε αυτό που είπατε για τα ναρκωτικά.
0: Όχι, βέβαια.
1: Όχι.
0: Γιατί να το μετανιώσω. Νομίζω ότι είναι μια.
1: Αλήθεια σας λέω. Και εγώ το βρήκα πολύ προβληματικό. Τώρα μιλάμε πολύ ανοιχτά.
0: Γιατί το βρήκατε προβληματικό.
1: Καταρχάς προβληματικό.
0: Το ακούσατε,
1: δηλαδή, βέβαια το άκουσα.
0: Ή ακούσατε τι είπαν ότι είπα.
1: Όχι, πώς, αφού παίξαμε το απόσπασμα. Όλοι μας.
0: Είδατε όλο το segment.
1: Λέτε κάπου, παιδιά, μην κάνετε ποτέ χρήση ναρκωτικών.
0: Κοιτάξτε, καταρχάς αυτό το λες μόνο αν θέλεις να κάνουν χρήση ναρκωτικών τα παιδιά.
1: Όχι, όχι. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, που έχω μια κόρη 9,5 χρονών, ομολογώ ότι δεν θα ήθελα να σας ακούσει. Δεν θα ήθελα να σας ακούσει και να έρθει να μου
0: θεωρώ
1: πει
0: ότι
1: μετά.
0: Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος.
1: Μπορεί να κάνω λάθος. Είναι το παιδί
0: είπατε
1: μου
0: πριν
1: και κάνω αυτή την
0: ότι απευθυνόμαστε στους νέους.
1: Ναι, δεν θα ήθελα να έρθει να μου πει μαμά, είναι ένας κύριος εκεί, ο οποίος καταλαβαίνω ότι είναι και μορφωμένος, καταλαβαίνω ότι διδάσκει και στο πανεπιστήμιο, καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχει και ένα ενδιαφέρον και λέει ότι τα ναρκωτικά κάποια στιγμή είχαν ένα ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, δεν ήταν κακή εμπειρία.
0: Κοιτάξτε, τα παιδιά που κάνουν ναρκωτικά δεν κάνουν ναρκωτικά επειδή είναι κακή εμπειρία. Κάνω ναρκωτικά επειδή είναι καλή εμπειρία.
1: Εννοώ
0: είναι
1: ότι δεν υπήρξατε, κατά την άποψή μου, πώς θα το πω, καθαρά αποτρεπτικός σε κάτι που δεν θα έπρεπε, παιδί μου, να το συζητάμε.
0: Επειδή νομίζω ότι οι περισσότεροι που μας βλέπουν δεν έχουν δει αυτά τα αποσπάσματα, επιτρέψτε μου να θυμίσω.
1: Έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς, να πείτε τι λέτε εσείς ότι είπατε. Έτσι κι αλλιώς.
0: Όχι, δεν είναι τι λέω. Είναι καταγεγραμμένο, υπάρχει στο YouTube. Δεν είναι θέμα ερμηνείας τι είπα. Μπορούμε να το ερμηνεύσουμε, αλλά τι είπα είναι πολύ συγκεκριμένο. Καταρχάς ήταν μια συνέντευξη με νέους ανθρώπους σε ένα θέατρο, αντίθετα με το στούντιο εδώ. Ήταν ένα θέατρο για 200-300 νέα παιδιά, από 18 μέχρι 30. Έτσι. Ήταν μια συνέντευξη μια μισή ώρα. Ήταν μια συνέντευξη με δύο νέα παιδιά, ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Το κορίτσι συγκεκριμένα είναι σχεδόν δεύτερη κόρη μου, την ξέρω από 5 χρονών. Έτσι. Και μιλούσαμε για κινηματογράφο, για πολιτική, για. Και τότε ξαφνικά η Γκάια. Ναι. Μου, χωρίς να το ξέρω, μου λέει: κύριε Βαρφάκη, έχει κάνει ποτέ χρήση ναρκωτικών? Εκείνη τη στιγμή, έτσι, θα μπορούσα να κάνω ό,τι κάνουν όλοι οι πολιτικοί. Να πω ψέματα. Όπως έκανε ο Κλίντον. Θυμάστε, ο Κλίντον τι είχε πει? Ότι, γιατί τον πιάσανε με μια φωτογραφία όταν ήταν στο πανεπιστήμιο, που κάπνιζε μπάφο και λέει: ναι, αλλά δεν είναι. Δεν το κατάπια.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζετε.
0: Έτσι, όχι, δεν το κατάπια.
1: Εντάξει.
0: Δεν ανάπνευσα. Τέλος πάντων. Δεν θα το κάνω αυτό. Είπα: έχω πάει και εγώ πανεπιστήμιο. Έχω δοκιμάσει χόρτο. Και μου λέει πάλι η Γκάια.
1: Εντάξει, λέει η Γκάια, αλλά είπατε κι εσείς όμως.
0: Επιτρέψτε να τελειώσω εδώ, χωρίς να με διακόψετε, γιατί έχει σημασία αυτό.
1: Σαφώς.
0: Μου λέει τίποτα άλλο και σκέφτομαι, γιατί δεν έχω κάνει τίποτα άλλο. Σκέφτηκα μία φορά το 1989 στην Αυστραλία. Ήμουνα σε ένα πολύ μεγάλο πάρτι που τραγουδούσε η Kylie Minogue. Και ένας φίλος μου έδωσε ένα χαπάκι έκσταση και το πήρα. Και μου λέει πώς ήταν η εμπειρία. Λέω, κοίταξε να δεις. Απ' τη μία μεριά, κοιτάξτε το βίντεο να το θυμηθείτε. Χόρευα 16 ώρες με τους φίλους μου εκεί, ήμουν και πιο νέος τότε, χωρίς καμία κόπωση. Όμως, λέω παιδιά, την επόμενη μέρα είχα μια ημικρανία για μια εβδομάδα και γι' αυτό δεν το ξανάγγισα ποτέ. Και τότε αμέσως γυρνά και τους λέω. Μπορεί να είναι ευχάριστη εμπειρία, όμως ο σατανάς, και χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη για τζίμα, είναι η εξάρτηση. Αυτό που πρέπει να φοβόσαστε, δεν θα σας πω εγώ κάντε χρήση να μην κάνετε, γιατί όταν οι μεγάλοι εμείς λέμε στα παιδιά μην τολμήσεις και το πιάσεις στα χέρια σου, κάνεις,
1: να τελειώσω.
0: Πετυχάνεις ακριβώς το αντίθετο. Ξέρουμε, υπάρχει πολύ βαριά βιβλιογραφία γι' αυτό, ότι όταν ένας 65χρονος σαν και εμένα, ή και 40χρονοι ή και 30χρονοι λένε στα παιδιά μην το κάνεις αυτό, είναι σαν να τους λες κάντο. Αλλά εκείνο που συνέχισα και προσπάθησα να το εξηγήσω είναι ότι χρησιμοποίησα μάλιστα και την αλληγορία του Οδυσσέα με τις Σιρήνες. Ο Οδυσσέας ήξερε ότι αν ακούσει το τραγούδι των Σιρήνων θα είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Θα είναι τόσο πολύ ευχάριστο που το τραγούδι αυτό θα τον συνεπάρει, θα τον τραβήξει στην ακτή, στην παραλία των Σιρήνων, και εκείνες θα τον κατακρεουργήσουν. Και τι κάνει? Αυτό είπα στα παιδιά. Βρήκε το κατάρτι του και ζήτησε από τον ναύτη του να τον δέσουν για να ακούσει, αλλά να μην παρασυρθεί. Και τους λέω, εγώ δεν σας πω τι θα κάνετε. Εγώ σας λέω ότι πρέπει να βρείτε το κατάρτι από το οποίο θα δεθείτε για να μην παρασυρθείτε στην εξάρτηση που είναι το τέλος της ελευθερίας. Εγώ θεωρώ ότι κάθε παιδί, νέο παιδί και η κόρη σας θα πρέπει να το ακούσουν αυτό. Και είμαι πολύ περήφανος για αυτό που είπα. Αλλά, κυρία Τζίμα, υπάρχει και πολιτική διάσταση εδώ. Την επόμενη μέρα το παίρνει η ομάδα ψέματος της Νέας Δημοκρατίας, η ομάδα αλήθειας. Το κόβει, το ράβει και με παρουσιάζει ως προπαγανδιστή των ναρκωτικών. Αυτό ήταν το πρώτο στάδιο. Την επόμενη μέρα, σε τηλεοπτικό πάνελ, το οποίο δεν το είδα γιατί εγώ δεν βλέπω τηλεόραση, αλλά μου το είπαν οι δικοί μου άνθρωποι, είναι ο κύριος Χρυσοχοϊδής και είναι και ο κύριος Γεωργιάδης, οι οποίοι απαιτούν την ποινική μου δίωξη. Εντός 2 ωρών βρίσκεται σε αυτή τη χώρα της πλήρους ατιμωρησίας των εγκλημάτων, βρίσκεται εισαγγελέας, ο οποίος με καλεί σε ανάκριση. Σε ανάκριση. Για διάδοση ναρκωτικών. στην οποία βέβαια δεν πηγαίνω, στέλνω υπόμνημα που καταδικάζω την εργαλειοποίηση του κράτους από την ακροδεξιά, από το ακροδεξιό κομμάτι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και πώς προχωράνε,

0: δικάσιμη την 16η Δεκεμβρίου. Κυρία Τζίμα, σας λέω ότι αυτό διασύρει τη χώρα. Να ξέρετε, New York Times, που δεν είναι καμιά αριστερή φυλάδα, με υπερασπίστηκε και έχει καταδικάσει αυτές τις κινήσεις αυτής της κυβέρνησης που εργαλειοποιεί, διασύρει τη δικαιοσύνη συστηματικά.
1: Λοιπόν, να προλάβουμε να πούμε δύο πράγματα για τις δύο μεγάλες υποθέσεις που συζητάμε στην χώρα, για τις υποκλοπές. Κύριε Βαρουφάκη, ελπίζω ότι το παρακολουθείτε το θέμα στενά.
0: Προφανώς.
1: Στη θεσμική αξία που έχει, που δεν ξέρω και αν όλοι την έχουν αντιληφθεί στη χώρα, τι πιστεύετε ότι έχει γίνει εκεί? Και αν πιστεύετε ότι μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου υπάρχει ακόμη χώρος και νομικά στην υπόθεση αυτή. Αλλά κυρίως τι πιστεύετε ότι έγινε?
0: Είναι ξεκάθαρο. Πιάστηκε ο κύριος Μητσοτάκης στα πράσινα να παρακολουθεί πολιτικούς αντιπάλους, υπουργούς, μέλη της στρατιωτικής ηγεσίας, της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων, σε οποιαδήποτε χώρα στην Ευρώπη. Θα είχε φύγει ο κύριος Μητσοτάκης. Σκεφτείτε τον κύριο Κούρτς, τον καγκελάριο της Αυστρίας ή οποιονδήποτε. Δεν υπήρχε πιθανότητα να επιβιώσει πρωθυπουργός σε μια χώρα η οποία σέβεται τον εαυτό της. Οπότε αυτό δεν είναι θέμα ερμηνείας δικιάς μου. Mm-hmm. Είναι απίστευτο ότι παραμένει ο κ. Μητσοτάκης, παρά το γεγονός ότι δεν το αρνείται κιόλας ότι γινόντουσαν υποκλοπές. Απλά χρησιμοποιεί τον αυταρχισμό και την απόλυτη εξουσία που έχει πλέον, που δεν είναι κοινοβουλευτισμός αυτό, για να βάζει πάγο σε όλη αυτή την υπόθεση. Εγώ δεν είμαι νομικός, δεν μπορώ να σας πω αν έχουν εξαντληθεί τα νομικά πλαίσια. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ ότι μια επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να βρει τον τρόπο, έστω και με νέα νομοθέτηση, για να γίνει πλήρης, να συνεχιστεί αυτή η δίωξη. Αλλά επιτρέψτε να το θέσω και λίγο πιο σφαιρικά το θέμα. Για σκεφτείτε, πάρτε τον Ορμπάν, ο οποίος μόλις έχασε τις εκλογές στην Ουγγαρία. Και τον αναφέρω γιατί από το 2019, όταν μπήκαμε ως μέρα 25 στη Βουλή, είχαμε πει ότι ο κύριος Μητσοτάκης εξορμπανίζει την Ελλάδα. Mm-hmm. Γιατί τον κατηγορούν οι Βρυξέλλες τον Ορμπάν, τον κατηγορούσαν ότι ήταν πρωθυπουργός της Ουγγαρίας? Για διαφθορά, για διαπλοκή, για αυταρχισμό, για καταπάτηση
1: της ελευθερίας των δημοσιογράφων,
0: του επαγγελματός σας. Αυτά. Αυτά τα έχει κάνει όλα ο κύριος Μητσοτάκης. Σε όλα αυτά είναι πρωταθλητής. Έχει καλύτερες επιδόσεις από τον Ορμπάν. Mm-hmm. Το χρυσό μετάλλιο το πήρε ο Μητσοτάκης, σε όλα αυτά το αργυρό πήρε ο Ορμπάν. Αλλά για τον Μητσοτάκη δεν λένε τίποτα. Γιατί ο Μητσοτάκης, αντίθετα με τον Ορμπάν, λέει ναι σε όλα όσο αφορά την λυκοφιλία της Ελλάδας, αυτή την αντεθνική συμμαχία με το Ισραήλ, mm-hmm. την στάση μας όσο αφορά την Ουκρανία. Δεν έχουμε καμία άποψη για το πώς θα έρθει η ειρήνη στην Ουκρανία. Δεν έχουμε καμία άποψη για το πώς θα κερδίσει έστω η Ουκρανία τον πόλεμο, άμα θέλει να κερδίσει η Ουκρανία τον πόλεμο. Το μόνο που κάνει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι, λέει ένα ναι σε όλα, είναι ο απόλυτος yes man στις Βρυξέλλες και στις Ουάσιγκτον, και αυτό του έχει εξασφαλίσει πλήρη στήριξη στη διαφθορά, στη διαπλοκή, στην ατιμορρησία στη χώρα μας, για τις υποκλοπές και όλα αυτά. Γι' αυτό μένει στο απειρόβλητο αντίθετα με τον Ορμπάν.
1: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί στοιχίζει τόσο πολύ στην κυβέρνηση?
0: Αμα είναι πολύ απλό, γιατί κάποιοι δικοί τους δεν φάγανε. Φάγανε κάποιες φατρίες εντός της
1: Γιατί τι θέλω να πω, έχουν γίνει πολλά και διάφορα και πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό στοιχίζει στην κυβέρνηση.
0: Γι' αυτό. Γιατί υπάρχουν οι δημοκράτες που σου λένε τέσσερις. Εγώ δεν
1: Μα είναι τίποτα. Τόσο ταπεινό αυτό το ακροατήριο, το πολιτικό.
0: Κοιτάξτε, όταν έχει αποτύχει η αριστερά να δώσει την αίσθηση ότι μπορούμε. Ότι ποδέμος που λένε και οι Ισπανοί.
1: Δεν πήγε καλά αυτό.
0: Δεν πήγε καλά ούτε το δικό μας. Γιατί δώσαμε αυτή την αίσθηση το πρώτο εξάμεινο του 2015 και μετά την καταρακώσαμε.
1: Ήσασταν μοιραίοι λοιπόν.
0: Απολύτως. Ξέρετε, ήμουνα πριν από κάποιο καιρό, ήμουνα στο Μεξικό, στην πόλη του Μεξικού, και μιλούσα με τον πρόεδρο, τον Άντρες Μανουέλ Ομπραντόρ. Και μιλούσαμε για θέματα που δεν είχαν καμία σχέση με την Ελλάδα. Και όταν έφευγα, ξέρετε τι μου είπε? Μου λέει, ο πρόεδρος του Μεξικού, με 60% πλειοψηφία, μου λέει, Γιάννη, να ξέρεις ότι εκείνη η συνθηκολόγηση της κυβέρνησής σας μας έπληξε αφάνταστα. Ήταν ένα
1: όλους.
0: Πάρα πολύ μεγάλο σοκ εναντίον μας για όλη την αριστερά, την κεντροαριστερά, στην Κεντρική Αμερική, στην Λατινική Αμερική. Ακόμα δεν έχουμε καταλάβει γιατί έγινε αυτό το πράγμα, γιατί συνδικολογήσατε, συνδικολόγησε ο Αλέξης Τσίπρας, για μένα ήξερε.

0: Ήταν διεθνής ήττα για την αριστερά αυτό. Και το αποτέλεσμα είναι ότι όταν η αριστερά δεν τα καταφέρνει. Κύριε Τζίμα, για μένα η κρίση μας εδώ, το 2008, ξεκινάει με τη Νέα Υόρκη το 2008. Το 2008 είναι το αντίστοιχο 1929. Είναι το 1929 της εποχής μας. Όταν γίνεται το κράχ στη Νέα Υόρκη το 1929, είδατε τι έγινε μετά. Αυτό που συνέβη είναι η αριστερά απέτυχε να δώσει ένα όραμα, να ενωθεί και να δώσει ένα όραμα ουσιαστικής αλλαγής. Και τότε τι γίνεται. Η δυστυχία του κόσμου μετατρέπεται σε λαϊκισμό και σε φασισμό. Αυτό ξαναζούμε τώρα. Οπότε αυτά που περιγράφεται για τον Πρωκεβέ είναι όλα τα συμπτώματα της αποτυχίας της αριστεράς να δώσει όραμα και μετά αρχίζουν και μοιράζουν τις σάρκες μιας κατακρεουργημένης χώρας μεταξύ τους και βεβαίως σε αυτό το πλαίσιο σκοτώνονται μεταξύ τους, τσακώνονται ναι. Και ανεβοκατεβαίνουν τα ποσοστά του κυρίαρχου κόμματος.
1: Εκλογές πότε βλέπετε, κύριε Βαρουφάκη?
0: Μάιο του 2027. Δεν σημαίνει ότι θα το πετύχω.
1: Καλά, λίμωνο τώρα, δεν είναι.
0: Υπάρχει, ναι. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να τις κάνει ακόμα και τώρα, τον Ιούνιο. Ναι. Υπάρχει μια μεγαλύτερη πιθανότητα.
1: Θα εξαντλήσει σχεδόν. Θα εξαντλήσει.
0: Όπως έκανε και την περασμένη φορά. Θέλει να εξαντλήσει, γιατί είναι πολλά τα deals που πρέπει να γίνουν. Από τη Μητσοτάκη ΑΕ μέχρι και την τελευταία στιγμή. Αν κρίνει ότι το οστικό κύμα, ακούσατε σήμερα για το πού πήγαν οι τιμές των τροφίμων. Ο κόσμος το ξέρει στα σούπερ μάρκετ, αλλά τώρα έχουμε και τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Ελστάτ. Εάν κρίνει ότι το οστικό κύμα αυτής της νέας λιτότητας, γιατί είναι μια νέα μορφή λιτότητας αυτό, θα πλήξει ένα κομμάτι του 20% της κοινωνίας που τον στηρίζει, γιατί αυτό είναι το κομμάτι που στηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη, το 20%. Με την αποχή πάει μέχρι και 40%. Αν νομίζω θα χάσει ένα 3-4% από αυτό το 20%, μπορεί να τις κάνει τον Οκτώβριο, μετά τη ΔΕΘ.
1: Άρα βλέπετε ένα παράθυρο εκλογικό φθινόπωρο. Διαφορετικά θεωρείτε ότι θα προσπαθήσει Μάιο. Να εξαντλήσει.
0: Μάιο.
1: Αυτοδυναμία.
0: Κοιτάξτε, μετά το κάζο που πάθαμε το Μάιο του 2023, γιατί ποιος από εμάς περιμέναμε, εγώ δηλώνω ότι δεν το περίμενα, να μην το παίξω προφήτης, ότι θα πάρει 41% μετά από όλο εκείνο τον όριμο εδώ. Θυμάστε, είχαμε τα Τέμπη, είχαμε εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο. Δεν μπορούσε να σταθεί στον δρόμο, δεν μπορούσε να περπατήσει στον δρόμο, κύριε Μητσοτάκη, και παίρνει 41%. Μετά από αυτό.
1: Δεν αμφισβητείτε τις εκλογές.
0: Όχι, αλλά όταν έχεις 52% αποχή, το 20% να έχεις στο εκλογικό σώμα.
1: Εν ολίγης μου λέτε, 40. Δεν ξέρω τι να περιμένω.
0: Δεν ξέρω τι να περιμένω. Δεν θα εκπλαγώ. Αν καταφέρει, θα κάνει διπλές εκλογές πάλι όπως έκανε και το 2023 προφανώς. Δεν πρόκειται να πάρει αυτοδυναμία με την πρώτη. Αλλά όταν ο κόσμος κουράζεται με την προεκλογική περίοδο και μετά έχει και μια δεύτερη προεκλογική περίοδο.
1: Μπορεί να πει και να έχει το καλό, ας πάω να.
0: Κάποιος που είναι αντιμητσοτακικός δεν θα πάει να ψηφίσει. Κάποιος ο οποίος είναι μεταξύ Πασόκ και Νέα Δημοκρατία θα σου πει εντάξει, θα πάω το ρίξω στη Νέα Δημοκρατία για να σταματήσουν αυτά τα τριήμερα και να έχουμε κυβέρνηση. Οπότε υπάρχει πιθανότητα να το κερδίσει. Εμάς ως Μέρα 25 αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι τόσο πολύ να μπούμε στη Βουλή, θα μπούμε στη Βουλή, αλλά δεν είναι αυτό. Είναι να αλλάξουμε τη συζήτηση. Η συζήτηση τώρα γίνεται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το αυτό, για το θέλουμε δικαιοσύνη. Ποιος δεν θέλει δικαιοσύνη, όλοι θέλουμε δικαιοσύνη. Πώς μπορείς όμως να έχεις δικαιοσύνη όταν ο Πρωθυπουργός διορίζει τους προέδρους των ανώτατων δικαστηρίων? Εμείς είμαστε κάθετα εναντίον αυτού. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει βιομηχανία σε αυτή τη χώρα, να μπορούν να βγαίνουν τα νοικοκυριά, όσο η ηλεκτρική ενέργεια είναι στα χέρια ενός καρτέλ, ενός στιγνού καρτέλ. Χρειάζεται να σπάσει αυτό το καρτέλ. Εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και θα την κάνουμε με οποιονδήποτε διατίθεται να την κάνει με εμάς, χωρίς κόκκινες γραμμές, χωρίς προαπαιτούμενα, χωρίς τίποτα.
1: Ως συνεργασία, εννοείται.
0: Να κάνουμε τη συζήτηση πρώτα, πριν μιλάμε για συνεργασία.
1: Εγώ μια λέξη είπα. Δύο.
0: Ναι. Όχι, και εγώ.
1: Δεν είπα κάτι.
0: Ακολουθώ. Ναι.
1: Όχι, για να βεβαιωθώ ότι κατάλαβα καλά ότι εννοείται αυτό.
0: Εννοώ αυτό που είπαμε και το 2020, στο πρώτο συνέδριο του Μέρα 25, ναι. Βγήκαμε και είπαμε. Πριν μιλήσουμε για συνεργασίες και όλα αυτά, τι λέτε, να κάνουμε μια κουβέντα για το τι πρέπει να γίνει στην αγορά στέγης, για την κοινωνική κατοικία. Τι προτείνετε εσείς, τι προτείνουμε εμείς. Να κάνουμε μια άλλη κουβέντα για την ενέργεια, να κάνουμε άλλη μια κουβέντα για την εθνική άμυνα. Για αυτό το μεγάλο ζητούμενο.

0: που είναι τεχνικά θέματα σε σχέση με την συμμαχία, τη στρατηγική συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ, που το ΜέΡΑ25 θεωρούμε ότι είναι αντεθνική. Όχι μόνο
1: στη Ρωσία πήγατε όμως για τα BRICS. Πήγατε στη Ρωσία.
0: Τι σχέση έχει αυτό με την Ελλάδα, με το, Ισρα... με το γενοκτόνο
1: Ισραήλ. Με το Ισραήλ δεν έχει, αλλά η Ρωσία διεξάγει έναν πόλεμο και τον τρόπο με τον οποίο κάνει τον πόλεμο στην Ουκρανία, νομίζω τον αξιολογούμε όλοι.
0: Γιατί είμαι καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2001 ήμουν ο μόνος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών όταν είχε έρθει πρόταση από την κυβέρνηση Σιμίτη στην Κοσμητεία για να δοθεί επίτιμος, να γίνει επίτιμος διδάκτορ ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Είχε έρθει από την κυβέρνηση Σιμίτη τότε. Μειοψήφισα, ήμουν μειοψηφία του ενός και τον χαρακτήρισα εγκληματία πολέμου. Οπότε η στάση μου απέναντι στον Πούτιν και στο ρωσικό καθεστώς είναι δεδομένη. Κανένας δεν μπορεί να την αμφισβητήσει. Όμως εγώ πήγα στο συνέδριο των BRICS. Το συνέδριο των BRICS, γενικά οι BRICS, είναι μια τεράστια πηγή ελπίδας για την ανθρωπότητα. Ο απεγκλωβισμός του παγκόσμιου νότου από το δολαριακό σύστημα και από την αμερικανική αποικιοκρατία με την πολύ σημαντική συνεισφορά που έχουν να δώσουν οι κινέζικες τράπεζες, η κινέζικη κεντρική τράπεζα στον χώρο των ηλεκτρονικών πληρωμών που δεν έχουν χαράτσια. Ξανάρχομαι σε αυτό που λέγαμε πριν και για το 2015. Εγώ προσκλήθηκα από την βραζιλιάνικη και την κινέζικη αντιπροσωπεία να κάνω ομιλία στο συνέδριο των BRICS. Ήταν πολύ σημαντικό ότι πήγα εκεί, όσο αφορά τόσο την προοδευτική διεθνή που αντιπροσώπευα, όσο και το ΜέΡΑ25. Το να γίνεται σύγκριση μεταξύ του πολέμου της Ουκρανίας, που είναι ένας στιγνός πολέμος που πρέπει να σταματήσει χτες, τον οποίο μάλιστα τον είχα καταδικάσει και είχα καταδικάσει ως έγκλημα εναντίον του διεθνούς δικαίου την εισβολή του Πούτιν. Το είπα, το ξαναλέω τώρα. Αλλά να συγκρίνεται αυτό με μια γενοκτονία, νομίζω ότι αποτελεί παραβίαση βασικών ηθικών κανόνων.
1: Γραμματέα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Η ώρα είναι 10.
1: Οι χίλιες όψεις του έρωτα. Ένα προσωπικό ρεσιτάλ αφιερωμένο στις πτυχές του πάθους, της προσμονής και της αέναης αναζήτησης. Ο Στυλιανός Κιαδάς και ο Δημήτρης Γιάκρας ξετυλίγουν το νήμα των αισθήσεων σε μια μουσική συνάντηση από την Βιέννη ως την Αθήνα, αφιερωμένη σε όλα εκείνα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Παρασκευή 22 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, στο Ιωνικό Κέντρο Λυσίου 11 στην Πλάκα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Μία βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη που κινεί τον κόσμο, τον έρωτα.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλας μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανανουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Ντβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Κωνσταντίνος Αλιγιάννης στον ήχο και ακούτε AirTopen Radio. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή ζωντανά από το site της AirTopen ή από το live24.gr επιλέγοντας το AirTopen Radio. Η σημερινή μας εκπομπή θα είναι ένα αφιέρωμα στο Βέβυλο. Τώρα, τι να πρωτοπώ για το Βέβυλο. Είναι από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες. Είναι ο καλλιτέχνης που τον έχω δει live πάνω από 15 φορές και έχει ένα πολύ ξεχωριστό στυλ στην ελληνική hip-hop σκηνή. Ακούσαμε στην αρχή το τραγούδι «Άμεση δράση», μια συνεργασία του Βέβυλου με τον X-Ray, το οποίο επέλεξα γιατί ήταν το πρώτο τραγούδι που είχα ακούσει από το Βέβυλο πριν 13 χρόνια, στο πρώτο έτος. Το «Άμεση δράση» έχει κυκλοφορήσει στο δίσκο του X-Ray «Athens Zoo». Ο Βέβυλος μεγάλωσε στο Βύρωνα και ξεκίνησε να ασχολείται από το 1994 με το hip-hop και κατ' επέκταση με το low-bap. Ήταν μέλος των Βαβυλώνα και το 2000 κυκλοφόρησε ένα από τα πιο γνωστά του τραγούδια, το «Πολυσμανία», σε συνεργασία με τον Παράφρονα. Το τραγούδι έχει καυστικό στίχο και κοροϊδεύει την ελληνική αστυνομία. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Μιλά.

σώμα ασφαλείας κάποιου επισήμου. Θα κρύβεται η γκέι ψυχοσύνθεσή μου. Τη δασκαλιά που με χτυπάγε δεν θα κατηγορώ, αφού το γκλοπ μου τώρα θα είναι συνέχεια σκληρό.

0: γουρουνάκι στη γάστρα.
1: Περίπου το 2002 λοιπόν, ο Βέβυλος δυστυχώς φυλακίζεται για 8 χρόνια. Η φυλακή όμως δεν αποτελεί εμπόδιο στην καλλιτεχνική του πορεία, καθώς δεν σταμάτησε ποτέ να γράφει. Έγραφε στίχους μέσα στο κελί του. Σιγά μην κόλλωνε ο Βέβυλος εδώ που τα λέμε. Έτσι δημιουργεί το σχήμα ομερτά μέσα στη φυλακή και το 2010 που αποφυλακίζεται αρχίζει τις μουσικές εμφανίσεις. Από ομερτά θα ακούσουμε ένα τραγούδι, το «Σας χαιρετώ», που περιγράφει την αποφυλάκησή του. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε και στον πρώτο σόλο του δίσκο με άλλη παραγωγή, αλλά εδώ ας ακούσουμε την πιο underground version.

Και κάπου στο 2016, λίγο πριν την κυκλοφορία του πρώτου solo δίσκου του, ο Βέβυλος κυκλοφορεί μαζί με τον Παράφρονα ένα diss προς όλους τους fake MCs εκείνης της εποχής στην hip hop σκηνή, το MCs μέχρι τα μπούνια. Λογικά ήταν τυχαίο το ότι τότε ξεκίνησε να ακούγεται η ελληνική trap, εντελώς τυχαίο, το οποίο ανεβάσανε με το όνομα Βαβυλώνα και είναι το τελευταίο τραγούδι που έχει ανέβει με το όνομα Βαβυλώνα, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Ας το ακούσουμε.

Και κάπως έτσι την ίδια χρονιά φτάνουμε στην κυκλοφορία του πρώτου solo δίσκου. Το βιβλίο των ηρώων του δρόμου ή αλλιώς το γκρι άλμπουμ της τριλογίας. Ο δίσκος έχει πιο ομό και λιγότερο ποιητικό ύφος, είναι πιο rap, να το πω καλύτερα, από τους δύο επόμενους και προσωπικά είναι ο αγαπημένος μου. Γι' αυτό το λόγο θα ακούσουμε τρία τραγούδια από αυτό το δίσκο: το βιβλίο των ηρώων του δρόμου, το Βίφορο Βέβυλος και το μήνυμα στο μπουκάλι. Αν υπήρχε ο χρόνος θα τα ακούγαμε όλα δηλαδή από αυτό το δίσκο, αλλά πάμε να ακούσουμε αυτά.

0: Και επιστρέψαμε για όσους συντονιστήκατε τώρα. Ακούτε Ertopen Radio. Γιάννης Κοσοβίτσας στο μικρόφωνο, Άγγελος Αλγιάννης στον ήχο. Και επιστρέφουμε πίσω στο Βέβυλο. 3 χρόνια μετά λοιπόν, το 2019, κυκλοφόρησε το δεύτερο μέρος της τριλογίας του, το βιβλίο των 4 στοιχιών. Ο δίσκος αυτός είναι σαφέστατα πιο σκοτεινός και πιο ποιητικός από τον προηγούμενο. Μάλιστα, επειδή ήμουνα στην παρουσίαση δίσκου, ήμασταν με ένα φίλο το Βασίλη που είναι εδώ τώρα, είχαμε πάει μετά στο σπίτι και τον ξανακούσαμε. Μας είχε πιάσει, μας είχε ψυχοπλακώσει λίγο, αλλά ήταν ωραίος. Δεν εννοείται. Από το δίσκο λοιπόν αυτό επέλεξα το Νεκρή Ζώνη, που είναι και το intro του δίσκου και το intro από τα περισσότερα live του Βέβυλου, και το Να έρθεις απόψε να με βρεις, που είναι ένα ερωτικό κομμάτι. Ας τα ακούσουμε.
1: Καμιά φορά ψάχνουμε αφορμές να ανάψουμε στο κέντρο μια φωτιά για να μαζευτούμε όλοι μαζί σε αυτό το σημείο που ονομάσαμε νεκρή ζώνη, ανάμεσα στη φυλακή μας και την κοινωνία, που θα διαλέξει ο καθένας μας να πάει μετά, ας το αποφασίσει μόνος του. Κάποιοι θα περιμένουμε εδώ. Γινόμαστε πολλοί γιατί φοβόμαστε τη μοναξιά. Σου παίρνουμε για να ακούσουμε τις προσευχές των φυλακισμένων για λευτεριά. Μιλάμε για επανάσταση κοιτώντας μέσα μας, γνωρίζοντας πως από εκεί πρέπει να ξεκινήσει. Καμιά φορά ψιθυρίζουμε στίχους για να υψώσουμε τις φωνές μας. Ερωτευόμαστε για να ενώσουμε τις πληγές μας. Μιλάμε για αγάπη που οι έξω το συχαίνονται και αναρωτιόμαστε συχνά. Τελικά αυτοί μας έκλεισαν εδώ μέσα

τελικά δεν έμεινε νύχτα που να μην γράψω πάνω στο χνοτισμένο τζάμι δύο λόγια και για μας. Τα γράμματα σβήνουν γρήγορα.

0: αυτό και γερνάμε τόσο επώδυνα.
1: Το τρίτο μέρος της τριλογίας άρχισε να κυκλοφορήσει αρκετά. Έτσι, μετά το βιβλίο των τεσσάρων στοιχειών, ο Βέβυλος κυκλοφόρησε κάποια χήμα τραγούδια. Το πρώτο που θα ακούσουμε είναι ο καθρέφτης που βγήκε μέσα στην καραντίνα και περιγράφει μέσα από εικόνες τη σκληρή πραγματικότητα του σήμερα. Το δεύτερο τραγούδι είναι το ετών 19, ένα μίξ του τραγουδιού «Φτιάξε έναν ήλιο», και μέσα από αυτό ο Βέβυλος μαζί με την Όλια Λαζαρίδου στυλιτεύουν τη βία κατά των γυναικών. Ας τα ακούσουμε.

λάθη με στις σκέψεις μου τον τελευταίο καιρό. Έχω ένα μόνιμο άγχος, κατάθλιψη και ένα διέξοδο πιο φανερό. Και σήμερα ρωτάς τι κάνουμε σήμερα, κι άμα μπορώ να έρθω να σε βρω. Μια φυλακή ζούμε αγάπη μου χωρίς τα σίδερα και έξω από την πόρτα φρουρώ. Κι όμως από τον μπαλκόνι μου βλέπω μια φάλαγγα σε οργασμό. Επινίκιο με σημαία και εργασία κατοίκων.

φτιάξε έναν ήλιο σαν γι' αυτούς που μόνο εσύ έχεις στο νου σου.

Και κάπως έτσι, μετά από 7 χρόνια, το 2025, κυκλοφορεί το τρίτο και τελευταίο μέρος της τριλογίας του με τίτλο «Το βιβλίο των σκιών». Για να πω την αλήθεια, δεν το περίμενα τόσο καλό, με εξέπληξε, αλλά τελικά η αναμονή άξιζε. Το βιβλίο των σκιών για μένα είναι ένα συνοθήλευμα των δύο προηγούμενων δίσκων. Είναι σκοτεινό και ταυτόχρονα επιθετικό και ποιητικό. Από αυτό έχω επιλέξει τα τραγούδια «Θερισμός», το οποίο έχει και αναφορά στα Τέμπη, και το «ΡΕΜ», το οποίο είναι σε συνεργασία με τον Παράφρονα. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: το χέρι μου για βράδυνο σεριάνι. Μαύρη η φούστα σου και ξέπλεκα μαλλιά. Άσε να κλαίνε τώρα όλοι οι πολιτσμάνοι. Ανάψ' το κούκλα μου και πάρε μαγκαλιά. Κράτα το χέρι μου για βράδυνο σεριάνι. Μαύρη η φούστα σου και ξέπλεκα μαλλιά. Άσε να κλαίνε τώρα όλοι οι πολιτσμάνοι. Ανάψ' το κούκλα μου και πάρε μαγκαλιά.
1: Και κάπου εδώ η σημερινή μας εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που δεν έχει κυκλοφορήσει επίσημα, είναι ζωντανή ηχογράφηση και είναι σε συνεργασία με τους Punks Romana. Ο Βέβυλος συμμετέχει με ένα δικό του verse στο τραγούδι των Punks Necropolis, το οποίο ακούσαμε από κοντά στο επαιτειακό live για τα 40 χρόνια Punks Romana το 2022. Ήμασταν οι Γιάννης Κοσοβίτσας στο μικρόφωνο, Άγγελος Αλιγιάννης στον ήχο και ακούτε Ερτόπεν. Καληνύχτα σας.
2: Έχει πει ότι έχει πεθάνει και έχει ξαναγεννηθεί χίλιες φορές. Γι' αυτό τον αγαπάμε, γιατί αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Αδέρφια, υποδεχτείτε τον Βέβυλο!
3: Καλησπέρα!
2: Αδερφός.
3: Σπάσε τη γραμμή μια άλλη.

0: Παναγιώτοφος.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.

Ξύπνησα στο φως, ήλιε μου. Ένας εφιάλτης ήταν μόνο φως. Λάμπες, άσπρη τύχη, άσπρα ρούχα. Ενέσεις, φάρμακα και πόνος και φρίκη. Μα πού είμαι? Κλουβί κι εδώ, είναι μικρό κι εγώ μέσα. Πουντάλα του φιάλτη τα μεγάλα. Μοιάζει όνειρο μπρος στον εφιάλτη αυτό. Το χέρι ενός όντος δεν ξέρω τι είναι. Κακός θεός μοιάζει, μ' αρπάζει. Τα μαύρα του μάτια καθρέφτης του εαυτού μου. Δεν υπάρχουν εδώ λίμνες, καθάριες, καθρέφτες. Ώστε αυτό είμαι. Φαίνομαι όμορφο ή τουλάχιστον ήμουν. Χωρίς όλα αυτά, πριν από αυτά.

0: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
2: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
1: Girls and Boys, με την Νατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
2: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
3: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
4: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
5: Η αγάπη άργησε μια μέρα, της Λιλή Ζωγράφου. Τι κάνουν οι άνθρωποι που αγαπιούνται? Είναι ευτυχισμένοι?
6: Είναι.
5: Σκηνοθεσία Έγκεθε Ζολάρη. Η αγάπη άργησε μια μέρα. Από 24 Απριλίου έως 10 Μαΐου στο Πτή Παλέ. Εισιτήρια προπολούνται.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων.
1: Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής, η Ζωή Παπαδοπούλου και ο Βασίλης Μύτικας στο κρύο στούντιο του The Press Project, σε αυτό το μικρό χειμώνα που ζήσαμε αυτές τις μέρες, αυτό που εμείς ονομάζουμε το μετεωρολογικό φαινόμενο ευκαιρία για φούτερ.
0: Βεβαίως. Επειδή όλα είναι υπολογισμένα στον προγραμματισμό και στο marketing του The Press Project, λέγατε τι να τα κάνουμε τα φούτερ. Καλοκαίρι έρχεται. Πάρτε τώρα το κρύο.
1: Μην τα λέτε αυτά, παιδιά, γιατί δεν ξέρετε πού είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε για να πουλήσουμε ένα φούτερ. Δεν ξέρετε τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Καλησπέρα, αγαπημένες, αγαπημένα από όποιον μας ακούτε, είτε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω podcast, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Έβγαλε πάλι κρύο για να ανέβουν οι πωλήσεις των φούτερ. Ακριβώς αυτό έγινε. Σωστά τα λέει ο Αχιλλέας.
1: Αχιλλέα, ελπίζω να μας μιλάς φορώντας το φουτεράκι του The Press Project. Αλλιώς, αν δεν έχει φτάσει ακόμα, έρχονται. Σήμερα είχε πάει η Ζωή Παπαδοπούλου με τον Βασίλη Μύτικα στο ταχυδρομείο. Ο Βασίλης κάνει όλο το κουβάλιμα εδώ πέρα. Που θα πει ότι αν δεν έχει φτάσει ακόμη το φούτερ σας, περιμένετε στην πόρτα. Δηλαδή, όπου να είναι έρχεται, απλώς μην αφαιρεθείτε και περάσει και σας προσπεράσει σαν την καλή μας τύχη.
0: Η Μαρία γράφει: μόλις γύρισα από Ελτά, παρέλαβα την υπερφουτεράρα. Δεν ζηλεύετε τώρα, δεν ζηλεύετε που αυτή τη στιγμή κάνει unboxing, ανοίγει το πακέτο η Μαρία για να δει το φούτερ του The Press Project.
1: TPP, βγάλαμε φούτερ. Μάιος, ας ξεκινήσω με τριήμερο κακοκαιρίας. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν είναι, ούτε έχουμε κάποια μαγική ικανότητα, απλώς όταν το press πουλάει φούτερ, έχουμε χιόνια το Μάιο. Αυτό λέω και όποιος καταλαβαίνει, κατάλαβε.
0: Η ΦΕΗ γράφει 4 Μαΐου και έμειναν 300 ευρώ για τον υπόλοιπο μήνα αφού πληρώθηκαν λογαριασμοί ασφάλειες χωρίς σούπερ μάρκετ και ό,τι έξτρα μπορεί να προκύψει που να τολμήσουμε να πάρουμε οτιδήποτε άλλο. Η πραγματικότητα για ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό των πολιτών. Ένα 60-70%. Όταν λέμε ότι ο μισθός τελειώνει στις 19 του μήνα, 20 του μήνα, σύμφωνα με έρευνες για την πλειοψηφία του κόσμου, είναι ακριβώς αυτό. Το όπως μπαίνει ο μισθός στις αρχές του μήνα, φεύγουν όλα και μένει κάτι κάτω από το μισό.
1: Θάνο, διαβάζεις τα μηνύματα, ικανοποιείς την απέτηση του κόσμου για ειλικρίνεια και πολιτικό περιεχόμενο, αλλά δεν πρέπει να εμποδίζουμε αυτή την καταναλωτική φρενίτιδα που επιδιώκουμε, για την οποία χρειαζόμαστε την αισιοδοξία. Γι' αυτό και βάζουμε πολύ Κυριάκο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Γιατί πάνε καλά, πάνε καλά, πάνε καλά. Λέει ο άλλος, μες στην τρέλα εκεί πέρα, ας αγοράσω ένα φούτερ. Εκεί που θα τελειώναν τα λεφτά στα μισά του μήνα, θα τελειώσουν στις 10, 9, 8, στις 7. Καθόλου λεφτά, καθόλου σούπερ μάρκετ, μπορείτε να φάτε φούτερ μετά. Αλλά τέλος πάντων, εμείς θα εξακολουθήσουμε να τα διαφημίζουμε με ό,τι αποτελέσματα έχει. Για τα υπόλοιπα, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συζητάμε πολιτικά, και η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε μπορέσει να κάνουμε κάτι περισσότερο. Δηλαδή, όσο παρατηρώ, αυτή την κυβέρνηση είναι στη φάση που ετοιμάζεται να ανοίξει τα φτερά της για την τρίτη τετραετία, οπότε εκτιμώ ότι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να διατυπώνουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας για το ότι μας έχουν πιει το αίμα. Κατά τα λοιπά.
0: Μόνο αυτό.
1: Πολύ έντονη. Α, και μανιφέστο.
0: Μήπως υπήρξε τις τελευταίες μέρες ένα κείμενο που σου έδωσε ελπίδα, Κωνσταντίνε? Μήπως έχεις αρχίσει να βλέπεις αλλιώς την πραγματικότητα?
1: Να σου πω ποιο κείμενο μου δίνει ελπίδα. Θάνο, σε έχω πετύχει πολλές φορές έξω.
0: Θα περάσει έτσι αυτό το σχόλιο, ε. Ναι, για πες.
1: Και πάντα λέω στους υπόλοιπους της παρέας, κοίτα, ο Καμίλαλης. Αυτό σε κατατάσσει στους celebrities.
0: Και να, για δεν έχεις πει.
1: Γιατί ρε Σοφάκη, θα φοβάται ότι θα την απομακρύνει η ασφάλειά σου.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας πω ότι κανείς μας δεν
0: κυκλοφορεί. Κυκλοφορεί
1: πάντα με
0: δυο-τρεις φουσκωτούς εκεί πέρα.
1: Ο Θάνος είναι λογικό, γιατί αν τώρα με κάθε καφέ που πάει να πιει έχει να σπρώχνονται και 50, όχι υπογράψέ μου, όχι βγάλε μου τώρα το selfie, ξέρω εγώ κτλ. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει εύκολα.
0: Ναι, εγώ δεν είμαι σαν αυτόν, εγώ χαιρετάω. Εγώ χαμογελάω κιόλας έξω.
1: Συγγνώμη, είπες εγώ δεν είμαι σαν αυτόν, εγώ χαιρετάω. Γιατί ξαφνικά χτύπημα κάτω από τη ζώνη? Εγώ τι κάνω δηλαδή, δεν χαιρετάω?
0: Όχι, επίτηδες.
1: Πιστεύω ότι είμαι πάρα πολύ ευγενικός κιόλας, Θάνο.
0: Okay.
1: Δοκίμασε. Κάνει ότι με συναντάς τυχαία στο δρόμο. Εντάξει, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν.
0: Ποταγάτο σχόλιο. Εγώ αρρώστησα αυτές τις μέρες. Είμαι σίγουρη ότι φταίει ότι δεν έχω πάρει ακόμα φούτερ. Τα γράφετε εσείς, δεν χρειάζεται να τα πούμε εμείς.
1: Μα πού πάτε?
0: Ενώ αν είχες την κουβέρτα και φορούσες και το φούτερ του The Press Project, πώς θα κρύωνες?
1: Και ένα σλιπάκι The Press Project.
0: Τι manifesto LOL, βλέπω σχόλιο. Manifesto LOL, όντως. Αλλά θα κρατηθούμε, θα κρατηθούμε. Θα πάει πιο μετά.
1: Ναι, ας μην βάλουμε στην αρχή. Θα ξεκινήσουμε φυσικά από τον, την συνεχιζόμενη εμπλοκή της, της κυβέρνησής μας στα εγκλήματα του Ισραήλ. Θα μιλήσουμε αρχικά για το τι συνέβη με τους ακτιβιστές του Στόλου που συνελήφθησαν, απήχθησαν από το, από το Ισραήλ στην ελληνική ζώνη έρευνας και, και διάσωσης. Έχουμε μια ανακοίνωση
0: του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι η πρώτη ανακοίνωση που βγαίνει. Εκεί το είχαμε αφήσει. 30 Απριλίου κάναμε την εκπομπή και περιμέναμε.
1: Δεν θα μιλήσει κάποιος? Πείτε μια κουβέντα.
0: Πέρασαν αρκετές ώρες. Πέρασε ένα 12ωράκι. Δεν είχε γίνει και κάτι. Μια πειρατεία και μερικές απαγωγές 170 ανθρώπων σε διεθνή ύδατα, σε χώρο έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας, δυτικά της Κρήτης. Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τον Στολίσκο Global Smooth Flotilla 34. Με αφορμή την Ισραηλινή επιχείρηση σε σκάφη του Global Smooth Flotilla σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Πάλι καλά που το λένε.
1: Αλλά λέει διεθνή ύδατα, μην τυχόν και παρεξηγηθούν.

0: Να σέβονται το Διεθνές Δίκαιο και αυτοί οι ακτιβιστές που μεταφέρουν μακαρόνια, να το σέβονται και ο IDF που κάνει απαγωγές.
1: Εντάξει, το καλούμε σε αυτοσυγκράτηση, νομίζω ότι είναι πολύ τολμηρό σχόλιο. Δηλαδή, είναι ο άλλος, διαπράττει απαγωγές στην ελληνική ζώνη έρευνας και διάσωσης και θα διαβάσουμε την υπόλοιπη ανακοίνωση και θα πάω μετά στην πολύ σημαντική επίσκεψη της Αλμπανέζε. Οι άνθρωποι αυτοί οδηγούνται σε χώρα που αποδεδειγμένα χρησιμοποιεί συστηματικά τα βασανιστήρια, αλλά εμείς το κάνουμε αυτό καλώντας σε αυτοσυγκράτηση. Που γενικά όταν κανείς διαπράττει γενοκτονία, το να καλεί σε αυτοσυγκράτηση είναι πάρα πολύ τολμηρό βήμα. Yeah. Είναι σαν να του λες, εντάξει, δείξε και εσύ λίγη αυτοσυγκράτηση, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αλλά εσύ από μόνος σου όσο μπορείς, πες τον εαυτό σου, είναι ωραίο που κάνω γενοκτονία. Μήπως πρέπει να θέσω κι εγώ ένα όριο.
0: Και όχι μόνο το κράτος που διαπράττει γενοκτονία, και οι ακτιβιστές και οι άνθρωποι που είναι στα πλοία. Και αυτοί πρέπει να αυτοσυγκρατηθούν πριν τους απαγάγουν.
1: Αλληλεγγύη, μην είστε και ανεξέλεγκτοι.
0: Αυτά τα συνθήματα πια, Free Palestine, αυτοσυγκράτηση. Το συγκράτησε εσείς, αυτό συγκράτησε και οι άλλοι πειρατές. Λοιπόν, η Ελλάδα ως παράγον σταθερότητα στην περιοχή.
1: Παράγον.
0: Με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και για λόγους ανθρωπιστικούς, ζήτησε από το Ισραήλ να αποσύρει τα σκάφη του από την περιοχή. Αφού τους παρέλαβε, αφού τους απήγαγε. Δηλαδή, αφήνεις τα πλοία κυβέρνητα, καμιά εικοσαριά, πας καταστρέφεις επικοινωνίες, δεν μπορούν μετά να ταξιδέψουν ή να κυβέρνητα στη θάλασσα πλοία με ανθρώπους μέσα, όπως καταγγέλθηκε από τον στόλο της αλληλεγγύης. Απαγάγεις καμιά 180-175 ήταν η ενημέρωση του ίδιου του Ισραήλ για τους ακτιβιστές και ακτιβίστρες, και μετά αφού έχεις τελειώσει τη δουλειά, αφού έχεις παραβιάσει το διεθνές δίκαιο, είναι η Ελλάδα που σου ζητάει να αποσύρεις τα σκάφη σου. Τύπου, έλα, τελείωσε η επιχείρηση, φύγε τώρα.
1: Εν τω μεταξύ, είμαστε παράγον, όχι παράγοντας, είμαστε παράγον σταθερότητας. Ναι. Θα έλεγα σταθερότητος εδώ πέρα, στην περιοχή.
0: Η Ελλάδα επίσης προσέφερε τις καλές της υπηρεσίες.
1: Μισό λεπτό, πριν να πάμε σε ό,τι ελληνικά είναι αυτά με τις καλές υπηρεσίες. Ο παράγον σταθερότητας στην περιοχή είναι μια χώρα η οποία συνεργάζεται με τον μεγαλύτερο μπουρλοτιέρι της ειρήνης αυτή τη στιγμή. Συνεργάζεται, ουσιαστικά είναι συνένοχη στα εγκλήματα πολέμου μιας χώρας η οποία πετάει τα φυτίλια αριστερά-δεξιά με ρυθμούς που δεν την προλαβαίνεις. Αυτό είναι σήμερα το Ισραήλ και εμείς προσποιούμαστε ότι είμαστε παράγοντας σταθερότητα στην περιοχή. Πάμε στις καλές υπηρεσίες.
0: Η Ελλάδα λοιπόν προσέφερε τις καλές της υπηρεσίες. Αυτό το καταλάβαμε. Αυτό το καταλάβαμε πάρα πολύ καλά. Γιατί μας φαίνεται αδιανόητο ο σύμμαχος, ο στρατηγικός σύμμαχος Ισραήλ να μην ενημέρωσε την ελληνική κυβέρνηση, το σύμμαχό του, ότι 35 ναυτικά μίλια από την Κρήτη θα υπάρχουν μερικές Ισραηλινές φρεγάτες. Καλές υπηρεσίες λοιπόν, αναλαμβάνοντας η χώρα μας να υποδεχθεί στο έδαφος της τους επιβαίνοντες και να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή τους στις χώρες τους. Μια χαρά. Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε συνεννόηση με τις αρχές του Ισραήλ, το ξέρουμε και αυτό, σχετικά με το ζήτημα της ασφαλούς αποβίβασης στην Ελλάδα. Δηλαδή ότι τους έφεραν στην Κρήτη και τους αποβίβασαν, και πάρα πολλοί από αυτούς ήταν και χτυπημένοι πολύ σοβαρά στο πρόσωπο, με τραύματα στο σώμα, κατήγγυλαν ξύλο και διάφορες άλλες πρακτικές κακομεταχείρισης. Μερικές από αυτές, όπως θα δούμε τι έχει γίνει σε δύο ακτιβιστές που παραμένουν στα χέρια του Ισραήλ, μάλλον συνιστούν και βασανιστήρια. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών μεταβαίνει στο σημείο αύξησης για το συντονισμό των ενεργειών όλων των συναρμόδιων ελληνικών αρχών και τη συνεργασία με τις ξένες προξενικές αρχές. Το επιβεβαίωσε και το Ισραήλ ότι είναι σε συντονισμό με την Ελλάδα για να αφήσει τους ακτιβιστές στην Κρήτη, όπως και έγινε, που είναι και αυτό που θες να ακούσεις για τη χώρα σου, ότι γίνεται αυτό στα διεθνή ύδατα, μια πράξη πειρατείας. Και είναι σε συντονισμό, η χώρα που την κάνει μετά με τη χώρα σου είναι σε συντονισμό για το που θα τους φέρει.
1: Με τους απαγωγείς και βασανιστές πειρατές.
0: Τέλειο.
1: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλό και είναι αυτό που λέει, πώς το λέει, καλές υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Τις καλές τις υπηρεσίες.
0: Χρειάζεται ένα καλό συνέδριο στον ΟΗΕ που τα κάνουμε αυτά με πρωτοβουλία της Ελλάδας, που είμαστε και μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Αυτά

0: Έχουν γίνει επί Γεραπετρίτη και, ότι, και τώρα που είμαστε στο Συμβούλιο Ασφαλείας μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Αυτό αφορά τα καράβια των εφοπλιστών βεβαίως και το αν μπορούν να περάσουν από διάφορες εμπόλεμες ζώνες. Αυτό σημαίνει. Ελεύθερη ναυσιπλοεία δεν σημαίνει αυτό που έγινε με τον στόλο αλληλεγγύης μάλλον.
1: Ναι. Σε σχέση με αυτό εξηγούν ότι κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών μεταβαίνει για τα λοιπά, ενημερώνονται λέει οι αρχές προσικόντος για τις δικές τους ενέργειες. Προσικόντος.
0: Α, βεβαίως. Προσικόντος.
1: Προσικόντος. Ενημερώνονται προσικόντος για τις δικές τους ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές που περιγράφουμε τώρα είναι ότι η χώρα μας σταθερά στο πλευρό των εγκληματιών του Ισραήλ διευκολύνει την απαγωγή και τον βασανισμό, προσέξτε, ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα ή είναι σε μια ανθρωπιστική αποστολή.
0: Ναι,
1: αυτό
0: και άλλη...
1: είναι και ένα σχόλιο για, τα, για το πόσο είναι ευκαιρία για selfie όλα αυτά, εκτός αν δεν είναι. Έθανο.
0: Έχουμε και επόμενη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Πρωτομαγιά, σήμερα το πρωί 176 πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών που συμμετείχαν στο Διεθνή Στόλο Αλληλεγγύης αποβάστηκαν σε λιμένα του νομού Λασιθίου στην Κρήτη. Από αυτούς, 31 μεταφέρθηκαν για πρώτες βοήθειες στο Γενικό Νοσοκομείο, στο Κέντρο Υγείας Σιτίας. Γιατί 31 από αυτούς μεταφέρθηκαν για πρώτες βοήθειες? Πήγαν σε νοσοκομείο γιατί ήταν χτυπημένοι. Ποιος τους χτύπησε? Ο σύμμαχος. Μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Εντάξει. Το συντονισμό είχε το ΥΠΕΚ σε συνεργασία με το λιμενικό που μπορεί τελικά να συμμετέχει σε τέτοια ζητήματα άμα δεχτεί εντολές. Υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Γιατί? Η ελληνική πολιτεία ανέλαβε με υπευθυνότητα το ανθρωπιστικό έργο της υποδοχής των συμμετεχόντων στον Διεθνή Στόλο Αλληλεγγύης, με αποκλειστικό μέλημα την ασφάλεια και την προστασία τους.
1: Στάθηκες και εσείς αυτές τις εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες?
0: Ναι.
1: Φυσαγέ. Γιατί ήταν εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες? Επειδή είχε IDF να κάνει βασανιστήρια?
0: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν εννοεί εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες για τα μέλη του στόλου.
1: Για ποιον ήταν αντίξωες, ξέρω εγώ. Yeah. Γενικά, μας εβασανίζουν, είναι μάλλον πολύ κοντά στον ορισμό του τι μπορεί να είναι αντίξωες συνθήκες. Λοιπόν, εγώ
0: θέλαμε να μεταφέρουμε την κυβερνητική άποψη αυτό. Δύο, και πριν ο Κωνσταντίνος, πριν περάσουμε στην επίσκεψη της ειδικής συγγήτριας του ΙΕ για τα Παλαιστινιακά εδάφη της Φρανσέσκα Αλμπανέζε, ο Κωνσταντίνος βρέθηκε σε αυτές τις εκδηλώσεις, οπότε έχει πάρα πολλά να πει. Να αναφέρουμε ότι δύο ακτιβιστές, δύο μέλη του Διεθνού Στόλου Αλληλεγγύης είναι στα χέρια του Ισραήλ. Αποφάσισε αυθαίρετα μετά από αυτήν την επίθεση σε διεθνή ύδατα το Ισραήλ, που είναι σχεδόν Γάζα, είδατε, δυτικά της Κρήτης, σχεδόν Ισραήλ. Στη Γάζα θεωρείται νόμιμο, λέει το Ισραήλ, και δεν είναι βάσει του ΟΗΕ νόμιμος ο αποκλεισμός. Οπότε σε πιάνουν δυτικά της Κρήτης, καταλήγεις Ισραηλινές φυλακές, τι πιο σύνηθες. Λοιπόν, ο Σαΐφ Αμπούκεσέκ και ο Τιάγκο Άβυλα είναι στα χέρια των Ισραηλινών. Ένα δικαστήριο χθες διέταξε την παράταση της κράτησής τους. Θα κρατηθούν μέχρι τις 5 Μαΐου, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα. Δεν τους έχουν απαγγελθεί επίσημα κατηγορίες. Ωστόσο, το Ισραηλινό κράτος τους κατηγορεί, υποστηρίζει, τους θεωρεί υπόπτους τέλος πάντων για συμμετοχή μεταξύ άλλων σε τρομοκρατική οργάνωση, για επαφή με ξένους πράκτορες και όλα αυτά που μπορείτε να φανταστείτε. Θα βρείτε και το σχετικό άρθρο στο Press. Είχαμε έντονη αντίδραση από Ισπανία και Βραζιλία, γιατί ο πρώτος είναι και Ισπανός πολίτης, είναι Ισπανός πολίτης, ο δεύτερος είναι Βραζιλιάνος. Ισπανία και Βραζιλία βγάλαν κοινή ανακοίνωση. Είχαμε και σκληρές δηλώσεις του Σάντσεθ, που κατήγγειλε για άλλη μια φορά τις επιθέσεις και αυτή την ασυλία που έχει το Ισραήλ και ζήτησε την επιστροφή των δύο. Δηλαδή, κράτη που σέβονται τον εαυτό τους αντιδρούν σε αυτό που κάνει το Ισραήλ, άλλοι είναι σε συντονισμό και θα περιμένουμε να δούμε το τι θα συμβεί. Θεωρούνται και οι δύο κάπως ακτιβιστές που έχουν μιλήσει πάρα πολύ ανοιχτά. για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων. Έχουν συμμετάσχει και σε άλλες αποστολές. Τα λόγια τους έχουν επιρροή και κάπως το Ισραήλ έτσι τους έχει θεωρήσει αρχηγούς αυτής της κακιάς τρομοκρατικής οργάνωσης που στέλνει πάνες στα παιδιά της Γάζας που δολοφονούνται από το Ισραήλ, γιατί πρέπει να λέμε και το θήτη, να το θυμίσω αυτό.
1: Χθες πήγα στο Τριανόν, δεν πήγα στην προβολή της ταινίας το Σάββατο. Πήγα χθες που ήταν πρώτα μια συνέντευξη τύπου και μετά μια συζήτηση για το βιβλίο με τον Γιάννη Βαρουφάκη. Ήταν διοργανωμένη από το ΜΕΤΑ και τις εκδόσεις Τόπος η εκδήλωση. Και νομίζω ήταν μια πολύ πολύ σημαντική εκδήλωση και ήταν μια πραγματική εμπειρία να ακούς την Αλμπανέζη. Είναι αυτό το μείγμα της απουσίας στόμφου, η προσπάθεια να αποκρούσει όλους τους επένους που απευθύνονταν προσωπικά στην ίδια, αλλά και ταυτοχρόνως ο τρόπος με τον οποίο η υπεράσπισή μας, ο αγώνας για την υποστήριξη της Παλαιστίνης, οπωσδήποτε, επειδή δεν είμαστε Παλαιστίνοι, περνάει ακριβώς μέσα από αυτή τη συζήτηση. Υπήρξε μια στιγμή που θύμωσε η Αλμπανέζε με έναν συνάδελφο που πολύ εύλογα, οφείλω να πω για αυτόν που έθεσε το ερώτημα, την ρώτησε για την ίδια. Ήταν όντως κάτι που είχε τεθεί και νωρίτερα με άλλον τρόπο, γιατί ως γνωστόν η Αλμπανέζε δέχεται απειλές για τη ζωή της, δολοφονία χαρακτήρα, της έχουν παγώσει λογαριασμούς, δεν μπορεί να πληρωθεί, δεν μπορεί να ταξιδέψει στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Δεν είναι ότι περνάει και λίγα, δηλαδή απλώς κάποια στιγμή όταν επανέρχεται αυτό, ξεσπάει, λέει... Είναι εξοργιστικό αυτό. Είχε πει νωρίτερα, με βλέπετε, είμαι καλά, είμαι μια χαρά, είμαι εδώ, άλλο είναι το πρόβλημα. Και εκείνη τη στιγμή λέει, έχω καταθέσει μια έκθεση που λέει ότι αυτή τη στιγμή γίνονται βιασμοί στην Παλαιστίνη, τους πάνε τα κόκαλα. Δεν μπορεί να με ρωτάτε για μένα. Το ενδιαφέρον αυτό πρέπει να στραφεί στην Παλαιστίνη. Μίλησε για τον εξ-Ισραηλισμό, ας πούμε, αν μπορούμε να πούμε αυτή τη λέξη της δημόσιας ζωής, δηλαδή για το πώς η Γάζα είναι ένα εργαστήριο το οποίο μεταμορφώνει τον κόσμο μας προς το χειρότερο, με τις διώξεις που γίνονται στη Γερμανία. Ανέφερε το παράδειγμα των εκδηλώσεων στις οποίες κατηγορείται για αντισημιτισμό και έχουμε πιέσεις προκειμένου να μην γίνουν οι απαγορεύσεις που αφορούν και τον ίδιο τον Βαρουφάκη, που θυμόμαστε ότι είχε τεθεί αυτό το ζήτημα. Οπότε μίλησε για την απώλεια της ελευθερίας λόγου στις μέρες μας. Αναφέρθηκε στο αποικιοκρατικό παρελθόν, το Βέλγιο, τους ζωολογικούς κήπους που είχε όπου κρατούσαν σκλάβους, και μου φάνηκε φοβερό στο βιβλίο αυτό για το οποίο συζητάει, έχει το παράδειγμα, να το δούμε σχετικά με την 7η Οκτωβρίου, έχει το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών που γιορτάζουν, λέει, τη γέννηση του κράτους τους την 4η Ιουλίου του 1776 για την ανεξαρτησία τους, αλλά βεβαίως μερικές δεκάδες εκατομμύρια ηθαγενείς πληθυσμοί που έχουν ισοπεδωθεί σφαγή μέχρι τότε απουσιάζουν λιγάκι από αυτήν την αφήγηση. Τώρα, τη σημασία που έχει να μιλάμε και για την ίδια την Αλμπανέζη φάνηκε και στην ομιλία του Βαρουφάκη. Έχει δημοσιευτεί στην Ευσύν και έχει ενδιαφέρον, γιατί έχει κάποια παραδείγματα από ανθρώπους που θαραλέα αντιστάθηκαν στο ολοκαύτωμα, έσωσαν Εβραίους, και περιγράφει το πώς είναι μέσα σε αυτές τις συνθήκες να πρέπει κανείς να σταθμίσει το κόστος και να φανταζόμασταν πού θα ήμουν, τι θα έκανα την επομένη της νύχτας των Κρυστάλλων. Και ξαναλέω ότι είχε μια ωραία φράση που έλεγε ότι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να την τιμήσουμε είναι με τη δική μας άρνηση να κοιτάξουμε αλλού. Αυτό νομίζω ότι είναι μια ισορροπημένη στάση και για την ίδια την Αλμπανέζη, γιατί για όλους μας η αφετηρία αυτής της κουβέντας είναι ότι περιγράφηκε εκείνη ότι μιλούσε με παιδιά στη Γάζα και μιλούσε κάνοντας διακοπές στην Σικελία. Ήταν τα παιδιά της πίσω φορώντας μαγιό και ρωτούσαν τα παιδάκια στη Γάζα, έχει ζήσει εκεί. Αυτό ήταν σε κάποια στιγμή που κάνει συναντήσεις διαδικτυακά, τη ρωτάνε γιατί δεν φοράνε ρούχα, και λέει είμαστε στην θάλασσα. Οπότε αυτό το χάσμα δεν αποφεύγεται, απλώς ενδιαφέρει το τι ακριβώς κάνουμε. Και σε αυτό θέλω να μου επιτρέψει λίγο ακόμα, Θάνο, να πω, ήταν ένα πολύ δυνατό κομμάτι της ομιλίας της, όπου έλεγε ότι εγώ, λέει, είμαι ένας άνθρωπος δυσάρεστος. Είμαι δίστροπη, δεν είμαι ευχάριστη. Τη χειροκροτούσαν και προσπαθούσαν να. Στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ συμπαθής. Και είναι φοβερό ότι αυτές οι τόσο δραματικές διαπιστώσεις, αυτή η παρησία με την οποία έχει υπογράψει τις 8 εκθέσεις που τεκμηριώνουν τα εγκλήματα του Ισραήλ, τις έχουν στοιχήσει τόσο και απαιτούν τέτοιο θάρρος, το οποίο παρουσιάζεται με αυτή την ελαφρότητα. Οπότε ξεκινάει λέγοντας ότι δεν είμαι ευχάριστη. Είμαι δίστροπη, δεν είμαι η Taylor Swift, δεν θέλω να έχω fans. Αν βρίσκεστε πίσω μου, το ερώτημα είναι αν βρίσκεστε πίσω μου επειδή κάτι κάνετε ή επειδή κρύβεστε πίσω μου. Και λέει, αν φοράτε Zara, σας είμαι άχρηστη. Το ερώτημά μου είναι, και το έλεγε πολύ συγκεκριμένα για αυτές τις εταιρείες, μια από τις εκθέσεις αφορά τις εταιρείες που κερδίζουν από το, δηλαδή την οικονομική πλευρά.
0: Την οικονομία της γενοκτονίας, αυτό είναι και ο
1: τίτλος. Λέει, δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται να μην έχει χρεοκοπήσει η Airbnb. Το βιβλίο ξεκινάει μιλώντας για την ιστορία της Mary, μιας γυναίκας που σε ένα κατάστημα σε μια πόλη της Ιρλανδίας αρνείται να χτυπήσει στην ταμιακή μηχανή grapefruit που προέρχονται από την Νότια Αφρική, και περιγράφει με αυτόν τον τρόπο, που είναι και ένα κομμάτι σημαντικό του βιβλίου της, ότι ζούμε σε μια περίοδο που υπάρχει σιγά σιγά μια σοβαρή απονομιμοποίηση της προπαγάνδας του Ισραήλ, μια σοβαρή αποδόμηση της προπαγάνδας του Ισραήλ, και αυτό είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό του τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε. Είχε μια, συγγνώμη για τη λέξη, διασκεδαστική αναφορά στο έμφυλο με τον Ισραηλινό πρέσβη που την αποκάλεσε μάγισσα, που προφανώς και φυσικά ανακαλεί τη συζήτηση για τις γυναίκες που δεν κάθονται στα αυγά τους. Έλεγε μετά για αυτή την τεστοστερονική ενέργεια και τους διαθεματικούς αγώνες, το πώς πρέπει να ενωθούν αυτοί οι αγώνες για τον τρόπο με τον οποίο διασταυρώνονται οι καταπιέσεις, γιατί έλεγε ότι δεν του άρεσε να του λέει μια γυναίκα τι θα κάνει, αλλά ταυτοχρόνως είναι φοβερό ότι απέναντι στην τεκμηρίωση των εγκλημάτων του Ισραήλ η απάντηση ήταν αυτή. Ήταν ότι εγώ είμαι μάγισσα. Και περιέγραφε στην ομιλία της τα 350 ψηφίσματα που ψηφίζονταν το πρωί για να παραβιαστούν το βράδυ, και τον τρόπο με τον οποίο, και αυτό μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση, η τεκμηρίωση των εγκλημάτων εναντίον παιδιών, η έκθεση που κατέθεσε το 2023, κατατίθεται 2 εβδομάδες μετά την 7η Οκτωβρίου, αλλά έχει ολοκληρωθεί 2 εβδομάδες πριν. Αυτό είναι ένα μικρό μήνυμα προς τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς μας λέει για το πώς ξεκίνησαν όλα και εκείνος με τον τρόπο του. Λέει ότι ουσιαστικά όταν συνεργαζόταν με το Ισραήλ ήταν το καλό Ισραήλ, και τώρα είναι το κακό Ισραήλ που διαπράττει γενοκτονία. Οπότε η Αλμπανέζε στην έκθεση αυτή τεκμηριώνει 1.400 δολοφονίες παιδιών από το 8 στο 23. Οπότε η κουβέντα για το καθεστώς Apartheid, που εξηγεί μέσα στο βιβλίο πώς ξεκινάει αυτή η συζήτηση, πόσο τολμηρά αρχίζει να τίθεται το ζήτημα και να τεκμηριώνεται, είναι κάτι που μας υποχρεώνει να σκεφτούμε την στάση μας, και ιδίως εμείς εδώ στην Ελλάδα. Γιατί αυτό είναι μια μικρή δική μου αιμονή σε αυτή τη συζήτηση, δεν ξέρω πόσο χρήσιμη είναι, αλλά το καταλαβαίνω ότι πάρα πολύ συχνά ερχόμαστε αντιμέτωποι με πράγματα για τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αλλά τουλάχιστον το να πιέσουμε τις κυβερνήσεις μας είναι κάτι που θα έπρεπε να μπορούμε να το κάνουμε. Αυτός θα έπρεπε να είναι ένας στόχος που να μην είναι έξω από τα ρεαλιστικά μας σχέδια. Ο Βαρουφάκης συμμετείχε σε αυτό, γιατί είναι μία από τις πιο ισχυρές δημόσιες φωνές διεθνώς εναντίον των εγκλημάτων του Ισραήλ, και ήταν πολύ τιμητική αυτή η συνάντηση, γιατί και για την Αλμπανέζε νομίζω ότι αυτό που μένει από αυτή την ιστορία είναι ότι πράγματι καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά την ενόχλησή της όταν η κουβέντα στρέφεται στην ίδια και υποχρεώνεται να βροντοφωνάξει ότι δεν είμαι ηρωίδα, αλλά ταυτοχρόνως, επειδή κανείς μας δεν είναι εκεί, θεωρώ ότι είναι πολύ λογικό να θέσουμε το ζήτημα τι είναι αυτό που θα μπορούσαμε εμείς να κάνουμε και τι είναι αυτό που εμποδίζει αυτή τη συζήτηση γύρω μας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή η συζήτηση γύρω μας δεν γίνεται. Γίνεται σε πάρα πολύ μικρούς κλειστούς κύκλους και η γενική εικόνα είναι μάλλον αποκαρδιωτική. Οπότε μέσα σε αυτή την μάλλον αποκαρδιωτική εικόνα να πω ότι αυτή ήταν μια παρουσία πάρα πολύ λαμπερή. Λαμπερή με την έννοια ότι εμπνέει στο μέτρο του δυνατού και μέσα στις, μέσα στην μικρή, στα μικρά περιθώρια της δικής μας ζωής, δίνει ένα έναυσμα για να είναι κανείς λίγο πιο θαραλέα με την πλευρά των, με την πλευρά των Παλαιστίνιων αυτή τη στιγμή. Θάνο, συγγνώμη που...
0: Όχι, εννοείται. Κωνσταντίνος, θα γράψει και σχετικό άρθρο για πάνω και σε αυτά που είπε. Ήταν μια πολύ σημαντική επίσκεψη της κυρίας Αλμπανέζε. Είναι μια από τις φωνές που έχουν μιλήσει με πολύ θάρρος, με προσωπικό κόστος, το οποίο, όπως ακούσατε, η ίδια το βάζει κάτω προφανώς από τα δεινά του Παλαιστινιακού λαού. Έχουν μιλήσει, έχουν καταθέσει εκθέσεις, έχουν συμβάλει αναμφίβολα πάρα πολύ στο να γίνουν γνωστά τα Ισραηλινά εγκλήματα και το μέγεθός τους, το εύρος τους, στοιχειοθετημένα και από μια θέση που έχει πολύ συγκεκριμένο κύρος, από τη θέση δικής της ηγήτριας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Προφανώς το Ισραήλ έχει στοχοποιήσει, την έχει δαιμονοποιήσει για καταγγελίες για αντισημιτισμό και όλο αυτό το πακετάκι που το ξέρετε.
1: Αντισημιτισμός, μαγεία, τα γνωστά.
0: Ναι, κλασικά πράγματα. Είδα και ότι δεν άρεσε και στον Άδωνη Γεωργιάδη η επίσκεψη της κυρίας Αλμπανέζε.
1: Τι είπε?
0: Κάτσε να το βρω. Δεν θα το πιστέψεις πάντως, μέχρι να διαβάσουμε Άδωνη Γεωργιάδη. Είχε και mention το Ισραήλ. Δηλαδή έκανε ειδική αναφορά. Κωνσταντίνε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα το πιστέψω ότι έκανε mention την ίδια, νομίζω και την πρεσβεία.
1: Ναι, είναι αυτό που λες, ότι υπάρχουν ισχυρότατες πιέσεις. Τρέχα γύρευε τι πιέσεις, αλλά διαπιστωμένες απρόσωπα. Δεν είναι ότι ξέρουμε τι πίεση έχει ασκηθεί σε κάθε συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά καταλαβαίνουμε ότι γενικά υπάρχει καρότο και μαστίγιο στη διεθνή πολιτική προπαγάνδα του Ισραήλ. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς ανεπηρέαστος από όλα αυτά εκφράζει την καινούργια του άποψη. Χθες είχε άλλη, αλλά σήμερα εκφράζει αυτή την άποψή του υπέρ των εγκλημάτων του Ισραήλ και φροντίζει κάθε φορά να ταγκάρει και την πρεσβεία, μην τυχόν και δεν το πάρουν χαμπάρι, γιατί μπορεί να μην κοιτάνε το λογαριασμό του. Μπορεί να έχουν άλλες δουλειές.
0: Η κυρία την οποία υπερασπίστηκε εδώ ο Γιάννης Βαρουφάκης, η κυρία ειδική εισηγήτρια του ΙΕ για τα Παλαιστινιακά Εδάφη, και η οποία κατηγόρησε το παπάκι Ισραήλ, παπάκι Ισραήλ Ιγκρίς. Είναι δύο τα mention, να το δούνε. Τύπου, αν έχει πάει για διάλειμμα ο υπάλληλος που διαχειρίζεται, μην τυχόν το χάσουνε. Για γενοκτονία στη Γάζα, υιοθετεί όλα τα τουρκικά επιχειρήματα. Θαυμαστικό. Αυτό που λέει είναι αυτό που ισχυρίζονται οι Τούρκοι για να πλήξουν την συμμαχία μας με το Ισραήλ.
1: Ναι. Αυτό είναι ένα κομμάτι επίσης στο οποίο αναφέρθηκε, λέγοντας ότι είναι πάρα πολύ κακή ιδέα να αφήσει να σε χρησιμοποιεί το Ισραήλ στους σχεδιασμούς του. Είπε και ο Βαρουφάκης ότι ήταν από τα τέλη της δεκαετίας του 90, από το 99 και μετά ξεκινάει αυτή η εθνικιστική στροφή που μας κάνει να θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ λογικό να εναντιωθούμε στους Παλαιστίνιους προκειμένου να είμαστε με τους εχθρούς των Τούρκων. Ήταν μέρος της εισηγής της Αλμπανίας να εξηγεί ότι αυτό γενικά είναι πολύ κακή ιδέα, να ποντάρει κανείς σε τέτοιες φιλίες. Αλλά ξέρετε, τώρα το μέλλον δεν ενδιαφέρει κανέναν στην πολιτική. Δηλαδή και να διαψευστεί ένας σχεδιασμός, θα πεις ήταν νύχτα και τώρα είναι πρωί. Πέρασε ο χρόνος, άλλαξα απόψεις, αυτές είναι οι αρχές μου, έχω κι άλλες. Δεν θα πάθεις τίποτα. Εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει κάνει μια καριέρα ως αντισημίτης και μετά ως άλλη μία ως σιωνιστής. Δεν είναι κάτι φοβερό. Οπότε όσο βγαίνουν οι συμμαχίες της τρέχουσας συγκυρίας, τα υπόλοιπα τώρα τι θα γίνει αύριο και μεθαύριο, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει.
0: Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε στην ελευθερία του τύπου. Στην ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Σε μια είδηση που δυστυχώς έχει πάψει να είναι είδηση, γιατί συμβαίνει κάθε χρόνο, είμαστε για άλλη μια χρονιά στην τελευταία θέση, στην ελευθερία.
1: Χώσε Βασίλη.
0: Τελευταία στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ελευθερία του τύπου. Βγήκε η ετήσια κατάταξη των Reporter χωρίς σύνορα. Η χώρα μας είναι στην 86η θέση, σε σύνολο 180 κρατών.
1: Δεν τους χάλασε.
0: Θα δείτε και το σχετικό.
1: Άλλους 100 που είναι από πίσω μας και κοιτάνε την πλάτη μας.
0: Έτσι, θα δείτε και στο σχετικό πίνακα. Θα πούμε τα θετικά, γιατί δεν τα κρύβουμε. Ανεβήκαμε τρεις θέσεις σε σχέση με το 2025. Να πούμε και τα αρνητικά. Το σκορ μας είναι χαμηλότερο. Οπότε απλώς άλλες χώρες πέσαν περισσότερο από εμάς. Είναι πώς θες να δεις το ποτήρι. Τέλος πάντων, αυτό που είναι πλέον σταθερό είναι ότι είμαστε τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα ξεκινάει η σελίδα της χώρας μας στους Reporter χωρίς σύνορα με το ότι η ελευθερία του τύπου έχει υποστεί μια συστημική κρίση από το 2021. Systemic crisis. Mm-hmm. Από το 2021. Το σκάνδαλο παρακολουθήσεων δημοσιογράφων από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΕΙΠ, δεν έχει ακόμα εξιχνιαστεί, όπως και η δολοφονία του Γιώργου Καρεβάς το 2021 και επίσης οι διαδικασίες για SLAP, για αγωγές κατά δημοσιογράφων, στρατηγικές αγωγές που έχουν στόχο να αποτρέψουν την ενημέρωση του κοινού, αυτές είναι συνηθισμένες.
1: Λίγοι μεγάλοι ιδιωτικοί όμιλοι όπως η Alter Ego Media συνεπάρχουν με εκατοντάδες ενημερωτικές σελίδες, γεγονός που οδηγεί σε υψηλό κατακαιρματισμό του μηδιακού τοπίου. Δεν νομίζω ότι έχουμε κατακαιρματισμό του μηδιακού τοπίου, μακάρι να είχαμε.
0: Και αυτό το λένε σταθερά και εδώ πάντα διαφωνούμε ότι είναι αυτό το ζήτημα. Παράλληλα, σε αυτό συμφωνούμε, λίγοι επιχειρηματίες ελέγχουν την πλειονότητα των μέσων. Το έχουμε παρατηρήσει κι εμείς. Ο πουλής δηλαδή είναι ο επιχειρηματίας, έχει αυτό τον κολοσσό εδώ πέρα που βλέπετε. Ενώ δραστηριοποιούνται και σε άλλους αυστηρά ρυθμιζόμενους επιχειρηματικούς τομείς.
1: Το θέατρο δρόμου πρέπει να εννοείται εδώ πέρα.
0: Η συγγραφή επίσης.
1: Η συγγραφή που είναι ο κλασικός, κλασική επιχειρηματική δραστηριότητα. Στενές σχέσεις με την πολιτική ελίτ της χώρας. Μπορεί να μιλάει για μένα τελικά. Ως αποτέλεσμα λέει είναι πολλωμένος.
0: Ποιος να λέει. Ξέρω.
1: Ναι. Δεν ξέρω, έχεις δει κανένα να παίζει τένις με...
0: Έχω δει μερικούς να έχουν κάποια ΜΜΕ, μια ομάδα, κάποια καράβια π.χ., κάποια κατασκευαστική, καλά, τέτοια πράγματα. Αυτή είναι η κλάδη.
1: Σαν να λες τώρα μπακαλιάρο σκορδαλιά τώρα, να λες
0: ΜΜΕ
1: ομάδα καράβια, εντάξει τώρα. Και συγγνώμη από τους φιλάθλους, ξέρετε ότι μεγαλύτερος φιλάθλος από μένα δεν υπάρχει. Το είπα.
0: Μπράβο.
1: Μπορεί να περάσει έτσι, δεν ξέρεις τώρα. Μπορεί να δει κανείς μόνο αυτό το κομμάτι. Άμα δεν ξέρει ποιος είμαι.
0: Μπορεί να βλέπει πρώτη φορά την εκπομπή.
1: Ακριβώς αυτό εννοώ. Μπορεί κάποιος να το κόψει, το βγάζει και ακούει εμένα να λέω: μεγαλύτερος φίλαθλος από μένα δεν υπάρχει. Σου λέει: μάλλον. Λογικά. Στην ηλικία του.
0: Το βλέπω στην τηλεόραση.
1: Το πει η τηλεόραση.
0: Πολιτικό πλαίσιο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι αρμόδιος για την εποπτεία των δημόσιων μέσων ενημέρωσης. Κάτι που θέτει σε κίνδυνο τη συντακτική τους ανεξαρτησία. Απορώ ότι τους ενόχλησε.
1: Το ΕΣΟΥΡΟΥ έχει κατηγορηθεί για βραδύτητα και αναποτελεσματικότητα. Δεν έχει αναμορφωθεί ουσιαστικά. Η ΕΕΠ εποπτεύεται από τον Πρωθυπουργό. Εμπλέκεται στην παρακολούθηση δημοσιογράφων, πολλοί από τους οποίους στοχοποιήθηκαν με το λογισμικό Predator. Μέχρι εδώ καλά. Νομικό πλαίσιο. Ελευθερία του τύπου έχει αμφισβητηθεί σε νομοθετικό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Ο Άριος Πάγος απάλλαξε την ΕΕΠ από την εμπλοκή της στο σκάνδαλο.
0: Μάλλον εννοεί την πρώτη απαλλαγή, γιατί φαντάζομαι ότι η έρευνα δεν πρόλαβε να συμπεριλάβει την δεύτερη απαλλαγή του κυρίου Τζαβέλα. Φαντάζομαι ότι θα το διασκέδαζαν πάρα πολύ οι συγγραφείς της έκθεσης αν έβλεπαν και το σκεπτικό του Κωνσταντίνου Τζαβέλα, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
1: Και αν έβλεπαν ότι ο ίδιος έχει υπογράψει για τις παρακολουθήσεις. Mm-hmm. Και παρόλα αυτά αυτό δεν τον εμπόδισε να υπογράψει και ότι δεν υπάρχει λόγος.
0: Αυτό θα το εκτιμούσα. Όλοι οι διεθνείς οργανισμοί θα το εκτιμήσουν πάρα πολύ αυτό. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όποιο θύμα παρακολούθησης πάει, έχουν πει διάφοροι ότι θα προσφύγουν, πιστεύω θα το εκτιμήσει πάρα πολύ.
1: Τροπολογία που ψηφίστηκε το 23 αυξάνει τον κίνδυνο φυλάκισης δημοσιογράφων για δυσφήμιση. Εμένα θα μου πήγαινε, πιστεύω, η φυλακή. Λευτεριά. Καταρχάς, σκέψουμε μόνο τα λογοπαίγνια, λευτεριά στο πουλί.
0: Θα δείχνουν ελεύθερο πουλί και τέτοια.
1: Καλά τώρα. Δείχνουν κλουβιά και τέτοια.
0: Θα ζήσει ελεύθερο πουλί.
1: Αυτό το βίντεο το φαντάζομαι να παίζει
0: και
1: πολύ.
0: Και όχι κορόιδα στο κλουβί.
1: Όταν μπω φυλακή. Πιστεύω ότι αυτό θα παίξει πάρα πολύ. Οικονομικό πλαίσιο, οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας σε συνδυασμό με τη μείωση της αναγνωσιμότητας και διαφημιστικών εσόδων θέτει υπό αμφισβήτηση τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα πολλών μέσων ενημέρωσης. Ο αντίκτυπος της νομοθεσίας που αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας, στην ιδιοκτησία και τη χρηματοδότηση μένει να φανεί. Εντάξει, παιδιά, υπομονή. Εδώ που λέμε, αυτό που λέει τώρα είναι αυτό που είχε φανεί και στην Εξεταστική Επιτροπή, ότι τα μέσα αυτά δεν βγαίνουν οικονομικά, βγαίνουν από τη διαπλοκή. Αυτά που λέγαμε πριν, ομαδούλα, τρακτεράκια, μπουλντοζούλες, πολιτική διαπλοκή με δάνεια με αέρα, αυτό.
0: Πετρέλαιο.
1: Κοινωνικό πολιτισμικό πλαίσιο. Δέχονται, λέει, τακτικά επιθέσεις από ακροαριστερούς και ακροδεξιούς ακτιβιστές που τα θεωρούν πολιτικούς ιδεολογικούς αντιπάλους. Ναι,
0: παράλληλα,
1: αυτό υπάρχει σταθερά στις εκθέσεις αυτές. Έχει και τις επιθέσεις από αυτούς που ονομάζει ακροαριστερούς. Τι να τους κάνουμε. Οι γυναίκες δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν συχνά σεξισμό στον χώρο εργασίας.
0: Η αστυνομία καταφεύγει συχνά σε βία και αυθαίρετες απαγορεύσεις, εμποδίζοντας τη δημοσιογραφική κάλυψη διαδηλώσεων και της προσφυγικής κρίσης στα ελληνικά νησιά. Δημοσιογράφοι έχουν πέσει θύματα σωματικών επιθέσεων σε αθλητικές διοργανώσεις και έξω από τα σπίτια τους. Η δολοφονία του Γιώργου Καρεβάς, που εκτελέστηκε μέρα μεσημέρι έξω από το σπίτι του στην Αθήνα το 2021, παραμένει ανεξιχνίαστη. Δύο ύποπτοι αθώθηκαν το 2024. Δεν ξέρω πόσο του συγκίνησε η ιστορία με το CD και το συρραπτικό. Το CD που χάλασε γιατί το βάλαν σε συρραπτικό.
1: Εντάξει. Σε όλους μπορεί να...
0: Σε όλους μπορεί να συμβεί, χάθηκαν κάποια στοιχεία από το συρραπτικό. Συγγνώμη, την άλλη φορά.
1: Πόσες υποθέσεις, παιδιά, έχουν κλείσει έτσι, ναι, από ένα συρραπτικό, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Παρ' όλα αυτά, εγώ να επιμείνω λιγάκι στο ότι η πιο κρίσιμη παράμετρος αυτό μου φαίνεται ότι είναι η οικονομική. Αυτή νομίζω ότι είναι η πιο κρίσιμη παράμετρος. Δηλαδή ότι στην πραγματικότητα έχουμε μια τεράστια μετακίνηση, έχουμε σαρωτικές αλλαγές στα προοδευτικά μέσα, έχουμε αλλαγές στην ευσύν, έχουμε πολύ μεγάλες δυσκολίες στα μέσα που σχετίζονταν οικονομικά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά είναι πλήγματα στην προοδευτική δημοσιογραφία, ανεξαρτήτως διαφωνιών πολιτικών. Είχαμε αλλαγές στο τηλεοπτικό τομείο, το τοπίο, στο Άττικα και στο Κόντρα, οπότε πρακτικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουμε μια πολύ πολύ μεγάλη μετακίνηση της ενημέρωσης προς τα δεξιά. Έχουμε ένα τεράστιο πλήγμα στην ισχύ των προοδευτικών φωνών στην ενημέρωση. Αυτό είναι κατά την άποψή μου το βασικό πρόβλημα. Είναι ένα από όλα στη λίστα, αλλά εκτιμώ ότι αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και αν χάνονται μία-μία αυτές οι φωνές που συζητάμε, ξαναλέω, δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε, αλλά κουβεντιάζουμε τώρα αν υπάρχουν φωνές που να διατυπώνουν έναν λόγο κριτικό απέναντι στην εξουσία.
0: Στα σχόλια θα βρείτε ένα ρεπορτάζ της Τζένης Τσιροπούλου και του Μπάμπη Πολυχρονιάδη για την δίκη Καραϊβάς. Δημοσιεύτηκε πρώτα στο Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου και στη συνέχεια το δημοσιεύσαμε και εμείς στο TPP και μάλιστα ήταν και σε ένα από τα περιοδικά ZIN. Αν σας φάνηκε περίεργη η ιστορία με το συρραπτικό και το CD και λέτε τι έπαθε τώρα ο Θάνος, τι συνέβη, γιατί πετάει λέξεις που δεν σχετίζονται μεταξύ τους, διαβάστε το δημοσίευμα και θα καταλάβετε.
1: Δεν υπάρχει μόνο η μαυρίλα, δεν υπάρχει μόνο η απογοήτευση, υπάρχει και η. Ποιο είναι θάνατο τέταρτο έψιλον? Η ελπίδα. Η ελπίδα έρχεται. Έχουμε βαρισίμαντη ανάλυση, μανιφέστο από το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα. 13 άνδρες και γυναίκες, 9 πανεπιστημιακοί ανάμεσα σε αυτούς, έφτιαξαν ένα κείμενο από το οποίο έχουμε αλλιεύσει ορισμένα αποσπάσματα, τα οποία θα ερμηνεύσουμε τώρα για χάρη σας, Θάνος Καμίλαλης και εγώ. Τα πιο αγαπημένα μας, δηλαδή, και νομίζω ότι θα τα απολαύσετε κι εσείς.
0: Ναι, λοιπόν, είναι ένα μανιφέστο για τη συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής. Αυτός είναι ο τίτλος, και τον όρο κυβερνός αριστερά θα τον βρούμε πάρα πολλές φορές μέσα στο κείμενο. Υπάρχουν κάποιες γενικές προτάσεις, εξάλλου πρόκειται για μανιφέστο, δεν είναι πρόγραμμα κόμματος, που δεν είναι ένα κείμενο το οποίο θα τεθεί υπόψη των ψηφοφόρων λίγο πριν τις εκλογές για το τι θα κάνει το κόμμα Τσίπρα, το οποίο κοντοζυγώνει όπως μαθαίνουμε τους τελευταίους 10 μήνες.
1: Ξαναμανακοντοζυγώνει
0: λοιπόν το Ινστιτούτο. Είναι ένα κείμενο με κάποιες προτάσεις, με αρκετές καλές απόψεις, με τις οποίες κανείς δεν θα διαφωνούσε με τίποτα. Ούτε οι ψηφοφόροι του κ. Μητσοτάκη δεν θα διαφωνούσαν δηλαδή. Είναι ο κόσμος γενικά το θέλει. Κράτος δικαίου.
1: Άσε με λίγο, Θάνο. Είναι, ναι, το manifesto manifestation.
0: Καλό. Έχει κάποια πράγματα που μας φάνηκαν λίγο προβληματικά. Εγώ έχω την αίσθηση.
1: Μου φάνηκαν.
0: Έχω την αίσθηση ότι σε κάποια εμβαθαίνει περισσότερο.
1: Δεν τα παρατήρησα αυτά.
0: Όπως τα εργασιακά, ας πούμε, που θα μιλήσει για τις συλλογικές συμβάσεις, θα μιλήσει για το 35ωρο. Κάποια τα αφήνει πάρα πολύ γενικά και αυτό εμένα με προβλημάτισε, βλέπε στέγη. Αλλά θα τα πούμε στην πορεία. Είναι αρκετά μεγάλο, είναι 20 σελίδες. Σας το βάλουμε να το διαβάσετε. Μην περιμένετε δηλαδή μόνο, αν σας ενδιαφέρει, μην περιμένετε το δικό μας το σχολιασμό για να διαμορφώσετε άποψη. Προφανώς πρέπει... ο δικό μας σχολιασμός είναι και υποκειμενικός, έτσι.
1: Μπορείς να μην μιλάς σε πρώτο πληθυντικό για ό,τι με βλακεία σου κατέβει. Είναι υποκειμενικός. Ο δικός σου είναι υποκειμενικός, εγώ έχω δίκιο. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ο σχολιασμός μας λέει και μιλάει και για μένα μαζί. Ακούστε τώρα, ακούστε πώς έχουν τα πράγματα.
0: Να ξεκινήσουμε από το κομμάτι που ίσως προκάλεσε τη μεγαλύτερη κουβέντα.
1: Τα σχόλια εντωμεταξύ είναι «Ωχ, σωτηρία από πουθενά, δεν μας λυπάται κανείς». Τα σχόλια είναι σχόλια που έχουν μέσα τους πάρα πολύ ελπίδα.
0: Βεβαίως. Έχει συγκινηθεί ο κόσμος ήδη και πού να αρχίσουμε να το διαβάζουμε. Λοιπόν, αν είναι ο Βασίλης έτοιμος, να δούμε το σχετικό απόσπασμα, ίσως το σημείο που προκάλεσε τη μεγαλύτερη συζήτηση για το γύρω από αυτό το μανιφέστο. Συγκεκριμένη αναφορά, μετράμε ήδη εκατοντάδες χιλιάδες...
1: Αυτό είναι, Βασίλη, ρίχτω.
0: Μετράμε ήδη εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και ανυπολόγιστες υλικές καταστροφές από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
1: Κακή Ρωσία.
0: Τη γενοκτονία στη Γάζα.
1: Κακή γενοκτονία.
0: Τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ.
1: Κακές ΗΠΑ.
0: Στο Ιράν. Και τους βομβαρδισμούς στο Λίβανο.
1: Πες το ρημάδι το Ισραήλ. Πες το. Τι θα κάνει. Θα σε ξεταγκάρει ο Άδωνης. Πες το. Ισραήλ. Πες Ισραήλ, γράψ' το 10 φορές να το θυμάσαι. Ποιος την κάνει τη γενοκτονία στη Γάζα? Η στρατιωτική επίθεση, τον είπα, έχει γίνει μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Δεν έχεις ακούσει τίποτα? Δεν έχεις ακούσει ότι συζητάμε πώς έγινε αυτό?
0: Ο Λίβανος βομβαρδίζεται μόνος του? Και εγώ θέλω να πω εδώ ότι αν υπήρχε αναφορά στη γενοκτονία στη Γάζα, θα μπορούσα να μην ασχοληθώ και να μην το σχολιάσω αρνητικά, επειδή χρησιμοποιεί τον όρο γενοκτονία. Είδα και αυτό το αντεπιχείρημα στο δημόσιο διάλογο που ακολούθησε την δημοσίευση του μανιφέστου. Τι ρε παιδιά, λέει γενοκτονία. Δεν ξέρουμε ποιος κάνει τη γενοκτονία. Χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο. Αυτό θα το έδινα. Αλλά δεν γίνεται πρώτα να υπάρχει αυτό, μετά να μην υπάρχει αναφορά στην επίθεση και του Ισραήλ στο Ιράν, και μετά ειδικά εκεί. Ο Λίβανος να βομβαρδίζεται μόνος του? Το Λίβανο ποιος το βομβαρδίζει?
1: Εγώ νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ επιεικείς με τον ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο με τον Αλέξη Τσίπρα, είμαστε πολύ επιεικείς με τον ΣΥΡΙΖΑ αν αφήνουμε αυτή τη συζήτηση να γίνεται στο επίπεδο του αν ανέφερε ή δεν ανέφερε το Ισραήλ. Γιατί η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για το καλό Ισραήλ πριν την 7η Οκτωβρίου, με το οποίο ορθώς συνεργάστηκε, και το κακό Ισραήλ μετά την 7η Οκτωβρίου, είναι μια δήλωση ντροπιαστική και που δίνει ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε να ξέρουμε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει σωτηρία και διέξοδος εκτός από αυτό. Έχουμε συνεννοηθεί μια χαρά με τον Αλέξη Τσίπρα για το ποια είναι η στάση του απέναντι στο Ισραήλ.
0: Εμένα μου φαίνεται πάντως ακατανόητη άρνηση το να το αναφέρουν εδώ πέρα.
1: Δεν είναι ακατανόητη. Αυτή είναι η εξήγηση.
0: Δηλαδή, δηλώσεις για την ανάγκη κυρώσεων κατά του Ισραήλ, του Ισραήλ μετά το 2023, όπως μάθαμε, έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει κάνει στο τώρα δηλώσεις για τη σημερινή κατάσταση, λέγοντας πρόσφατα συνέντευξή του στους Δελφούς, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, ότι τότε εγώ την ανέπτυξα τη συνεργασία μας με το Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ δεν παραβίαζε βία το διεθνές δίκαιο τότε.
1: Θα σου έλεγα τι έκανε τώρα στο διεθνές δίκαιο το Ισραήλ τότε, αλλά είναι τέτοια η ξετσιποσιά του να τολμάει να το πει κανείς αυτό, που νομίζω ότι δεν έχει νόημα. Ας πούμε τα θετικά. Η πολιτική, διαβάζω τώρα αποσπάσματα.
0: Βεβαίως.
1: Η πολιτική και οι ιδέες έχουν πάψει να εμπνέουν.
0: Μόνο. Ξαφνικά. Εγώ θυμάμαι. Δεν είμαι τόσο μεγάλος πια, αλλά θυμάμαι μια περίοδο που ενέπνεαν οι ιδέες.
1: Και μετά δεν ενέπνεαν.
0: Τι συνέβη.
1: Τι.
0: Δεν ξέρω, ρωτάω. Γιατί υπάρχει γενικά μια πολύ μεγάλη αναφορά στην αποδυνάμωση της κεντροαριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, γενικά στην Ευρώπη. Και λες. Μια που εσύ είσαι εδώ το Ινστιτούτο Τσίπρα και έχεις συμμετάσχει λίγο σε αυτό. Τι συνέβη, ποιος συνέβη και αποδυναμώθηκε η κεντροαριστερά, η αριστερά στην Ελλάδα. Θα συνέβη, δεν γίνεται από μόνη της.
1: Κόντρα στους καιρούς, εμείς πιστεύουμε και στην πολιτική και στις ιδέες. Πιστεύεις στην πολιτική και στις ιδέες.
0: Ωραία.
1: Θέλουμε να αλλάξουμε αυτή την κρίση εμπιστοσύνης. Δεν είναι ξεπερασμένη η διάκριση αριστεράς-δεξιάς. Πιο αναγκαία από ποτέ. Ενώνει, και αυτό έχει συζητηθεί πάρα πολύ, πολύ σημαντικό αυτό, παιδιά, ενώνει τα ρεύματα αριστερά, σοσιαλδημοκρατίας και πολιτικής οικολογίας. Μιλάμε τώρα, δεν έχουν ξαναγίνει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, πολύ σπάνια βλέπεις να παρλάρει κανείς σε επίπεδο τόσο υψηλό. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ο προοδευτικός πόλος καταγράφει υποχώρηση ή και περιθωριοποίηση. Η ευρωπαϊκή εμπειρία των τελευταίων δεκαετιών δείχνει ότι χωρίς συνεκτικές πλειοψηφίες, προοδευτικές κοινωνίες διολυσταίνουν σε νεοφιλελεύθερες ή ακροδεξιές επιλογές.
0: Το παρατήρησα.
1: Ρε φίλε τώρα, κάτσε τώρα. Σε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ έχει παίξει ρόλο. Έχει παίξει ρόλο πανευρωπαϊκά. Δεν μεγαλοπιανόμασταν λέγοντας ότι όλη η Ευρώπη κοιτούσε τον ΣΥΡΙΖΑ. Η οπισθοχώρηση, η υπαναχώρηση, η διαβόητη κολοτούμπα του ΣΥΡΙΖΑ είναι σημαντική, θεμελιακή σημασία στιγμή για την αναδίπλωση αυτών των ρευμάτων. Ήταν η παραδειγματική πράξη με την οποία οι ελίτ μας εξήγησαν ότι κανείς δεν κάνει μαγκές. Οπότε να διατυπώνεται αυτό τώρα με όρους έκθεσης λυκείου, ότι γενικώς και αορίστως κάποτε ενέπνεαν οι ιδέες και τώρα δεν εμπνέουν, είσαι ανάμεσα στους πάρα πολύ κρίσιμους ανθρώπους που μας εξώθησαν στο να μην εμπνέουν αυτές οι ιδέες.
0: Ναι, δεν το γράφει ο Τσίπρας, το γράφουν 13 άτομα, αλλά το γράφουν ουσιαστικά για λογαριασμό του Αλέξη Τσίπρα. Η σοσιαλδημοκρατία, πάμε πιο κάτω, οφείλει να απομακρυνθεί από τις λογικές διαχείρισης, Κωνσταντίνε. Κάτω οι λογικές διαχείρισης.
1: Και το ιστορικό δίλημα μεταρρύθμιση ή επανάσταση δεν μπορεί να καθοδηγεί τις επιλογές του παρόντος. Για τη σύγχρονη αριστερά, η πολιτική δεν είναι η τέχνη του εφικτού, αλλά η διεύρυνση των ορίων του εφικτού. Τι είπες τώρα. Κοιτάξτε τώρα, η κυβερνόσα αριστερά πρεσβεύει το σεβασμό της ζωής. Αυτό δεν θες κάποιον να το πει. Θα μπορούσε να είναι να πει πιεστικά.
0: Είμαι υπέρ.
1: Θα μπορούσε να πει ψόφα, ξέρω εγώ.
0: Είμαι υπέρ σε αυτό.
1: Όχι ρε παιδί, μπορεί να πούσε τα αυτά μου όλα. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να σέβεται τη ζωή η κυβερνόσα αριστερά. Και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Με έμφαση σε όσους κινδυνεύουν από τις διεθνείς συγκρούσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε γενοκτονία στην οποία έχεις βάψει λιγάκι τα χεράκια σου με αίμα, που δεν είναι σύγκρουση, είναι γενοκτονία. Οπότε το να λες για την έμφαση στις διεθνείς συγκρούσεις γενικώς και αορίστως είναι λίγο αδιάφορο. Ξέρουμε.
0: Βλέπω σχόλιο, με συγχωρείς. Hip-hop, τον υπονομεύουν παιδιά κάποια από το Ινστιτούτο, είναι προφανές. Αυτό. Καλά που το θυμίζει. Ήθελα να το σχολιάσουμε. Πιστεύω. Κάποιος από αυτούς τώρα, 13 άτομα, σε 5-6 χρονάκια, στο Ιθάκι 2, δεν θα τους βρίζει. Δηλαδή αυτοί τώρα δεν είναι αυτοί που θα τους βρίζει ο Τσίπρας μετά την επόμενη κυβέρνηση, όποτε έρθει, αν έρθει, ή που δεν θα έρθει, οπότε δεν θα φταίνει αυτοί. Αυτοί είναι οι επόμενοι τώρα.
1: Εντάξει, αν αναλάβουν και πολιτικά πόστα, μπορεί να είναι μόνο διανοούμενοι.
0: Εντάξει. Είναι πολύ πιθανό, είναι πολύ πιθανό να έχουν ένα ρόλο στο Ιθάκι 2 ως υπονομευτές. Στο νέο ρόλο του Λαφαζάνη, ξέρω εγώ, θα είναι το remake.
1: Τα προγράμματα και οι υποσχέσεις από μόνα τους δεν αρκούν.
0: Αρκούν, αν τα τηρήσεις, εμένα μου αρκούν. Δηλαδή, βγάλε το σε τευτέρι, σε σημειωματάκι, σε post-it, ξέρω εγώ, και πες, εγώ θα κάνω αυτά, αυτά και αυτά. Αν τα κάνεις, μια χαρά εγώ θα είμαι. Το θέμα είναι να τα κάνεις. Και να μην πάμε στο και ένα στα δέκα να κάνει, γιατί ήδη άρχισα να το βλέπω αυτό και δεν μπορώ. Και ένα στα δέκα να κάνει.
1: Σε μια εποχή κατά την οποία οι πολίτες έχουν κορεστεί από υποσχέσεις και πλέον δεν τρέφουν προσδοκίες, η πραγματική πολιτική πρόκληση, προσέξτε γιατί θα πω κάτι βαρισίμαντο τώρα, δεν το συνηθίζω, αλλά αυτό είναι πολύ βαρισίμαντο που θα πω τώρα. Η πραγματική πολιτική πρόκληση είναι να ενεργοποιηθεί ένας νέος πατριωτισμός. Τώρα, κοιτάξτε, είναι όλο κάπως έτσι. Είναι υπέρ της δημοκρατίας. Λέει, είμαστε με το πρωτείο της δημοκρατίας. Αυτός είναι τίτλος κανονικός τώρα. Οι πολιτικές μας επικεντρώνονται στην υπεράσπιση της δημοκρατίας έναντι του αυταρχισμού και της αντιδημοκρατίας. Τα λέει τώρα αυτά. Αυτά τώρα τι να πω, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, τα γράφεις αυτά. Δεν είναι, εγώ θα έλεγα ότι και σε έκθεση. Δεν είναι, με συγκρατήσε, δεν το γράφεις αυτό. Είμαι υπέρ της δημοκρατίας. Εντάξει. Λέει για τη συμμετοχική δημοκρατία. Μην πω για τα δημοψηφίσματα και φανεί ότι είμαι εμπαθής, να μετακινηθούμε συνολικά σε αυτό το νέο τόπο της ειρήνης, ευημερίας και ελευθερίας. Αυτό είναι γραμμένο με κεφαλαία, άνοιγμα σε Παύλο Πολάκη καθαρό. Δεσμευόμαστε ότι αυτά τα τρία έψιλον θα οδηγούν σταθερά την εθνική μας πορεία. Χρειαζόμαστε όμως ένα τέταρτο έψιλον, την ελπίδα. Όχι ως σύνθημα, αλλά ως συλλογική δυνατότητα, ως πεποίθηση ότι μπορεί η ζωή να γίνει πιο ασφαλής, πιο δίκαιη, ως πιο αξιοπρεπής. Η ελπίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ευθύνη. Νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο αρλουμπολόγημα, στο οποίο το μόνο πράγμα που σκέφτεσαι διαβάζοντάς το δεν έχει προφανώς καμία αναλυτική αξία. Δεν είναι. Τώρα, όταν εκφράζεις ένα επίπεδο τόσο αφηρημένο, δεν μπορεί να είναι χρήσιμο σε κανέναν αυτό που λες. Και λέγαμε και με τον Θάνο, λέει προάσπιση του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Λέει ο Θάνος τώρα, προάσπιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου, δεν το λες σε κατάργηση των ιδιωτικών, δεν το λες και. Οπότε σου λέει αυτό πέρασε, πες το διάλογο τώρα, θα υπερασπιστώ το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, μέχρι και ο Μητσοτάκης το λέει αυτό.
0: Προάσπιση του δημόσιου δωρεάν χαρακτήρα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης απέναντι στην απελευθέρωση της ιδιωτικοποίησης που βαθαίνει τις κοινωνικές ανισότητες. Δηλαδή δεν θα τα ιδιωτικοποιήσουμε περαιτέρω. Ό,τι έγινε, έγινε. Δηλαδή τα έκανε ο Μητσοτάκης, μια χαρά. Ερχόμαστε εμείς, λέμε, το προασπίζουμε μέχρι να έρθει ο επόμενος Μητσοτάκης να συνεχίσει το έργο του. Αλλά όχι στις λογικές διαχείρισης, κατά τα άλλα.
1: Με τον Τσίπρα, το ένα και μοναδικό πράγμα που σκέφτεται κάθε λογικός άνθρωπος όταν τον ακούει είναι τι σημασία έχει τι λέει ο Τσίπρας. Τι σημασία έχει τι θα πει ο Τσίπρας. Παράγεται δηλαδή ένα κείμενο επεξεργασίας πολιτικού προβληματισμού, ας πούμε, το οποίο ονομάζεται μανιφέστο για να προσποιηθεί ότι υπάρχει κάποια πολύ μεγάλη σύνδεση με τον κόσμο της δράσης, γιατί αυτή είναι η έννοια του μανιφέστου, ότι είναι ένα κείμενο που θα εμπνεύσει, που υπάρχει σε μια ζύμωση με έναν πολιτικό χώρο. Τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάει εκεί πέρα, γράφουν ένα κείμενο αφόρητα γενικόλογο και στη συνέχεια ο Τσίπρας θα κάνει ότι του κατέβει. Γιατί είναι ο Τσίπρας και θα κάνει ότι του κατέβει. Εδώ συζητάμε ότι ήταν όλη η κοινωνία στα κάγκελα και ο Τσίπρας έκανε ότι του κατέβαινε. Απέναντι στους πάντες. Και η μόνη ανάλυση που έχει κάνει έκτοτε είναι τα χυδαία κουτσομπολιά για το ποιος του φταίει πιο πολύ και πιο λίγο από όλους τους πρώην συντρόφους του. Αυτός είναι ο πολιτικός ορίζοντας του Τσίπρα. Αυτό έχει καταφέρει να αρθρώσει ο Τσίπρας για το τι συνέβη, ρε φίλε, από τότε που ενέπνεε η πολιτική και δεν εμπνέει πια. Τι συνέβη από τότε που πήγαιναν 75άριδες με μάσκα αντιασφυξιογόνα στο Σύνταγμα, να φάνε δακρυγόνα στο Σύνταγμα άνθρωποι που κοντεύαν τα 80. Τι συνέβη από τότε και τώρα έχουμε γενοκτονία με το ελληνικό κράτος να είναι συνένοχο στα εγκλήματα πολέμου και δεν κουνιέται φύλο. Αυτό που κυρίως συνέβη σε εσύ. Οπότε έχουμε τώρα τον Τσίπρα που λέει στοχάζεται. Εκεί πέρα είναι όλη αυτή η παρέα των φαντάζομαι πολύ αξιόλογων ανθρώπων ατομικά. Δεν κρίνω τώρα. Μπορεί να έχουν ο καθένας χωριστά να συνεισφέρουν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αρκετούς τους ξέρω και ξέρω ότι ισχύει αυτό. Αλλά τι σημασία έχουν αυτά. Πόση φλιαρία να. 7.000 λέξεις τώρα για να πούμε ότι είμαστε με τη δημοκρατία και όχι με την αντιδημοκρατία. Είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια πράγματα τώρα και να τα θεωρούμε σοβαρή κουβέντα? Το καταλαβαίνω δηλαδή. Καταλαβαίνω την απόγνωση του κόσμου να φύγει ο Μητσοτάκης και ό,τι να είναι, και είναι ένα κάλεσμα για να ενωθούν γενικώς διάφορα ρεύματα που αναφέρονται εκεί πέρα. Αλλά εντάξει, δεν είναι... είμαστε κάπου μετά τη φλιαρία.
0: Ναι. Μπορεί κάποιος να πει τώρα δύο επιχειρήματα. Γιατί διαφωνείτε με πράγματα που λέει το κείμενο? Εγώ συμφωνώ σε πάρα πολλά.
1: Κατά τη ζωή, εναντίον. Δηλαδή χίλιες φορές.
0: Όχι στο κοινωνικό κράτος.
1: Όχι στο κοινωνικό κράτος. Να μην σεβόμαστε την αξία της ανθρώπινης ζωής.
0: Σε πάρα πολλά σημεία. Σε πολύ συγκεκριμένα σημεία, εμένα με προβλημάτισε, γιατί να αρχίσουμε την αοριστολογία από τώρα, κατάλαβα τι θα έρθει μετά. Δηλαδή, όταν μου λες και το πολιτικές στέγασεις και πρόσβαση των νέων σε κατοικία, πρόσβαση των νέων και σε κατοικία είναι και το σπίτι μου, το πρόγραμμα. Σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο. Φοβάμαι ότι επειδή το κομμάτι των ενοικίων είναι ένα κομμάτι που άμα το ρυθμίσεις σοβαρά θα δυσαρεστήσεις ένα κομμάτι μικροϊδιοκτητών που αποκομίζουν μερικές εκατοντάδες ευρώ παραπάνω, φοβάμαι εδώ, γνωρίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα, ότι δεν θα έχει κάποια τολμηρή πρόταση γι' αυτό. Οπότε αυτό με... Ναι, να το πω πολύ συγκεκριμένα και μετά το πω και στο πιο γενικό. Και για τα ολιγοπόλια λέει έλεγχο, εντάξει, κίνητρα στην υγιή μεγάλη και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και στη μεγάλη επιχειρηματικότητα, γιατί χρειάζεται κίνητρα η μεγάλη επιχειρηματικότητα που επανεπενδύει τα κέρδη της, και πάρα πολλά θετικά και για τη στήριξη των φοιτητών, την αποκλειστικά δωρεάν παιδεία, η σταδιακή κατάργηση των πανελληνίων είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, και να ξεφύγει το σχολείο από αυτόν τον διαρκή αγώνα για τις εξετάσεις. Έχει πράγματα. Δεν διαφωνούμε. Το ζήτημα είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα πάρει μια σειρά από πολύ σοβαρά και αναγκαία κοινωνικά αιτήματα, θα τα κόψει, θα τα ράψει, θα τα ευνουχίσει κάποια
1: και θα σκουπίσει τον από αυτό του.
0: Θα τα φέρει από εδώ, θα τα φέρει από εκεί και θα κάνει ένα πράγμα που θα είναι το ελάχιστο, και μετά θα λέει κιόλας περιχαρίς ότι το έκανα, και θα πνίξει το όποιο αίτημα. Εμένα αυτός είναι ο φόβος μου. Προφανώς δεν έχει την παραμικρή συνέπεια, επίδειξη συνέπεια σε όλα αυτά τα χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας. Και αν το επιχείρημα στο τέλος είναι, είναι ότι τι θέλετε? Θέλετε Μητσοτάκη? Γιατί ξαναέρχεται αυτό το επιχείρημα. Έρχεται το...
1: Εγώ ναι.
0: Άρα θέλετε Μητσοτάκη μέχρι να σβήσει ο ίδιος. Ναι. Αυτό το επιχείρημα πλέον, θέλω να πω, βάσει και των δημοσκοπήσεων, είναι επιχείρημα για να ψηφίσει Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν είναι πλέον επιχείρημα για να ψηφίσει Αλέξη Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφαγε 8 χρόνια με το αν δεν σας αρέσει να ψηφίσετε Μητσοτάκη ή θέλετε Μητσοτάκη. Αυτή τη στιγμή δεύτερο είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να χρησιμοποιήσει το αντιδεξιό επιχείρημα. Δεν γίνεται, δεν το έχουν πάρει σπίτι του το επιχείρημα του δικοματισμού. Είναι επιχείρημα για να το πει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Αυτό γενικά δεν ήταν ποτέ επιχείρημα, και το μόνο που μας έχει προσφέρει αυτό το επιχείρημα είναι να μας κυβερνούν παραλλαγές του ίδιου. Με ρητορική παπάντζα. Οπότε και δεύτερος να ήταν, πάλι θα ήταν ηλίθιο αυτό το επιχείρημα. Εκτός αν κανείς είναι ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ. Εγώ αυτό έλεγα, και όταν το έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν όντως αξιωματική αντιπολίτευση, έλεγα αυτό. Αν είσαι ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ, αυτά τα επιχειρήματα έχουν νόημα. Αν δεν είσαι ΠΑΣΟΚος, είναι λίγο ντροπή να χρησιμοποιείς τέτοια επιχειρήματα. Ιατρικός σύλλογος ΣΑΜΟ. Το ΕΣΥ δεν μπορεί να στηρίζεται στο φιλότιμο εξαντλημένων ανθρώπων. Η πραγματικότητα στο Γενικό Νοσοκομείο ΣΑΜΟ εδώ και πολύ καιρό είναι σκληρή και δεν χωράει καμία ωρεοποίηση, λένε, με αφορμή το σάλο που έχει ξεσπάσει μετά από το βίντεο αυτό που το έχουμε δείξει και εμείς, μιας ειδικευόμενης γιατρού που μετακινήθηκε στο νησί για να καλύψει κενά, όπως υπόθηκε, και δούλευε 5 μέρες σε εφημερία. Κλήθηκε μια νέα συνάδελφος, κάνοντας την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου, λεγόμενο και αγροτικό, νόμιμα σε νοσοκομείο του κέντρου, να έρθει στη ΣΑΜΟ και να εφημερεύσει συνεχόμενες ημέρες. Όσα περιστατικά και να είδε, όσο και να τη φρόντισαν με κατάλημα, όσο και να ήθελε να βοηθήσει, ήρθε να καλύψει θέση ειδικευμένου παιδιάτρου. Μια θέση που βάσει νόμου προσφέρει στους ασθενείς εξειδικευμένη τριτοβάθμια φροντίδα. Επίσης, η παραμονή στο χώρο εργασίας για πάνω από 24 ώρες χωρίς ανάπαυση, χωρίς ρεπό αμέσως μετά, παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία, λέει ο ιατρικός σύλλογος. Να, κάτι που δεν είναι και πολύ αφηρημένο. Mm-hmm. Δεν είναι. Είμαστε υπέρ της ζωής και υπέρ της δημοκρατίας. Το ΕΣΥ δεν μπορεί να στηρίζεται στο φιλότιμο εξαντλημένων ανθρώπων. Το ελάχιστο για κάθε συνάδελφο είναι να δουλεύει με ανθρώπινες συνθήκες, με ρεπό και στη θέση για την οποία είναι η σύμβασή του. Ηθικά και επιστημονικά η επεφημέρεση Η υπερεφημέρευση σημαίνει λάθη και οφείλουμε να προστατεύσουμε όλους τους συναδέλφους από τέτοιες συνθήκες. Απαιτούμε άμεσα μαζική προκήρυξη όλων των θέσεων με ειδικά κίνητρα για προσέλκυση νέων συναδέλφων.
0: Ναι, είναι το σχόλιο του Ιατρικού Συλλόγου ΣΑΜΟΥ για την υπόθεση, για τις συνθήκες εργασίας στο νοσοκομείο ΣΑΜΟΥ, γιατί αυτό συζητήθηκε με αφορμή το βίντεο της ειδικευόμενης γιατρού που βγήκε στα social media. Στην αρχή δεν ήταν γνωστό από ποιο νοσοκομείο είναι. Στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι είναι από την ΣΑΜΟ. Και όπως μάθαμε και από την απάντηση του ίδιου του Άδωνη Γεωργιάδη, που το παρουσίασε λίγο διαφορετικά, αλλά είπε κάποιες αλήθειες, μετακινήθηκε εκτάκτως από την Αθήνα στη ΣΑΜΟ, η συγκεκριμένη γιατρός, για να καλύψει κενά. Ο υπουργός, ο ίδιος ο Γεωργιάδης, δεν αρνήθηκε ότι δούλευε σε ΡΗ. Δεν αρνήθηκε ότι πήγε εκεί για να καλύψει κενά. Είπε απλώς ότι δεν παρατηρήθηκε υπερεργασία, η ίδια κατήγγειλη υπερεργασία και εφημερία για 5 μέρες σε ΡΗ. Μίλησε απλά για τα περιστατικά που είδε, λες και αυτό έχει σημασία. Είπε τέτοια πράγματα, το απάντησαν οι νοσοκομειακοί γιατροί και τώρα τοποθετήθηκε και ο Ιατρικός Σύλλογος ΣΑΜΟΥ.
1: Με αυτή την ευχάριστη νότα θα θέλαμε να κλείσουμε την εκπομπή μας για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και να θυμάστε ότι δεν χρειάζεται να επικρατήσει η μύρλα, η γκρίνια και η τοξικότητα της αριστεράς. Εσείς χρειάζεται με το κεφάλι ψηλά και το χέρι στην τσέπη να κάνετε το ένα πράγμα για το οποίο σας προορίζει ο Θεός. Να αγοράζετε φούτερ. Όλα τα υπόλοιπα στη ζωή θα έρθουν, θα γίνουν.
0: Όχι οποιοδήποτε φούτερ. Δηλαδή, μην πάρουν φόρα και πηγαίνουν στα μαγαζιά και αγοράζουν φούτερ. Φέρε να, και αυτό, φύρε και εκείνο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θάνο. Λοιπόν, μην πάτε και αγοράζετε φούτερ δεξιά-αριστερά. Καλοκαίρια, σε τρελείστε. Λοιπόν, θα πάρετε φούτερ The Press Project, εντάξει. Θα μπείτε στο site μας.
0: Κατάλληλα για κάθε καιρό.
1: Α, ναι, παιδιά, είναι καλοκαιρινό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς μπαίνει, βγαίνει ο αέρας έτσι. Δηλαδή, μπορεί και να αρπάξετε καμιά πούντα τόσο δροσερά που είναι τα φούτερ.
0: Να πάρετε δύο τότε. Να βάλετε το άλλο από πάνω.
1: Να βάλετε το άλλο από πάνω, άμα θέλετε για το βράδυ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, καλό φούτερ.
0: Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.

0: Στο bullying, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το bullying. Μαζί για το παιδί.
1: Θέατρο Μουσούρι. Η συνάντηση. Του Στίβεν Μπέλμπερ.
2: Καλώς ήρθατε στο χώρο μου.
1: Μια παράσταση του Γιώργου Κιμούλη.
3: Έχετε χορογραφήσει όπερες σχεδόν σε κάθε μεγάλο θέατρο στον κόσμο.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Οπότε σκέφτηκα ότι θα είσαι το πιο σημαντικός που θα μπορούσα να πάρω συνέντευξη.
1: Γιώργος Κιμούλης, Κατερίνα Θεοχάρη, Βασίλης Γιακουμάρος.
4: Μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερα για τη δεκαετία του 80. Τότε που ξεκινήσατε να κάνετε καριέρα. Ήσουν με κάποια γυναίκα τότε.
2: Τι σχέση έχει αυτό με τη συνέντευξη?
4: Απάντησέ μου.
2: Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό που γίνεται εδώ.
5: Απάντησέ μου!
6: Τι θέλετε από μένα?
5: Να αναλάβεις τις ευθύνες σου.
7: Ποιες ευθύνες?
1: Θέατρο Μουσούρι. Η συνάντηση. Του Στίβεν Μπέλμπερ.
0: Το θέατρο Συν Κάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία, ερμηνεία, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.

0: η εκπομπή των αντιθέσεων στην Κρήτη TV. Είναι προφανές ότι είμαστε σε ένα αδιεθνές περιβάλλον πλήρους αναδιάταξης και στα ζητήματα της γεωπολιτικής και στα ζητήματα της γεωοικονομίας. Αρκεί να σκεφτεί σήμερα κανείς ότι 5 αναρτήσεις έχουν γίνει προσωπικά από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών με βάση την ανακοίνωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν ότι όσο διαρκεί η εκεχηρία στο Λίβανο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, 10 μέρες τουλάχιστον επισήμως, τα στενά του Ορμούζ έχουν ανοίξει πλήρως για τη διέλευση. Υπό προϋποθέσεις βεβαίως αδειοδότησης. Αυτό δείχνει πόσο ευμετάβλητο, ευαίσθητο είναι το διεθνές περιβάλλον. Και σε όλα αυτά υπάρχει το μεγάλο υπαρξιακό ζήτημα της δικής μας πατρίδας, ψήγματα του οποίου νομίζω ότι βιώσαμε και κατά τη συζήτηση στη Βουλή. Πολλοί λένε ότι είναι υπαρξιακό ζήτημα για την ίδια την πολιτική μεΐτα και τους πολιτικούς. Η σημερινή πολιτική συνθήκη στην Ελλάδα δεν είναι προφανώς μια εύκολη λύση. Κάθε συμβατική προσέγγιση μοιάζει να είναι καταδικασμένη σε αδιέξοδο. Η σημερινή κατάσταση κυοφορεί μια πολιτική κρίση ανεξάρτητα από πλειοψηφίες κυβερνητικές ή αριθμίες αντιπολιτευτικές. Φαίνεται να υπάρχει μια αδυναμία παραδοσιακής εξόδου κατά τη συνήθη κανονικότητα. Η κανονικότητα με λίγα λόγια, όπως τον υπόλοιπο κόσμο έχει τελειώσει, όπως την ξέραμε, φαίνεται ότι έχει οριστικά τελειώσει και στην πατρίδα μας. Υπό το βάρος αυτών των εξελίξεων, ο απόψινός φιλοξενούμενος είναι ένα πρόσωπο που πριν από έναν χρόνο, ένα χρόνο και κάτι, μιλώντας στις αντιθέσεις πάνω σε εξελίξεις πολιτικές, είχε ρίξει κάποιες τριοχειοδεικτικές βολές για αυτά που τώρα είναι επικαιρότητα. Κράτος δικαίου, θεσμοί, σκάνδαλα, υποκλοπές, Τέμπη, ο ΠΚΠ, ο ρόλος της διαφθοράς στις μέρες μας, τι συμβαίνει στο Ταμείο Ανάκαμψης και τις απευθείας αναθέσεις, ήταν μερικές από τις θεματικές του. Κοντά μας απόψε, ο ανεξάρτητος βουλευτής, που εκλέγεται βεβαίως στην Έτωλο Ακαρνανία και συνάμα καθηγητής χειρουργικής ορθοπαιδικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο κύριος Μάριος Σαλμάς. Καλησπέρα κύριε Σαλμά.
1: Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξανά είμαστε εδώ. Ήταν, θα μου επιτρέψετε να πω, ιδιαίτερη η εμπειρία της προηγούμενης συνέντευξης μαζί σας για τους εξής λόγους. Στα 26 χρόνια της πολιτικής μου διαδρομής έχω δώσει πολλές συνεντεύξεις σε πολλούς σταθμούς. Η εκπομπή σας είναι ιδιαίτερα παρεμβατική. Πρέπει να σας πω ότι παρακολουθείτε από ένα κομμάτι του ελληνισμού στο εξωτερικό μεγάλο.
0: Να το αφήσουμε όμως.
1: Όχι, θέλω να το πω, επιτρέψτε μου. Δεν έχει να κάνει ούτως ή άλλως αυτό η φιλοφρόνηση. Είναι κάτι που ήθελα να το μοιραστώ. Και ήθελα να πω ότι οι συνεντεύξεις σας, οι καλεσμένοι που έχετε κάθε φορά, έχουν δημιουργήσει ένα ακροατήριο ανθρώπων με μόρφωση και με αγωνίες που βρίσκουν, ξέρετε, περιμένουν να δουν τις συζητήσεις που κάνετε με τους καλεσμένους σας. Επομένως, θέλω να ξέρετε ότι είστε από τους πιο παρεμβατικούς δημοσιογράφους και η εκπομπή σας αυτή, και πραγματικά ξαναλέω μια φορά και το θαυμασμό μου για αυτό το τηλεοπτικό σταθμό για τις υποδομές. Δεν υπάρχει σε κανένα μεγάλο εθνικής εμβέλειας τηλεοπτικό σταθμό αυτή η υποδομή που υπάρχει στο Crete TV.
0: Σας ευχαριστούμε για αυτή την παρατήρηση. Θέλω να σας ρωτήσω εισαγωγικά αν αισθάνεστε ένα χρόνο μετά την προηγούμενη συζήτηση ότι πια βρισκόμαστε σε ένα πλήρες πολιτικό αδιέξοδο ανεξάρτητα από πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Αν βρισκόμαστε σε μία πολιτική κρίση, βαθιά μάλιστα, και αν τελικά αυτή η κρίση ίσως πρέπει να βαθύνει περισσότερο για να βρούμε διέξοδο.
1: Θα σας πω ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι η Ελλάδα δεν χρειαζόταν αυτό αυτή τη στιγμή. Η χώρα μας, όπως πολύ σωστά είπατε, βρίσκεται τοποθετημένη γεωστρατηγικά σε μια δύσκολη περιοχή, σε ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς, με μια ατυχή ιστορική διακυβέρνηση που της έχει σήμερα ένα δημόσιο χρέος 369 δισεκατομμύρια ευρώ. Μια χώρα δηλαδή που χρωστάει πιο πολύ από κάθε άλλη χώρα. Επομένως η Ελλάδα ήθελε να έχει την τύχη μιας πολύ σοβαρής διακυβέρνησης

0: σε όλα τα επίπεδα. Από την εξωτερική πολιτική, την οικονομία, το σχεδιασμό της παραγωγής και της ανάπτυξης. Για να συμβεί αυτό χρειάζεται μια πολιτική ηγεσία που την σέβονται οι ξένοι ηγέτες. Στη ζωή έχει σημασία ποιος μιλάει, περισσότερο από το τι λέει. Και ενώ στα πρώτα χρόνια ο σημερινός πρωθυπουργός, πρέπει να σας πω στα τρία πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής του, είχα την αίσθηση ότι είχαν μιας αποδοχής από τους ξένους ηγέτες, αυτό δεν ισχύει τώρα. Και βεβαίως πώς θα μπορούσαν οι ξένοι ηγέτες να σέβονται έναν πρωθυπουργό που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει πάνω από 50 φακέλους που διερευνά για υποθέσεις διασπάθησης του δημοσίου χρήματος. Έτσι, όλα αυτά διαβάζονται από τους ξένους ηγέτες και επομένως είναι στενάχωρο. Δεν το λέω με καμία, μη φανταστείτε, προκατάληψη. Όταν είσαι ανεξάρτητος, σου δίνεται η δυνατότητα να είσαι πιο προσγειωμένος και ειδικά όταν δεν είσαι σίγουρος ότι θα ξαναζητήσεις την ψήφο του ελληνικού λαού, είσαι πιο απελευθερωμένος.
1: Ναι,
0: άρα δεν το λέω με καμία προκατάληψη.
1: Αυτό είναι κόντρα όμως.
0: Στενοχωριέμαι που ο Πρωθυπουργός έχει χάσει το κύρος του και την αξιοπιστία του στους ξένους ηγέτες.
1: Μόνο ο Πρωθυπουργός ή εδώ έχουμε μια. Βεβαίως έχει την ευθύνη η διακυβέρνηση χώρας. Μια συνολική κρίση του πολιτικού συστήματος. Και, κύριε Σαλμά, αφού τη βρίσκεται καλή την εκπομπή, σας ρωτώ ευθέως. Μήπως είναι εύκολο να τα λέτε τώρα, τα είπατε πριν ένα χρόνο και τώρα, γιατί θα σας πει κάποιος, γιατί επειδή είστε εκτός νυμφώνος, εκτός πολιτικού συστήματος κομματικού, τώρα τα λέτε, τώρα τα θυμηθήκατε. Πού ήσασταν τόσα χρόνια?
0: Εγώ δεν έχω ούτε social media, έτσι, στο TikTok, σε όλα αυτά. Πρέπει να σας πω ότι η εκπομπή σας έκανε αποσπάσματα εκατομμύρια views στο TikTok, που τα φτιάχνανε διάφοροι λογαριασμοί. Και έβλεπα τα σχόλια. Εκτός από τα θετικά σχόλια πραγματικά που υπήρξαν πάρα πολλά, υπήρξε μια βασική κριτική. Mm-hmm. Τώρα τα θυμήθηκες και τα λες. Καλά τα λες, κύριε Σαλμά, αλλά γιατί τώρα? Θέλω να το απαντήσω αυτό και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία. Πρέπει να σας πω ότι στη διάρκεια των 26 χρόνων που είμαι βουλευτής, ψήφισα καλά νομοσχέδια και ψήφισα και νομοσχέδια που δεν θα ήθελα να τα ψηφίσω ή που διαφωνούσα. Κακά νομοσχέδια. Όταν είσαι όμως στη Βουλή, εκλέγεσαι με ένα κόμμα. Δεν έρχεσαι ανεξάρτητος. Δεν υπάρχει η ανεξάρτητη παρουσία στη Βουλή. Και στα κόμματα που υπάρχουν, δυστυχώς η κομματική πειθαρχία που στο παρελθόν ήταν για σοβαρά νομοσχέδια, πλέον είναι κανόνας επί ποινή διαγραφής. Επομένως, ήταν ανεκτά, δεν υπερεύαιναν τις αρχές και μπορεί να έκανες και να ψήφιζες πράγματα τα οποία δεν τα έχεις επιλέξει εσύ. Όταν είσαι σε μια ομάδα, δεν μπορεί να γίνονται όλα όπως τα θες εσύ. Υπερισχύει η πλειοψηφία. Όταν γινόταν διάλογος, αυτό δεν αφορά τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε στο 2019. Εγώ με τον Καραμανλή και τον Σαμαρά δεν είχα διαφωνίες, γιατί τότε συζητούσε η κοινοβουλευτική ομάδα, λαμβάνονταν υπόψη οι αγωνίες, συνδιαμορφώνονταν οι πολιτικές από την άποψη των βουλευτών. Αυτό δεν συνέβη από το 19 και μετά. Με την υπόθεση του επιτελικού κράτους, που αποφάσισε ο Πρωθυπουργός με άλλους τέσσερους για όλα και τα έφερε έτοιμα νομοσχέδια στους υπουργούς και οι βουλευτές ήταν μόνο να ψηφίζουν, υπήρξε λοιπόν ένα θέμα. Το 19 ήρθαμε κυβέρνηση, το 20 άρχισε ο κορονοϊός. Πιστήκαμε 2 χρόνια μέχρι το 21-22. Οι απευθείας αναθέσεις υποτίθεται ήταν δικαιολογημένες με την έκτακτη νομοθεσία του κορονοϊού, που θα σας πω στη συνέχεια κακώς έμεινε μέχρι σήμερα. Έτσι. Επομένως, μόλις τελείωσε η υπόθεση του κορονοϊού το 2022, σε ένα χρόνο μετά πήγαμε σε εκλογές. Στην πρώτη κυβέρνηση, γιατί θέλω να είμαι τίμιος, στην εξωτερική πολιτική τα είχε πάει καλά ο Πρωθυπουργός. Είχε πάει στο Κογκρέσο, είχε επενδύσει στους δημοκρατικούς, σε συνδυασμό με τον Ερντογάν που δεν τα είχε καλά με τους δημοκρατικούς. Έτσι, δημιουργούσε ένα πλεονέκτημα στην Ελλάδα. Υπήρξε ένα σοβαρό πρόβλημα εξοπλιστικό των ενόπλων δυνάμεων, και αυτό ήταν θετικό, και μια διαμόρφωση του ψηφιακού κράτους προς το καλύτερο. Δεν μπαίνω τώρα στο πόσο κόστιζαν όλα αυτά, είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά αυτά ήταν θέματα που μπορούσα να ξανακατεύω μαζί του στις εκλογές. Το 23 λοιπόν, όταν αρχίσαμε και ερχόμασταν σε επαφή με τις υποθέσεις διαφθοράς, όχι αυτές που βλέπουν τώρα τη δημοσιότητα. Έτσι, αυτές είναι ελάχιστες και προέρχονται από μια τυχαία έρευνα.
1: Ελάχιστες.
0: Βεβαίως είναι ελάχιστες.
1: Λέτε ότι είναι ελάχιστες.
0: Αυτά.
1: Συγχωρείτε, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΤΕΜΠΗ,
0: και άλλες,
1: ελάχιστες.
0: Και άλλες 40 υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ελάχιστες μπροστά σε όσα γνωρίζουν.

0: Ζούμε όσοι ζούμε στο. Όσοι ζούμε, υπαρικούνται στην Ιερουσαλήμ. Πρέπει να ξέρετε, κύριε Σαχίνη, βεβαίως είναι ελάχιστες, διότι στα 26 χρόνια που είμαι βουλευτής, ουδέποτε επιχειρηματίες μου εκμυστηρεύτηκαν τόσες υποθέσεις και περιπτώσεις διαφθοράς και μου εκμυστηρευόταν τον τρόπο με τον οποίο έπαιρναν τους διαγωνισμούς ή έπαιρναν συμβάσεις με το δημόσιο. Ούτε επισημήτη που θεωρούσαμε εμείς ως Νέα Δημοκρατία ότι ήταν μια κυβέρνηση διαφθοράς, όταν ο Πρωθυπουργός ο Καραμαλής τον είπε αρχιερέα της διαφθοράς και της διαπλοκής, αυτά δεν τα ζούσαμε. Επομένως, είναι ελάχιστα αυτά με αυτά που ζούμε και που ξέρουμε εμείς. Η Αθήνα, ξέρετε, είναι 2.000 άνθρωποι, μια μικρή πιάτσα. Όλοι μιλάνε μεταξύ τους. Είναι δημοσιογράφοι, πολιτικοί, επιχειρηματίες και τις δημόσιες διοίκησεις.
1: Το περίφημο χρυσό τρίγωνο που αποφασίζει για όλη τη χώρα όμως.
0: Εκεί λοιπόν τα γνωρίζουν όλα. Δηλαδή, κάντε μια ανάρτηση που αναρτάτε μετά για να έχουμε και διαδραστικότητα στην εκπομπή σας, στην εξής ερώτηση. Ποιος κάνει κουμάντο στο Μαξίμου? Και δέστε τι θα απαντά ο κόσμος. Έτσι. Ή ρωτήστε τι πρέπει να κάνεις για να παίρνεις δουλειά στο δημόσιο. Αυτό λοιπόν είναι πρωτόγνωρο και γι' αυτό όλα τα κόμματα. Δηλαδή, όταν λέω πρωτόγνωρο, δεν το είδαμε στον Καραμαλή, δεν το είδαμε στον Παπανδρέου, τον Γιώργο, δεν το είδαμε στον Τσίπρα. Το είδαμε τώρα. Έτσι. Και είναι πρωτόγνωρο γιατί πραγματικά έχει χαθεί η μπάλα τώρα.
1: Οπότε γι' αυτό αποφασίσατε να μιλάτε?
0: Όλα τα κόμματα δεν είναι τυχαίο που μιλάνε για διαφθορά. Όλα τα κόμματα. Όλη η σύσσωμη αντιπολίτευση μιλά για διαφθορά. Αυτό είχαμε χρόνια από την εποχή Σιμίτη να το ξαναδούμε, τότε που τα κόμματα ήταν δύο της αντιπολίτευσης, τρία. Τώρα βλέπετε 10 κόμματα και μιλάνε όλοι για τη διαφθορά που υπάρχει. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Και η απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός σε μια συνέντευξή του, εμένα μην μου λέτε, υπάρχει το ελεγκτικό συνέδριο που κάνει αυτή τη δουλειά και τα ελέγχει. Εγώ πού να το ξέρω? Μα το ίδιο το ελεγκτικό συνέδριο, αν δείτε στις εκθέσεις του τι λέει για τον τρόπο που δίδεται το δημόσιο χρήμα, θα σοκαριστείτε. Και δεν το λέει σε μια έκθεση του 2022, το ξαναλέει πάλι το 23, το λέει πάλι το 24, το λέει πάλι το 25, το λέει κάθε χρόνο. Που τι σημαίνει? Ότι κανένας δεν ακούει.
1: Άρα, κύριε Σαλμά, αυτός είναι ο λόγος που επιλέγετε πια να μιλάτε?
0: Είναι πολλοί λόγοι.
1: Είναι πολλοί λόγοι.
0: Ναι, εγώ πρέπει να σας πω, δεν έχω καμία χημεία και καμία σχέση με αυτούς που σήμερα είναι υπουργοί, και οι περισσότεροι. Υπάρχουν και αξιόλογοι άνθρωποι και με τον τρόπο που μιλάνε. Εγώ δηλαδή δεν έχω καμία σχέση με ανθρώπους που όταν ερευνάτε μια υπόθεση πραγματική, που υπήρξε διασπάθηση χρήματος δημοσίου πραγματική, που καλείται η χώρα να επιστρέψει 250 δισεκατομμύρια, εκατομμύρια πραγματικά. Δεν μπορεί να τα βάζεις με τους εισαγγελείς, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί κάνει την έρευνα.
1: Θα το δούμε αυτό. Έτσι. Θέλω να μείνω λιγάκι.
0: Υπάρχουν πολλοί λόγοι.
1: Στο γενικότερο πλαίσιο, γιατί
0: μου και σας βάζω και κάτι άλλο.
1: Με σοκάρει ο τρόπος με τον οποίο τα λέτε.
0: Όχι, και θα σας πω και κάτι άλλο.
1: Παρακαλώ.
0: Πρέπει να σας πω ότι δεν έχω πολύ σχέση και με τον κόσμο που πλέον ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το πιο καινούριο.
1: Τι εννοείτε με αυτό?
0: Εννοώ.
1: Συγγνώμη, μισό λεπτό τώρα. Εννοώ. Δεν είστε πολιτική παρθενογέννηση. Με συγχωρείτε, κύριε Σαλμά. Πλάχνω. Από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας ήσασταν, που για τους δικούς σας λόγους διαφωνίας οριζοντίως και καθέτος, και μετά από μια πολιτική κόντρα τελικά είστε ανεξάρτητος βουλευτής. Πάψατε δηλαδή να έχετε σχέση με τη βάση του κόμματος, με τους εκλογείς σας, και λέτε δεν είστε με τους νεοδημοκράτες πια σε σχέση?
0: Είστε. Με αυτό το κομμάτι,
1: ναι,
0: που δεν έχει, που επιμένει να μην ακούει τι του λένε ο Καραμανλής, ο Σαμαράς, δύο πρώην πρωθυπουργοί, οι βουλευτές του, εγώ, η κοινωνία. Δηλαδή, που περνάει όλο αυτό σαν να μην υπόθηκε όλα αυτά που λέμε. Και δεν είναι μόνο Νέα Δημοκρατία αυτό το κομμάτι. Υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο δυστυχώς δεν, μάλλον, μας ακούει, αλλά δεν μας ακούει. Θα περιμένατε, υπάρχει η πολιτική σκέψη η οποία διατυπώνεται με τον πολιτικό λόγο, και περιμένεις να δεις από τον πολιτικό λόγο την απήχηση που έχει στην κοινωνία. Θα σας πω μόνο να καταλάβετε ότι η κοινωνία δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που αγωνιούν και έχουν ελεύθερη κρίση. Θα σας πω τρία παραδείγματα. Πρόσφατα. Χθες λοιπόν έτρωγα σε ένα εστιατόριο στην Αθήνα. Ο φίλος μου ο εστιατόρος, όταν Του είπα πώς τα βλέπεις όλα αυτά τα φαινόμενα της διαφθοράς που ακούγονται. Μου είπε κανένα πρόβλημα. Και εγώ να ήμουν αυτό θα έκανα. Ήταν αφοπλιστικός. Σήμερα που ήρθα από το αεροδρόμιο και πήραμε ένα ταξί για να πάμε στο ξενοδοχείο, ήταν ένα παλικάρι ωραίο κριτικός, νέο παιδί, πρέπει να ήταν γύρω στα 30 χρονών. Όταν τον ρώτησα, χωρίς να ξέρει ποιος είμαι, τι γίνεται εδώ στην Κρήτη με όλα αυτά που ακούγονται, με ρώτησε οδηγώντας τι έγινε δηλαδή, δεν έγινε και τίποτα. Του λέω αυτή η διασπάθηση του χρήματος, μου λέει και τα λοιπά. Καλά κάνουν. Μόνο οι πολιτικοί θα τρώνε. Προσέξτε. Δεν είναι κάτι ανήθικο, συνέχισε. Θα ήταν ανήθικο αν αυτό δεν ήταν ο κανόνας. Και ο ταξιτζής που πήρα για να έρθω από το ξενοδοχείο σε εσάς, όταν το ρώτησα, του είπα πώς θα πάει ένα-δυο κόμματα, να μην το πω και παρεξηγηθώ κιόλας, μου απάντησε θα ξαναπάρουν ένα μεγάλο ποσοστό, γιατί αυτοί που τρώνε και βολεύονται όλοι αυτοί με τις εξυπηρετήσεις θα ξαναψηφίσουν πάλι. Αυτό λοιπόν είναι το στενάχωρο.
1: Ναι, αυτό είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας. Ναι. Γιατί θα σας αντιλέξω εδώ, αντιπώ ότι υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που χθες, για παράδειγμα, ακούγοντας συζήτηση στη Βουλή περί κράτους δικαίου και όλα αυτά που διεμήθησαν μεταξύ πολιτικών αρχηγών, το πρώτο που σκεφτόταν είναι για ποιο κράτος δικαίου μου μιλάτε όλοι, όταν στις 15 του μήνα δεν έχω να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου. Είναι κράτος δικαίου αυτό όταν μπαίνω στο σούπερ μάρκετ και σκέφτομαι αν πρόκειται να πάρω χρυσάφι? Θέλω να πω δηλαδή ότι μήπως το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρότερο, αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, μήπως η ίδια κοινωνία αισθάνεται ότι το πολιτικό σύστημα είναι σε απόκληση από τις δικές της ανάγκες της κοινωνίας. Όλο.
0: Θα θυμηθώ μία φράση του Σαρλ ντε Γκολ που έλεγε οι θεσμοί, κράτος, δικαιοσύνη, βουλή, όλα αυτά, είναι τόσο ισχυροί όσο και οι άνθρωποι που τους υπηρετούν. Δεν είμαστε σε εποχή με ισχυρούς ανθρώπους. Και αυτό μάλιστα ήταν μια φράση που αποδίδεται στο Γάλλο πολιτικό κατά την επιστροφή του μετά την κατάρρευση της τέταρτης δημοκρατίας, που ισχύει για σήμερα για την Ελλάδα στο απόλυτο.
1: Ισχύει.
0: Ισχύει δυστυχώς στο απόλυτο. Στην Ελλάδα το πρόβλημα σήμερα δεν είναι να λειτουργεί το κράτος δικαίου. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Συμφωνούμε όλοι. Δεν είναι αριστερό ή δεξιό αυτό. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Το πρόβλημα σήμερα δυστυχώς δεν είναι αν λειτουργούν οι θεσμοί καλά. Δεν λειτουργούν οι θεσμοί καλά. Το πιστεύουν οι 8 στους 10 Έλληνες. Λέτε να μην το πιστεύω εγώ? Και βεβαίως, ποιος θεσμός να λειτουργεί και ποιο κράτος δικαίου? Είχαμε πει ένα κομμάτι από την προηγούμενη συνέντευξή μας, είχε αφιερωθεί, αν θυμάστε, στους θεσμούς πριν γίνουν όλα αυτά. Το είχαμε κάνει έγκαιρα. Δηλαδή, το Σύνταγμα δεν έχει προβληματικές διατάξεις όπως το άρθρο 86. Έχει. Χρειάζεται δηλαδή να βλέπουμε αυτά τα έσχη που γίνονται με τις εξεταστικές επιτροπές στη Βουλή για να καταλάβουμε το άρθρο 86 δεν λειτουργεί? Μάλιστα. Το ήξερε ο σημερινός Πρωθυπουργός ότι το άρθρο 86 δεν λειτουργεί? Ναι. Πώς το ήξερε, αφού στο παρελθόν στις συνταγματικές αναθεωρήσεις που ήμασταν μαζί στις επιτροπές αναθεώρησης του Συντάγματος, είχε μιλήσει για την αναγκαιότητα της κατάργησης του άρθρου 86. Άρα, δεν είναι ένας καινούριος που ήρθε και δεν ήξερε και το κατάλαβα μετά από 6 χρόνια. Είναι ένας έμπειρος, παλαιός πολιτικός που εγνώριζε τι έπρεπε να κάνει αν ήθελε να διορθώσει τη στρέβλωση αυτή και να υπάρξει διαφάνεια στις αποφάσεις της κυβέρνησης. Αλλά δεν το έκανε. Τι δεν έκανε? Δεν έκανε με το που ήρθε την έναρξη της συζήτησης για την αναθεώρηση του Συντάγματος, που τη θυμήθηκε τώρα που θα φύγει για να τη συζητήσει ο επόμενος.
1: Άρα λέτε ότι έκανε μια πολιτική επιλογή?
0: Είναι πολιτική καθαρά επιλογή. Δεν έκανε τίποτα τυχαίο. Δεν μιλούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε τυχαία και ήταν τα πρώτα του χρόνια για να του δώσουμε απαλλακτικό. Ό,τι έκανε ήταν εν γνώση του. Δηλαδή, επί 6 χρόνια σκέ που είναι στη διακυβέρνηση, δεν ήθελε να αναθεωρηθεί το άρθρο 86, γιατί ήθελε να υπάρχει ατιμωρησία στους υπουργούς. Σας το απέδειξα αυτό.
1: Θα το επαναφέρω. Άρα, για να κλείσω το γενικό πλαίσιο, αισθάνεστε ότι η δημοκρατία στη χώρα, γιατί είπατε, δεν λειτουργεί πια, είναι ασπόνδυλη, είναι χρεοκοπημένη? Υπάρχει ο γνωστός καθηγητής στον χώρο των πολιτικών επιστημών και της πολιτικής φιλοσοφίας ο κ. Κοντογιώργης, που έχει πει ότι στην Ελλάδα το σύστημα έχει μετατραπεί σε εκλόγιμη μοναρχία. Στην ουσία.
0: Δίκιο έχει. Και το έχουμε ξαναπεί αυτό και στην προηγούμενη εκπομπή σας, έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί ένας άνθρωπος.
1: Είναι ασπόντιλη σήμερα η δημοκρατία.
0: Είναι τύπης δημοκρατία.
1: Τύπης
0: δημοκρατία. Ένας άνθρωπος αποφασίζει για όλα. Αλλά με τρόπον τέτοιο που δεν συμμετέχει, δεν αφήνει να συμμετάσχει στην λήψη αποφάσεων κανένας. Έτσι. Είναι ο ίδιος με τέσσερους συμβούλους που αποφασίζει για τα πάντα. Αλλά και το σύστημα δεν είναι μόνο ο ίδιος. Πάντα ο αρχηγός ενός κόμματος που γίνεται πρωθυπουργός αποφασίζει για τα ψηφοδέλτια. Άρα κάνει ένα πρώτο καθάρισμα στο ποιοι θα είναι στα ψηφοδέλτια. Αν δεν του αρέσει κάποιος, δεν μπαίνει στα ψηφοδέλτια. Μετά δίνει τα ρέστα του για να στηρίξει κάποιον που είναι δικός του. Ακόμη και τον κάνει και υπουργό, ενώ ξέρει, ή κάναν υφυπουργό να του δώσει έναν τίτλο ανεφαρμοδιοτήτων, ενώ ξέρει ότι δεν κάνει για αυτή τη δουλειά, για να του δώσει ένα μπουστάρισμα για να μπορέσει να εκλεγεί έναντι του άλλου συνυποψηφίου για να ελέγξει την κοινοβουλευτική ομάδα. Για να αισθάνεται ασφαλής και να μην έχει αντίλογο στην κοινοβουλευτική ομάδα. Στη συνέχεια επιλέγει ποιον θέλει να κάνει υπουργό. Και τα κριτήρια με τα οποία κάνει κάποιον υπουργό ποικίλουν αναλόγως στον πρωθυπουργό. Αλλά ο ίδιος αποφασίζει, ο πρωθυπουργός αποφασίζει. Θα μου πείτε, αυτός δεν έπρεπε να αποφασίζει. Σωστά. Και τους γενικούς γραμματείς. Ενώ παραδοσιακά ο υπουργός έπρεπε να αποφασίζει τους γενικούς του γραμματείς, τους ειδικούς του γραμματείς, για να μπορεί να οργανώσει με μια αυτονομία και αυτοτέλεια το σχήμα του, το λειτουργικό στο Υπουργείο του. Τώρα όμως όλα αυτά καθορίζονται από τον πρωθυπουργό. Τίποτα δεν περνάει κανένας διοικητής σε νοσοκομείο, κανένας διοικητής σε οργανισμό, αν δεν περάσει από το Μαξίμου. Αυτό λοιπόν είναι ένα συγκεντρωτικό σύστημα, το οποίο μπορεί να μην αφορά μόνο το σημερινό πρωθυπουργό, να το κάναν και άλλοι στο παρελθόν, αλλά σε τέτοιο βαθμό δεν το έκανε κανένας. Άρα έχει δίκιο ο κύριος Κοντογιώρης.
1: Πείτε μου και κάτι ακόμη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Για το βουλευτή δεν είναι διαφορετικά τα πράγματα όμως. Θέλω να πω, με βάση το Σύνταγμα, ψηφίζει και νομοθετεί με βάση τη συνείδησή του και όχι με βάση την κομματική πειθαρχία, με βάση το Σύνταγμα.
0: Μάλιστα.
1: Τι είναι κενό πουκάμισο είναι τελικά το Σύνταγμα, γιατί ακούω πολλές φορές τους πολιτικούς να μιλάνε περί συνταγματικών διατάξεων, συνταγματικότητας κτλ. Αν η ίδια ως τρόπο λειτουργίας βάζετε πάνω απ' όλα την κομματική πειθαρχία και όχι τη συνείδησή σας ως νομοθέτες, γιατί αυτό είστε ως βουλευτές, τότε με συγχωρείτε, οι πρώτοι που αυτοχειριάζουν αυτό το σύστημα το δημοκρατικό, όπως θέλετε πείτε το, είστε εσείς ήδη οι βουλευτές. Ναι ή όχι.
0: Λοιπόν, θα σας αποδείξω ότι το άρθρο 60 του Συντάγματος δεν εφαρμόζεται. Τι λέει το άρθρο 60 του Συντάγματος? Ο βουλευτής έχει απεριόριστη ελευθερία λόγου και έκφρασης. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση είχα τόση ελευθερία λόγου και έκφρασης που μόλις του είπα στην κοινοβουλευτική ομάδα 10 πράγματα με διέγραψε και από την κοινοβουλευτική ομάδα και από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι τόσο απεριόριστη η ελευθερία έκφρασης και λόγου στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα κατά άλλα κόμματα δεν είμαι αρμόδιος να μιλήσω εγώ. Όχι μόνο δεν λειτουργεί αυτό το άρθρο, αφού σας λέω δεύτερο επιχείρημα, η κομματική πειθαρχία. Έχει διαφωνήσει κανείς ποτέ με κάνα νομοσχέδιο? Θυμάμαι, είχε έρθει το νομοσχέδιο για την δικαστική μεταρρύθμιση. Και καταργούνταν και κάτι ειρηνοδικεία που είχαν ξεμείνει στην περιοχή μου. Και
1: εδώ.
0: Ναι, και επειδή ήμουν αντίθετος στο να συμβεί, ξέρετε, κλείνουν όλες οι υπηρεσίες, κλείσαν οι εφορίες, κλείσαν τα ΙΚΑ, μια μεταρρύθμιση κάνει ο καθένας, κλείσαν οι πολεοδομίες, κλείσαν τα ΕΛΤΑ, όλα κλείνουν. Και αυτό δεν ξέρω πόσο καλό κάνει στην Ήπεθρο. Και βέβαια πάντα υπάρχει το επιχείρημα να έκλεινε και το ειρηνοδικείο της περιοχής μου, δύο ειρηνοδικεία, γιατί είχαν 35 υποθέσεις το χρόνο. Βέβαια. Αφού ερήμωσε η Ήπεθρος, 35 υποθέσεις τα είχαν. Έτσι δεν είναι? Όταν λοιπόν είπα να μην το ψηφίσω, γιατί είχα βασικές αντιστάσεις στην ερημοποίηση της Ήπεθρου, πίστευα πάντα ότι το αθηναϊκό κράτος, το αθηνοκεντρικό κράτος, πρέπει να πληρώσει ένα τίμημα για να στηριχθεί η Ήπεθρος. Έτσι. Με κάποιον τρόπο έπρεπε να βρεθούν οι υποθέσεις. Μόλις δεν το ψήφισα στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, δέχτηκε ένα τηλέφωνο από τον Υπουργό τότε Επικρατείας, που μου λέει: δεν το ψήφισες, ναι, πρέπει να σε διαγράψουμε. Γιατί είναι και άλλοι βουλευτές, λέει, που διαφωνούσαν και αυτοί είναι εκτεθειμένοι. Σκέφτηκα τότε ότι θα είχα πιο σημαντικό λόγο να διαγραφώ, ας μην διαγραφώ γι' αυτό και διόρθωσα την ψήφο. Όμως αυτό δεν είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: Ένας ελεύθερος βουλευτής πνίγεται σε ένα τέτοιο κόμμα. Και καλά, αν δεν έχεις εναλλακτικά στη ζωή σου ή αν έχεις χαμηλές αντιστάσεις. Όμως άνθρωποι που έχουν κάποιο όριο, κάποτε το όριο ξεπερνιέται και κάποτε το σπάς.
1: Θέλω να επιστρέψω τώρα στην επικαιρότητα και θέλω να σας ρωτήσω αρχικά, κύριε Σαλμά, πώς νιώθετε όταν τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης, ένα μεγάλο κομμάτι του τύπου, αλλά ακόμα και η κοινωνία, άμα δείτε στις αναρτήσεις, αναφέρονται στην κυβερνόσα παράταξη με το ακρονίμιο πια Νέα Δικογραφία. Γιατί κοιτάξτε, σήμερα είστε ανεξάρτητος βουλευτής, εδώ και καιρό, αλλά προέρχεστε τη Νέα Δημοκρατία. Όταν ακούτε να λένε τη Νέα Δημοκρατία, Νέα Δικογραφία, πώς αισθάνεστε?
0: Είμαι βέβαιος ότι θα περιμένατε να σας πω δικαιωμένος. Θα σας πω όμως στενοχωρημένος. Όχι ως πρώην νεοδημοκράτης. Θα σας έλεγα για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται από ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μια παράταξη που κυβερνά τον τόπο. Γιατί η Ελλάδα πέρασε μεγάλη περιπέτεια τα τελευταία 15 χρόνια και δεν ήταν αυτό που της άξιζε. Έτσι. Όμως ήταν προδιαγεγραμμένο όλο αυτό και ήταν προδιαγεγραμμένο διότι όταν σας είπα ότι η διαχείριση του δημοσίου χρήματος γίνεται με μη σύνομους τρόπους, με μη τρόπους ηθικής και με διαδικασίες που αφήνουν ερωτηματικά για διαφθορά, ήταν δεδομένο ότι όταν κάποιος θα αποφάσιζε να ερευνήσει υποθέσεις διαχείρισης δημοσίου ή ευρωπαϊκού χρήματος θα έπεφτε πάνω σε πάρα πολλές υποθέσεις γιατί η κυβέρνηση πίστευε ότι είναι στο απειρόβλητο. Επειδή με κάποιον τρόπο στα υψηλά κλιμάκια της δικαιοσύνης υπήρχε η επιρροή, θα σας πω με ποιον τρόπο, οπότε βλέπαμε με κάποιον συνεχώς μία τιμωρησία του πολιτικού συστήματος, δηλαδή πλην Τσοχατζόπουλου και Παπαντονίου, που νομίζω Παπαντονίου πρέπει να καθάρισε και στο τέλος, δηλαδή πλην Τσοχατζόπουλου, όλες οι άλλες υποθέσεις καθάρισαν. Όλος τυχαίως. Άρα, επειδή αισθάνονταν η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να την πιάσει η δικαιοσύνη, γιατί ελέγχεται, θα σας πω με ποιον τρόπο, αισθάνονταν απολύτως ασφαλής να κάνει μετεπιτάσιος αυτό για το οποίο σας έλεγα εγώ ότι διαφωνώ, δηλαδή να κάνει κακή διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Και επειδή είμαι σίγουρος ότι θα με ρωτήσετε πώς ελέγχει την δικαιοσύνη, είναι βαριά κουβέντα, θα σας πω ένα από αυτά που σας είπα στην προηγούμενη συνέντευξη, ότι όταν το Υπουργικό Συμβούλιο, το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο ελέγχης ποιος θα πάει εισαγγελέα στον Άριο Πάγο και τους προέδρους και τους αντιπροέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων, σημαίνει ότι και αυτοί οι άνθρωποι είναι και εξαρτάται η εξέλιξή τους στους τελευταίους βαθμούς, όπως και η στρατηγική, από το Υπουργικό Συμβούλιο. Άρα πρέπει να είναι προσεκτικοί, αν ποτέ επιτεθούν σε κάποιον από τους ανθρώπους της παράταξης που κυβερνάει, για να μην σταματήσει η καριέρα τους. Και ο δεύτερος τρόπος, σας το λέω σήμερα, είναι αυτή η για μένα ανεπίτρεπτη προσμονή των ανώτατων δικαστών ότι μπορούν να συνεχίσουν μετά την αφιπηρέτησή τους σε θέσεις επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών ή σε διάφορες θέσεις του κράτους. Αντιπρόεδρος κυβέρνησης, πρόεδρος δημοκρατίας, πρόεδρος αρχής τάδε, πρόεδρος αρχής τάδε. Αυτοί είναι συνταξιοδοτημένοι περισσότεροι ανώτατοι δικαστές. Από πού ορίζονται στις αρχές, με διευρυμένη πλειοψηφία βέβαια από τη Βουλή, αλλά με κύρια πλειοψηφία του κυβερνώντος κόμματος. Επομένως, όταν προσδοκάς να έχεις συνέχεια μετά τα 60 χρόνια που συνταξιοδοτήσε, δεν σπάς αυγά και πολλές φορές αναγκάζεσαι να στρογγυλεύεις. Και λέει ο κόσμος και εσείς οι δημοσιογράφοι, μα πώς αυτός ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, μα πώς αυτός ο Άριος Πάγος στην υπόθεση των υποκλοπών την αρχιοθέτησε αμέσως. Και ένα πρωτοδικείο κατάλαβε ότι υπάρχει υπόθεση σοβαρή, πιθανόν και κατασκοπίας. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Όλο αυτό δημιουργεί προσβολή στην παράταξη αυτή, τη μεγάλη παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που δεν είχε καμία σχέση με τη διαφθορά, έτσι. Ποτέ δεν κατηγορήθηκε ούτε ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής, ούτε ο Κώστας ο Καραμαλής, ούτε ο Αντώνης Σαμάρας για υποθέσεις διαφθοράς όπως ζούμε σήμερα.
1: Μήπως έχετε προσωπική βεντέτα με το Μητσοτάκη?
0: Όχι.
1: Οφείλω να σας το ρωτήσω.
0: Όχι, να σας πω γιατί. Με όλο το σεβασμό.
1: Γιατί ειλικρινά σας λέω ότι φαινόμενα παρακμής διαφθοράς έχεις μόνο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δηλαδή η χρεοκοπία της χώρας δεν είναι αποτέλεσμα διαφθοράς και οι μετέρων που μοιράζονταν δουλειές.
0: Εννοείται.
1: Άρα,
0: εννοείται.
1: Μήπως έχετε προσωπική βεντέτα?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Θα σας πω γιατί δεν έχω προσωπική βεντέτα. Σας είπα πριν ότι τα πήγε καλά στην εξωτερική πολιτική, έτσι, στην άμυνα, στο ψηφιακό κράτος, την πρώτη τετραετία. Δεν είχα λόγο να μην σας το πω. Δεν έχω καμία βεντέτα για τον εξής λόγο. Διότι αν εξαιρέσετε την πρωθυπουργική του διαδρομή, στις υπόλοιπες διαδρομές μας δεν αισθάνομαι ότι υπολείπομαι αυτού. Επομένως δεν έχω κάτι. Μπορώ να σας πω βέβαια ότι δεν τον παρεξήγησα ούτε για τη διαγραφή μου. Για δύο λόγους. Γιατί την προκάλεσα, γιατί έκανα χρήση του άρθρου 60 του Συντάγματος και ήξερα ότι δεν μπορεί να το ανεχτεί. Έτσι. Και δεύτερον, γιατί του έδωσα την ευκαιρία να εκτεθεί ακόμη περισσότερο πώς μπορεί να διαγράφεις ένα βουλευτή για τις απόψεις του και τις ιδέες του και να μην διαγράφεις όλους αυτούς που σήμερα είναι σε δικογραφίες εκατοντάδων σελίδων και να μην διαγράφεις ανθρώπους σαν αυτούς που δεν έχουν επιτυχία και να τους έχεις να κυβερνήσουν τη χώρα όταν πίστευες στην αριστεία. Επομένως δεν έχω τίποτα μαζί του.
1: Πείτε μου για να πάω σε διακοπή. Τελικά είναι εμπλεκόμενη με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ η πλειοψηφία, δεν θα πω όλοι, της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος, ή είστε κι εσείς της άποψης ότι υπερβάλλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που είναι και ένας νεότευτος θεσμός που έχει την ανοχή της ελληνικής κυβέρνησης και μόνο και θα κριθεί, ή όπως είπε ξανά σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός υγείας, η αποστολή της συγκεκριμένης δικογραφίας από την κυρία Παπανδρέου, που είναι στο ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, είναι επίθεση στη δημοκρατία και όχι στη Νέα Δημοκρατία?
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Κύριος Γεωργιάδης.
0: Καλά, να πούμε τίποτα σοβαρό. Λοιπόν, η ερώτησή σας ήταν πιο σοβαρή. Τι με ρωτήσατε? Αν αυτές οι δικογραφίες είναι αξιόπιστες, έτσι, και αν είναι όλοι, όπως λέτε, μπλεγμένοι. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Σαχίνη, κάνει τη δουλειά της. Πολλοί πολιτικοί ταλαιπωρήθηκαν από δικαστικές έρευνες εις το παρελθόν και οι περισσότεροι, όσοι δεν είχαν θέματα, παραδόθηκαν καθαροί στον κόσμο. Όποιος ασχολείται με την πολιτική πρέπει να ξέρει ότι αυτό θα υπάγεται σε αυστηρό έλεγχο και ειδικά όποιος διαχειρίστηκε δημόσιο χρήμα. Επομένως, υπομονή και όποιος είναι καθαρός θα καθαρίσει. Δεύτερον, επειδή είδα πολλές αναφορές στην κυρία Κοβέση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει παράρτημα στην Ελλάδα. 10 Έλληνες εισαγγελείς κάνουν την έρευνα στη Λουκάριος. Δεν την κάνει η κυρία Κοβέση. Και αυτοί οι εισαγγελείς έχουν ένα χαρακτηριστικό όμως. Γι' αυτό ενοχλείται πολύ ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση. Ξέρω πολύ καλά πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Τα βιογραφικά πάνε στην κυρία Κοβέση και η κυρία Κοβέση βλέπει τις υποθέσεις που είδαν πίσω, τα βιογραφικά τους, και πρέπει να δώσει το OK για να πας εκεί. Και από την ώρα που πας, καμία παρέμβαση από την κυβέρνηση. Και το κάνουν τόσο απροκάλυπτο όλο αυτό, έτσι που θυμώνουν. Δηλαδή, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, που ερευνά, έχει όλα τα χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας Μητσοτάκη. Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά? Πρώτον, βάζουμε φίλους μας και συμφοιτητές μας από το κολέγιο σε θέσεις υπουργών, τους οποίους αλλάζουμε τόσο γρήγορα ώστε να μην προλάβουν να κάνουν καμία αλλαγή. Δεύτερον, βάζουμε στις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ φίλους μας και τους αλλάζουμε τόσο γρήγορα για να μην προλάβουν να εισηγηθούν καμία αλλαγή. Τρίτον, τους παρακολουθούμε όλους για να τους κρατάμε. Και τέταρτον, όταν έρθει η ώρα τους θυσιάζουμε όλους για να σωθεί ο Μητσοτάκης.
1: Κρατήστε το. Θα πάω στην πρώτη αναγκαστική διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις, υπενθυμίζω, με συνομιλητή μας, τον κύριο Μάριο Σαλμά. Κύριε Σαλμά, μου κάνει εντύπωση ότι είπατε ότι όλο αυτό έχει τέσσερα χαρακτηριστικά που είναι χαρακτηριστικά Μητσοτάκη. Αλλά εγώ, παρότι εσείς μου είπατε ότι ασχολιάσουμε κάτι άλλο, θέλω να επιμείνω λίγο, γιατί αντιπρόεδρος κυβέρνησης είναι ο υπουργός. Ο υπουργός είπε και κάτι άλλο. Ότι πρώτον είναι επίθεση στη δημοκρατία, όχι στη Νέα Δημοκρατία, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και προσωπικά από την κυρία Παπανδρέου. Κατά δεύτερον, η κυρία Παπανδρέου εργαλειοποιεί τη δικογραφία σαλαμοποιώντας την, διότι θέλει να της ανανεώσουν τη θητεία, με έναν τρόπο όμως παρεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα και μέσω διαρροών κρεμά στα μανταλάκια κόσμο και ντουνιά από την κυβερνώσα παράταξη, θέτοντάς την υπό ομοιρία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ανοιχτό. Προσθέτει δε ότι και οι άλλοι βουλευτές των άλλων κομμάτων μες στη Βουλή για αυτές τις κατηγορίες γελάνε, λένε ότι είναι αστείες, θα καταπέσουν. Κατά συνέπεια, όταν ο αντιπρόεδρος ενός κυβερνώντος κόμματος λέει ότι μία Ευρωπαϊκή εισαγγελέα σαλαμοποιεί και επιχειρεί μοχλεύοντας να ελέγξει τα πολιτικά πράγματα της χώρας, δεν σας αφορά ως βουλευτή αυτό?
0: Κοιτάξτε, με όλο το σεβασμό στον κύριο Γεωργιάδη, ιστορικά οι δηλώσεις του δεν έχουν καμία αξία.
1: Είναι βαρύ αυτό που λέτε.
0: Πουλούσε επιστολές του Χριστού. Έβριζε το Μητσοτάκη όταν ήταν στο Λαός και τον Καραμαλή. Στη συνέχεια τους εξυμνούσε. Μην χάσουμε το χρόνο μας τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν έχουν αξία οι δηλώσεις του. Σήμερα μιλάει έτσι, αύριο το λέει ανάποδα. Είναι και το ήθος των δηλώσεων, το οποίο δεν θέλω να το σχολιάσω.
1: Ναι, αλλά είναι μέλος μιας κυβέρνησης.
0: Προσέξτε, είναι ένας από τους λόγους.
1: Είναι
0: ένας από τους λόγους που δεν ήθελα να είμαι σε αυτό το κόμμα και να στηρίζω αυτή την κυβέρνηση. Δεν έχω καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Ούτε ιδεολογικά, ούτε με τον τρόπο έκφρασης των σκέψεών μας, ούτε με το μέτρο της έκφρασης λόγου, έτσι, ούτε και με τις απόψεις γενικότερα.
1: Ναι, αλλά εγώ οφείλω να επιμείνω. Είναι μέλος μιας κυβέρνησης στην οποία προείσταται ο Πρωθυπουργός.
0: Να πούμε για τον Πρωθυπουργό.
1: Σε ένα κόμμα που λέει, να σας το θυμίσω, μένουμε Ευρώπη. Ναι. Ξαφνικά μας μυρίζει, μας ξυνίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και λέμε ότι παρεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα της χώρας δια της Ελληνίδας εκπροσώπου και κάνει και διαρροές η εισαγγελέας. Με συγχωρείτε, αλλά αν θυμάμαι καλά, εσείς ήσασταν ο πρώτος που είπατε ότι μέσα από διαρροή άνθρωπος από το Μέγαρο Μαξίμου ειδοποίησε δύο βουλευτές ότι δεν θα υπουργοποιηθείτε διότι εμπλέκεστε στην υπόθεση ο ΠΚΠ. Ποιος κάνει διαρροή τελικά, η κυρία Παπανδρέου?
0: Σωστά.
1: Εσείς το είχατε πει, εκτός αν δεν ισχύει.
0: Είπα αυτό για τον κύριο Γεωργιάδη και μένω εδώ. Κρατήστε κάτι. Δεν μπορεί να μου απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης και δεν μπορεί να απαντήσει γιατί ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει στα νοσοκομεία και πώς δίδονται οι δουλειές. Άρα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός. Γιατί καμιά φορά οι δικογραφίες μπορούν να αφορούν και την υγεία. Άρα, μέχρι εκεί. Σε αυτό που είπα, κρατήστε ότι δεν θα μου απαντήσει.
1: Μάλιστα. Πείτε μου λοιπόν.
0: Πάμε τώρα όμως σε κάτι πιο σημαντικό.
1: Βεβαίως. Γιατί...
0: Καλά το είπε ο κύριος Γεωργιάδης αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι το είπε ο Πρωθυπουργός. Τι είπε ο Πρωθυπουργός, ακούστε που φτάσαμε. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να κάνει πιο γρήγορα την έρευνα και θέλουμε να περάσουμε και νόμο για να παραδώσει καθαρούς όσους είναι σε εκκρεμότητα.
1: Αυτό είναι κακό, να ζητάει επιτάχυνση των διαδικασιών. Αν και το πρώτο που θα έπρεπε να ζητήσει είναι επιτάχυνση των διαδικασιών για τον φουκαρά ταλέπορο απλό πολίτη. Αλλά για να μην μου πει κάποιος ότι κάνω λαϊκισμό, είναι κακό να ζητάει επιτάχυνση.
0: Δεν είδα να κάνει κάτι για την επιτάχυνση των υποθέσεων του κόσμου στα δικαστήρια που περιμένουν 3 χρόνια να πάει. Να οριστεί δικάσιμος. Δεν είναι να έχει την ίδια αγωνία. Αν είχε την ίδια αγωνία για τον κόσμο που ταλαιπωρείται στα δικαστήρια, στην Ευελπίδων και στην περιφέρεια επί 6 χρόνια που είναι πρωθυπουργός και είχε κάνει κάτι, θα ήταν δικαιολογημένος. Αυτός να μην έχει κάνει τίποτα για τις υποθέσεις του κόσμου που ταλαιπωρούνται και περιμένουν χρόνια. Εγώ στην υπόθεση με το Μανιαδάκη που είχα, που περιμένουμε να καταρογραφεί απόδειξη που τον είχα κατηγορούμενο, περιμένουμε 2 χρόνια και δεν έχει καταρογραφεί απόφαση. Δεν είδα, σαν εμένα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι στα δικαστήρια. Δεν είδα να κάνει τίποτα για να έχει την ίδια αγωνία να επισπεύσει οι Ευρωπαίες Εγγελέες για τις υποθέσεις. Δηλαδή, θέλει να κάνει νόμο για να βγαίνουν γρήγορα οι υποθέσεις, οι αποφάσεις για τους βουλευτές του. Την ώρα που δεν κάνει νόμο να βγαίνουν γρήγορα οι αποφάσεις για τον κόσμο. Είναι πρωθυπουργός αυτός. Και μου λέτε μετά ότι έχω κάτι μαζί του. Θα σας πω όμως τι είναι το χειρότερο.
1: Ναι.
0: Το γιατί ζητάει επιτάχυνση της απόφασης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους βουλευτές να τρέξει γρήγορα η δικογραφία. Γιατί φοβάται ότι είναι οι υποθέσεις αυτές που έρχονται δεν του αφήνουν ελεύθερο χρόνο για να κάνει εκλογές. Και είναι πολλές. Επομένως, το άδικο είναι ότι μάταια βιάζεται, γιατί είναι δεκάδες οι υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα σας πω όμως πώς νομίζω ότι σκέφτεται. Λέει, τώρα έχω κάνα μήνα να διαχειριστώ την ολομέλεια με τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών, να διαχειριστώ την σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τους 2 πρώην υπουργούς Γεωργίας Λιβανό Αραμπατζή, αν θα γίνει εξεταστική επιτροπή και προκαταρκτική, και να πάω σε εκλογές. Διότι όταν προκηρυχτούν οι εκλογές,
1: ναι,
0: σταματάει το δικαίωμα της εισαγγελίας και οποιασδήποτε εισαγγελία, είτε ευρωπαϊκής είτε ελληνικής, να στέλνει δικογραφίες.
1: Άρα τι λέτε, ότι θέλει να κλείσουν γρήγορα.
0: Θέλει να κλείσουν τώρα, δηλαδή τι θα ήθελε ιδανικά. Να πει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε ένα μήνα ότι αυτοί οι 5 έχουν θέμα οι βουλευτές, να τους βγάλει από τα ψηφοδέλτια του, αυτοί οι υπόλοιποι δεν έχουν, τους ξαναβάζει στα ψηφοδέλτια και προκυρεί εκλογές. Και παγώνει το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να στείλει τις υπόλοιπες δικογραφίες. Με το χρόνο παίζει. Και επομένως είναι η πρώτη φορά που, όσο ζούμε, που το χρόνο των εκλογών δεν του καθορίζει ο Πρωθυπουργός ή το Σύνταγμα, αλλά οι εισαγγελείς.
1: Άρα για να καταλάβω, η ομιλία του στη Βουλή είχε αυτό το σκοπό, λέτε?
0: Και μόνο αυτό το
1: σκοπό. Και είχε αποφασίσει, δηλαδή, επίσπευση των εκλογών.
0: Αλλιώς για γιατί να βιάζεται? Ούτως ή άλλως μπορεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 2 μήνες, σε 3, τον Ιούλιο, αν σκέφτεται να κάνει εκλογές το Μάρτιο του 27,
1: ναι,
0: δεν έχει κανένα λόγο να βιάζεται. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ούτως ή άλλως σε 3 μήνες θα δώσουν έγγραφες εξηγήσεις οι βουλευτές και τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο θα πει πάει αρχείο ή πάμε παρακάτω στην ανάκριση. Είναι απλό.
1: Πάντως,
0: ο λόγος που βιάζεται είναι αυτός που σας είπα.
1: Πάντως, κύριε Σαλμά, μέχρι στιγμής μου περιγράφεται ένα κόμμα, μια κυβερνητική παράταξη πλειοψηφίας, θυμίζω ισχυρή 41%, που έχει ένα αστικό εξωτερικά περίβλημα, αλλά στον πυρήνα είναι βαθιά φεουδαλικό. Αυτό μου περιγράφεται αυτή τη στιγμή.
0: Είδατε ότι παίρνει μπόρα και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας αναγκαστικά. Και αυτό πρέπει να το δουν αυτοί που είναι στη Νέα Δημοκρατία, εφόσον συμμερίζονται τον προβληματισμό μας.
1: Ωραία.
0: Έτσι και τις απόψεις μας.
1: Αλλά εγώ θέλω να μείνω λίγο πολιτικά για να σας ρωτήσω. Αν περιγράφεται αυτή την κατάσταση στο κυβερνητικό στρατόπεδο, το γεγονός ότι η αντιπολίτευση εν συνόλο ή κατά τμήμα δεν μπορεί να δομήσει μία πιστική αντιπρόταση θελκτική στην κοινωνία, δεν σας λέει κάτι ότι τελικά όλο το σύστημα, με βάση αυτό που περιγράφετε εσείς ως κυβερνητική πλειοψηφία, πάσχει? Όλο το σύστημα πάσχει.
0: Κύριε Σαχίνη, σε αντίθεση με το πολύ παρελθόν, τη δεκαετία του 70, του 60, σοβαροί άνθρωποι δεν πάνε στην πολιτική σήμερα. Πετυχημένοι άνθρωποι στις δουλειές τους, νοικοκυρέοι, δεν πάνε να τρέχουν τώρα στα καφενεία να μαζεύουν ψήφους. Ούτε να κάνουν, να μπαίνουν σε αυτές τις διαδικασίες εξυπηρέτησης του κόσμου με τα ρουσφέτια, με τις εξυπηρετήσεις, διότι τι νομίζετε ότι στα πολιτικά γραφεία ζητάει ο κόσμος? Τι έρχονται να πούνε? Να αλλάξουμε ένα νόμο? Επομένως, οι σοβαροί άνθρωποι δεν μπαίνουν στην πολιτική. Ως επιτοπλίστων υπάρχουν και μερικές εξαιρέσεις.
1: Mm-hmm.
0: Από τους υπόλοιπους που μπαίνουν τώρα στην πολιτική, τι περιμένετε? Έτσι, περιμένετε να έχουμε λαμπρά παραδείγματα και ηγεσίες ανατροπής? Αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν έχει ηγεσίες. Θέλετε να σας πω και υπερατλαντικά οι Αμερικανοί πολίτες είχαν να κάνουν επιλογές μεταξύ δύο ανθρώπων. Δεν κάνω κρίσεις, αλλά ήταν δύο άνθρωποι που νομίζω οι Αμερικοί είχαν πολύ πιο δυνατά μυαλά για να μπορέσουν να διοικήσουν αυτή τη χώρα.
1: Θέλω να ανοίξω μία
0: Πριν όμως ανοίξετε, για να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό δικαιοσύνη, για να μην ξανάρθουμε.
1: Καλά, δεν κλείνει, θα επανέλθουμε ούτως ή άλλως.
0: Και ο ΠΚΠ. Όλο αυτό είναι στενάχωρο, γιατί έχει από πίσω συγκάλυψη. Όπως και τα Τέμπη, έχει ως μη συγκάλυψης. Τι εννοώ? Δηλαδή, ακούστε, έχει ως μη συγκάλυψης και κακό management. Και αυτό που έλεγες για την αξιοκρατία, δεν το εννοούσες. Όλα αυτά είναι στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, έχεις ένα πρωθυπουργό που σε 6 χρόνια, ακούστε κύριε Σαχίνη, αλλάζει 6 υπουργούς γεωργίας. 6. Έναν κάθε χρόνο. Αυτό είναι καλό management ή κακό? Να ρωτήσουμε όποιον θέλετε. Είναι καλό management ή κακό? Δηλαδή, σε μια επιχείρηση θα άλλαζε 6 διευθύνοντες συμβούλους ο ιδιοκτήτης στην επιχείρησή του έναν κάθε χρόνο και θα πήγαινε καλά η επιχείρησή του? Θα άλλαζε 7 διοικητές στον ΟΠΕΚΕΠΕ? Να τους αλλάζεις έναν κάθε χρόνο? Και γιατί, το ερώτημα είναι, καλά, γιατί τους άλλαξες? Ήταν καλή ή δεν ήταν? Αν ήταν καλή, δεν τους αλλάζεις. Αν αλλάξεις έναν καλό, πρέπει να έχεις λόγο που τον αλλάζεις. Δεν είναι τόσο τιμητικό για τον καλό. Αν αλλάζεις έναν κακό, σου συγχωρείται, έκανες ένα λάθος. Αλλά 6 λάθη. Και καλά δεν τα βρήκες με τους υπουργούς και τους διοικητές. Έγινε αυτό το σκάνδαλο και όλη η γραμμή υπερασπιστική ήταν ότι δεν ήξερε τίποτα. Ωραία. Ο Βάρας ήταν ο πρώτος διοικητής στον ΟΠΕΚΕΠΕ που τα είπε αυτά που συνέβαιναν. Συγκρούστηκε με τον Βορύδη και έφυγε. Τον πήρε σύμβουλο μέχρι σήμερα. Καλά κύριε Σαχίνη, να έχεις το Βάρας σύμβουλο από το 2021 και να μην τον έχεις ρωτήσει ποτέ εκεί που ήσουν, τι συνέβαινε? Πρέπει να είσαι ή ανόητος ή αδιάφορος ή να ήξερες, οπότε δεν χρειαζόταν να ρωτήσεις. Σε οποιοδήποτε από τα 3 σενάρια, σε κάθε περίπτωση δεν είσαι αναντικατάστατος.
1: Πάντως, θέλω να σας πω ότι στην αναθεώρηση του συντάγματος που είπατε το 2019, η κυβέρνηση αυτή άλλαξε την αποσβεστική προθεσμία για τις ποινικές ευθύνες των υπουργών σε 20 ετή. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχει αλλάξει και είναι σε ισχύ ο νόμος περί ευθύνης υπουργών του 3 που ψηφίστηκε, θυμίζω, επί Πετσάλνικου.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν περάσει δηλαδή 7 χρόνια. Δεν χρειάζεται ένα νέο εκτελεστικό νόμο, διαφορετικά η υποσβεστική ισχύει, για να το καταλάβω, θέλω να μου το πείτε. Τώρα είστε ανεξάρτητος, μπορείτε να τα πείτε.
0: Δεν ήθελε το πολιτικό σύστημα να ελέγχεται. Υπάρχει μια δικαιολογία που έχει μια βάση. Θα πάω εγώ υπουργός, θα διαχειριστώ τόσα εκατομμύρια δισεκατομμύρια. Αν δεν έχω κάλυψη και δεν είμαι στο απειρόβλητο, θα με τρέχουν μετά στα δικαστήρια. Άρα δεν θα βρίσκαμε κανέναν υπουργό να βάλουμε που να είναι διατεθειμένος να τρέχει στα δικαστήρια για τα υπόλοιπα χρόνια, επειδή θα υπέγραφε συμβάσεις, διαγωνισμούς, αναθέσεις, έργα, τα οποία πολλές φορές μπορεί να μην ήταν με τον τρόπο που ήθελε, γιατί έπρεπε να τα κάνει. Ή επειδή του υπεδείχθηκαν από το Μαξίμου. Θα υπήρχε θέμα, υποτίθεται, αυτό είναι το επιχείρημα, στο οποίο θα βρούμε να βάλουμε υπουργό όταν δεν έχει κάλυψη. Το θέμα όμως είναι άλλο. Ότι έχει οριμάσει η συνθήκη που όλοι λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 86. Τελεία. Και ο κόσμος πρέπει να μας πει, θέλει οι υπουργοί να είναι στο αδιάβλητο να κάνουν ό,τι θέλουν ή θα πρέπει να ελέγχονται? Όποιος θέλει να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία να ξέρει ότι αυτό που θα προτείνει η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πλήρης κατάργηση, θα είναι μια μόχλευση που πάλι θα μένουν στο απειρόβλητο οι υπουργοί.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν,
1: επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό, θα ανοίξω μια παρένθεση. θέλω λίγο να μπω στο θεωρητικό υπόβαθρο αυτού που βιώνει η χώρα, γιατί πάνω απ' όλα η χώρα είναι το ενδιαφέρον όλων, και θέλω να καλωσορίσω για λίγο στην παρέα μας τον καθηγητή πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας σε αρκετό αριθμό πανεπιστημίων και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στην Ιταλία, τον κύριο Απόστολο Αποστόλου. Κύριε Αποστόλου, καλησπέρα από το Ηράκλειο.
2: Καλησπέρα και στους δύο.
1: Δεν ξέρω πόσο έχετε παρακολουθήσει τη συζήτηση, αλλά θέλω να μου πείτε ποια είναι η επίγευση των όσων έχετε ακούσει, από όσα έχετε προλάβει να έχετε ακούσει από τον κύριο Σαλμά.
2: Δυστυχώς δεν άκουσα, διότι είχαμε μια δυσκολία στη σύνδεση. Άκουσα μόνο ό,τι μέσα σε 10 λεπτά έχει πει και λιγότερο, το σύντομο χρονικό διάστημα αυτό που μιλούσατε.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εκείνα τα οποία άκουσα και είμαι σύμφωνος, τουλάχιστον αυτά τα λίγα δηλαδή που άκουσα και είμαι σύμφωνος, είναι στην αναφορά του που έκανε σχετικά με την κυβέρνηση και αναφορικά θα έλεγα με τον Πρωθυπουργό της χώρας και γενικότερα τους χειρισμούς του πάνω σε ζητήματα κρίσιμα. Και δράτωμαι τώρα της ευκαιρίας για να πω ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση από την άποψη ότι ζούμε μια μεγάλη κρίση, μια μεγάλη πολιτική κρίση που αντίστοιχη δεν έχουμε ξαναζήσει στα μεταπολιτευτικά μας χρόνια. Δηλαδή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι πολύ αποστασιοποιημένη από τη λαϊκή βάση, δηλαδή από το λαό, μια κυβέρνηση που χειραγωγεί τους θεσμούς και επιπλέον ασκείται μια πολιτική της αβουλίας που έχει αντικατασταθεί σε κάθε περίπτωση, και αυτό το είδαμε και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι μόνο, από την κομματική ιστεροβουλία. Μάλιστα θα έλεγα ότι πλέον έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση όπου τα κομματοπαράσιτα, και είμαι αρκετά αυστηρός με αυτά που λέω, γιατί τα βλέπουμε, ελουφάζουν ευκλαιώς σε πόστα δύναμης. Έτσι. Ενώ οι θεσμοί, έτσι όπως έχουν αυτονομηθεί και έχουν χάσει και την κοινωνική τους λειτουργικότητα, αναφορικά με τους σκοπούς που είχαν και θα έπρεπε να έχουν, έχουν φτιάξει καταστάσεις κυριαρχίας. Άρα υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα και το ζήτημα αυτό πολλαπλασιάζεται ακόμη περισσότερο όταν τα αντιπροσωπευτικά σώματα δεν νομοθετούν πια, το βλέπουμε, το ξέρουμε, ο κύριος Σαλμάς το ξέρει καλύτερα γιατί είχε μεγάλη θητεία στο κοινοβούλιο, ούτε ελέγχουν τις αποφάσεις, απλά επικυρώνουν προτάσεις των κυβερνήσεων. Αυτά προς το παρόν.
1: Αυτά είναι η μία πλευρά. Αλλά όταν λέτε για βαθιά πολιτική κρίση, θα σας ρωτήσω, οφείλω να σας ρωτήσω. Η βαθιά πολιτική κρίση είναι συνεπεία της δράσης μόνο της κυβέρνησης, της κυβερνητικής πλειοψηφίας? Γιατί είπατε πολιτική κρίση, δεν είπατε κρίση που προκαλεί η κυβέρνηση μόνο. Άρα...
2: Λοιπόν, έχετε δίκιο σε αυτό και θα σας αιτιολογήσω τι ήθελα να πω ακόμη περισσότερο. Θέλω να πω ότι αυτή η κρίση έχει αυτό που λέμε μια παθογένεια από το παρελθόν. Αλλά η όξυνση της κρίσης είναι των τελευταίων 7 ετών. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Ότι η κρίση υπήρχε και θα έλεγα ότι σιγά σιγά άρχισε να γιγαντώνεται μεταπολιτευτικά, ξεπερνώντας τα πρώτα 10 έως 15 με 20 χρόνια της μεταπολίτευσης. Στα υπόλοιπα όμως χρόνια η κρίση εμφανίζεται, αλλά θα έλεγα, επιτρέψτε μου τον όρο, ξεχυλώνει πλέον σε αυτή την επταετία. Γιατί μου φαίνεται εντελώς απαράδεκτο, πέρα από κάθε λογική, για να το πω και έτσι, το γεγονός ότι η πολιτική ηγεσία δεν ήξερε τίποτε για όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα. Ότι δεν είχε ενημερωθεί η κυβέρνηση της αριστείας, η κυβέρνηση που όλα μπορούσε να τα ελέγξει. Αυτό δημιουργεί ένα περαιτέρω πρόβλημα και δεν φαίνεται βέβαια να σβήνει. Επιπλέον, το λέω αυτό γιατί δεν φαίνεται να σβήνει, γιατί δεν υπάρχει και κάτι που λειτουργεί μέσα στη δημοκρατία και είναι η λογοδοσία. Κύριε Σαχίνη, η λογοδοσία αποσκοπεί στην εμπιστοσύνη του πολίτη ουσιαστικά με τον πολιτικό. Αυτή η λογοδοσία δεν υπάρχει. Λυπάμαι που θα υποστηρίξω μια άποψη, νομίζω ότι το έχω ξαναπεί σε συνεντεύξεις μαζί σας, ότι βρισκόμαστε πια σε μια δεσποτική δημοκρατία, έτσι τουλάχιστον όπως την όριζε ο Τοκβίλ.
1: Κρατήστε το. Θέλω ένα σχόλιο σε όσα ακούσατε, κύριε Σαλμάν, να πάω σε διακοπή και θα επιστρέψω.
0: Όταν ανθρώπους πνευματικούς, όπως ο καθηγητής που είχατε τώρα τη μήνα, έχετε την άποψή του, είναι στενοχωρημένοι από την ποιότητα της δημοκρατίας και τη λειτουργία των θεσμών, δεν πρέπει να αναλογιστούμε τι κάναμε λάθος. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι πράξεις και το τι λέμε στην καθημερινότητα, είναι το παράδειγμα που δίνει το πολιτικό σύστημα, ώστε η νέα γενιά των ανθρώπων, ο ταξιτζής που σας είπα πριν, να μην έχει ενσαρκώσει την άποψη ότι αφού οι πολιτικοί κλέβουν, αφού οι πολιτικοί κάνουν όλα αυτά, εμείς γιατί να μην το κάνουμε.
1: Γιατί να μην κλέβουμε κι εμείς.
0: Ναι, είναι πολύ μεγάλη ευθύνη ενός ηγέτη να αλλάξει την κοινωνία. Γιατί υπάρχει ένα δίλημα. Η κοινωνία θα βγάλει από τα πλάχνα της ό,τι είναι, θα βγάλει και πολιτικούς, δηλαδή είναι η κοινωνία διεφθαρμένη, θα βγάλει και διεφθαρμένους πολιτικούς, ή οι πολιτικοί θα είναι ηγέτες να αλλάξουν και την κοινωνία. Έτσι. Αυτός ο προβληματισμός λοιπόν είναι πιο έντονος στα στρώματα αποδεδειγμένα με υψηλή κοινωνική μόρφωση, οι οποίοι δεν είναι οπαδοί. Ξέρετε, η πολιτική δεν είναι ποδόσφαιρο. Είμαι αυτή την ομάδα και δεν την αλλάζω. Πολιτική είναι να επιλέγω ένα κόμμα, αν υπάρχει, που να μου ταιριάζει, που να υπηρετήσει τις αξίες και τις αρχές που πιστεύω και να μου δημιουργήσει συνθήκες καλύτερης ευημερίας. Αυτό είναι η πολιτική. Άρα δεν υπάρχει, ξέρετε, εγώ είμαι τόσα χρόνια αριστερός και θα μείνω αριστερός, ή είμαι τόσα χρόνια δεξιός και θα μείνω Νέα Δημοκρατία. Αυτό κάνει κακό στη δημοκρατία. Γιατί οι δεδομένοι δεν βοηθούν στην εξέλιξη της υπόθεσης.
1: Κρατήστε το. Θα πάω σε διακοπή, κύριε Αποστόλου. Όταν επιστρέψω και με σας για λίγο ακόμη, σας παρακαλώ πολύ, μείνετε μαζί μας. Σύντομη διακοπή. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Κύριε Αποστόλου, δεν σας κουράσω πολύ, αλλά με βάση και αυτά που είπε ο κύριος Σαλμάς, θέλω να σας ρωτήσω αν ο κινησμός στις μέρες μας, και μιλάω για την εσωτερική πολιτική κατάσταση, ας αφήσω την εξωτερική γιατί εκεί το έχουμε καταλάβει όλοι μας πια ανάγλυφα τον κινησμό, αν ο κινησμός είναι το ήθος της παρακμής που ζούμε.
2: Ο κινησμός είναι συνέπεια της παρακμής στην οποία ζούμε.
1: Ναι, αλλά μήπως παράγει και ένα ήθος πια.
2: Βεβαίως, παράγει συμπεριφορές. Παράγει ήθος και συμπεριφορές, κανονικότητες και επίσης νέες ηθικές, μέσα σε παρένθεση η λέξη, κατά πόσο μπορεί να είναι αυτές ηθικές βέβαια. Ξέρετε, η πολιτική πια υπηρετεί αποκλειστικά και μόνο σκοπιμότητες. Όχι κάθε εξαίρεση, όπως γινόταν στο παρελθόν, αλλά κατά κανόνα πλέον. Και έχει ως απόλυτο στόχο να προωθήσει συγκεκριμένα συμφέροντα, τα οποία το διαπιστώνουμε και το βλέπουμε, ότι προωθούνται συγκεκριμένα συμφέροντα. Αλλά το θέμα δεν είναι, για να είμαστε και ακριβοδίκαιοι και για να δούμε όλο το πλέγμα της πολιτικής, δεν είναι μόνο η παρούσα κυβέρνηση, η οποία, το ανέφερα εξ αρχής, εντυπωσιάζει με την κυβερνησιμότητά της, αλλά είναι και οι αντιπολιτευόμενες δυνάμεις. Οπότε μας κάνει πλέον σαφέστατα να αντιλαμβανόμαστε το πολιτικό σύστημα σαν μια ομοιωματική διαφορά. Δηλαδή σαν να εξομοιώνεται η δεξιά και η αριστερά στο πρόγραμμα μιας ατζέντας που ενδεχομένως τη λαμβάνει από το παγκόσμιο διευθυντήριο. Δηλαδή από μια παγκόσμια άτυπη ή τυπική κυβέρνηση του πλανήτη. Άρα καταλαβαίνει εδώ κανείς πως τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για να ανατραπούν. Θέλει μεγάλο κόπο και θέλει μεγάλη κοινωνική προσφορά και βέβαια πολιτικές ηγεσίες που να είναι πλήρως εξαρτημένες από συγκεκριμένους στόχους και από συγκεκριμένα συμφέροντα. Και κάτι άλλο όμως που θα πρέπει να πούμε, γιατί συνήθως σε όσες συνομιλίες έχουμε κάνει και μαζί και στο ραδιόφωνο, τονίζω και το ρόλο πάντοτε του πολίτη, γιατί και ο πολίτης σε κάθε περίπτωση έχει τις δικές του ευθύνες. Και οι δικές του ευθύνες δεν είναι μόνο ότι δεν συμμετέχει στη διαχείριση της πολιτικής, ενώ θα έπρεπε

0: στο νου αυτό που κάποτε είχε περιγράψει Όσκαρ Ουάιλντ σε μια συνάντηση με έναν νέο ποιητή, ο οποίος του ανέφερε, ξέρετε κάτι, υπάρχει μια συνωμοσία της σιωπής, το ονομότεχνό μου, οι οποίοι δεν μου αφήνουν να έχω μια επαφή με τους αναγνώστες. Και ο Όσκαρ Ουάιλντ του είπε, τότε θα πρέπει να ενταχθείτε κι εσείς στη συνωμοσία της σιωπής. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι και ο λαός σήμερα και οι λαοί καλύτερα, γιατί δεν είναι μόνο ένα δικό μας πρόβλημα, το δικό μας είναι υπερτονισμένο το τελευταίο διάστημα, αλλά είναι και οι άλλοι λαοί της Ευρώπης με πολύ χαμηλές ηγεσίες. Χαμηλές ηγεσίες, θέλω να πω, με ηγεσίες που δεν μπορούν να διαχειριστούν σήμερα τις θεματικές που αναπτύσσονται. Ακόμα και εκεί έχουν μπει σε αυτή τη συνωμοσία της σιωπής. Δηλαδή στέκονται μέσα σε ένα κοινωνικό σώμα χωρίς να αντιδρά και χωρίς να διαμαρτύρεται.
1: Μάλιστα. Κύριε Αποστόλου, έχω κάτι τελευταίο. Θα ακούσω και ένα σχόλιο στα όσα είπατε από τον κύριο Σαλμά και θα σας αποδεσμεύσω. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Αν λοιπόν το πολιτικό σύστημα στη χώρα είναι σε μια βαθιά κρίση, όπου το μείζον της ευθύνης είναι στην κυβερνητική παράταξη, ας μην κρυβόμαστε, κάθε φορά αυτή είναι που αναλαμβάνει και αποφασίζει για τις τύχες όλων. Αλλά στο ίδιο μερτικό ευθύνης, όχι με τον ίδιο βαθμό, είναι και ένα σύστημα που υποτίθεται ότι αντιπολιτεύεται για να αλλάξει τα πράγματα. Αναρωτιέμαι μήπως η ευάθυση της κρίσης αυτού του πολιτικού συστήματος εν συνόλο τελικά είναι η απάντηση, και εξηγούμε. Μήπως η κοινωνία στην κάλπη πρέπει να βαθύνει την κρίση, ακυβερνησία λένε κάποιοι, πρέπει να το βαθύνει σε βαθμό που να οδηγήσει τα πράγματα σε μία κάθαρση. Διότι διαφορετικά, αν αλλάζει ο Μανολιός για να βάλει τα ρούχα του αλλιώς κάθε φορά, μία ή άλλη είναι.
0: Η απάθεια που μίλησα προηγουμένως για το πολίτη έχει να κάνει ότι ο πολίτης περιμένει έτοιμες ρετσέτες, έτοιμες συνταγές πολιτικής διαχείρισης.
1: Άρα μήπως αυτό πρέπει είναι... να πάει, επιμένω, θέλω να είστε συγκεκριμένος στο ερώτημα, όσο μπορείτε. Μήπως πρέπει να πάει στην κάλπη, ακούστε αυτό που σκέφτομαι, ακούγοντας εσάς, κατακερματίζοντας ένα πολιτικό σύστημα που εν συνόλο δεν το πάει μπροστά. Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Ναι, εκεί θα πήγαινα ακριβώς. Θα πήγαινα ότι θα πρέπει να διεκδικήσει την ανατροπή όλου του συστήματος. Όταν φτάσει στην κάλπη θα πρέπει να είναι έτοιμος και να έχει ένα πρόγραμμα δικό του, όχι ένα πρόγραμμα που έρχεται μέσα από τις διάφορες ατζέντες που μόλις προηγουμένως μιλήσαμε, ένα πρόγραμμα δικό του, και να διεκδικήσει μια νέα ιστορική πολιτική πορεία μέσα από το δικό του πρόγραμμα. Επομένως η ευθύνη αυτή τη στιγμή περισσότερο από ποτέ του ελληνικού λαού, για να το προσδιορίσω στην ελληνική επικράτεια, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και είναι μεγάλη γιατί θα πρέπει να αναλάβει πλέον ευθύνη και θα πρέπει να ανταποκριθεί στην ιστορικότητα του τόπου, που το βλέπω ότι ο λαός ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει, δεν έχει ενσταλλαχθεί στη συνείδησή του η προσπάθεια στην οποία θα πρέπει να κάνει ούτως ώστε να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Για το πολιτικό σκηνικό σας είπα και προηγουμένως ότι δεν μπορεί να αλλάξει με μία από τα ίδια, δεν μπορεί να γίνει μία ομοιωματική διαφορά. Εάν πάμε έτσι, τότε θα έχουμε πάλι κάτι από το χθες. Άρα θα χτίζουμε κάτι από το χθες, από τις ίδιες πρακτικές, από τις ίδιες διακυβερνητικές γραμμές. Θα εγκαταλείψουμε εντελώς, όπως εγκαταλείπουμε κάθε μαχητική αξιακή λειτουργία της δημοκρατίας. Ξέρετε, την έχουμε εγκαταλείψει εντελώς, έτσι. Και οποιαδήποτε μαχόμενα θεσμικά ζητήματα, και αυτά τα έχουμε εγκαταλείψει, και θα πούμε ότι κάναμε μια αλλαγή, αλλάξαμε ένα άλλο κόμμα. Και τι συμβαίνει? Έχει συμβεί πολλές φορές αυτό, το έχουμε ζήσει, διαρκώς το ζούμε. Οι αλλαγές δεν φέρουν κάτι καινούριο, φέρουν μία από τα ίδια, όπως είπα και προηγουμένως, και έτσι ο λαός παραμένει πάντοτε έξω από ό,τι συμβαίνει. Δηλαδή πάλι περιθωριοποιείται, πάλι θα παραμείνει στο περιθώριο και θα λειτουργεί σχεδόν περιθωριακά όπως λειτουργεί και τώρα.
1: Πώς τα ακούτε αυτά, κύριε Σαλμά? Και πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Αποστόλου δεν είναι ένας θεωρητικός από έδρας. Είναι σε καθημερινή όσμωση, ιδίως με νέο κόσμο. Άρα είναι προϊόν μιας σορευτικής εμπειρίας

0: θα το πω έτσι απλά, στο πεζοδρόμιο και όχι στην έδρα. Πώς θα ακούτε όλα αυτά?
1: Θα συμφωνήσω μαζί τους στο γεγονός ότι ο κόσμος δεν έχει καταλάβει πού βρισκόμαστε. Επειδή έχουμε μια καθημερινότητα ήρεμη, νομίζουμε ότι είναι όλα καλά. Το 2032 είναι κοντά, όταν τελειώνει η περίοδος χάριτος για την πληρωμή των τοκοχρεωλησίων, που θα προσθεθούν 15 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο στην αποπληρωμή των τοκοχρεωλησίων. Δεν τελείωσε η υπόθεση. Η Ελλάδα είναι μια υπερχρεωμένη χώρα που δεν έχει περιθώρια σπατάλης. Δευτερευόντως, ήθελα να πω σε αυτό που είπατε, για το αν πρέπει να υπάρξει ακυβερνησία. Σε καμία περίπτωση το χάος δεν βοηθάει. Θα σας πω τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, πρέπει το πολιτικό σύστημα να δώσει την επιλογή, να βγάλει από το αδιέξοδο τον κόσμο. Είναι τρομακτικό το λάθος αν οι πολιτικοί αρχηγοί δεν δώσουν ένα συγκεκριμένο όραμα για το τι πρέπει να γίνει, για να ανακουφίσουν και να λυτρώσουν τον πολίτη, να μην πάει ούτε σε ακραίες λύσεις, ούτε σε μια γενικότερη αντισυστημικότητα που πραγματικά ευνοεί τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα επικαλείται τη σταθερότητα. Είναι το καλύτερο δώρο. Εξάλλου, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρξει αποχή. Η αποχή ευνοεί το πρώτο κόμμα. Δηλαδή, αυτοί οι αναποφάσιστοι που δεν πήγανε, αυτοί του καναπέ το 50%, που αν πάνε να ψηφίσουν, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα ψηφίσουν το σημερινό κόμμα που κυβερνάει.
0: Αυτό δεν το ξέρουμε. Έτσι. Μην προκαταλάβουμε την κάλπη.
1: Θα σας
0: δεν
1: πω,
0: το ξέρουμε.
1: Διότι αυτοί που είναι παραδοσιακά σε αυτούς που δεν πάνε να ψηφίσουν, είναι αυτοί που δεν επιλέγουν να ψηφίσουν το κόμμα που κυβερνάει, αλλά δεν επιλέγουν και τίποτα από
0: μήπως
1: τα άλλα.
0: Μήπως η πρώτη κάλπη, λοιπόν, και έτσι θα αποχαιρετήσω τον κύριο Αποστόλου, κύριε Σαλμά, είναι καθοριστική? Εγώ, όταν λέω ακυβερνησία, εννοώ η πρώτη κάλπη να μην δίνει σε κανέναν το κλειδί, ούτως ώστε να υποχρεώσει είτε το πολιτικό σύστημα να σοβαρευτεί, είτε, όπως λέει ο κύριος Αποστόλου, μέσα από την κοινωνία να προκύψει πολιτική πρόταση. Διότι διαφορετικά ξαναπάμε στις ίδιες συνταγές. Να αλλάζουμε, να κάνουμε rotation στα πρόσωπα που απλά θα κάνουν το κουμάντο, δεν φαίνεται να είναι η λύση.
1: Τα επιχειρηματικά, οι επιχειρηματίες που χρηματοδοτούν τα κόμματα, θα τους βρουν λύση να συγκυβερνήσουν. Δεν είναι ιδανικό αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, γιατί είναι πολύ. Είναι ο πυρήνας της κουβέντας.
0: Είναι σαφές αυτό που λέτε.
1: Όχι, είναι ο πυρήνας της κουβέντας μας. Ξέρετε τι δεν βρίσκει ο κόσμος? Απάντηση. Τι κοινωνία θέλεις? Τι οικονομία θέλεις? Δηλαδή, ακούει. Ενδοοικογενειακή βία. Κάθε βράδυ στα δελτία ειδήσεων. Ερώτηση. Αυτό από ένα πολιτικό, από μια κυβέρνηση, μπορεί να ληφθούν μέτρα για να περιοριστεί η ενδοοικογενειακή βία? Ναι ή όχι? Αν πεις όχι, έχεις χάσει τη ρίζα του κακού. Αν πεις ναι, πρέπει να πεις τι προτείνεις. Δύο. Βγαίνεις έξω και τα παιδιά του ένα μαχαιρώνει το άλλο. Φταίει το TikTok, φταίνε τα social media, φταίνε οι οικογένειες, η πολιτεία μπορεί να κάνει κάτι? Δηλαδή, το να βάλεις ένα alert που να δίνει ένα σήμα στην αστυνομία για να έρθει αμέσως, δεν είναι λύση αυτή. Δεν είναι θεραπεία. Είναι συμπτωματική αντιμετώπιση. Κάνεις κάτι στην εκπαίδευση, στην παιδεία, στο σχολείο σου? Δηλαδή, πώς προκύπτει? Είναι, λέει, οι γονείς δεν ασχολούνται με τα παιδιά και τα παιδιά τους δίνουν ένα κινητό. Ναι, πώς ασχοληθούν οι γονείς, αφού δουλεύουν δύο γονείς 12 ώρες και δεν βγάζουν να παραβγάλουν το σούπερ μάρκετ και το ενοικιό τους? Δηλαδή, η πολιτεία, μου λέει ο αστυνομικός μου, εγώ παίρνω 1.300 ευρώ, αλλά πρέπει να πάω το κορίτσι μου και να πληρώσω 550 ευρώ σε παιδικό σταθμό ιδιωτικό, γιατί στη λίστα με τα μόρια δεν μπαίνω. Και άλλα το ενοίκιο 700. Δηλαδή, πού να βρει χρόνο αυτός τώρα και η γυναίκα του να λύσουν το θέμα και να ασχοληθούν με το παιδί και να μην του δώσουν το κινητό? Άρα, λοιπόν, έχω μια κυβέρνηση που θέλω, ή ένα κόμμα που θέλει να γίνει κυβέρνηση, που πρέπει να απαντήσει σε δομικά θέματα.
0: Σε δομικά. Προς τον κύριο Αποστόλου, θέλετε να πείτε κάτι πριν τον αποδεσμεύσουμε?
1: Όχι, να πω ότι χαίρομαι που έτσι καλά μυαλά είναι στο εξωτερικό και εκπροσωπούν επάξια έτσι την ελληνική επιστημοσύνη.
0: Κύριε Αποστόλου, θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε μια τελευταία κουβέντα.
2: Να προτείνω κάτι. Ναι,
0: βεβαίως.
2: Κοιτάξτε, γενικότερα οι θεσμοί και το σχολείο είναι ένας θεσμός και άλλοι κοινωνικοί θεσμοί δείχνουν μια ελάχιστη προσαρμοστικότητα στην εξέλιξη της κοινωνίας. Δεν αντιλαμβάνονται τα μεγέθη της κοινωνίας, δεν μπορούν να δουν τις καινούργιες κανονικότητες, τις καινούργιες εξελίξεις και προσαρμοστικότητες. Επομένως, αδρανοποιούν και γι' αυτό ακριβώς έχουμε και αυτή την εξέλιξη της βίας. Αλλά και εδώ η πολιτική, το είπε ο κύριος Σαλμάς και τον συγχαίρω και ήθελα και εγώ να το πω, ότι η πολιτική πρέπει να λειτουργεί και ως παράδειγμα. Έχει έναν παιδαγωγικό χαρακτήρα η πολιτική, και αυτό μας το έλεγε και ο Φρόιντ. Έτσι, λοιπόν, σε αυτό το παιδαγωγικό ρόλο που πρέπει να έχει η πολιτική, εδώ στην χώρα μας υπάρχει μια μεγάλη ανεπάρκεια. Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Σαλμά. Άρα τα ζητήματα είναι πολλά, τα ζητήματα πολλαπλασιάζονται όσο προχωράμε, και πρέπει να αναζητηθούν κέρυες λύσεις από πολιτικούς και κυρίως από την κοινωνία. Γιατί ξέρετε κάτι, ακούω πολλούς και συναδέλφους, και όχι μόνο, οι οποίοι τι λένε, ότι η κοινωνία είναι πιο μπροστά από τους πολιτικούς. Δεν είναι πιο μπροστά από τους πολιτικούς. Και η κοινωνία πάσχει. Και η κοινωνία βρίσκεται μέσα στα διέξοδά της, όπως μέσα στα διέξοδα βρίσκεται και η πολιτική. Αυτό θα πρέπει να καταλάβει και ο πολίτης, αυτό θα πρέπει να καταλάβει όμως και ο πολιτικός.
0: Θερμά ευχαριστώ κύριε Αποστόλου για τη συμβολή σας στη συζήτηση απόψε. Καλό βράδυ από το Ηράκλειο, να είστε καλά. Κύριε Σαλμά,
2: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Επιστρέφω σε εσάς και επιστρέφω λίγο πιο πεζά, γιατί θέλω να κλείσουμε το κεφάλαιο ΠΚΠ. Άρα, εδώ υπάρχει σκάνδαλο, στο οποίο έχουμε άρνηση ανάληψης του κομματιού των πολιτικών ευθυνών που ενδεχομένως έχουν και ποινική εξέλιξη. Διότι θυμήσατε και την εξπρες κατάσταση, το καλοκαίρι είχαμε ψηφοφορία για υπουργούς. Τώρα πάμε σε άλλη. Εσείς θα μας τα πείτε αυτά. Και πέρα από αυτό, σας έχω ακούσει να λέτε, το ένα κομμάτι είναι ποιοι τα πήραν ενώ δεν έπρεπε να τα πάρουν. Αυτό το έχουν καταλάβει όλοι. Υπάρχει όμως, λέτε, και ένα άλλο κομμάτι για το οποίο δεν συζητάμε. Αυτούς που έπρεπε να τα πάρουν για να επενδυθούν στον πρωτογενή τομέα, και τι ζημιά προέκυψε από αυτό.
1: Σωστά. Σωστά. Γιατί πράγματι συζητούμε για την περίπτωση, για παράδειγμα, του ΟΠΕΚΕΠΕ σαν σκάνδαλο. Τις επιπτώσεις όμως στην αγροτική οικονομία, στο μέλλον δηλαδή που έχουμε μπροστά μας, δεν τις συζητούμε. Το ερώτημα είναι, αυτή η αναλλαγή των υπουργών, των διοικήσεων, ο τρόπος που λήφθησαν οι αποφάσεις, ο τρόπος που διαχειρίστηκε όλο το δημόσιο, το χρήμα που έρχεται, το ευρωπαϊκό, για να στηριχθεί, πήγε εκεί που έπρεπε να πάει? Αν δεν πήγαινε σε αυτούς που πήγαν, που πήγε, πού θα πήγαινε? Να σας πω πού θα πήγαινε. Διάβασα με όλα αυτά που κάνουμε μια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, που δείχνει πώς χάνεται το παιχνίδι της γεωργίας στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια σταδιακά. Η ποσοστιαία συμμετοχή του αγροτικού τομέα στην προστιθέμενη καθαρή αξία της οικονομίας στη χώρα μας κατέρευσε από το 6,2% το 2000 στο 4,3% το 2025. Τόσο καλά τα πήγαμε όλες οι κυβερνήσεις από το 2000 μέχρι σήμερα. Και βεβαίως, τι σημαίνει αυτό? Προσθέτω άλλο ένα στοιχείο. Στην Ελλάδα το προσωπικό, το εργατικό που ασχολείται με τη γεωργία επί του συνόλου του εργατικού δυναμικού είναι το 12%. Και εισφέρει στο ΑΕΠ το 3,7% μόνο. Αντίστοιχα η Ολλανδία έχει στο σύνολο του εργατικού δυναμικού το 1,9% είναι μόνο που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα. Και συνεισφέρει στο ΕΠ 1,8, δηλαδή μια σχέση 1:1, ενώ στην Ελλάδα είναι 3 εργαζόμενοι στον αγροτικό τομέα για το 1, 3:1. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ανά αγρότη η παραγωγικότητα στην Ελλάδα έχει καταρρεύσει. Είναι πάρα πολύ χαμηλή. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του ΠΚΠ. Όχι το ποιος τα πήρε, όχι τα 250 εκατομμύρια που πρέπει να επιστρέψουμε. Αυτά είναι αριθμοί. Το άλλο που σας είπα είναι το μέλλον, για το οποίο δεν μιλάει κανένας.
0: Άρα καταραίει ο πρωτογενής τομέας.
1: Καταραίει. Η προστιθέμενη αξία αναπασχολούμενο στον αγροτικό τομέα στην Ευρωζώνη είναι 40.000 δολάρια. Ανά αγρότη στην Ευρωζώνη. Στην Ελλάδα είναι 15.000 δολάρια. Η διαφορά είναι πάνω από 60%. Τόσο καλά τα πήγαμε. Τόσο ευχαριστημένοι πρέπει να είναι οι αγρότες. Γιατί μικροί κλήροι γυρασμένοι αγρότες και ανειδίκευτη εργασία. Πού έπρεπε να είχαν πάει τα χρήματα? Στον τεχνολογικό εξοπλισμό και εξυγχρονισμό, στην έξυπνη γεωργία, στην υιοθέτηση δηλαδή νέων τεχνολογιών, όπως είναι η ρομποτική, η ψηφιοποίηση. Έπρεπε να έχουν πάει σε έργα υποδομής, σε αρδευτικά έργα. Τι να έλεγα δηλαδή αν έμενα στη Νέα Δημοκρατία σε το Λοκαρνάνες, ότι πήραμε 120 δισεκατομμύρια τα 6 χρόνια 7 ευρωπαϊκούς πόρους και δεν έγινε ούτε ένα αρδευτικό έργο. Σε ένα νομό με 5 λίμνες και 3 ποταμούς. Τι να τους πεις. Έπρεπε να ασχοληθεί κάποιος με τον πολυκατακαιρματισμό του κλήρου, της γης. Να πάμε στην συνένωση των μικρών εκμεταλλεύσεων, έτσι, σε συνεργατικά σχήματα με οικονομικά κριτήρια. Έπρεπε να επιταχυνθεί η κτηματογράφηση. Έπρεπε να καθετοποιηθεί η παραγωγή. Έπρεπε και πρέπει να περιοριστεί το γνωσιακό κενό στους αγρότες, έτσι, με αναβάθμιση των δεξιοτήτων, με εξυγχρονισμό του προγράμματος σπουδών των αγροτικών πανεπιστημίων, με τη σύνδεση της εκπαίδευσης με επιχειρήσεις, μεταποίησης και με την τεχνολογία, έτσι. Όλα αυτά έπρεπε να είχαν γίνει με αυτά τα χρήματα και έπρεπε ο Πρωθυπουργός να είναι ο πρώτος που σε αυτή την αποτυχημένη κοινή αγροτική πολιτική του που την υιοθετήσαμε εμείς το 2021, έπρεπε πρωταγωνιστής να είναι να την αλλάξουν. Δηλαδή τα χρήματα να μην δίδονται ως επιδοτήσεις στήριξης, γιατί άνθρωποι που δεν παίρνουν καθόλου ούτε ένα ευρώ επιδότηση έχουν νοικοκυρεμένες και πολύ προκομμένες επιχειρήσεις. Έπρεπε να ανακατευθυνθούν στο πώς θα αυξηθεί η παραγωγικότητα του αγροτικού τομέα, που θα οδηγήσει σε ανταγωνιστικότητα των Ελλήνων αγροτών και της ελληνικής παραγωγής αγροτικών προϊόντων στον σύγχρονο κόσμο και στην Ευρώπη. Είδατε, Μερκοσούρ, ψηφίσαμε στην Ευρώπη και αύριο θα ερχόμαστε να βλέπουμε και θα λέμε αν ήρθαν τα προϊόντα από τη Νότια Αμερική.
0: Άρα στην ουσία τι έγινε 7 χρόνια με τον ΟΠΕΚΙΠΕ κατά τη γνώμη σας?
1: Μισό λεφτάκι. Τι μπορούσε να κάνει ένας υπουργός σε ένα χρόνο που μέχρι να πάει να μάθει έφευγε? Είναι εκ του περισσού η ερώτησή σας. Ο Πρωθυπουργός, και μου λέτε ότι τα έχω με τον Πρωθυπουργό, έκανε τα πάντα για να μην μείνει ένας άνθρωπος, τουλάχιστον έστω και μέτριος, 3 χρόνια να έχει προλάβει να μάθει, να φτιάξει ένα όραμα.
0: Οπότε τι κάνανε οι υπουργοί?
1: Τι κάνανε? Τίποτα. Εξυπηρετήσεις, ρουσφέτια, μέχρι να τους αντικαταστήσουν. Και ρωτήστε τον Πρωθυπουργό που τους άλλαζε. Ρωτήστε τον.
0: Άρα ο μηχανισμός του ΟΠΕΚΙΠΕ, πώς τι λειτουργεί σε 7 χρόνια, κύριε Σαλμά?
1: Τίποτα τους ενδιαφέρει. Πώς θα μοιράσουμε το χρήμα στους ημέτερους? Είναι αυτό που έλεγα πάντα, ότι επί Πρωθυπουργού Μητσοτάκη, η μία Ελλάδα που απολαμβάνει από το δημόσιο και το χρήμα, που ευνοείται από τις απευθείας αναθέσεις, από τους διαγωνισμούς, τους φωτογραφικούς, έτσι ευνοείται. Και η υπόλοιπη Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρος, είναι απ' έξω. Και όταν ακούτε για ανάπτυξη, αυτό το νούμερο το 2,1-2,2 που δεν αντιπροσωπεύει πέραν της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών το πραγματικό πλούτο, ούτε τις ανισότητες. Διότι στην Ελλάδα, όταν λέμε ανάπτυξη, εμπεριέχονται τα μεγάλα κέρδη των ξένων επενδύσεων που παίρνουν τα χρήματα και τα εξάγουν στο εξωτερικό. Δεν μένουν στην Ελλάδα, δηλαδή το λιμάνι του Ηρακλείου. Τα χρήματα που τα κέρδη δεν μένουν εδώ. Πάνε στο εξωτερικό. Το ίδιο και στο σιδηρόδρομο, το ίδιο και στα αεροδρόμια, το ίδιο και στον ιδιωτικό τομέα. Όταν στην υγεία. Όταν, ας πούμε, ένα fund, το CVC, έλεγξε 10 κλινικές, το οποίο το πούλησε με 1 δισεκατομμύριο περίπου κέρδος μέσα σε 6-7 χρόνια, σε ένα άλλο fund των Εμμυράτων. Και τα έσοδα από όλη την ιδιωτική υγεία, δηλαδή αυτά που πληρώνει ο ΙΟΠΗ, συν τα out of pocket payments, δηλαδή τις πληρωμές από την τσέπη των ασθενών, που γεμίζει από κριτικούς οι Αθήνες στις ιδιωτικές κλινικές για να χειρουργηθούν, τα κέρδη αυτά πάνε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Όπως και με την υπόθεση της Τέρνα Ενεργειακής, όταν επωφελήθηκε από όλους την ευνοϊκή μεταχείριση για να πάρει τις αδειοδοτήσεις για τις ανεμογεννήτριες, πουλήθηκε στη Masdar των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και όλα τα κέρδη από την παραγωγή αιωλικής ενέργειας, το μεγαλύτερο ποσοστό, πάνε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Και βεβαίως όταν μιλάμε για το ΑΕΠ και την αύξηση που ακούω τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Περακάκη, να χαίρεται, έτσι, δεν μιλάει για την κατανομή του πλούτου που παράγεται. Δεν λέει ότι 10% έχουν το μεγαλύτερο κομμάτι του πλούτου για τις μεγάλες κοινωνικές ανισότητες που αυξήθηκαν στην Ελλάδα. Λοιπόν, άρα το όραμα πρέπει να πούμε και τι χρειάζεται. Αυτά που σας είπα για τον αγροτικό τομέα, μπορεί να υπάρξει κάποιος που να πάει να τα κάνει.
0: Πάντως, για βουλευτής πλουτοκρατίας δεν ακούγεστε. Και επειδή το 2015 είχατε ένα βιβλίο θέμα ιδεολογίας, είναι τελικά ή όχι μόνο, κύριε Σαλμά?
1: Χαίρομαι που το έχετε προσέξει. Ήταν ένα πολύ ασήμαντο μικρό πόνημα δικό μου. Που όταν έφυγα από υπουργός, κατάλαβα ότι δεν είχα πάρει κανένα εγχειρίδιο κοινωνικού φιλελευθερισμού που έπρεπε να εφαρμόσω για να τα καταφέρω να στήσω το νεοποί όρθιο και να βγούμε από τα μνημόνια στην υγεία. Φίρμωσα με έναν ηθικό τρόπο και μια κοινή λογική και μια σκληρή δουλειά το αυτονόητο και το λογικό για τα συμφέροντα των πολιτών τους οποίους εκπροσωπούσα σε αυτή τη διαπραγμάτευση με τους εταίρους επιχειρηματίες. Είτε ήταν αυτά κλινικές, είτε ήταν διαγνωστικά, είτε ήταν φαρμακοβιομηχανίες, είτε ήταν φαρμακαποθήκες, και έπρεπε να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα και τα κατάφερα που έφυγα από εκείνη την κυβέρνηση.
0: Άρα είναι θέμα ιδεολογίας ή όχι μόνο πια στην Ελλάδα? Ακούστε,
1: αυτά που λέω εγώ μπορεί να τα δείτε να τα λέει και ένας αριστερός σήμερα. Οπότε το αριστερός και δεξιός έχει χαθεί. Λέμε τα ίδια πράγματα, δεν έχετε καταλάβει? Το 70% που δεν συμφωνεί στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον με τη σημερινή κυβέρνηση έχει κοινό πολιτικό λόγο. Απλά με τι επιχειρήματα θα τα εισφέρει στο κοινό διάλογο ο καθένας. Δεν έχουμε τόσο μεγάλες διαφορές δηλαδή. Θέλω... Εγώ πολύ έχω διαφωνία με αυτούς που είναι σήμερα υπουργοί με τον τρόπο που κυβερνούν, έτσι, παρά με όσους εκφέρουν αντιπολιτευτικό λόγο για το τι χρειάζεται να γίνει.
0: Σε όσους εκφέρουν όμως το τι χρειάζεται να γίνει. Θέλω να πάω σε διακοπή, θα επιστρέψουμε πολλά. Θέλω να μιλήσουμε για τις υποκλοπές. Θέλω να μιλήσουμε για τα Τέμπη. Θέλω να μιλήσουμε για τον υφυπουργό που είναι θέμα των ημερών. Για τα συμβίβαστα. Ποιες είναι οι σκέψεις σας για το βουλευτή και ποιες είναι οι σκέψεις σας για την πολιτική? Πάμε σε διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις με τον κύριο Μάριο Σαλμά, ανεξάρτητο βουλευτή και καθηγητή ιατρικής. Κύριε Σαλμά, πριν έρθω στα άλλα πεδία, με αφορμή όλη αυτή τη συζήτηση γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά βάση, άνοιξε και η κουβέντα περί ασυμβιβάστου υπουργών και βουλευτών. Βουλευτών και υπουργών. Και άνοιξε με πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού, σε μια προσπάθεια, όπως είπε, να σπάσει και αυτός ο φαύλος κύκλος ο διαχρονικός των ρουσφετιών. Ποια είναι η δική σας γνώμη?
1: Πότε το είπε? Όταν βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο για τις υποθέσεις των βουλευτών, των 10 βουλευτών, συν 2. Σωστά? Δηλαδή το πρόβλημα είναι που οι βουλευτές γινόταν και υπουργοί? Αν οι βουλευτές δεν γίνονται υπουργοί και συνεχίσει και λειτουργεί το πελατειακό κράτος με τα ρουσφέτια, δεν θα υπάρξει το ίδιο πρόβλημα? Δεν θα έχουμε πάλι δικογραφίες? Το έκανε για να αλλάξει ατζέντα. Ο Πρωθυπουργός δεν το εννοεί αυτό. Αυτό, όπως το ανακοίνωσε ειδικά, με συγχωρείτε για τη σκληρή φράση, ήταν μια γελιότητα. Δηλαδή τι είπε? Ότι τώρα ξαφνικά εγώ δεν δέχομαι να είναι οι βουλευτές υπουργοί γιατί δεν το θεωρώ καλό. Ενώ πριν ένα χρόνο έλεγε το ανάποδο. Αλλά 6 χρόνια δεν το εφήρμοσε, εφήρμοζε τα ανάποδα. Τι εφήρμοζε 6 χρόνια? Το 19 στην πρώτη του κυβέρνηση έκανε εξοκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Φρόντισε να τους κάνει και βουλευτές. Είτε στο επικρατείας, είτε αφού ήταν υπουργοί να τους κατεβάσει με σταυρό, να τους στηρίξει και να βγουν. Στην κυβέρνηση του 23, τι έκανε? Ξανά έκανε πάλι όσους είχε κάνει βουλευτές, τους έκανε πάλι υπουργούς και όσους είχε έκανε υπουργούς, τους έκανε πάλι επικρατείας. Δηλαδή πιστεύει ακριβώς το αντίθετο, εκτός κι αν κάνει πράγματα που δεν πιστεύει. Δηλαδή να κάνει άλλα και να πιστεύει άλλα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Για να καταλάβετε τώρα πόσο αστείο ήταν όλο αυτό και γι' αυτό έσβησε, είπε ότι όταν θα εκλέγεται ο βουλευτής, όταν τον κάνω υπουργό, θα παραδίδει την έδρα
0: στον επιλαχόντα.
1: Αυτό είναι το ασυμβίβαστο. Μέχρι εδώ είναι σωστό. Αλλά λέει, όταν θα τον ανασχηματίζω τον υπουργό και θα τον διώχνω, ο βουλευτής που είχε μπει αναπληρωματικός θα ξαναφεύγει. Δηλαδή τώρα, θα ορκίζεται μια βουλή. Θα έχουν οι βουλευτές γραφεία στη βουλή, αποσπασμένους υπαλλήλους, μετακλητούς υπαλλήλους, αστυνομικούς, θα συμμετέχουν στις επιτροπές, θα συμμετέχουν στις ειδικές επιτροπές, θα συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ, στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Και όταν θα γίνεται υπουργός, θα φεύγουν όλοι αυτοί οι υπάλληλοι και θα έρχεται ο επόμενος και θα ξαναβρίσκει όλους αυτούς τους υπαλλήλους και όλα αυτά που σας είπα, και μετά από ένα εξάμηνο, αν κάνει κάτι στραβά και τον ανασχηματίσει, θα ξαναφύγει ο υπουργός να ξαναπάρει πάλι αυτά όλα που σας είπα, και αυτός που τα είχε πάρει θα πάει σπίτι του, αν πάει. Γιατί δεν μπορεί να τον υποχρεώσεις τον αναπληρωματικό που μπήκε να παραιτηθεί. Δευτερευόντως, για να σας το προσθέτει, δεν εξαλείφεται με αυτόν τον τρόπο, γιατί διπλασιάζεται. Και ο αναπληρωματικός που μπήκε και ο υπουργός που αγχώθηκε από τον αναπληρωματικό που μπήκε θα κάνουν μετεπιτάσεις στα ρουσφέτια, γιατί θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός. Τρία. Και δεν το κάνει στην πράξη.
0: Δηλαδή, τι εννοείται στην
1: πράξη? Όπως το κάναν τόσοι ηγέτες, μέχρι και ο Ράμα, ο Έντι Ράμα. Να σου πω τι έκανε. Μόλις ανέλαβε την Πρωθυπουργία της Αλβανίας και άλλοι ηγέτες, είπε, όποιοι από τους εκλεγμένους βουλευτές θέλετε να σας υπουργοποιήσω, παραδίδετε την έδρα σας για όλη την τετραετία. Το έκανε στην πράξη. Δεν χρειάζεται ούτε διάλογο, ούτε συνταγματική αναθεώρηση. Δηλαδή, να πω απλά στον Πρωθυπουργό, γιατί μπορεί να μην το έχει σκεφτεί, αν τον ενοχλεί ο υπουργός να είναι και βουλευτής, να κάνει την επόμενη εβδομάδα ανασχηματισμό, να καλέσει τον κύριο Χατζηδάκη, για παράδειγμα, και τον κύριο Γεωργιάδη,
0: τους αντιπρόεδρους του.
1: Ναι, τυχαία, που είναι υπουργοί, να τους πει: ξέρετε, στον καινούργιο ανασχηματισμό, για να συμμετέχετε, πρέπει να παραδώσετε τις έδρες σας. Πιο πιθανό βλέπω να αλλάξουν αρχηγό και πρωθυπουργό παρά να συμβεί αυτό. Δεν το λέω αστεία. Αυτό πρέπει να κάνει. Αυτό είπε. Τους καλεί, κάνει και ανασχηματισμό και τους λέει: παραδώστε τις έδρες. Δεν θέλετε, δεν σας κάνω υπουργός. Άρα λοιπόν, πιο πιθανό βλέπω είπα να αλλάξει, που είναι και πιο χρήσιμο και πιο ωφέλιμο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το εννοεί. Δεν το έκανε, δεν το θέλει, λέει ό,τι να είναι για να το κάνει. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο, κύριε Σαχίνη. Αυτά γίνονται, αλλά από πρωθυπουργούς του 41%. Από πρωθυπουργούς του 23% δεν γίνονται. Ιδιαίτερα όταν στην κοινοβουλευτική σου ομάδα εντείνονται οι συζητήσεις περί αλλαγής ηγεσίας. Και ιδιαίτερα όταν προσπαθείς να τα φορτώσεις πάλι όλα στους βουλευτές, σαν ένα μισή να μην ήξερες τίποτα, να μην κατάλαβες, και είδες ξαφνικά από τη σελήνη και είδες τι κάνουν οι βουλευτές σου. Δηλαδή τα αποτελέσματα των ρουσφετιών εσύ δεν τα υποφελούσουν για να αυξήσεις τα ποσοστά σου.
0: Σκληρός. Υποκλοπές.
1: Μάλιστα. Υποκλοπές.
0: Και υποκλοπές υπό το βάρος των όσων όχι μόνο έχουν προκύψει από την απόφαση την οποία είπατε ενός πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, του οποίου ο πρόεδρος του δικαστηρίου είναι και Ηρακλείωτης. Στην καταγωγή ξεκίνησε ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου ο κύριος Ασκιανάκης. Υπό το βάρος αυτής της απόφασης, και εδώ θέλω να μας το διευκρινίσετε, αν για σας προκύπτει θέμα κατασκοπίας, έστω αν δεχτούμε ότι τέσσερις ιδιώτες το κάνανε από μόνοι τους, ένα, και δύο, άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι αυτά που λέει ο κύριος Ντίλαν ή Ντίλαν, όχι Ντίλαν, άλλος ο Μπομπ Ντίλαν, μπορεί να τα ισχυρίζεται ο κάθε καταδικαστής πρωτόδικα κατηγορούμενος. Η κυβέρνηση αυτή δεν εκβιάζεται. Βεβαίως, περίμενε κανείς να ακούσει και μία διάψευση.
1: Μπράβο.
0: Ότι δηλαδή αυτό το λογισμικό δεν το έχει πάρει το ελληνικό δημόσιο καθιοδήποτε τρόπο. Παρ' όλα αυτά θέλω να ακούσω ποια είναι η δική σας άποψη.
1: Γιατί κατηγορείται σήμερα και είναι ένα από τα τρία μεγάλα σκάνδαλα στη χώρα ο Πρωθυπουργός? Ότι εμπλέκεται στην υπόθεση των υποκλοπών με το Predator. Μπορούσε να κάνει μία διάψευση, όπως πολύ σωστά είπατε, που να πει εμείς ουδέποτε συνεργαστήκαμε με το Predator, δεν έχουμε κάνει καμία σύμβαση ως κυβέρνηση ή ως φορέας με την εταιρεία που είχε το λογισμικό, και επομένως ας μας τα αποδείξει, ας μας τα καταθέσει. Ας μην γελιόμαστε τώρα. Οι υποκλοπές έγιναν με εν γνώση, αν όχι το συντονισμό, του Πρωθυπουργού και θα σας το αποδείξω.
0: Μισό λεπτό, πριν το αποδείξετε, αντιστοίχως οφείλω να σας ρωτήσω. Ο κύριος Ντίλιαν,
1: ναι,
0: που υποστηρίζει αυτά που υποστηρίζει προσφάτως, εσχάτως,
1: ναι,
0: δεν οφείλει να κληθεί από τις δικαστικές αρχές, γιατί το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είπε πάτε σε περαιτέρω έρευνα, βαθύτερη έρευνα. Δεν οφείλει να κληθεί και να αποδείξει του λόγου του αληθές, απευθύνοντας αυτό που απίφθινε την ή τρόπο εμέσως πλην σαφώς, δηλαδή ότι έχει συνεργασία. Ένα. Δύο. Ούτως ή άλλως υπάρχει συνεργασία, τουλάχιστον στην εξαγωγή αυτού του λογισμικού. Αυτό έχει βεβαιωθεί δια των υπηρεσιών των αρμοδίων του Υπουργείου Εξωτερικών. Άλλο όμως αυτό. Έτσι. Άλλο. Άρα, μήπως πέφτεται λίγο να χρεώνεται ότι με ευθύνη του Πρωθυπουργού γίνεται όλο αυτό. Καταρχάς, πέστε μου, πρέπει η δικαιοσύνη να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν.
1: Εννοείται.
0: Εννοεί.
1: Να χάσει δεν έχει από αυτό. Και νομίζω θα συμβεί. Πάμε τώρα λοιπόν να πούμε παρακολουθήσεις. Έχουμε υπουργούς, στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού, ανώτατους αξιωματικούς του στρατού, παρακολουθούνται από ένα λογισμικό σύστημα. Να κάνω εγώ μια παραδοχή, εν αγνία μου, εγώ είμαι πρωθυπουργός, από τέσσερις
0: τύπους
1: ιδιώτες που ήρθαν εδώ πέρα και μας κάναν άλλο κάτω.
0: Πρώην αξιωματούχος ο ένας του Ισραηλινού στρατού.
1: Καλά κάνει. Αυτοί λοιπόν ήρθαν και μου παρακολουθούσαν εμένα, το Σαχίνι που είναι συνεργάτης μου, και το Υπουργικό μου Συμβούλιο, με τους οποίους μιλάω κάθε μέρα. Και λέω και απόρριτα, και λέω και αυτά που δεν θέλω να ξέρουν άλλοι. Πρώτον, αποδεικνύεται πόσο διάτριτο είναι η ασφάλεια των επικοινωνιών μεταξύ μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και του Πρωθυπουργού. Ούτε αυτό δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει. Δεύτερον, ο Πρωθυπουργός έκανε κάτι πρωτόγνωρο που δεν έχει ξαναγίνει στις τελευταίες δεκαετίες. Όταν ανέλαβε, πήρε υπό την ευθύνη του την ΕΕΠ. Κανείς δεν το έκανε από τους προηγούμενους πρωθυπουργούς, γιατί ήθελε για τα προσχήματα να βάλει κάποιον άλλον υπουργό να έχει την πολιτική ευθύνη της ΕΕΠ, ακριβώς επειδή η ΕΕΠ κάνει παρακολουθήσεις που είναι πολλές φορές στα όρια της νομιμότητος, να μην το έχει πάνω του όλο αυτό. Ο Πρωθυπουργός το πήρε πάνω του. Ερώτημα, γιατί το πήρε? Ήθελε να ελέγχει μόνος του την ΕΕΠ, τι παρακολουθεί η ΕΕΠ. Ωραία, το πήρε. Οι παρακολουθήσεις αυτές έγιναν σε συνεργασία με την ΕΕΠ. Διότι είναι αποδεδειγμένα τα δημοσιεύματα ότι υπήρχε συνεργασία. Εγώ σας λέω ότι παρόλα αυτά του διέφυγε. Μαθαίνει ότι παρακολουθούνται όλοι αυτοί οι συνεργάτες του. Πώς αντιδρά ένας φυσιολογικός άνθρωπος που είναι και πανίσχυρος πρωθυπουργός? Δεν θέλει να τιμωρήσει αυτούς που τόλμησαν να του παρακολουθήσουν τους υπουργούς του και τους αξιωματικούς του στρατού με τα απόρριτα μυστικά? Δεν θέλει να τους τιμωρήσει? Δεν τους κάνει μηνύσεις, αγωγές και τους τελειώνει? Εγώ δεν είδα να τους κάνει ούτε καμιά μήνυση, ούτε να τους κυνηγήσει. Δύο πράγματα σημαίνουν. Είναι πολύ ανεκτικός σε αυτά τα θέματα να του παρακολουθούν τους πάντες, τους συνεργάτες του, ή εν γνώση του το κάνει. Υπάρχει κάτι άλλο, για σκεφτείτε το.
0: Ναι,
1: δεν τον έχω για ανεκτικό σε αυτά.
0: Το να είσαι ανεκτικός όμως όταν παρακολουθείται ο αρχηγός του στρατεύματος,
1: των
0: ενόπλων δυνάμεων, ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών, δεν θα πω, κατελάχιστον, δεν θα πω για τα άλλα.
1: Μπορεί
0: είναι
1: να
0: ένα
1: είσαι.
0: Θέμα. Δεν προκύπτει θέμα. Δηλαδή, τέσσερις ιδιώτες κάναν από μόνοι τους κατασκοπία.
1: Ακριβώς. Μπορεί να είσαι ανεκτικός? Όχι. Αν τότε δεν είναι σε γνώση σου που είναι το δεύτερο σενάριο, πες μου ένα τρίτο. Γιατί εγώ δεν βρίσκω. Ή έχω έναν πρωθυπουργό που είναι αδιάφορος αν του παρακολουθούν τους πάντες συνεργάτες του, που αυτό δεν εντυμά τη χώρα. Ή έχω έναν πρωθυπουργό που το ήξερε, είναι γνώση του.
0: Ναι, αλλά
1: αν όχι το οργάνωσε. Δεν λέω το οργάνωσε, γιατί δεν μπορώ να το αποδείξω. Αλλά τουλάχιστον ότι ήξερε, το ήξερε.
0: Ναι, αλλά από την άλλη, με συγχωρείτε, εσείς πώς κρίνετε το γεγονός ότι συνάδελφοί σας παρακολουθούμενοι υπουργοί?
1: Ναι. Εγώ τώρα λοιπόν είμαι ο κύριος Χατζηδάκης, για παράδειγμα. Μου παρακολουθούν το τηλέφωνο τέσσερις ιδιώτες. Δεν θα πάω να κάνω μήνυση? Το οφείλω στη χώρα.
0: Είσαι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.
1: Δεν θα πάω να κάνω μήνυση? το οφείλω στη χώρα. Ειδικά όταν είσαι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και δεν αντιδράς και δεν κάνεις μήνυση, τι να καταλάβουμε τώρα. Λοιπόν, να τελειώσει η κουβέντα. Εν γνώση του ήταν όλο. Αυτό λέει η κοινή λογική. Λοιπόν, μην χάσουμε τώρα και την, το μέτρο της λογικής.
0: Για ποιο λόγο θα σας πει κάποιος. Για ποιο λόγο. Υπάρχει λόγος.
1: Εγώ δεν
0: και
1: μπορώ...
0: δεν μιλάω για νόμιμες επισυνδέσεις, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το ξέρετε
1: ναι,
0: καλά.
1: Έχω πει και στο παρελθόν ότι αν η ΕΕΠ παρακολουθούσε τους υπουργούς για κάποιον λόγο, για να δει ο πρωθυπουργός ότι δεν μπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς, για να αισθάνεται πιο ασφαλής, θα ήμουν πιο ανεκτικός και θα έλεγα είναι για το καλό της χώρας. Ας τα λένε καλά οι υπουργοί στα τηλεφωνά τους, να είναι σωστοί για να μην έχουν θέμα. Η ΕΕΠ. Τώρα όμως όταν αυτό το κάνουν οι ιδιώτες, σημαίνει ότι ζήσαμε σε μια διακυβέρνηση που πάλι από σύμπτωμα, από τύχη αποκαλύφθηκε αυτή η υπόθεση. Έτσι, από την Ευρώπη πάλι. Εδώ οι ελληνικές αρχές δεν αποκαλύπτουν τίποτα. Πάλι απ' έξω ήρθε αυτό το λογισμικό στον κύριο Ανδρουλάκη που του το είπαν, τον ενημέρωσαν και έτσι ξεκίνησε η έρευνα. Αλλιώς δεν θα ξέραμε τίποτα. Φανταστείτε τι γίνεται σε όλο το εύρος του δημοσίου και στον τρόπο που διοικείται η χώρα, αφού όσες υποθέσεις ήταν από συμβάντα, δηλαδή τέμπη από συμβάν. Αν δεν γινόταν αυτό στο σιδηρόδρομο, δεν θα ξέραμε ότι δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση, δεν λειτουργεί. Ο Πρωθυπουργός ήταν έτοιμος να πάει να την εγκαινιάσει την επόμενη μέρα από το ατύχημα. Από το δυστύχημα, να το πω, από το τραγικό αυτό συμβάν. Λοιπόν, επομένως, δεν μπορεί να μην ξέρεις τίποτα, να σου το πω κι αλλιώς κιόλας. Δεν ήξερε για τον ΕΠΚΕΠΕ. Δεν ήξερε ότι δεν υπάρχει για το σιδηρόδρομο. Δεν ήξερε για την πολιτική προστασία που δεν λειτουργούσε το σύστημα επικοινωνίας που κατέρευσε παραλίγο να είχαμε και ατυχήματα στον αέρα. Δεν ήξερες για τις υποκλοπές, δεν ήξερες τίποτα, μη συγχωρείς. Τι πρωθυπουργός είσαι τότε. Δηλαδή, γιατί το ψηφίζει αυτό το 23%. Όταν αποδεδειγμένα δεν ήξερε, ο ίδιος τι επικαλείται, δεν γνώριζα. Τι δεν γνώριζες. Τότε φανταστείτε πόσο άλλα δεν γνωρίζει. Άρα ή έχω έναν πρωθυπουργό που δεν γνωρίζει τίποτα ή έχω έναν πρωθυπουργό που γνωρίζει και ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει. Είναι απλό τώρα κύριε Σαχίνη. Δεν χάσουμε και τη λογική μας.
0: Για πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα εδώ υπάρχει συνολικότερο πρόβλημα με αυτό που ορίζουμε ως κράτος δικαίου και θεσμούς στην Ελλάδα.
1: Είπαμε οι θεσμοί δεν λειτουργούν, σας το είπα στην αρχή. Δηλαδή τι λειτουργεί η Βουλή τώρα. Με ρωτήσατε πριν και ξέχασα να σας το απαντήσω. Που έρχεται εξεταστική επιτροπή για δύο υπουργούς και αντί να αφήσουν τη δικαιοσύνη να τους παραπέμψουν να ερευνήσει, επειδή αντιστέκονται οι βουλευτές να συγκαλύψουν το σκάνδαλο, τους υποχρεώνει στον Ιούλιο του 25 να μην έρθουν στη Βουλή και να πάρεις με οριακή σχετική πλειοψηφία, με επιστολικές ψήφους, να μην συσταθεί εξεταστική επιτροπή. Δηλαδή καθάρισες τους υπουργούς χωρίς να συστήσεις εξεταστική επιτροπή με απόντες τους βουλευτές από τη Βουλή που τους υποχρέωσες. Αυτά κύριε Σαχίνη δεν γινόταν ποτέ.
0: Πάντως κοιτάξτε, αν είναι έτσι τότε συμμερίζεται την άποψη ότι ιδίως στην υπόθεση των υποκλοπών ανοίγει θέμα ποινικών ευθυνών και για τους βουλευτές που μετήχαν στην εξεταστική επιτροπή. Διότι θέλω να σας πω ότι στην απόφαση του πρώτου δικαστηρίου, του χαμηλού δικαστηρίου, του πρωτοβάθμιου, του πρωτοδικίου, έχει εγγραφεί ευκρινός μάρτυρας που καταθέτει ότι οι ερωτήσεις που απάντησε στην Εξεταστική Επιτροπή μοιράστηκαν σε βουλευτές κυβερνητικής πλειοψηφίας και του γίνανε, είχαν γίνει προγύμναση. Αυτό ξέρετε, εμπίπτει στα όρια ποινικών ευθυνών, δεν είναι απλό και είναι εύκολο να βρεθεί. Ποιος βουλευτής πήρε το σκονάκι για να ρωτήσει τον μάρτυρα Σαλμά τι ξέρει για την υπόθεση.
1: Στα 26 χρόνια που είμαι βουλευτής, ναι. Ξέρετε πόσες εξεταστικές επιτροπές συστήθηκαν για πολλές κυβερνήσεις.
0: Φαντάζομαι, πάρα πολλές.
1: Δεν συμμετείχα ούτε σε μία, κύριε Σαχίνη. Μου προτάθηκε πολλές φορές, ποτέ δεν ήθελα να συμμετάσχω σε μια τέτοια διαδικασία όπου η κυβερνητική πλειοψηφία καθαρίζει τους υπουργούς τους εκάστοτε. Και η αντιπολίτευση θέλει να τους τιμωρήσει. Οι εξεταστικές επιτροπές δεν λειτουργούν, δεν κάνουν το καθήκον τους, αντιθέτως κάνουν και κάτι κακό. συσσωρεύονται πολλοί βουλευτές ενδιαφερόμενοι που θέλουν να μπουν να πλειοδοτήσουν σε επιχειρήματα υπέρ της αθωότητας των ελεγχόμενων υπουργών, ώστε να πάρουν μια θέση υφυπουργού σε μια επόμενη κυβέρνηση.
0: Α,
1: γι' αυτό και είδαμε,
0: ναι,
1: ότι οι περισσότεροι υφυπουργοί της σημερινής κυβέρνησης είχαν περάσει από κάποια εξεταστική επιτροπή και έδιναν μάχη να υπερασπιστούν.
0: Ξέρετε,
1: την αθωότητα
0: της κυβέρνησης. Ξέρετε, ο πιο μαχητικός στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο υφυπουργός περίπου ο λόγος τα τελευταία 24 ώρα. Εδώ έχετε να πείτε κάτι.
1: Ναι. Ο κύριος Λαζαρίδης ανταμείφθηκε με μια θέση υφυπουργού που ήταν αχρίαστη. Ένας υπουργός φτάνει στο Υπουργείο Γεωργίας. Ανταμείφθηκε με την υφυπουργοποίησή του για όλη τη μάχη που έδωσε για να καλύψει αυτό που δεν καλύπτεται. Το σκάνδαλο. Στα όρια δηλαδή πολλές φορές της γραφικότητος, της υπερβολής και της εξύβρισης. Ξέρετε, οι άνθρωποι που έχουν άδικο πολλές φορές γίνονται πολύ επιθετικοί. Το είδαμε και στη συζήτηση στη Βουλή όταν του απευθύνθηκε ισχυρισμός ότι δεν έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το πώς απευθύνθηκε και απάντησε και στο βουλευτή που τον ρώτησε, αλλά και στη συνέχεια με αυτό το θλιβερό τρόπο με τον οποίο βγήκε στη Βουλή. Ακούστε, δεν έχεις πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εκθέτεις τον Πρωθυπουργό των Αρίστων που δεν είσαι άριστος. Σε ποια συγκυρία? Την ώρα που θέλει να βάλει άριστο εκεί που απέτυχε από προηγούμενους 6. Και ο μόνος άριστος που βρίσκει από όλη την κοινοβουλευτική ομάδα είσαι εσύ που δεν έχεις πτυχίο. Και αντί να αισθανθείς ντροπή και να διευκολύνεις τον Πρωθυπουργό με παρέτηση, βγαίνεις και λες, οι αριστεροί είναι τεμπέληδες. Κύριε Σαχίνη, ο καθένας έχει την άποψή του και την ιδεολογία του.
0: Mm-hmm.
1: Και πολλές φορές στη ζωή μας μπορεί να την αλλάξουμε. Πόσοι άνθρωποι ήταν αριστεροί στα νιάτα τους, γίνανε δεξιοί μετά. Πόσοι ήταν δεξιοί στα νιάτα τους, γίνανε αριστεροί μετά. Οι ιδεολογίες είναι κάτι που αλλάζουν. Αλλά διχασμό δεν είχαμε ποτέ. Εγώ τι σχέση είχα με αυτόν τον άνθρωπο στο ίδιο κόμμα? Μπορούσα να είμαι? Δεν συνέβαιναν ποτέ στο παρελθόν. Υπήρχε περίπτωση επί Καραμαλή, επί Σαμαρά, να πει ένας υφυπουργός, οι αριστεροί είναι τεμπέληδες? Θα τον είχε διώξει την ίδια ώρα. Αυτό είναι πιο σοκαριστικό από το πτυχίο. Το να μην έχει πτυχίο, αν εφαρμοδιωτή τον είναι ο άνθρωπος, δεν θα επηρεάσει και τίποτα την εξέλιξη. Ούτως ή άλλως δεν προλαβαίνει λίγο καιρό, έχει ο Πρωθυπουργός, δεν θα χάσει κυβερνητική αβελόνη. Αλλά να σηματοδοτείς επιπρόσθετα από την έλλειψη αξιοκρατίας, γιατί τι θα του λένε τώρα για τον κύριο Λαζαρίδη, ότι αυτούς διάλεγες που δεν είχαν πτυχία. Έχασε το πλεονέκτημα του να επικαλείται τους αρίστους. Και τώρα τι θα του λένε, ότι εσύ μέσω του Λαζαρίδη που το αποδέχεσαι λες ότι οι αριστεροί είναι τεμπέληδες. Αυτό είναι σοκαριστικό, δεν μπορείς να τον έχεις στην κυβέρνηση αυτόν τον άνθρωπο. Και τι βγήκε μετά και είπε, έκανα λάθος
0: και, θα
1: και είπα πράγματα που δεν
0: εμπίπτουν. Και τα αχρεωστήτως καταλήθως.
1: Αφήστε το αυτό. Και δεν εμπίπτει.
0: Λέτε, το προσπερνάτε αυτό. Ναι, δεν είναι, και, λέτε, το μείζον.
1: Θα σας πω. Και δεν εμπίπτει στην ιδεολογία και την ηθική και τις αξίες της παράταξης. Είπα. Τι είσαι, μικρό παιδί, είσαι και το πες. Το πίστευες και το πες. Ή είσαι αφελής ή σου φεύγουν κουβέντες. Δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά. Αλλά εγώ σου λέω ότι αυτές οι αρχές δεν εμπίπτουν στις αξίες της παράταξης. Ποιος σου το είπαν? Από το Μαξίμου του την υπέδειξαν τη δήλωση. Έτσι γίνεται. Δεν εμπίπτουν, αλλά σε κρατάω. Είναι σαν μια διαγραφή ενός βουλευτή παλιότερα που έδειξε μια απρεπή συμπεριφορά. Τον διέγραψε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι αυτή η συμπεριφορά δεν συνάδει με τις αρχές του κόμματος.
0: Mm-hmm.
1: Μετά όμως τον ξανάφερε πίσω. Μετά συνάδει. Αυτά είναι που κατεβάζουν.
0: Στυλιτεύεται περισσότερο αυτό και όχι την ιστορία. Το αν αμείβονταν νόμιμα με
1: κανείς
0: βάση τη δήλωση.
1: Κύριε Σαχίνη, κανείς δεν θα το θυμάται. Αυτά είναι δημοσιογραφικά, έχουν την αξία τους, είναι πολύ ενδιαφέροντα. Σοβαρά θέματα είναι, γιατί αν δεν είχε υπάρξει παραγραφή θα ήταν ποινικό αδίκημα. Σωστά, θα πήγαινε κατηγορούμενος. Λοιπόν, και τα επέστρεψε γιατί ο νόμος προβλέπει, όταν τα επιστρέψεις έρεται και το ποινικό αδίκημα. Αλλά αυτό είναι κάτι από αυτά που ξεχνιούνται. Αυτό που δεν ξεχνιέται είναι ότι πάμε στο λάθος δρόμο. Αντί να ομονοούμε και να κάνουμε σύνθεση για να βγάλουμε την Ελλάδα από το πρόβλημα, να πάμε την Ελλάδα μπροστά, ξαναπάμε σε διχαστικές πρακτικές που τις είχαμε με τα πολεμικά.
0: Άρα κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε...
1: Ο Καραμανλής, αυτή είναι αριστερά, τη σεβάστηκε. Το κόμμα μου της Νέας Δημοκρατίας, το πρώην κόμμα μου, τη σεβάστηκε. Τη νομιμοποίησε με τα πολιτευτικά. Και αυτό ήταν από τις μεγάλες, αυτά που πιστώθηκαν στη Νέα Δημοκρατία ως πολύ θετικά. Περιμέναμε τώρα τον Λαζαρίδη να μας πει ότι οι αριστεροί είναι τεμπέλιδες. Και οι βουλευτές οι άλλοι δεν μιλάνε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αν αυτό είναι δεξιά, εγώ δεν είμαι δεξιός. Πρέπει να ψάξω χώρο στην αριστερά. Συμβολικά σας το λέω, δηλαδή δεν είναι αυτή, δεν είναι αυτή η ιδεολογία της παρατάξεως. Η ιδεολογία δεν είναι τι θεωρείς και τι πιστεύεις, είναι τι κάνεις. Αυτό λέγεται εφαρμοσμένη πολιτική.
0: Παρόλα αυτά,
1: στο βιβλίο μου αυτό έλεγα, ωραία ιδεολογία.
0: Επειδή μιλάτε για εφαρμοσμένη πολιτική, ναι. Εσείς λέτε άνευ χαρτοφυλακίου, αλλά είναι υφυπουργός σε ένα υπουργείο που είναι στο μάτι του κυκλώνα και στο οποίο βάζεις υπουργό έναν πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο για να μπορέσει να αλλάξει και το κλίμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υπάρχει για το ότι έχει συμβεί σε αυτό το Υπουργείο. Άρα είναι τόσο απλό.
1: Δηλαδή δεν μας έφταναν αυτά που σας είπα για τις αλλαγές των υπουργών και των διοικητών. Έπρεπε να προσθεθεί και η επιλογή του κυρίου Λαζαρίδη για να καταλάβουμε ότι δεν ενδιαφέρεται ο Πρωθυπουργός για το Υπουργείο το συγκεκριμένο.
0: Αυτό πιστεύετε?
1: Μα τι πιστεύω? Δηλαδή, αφού σε κατηγορούνε ότι έκανες λάθος management όλο αυτό, και αντί να βάλεις, να το ψάξεις ποιον βάλεις, βάζεις έναν μόνο και μόνο για να τον ανταμείψεις για την Εξεταστική Επιτροπή που έδωσε τα αρέστα του και για να τον βοηθήσεις στην καβάλα να βγει, για να έχεις ακόμα ένα δικό σου βουλευτή την επόμενη μέρα που πιθανόν να σε αμφισβητήσουν. Απλά πράγματα.
0: Καλά, εσείς πιστεύετε ότι ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε με τόσο μακρόχρονη φιλία τα εγκύκλια προσόντα του κυρίου Λαζαρίδη, που πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει κανένας νόμος που απαγορεύει σε υπουργό που δεν είναι κάτω να γίνεις υπουργός επειδή δεν είσαι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου. Φαντάζομαι ότι αυτό που σας ενόχλησε είναι ότι δήλωνε κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου. Όχι ότι δεν είχε τέτοιο τίτλο.
1: Όχι, με ενόχλησε,
0: ναι,
1: ότι επιλέγεις έναν άνθρωπο που δεν έχει σπουδές. Δηλαδή απόφυτο λυκείου τώρα, για να το κάνουμε πρακτικό. Για να τον κάνεις υπουργό σε ένα υπουργείο που είναι ταλαιπωρημένο και που πάνω από την πολιτική αυτού του υπουργείου κρέμονται οι ζωές εκατομμυρίων αγροτών και κτηνοτρόφων. Κρέμονται οι δείκτες που σας είπα, οι αρνητικοί, από την Τράπεζα της Ελλάδας που φάνηκε από την έκθεση. Σημαίνει ότι κάτι πάει πολύ λάθος. Δεν μπορώ να σας πω τώρα χαρακτηρισμό. Έτσι.
0: Μάλιστα. Ναι. Πάω σε διακοπή. Θα επιστρέψουμε, κύριε Σαλμά. Εδώ είμαστε πάλι σε αντιθέσεις. Κύριε Σαλμά, όταν είχατε πρωτομιλήσει, άλλωστε είναι και ο λόγος, εσείς το είχατε πει, από πομπή σας ουσιαστικά από τη Νέα Δημοκρατία, όταν μιλήσατε για απευθείας αναθέσεις, περίπου ήταν ένα εξωτικό θέμα. Σήμερα στην ατζέντα είναι ένας από τους βασικούς λόγους που η αντιπολίτευση σφυροκοπά την κυβέρνηση, αλλά γίνεται μια ευρύτερη συζήτηση για τις απευθείας αναθέσεις. Αν λάβω δε υπόψη μου το τι συζητιέται και για το Ταμείο Ανάκαμψης και πώς η διάχυσή του δεν έγινε προς τα κάτω, μικρομεσαία και μεσαία επιχείρηση ουσιαστικά, μόνο με το φάκελο και τις δυνατότητες που θα έπρεπε να έχει για να το συγκροτήσει το φάκελο για να πάει στις τράπεζες, στα ειδικά συστήματά τους, ήταν απαγορευτικό. Σήμερα λοιπόν τι έχουμε να πούμε για τις απευθείας αναθέσεις που έγινε της μόδας?
1: Απευθείας ανάθεση, για να καταλάβει και ο κόσμος, για να μην το λέμε απευθείας αναθέσεις και δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε. Απευθείας ανάθεση είναι η απεμπόληση του δικαιώματος και της εξουσίας αυτού που έχει χρήματα του δημοσίου που αναθέτει ένα έργο, να πάρει χαμηλότερες προσφορές και να κερδίσει χρήματα για το λαό. Αυτό είναι. Αυτό το φαινόμενο έχει διωγγωθεί σε πρωτόγνωρα επίπεδα. Όταν έχεις ένα έργο να αναθέσεις, βγαίνεις στην αγορά και παίρνεις προσφορές. Οι προσφορές που παίρνεις είναι για να πάρεις την καλύτερη ποιότητα στη χαμηλότερη τιμή. Όταν απεμπολείς αυτό το δικαίωμα και δεν παίρνεις την ποιότητα, την καλύτερη, και δεν παίρνεις τη χαμηλότερη τιμή. Αυτοί που αναθέτουν είναι άνθρωποι της δημόσιας διοίκησης που στην πλειοψηφία τους έχουν, διορίζονται από τον εκάστοτε πρωθυπουργό. Αν έχουν αίσθημα και σεβασμό στο δημόσιο χρήμα και αίσθημα ευθύνης απέναντι στο λόγο που τους έχει αναθέσει να διαχειρίζονται τα χρήματα, πρέπει με τον καλύτερο τρόπο να προσπαθούν να βρουν τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Προσέξτε για να καταλάβουμε τα τελευταία 6 χρόνια πόσο πολύ ενδιαφέρον είχε για αυτό το χρήμα που το έχει ανάγκη η χώρα, γιατί είπαμε έχει 369 δισεκατομμύρια χρέος. Για να καταλάβουμε πόσο σεβασμό έχει σε αυτό το χρήμα η κυβέρνηση σημερινή, είναι ότι τα τελευταία 6 χρόνια από το 19 μέχρι και το 25 έχουν δοθεί 12 δισεκατομμύρια ευρώ συμβάσεις σε απευθείας ανάθεση και άλλα 8 δισεκατομμύρια σε διαγωνισμό που συμμετείχε μόνο ένας υποψήφιος. Σύνολο
0: 20.
1: Σωστά.
0: Ναι, αλλά υπήρχε, θα σας πει κάποιος, COVID.
1: Πολύ ωραία.
0: Άρα δεν είχα τη δυνατότητα να βγω στην αγορά, να μαζέψω προσφορές, να κάνω διαγωνισμούς.
1: Ο COVID κράτησε ένα χρόνο. Έπρεπε η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για απευθείας αναθέσεις και για έκτακτες αναθέσεις, όταν τελείωσε ο COVID, να αλλάξει ο νόμος. Ο νόμος παρέμεινε. Γιατί? Ξεχάστηκε? Όχι. Για να συνεχίσουν οι απευθείας αναθέσεις. Σε αυτό το 20 δισεκατομμύρια που σας είπα, δεν προσμετρώνται οι συμβάσεις με διαπραγματεύσεις, οι αναθέσεις με διαπραγμάτευση, με τρεις προσφορές, όπου δεν έγινε προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού.
0: Ναι, φώναξα τρεις.
1: Οι περισσότερες περιφέρειες, οι Δήμοι κάνουν έτσι τις δημοπρασίες με τρεις προσφορές. Ειδικά στις έκτακτες δήθεν αναθέσεις που τα ποσά είναι πολύ μεγαλύτερα, μέχρι και εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Όταν πας σε έκτακτη
0: ανάθεση. Οι οποίες τρεις προσφορές μπορεί να είναι εναρμονισμένες, το περίφημο κολόκουρο.
1: Τι θα είναι. Άμα τις δείτε όλες, έχουν 10 ευρώ διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Ένας τις παίρνει και τις άλλες δύο και τις καταθέτει. Συνονοούνται. Άρα λοιπόν, αν προσθέσουμε και όλες αυτές που είναι δισεκατομμύρια, τα 20 δισεκατομμύρια γίνονται διπλάσια δισεκατομμύρια. Όταν, ας πούμε, είναι διπλάσια, δηλαδή 40 δισεκατομμύρια, χωρίς να έχεις καν προσφορές, καταλαβαίνετε πόσα δισεκατομμύρια χάνονται. Και προσθέστε τώρα σε αυτά τους διαγωνισμούς που είναι πραγματικοί διαγωνισμοί αλλά φωτογραφικοί. Είναι αυτοί που η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η Εθνική Αρχή Συμβάσεων, λέει ότι το 67% των προσφυγών που κάνουν προσφυγή γίνονται αποδεκτές, δηλαδή είναι οι διαγωνισμοί ελαττωματικοί. Προσθέστε σε αυτό τις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Που τι λένε αυτές οι εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου? Λένε ότι οι αρχές που κάνουν τις αναθέσεις έχουν λανθασμένους διαγωνισμούς, υπάρχει χαμηλός ανταγωνισμός και πολύ συχνά δεν υπάρχει συμμόρφωση με το ισχύον πλαίσιο για τις αναθέσεις. Ποιες τα λέει αυτά? Το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αυτές εισακούονται οι συστάσεις του 21, 22, 23? Όχι. Τις ξανακάνουν κάθε χρόνο. Δηλαδή δεν ακούει ο Πρωθυπουργός τι του λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ποιο είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο? Είναι αυτό που είχε πει ο Πρωθυπουργός, ότι εμένα με ρωτάτε, είναι όλα τέλεια στις συμβάσεις αφού ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Θέλετε να το δούμε και με στοιχεία? Άμα δει κανείς το Κεντρικό Ελεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, το πρώτο δεκάμηνο του 25 δόθηκαν 200.000 συμβάσεις, υπογράφτηκαν. Από αυτές οι 160.000 ήταν με απευθείας αναθέσεις.
0: Οι 160.000
1: το 25.
0: Από τις 200.000.
1: Το πρώτο δεκάμηνο.
0: Μάλιστα.
1: Το πρώτο εξάμηνο του 24 υπογράφηκαν 110.000 συμβάσεις. Οι 80.000 συμβάσεις ήταν με απευθείας αναθέσεις. 1,3 δις. Ενώ οι περσινές 2,2 δις ευρώ. Στενοχωριέμαι. Αυτά δεν ήταν τόσο εμφανή τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα τα λέμε στον κόσμο και ο κόσμος δεν στενοχωριέται.
0: Συγγνώμη όμως, αν αυτά τα λεφτά χάθηκαν, όπως λέτε, εποφελία του ελληνικού λαού, χάθηκαν ουσιαστικά.
1: Βεβαίως,
0: ναι, αλλά κάποιοι τα έβγαλαν.
1: Πολύ ωραία.
0: Είναι τουλάχιστον, να το πω έτσι, έχει γίνει διασπορά αυτού που έχασε ο ελληνικός λαός ή σωρεύτηκε πάλι σε συγκεκριμένα χέρια.
1: Πολύ ωραία. Να πούμε ότι υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή ότι ο αναθέτων τα χρήματα το κάνει χωρίς να παίρνει μίζα. Σωστά. Mm-hmm. Να το κάνεις χωρίς να παίρνεις μίζα και να ζημιώνεις το δημόσιο, πρέπει να μου πεις γιατί το κάνεις. Εάν το κάνεις για να παίρνεις μίζα, κόκκινο. Σημαίνει διαφθορά. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Δηλαδή αυτοί που μας ακούνε, εγώ είπα τα στοιχεία. Το αφήνω στην κρίση του καθενός. Αν πιστεύουν ότι είναι αφελείς οι αναθέτοντες, σημαίνει ότι πρέπει να τους απαλλάξουμε λόγω
0: ευήθειας. Μάλιστα.
1: Δεν είναι...
0: Ταμείο ανάκαμψης.
1: Το ίδιο έργο. Όλα τα λεφτά σε 10 εταιρείες, έτσι... στο λαό δεν πήγε τίποτα.
0: Άρα διάχυση δεν έχει γίνει προς τα κάτω, λέτε.
1: Όχι.
0: Είναι 10-15 εταιρείες και όσες πέριξ αυτών ωφελήθηκαν.
1: Δεν είχε πρόγραμμα αυτή η κυβέρνηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Να σας δώσω ένα παράδειγμα πάλι. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι τα κάνανε. Τα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή, τι είναι το βάουτσερ, είπανε. Εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά. Ιδιωτικά. Θα πληρώσεις κλινική, γιατρούς κτλ. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα εδώ του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΕΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στο γιατρό, αμοιβή για μια επέμβαση και στις κλινικές, φουλ. Γέμισαν οι κλινικές, δεν έβρισκες να χειρουργήσεις, πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά, να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές, έτσι. Και την ίδια ώρα στο ένα κρεβάτι ο ένας ασθενής που είχε πληρώσει λεφτά στον ιδιωτικό τομέα και στην άλλη ο άλλος ήταν τζάμπα που πλήρωνε πλουσιοπάροχα. Κοινωνική ανισότητα χωρίς λόγο. Αυτή δεν ερμηνεύεται. Είναι ανισότητα κοινωνική Γεωργιάδη. Άμα του πεις πώς το έκανες αυτό, δεν το ξέρει. Έτσι τώρα για να μην σας τρώω το χρόνο, κάπως έτσι και κάπως αλλιώς, δηλαδή ποια έργα είναι αυτά τα οποία θέλουν οι 10 μεγάλες εταιρείες, τα δώσαμε, τα οποία στη χώρα προς τη θέμενη αξία δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα δώσουν όλα. Κάποια θα δώσουν. Όχι όμως αυτό που έπρεπε να γίνει.
0: Και την ίδια ώρα, σε μια χώρα που έχει σοβαρό δημογραφικό ζήτημα, δεν έχει κίνητρα στη νέα γενιά, στα νέα ζευγαρία και όχι μόνο αυτό, έχεις μια απεινή καταδίωξη της κατοικίας και κουμάντο κάνουν τα funds. Κάποιοι λένε ότι η χώρα έχει γίνει fundland. Δεν είναι μόνο οι κατασχέσεις, δεν είναι μόνο οι εξώσεις. Είναι αυτή η περίεργη ανατοκισμή. Χρειάζονται πάλι δικαστικές αποφάσεις και θα δούμε πώς θα ερμηνευτούν και οι πρόσφατες. Εδώ τι γίνεται, γιατί το πρόβλημα είναι εξόχως κοινωνικό. Για να μην σας πω και τις περίφημες χρεώσεις των τραπεζών, κύριε Σαλμά.
1: Σε αυτό, κύριε Σαχίνη, επειδή είναι από τα πιο σοβαρά θέματα που θέτεται της υπογεννητικότητας, δεν θα το κατεβάσω να ασχοληθώ κάνοντας κριτική στην κυβέρνηση. Θα σας πω ότι είναι διαχρονικό και περνάει όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Όλες. Οι οποίες μπορεί να προσέγγιζαν το θέμα επιδοματικά, αν θα αυξήσω λίγο το επίδομα στους τρίτεκνους, στους πολίτεκνους, αν θα τους δώσω λίγα τρόφιμα, εξαντλούνταν εκεί. Ό,τι και να κάνανε χωρίς αποτέλεσμα. Ο πληθυσμός μειώνεται. Σήμερα μπορεί να τα βγάλει πέρα η οικογένεια. δύο νέα παιδιά που εργάζονται μπορούν να τα βγάλουν? Σας το είπα και στην αρχή. Όχι.

0: Είναι άλλο οι τράπεζες να έχουν κέρδη από δανειοδοτήσεις μεγάλων επιχειρήσεων και επενδύσεων και άλλο είναι να έχουν κέρδη από τις διατραπεζικές χρεώσεις και από το περιθώριο επιτοκίου δανεισμού καταθέσεων που είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. 6%. Είναι άλλο οι τράπεζες να στηρίζουν και να υποχρεώνονται να στηρίξουν και να ελέγχονται τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν startup επιχειρήσεις με όρους ευνοϊκούς και είναι άλλο να μην δίνουν δάνεια και να δίνουν εκεί που θέλουν. Έτσι. Συνεπώς, αυταπόδεικτα, μας πήρε όμως 6-7 χρόνια να καταλάβουμε, ο Πρωθυπουργός δεν θέλει να βάλει χέρι ούτε στο περιθώριο επιτοκίου, στις διατραπεζικές χρεώσεις υποχρεώθηκε μετά από κάτι δικές μου ερωτήσεις και κάτι άλλων συναδέλφων και τις μόχλευσε μόνο για την πληρωμή της ΔΕΗ και των λογαριασμών κοινής ωφελίας. Στις επιχειρήσεις ουσιαστικά δεν έβαλε χέρι στις μεγάλες διατραπεζικές χρεώσεις. Ουσιαστικά η λειτουργία των τραπεζών δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Βεβαίως πρέπει να πω και η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος δεν νομίζω ότι ασκεί αυτόν τον ρόλο τον ορθό εποπτικό που θα έπρεπε. Τώρα για τα κόκκινα δάνεια είναι μια πονεμένη ιστορία.
1: Ναι, είναι μια πονεμένη, αλλά εδώ φαίνεται όλα να είναι υπέρ των funds. Αυτό λέει ο κόσμος.
0: Να σας πω κάτι. Ήταν η αφορμή, δεν ήταν η αιτία. Η αιτία ήταν τα προηγούμενα που είπατε. Ήταν η αφορμή όμως της διαγραφής μου. Τι είχε συμβεί τότε πριν τη διαγραφή μου, στα καλά καθούμενα. 20 μέρες πριν είχα συντονίσει 11 βουλευτές, αν θυμάστε, να υπογράψουμε την ερώτηση των κόκκινων δανείων. Ωραία. Αντί να το λύσει ο Πρωθυπουργός, τι έκανε. Δηλαδή κάτι να πει να κάνει. Σας θυμίζω ότι είχε απαντήσει ο κύριος Χατζηδάκης μέσω δελτίο τύπου μετά από 5 ώρες. Τόσο υποτίμησε την ερώτηση. Δεν το σκέφτηκε καν. Δεν μας είπε ότι θα το δω. Μπορεί να έχετε δίκιο σε αυτό, στο άλλο. Απάντησε το μάθημα από τους οικονομικούς συντάκτες. Και ο Πρωθυπουργός αντί να πει θα δω και θα πάρω 4-5 μέτρα. Πώς το διαχειρίστηκε. Ο Σαλμάς που το συντόνισε υποδειγματικά φεύγει για να παραδειγματιστούν οι άλλοι. Το κατάφερε. Δεν ξαναυπήρξε καμία ερώτηση βουλευτών. Και μερικούς από τους 11 τους υπουργοποιήσαμε. Τους υφυπουργοποιήσαμε. Ή τους δώσαμε κάποιο άλλο αξίωμα. Και τέλειωσε.
1: Πάω στην τελευταία διακοπή για απόψε και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Τελευταίο μέρος απόψε της συνομιλίας μας με τον ανεξάρτητο βουλευτή, τον κύριο Μάριο Σαλμά. Για να έρθουμε και λίγο στα Τέμπη. Διότι από τη μία πλευρά ακούμε ότι ξεκίνησε η δίκη των δικών παρά τις προσπάθειες κάποιων να την παρεμποδίσουν. Η πλευρά όμως των συγγενών θυμάτων λένε ότι αυτή η κύρια δίκη είναι κολοβή, με λειψό κατηγορητήριο και κυρίως είναι με έναν τρόπο συντεταγμένα φτιαγμένη για να μην οδηγήσει σε αποτέλεσμα. Θέλω να μου πείτε εσείς πώς το βλέπετε. Έχει περάσει και ένας χρόνος από την προηγούμενη τοποθέτηση.
0: Θα το απαντήσω αυτό ανάποδα.
1: Ναι.
0: Θα κάνω μία παραδοχή ότι ο Πρωθυπουργός ήθελε να λάψει αλήθεια. Το έκανε λάθος. Ο κόσμος κατάλαβε το ανάποδο. Συμφωνούμε. Ο κόσμος τι πιστεύει για τα Τέμπη στις δημοσκοπήσεις. Οι 7 στους 10, 8 στους 10 ότι έγινε συγκάλυψη. Σωστά. Άρα, εγώ και καλή πρόθεση να το αναγνωρίσω, το έκανε λάθος. Όταν κάνεις λάθος σε μια διαχείριση τόσο μεγάλης κρίσης, δεν σε τιμά. Για να δούμε, υπήρχε κάποια άλλη συμπεριφορά στη διαχείριση κρίσης. Ναι. Πρωτίστως έπρεπε ως Πρωθυπουργός να έχεις κάνει αυτά που έπρεπε για να έχεις ασφαλίσει σιδηρόδρομο. Δεύτερο, έπρεπε να ξέρεις ότι δεν είναι ακόμα ασφαλής ο σιδηρόδρομος τουλάχιστον και να μην ετοιμάζεσαι να πάει να υπογράψεις, να μην εγκαινιάσεις μια σύμβαση που δεν υπήρχε. Τρίτο, να πεις στον Υπουργό σου να μην λέει τέτοια πράγματα όταν οι άλλοι ανησυχούν οι βουλευτές και του κάνουν ερώτηση στη Βουλή. Τέταρτον, καλά δεν ήξερες. Γιατί δεν είναι μόνο τα Τέμπη που δεν είχε κάνει κάτι, παραλίγο να έχουμε και σύγκρουση αεροσκαφών. Δηλαδή μετά τα Τέμπη δεν έκανε μια σύσκεψη 3 ώρες με τις αερομεταφορές, με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, με το σιδηρόδρομο των ΟΣΕ, με τα λεωφορεία, να κουβεντιάσει θέματα ασφάλειας. 3 ώρες. Από 1 ώρα στον καθέναν.

0: Δεν θα του έλεγε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, αν καλούσε και ένα συνδικαλιστή για να μην έχει την άποψη, αν ήθελε να έχει πραγματική.
1: Έχουμε θέμα, ναι.
0: Ναι, δηλαδή, έλα εδώ, εσύ συνδικαλιστή, είδα κάτι ανακοινώσεις. Έλα και εσύ εδώ. Για κάνετε ένα διάλογο μπροστά μου, να δω τι γίνεται. Α, το σύστημα ελέγχου και επικοινωνίας δεν είναι απαρχαιωμένο. Ωραία, πόσο κάνει. Ωραία, να το φτιάξουμε. Κάντε ένα διαγωνισμό. Δεν το έκανε. Συμφωνούμε. Τώρα δεν το έκανε επειδή δεν είχε χρόνο, δεν το σκέφτηκε ότι έπρεπε να το κάνει ή ήταν αδιάφορος. Δηλαδή, εκπλήσωμε πραγματικά. Γι' αυτό και συμβαίνουν όλα αυτά σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν έχουν ξανασυμβεί τόσα σε μια κυβέρνηση που δεν μην δικαιολογούνται. Αλλά εγώ λέω ότι δεν έκανε σύσκεψη, δεν κατάλαβε. Μάλιστα. Δεν είχε πάρει τα μέτρα εκείνα για να έχει ασφαλή σιδηρόδρομο. Έγινε αυτό το δυστύχημα. Το τραγικό συμβάν. Γιατί κάνουν καμιά φορά παρατηρήσεις, αν το λέω δυστύχημα και τα λοιπά. Τραγικό συμβάν. Εγκληματική αμέλεια ήταν. Πώς τη διαχειρίζει την κρίση. Εγώ, αν ήμουν πρωθυπουργός, θα έκλαιγα. Θα έκλαιγα γιατί μας ξέφυγε όλο αυτό που δεν προνόησα και χάθηκαν 56-57 ζωές και νέα παιδιά. Θα είχα μετά το θυμό. Αυτό είναι το επόμενο. Και η υποχρέωσή μου στην κοινωνία για δικαίωση των συγγενών και απόδοση ευθυνών. Λογοδοσία, όποιος και να φταίει. Όχι για να καθαρίσω εγώ, γιατί αυτό θα πίστευα. Αν από το σπίτι μου είχα πάρει τέτοιες αρχές. Αν ήρθα στην πολιτική, γι' αυτό. Αν δεν ήρθα, περιτεύουν αυτά τα συναισθήματα του θυμού και της δικαίωσης και της στενοχώριας. Θα εφώναζα τους συγγενείς, θα τους έλεγα πάρτε το ένα διπλανό γραφείο εδώ στο Μαξίμου για 10 μέρες, θα φώναζα όλους τους υπεύθυνους και θα έλεγα σε 10 μέρες φέρτε μου ποιος φταίει. Τουλάχιστον να αποδώσω ευθύνες. Αν έφταιγα εγώ, μπορεί και να παραιτιόμουν. Αν έφταιγαν οι άλλοι, θα ζητούσα τις παραιτήσεις τους. Σε κάθε περίπτωση θα είχα φροντίσει να μην εμποδιστεί η διερεύνηση. Εδώ φτάσαμε τώρα να πιστεύουν οι συγγενείς. Θα έλεγα στους γονείς, πάρτε το γραφείο, σαν να είστε εσείς πρωθυπουργοί 10 μέρες, κάντε τα πάντα ό,τι θα κάνατε. Ξέρετε τι θα έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό τον πρωθυπουργό θέλουμε. Τα κλαίγανε. Λοιπόν, τώρα εδώ έγιναν απίστευτα. Έγινε μια διαχείριση που δεν χρειάζεται να την κρίνω εγώ, είπε ο πρωθυπουργός. Έκανα λάθος διαχείριση. Χρειάζεται να το πω εγώ.
1: Ναι, αλλά προχθές είπα άλλο πράγμα. Κατέρευσε όλη η σκευωρία. Όλα τα σενάρια και
0: μα
1: όλα τα λοιπά.
0: Μα είχε πει ότι φταίω εγώ για τη διαχείριση. Δεν το έκανα σωστά.
1: Πείτε μου, η δίκη αυτή, πώς τη βλέπετε?
0: Δεν έχω άποψη. Επιτρέψτε μου να μην έχω και σε όλα άποψη.
1: Βοηθήστε με σε κάτι.
0: Έτσι, να...
1: Δεν έχετε άποψη.
0: Ναι, δεν θέλω έχω άποψη να σας πω γιατί.
1: Πολιτικά θέλω να τη διαμορφώσετε την άποψη και όχι νομικά, δεν είστε νομικός. Θέλω να ακούσετε ένα πρώην συνάδελφό σας, ο οποίος υπήρξε μια εξέχουσα νομική και κοινοβουλευτική προσωπικότητα. Από το χώρο σας, από τη Νέα Δημοκρατία ήταν.
0: Ναι.
1: Βουλευτής Ηλίας, ο κ. Τζαβάρας.
0: Ο Κώστας, ναι.
1: Ο οποίος τον Οκτώβριο του 25, μιλώντας σε αυτή εδώ την εκπομπή, μίλησε αυστηρά νομικά. Θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
0: Ωραία.
2: Η κύρια δίκη, για να είναι δίκαιη, πρέπει να έχει προετοιμαστεί από μια δίκαιη ανάκριση. Και αυτή η δίκαιη ανάκριση έχει ένα και μόνο σκοπό. Να κάνει οτιδήποτε, λέει το άρθρο 239 παράγραφος 2, να κάνει οτιδήποτε προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Εδώ λοιπόν σε αυτή την περίπτωση που μας απασχολεί, η διαδικασία όλη η ποινική πάσχει από ένα γενέθλιο τραύμα που τη στέρισε την πρόσβαση στην αλήθεια. Και αυτή είναι η πρώτη ενέργεια που έγινε από έναν υφυπουργό, από αυτοδιοικητικούς, από αστυνομικούς, από προανακριτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι αλλίωσαν αμέσως μετά το συμβάν, τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Μαρτίου, αλλίωσαν το χώρο εντός του οποίου υπήρχε η αλήθεια. Γιατί υπάρχει ένας κανόνας στην ανακριτική που λέει ότι η αλήθεια μένει πάντα στον τόπο που συνέβη το έγκλημα. Εδώ λοιπόν είχαμε μία πράξη εξαφάνισης της αλήθειας που ήταν η με χωματουργικές επεμβάσεις αλλίωση του χώρου, και δεύτερον υπήρχε μία άλλη συμπεριφορά που συνετελέστη διαπαραλήψεως, και αυτή αφορά την ίδια τη δικαστική εξουσία, η οποία με το πρόσωπο του τοπικού εισαγγελέα πλημμελιωδικών και του τοπικού εισαγγελέα εφετών, καθώς και των άλλων προανακριτικών υπαλλήλων και ενδεχομένως και του κυρίου ανακριτή, ανέχθηκαν ή επέτρεψαν ή αλλιώς δεν υπερασπίστηκαν και δεν προστάτευσαν το χώρο, ο οποίος, αν θυμάστε την πολύ χαρακτηριστική φράση του Προέδρου του ΟΔΑΣΑΜ, ο χώρος αυτός που έπρεπε να ιεροποιηθεί. Αυτή η λέξη είναι εμβληματική. Δυστυχώς, κατά την άποψή μου την επιστημονική, αυτό το τραύμα το γενέθλιο έχει καταστήσει ήδη ανάπηρη εξυπαρχή στη διαδικασία. Γι' αυτό και όσες ενέργειες έχουν γίνει εκ των υστέρων δεν έφτασαν σε εκείνο το σημείο που θα είχαν καταλήξει εάν εγένοντο στο χώρο που συνέβη το έγκλημα. Εάν λοιπόν είχε επιτραπεί να γίνουν αυτές οι έρευνες επί τόπου, σήμερα δεν θα υπήρχαν εκκρεμοί ερωτήματα, θα είχαν δοθεί απαντήσεις για όλα τα θέματα. Όλοι μιλάνε για τη δικαιοσύνη. Αυτό στο οποίο αναφέρονται είναι η δικαστική εξουσία. Γιατί η απονομή της δικαιοσύνης δεν είναι μία πράξη που την επιβεβαιώνει σε όλες τις αποφάσεις της η δικαστική εξουσία. Η απονομή της δικαιοσύνης υπερβαίνει την εφαρμογή του νόμου αφενός και αφετέρου συμβαίνει, γίνεται όταν η θεϊκή πνοή που φωλιάζει στη συνείδηση του έντιμου, του ανεξάρτητου και του αμερόληπτου δικαστή συνδεθεί ως απόφαση, ως κρίση δηλαδή ενός υλικού ανακριτικού και μιας κατηγορίας στο τέλος μιας ακροαματικής διαδικασίας στο δικαστήριο. Αυτά, ειλικρινά σας λέω, μου δημιουργούν μια μελαγχολική διαπίστωση ότι θα τα δούμε μπροστά μας την κυρία Δίκη. Δεν μπορεί κανένα δικαστήριο να αλλάξει την κατηγορία, γιατί όπως ξέρουν οι νομικοί, στο σύστημα το δικό μας το ποινικό, το δικονομικά ποινικό, ισχύει η αρχή της κατηγορίας. Δηλαδή,
0: το είπε ο κύριος Θιακάκης, μην κουράζεστε, έχουμε εδώ ποινικολόγο συνάδελφό σας. Το είπε. Είπε άπαξ και ξεκινήσει η δίκη με τον πρώτο μάρτυρα, ξεχάστε το. Και εδώ, όπως σωστά λέτε, δεν υπάρχει κατηγορία εμπρισμού, δεν υπάρχει κατηγορούμενος. Αλλά
2: έχει μείνει εντελώς, αν μου επιτρέπετε,
0: παρακαλώ,
2: έχει μείνει εντελώς ανεξερεύνητη μία περιοχή του συμβάντος που συνδέεται με την ανακάλυψη, την αποκάλυψη των αιτίων που προκάλεσαν την απανθράκωση και κατ' επέκταση τον θάνατο 27 προσώπων.
1: Κύριε Σαλμά, δεν είναι ένα τυχαίο νομικό πρόσωπο. Αφήνω την πολιτική του. Γιατί για την πολιτική του κάποιος μπορεί να πει: εγώ διαφωνώ. Δεν μου αρέσουν οι πολιτικές του απόψεις. Νομικά όμως, όσους έχω ρωτήσει, μου έχουν πει ότι είναι από τους εγκυρότερους στο γνωστικό πεδίο. Δεν ήταν και τυχαία πολλές φορές τα καθήκοντα που αναλάμβανε στη Βουλή.
0: Λοιπόν,
1: είπε ότι η δίκη είναι φαλκιδευμένη εξ υπαρχής.
0: Ακούστε. Ο Κώστας είναι ένας εξαιρετικός ποινικολόγος και εξαιρετικός ήταν κοινοβουλευτικός. Ήταν στολίδι. Η άποψή του αυτή ήταν εξαιρετική, απόλυτα τεκμηριωμένη και την προσυπογράφω. Απλά ο Κώστας είναι ειδικός ποινικολόγος και έχει την άποψη για όλες τις λεπτομέρειες.
1: Πολιτικά λοιπόν, ακούγοντας και τον
0: νομικό. Ο Κώστας, για να ενισχύσω ποιος είπε αυτή την εξαιρετική άποψη, ήταν ένας βουλευτής ο οποίος επί Μητσοτάκη το 19 βγήκε βουλευτής και σηκώθηκε και έφυγε. Αυτό έχετε ξεχάσει. Είπε γεια σας. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, τον είχε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο κάποια στιγμή αναπληρωτή ο κύριος Μητσοτάκης και δεν τον αξιοποίησε πουθενά αυτόν. Αντιθέτως, αξιοποίησε τον κύριο Λαζαρίδη. Καταλάβατε τώρα γιατί έφυγε ένα 10 έως 15% από τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, η άποψή του ήταν απόλυτα τεκμηριωμένη και είναι ακριβώς όπως τα είπε.
1: Νομικά, πολιτικά, για το θέμα των Τεμπών, και μιας και το είπατε, ξέρετε ποιος είναι ο νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας μετά την υπουργοποίηση του κ. Λαζαρίδη? Ο πρόεδρος της εξεταστικής των Τεμπών, ο κ. Μαρκόπουλος.
0: Ναι, αυτό είναι το κριτήριο, αφού το είπαμε. Δεν χρειάζεται να το λέμε συνέχεια. Αυτό είναι το κριτήριο. Όποιος με υπερασπίζεται ό,τι και να κάνω, τον αναβαθμίζω. Δεν αναβαθμίζει ανθρώπους που του λένε ότι είσαι σε λάθος δρόμο, διόρθωσε κάτι, άλλαξε τα. Έτσι είναι τώρα, δεν αλλάζει. Έτσι, ο άνθρωπος. Αλλάζει ο πρωθυπουργός. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Λοιπόν, πολιτικά τα Τέμπη έδειξαν με τρία λόγια, με τρεις κουβέντες. Πρώτον, αδυναμία της κυβέρνησης να δημιουργήσει ασφαλείς σιδηροδρόμους ώστε να μην συμβεί το δυστύχημα. Δύο, κακή διαχείριση της κρίσης την παραδέχτηκε ο πρωθυπουργός. Και τρίτο και χειρότερο, ότι και μετά δεν κάνανε τίποτα για να έχουμε ασφαλή σιδηρόδρομο. Το τραγιαλαφικό είναι ότι μετά από δύο χρόνια έκανα μία ερώτηση, ήταν ακόμα ο κύριος Σταϊκούρας, υπουργός μεταφορών, στη Βουλή, που ρωτούσα αν μπορεί να με διαβεβαιώσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών ότι πλέον το παιδί μου, όταν θα μετακινείται από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, δεν θα κινείται σε ένα τρένο που έχει και έφλεκτα υλικά. Και τι μου απάντησε? Εγώ δεν μπορώ να σας το διασφαλίσω. Δηλαδή δεν μπήκε στον κόπο να μου πει ούτε ότι μετά από αυτό που έγινε βάλαμε κάμερες στους σταθμούς μεταφόρτωσης φορτίων, βάλαμε ειδικούς όρους, αυξήσαμε τις ποινές. Δηλαδή τίποτα. Δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Υπάρχει ερώτηση, μπορώ να σας τη στείλω σε άλλη εκπομπή να την παίξετε. Τόσο κοινικά. Άρα λοιπόν, τι είδα από πάλι?
1: Μάλιστα. Ναι. Έχω ένα πρώτο τελευταίο ερώτημα που είναι πάνω στην επικαιρότητα. Διότι όπως είπαμε και εισαγωγικά στην εκπομπή, με έναν τρόπο ανοιγοκλίνουν τα στενά του ορμούς, μπορεί και να ανοίξουν. Αλλά το τελευταίο διάστημα η έκρηξη ακρίβεια στην Ελλάδα δικαιολογήθηκε ως συνέπεια αυτών των πολεμικών καταστάσεων. Αλλά η ακρίβεια ανεβαίνει το Γολγοθά το κάθε νοικοκυριό τα 3,5 τουλάχιστον τελευταία χρόνια. Τι έχετε να πείτε επ' αυτού? Διότι αν μου πείτε κι εσείς ότι λογικό και επόμενο είναι, μα παντού συνέβαινε αυτό, αλλά εναρμονισμένες τιμές στα υπερκαταστήματα μόνο στην Ελλάδα βλέπω. Και τριγωνικές σχέσεις.
0: Ευτυχώς πέρασε η ώρα.
1: Ναι.
0: Υποθέτω θα λιγόστεψαν οι τηλεθεατές.
1: Σι είπας,
0: που θα μας
1: κύριε Σαλμά. Όχι εγώ.
0: Λόγω της ώρας.
1: Δεν έχω τέτοια φιλοδοξία να λιγοστεύουν.
0: Λόγω της ώρας και θα στενοχωρηθούν λιγότεροι με αυτό που θα σας πω. Ήμουνα με ένα φίλο μου μέσα στις γιορτές του Πάσχα. Έχει περίπτερα στην Αθήνα, στο βόρειο τομέα, και έχει και 5 μίνι μάρκετ. Ένα από αυτά στη Λυκόβρηση. Μου έλεγε για ακρίβεια. Και άρχισε να μου λέει προϊόντα. Αυτό το απορριπαντικό το αγοράζω, ενδεικτικά λέω τις τιμές για να καταλάβουμε, 2, το πουλάω 4. Το μεγάλο σούπερ μάρκετ δίπλα μου, είπε και το όνομα, το πουλάει 7. Που σίγουρα δεν θα τα αγοράζει 2, γιατί θα παίρνει μεγάλες ποσότητες που είναι από τις μεγαλύτερες αλυσίδες, θα το παίρνει 1. Αυτό το προϊόν το αγοράζω 3, το πουλάω 5. Το σούπερ μάρκετ δίπλα το πουλάει 8. Εάν βγει κάποιος από την κυβέρνηση και με διαψεύσει, θα του φέρω στη επόμενη εκπομπή, θα σας τα στείλω από την Αθήνα, τις τιμές, για να καταλάβετε ότι η ασυδοσία αυτή γίνεται με ανοχή της κυβέρνησης από το καρτέλ των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, που είναι κάτω με λιγότερα από τα δάχτυλα του ενός χεριού. Τι άλλο να πούμε τώρα? Ποια εξωγενής ακρίβεια? Βεβαίως εξωγενής ακρίβεια υπάρχει σε μερικά προϊόντα, αλλά δεν έχει να κάνει με την η ακρίβεια αυτή με το πώς επιδρά στο μήνα που είχαμε την κρίση. Λέμε μόνιμα τώρα. Την ίδια ιστορία μου είχε πει και ένας φίλος μου που είχε ένα σούπερ μάρκετ μικρό στην Άφακτο, από τους ανταγωνιστές δύο μεγάλες αλυσίδες που ήταν εκεί. Πάλι μου έλεγε, ποια ακρίβεια, τι χαζεύετε εσείς εκεί πέρα? Εγώ το πουλάω 4 και αυτό το πουλάνε 7. Αν αυτό που σας λέω είναι αλήθεια, μισό λεφτάκι, είναι σοκαριστικό? Είναι. Πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Να σας το αποδείξω σε μια επόμενη εκπομπή. Σας είπα να μην σας το κάνω σήμερα. Αλλά μπορώ σε μια επόμενη εκπομπή σας. Θα πάω, θα το πω στήλε μου, να σας το φωτογραφίσω εγώ για να ξέρω. Για να την καταλάβετε αυτή την περιφοητή ακρίβεια. Πόσο εισαγόμενη είναι. Και προσέξτε τώρα. Αντί να την καταπολεμήσουν με έναν τρόπο συγκεκριμένο, που υπάρχουν τρόποι, πάνε και δίνουν βάουτσερ, την επιδοτούν περισσότερο. Τα θυμάστε, τα καλά, τα βάουτσερ, αυτά είναι επιδότηση. Δηλαδή παίρνουν χρήματα και τα ξαναδίνουν. Και βεβαίως ωφελείται το κράτος, γιατί μην ξαναπούμε, επί της αυξημένης τιμής παίρνουν περισσότερο φόρο και ΦΠΑ. Μου έλεγε ένας που έχει ένα από τα μεγαλύτερα τυροκομεία στην περιοχή.
1: Αυτό δεν γίνεται και στα καύσιμα άλλωστε.
0: Ακριβώς.
1: Και ιδίως σε συνθήκες κρίσης που θα έπρεπε δραστικά.
0: Στη βενζίνη τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Ένα τη πιο ακριβή χώρα στη βενζίνη στον κόσμο η Ελλάδα.
1: Να εισπράττει όμως το κράτος, ε.
0: Τρίτη στην Ευρώπη μετά την Ολλανδία και τη Γερμανία. Αλλά εκεί επειδή είναι ο ειδικός φόρος που είναι μόνιμα, παίρνει ευθύνη το κράτος που πάει και παίρνει. Εγώ πήγα απευθείας στο σούπερ μάρκετ που δεν παίρνει το κράτος εκτός από τους φόρους.
1: Και το τυροκομείο.
0: Δεν έχει ειδικό φόρο.
1: Τι θέλατε να πείτε,
0: το τυροκομείο, λοιπόν, ένα από τα μεγαλύτερα τυροκομεία αμφιλοχίας, που όταν πάει ένα σε μια σούπερ μάρκετ αλυσίδα θα δει γραβιέρα αμφιλοχίας και τα λοιπά. Brand name τα μεγάλα. Μου λέει Μάριε, εγώ πουλάω τη γραβιέρα 8,5 ευρώ σε αυτή την αλυσίδα. Είμαι από τους μεγαλύτερους προμηθευτές της. Στο ράφι είναι 17. Το ρώτησα πώς γίνεται αυτό. Μου λέει, πώς δεν το βλέπουν αυτοί που κάνουν έλεγχο, ότι είναι το κέρδος 100%. Μου λέει, με βάζει και του κόβω ένα, εγώ το τιμολογώ 13. Και μου κόβει ένα πιστωτικό ή κατά τέλος του μήνα ή κατά τέλος του χρόνου. Με υποχρεώνει να πληρώνω και τη διαφήμιση, με υποχρεώνει να πληρώνω και τη θέση στο ράφι. Αυτά είναι τα σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι η ακρίβεια. Γιατί στηρίζω τον κόσμο, δεν είναι να πάω στην έκθεση να του δώσω 100 ευρώ, όταν αφήνεις να του παίρνει 300 το σούπερ μάρκετ. Λέγεται ότι η μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ που νοφεύει τον ανταγωνισμό, όταν πήγαν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, οι υπεύθυνοι εκεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν νομίζω να έκαναν καλά τη δουλειά τους.
1: Γιατί το λέτε?
0: Γιατί ξέρω. Είναι απλό. Απλά υπάρχουν πράγματα που λέγονται και πράγματα που δεν λέγονται. Όταν μιλάς έτσι, για συγκεκριμένες επιχειρήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει κρατήστε το πρώτο. Την ακρίβεια δεν ήρθε να την πολεμήσει ο Πρωθυπουργός. Τι να αναλύσουμε τώρα, να συζητάμε όλη η αντιπολίτευση, όλοι οι βουλευτές και οι βουλευτές είναι ακρίβεια, είναι εξωγενείς. Ωραία, άμα είναι εξωγενείς, η ενδογενής επίδραση της εξωγενής επιρροής ποια είναι? Μηδέν. Τότε γιατί σαν αντικατάστατος? Δεν υπάρχει κάποιος άλλος δηλαδή που να πήγαινε στο λογιστήριο μιας μεγάλης αντισίδας σούπερ μάρκετ και να δει και τα πιστωτικά και πόσο έκοψε και πόσο τελικά έχει και πόσο έχει το κέρδος? Και δεν μπορούσε μια κυβέρνηση να πει, ελλαδική μεγάλη εταιρεία, αλυσίδα, είδα τελικά ότι το κέρδος ήταν 90%. Το είδα. Είδα τα πιστωτικά, είδα πόσο σου τιμολόγησε, τα είδα όλα. Φαίνονται. Είδα τις τριγωνικές σου εισαγωγές από τις άλλες εταιρείες. Άμα θέλουν να κάνουν έρευνα οι φορολογικές αρχές, σε πάνε μέχρι 100 χρόνια. Σου βρίσκουν τα πάντα. Είδα και είδα ότι έχεις 90% κέρδος. Γιατί τόσο έχει, αφού σας είπα τα παραδείγματα, τα αποδεδειγμένα. Για τα πρώτα 20%, 30, 25, όσο θες, τα φορολογήσε όσο όλοι. 20%, 22. Τα υπόλοιπα 90%. Καλή τύχη. Θα στα παίρνει το κράτος. Θα πάει στο σούπερ μάρκετ, θα προσφύγει στις αρχές ανταγωνισμού, θα προσφύγει να δικαιωθεί, μόλις δικαιωθεί ξανά το ίδιο. Όταν θες. Όταν δεν θες, ερχόμαστε εμείς τώρα εδώ να ξενυχτάμε, να αναλύσουμε αν όντως δεν θέλει ή αν όντως κάτι άλλο συμβαίνει από το εξωτερικό και επιδράσει στη μέση στο ράφι στο σούπερ μάρκετ.
1: Θέλω πριν κλείσουμε έναν επίλογο από εσάς, διότι είναι προφανές Εγώ επανέρχομαι στην εισαγωγή ότι στη χώρα υπάρχει πολιτικό θέμα. Υπάρχει κρίση. Δεν είναι της μίας πλευράς. Υπάρχει κρίση στο ίδιο το σύστημα. Θα σας ρωτήσει κάποιος, ωραία και μπράβο σου, Μάριε Σαλμά, αν και συνήθως εδώ στην Κρήτη λέμε, αυτοί είναι οι περίφημοι αλιμονιώτες. Θα με ψηφίσεις, αλίμονο, αλίμονο. Όταν φτάνεις στην κάλπη, δεν βρίσκεις ούτε τη δική σου συνήθως, κύριε Σαλμά. Το ερώτημα είναι λοιπόν στο διατάφτα. Πολιτικά τι πρέπει να συμβεί, κατά τη γνώμη σας?
0: Πολιτικά χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με αρχές και αξίες, να είναι στη ζωή τους πετυχημένοι και να έχουν πάρει μια απόφαση να θυσιάσουν χρόνο και να στενοχωρηθούν για να μπουν σε μια διαδικασία εκλογική και να διορθώσουν τα κακώς κείμενα με ένα όραμα, γνωρίζοντας και να μην τους πειράζει αν φύγουν. Εδώ βλέπουμε το αντίθετο. Τρελαίνονται οι πρωθυπουργοί όταν τους πεις μπορείς να φύγεις. Αυτό είναι από τα άγραφτα. Έφυγα και με ρωτάνε τι θα κάνεις και τους λέω μην ασχολείστε. Μπορεί να μην κάνω και τίποτα. Μην ασχολείστε με μένα. Εδώ τώρα όταν πάει να χάσει ο άλλος, τρελαίνεται και επιμένει επειδή τον θέλει το 30% θέλει να παραμείνει. Ενώ το 70% δεν τον θέλει. Εδώ στην πολιτική πρέπει να μας θέλει ο κόσμος για να έρθουμε. Με το ζόρι να τους πούμε θέλουμε εμείς να σε κυβερνήσουμε. Είναι λάθος. Έτσι γίνεται. Ερχόμαστε και πολιτευόμαστε αυτόκλητοι. Τους πολιτευόμενους δεν τους ζήτησα καμία κοινωνία. Θέλω να γίνω δήμαρχος. Θέλω να γίνω περιφερειάρχης. Θέλω να γίνω βουλευτής. Θέλω να γίνω. Δεν ήρθα κανένα σπίτι σου να σου πει να γίνεις. Αυτό όμως το θέλω να γίνω έχει ένα όριο. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει μια πλειοψηφία που σε κάνει πρέπει να αγνοείς τη μεγαλύτερη πλειοψηφία που θέλει να φύγεις. Αξιοπρέπεια. Στοιχειώδης αξιοπρέπεια να καταλαβαίνεις πότε πρέπει να φύγεις. Με το ζόρι να πρέπει να κερδίσεις για να ξαναείσαι. Γιατί? Δεν έχεις ακούσει ότι η ζωή έχει και άλλα ωραία πράγματα να κάνεις και να αφήσεις και κανέναν άλλον να εισφέρει? Αυτή η επιμονή με την εξουσία που ντε και καλά πρέπει να επανεκλεγόμαστε και πρέπει να κάνουμε, κάποτε έχει και ένα τέλος. Μπορείς και μόνος σου να πεις από αξιοπρέπεια, ξέρετε, καταλαβαίνω ότι 70% δεν με θέλει, ότι είναι απέναντι σκληρά και θυμωμένο, φεύγω, δοκιμάστε την τύχη σας και αν βρείτε κανέναν καλύτερο, εδώ είμαστε. Μπορώ να δικαιωθώ ιστορικά. Μπορεί όχι. Μπορεί όντως να βρούμε κανέναν καλύτερο, που είναι το πιο πιθανό. Μόνο αυτά.
1: Πείτε μου, κύριε Σαλμά, επειδή ανεπάγγελτος δεν είστε και είστε και εκτός από καλός καθηγητής και ένας επιτυχημένος χειρουργός στην ορθοπαιδική. Το ερώτημα όμως εδώ, επειδή είναι σκληρά πολιτικό, βλέπετε ότι θα έχουμε πολύ πιο γρήγορα εκλογές από ό,τι ακούγεται?
0: Πρέπει να ρωτήσετε τι...
1: Τα σενάρια λένε, δεν είστε ο πρωθυπουργός
0: προφανώς. Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Τα σενάρια λένε μετά το Σεπτέμβριο, μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ένα παράθυρο από Οκτώβριο μέχρι την κανονικότητα της.
0: Όχι, δεν είμαι πρωθυπουργός. Δεν είμαι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σας είπα στην αρχή, για πρώτη φορά το χρόνο των εκλογών τον καθορίζουν οι εισαγγελείς. Γι' αυτό δεν ξέρω. Αν ήξερα πότε θα έρθουν οι άλλες ειδικογραφίες, ξέρω ότι είναι καμιά πενταριά που ετοιμάζονται. Πότε θα έρθουν δεν ξέρω. Άρα δεν μπορεί να εκτιμήσει κανείς τον χρόνο των εκλογών.
1: Να ρωτήσω κάτι προσωπικό.
0: Ναι.
1: Έχετε 25-26 χρόνια στην πολιτική ως βουλευτής, υπουργός και φυσικά την επαγγελματική πορεία. Τελικά, αν αποφασίσετε ότι κλείνει οριστικά αυτό το κεφάλαιο,
0: ναι,
1: ποιο νομίζετε ότι θα πρέπει να είναι το αποτύπωμα που ένας μελλοντικός ιστορικός δημοσιογράφος ή πολίτης, πέφτοντας πάνω σε μια επιτεηρίδα ονομάτων, συναντά το όνομα Μάριο Σαλμάς? Γιατί θα θέλατε να σας θυμούνται?
0: Για το έργο μου στο Υπουργείο Υγείας, που μείωσα τις τιμές των φαρμάκων 23%, που έστησα όρθιο τον ΕΟΠΗ και σήμερα δεν χρωστάει τίποτα, όταν τον πήρε είχε 2,5 δισεκατομμύρια έλλειμμα το χρόνο, συμβασιοποιημένες υποχρεώσεις. Έτσι, που άλλαξα όλο το σύστημα τιμολόγησης στα φάρμακα, που έβαλα σε αυτά τα φάρμακα πάνω τα κουτιά ετικέτες οι οποίες είναι υδατογραφημένες, που μέχρι τότε τα έκλεβαν οι φαρμακαποθήκες, αλλά τώρα είναι αδιάβλητα, έτσι, που έφτιαξα ένα σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που είναι ακόμα μέχρι σήμερα, το τελειοποίησα αυτό που παρέλαβα από τον προκάτοχό μου και τελειοποίησα αυτό το σύστημα, που δεν θα βρει καμία απευθείας ανάθεση με το όνομά μου σαν υπογραφή και κανένα διαγωνισμό με το όνομά μου φωτογραφικό. Έτσι. Αυτή είναι η παρακαταθήκη. Τίμια, το αν τα εισέφερα ή όχι θα το κρίνουν η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, επειδή μεγαλοποιούμε, έχουμε όλοι για τον εαυτό μας, νομίζουμε ότι θα ασχοληθεί η ιστορία και ο κόσμος, είμαι πιο προσγειωμένος. Πρέπει να σας πω ότι πολλά από αυτά που έκανα, που διαφώνησα, που σκέφτηκα ή που είπα, ήταν γιατί έτσι αισθανόμουν καλά. Ήθελα, όταν θα πεθάνω, να πεθάνει ο Μάριος Σαλμάς, όχι ένας άλλος άνθρωπος που έχει αλλοιωθεί στην πορεία του χρόνου. Αυτό θεωρώ ότι ήταν η μεγαλύτερη μου επιτυχία. Κανείς δεν θα θυμάται ούτε καν ότι ήμουν Υπουργός Υγείας ή αν ήμουν 26 χρόνια βουλευτής, και καλά κάνουν και δεν πρέπει να το θυμούνται. Οι άνθρωποι έχουν τα προβλήματά τους, τις κουτούρες τους. Αν τους ρωτήσεις σήμερα, κάνετε ένα τεστ. Ποιος είναι Υπουργός Εσωτερικών? Όχι ότι έχω τίποτα με το συγκεκριμένο Υπουργό Εσωτερικών, να σας πει ποιος είναι. Δεν ξέρει η κοινωνία. Ρωτήστε για υπουργούς. Δεν τους ξέρουν. Οι πολιτικοί ζούμε σε ένα μικρό κόσμο και νομίζουμε ότι όλοι μας ξέρουν. Πόσο μάλλον να θυμάστε τώρα έναν που είχε περάσει πριν από καιρό ή ήταν βουλευτής. Λοιπόν, είναι πιο σημαντικό όσοι περάσαμε και αποφασίσαμε, έστω και αργά που λέει ο κόσμος, να μιλήσουμε, να μιλάμε ελεύθερα, χωρίς να ζητάμε κάτι συγκεκριμένο, για να είμαστε και αξιόπιστοι και να εισφέρουμε έστω και με τα δικά μας τα λάθη, τις παραλήψεις, δεν τα κάναμε όλα τέλεια, έτσι, να εισφέρουμε στον προβληματισμό και σε αυτό που πρέπει ένας που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική, έτσι, να πάρει έτοιμη τροφή για να μην κάνει τα ίδια λάθη που μας κάναμε εμείς. Δηλαδή, αν εμένα μου πήρε 10 χρόνια να καταλάβω πραγματικά τι παίζεται στην πολιτική, ένας επόμενος να του πάρει 3 χρόνια. Γιατί όσο περισσότερα χρόνια σου παίρνει να καταλάβεις, τόσο πιο καλά χειρίζονται τα λεφτά οι πρωθυπουργοί. Γι' αυτό και θέλουν να αλλάζουν τους υπουργούς συνέχεια, τους βουλευτές συνέχεια, ώστε μέχρι να καταλάβουν να έχουν αλλάξει και να μην τους πειράζει κανένας, να δρουν ανενόχλητοι. Όπως ανενόχλητη αυτή η κυβέρνηση έδρασε μετά τον πρώτο νόμο για το επιτελικό κράτος του 19, όπου ποιος ήταν ο πρώτος νόμος, το πρώτο μέλημα, όλοι είχαμε το μυαλό μας επιτελικό κράτος ότι είναι κάτι το οποίο θα συγκεντρωθεί στο Μαξίμου και θα ελέγχει τα πάντα και θα είναι για το καλό της χώρας. Στην πράξη τι ήταν? Καταργήθηκε με τον πρώτο νόμο όλο το σύστημα ελέγχου του κράτους. Προσέξτε. Με ένα νόμο καταργήσαμε την εισαγγελία της διαφθοράς. Καταργήσαμε τη Γενική Γραμματεία της Διαφθοράς. Καταργήσαμε το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Ένα σπουδαίο σώμα με πολλή δουλειά και συνδρομή στη διαφάνεια. Καταργήσαμε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας, το ΣΕΙΠ. Καταργήσαμε την ΥΠΕΔΙΦΚΑ που κάνει τους ελέγχους για λογαριασμό του ΙΟΠΗ με τους παρόχους. Καταργήσαμε το Σώμα Επιθεωρητών Μεταφορών και Υποδομών. Καταργήθηκαν όλοι οι φορείς για να φτιαχτεί αυτή η αρχή διαφάνειας, η οποία για κάνα 2 χρόνια ήταν χωρίς επικεφαλής, δεν υπήρχε κανένας έλεγχος, και όταν έγινε και ο κύριος Μπίνης, σε κάνα χρόνο μετά παραιτήθηκε, είδε και από ίδιο άνθρωπος, όπως και πολλοί άλλοι αξιόλογοι που συμμετείχαν στις κυβερνήσεις, σηκώθηκαν και έφευγαν. Έτσι. Και μετά έμεινε με μια αναπληρώτρια χαμηλού, έτσι, βαθμού διοίκηση, για να μπορεί το Μαξίμου να ελέγχει όλον τον έλεγχο που ασκείται στην εξουσία. Δηλαδή, η πρώτη δουλειά ήταν να μην υπάρξει έλεγχος, και δεύτερη δουλειά ήταν να ελεγχθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός.
1: Κύριε Σαλμά, σας ευχαριστώ θερμά για την απόψινή συζήτηση. Ποταμός μου γράφουν πάρα πολύ, ο Μάριος Σαλμάς. Έχω μηνύματα, πρέπει να σας πω, και εκτός Ελλάδας, που στέλνουν διαρκώς προς εσάς. Κράτησα πάρα πολλά, θα ήθελα να τα διαβάσω, αλλά νομίζω ότι θα πάμε πολύ αργά με αυτόν τον τρόπο. Με ρώτησε κάποιος από την Γλασκόβη, με αυτό θα κλείσω, με αυτά που έχει πει ο κύριος Σαλμάς, πρέπει το 70 με 80% λέει να πάει στην κάλπη, να ψηφίσει, αλλά να αποφασίσει για ένα σύστημα που θα έχει κάτι από Ελβετία.